Εξόδια που ξέσπασαν στη Θέωτα με τη μαζική έλευση μεταναστών από την περασμένη Πέμπτη έχουν χάσει τη ζωή τους συνολικά 72 άνθρωποι. Στην Ισπανική κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη το Μαρόκο για τη μαζική εισβολή στη Θέωτα. Η κυβέρνηση της Αφρικανικής χώρας σε σχετική της ανακοίνωση κάνει λόγο για 11 επιβεβαιωμένους νεκρούς, ενώ αναφέρει ότι 40.000 ήταν οι μετανάστες που βρέθηκαν στο Ισπανικό έδαφος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανήγγειλε νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα το απόγευμα, αφού γνωστοποίησε την απόφασή του να αναβάλει επίθεση που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, με την προϋπόθεση πως θα υπάρξει συμφωνία και γρήγορα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως υπάρχει ήδη συμφωνία για τα στενά του Ορμούς και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα επιτευχθεί συμφωνία και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Ήταν νομικός και πολιτικός που διατέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης και της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός και ευρωβουλευτής. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα επιρροτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μάχη με τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική δίνουν για τρίτη νύχτα οι δυνάμεις πυρόσβασης. Οι προσπάθειες αυτή τη στιγμή επικεντρώνονται σε τρία μέτωπα. Το ένα μέτωπο απειλεί τους οικισμούς Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή, βόρεια της Ψάθας. Το δεύτερο μέτωπο βρίσκεται στο Κανδύλι Μεγάρων, ενώ το τρίτο εξελίσσεται στην περιοχή Τούμπα. Λούμπα, συγγνώμη, στην Ψάθα. Νέο μήνυμα από το 112 εστάλει χθες το βράδυ σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Άνω, Αλεποχώρη, Μορφέικα, Στάνες και Μόρφα να απομακρυνθούν μέσω της επαρχιακής οδού Μεγάρων Αλεποχωρίου προς τα Μεγαρά. Δύο νεκροί και δύο ελαφρά τραυματίες από τη σύγκρουση στον αέρα χθες το μεσημέρι πάνω από την περιοχή της Ψάθας, δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στην φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Νεκρή είναι ο δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαιναν ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη βρίσκονται ερευνές του λιμενικού ανοιχτά της Σίμης για τον εντοπισμό 5 αγνοωμένων Γερμανών επιβατών ιστιοπλοϊκού σκάφους. Έχουν εντοπιστεί σοί ακόμη 3 επιβαίνοντες. Πτώση κοντά στο 5% στις τιμές του πετρελαίου μετά το πάγωμα των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν και την αναγγελία του Ντόναλντ Τραμπ για νέο γύρο συνομιλιών σήμερα το απόγευμα Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Μάχη με τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική δίνουν για τρίτη νύχτα οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Οι προσπάθειες αυτή τη στιγμή επικεντρώνονται σε τρία μέτωπα, κοντά στην Ψάθα, στο Κανδύλι Μεγάρων και στο Κρύο Πηγάδι. Νέο μήνυμα από το 112 έλαβαν περίπου στις 3.30 τη νύχτα όσοι βρίσκονται σε Κανδύλια, Αγία Σκέπη και Μπότσικα Μεγάρων να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, εστάλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Άνω Αλεποχώρη, Μορφέικα, Στάνες και Μόρφα. Να απομακρυνθούν μέσω της επαρχιακής οδού Μεγάρων Αλεποχωρίου προς τα Μέγαρα. Ένα ακόμη μέτωπο εξελίσσεται κοντά στους οικισμούς Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή βόρεια της Ψάθας. Στο Κρύο Πηγάδι οι φλόγες κατακαίνε πευκόφυτο δάσος σε απόσταση αναπνοής από τον οικισμό. Νωρίτερα χθες υπήρξαν αναφορές και για καμένα σπίτια στην περιοχή. Δύο νεκροί και δύο ελαφρά τραυματίες από τη σύγκρουση στον αέρα χθες το μεσημέρι πάνω από την περιοχή της Ψάθας. Δύο ελικοπτέρων τύπου Bell που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Νεκροί είναι ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαιναν ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες της σύγκρουσης των ελικοπτέρων. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Τη βαθιά του οδύνη για την τραγική απώλεια, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, επισημένοντας την επικινδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Την βαθύτατη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα, εξέφρασε και ο πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές. Η πατρίδα μας ζει πολύ δύσκολες στιγμές τις τελευταίες μέρες, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, εκφράζοντας συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Θλίψη για τις δύο ακόμη απώλειες ζώων στη μάχη με τις φλόγες. Τα αίτια της τραγωδίας πρέπει να διερευνηθούν πλήρως, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Τονίζει πως χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του λιμενικού ανοιχτά της Σίμης για τον εντοπισμό 5 αγνοωμένων Γερμανών επιβατών ιστιοπλοϊκού σκάφους. Έχουν εντοπιστεί σωοί ακόμη 3 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σκάφος επέβαιναν 8 άτομα, τα οποία είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν όταν, κατά από συνθήκες που διερευνώνται, το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Δύο επιβαίνοντες, άνδρας και γυναίκα, κατάφεραν να κολυμπήσουν και να φτάσουν μόνοι τους στη στεριά, ενώ λίγο πριν τα μεσάνυχτα διασώθηκε ακόμη μία γυναίκα. Σε ένα βρασμό βρίσκεται η Ευρώπη υπό τον φόβο διάχυσης της μεταναστευτικής κρίσης που έχει ξεσπάσει στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Για το θέμα συγκαλείται έκτακτη σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών την Τρίτη. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τα επεισόδια που ξέσπασαν στη Θέουτα με την μαζική έλευση μεταναστών από την περασμένη Πέμπτη, έχουν χάσει τη ζωή τους συνολικά 72 άνθρωποι. Στην Ισπανική κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη το Μαρόκο για τη μαζική εισβολή στη Θέουτα. Η κυβέρνηση της Αφρικανικής χώρας, η σχετική της ανακοίνωση κάνει λόγο για 11 επιβεβαιωμένους νεκρούς, ενώ αναφέρει ότι 40.000 ήταν οι μετανάστες που βρέθηκαν στο ισπανικό έδαφος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανήγγειλε νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα το απόγευμα, αφού γνωστοποίησε την απόφασή του να αναβάλει επίθεση που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, με την προϋπόθεση πως θα υπάρξει συμφωνία και γρήγορα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχει ήδη συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα επιτευχθεί συμφωνία και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν κατά σχεδόν 5% μετά την ανακοίνωση για νέες συνομιλίες με το Ιράν για το τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Ήταν νομικός και πολιτικός που διετέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης και της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός και ευρωβουλευτής. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα. Ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Τα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.

ήρθες εσύ και σκάλισες μια κρίνη για τον παλιό του πόντου ναυαγό που χάθηκε. Μα η μνήμη του έχει μείνει κοχύλι λαμπερό στην αμοργό και βότσαλο αλμυρό στη Σαντορίνη. Κι απ' τη δροσιά που σάλεψε στη φτέρη πήρα κι εγώ το δάκρυ μιας ροδιάς για να μπορώ σε τούτο το Δευτέρι καημούς να συλλαβίζω της καρδιάς με του παραμυθιού το πρώτο αστέρι. Μα τώρα που η μεγάλη φτάνει τρίτη κι ανάσταση θα αργήσει να φανεί, θέλω να πας στη Μάνη και στην Κρήτη με συντροφιά σου εκεί παντοτινή, το Λύκο, τον Αϊτό και τον Αστρίτη. Κι άμα θα δεις κρυφά στο μέτωπό σου να λάμπει μια απαλή μαρμαριγή τα λωτεινό πεφτάστερο, σηκώσου να ζωντανέψεις πάλι μια πηγή.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μάχη με τα πυρήνα μέτωπα στη Δυτική Αττική δίνουν για τρίτη νύχτα οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Οι προσπάθειες αυτή τη στιγμή επικεντρώνονται σε τρία μέτωπα: κοντά στην Ψάφα, στο Κανδύλι Μεγάρων, κοντά στο Πεδίο Βολής και στο Κρύο Πηγάδι. Νέο μήνυμα από το 112 έλαβαν περίπου στις 3.30 τη νύχτα. Όσοι βρίσκονται σε Κανδύλι, Αγία Σκέπη και Μπότσικα Μεγάρων να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, έσταλλε μήνυμα από το 112 και σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Άνω Αλεποχώ, Μορφέικα, Στάνες και Μόρφα να απομακρυνθούν μέσω της επαρχιακής οδού Μεγάρων Αλεποχωρίου προς τα Μέγαρα. Ένα ακόμη μέτωπο εξελίσσεται κοντά στους οικισμούς Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή βόρεια της Ψάφας. Στο Κρύο Πηγάδι, φλόγες κατακαίνε πευκόφυτο δάσος σε απόσταση αναπνοής από τον οικισμό. Δύο νεκροί και δύο ελαφρά τραυματίες από τη σύγκρουση στον αέρα χθες το μεσημέρι πάνω από την περιοχή της Ψάφας. Δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Νεκρή είναι ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαιναν ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας. Η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία, αναφέρει στο συλληπιτήριο μηνύμα της η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη βρίσκονται ερευνές του λιμενικού ανοιχτά της Σίμης για τον εντοπισμό 5 αγνοωμένων Γερμανών επιβατών ιστιοπλοϊκού σκάφους. Έχουν εντοπιστεί σώοι ακόμη 3 επιβαίνοντες. Πτώση κοντά στο 5% στις τιμές του πετρελαίου μετά το πάγωμα των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν και την αναγγελία του Ντόναλντ Τραμπ για νέο γύρο συνομιλιών σήμερα το απόγευμα Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400. Τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Μάχη με τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική δίνουν για τρίτη νύχτα οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Οι προσπάθειες αυτή τη στιγμή επικεντρώνονται σε τρία μέτωπα: στο Κανδύλι Μεγάρων, κοντά στο πεδίο βολής, κοντά στην Ψάθα και στο Κρύο Πηγάδι. Νέο μήνυμα από το 112 έλαβαν περίπου στις 3.30 τη νύχτα. Όσοι βρίσκονται σε Κανδύλι, Αγία Σκέπη και Μπότσικα Μεγάρων να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, έσταλε μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Ανώλεποχώρη, Μορφέικα, Στάνες και Μόρφα να απομακρυνθούν μέσω της επαρχιακής οδού Μεγάρων Αλεποχωρίου προς τα Μέγαρα. Ένα ακόμη πύρινο μέτωπο εξελίσσεται κοντά στους οικισμούς Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή βόρεια της Ψάθας. Στο Κρύο Πηγάδι, οι φλόγες κατακαίνε πευκοδάσους σε απόσταση αναπνοής από τον οικισμό. Νωρίτερα χθες υπήρξαν αναφορές και για καμένα σπίτια στην περιοχή. Δύο νεκροί και δύο ελαφρά τραυματίες από τη σύγκρουση στον αέρα χθες το μεσημέρι πάνω από την περιοχή της Ψάθας. Δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Νεκροί είναι ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαιναν ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας στη βαθιά του Οδύνη για την τραγική απώλεια, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, επισημένοντας την επικινδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Τη βαθύτατη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα εξέφρασε και ο πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές. Η πατρίδα μας ζει πολύ δύσκολες στιγμές τις τελευταίες μέρες, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εκφράζοντας συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Θλίψη για τις δύο ακόμη απώλειες ζωών στη μάχη με τις φλόγες. Τα αιτία της τραγωδίας πρέπει να διερευνηθούν πλήρως, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Τονίζει πως χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της πολιτείας για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες ημέρες σε Αττική, Βιωτία, τους δήμους Άργους, Μυκηνών, Δυτικής Αχαΐας, Αιγιαλίας, Δωρίδος και Ερεθύμνου. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αμέσως μετά την κήρυξη των συγκεκριμένων περιοχών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και τη διενέργεια αυτοψιών θα χορηγηθούν για τις πληγήσεις κύριες κατοικίες επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ, καθώς και επίδομα έως 6.000 ευρώ για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση οικοσκευής, με το συγκεκριμένο ποσό να μειώνεται κατά 50% αν πρόκειται για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Αναλυτικά η βοήθεια που προβλέπεται και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στο sky.gr. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες το βράδυ ερευνές του λιμενικού ανοιχτά της Σίμης για τον εντοπισμό 5 αγνοωμένων Γερμανών επιβατών ιστιοπλοϊκού σκάφους. Έχουν εντοπιστεί σώοι ακόμη 3 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σκάφος επέβαιναν 8 άτομα, τα οποία είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Δύο επιβαίνοντες, άνδρας και γυναίκα, κατάφεραν να κολυμπήσουν και να φτάσουν μόνοι τους στη στεριά, ενώ λίγο πριν τα μεσάνυχτα διασώθηκε ακόμη μία γυναίκα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανήγγειλε νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα το απόγευμα, αφού γνωστοποίησε την απόφασή του να αναβάλει επίθεση που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, με την προϋπόθεση πως θα υπάρξει συμφωνία και γρήγορα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχει ήδη συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα επιτευχθεί συμφωνία και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Πτώση σχεδόν 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για νέες συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών. Ο πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης ήταν νομικός και πολιτικός που διατέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης και της Νέας Δημοκρατίας υπουργός και ευρωβουλευτής. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά του 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πρωινό Δευτέρας, 3 Αυγούστου 2026, στον Sky 100,3 συντονισμένοι. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό, μια καλύτερη εβδομάδα. Σας ελπίσουμε ότι ξεκινάει σήμερα, εργάσιμη εβδομάδα για κάποιους, για κάποιοι άλλοι είστε στις διακοπές σας και καλά να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Και εδώ εμείς είμαστε στον Sky για να σας μεταφέρουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, όλα αυτά τα οποία έχουμε στην εξέλιξη σε αυτό το πρωινό. Στο πρωινό, επαναλαμβάνουμε, της 3ης μέρας του Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα, 5 και 8 πρώτα λεπτά. Προφανώς τα ζητήματα εδώ με τις πυρκαγιές, ιδίως την Αττικοβιωτία και όλα αυτά τα οποία έχουμε μέχρι και αυτήν την ώρα και με όλη αυτήν την εξέλιξη που έχουμε. Και δίνω αμέσως τον λόγο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ πρωινή τώρα επικοινωνία με τον Δήμαρχο των Μεγαραίων, τον κύριο Παναγιώτη Μαρχέτη. Δήμαρχε, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό, καλημέρα, όσο καλό μπορεί να είναι. Τι συμβαίνει, έρχεται προς Μέγαρα, έρχεται προς Νέα Πέραμα η φωτιά, τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, έγινε κάποια στιγμή, γύρω στις 3, αν θυμάμαι καλά, μία αναζωπήρωση, μία τρασπάδων φούντωση πυρκαγιά και υπήρχε μία
0: ανησυχία.
1: Αν συνεχιστεί και με αυτή τη φορά των ανέμων να μπει μέσα στην
0: στα σπίτια,
1: στο καντήλι κλπ. Οπότε και στο δόθηκε και το 112.
0: Η κατάσταση όμως ευτυχώς δεν ήταν έτσι, δηλαδή οι καιρικές συνθήκες το απέτρεψαν.
1: Το απέτρεψαν οι καιρικές συνθήκες και η παρέμβαση της πυροσβεστικής.
0: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν δεν χρειάστηκε να μετακινηθεί κόσμος ή τελικά έγινε και η μετακίνηση αυτή προς Νέα Πέραμο?
1: Όχι, ήταν άλλωστε, δεν ήταν προληπτική, δεν ήταν άμεση, οπότε φαντάζομαι ότι δεν έγινε ή δεν έγινε σε πολύ μικρό βαθμό.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή πώς είναι, Δήμαρχε, τι φυσάει, πώς είναι τα πράγματα?
1: Εντάξει, ένα αεράκι, ας το πούμε έτσι, που να μην δημιουργεί πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Ευχή λοιπόν όλων είναι με το πρώτο φως ημέρας και τα ενέργεια μέσα στη διάθεση της περιοχής και των πυροσβεστών και των ανθρώπων όλων που είναι στη φωτιά. Και φυσικά δεν υπάρχει κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή να λέτε ότι είναι κάτι ανησυχητικό με αυτό το 112 το οποίο έχει εκδοθεί.
1: Έτσι φαίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία. Ο κ. Παναγιώτης Μαργέτης, ο Δήμαρχος Μεγαραίων, ήταν στη τηλεφωνική γραμμή. Να σας ευχαριστήσω, Δήμαρχε, θα τα πούμε και στη διάρκεια της ημέρας. Εύχομαι για καλό να μας πείτε ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα. Να είστε καλά, Δήμαρχε. Μακάρι. Καλό πρωινό. Ευχαριστώ. Ο κ. Παναγιώτης Μαργέτης και πάλι επαναλαμβάνω, ο Δήμαρχος Μεγαραίων, για προληπτικούς λόγους, εκεί γύρω στις 3:30, όπως ακούσατε, διότι υπήρξε μια έτσι φούντωση, αναζωπήρωση της πυρκαγιάς. Εξεδόθη το 112 σε κανδύλια Αγία Σκέπη και Μπότσικα Μεγάρων να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είπε ο Δήμαρχος ότι δεν χρειάστηκε τελικά και απλά υπήρξε ως προληπτικό μέτρο σε περίπτωση όπου τα πράγματα δεν πηγαίνανε καλύτερα, αλλά προφανώς και οι άνεμοι αλλά και οτιδήποτε άλλο οδήγησαν στο να μην χρειαστεί περισσότερη κινητοποίηση από όλες και όλους. Αυτή είναι η εικόνα με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή την ώρα, με τις αναζωπηρώσεις, με τους θυελώδεις ανέμους που πνέουν και στην περιοχή, τουλάχιστον μέχρι και χθες το απόγευμα, με το δικό τους μικροκλίμα που δημιουργεί η φωτιά και όλη αυτή την αναζωπήρωση η οποία δημιουργείται και φυσικά την πολύ καύσιμη πραγματικά παρθένα ύλη που βρίσκει εκεί στις περιοχές από όλα τα σημεία τα οποία πέρασε και φυσικά έφερε αυτή την μεγάλη καταστροφή. Έφερε μια μεγάλη καταστροφή όπου έχουμε και δυστυχώς και 2 νεκρούς και 2 ελαφρά τραυματίες σε μια χθεσινή σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων. Αυτό το πράγμα προφανώς οι αρμόδιοι θα πάρουν τις καταθέσεις των επιζώντων και βεβαίως θα βγάλουν και το κεντρικό συμπέρασμα για το τι ακριβώς συνέβη και όλα αυτά τα οποία είχαμε χθες. Δυστυχώς μαύρη στιγμή στην κατάσταση και μαύρη στιγμή σε αυτή την πορεία της κατάσβεσης των πυρκαγιών με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που επιτελούν τόσο τα επίγειες δυνάμεις όσο και φυσικά τα ενέργεια μέσα με τους ανθρώπους οι οποίοι πετούν υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, καταστάσεις οι οποίες πραγματικά λες πώς θα καταφέρουν και μπράβο τους. Από την άλλη, αυτό το οποίο έχει να κάνει τώρα η πολιτεία είναι να είναι αμέσως δίπλα στους πληγέντες, να είναι αμέσως δίπλα σε αυτούς οι οποίοι χρειάζονται τη βοήθεια και την αρρωγή. Οπότε λοιπόν βγαίνουν από σήμερα και τα κλιμάκια, υπάρχουν διάφορες σκέψεις. Θα ακούσουμε σχετικά ρεπορτάζ. Έχουμε από την άλλη φυσικά τις συλλήψεις. Σήμερα θα διηγηθούν στον εισαγγελέα Θήβας αυτοί οι οποίοι έχουν συλληφθεί από εχθές, από τα ειδικά κλιμάκια της πυροσβεστικής. Όλα αυτά φυσικά βεβαίως σε μια διαδικασία όπου προσπαθούν τα κλιμάκια να βρουν τις αιτίες, να βρουν τους υπεύθυνους των πυρκαγιών και φυσικά βεβαίως η δικαιοσύνη μετά έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Έχουμε τα ζητήματα βεβαίως τα οποία έχουν να κάνουν με την Θέουτα και όλη αυτή την κινητοποίηση της Ευρώπης, όπου αύριο συναντώνται οι υπουργοί εσωτερικών των χωρών, οι αρμόδιοι για τη μετανάστευση, με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στην Ισπανία, με τις αντιδράσεις της Ευρώπης από Γερμανία, Ιταλία και όλοι οι υπόλοιποι βεβαίως υπουργοί εσωτερικών, οι οποίοι στείλαν και επιστολή μεταξύ αυτών και η Ελλάδα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητήματα τα οποία θα απασχολήσουν και το σημερινό πρωινό και γενικότερα τις ημέρες. Έχουμε όλο αυτό το απίστευτο το οποίο είχαμε χθες ως πρωτοσέλιδο δημοσίευμα σε εφημερίδα, να δηλώνουν ότι συναντήθηκαν Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χρυστοδουλάκης, όπου σε δείπνο μυστικό κανονίζανε τα μιας συγκυβέρνησης, προφανώς διαψεύσεις και από τους τρεις εμπλεκόμενους, και βεβαίως και χρήση μιας φωτογραφίας δημιουργίας τεχνητής νοημοσύνης. Χωρίς αυτό η σχετική εφημερίδα, η οποία φιλοξενούσε και αυτό το ρεπορτάζ, κοιλίας ρεπορτάζ προφανώς, έτσι όπως λένε και οι τρεις, δεν είχε την ειδική σήμανση ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, κάτι για το οποίο είναι πλέον πολύ πολύ αυστηρός ο νόμος, ο οποίος υπάρχει και έχει ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο. Από εκεί πέρα βεβαίως οι αρμόδιες αρχές θα αναλάβουν προφανώς τα δέοντα. Έχουμε τον Αμερικανό πρόεδρο από την άλλη να αναγγέλει νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν για σήμερα το απόγευμα. Έχουμε και δηλώσεις του μέσα από το Air Force One. Ενώ δυστυχώς έχουμε και δύο απώλειες από την ελληνική κοινωνία. Έφυγε από την ζωή, όπως ξέρετε, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, από τα ιστορικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ηλικία 93 ετών. Ενώ επίσης έφυγε χθες, ηλικία 82 ετών, και ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής λαϊκής μουσικής. Γιώργος Βραχνός στην ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης, στις μουσικές πινελιές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αν κάτι χρειάζεται, αν είστε στις περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος της πυρκαγιάς και είστε κοντά εκεί, χρειάζεστε κάτι ή πρέπει να μας πείτε κάτι, να το μεταφέρουμε κι εμείς, με τη σειρά μας είμαστε εδώ μέσω του τηλεφωνικού κέντρου Πέτρος στο 210-4800-170. Για όσο 174, περιμένουν τις δικές σας πρώτες πρωινές κλήσεις, όπως επίσης και βεβαίως εμείς περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στείλτε ό,τι θέλετε, ό,τι χρειάζεστε, ό,τι σκέφτεστε, ό,τι είναι αυτό το οποίο σας προβληματίζει. Και πάμε στην καταγραφή και παρουσίαση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως τους επιμελήθηκε η Μαρία Γιώργαρη, και συνέχεια η ακρόαση βεβαίως και των ρεπορτάζ. Ειδήσεις και ρεπορτάζ με όλο το δημοσιογραφικό δυναμικό, ραδιοφώνου, τηλεόρασης και διαδικτύου, με όλους τους συναδέλφους, δημοσιογράφους και τεχνικούς και διοικητικό προσωπικό, εδώ όλες αυτές τις μέρες, πάντοτε για τη δική σας πληρέστερη και καλύτερη ενημέρωση. Μάχη λοιπόν με τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική δίνουν για τρίτη νύχτα οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Οι προσπάθειες αυτή τη στιγμή επικεντρώνονται σε τρία μέτωπα κοντά στην Ψάθα, στο Κανδύλι Μεγάρων και στο Κρύο Πηγάδι. Νέο μήνυμα επί το 112 έλαβαν περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα. Όσοι βρίσκονται σε Κανδύλι, Αγία Σκέπη και Μπότσικα Μεγάρων για να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, στάλει επίσης μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται σε περιοχές Λούμπα, Άνω, Αλεποχώριο, Μορφέικα, Στάνες και Μόρφα να απομακρυνθούν μέσω της επαρχιακής οδού Μεγάρων Αλεποχωρίου προς τα Μέγαρα. Ένα ακόμη μέτωπο εξελίσσεται κοντά στους οικισμούς Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή, βόρεια της Ψάθας, ενώ στο Κρύο Πηγάδι οι φλόγες κατακαίνε πευκόφυτο δάσος σε απόσταση απαναπνοής από τον οικισμό. Την ίδια ώρα νωρίτερα υπήρξαν αναφορές και για καμένα σπίτια στην περιοχή. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους από τις δασικές πυρκαγιές, η Αττική και η Βιωτία συνολικά έχουν καεί περίπου 111.000 στρέμματα έως και χθες το μεσημέρι. Δύο νεκροί και δύο ελαφρά τραυματίες από την σύγκρουση στον αέρα εχθές το μεσημέρι πάνω από την περιοχή της Ψάφας. Δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Νεκροί είναι ένας Δανός χειριστής, είναι ο Δανός μάλλον χειριστής του ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Την ίδια ώρα, σε δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα το οποίο κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαιναν ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας πυρομεταφραστής. Αδιευκρίνησης πάντως, μέχρι στιγμής είναι οι συνθήκες σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Στην βαθιά του Ζωδίνη για την τραγική απώλεια εξέφρασε ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, επισημένοντας την επικινδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του περιβεστικού σώματος. Την βαθύτητα τη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές. Πάμε όμως στην ρεπόρτερ μας που σε όλη τη διάρκεια της νύχτας εκεί, μέσα σε συνεννόηση με τον Νίκο Τσέφλιο που είναι ο επικεφαλής του ρεπορτάζ στη βάρδια αυτή. Η Μέρη Τούμπα βρίσκεται στην περιοχή εκεί, στην περιοχή του στο Κανδύλι, εκεί στα Μέγαρα. Μέρη, καλημέρα, καλό πρωινό.
2: Καλημέρα Δημήτρη, δεν ξέρω αν με ακούς, εγώ δεν σ' ακούγα πολύ καλά, μάλλον δεν έχω πολύ καλό σήμα.
0: Ναι, εμείς ακούμε καλά.
2: Τέλεια, βρισκόμαστε εμείς στην περιοχή Κανδύλι, εδώ που φαίνεται ότι είναι το μέτωπο που τη συγκεκριμένη στιγμή ανησυχεί περισσότερο τις αρχές, τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Όχι αδίκως θα έλεγα, καθώς υπάρχουν πολύ κοντά σπίτια, είναι περίπου σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από τις φλόγες. Φλόγες που εκτείνονται σε αρκετά μεγάλα υψηλά μέτρα, είναι αρκετά μεγάλες οι φλόγες. Η φωτιά κατεβαίνει πολύ γρήγορα το βουνό, είναι η αλήθεια, και έχει κατεύθυνση προς τη Νέα Πέραμο. Αυτή την ώρα φυσάει και ένας άνεμος, ένας βορειοδυτικός άνεμος. Δεν είναι πολλά τα μποφόρ, είναι περίπου 2-3 μποφόρ, αλλά δεν υπάρχει και άπνοια στην περιοχή. Είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα, όπως μπορείς να καταλάβεις αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν στάχτες που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα. Μάλιστα νωρίτερα να σου πω ότι εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από την περιοχή Κανδύλη και από την Αγία Σκέπη προς Νέα Πέραμο. Οι αστυνομικοί μάλιστα πήγαιναν πόρτα-πόρτα με φακούς, με ηχητικά σήματα για να μπορέσουν να απομακρύνουν τους κάτοικους από τα σπίτια τους. Βέβαια εμείς βλέπουμε πως υπάρχουν ακόμη κάτοικοι στην περιοχή καθώς ερχόμασταν. Mm-hmm. Στο σημείο βέβαια σπέβδουν και οχήματα της πυροσβεστικής, υδροφόρες, καυτικά μηχανήματα, αστυνομικές, είναι έντονη αστυνομική παρουσία εδώ στην περιοχή. Είναι αρκετά ανησυχητική η κατάσταση, δηλαδή εγώ είμαι ελάχιστη ώρα εδώ, πριν λίγη ώρα φτάσαμε και βλέπουμε ότι ανεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα προς το βουνό.
0: Υπάρχει προφανώς πολύ καύσιμη ύλη, όπως είπες και σήμερα.
2: Ακριβώς. Ναι. Και γύρω από την εικόνα που έχω εγώ εδώ, τώρα από το σημείο που βρίσκομαι, υπάρχουν και πολλά ξερά χόρτα. Ναι. Δηλαδή, αν κατέβει, εκτός από το ότι υπάρχει δάσος στην ευρύτερη περιοχή, θα συναντήσει και ολόκληρες εκτάσεις με ξερόχορτα. Κάτι που σίγουρα θα ενισχύσει την πορεία της πυρκαγιάς, αν δεν την ανακόψουν μέχρι να φτάσει αυτό το σημείο δηλαδή. Πάντως υπάρχει μια... Βλέπουμε πως προετοιμάζονται οι αρχές, βλέπουμε πως φτάνουν στο σημείο. Είναι βέβαια πάνω σε βουνό, είναι το ανάγλυφο τέτοιο που θεωρώ τώρα με την εικόνα που έχω αυτή τη στιγμή μες στο σκοτάδι πως δεν θα μπορούν να επιχειρήσουν. Δεν βλέπω και φωτά πάνω στο βουνό από πυροσβεστικά. Φαντάζομαι ότι δεν θα μπορούν να ανέβουν αυτή τη στιγμή. Οπότε περιμένουμε να ξημερώσει ακριβώς, να επιχειρήσουν τα ενέργεια μέσα και να δούμε αν μπορούν να ανέβουν και τα πυροσβεστικά οχήματα προς τα πάνω για να, αν μπορέσουν και αυτοί να επιχειρήσουν.
0: Στη διάρκεια της νύχτας, Μέρη, ήσουν σε ποιες άλλες περιοχές, τι κατέγραψες?
2: Εμείς βρεθήκαμε και στην Ψάφα, βρεθήκαμε στην Ψάφα, στο Αλεποχώρι, στο Άνω Αλεποχώρι, και είναι ουσιαστικά τρία μέτωπα. Είναι το μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, είναι το μέτωπο στην Ψάφα, είναι και το μέτωπο στο Αλεποχώρι που κινείται προς το Άνω Αλεποχώρι. Και αυτό κάπως ανησυχούσε, η αλήθεια είναι, τις προηγούμενες ώρες, εκτός υπάρχουν σπίτια εκεί. Βέβαια το καλό είναι ότι δεν είχε ανέμους, υπήρχαν αναδιαστήματα κάποιες ρηπές, αλλά ουσιαστικά γύριζε η φωτιά προς τα ίδια καμένα. Ναι. δεν κατέβαινε. Δηλαδή, εμείς ήμασταν αρκετές ώρες εκεί στο σημείο, ήμασταν περίπου 3-4 ώρες και δεν υπήρχε, δεν κατέβαινε γρήγορα η φωτιά από το βουνό. Κάποιοι κάτοικοι έχουν φύγει, έχει εκδοθεί μήνυμα από το 112 για να μετακινηθούν, ειδικά από το άνολο από χώρο, να φύγουν προς τα Μέγαρα. Βέβαια, εμείς συναντήσαμε και κατοίκους που είχαν κατέβει κάτω στην παραλία στο Λεποχώρ και μας έλεγαν πως ανησυχούμε για τα σπίτια μας, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε και να φύγουμε. Υπήρχε και εκεί μια ανησυχία. Υπήρχαν παρατεταγμένες δυνάμεις πυροσβεστικά οχήματα και υδροφόρες, τα οποία επίσης δεν μπορούσαν να επιχειρήσουμε στο βράδυ, γιατί και εκεί μιλάμε για ένα δύσβατο σημείο. Είναι πάνω στο βουνό ουσιαστικά. Δεν υπήρχαν δρόμοι για να μπορέσουν, οπότε ουσιαστικά θα πρέπει να ανοίξουν κάποιους δρόμους, αν μπορούν μάλλον να επιχειρήσουν τα επίγεια μέσα. Από εκεί και πέρα θα πρέπει και πάλι να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα στο σημείο.
0: Βλέπαμε πάντως και χθες και στα ρεπορτάζ, εσείς που είστε έξω, και οι μονάδες ειδικές να ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες, να ετοιμάζονται προφανώς για να μην περάσει φωτιά. Δηλαδή, μιλάει για μια τεράστια κινητοποίηση. Και αυτό το οποίο κρατάω από την μέχρι στιγμής επικοινωνία μας είναι ότι οι άνεμοι έχουν κοπάσει πολύ περισσότερο από ό,τι είχαμε χθες και προχθές, με 2-3 μποφόρο, όπως μας είπες. Κυρίως έστρεφε τη φωτιά προς τα Καμένα, ενώ αυτό το οποίο ανησυχεί τώρα είναι εκεί που βρίσκεται στο Κανδύλι, μήπως και προχωρήσει προς Νέα Πέραμαν. Και μιλήσαμε πριν από λίγο με τον Δήμαρχο, δεν είναι κάτι ανησυχητικό, λέει. Είμαστε έτοιμοι, αλλά δεν έγινε και κάτι ως ιδιαίτερη κινητοποίηση για να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο οι κάτοικοι εκεί από Κανδύλι, Αγία Σκέπη και Μπότσικα Μεγάρων. Παραμένεις εκεί, θέλω να κάνω οικονομία και στην μπαταρία και στις δυνάμεις σου. Έχεις τώρα και σε λίγο ζωντανή σύνδεση και με την τηλεόραση, με τον Οικονοανδρίτη και την Αθηνά Παπακώστα. Μέρη, αν δεν έχεις κάτι άλλο, να σε αποδεσμεύσω για να ετοιμαστείς και να κάνεις, επαναλαμβάνω, οικονομία δυνάμεων και βεβαίως και ενέργειας.
2: Ναι, αυτά είναι προς το παρόν, Δημήτρη. Ελπίζουμε η κατάσταση να μην πάρει άσχημες διαστάσεις πολύ γρήγορα, τουλάχιστον μέχρι τα εναέρια μέσα να ξεκινήσουν το έργο τους και αυτά.
0: Μέρη Τούμπα, αν χρειαστούμε και αν χρειαστεί κάτι άλλο, επικοινωνείς και μας, διακόπτεις και εμάς. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Η Μέρη Τούμπα από την περιοχή στο Κανδύλι, εκεί στην περιοχή όπου έχουν λάβει ένα μήνυμα 112 στις 3.30 τα ξημερώματα, τόσο οι κάτοικοι σε Κανδύλι και Αγία Σκέπη αλλά και Μπότσικα Μεγάρων, για να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμα. Στην πατρίδα μας ζει πολύ δύσκολες στιγμές τις τελευταίες μέρες. Αναφέρει σε ανακοίνωσή του, επιστρέφω στις ανακοινώσεις των κομμάτων αντιδράσεις για τον θάνατο των δύο χειριστών, των δύο επιβενώντων στο ελικόπτερο Μπέλ. Ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, εκφράζοντας έτσι τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, θλίψη για τις δύο ακόμη απώλειες ζώων στη μάχη με τις φλόγες. Τα αίτια της τραγωδίας πρέπει να διερευνηθούν επλήρως, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και την Δανία, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της πρόεδρος Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Η ίδια τονίζει πως χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς. Ενώπιον του εισαγγελέα Θήβας με τις κατηγορίες του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος, αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή στην Βιωτία και συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για ένα ηλεκτρολόγο μηχανικό και για έναν εργολάβο κατασκευής δικτύου με ανεμογεννήτριες. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το τελευταίο τριήμερο έγιναν 33 συλλήψεις για εμπρισμούς, από αυτές οι 30 αφορούν σε αμέλεια και 3 σε πρόθεση. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της πολιτείας για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες μέρες σε Αττική, Βιωτία, στους δήμους Άργους Μυκηνών, Δυτικής Αχαΐας, Αιγιάλιας, Δωρίδος και Ερεθύμνου. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αμέσως μετά την κήρυξη των συγκεκριμένων περιοχών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και την ενέργεια αυτοψιών, θα χορηγηθούν για τις πληγήσεις κύριες κατοικίες επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ, καθώς και επίδομα έως 6.000 ευρώ για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση οικοσκευής, με το συγκεκριμένο ποσό να μειώνεται κατά 50% εάν πρόκειται για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Αναλυτικά, η βοήθεια που προβλέπεται και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί στο sky.gr. Επίσης, σειρά συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών ξεκινάει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κατσαφάδος, ο οποίος είναι αρμόδιος και για την κρατική αρρωγή στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ειδικότερα σήμερα, 3 του μηνός, 11 ώρα το πρωί, ο Υφυπουργός θα βρίσκεται και θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας, έδρα της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου του Δήμου Δωρίδος, με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη, του Συντονιστή Κρατικής Αρρωγής, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων. Μετά το συντονισμό των υπηρεσιών κρατικής αρρωγής με τους Δήμους και τις Περιφέρειες, προγραμματίζεται για σήμερα επίσης το απόγευμα στις 5 έκτακτη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του λιμενικού ανοιχτά της Σύμης για τον εντοπισμό 5 αγνοωμένων Γερμανών επιβατών ιστοπλοϊκού σκάφους. Έχουν εντοπιστεί σόοι ακόμη 3 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σκάφος επέβαιναν 8 άτομα τα οποία είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται το ιστοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. 2 επιβαίνοντες, άνδρες και γυναίκα, κατάφεραν να κολυμπήσουν και να φτάσουν μόνοι τους στη στεριά. Ενώ λίγο πριν τα μεσάνυχτα διασώθηκε ακόμη μία γυναίκα. Σε ένα βρασμό βρίσκεται η Ευρώπη υπό τον φόβο διάχυση τη μεταναστευτική κρίση που έχει ξεσπάσει στον Ισπανικό θύλακα τη Θέουτα στην Βόρεια Αφρική. Για το θέμα αυτό, συγκαλείται έκτακτη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών αύριο Τρίτη. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, από τα επεισόδια που ξέσπασαν στην Θέουτα με τη μαζική έλευση μεταναστών από την περασμένη Πέμπτη, έχουν χάσει τη ζωή του συνολικά 72 άνθρωποι. Στην Ισπανική κυβέρνηση ρίχνει την ευθύνη το Μαρόκο για τη μαζική αυτή εισβολή, ενώ η κυβέρνηση της Αφρικανικής χώρας σε σχετική ανακοίνωση κάνει λόγο για 11 επιβεβαιωμένους νεκρούς, ενώ αναφέρει και 40.000 που ήταν οι μετανάστες που βρέθηκαν στο Ισπανικό έδαφος. Γιώργος Γεραπετρίτης, Άννα Διαμαντοπούλου και Μανώλη Ξοδουλάκης διαψεύδουν κατηγορηματικά δημοσίευμα εφημερίδας περί δείπνου με πολιτικό μενού, στο οποίο δήθεν παρακάθισαν. Όπως καταγγείλει ο Υπουργός Εξωτερικών, η φωτογραφία που συνοδεύει το κείμενο αποτελεί προϊόν φωτομοντάζ μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανήγγειλε νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα το απόγευμα, αφού γνωστοποίησε την απόφασή του να αναβάλει επίθεση που σχεδίασαν να εξαπολύσουν από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, με την προϋπόθεση πως θα υπάρξει συμφωνία και γρήγορα. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν κατά σχεδόν 5% μετά και την ανακοίνωση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ. Εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία 38χρονης υπηκόου Μεγάλης Βρετανίας, οι ισορρός της οποίας είχε εντοπιστεί στις 18 Ιουλίου μέσα σε μια βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης. Νέα σοκοματική ένταση καταγράφεται στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το πολιτικό εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού, καθώς η ίδια ζήτησε τη διαγραφή του Θανάση Αυγερινού. Η Μαρία Καριστιανού κάνει λόγο για άδειλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου του κόμματος και καταγγέλει το Θανάση Αυγερινό για διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές. Μέσω αναρτήσεις του πάντως στο ΕΚΣ, ο δημοσιογράφος απάντησε, καθώς έγραψε, «Μωρένη κύριος, όν βουλεύεται, απολύσε», ενώ συνόδευσε τα λόγια αυτά με μια φωτογραφία από το εξώφυλλο του βιβλίου «Ζητείτε ελπίς» του Αντώνη Σαμαράκη. Παράλληλα, μέσω του ιστερόγραφου άφησε εχμές σε βάρος της Προέδρου του κόμματος για εγωμανία. Ας διαβάζουμε τυπωμένα βιβλία στις διακοπές, μορφώνουν, παρηγορούν, προστατεύουν από τις εγωμανίες, έγραψε. Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη την προηγούμενη ο Θανάσης Αυγερινός γνωστοποίησε την παρέτησή του από τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Καλλικιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Και κλείνουμε με την αθλητική σας ενημέρωση. Το χρυσό μετάλλιο σκιφ ελαφρών βαρών κατέκτησε ο Πέτρος Γαϊδατζής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλεσίας που διεξάγεται στο Βαρέζε. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Γαβριέλα Λιόλιου στο αντίστοιχο αγώνισμα γυναικών, ενώ την τρίτη θέση για τον Στέφανο Ντούσκο που έφτασε τα 5 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και τέλος, με 2 γκολ του Πίλιου, η ΑΕΚ νίκησε 3-0 την Βελική Σεν Τρουντέντ στο τελευταίο φιλικό αγώνα επί Ολλανδικού εδάφους. 5:30 η ώρα για τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων με την Μαρία Γιώργαρη και επιστρέφουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Μάχη με τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική συνεχίζουν να δίνουν δυνάμεις πυρόσβεσης. Οι προσπάθειες αυτή τη στιγμή επικεντρώνονται σε τρία μέτωπα: στο Κανδύλι Μεγάρων, κοντά στο πεδίο Βολής, κοντά στην Ψάθα και στο Κρύο Πηγάδι. Νέο μήνυμα από το 112 έλαβαν όσοι βρίσκονται σε Κανδύλι, Αγία Σκέπη και Μπότσικα Μεγάρων να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Περίπου στις 3 τα ξημερώματα σημειώθηκε αναζωπήρωση στο μέτωπο στο Κανδύλι και κρίθηκε απαραίτητο για προληπτικούς λόγους να εκδοθεί 112 για απομάκρυνση από τις συγκεκριμένες περιοχές, ανέφερε στον Sky ο Δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης. Ανέφερε πάντως πως οι συνθήκες δεν δημιουργούν πρόβλημα για τις κατοικημένες περιοχές. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα εισταλεί μήνυμα από το 112 και σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Άνω Αλεποχώρη, Μορφέικα, Στάνες και Μόρφα να απομακρυνθούν μέσω της επαρχιακής οδού Μεγάρων Αλεποχωρίου προς τα Μέγαρα. Ένα ακόμη μέτωπο εξελίσσεται κοντά στους οικισμούς Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή βόρεια της Ψάθας. Δύο νεκροί και δύο ελαφρά τραυματίες από τη σύγκρουση στον αέρα χθες το μεσημέρι πάνω από την περιοχή της Ψάθας, δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Νεκροί είναι ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαιναν ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας. Η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες το βράδυ έρευνες του λιμενικού ανοιχτά της Σύμης για τον εντοπισμό 5 αγνοωμένων Γερμανών επιβατών ή ιστιοπλοϊκού σκάφου. Έχουν εντοπιστεί σώοι ακόμη 3 επιβαίνοντες. Πτώση κοντά στο 5% στις τιμές του πετρελαίου μετά το πάγωμα των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν και την αναγγελία του Ντόναλντ Τραμπ για νέο γύρο συνομιλιών σήμερα το απόγευμα Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Καλή σας μέρα, 5 και 34 πρώτα λεπτά, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 3 Αυγούστου του 2026, εδώ βεβαίως περιμένοντας και τα αέρια μέσα, τώρα που έχουν πέσει και έχει πέσει και η ένταση των ανέμων, ελπίζοντας βεβαίως ότι θα κάνουν ό,τι δυνατόν, ό,τι καλύτερο δυνατόν για να περιοριστεί και να ολοκληρωθεί αυτή η ταλαιπωρία και βεβαίως όλη αυτή η καταστροφή η οποία συντελείται στην Αττικοβιωτία. Αγίου Ολυμπίου Μάρτυρος του Επάρχου, Αγία Σαλόμης Μυροφόρου, χρόνια πολλά, στα καλά. 6 και 29 πρώτα λεπτά η Ανατολή του Ηλίου, Δύση του Ηλίου, 20 και 32 πρώτα λεπτά. Και το 1844 διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επιόθωνα. Σαν σήμερα, το 1923 ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα το Ιπποκράτιο. Το 1951 σαν σήμερα ιδρύεται η Νέα Δημοκρατική Αριστερά. Το 1981 οι ελεγκτές ανέρες κυκλοφορίας των ΗΠΑ αρχίζουν απεργιακές κινητοποιήσεις. Τα 13.000 μέλη του σωματείου τους θα απολυθούν σταδιακά από τον πρόεδρο Ρίγκαν σε δυναμική επίδειξη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του. 1989 αεροσκάφος τύπου Short 330 της Ολυμπιακής Αεροπλοείας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου. 1996 σήμερα η Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα Ισύψος με επίδοση 2-0-2 κατακτά το αργυρό μετάλλιο του Ολυμπιακού Αγωνιστής Ατλάντα. 1811 γεννιέται ο Έλισσα Ότης, Αμερικανός εφευρέτης του Ασανσέρ. Το 1996 γεννιέται σήμερα ο Χρήστος Χομενίδης. 1973 φεύγει από τη ζωή ο Ηλίας Βενέζης, συγγραφέας και ακαδημαϊκός. Το 1975 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Εμπερίκος, σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλυτής. Ενώ το 1979 σήμερα φεύγει από τη ζωή ένα από τους μεγαλύτερους Έλληνες πεζογράφους, ο Άγγελος Τερζάκης. Και σαν σήμερα. Σίγουρα. Καταλαβαίνετε, Θεοδόση Πάνου, καλή επιστροφή. Θα σε περιμένω εδώ, σκατέρχεσαι τον Κηφισό. Καλημέρα. Σας σήμερα το 1940 γεννιέται ο Αντώνης Καλογιάννης. Έφυγε από τη ζωή το 2021.

0: αυτό.
1: Σε 30 μιλήσια, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Παναγιώτης Παπαπαναγιώτα από την βροχερή Νέα Υόρκη, καλημέρα. Να είστε καλά, καλή δύναμη από εμάς. Δημήτρης Παπουτσής από τη Μελβούρνη, εδώ και η Αυστραλία, καλή δύναμη. Τι να πούμε, τι άλλο μπορούμε να ψελίσουμε. Είναι κρίμα, λέει ο Δημήτρης.

Αντώνης Καλογιάννης λοιπόν γεννήθησαν σήμερα, έφυγε το 2021, ενώ όπως ακούτε και στις ειδήσεις μας έφυγε μία από τις πολύ μεγάλες φωνές του λαϊκού τραγουδιού, έφυγε ο Λάκης Χαλκιάς.

0: δίπλα.
1: Καλημέρα, Στάνια από την Κυψέλη. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Κατέρινα από την Ευελπίδων. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Γιώργος Γραμμιτζόγλου στην τηλεφωνική μας γραμμή για μία σύνοψη όλων των δεδομένων και όλων των συμβάντων που έχουμε μέχρι και αυτή την ώρα. Καλημέρα, Γιώργο. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή δύναμη. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και βέβαια και μέχρι να ξημερώσει θα συνεχίζουν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της περιφέρειας και του στρατού να ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε πάρα πολλά συνεργεία που ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες για να μπορέσουν τώρα το πρωί και με τη βοήθεια των εναέριων μέσων να γίνει μια καλύτερη διαχείριση πυρκαγιάς. Είναι πολύ σημαντική η δουλειά που έκαναν οι προσβεστικοί και τα μηχανήματα έργου περιφέρειας, που πρέπει λοιπόν τώρα να μπορέσει να οριοθετηθεί τουλάχιστον αυτό το πρωινό και να αρχίσουν σιγά σιγά οι καταγραφές των ζημιών. Οι πρώτες, οι αντιπυρικές ζώνες ανοίγονται κοντά στο Κρύο Πηγάδι και στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Εδώ είναι λοιπόν μεγάλες ομάδες του στρατού και της περιφέρειας, επίσης και εργολάβοι από το πρόγραμμα Αντινέρο και βέβαια και με τις οδηγίες της δασικής υπηρεσίας, ούτως ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί καλύτερα η πυρκαγιά. Έτσι λοιπόν τώρα προς το Κρύο Πηγάδι και στην Αγία Παρασκευή και στον Άγιο Νεκτάριο γίνονται οι αντιπυρικές ζώνες και επίσης και το άλλο μέτωπο που διαχειρίζονται στην Μεγάλη Πυρκαγιά στην Δυτική Αττική είναι προς τις περιοχές Κανδύλη και βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Γίνονται λοιπόν τώρα αυτές οι προσπάθειες ούτως ώστε να μπορέσουν να οριοθετηθούν αυτή η Μεγάλη Πυρκαγιά, η Μέγα Πυρκαγιά τώρα το πρωινό και με τη βοήθεια των εναέριων μέσων. Τώρα οι δυνάμεις βρίσκονται ανατολικά από την Αγία Παρασκευή. Τώρα στις 11 το βράδυ είχαμε και νέο μήνυμα.

0: και τις εντολές που δίνονται προς τους κατοίκους εκεί των περιοχών που θα βρίσκουν ασφαλές σημείο. Είναι ιδιαίτερη προσοχή σήμερα, είναι μια κρίσιμη μέρα σήμερα Δευτέρα. Ναι, μεν από ό,τι λένε οι μετρολόγοι θα υπάρχουν και σήμερα άνεμοι, αλλά δεν θα είναι στα επίπεδα που είχαμε Παρασκευή, Σάββατο
1: και Κυριακή.
0: Και χθες Κυριακή. Επίσης το άλλο μέτωπο είναι στην Κεφαλονιά, εκεί από το χωριό Πάστρα και βορειότερα που κινείται το μέτωπο. Είναι λοιπόν εκεί ένα ενεργό μέτωπο στην περιοχή της Αλιματάς που προσπαθούν εκεί επίγειες δυνάμεις από την Κεφαλονιά. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις και από την Αχαΐα και από την Ηλία, ούτως ώστε και εκεί να οριοθετηθεί σύντομα με το πρώτο φως της ημέρας που θα πετάξουν και τα ενέργεια, να οριοθετηθεί αυτή η πυρκαγιά. Κατά τα άλλα έχουμε καλή εικόνα και στην Αιγιάλια και στη Φωκίδα. Εκεί ειδικά στη Φωκίδα έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά, κάποιες μικρές μικροεστίες υπάρχουν.
1: Γιώργο, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, απλά να το πούμε από τον ανταποκριτή μας εκεί, τον Χρήστο Στρατουλάκο, είναι χωρίς ενεργό μέτωπο, οπότε παραμένουν εκεί οι δυνάμεις στην Κεφαλονιά, στην περιοχή Πάστα της Κεφαλονιάς. Οπότε λοιπόν έχουμε και μια σύλληψη με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση ενός 44χρονου ή μεδαπού, έτσι να το κάνουμε το ρεπορτάζ ολόκληρο. Φαίνεται λοιπόν ότι εκεί τα πράγματα βαίνουν πολύ καλά και δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Προφανώς όμως οι πήγες δυνάμεις όπως και εσύ παραμένουν εκεί, προσπαθώντας να περιορίσουν κάθε τι το οποίο ενδεχομένως να προκαλέσει αναζωπήρωση.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε τα καλά, ακόμα καλύτερα νέα είναι και από την πλευρά της Φωκίδας που έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά, όπως επίσης και στο Κουνουπέλι Ηλίας οριοθετήθηκε η πυρκαγιά εχθές το πρωί και βέβαια και μια πυρκαγιά στο Πάτημα Κροπίου και αυτή έχει τεθεί υπό έλεγχο. Είναι αυτή η εικόνα, δηλαδή σε σχέση με τις... Άρα λοιπόν τώρα έχουμε τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική στα Μέγαρα που επιχειρούν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και μόλις ξημερώσει θα ξεκινήσουν και τα εναέρια, ελικόπτερα και αεροσκάφη και βέβαια χωρίς ενεργό μέτωπο παραμένει η φωτιά στην Κεφαλονιά, όμως εκεί επιχειρούν ακόμα πυροσβεστικές δυνάμεις για να μπορέσουν να σβήσουν ακόμα και τις μικρές εστίες που υπάρχει καπνός.
1: Γιώργο, χθες μας ενημέρωσες και πες μας δύο λόγια. Αυτό το Leopard τι κάνει, πώς επιχειρεί, δώσ' μας τις δυνατότητες του.
0: Λοιπόν, έχει γίνει ανακατασκευή ενός παλιού άρματος μάχης τύπου Leopard, έχει γίνει μια ανακατασκευή. Πλέον έχει κανόνι που μπορεί να πετάξει νερό, έχει μια δεξαμενή περίπου 15 τόνων μέσα. Το Leopard είναι ερπιστριοφόρο και έχει τη δυνατότητα, πέρα από το ότι να μπορεί να σβήνει φωτιές, ανοίγει παράλληλα και αντιπυρικές ζώνες. Θα το βλέπετε, είναι πραγματικά μια σύγχρονη ανακατασκευή, ένα απαραίτητο εργαλείο σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή και σβήνει φωτιές και μπορεί να ανοίγει αντιπυρικές ζώνες, γιατί έχει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για αυτό το σκοπό. Μάλιστα το κανονάκι του πετάει μέχρι και 80 μέτρα το νερό στις εστίες της πυρκαγιάς και παράλληλα από εκεί που περνάει δημιουργούνται οι αντιπυρικές ζώνες, ούτως ώστε να μπορέσει να σταματήσει να οριοθετηθεί μια πυρκαγιά. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα εργαλεία.
1: Ένα ακόμη όπλο,
0: στη
1: μάχη των πυροσβεστών.
0: Σας θυμίζω ότι το συγκεκριμένο Leopard είχε προστατεύσει την αρχαία Ολυμπία στις μεγάλες πυρκαγιές Ιούλιο και Αύγουστο του 2007. Επίσης το συγκεκριμένο Leopard είχε χρησιμοποιηθεί και στις πλημμύρες του Ντάνιελ, είχε καταφέρει και είχαν διασωθεί πάρα πολλοί κάτοικοι από τις πλημμυρισμένες περιοχές της Θεσσαλίας. Είναι λοιπόν ένα σύγχρονο εργαλείο που διαθέτει η χώρα μας για να μπορέσουμε να οριοθετούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτές οι πυρκαγιές.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε
0: και
1: στον Πέτρο Κυρκυλή λίγο πιο μετά και στο πρώτο δελτίο με την Μεράνια Πασχαλίδη στις 7. Επίσης θα σε ακούσουμε. Να σε καλά, Γιώργο. Καλό πρωί, ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Εδώ και εκείνος πάντα με το δικό του ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες. Τώρα, δύο νεκροί και δύο ελαφρά τραυματίες από τη σύγκρουση στον αέρα χθες το μεσημέρι πάνω από την περιοχή της Ψάθας. Δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στην φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής, νεκροί είναι ο δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο το πλήρωμα του του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαιναν ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από το Ευρώπρωτο ψάλτη.

0: Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει καρέ-καρέ τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων του πυροσβεστικού σώματος στην περιοχή της Ψάθας. Τα δύο ελικόπτερα πετούν σε διαφορετικό υψόμετρο πάνω από χαράδρα. Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ο προβλεπόμενος σχηματισμός πάει και το ένα από τα εναέρια μέσα ακουμπάει το δεύτερο. Το στροφείο καταστρέφεται ολοσχερός με αποτέλεσμα να καταπέσει στο έδαφος. Παρά τη σύγκρουση, ο χειριστής του δεύτερου ελικοπτέρου βρίσκει τρόπο να συνεχίσει την πτήση και να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση. Μέσα από τα συντρίμμια θα ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής. Ελαφρά τραυματισμένοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο ο Βρετανός πιλότος του δεύτερου ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής.
1: Για λόγους που δεν γνωρίζουμε, αυτός ο σχηματισμός φαίνεται να έσπασε και το δεύτερο ελικόπτερο βρέθηκε μέσα στο δίσκο του στροφείου. Όταν καταστράφηκε το στροφείο του, το ελικόπτερο διαλύθηκε στον αέρα.
0: Τα πληρώματα είναι ιδιώτες και είχαν διατεθεί από την εταιρεία μίσθωσης των ελικοπτέρων. Σε ανακοίνωσή του, το πυροσβεστικό σώμα αναφέρει.
2: Κατά τη διάρκεια δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Μπέλ, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της Μεγάλης Πυρκαγιάς της Αττικοβιωτίας. Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
1: Αυτό το κρίκο ασφάλειας κάτι έσπασε. Ή ότι δεν δόθηκαν σωστές οδηγίες, ή οδηγίες που δόθηκαν δεν ερμηνεύτηκαν σωστά, ή υπήρχε βλάβη στις επικοινωνίες, με αποτέλεσμα να προσεγγίσει το ένα το ελικόπτερο το άλλο.
0: Η σύγκρουση σημειώθηκε στον ορεινό όγκο πάνω από τον οικισμό της Ψάθας σε μικρή απόσταση από το σημείο που πραγματοποιούσαν υδροληψίες για τις ρήψεις. Βάσει πρωτοκόλλου, όσα ελικόπτερα τύπου Μπέλ επιχειρούσαν στο πύρινο μέτωπο της Αττικοβιωτίας καθυλώθηκαν μέχρι νεωτέρας.
3: Ή να υπήρξε κάποιο είδους τεχνική βλάβη την οποία δεν την ξέρουμε, ή η πίεση, η ένταση και το στρες που δημιουργείται σε αυτή την περίπτωση. Ο πιλότος του δεύτερου ελικοπτέρου προφανώς κάπου δεν λειτουργήσε σωστά.
0: Τα αίτια της σύγκρουσης αναζητά η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων.
4: Τώρα, σε πρώτη εξέλιξη είναι ο σχεδιασμός της πολιτείας για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες μέρες σε Αττική, Βιωτία, στους Δήμους Άργους Μυκηνών, Δυτικής Αχαΐας, Αιγαλίας, Δωρίδος και Ρεθύμνου. Από σήμερα Δευτέρα, λοιπόν, ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές. Σύμφωνα επίσης με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αμέσως μετά την κήρυξη των συγκεκριμένων περιοχών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και την ενέργεια αυτοψιών θα χορηγηθούν για τις πληγήσεις κυρίες κατοικίες. Επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ καθώς και επίδομα έως 6.000 ευρώ για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση οικοσκευής με το συγκεκριμένο ποσό να μειώνεται κατά 50% αν πρόκειται για δευτερεύουσες κατοικίες. Προβλέπονται επίσης επιδότηση προσωρινής στέγασης έως 300 ευρώ από 300 έως 500 ευρώ για πολίτες των οποίων έχει πληγεί η κύρια κατοικία, έχει πληγεί από φυσική καταστροφή. Αναλυτικά, η βοήθεια που προβλέπεται και η διαδικασία όλη που πρέπει να ακολουθηθεί είναι στο και θα τη βρείτε στο sky.gr. Την ίδια ώρα έχουμε και παρουσία του κυρίου Κατσαφάδου σε περιοχές όπου έχουν πληγεί με διάφορες σκέψεις, όπως επίσης και το απόγευμα θα υπάρξει μια επίσης σύσκεψη του αρμόδιου τμήματος για τα θέματα αρρωγής. Στο ρεπορτάζ τώρα, με τη βιολική καταστροφή που έχουν προκαλέσει οι πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας, σπίτια, αυτοκίνητα, καλλιέργειες και τεράστιες δασικές εκτάσεις έγιναν στάχτη σε Αττικοβιωτία, Κεφαλονιά και Ρέθυμνο, με τους πυρόπληκτους να βρίσκονται σε απόγνωση. 111.000 στρέμματα είναι η καταστροφή σύμφωνα με το Κοπέρνικος. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με την Έλληνα Χλιβατζόγλου.
5: Μέσα σε δύο ώρες γίνηκαν όλη η καταστροφή αυτή.
6: Γιατί να, εσυχισμένος είμαι. Να, η φωτιά ακόμα ανάβει.
7: Άνοιξε πίσω το αυτοκίνητο, ποτιάρι.
8: 100.000 στρέμματα. Ένα τεράστιο αποτύπωμα καταστροφής που αφήνει πίσω της η φωτιά σε Βιωτία και Αττική. Η εικόνα στον χάρτη αποτυπώνει την εξάπλωση του πύρινου μετόπου. Μια τεράστια έκταση που έχει επηρεαστεί από τη φωτιά και εξακολουθεί να καταγράφεται ως ενεργή από τους δορυφόρους. Τα νεότερα στοιχεία από τις δορυφορικές καταγραφές δείχνουν πως η πυρκαγιά έχει πάρει διαστάσεις που τη φέρνουν στην κατηγορία της Mega Fire. Σε κάθε περιοχή που πέρασε η φωτιά άφησε πίσω της το ίδιο σκηνικό. Καμένες εκτάσεις, κατεστραμμένες περιουσίες και ανθρώπους αντιμέτωπους με την επόμενη μέρα. Στο προσύλι, στο Πόρτο Γερμενό, οι εικόνες σοκάρουν.
9: Βλέπετε ένα σπίτι το οποίο έχει καεί ολοσχερός. Το αυτοκίνητο εδώ το οποίο βλέπετε ήταν το παλιό αυτοκίνητο του ανθρώπου που έμενε στο σπίτι. Ένας 65χρονος άντρας έμενε εδώ πέρα, ο οποίος μάλιστα αντιμετωπίζει και σοβαρό θέμα υγείας. Τώρα σας δείχνει ο Νίκος και ένα σπίτι το οποίο έχει καταστραφεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του.
8: Καμένα δέντρα, κατεστραμμένες περιουσίες, γη που ακόμα καπνίζει.
9: Και τώρα έχουμε έρθει σε ένα άλλο σημείο, πιο ψηλά εδώ στην περιοχή. Όπως μπορείτε να δείτε, έχουν πέσει και δέντρα τα οποία έχουν καεί.
8: Κάποιοι έμειναν πίσω παρά τις εντολές εκένωσης.
10: Κάθε καλοκαίρι που ερχόμαστε, το άγχος μας είναι αν θα πιάσουμε φωτιά ή όχι. Με αυτό το άγχος ζούμε και αναπνέουμε. Δυστυχώς, φέτος δεν τα καταφέραμε.
11: Δεν φανταζόταν κανείς τις διαστάσεις που θα έπαιρνε φωτιά, να υπήρχε αέρας πάρα πολλής. Δεν μπορούσαν να πετάξουν τα εναέρια. Και η κατάληξη ήταν αυτή που βλέπετε σήμερα, να έχει καεί όλος ο Γερμενός.
12: Δεν θα μας διώξει κανένας από εδώ. Κανένας όμως δεν θα μας διώξει. Και καμένοι, και καμένοι.
8: Η ίδια εικόνα καταστροφής και στο Ρέθυμνο.
13: Δεν έχω κοιμηθεί, αλλά βλέπετε. Βλέπετε την κατάσταση. Να, κοιτάξτε. Όλα καήκανε, μέσα έχουν διαλύσει.
14: Επειδή ήταν αυτός ο αέρας, ήταν για μένα σίγουρα ότι πρέπει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα εκτός να σώσω τον εαυτό μου ή την γειτονιά. Και πήρα μια γειτόνισσα που δεν μπορεί να περπατήσει. Ναι, το άφηνα, γιατί εδώ τώρα πια είναι να σώσει ζωές, δεν είναι να σώσει σπίτια.
8: Οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.
15: 45.000 στρέμματα καμένης γης άφησαν οι δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν στο νότιο Ρέθυμνο την Τετάρτη και την Πέμπτη. Ανάμεσά τους και τεράστιες εκτάσεις με ελαιόδεντρα που αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων και τους αγρότες της περιοχής.
8: Πίσω από τα καμένα στρέμματα υπάρχουν αγρότες που βλέπουν το εισόδημά τους να χάνεται.
16: Περίπου 600 ελιές.
17: 600 ελιές είναι...
16: Ναι, είναι περιουσία. Οι οποίες ήταν έτοιμες φέτος.
17: Και είχε βεντέμα φέτος.
16: Είχε βεντέμα.
18: Κάποιος που έχει πάρα πρόβατα, του κάνει μια αποθήκη από τίδα και πρέπει να έχει μέσα πάνω από 30 δεμάτια σαν μέσα για να περάσει χειμώνα. Και τώρα είναι πολύ δύσκολο.
8: Από καρδιωτικές εικόνες και στην Κεφαλονιά, με την πλήρη αποτίμηση των ζημιών να γίνει όταν ολοκληρωθεί η κατάσβεση.
19: Χελιές καήκανε, χωράφια καήκανε, ανθρώποι ευτυχώς δεν κινδυνέψανε.
8: Κόπη μια ζωή που χάθηκαν μέσα σε ένα βράδυ. Καλλιέργειες, ζώα, περιουσίες, όλα στάχτη. Άνθρωποι που καλούνται να ξαναχτίσουν από το μηδέν. Σε έναν τόπο που ακόμα μυρίζει καμένο. Με μοναδικό όπλο τη δύναμη να συνεχίσουν.
4: Κυρία Αφροδίτη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλό μήνα επίσης στην κυρία Βούλα από τον Παγκράτη, τον κύριο Στέφανο από το Γιάρακα, τον Νίκο από την Καλαμάτα, μέσω τηλεφωνικού κέντρου και τον Πέτρο Μωραΐτη. Ενώπιον τώρα τη αρμόδια Αγγελική Αρχή στη Θήβα, καθοδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Σύμφωνα με τα ευρήματα, προέκυψε ότι η φωτιά προκλήθηκε πιθανότητα από σμηθυρισμούς που προκάλεσε η ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της λεπεραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτρες προς το κεντρικό δίκτυο της ηλεκτροδότησης. Βάση Αγκανάρα στο ρεπορτάζ. Όχι, θα ακούσουμε το ρεπορτάζ. Να σας πω ότι επίσης συνελήφθησαν ο ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, και ο εργολάβος, ο οποίος είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητείται στο πλαίσιο βίωσης του αυτοφόρου και ακόμη δεν έχει συλληφθεί. Αλλάζουμε θέμα και σε έναν βρασμό βρίσκεται η Ευρώπη υπό τον φόβο διάχυσης της μεταναστευτικής κρίσης που έχει ξεσπάσει στον Ισπανικό θύλακα τη Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Για το θέμα συγκαλείται έκτακτη σύνοδος Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών αύριο Τρίτη, εδώ 9.30 στον Σπύρο Μάλι, ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης, ο κ. Θάνος Πλεύρης, για τα ζητήματα αυτά. Πάμε όμως να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου αναφορικά με αυτήν την κρίση και βεβαίως την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού.
20: Με ένα καρέ προτάσεων, και αυτές τις προτάσεις αναμένεται στην τηλεδιάσκεψη της Τρίτης να τις καταθέσει ο αρμόδιος Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, που προβλέπουν μεταξύ άλλων αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική, ισχυρότερη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων, αλλά κυρίως ένα καθαρό μήνυμα ότι θα πρέπει να δοθεί ένα τέλος στις πολιτικές που αποτελούν κράχτη για τα κυκλώματα των διακινητών, με συγχωρείς, δηλαδή τις πολιτικές που διαφημίζουν τη δυνατότητα απόκτησης οποιασδήποτε παρουσία σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Μάλιστα, Μάρκο, πριν κλειδώσει το κείμενο των 22 ηγετών προς την πρόεδρο της Κομισιόν, προηγήθηκαν πυρετώδες διαβουλεύσεις, στις οποίες πυρετώδες διαβουλεύσεις υπήρξε καθοριστικός ο ρόλος της Αθήνας, προκειμένου να αλλοιανθούν σκληρές διατυπώσεις που ζητούσαν ακόμα και την απομόνωση τρίτων χωρών με τις οποίες είναι απαραίτητη η συνεργασία ώστε να παταχθούν τα άθλια όπως χαρακτηρίζονται κυκλώματα των διακινητών. Και όπως ανέφερε και στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα γεγονότα στη Θέουτα αποδεικνύουν ότι το μεταναστευτικό παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση αυτή τη στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι από το 2019 επιλέξαμε να εφαρμόσουμε με συνέπεια μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, η οποία σήμερα αποτελεί σε μεγάλο βαθμό και την κοινή ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Με έναν έμεσο τρόπο ο Πρωθυπουργός εκφράζει και την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι και σε αυτή την επιστολή αποτυπώνονται σε μεγάλο βαθμό οι ελληνικές θέσεις.
4: Δημήτρη Κυλάκο, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή διαδρομή. Και Γιώργος Ζηραπετρίτης, Άννα Διαμαντοπούλου και Μανώλη Χριστοδουλάκης διαψεύδουν κατηγορηματικά δημοσίευμα εφημερίδας περί δείπνου με πολιτικό μενού, στο οποίο δήθεν παρακάθισαν. Όπως καταγγείλει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ζηραπετρίτης, η φωτογραφία που συνοδεύει το κείμενο αποτελεί προϊόν φωτομοντάζ μέσω τεχνητής νοημοσύνης, η Μαρία Τσιλινίκου.
2: Σε κατηγορηματική διάψευση του δημοσιεύματος της εφημερίδας Εστίας με τίτλο «Δείπνο Γεραπετρίτη Διαμαντοπούλου για συγκυβέρνηση παραγραφής», προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών, κάνοντας λόγο για μονταρισμένη φωτογραφία προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Το δημοσίευμα φέρεται να παρουσίαζε τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας να δείπνει στο σπίτι επιχειρηματία μαζί με τα στελέχη του Πασόκ, Άννα Διαμαντοπούλου και Μανώλη Χριστοδουλάκη.
21: Είναι στα δικά μου μάτια πλέον εντελώς προφανές ότι πρόκειται σαφώς περί προσωπικής μου στοχοποίησης, αλλά και εκ του αποτελέσματος σοβαρής διατάραξης του πολιτικού συστήματος. Οι πολίτες έχουν γνώση για να αντιλαμβάνονται τα εξόφθαλμα ψεύδι και ό,τι τα υποκινεί.
2: Η Άννα Διαμαντοπούλου ζητεί από την εφημερίδα να ανακαλέσει, ενώ ο Μανώλης Χριστοδουλάκης απέστειλε εξώδικο στην ιστοσελίδα radar.gr για δημοσίευμα υπό τον τίτλο «Χριστοδουλάκης Διαμαντοπούλου και Γαλάζιος Ισχυρός Άνδρας στην οικία πασίγνωστου επιχειρηματία».
22: Είναι γνωστό ότι δεν πτωούμε ποτέ από επιθέσεις, πόσο μάλλον από τέτοιες κατάπτυστες κατασκευές. Συνεχίζω με ευπρέπεια αλλά και με την ίδια δύναμη και το ίδιο πάθος να αγωνίζομαι με όλες μου τις δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή και την κάθαρση που έχει ανάγκη η χώρα.
23: Ένα δημοσίευμα που είναι απολύτως ψευδές, ανυπόστατο, συκοφαντικό, αντίθετο με τις αξίες που διαχρονικά πρεσβεύω και προσωπικά αλλά και ο πολιτικός μου χώρος, και συνοδεύεται από μια φωτογραφία που είναι διαγυμνού οφθαλμού προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
2: Για το θέμα παρενέβη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
20: Η αντίδραση απέναντι στις ψευδείς ειδήσεις, στις οργανωμένες δολοφονίες χαρακτήρων από επώνυμα και κυρίως ανώνυμα προφίλ του διαδικτύου δεν είναι υπόθεση μόνο της κυβέρνησης ή ενός κόμματος. Είναι ζήτημα επιβίωσης της δημοκρατίας μας.
2: Η μάχη αυτή πρέπει να βρει όλους τους πολίτες, τα κόμματα, τους φορείς κοινωνίας στην ίδια σελίδα, υψώνοντας αναχώματα σε αυτήν την τοξικότητα, υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης.
4: Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα ανήγγειλε νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα το απόγευμα, αφού γνωστοποίησε την απόφασή του να αναβάλει επίθεση που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε μέσα από το Air Force One. Γνώριζαν το μέγεθος της επίθεσης γιατί έβλεπαν την προετοιμασία της. Τώρα αυτό που κάνουμε είναι να συνομιλούμε μαζί τους μέσω διαπραγματεύσεων. Αυτό αρχίζει αύριο το απόγευμα και θα δούμε τι θα συμβεί. Ήμασταν απολύτως έτοιμοι να προχωρήσουμε, αλλά όταν οι σύμμαχοι ζήτησαν να το ακυρώσουμε, είπαμε ας το δούμε. Ο λόγος που το ζήτησαν είναι επειδή πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία. Θα υπάρξει συμφωνία για το Ορμούζ και συνέχεια συμφωνία για τα πυρηνικά ή όπως προτιμώ να το αποκαλώ για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Αυτά από εμάς. Το τελευταίο δελτίο, διότι έρχεται η άδεια η καλοκαιρινή της Μαρίας Γιώργα, είναι εδώ. Θα το εκφωνήσει. Μαρία μου, να περάσεις καλά, να ξεκουραστείς. Καλή συνέχεια με όλη την οικογένεια και να περάσετε και να ξεκουραστείτε. Θα ακολουθήσει ο Πέτρος Κυρκυλής στην πρωινή εδώ ζώνη. Στις 8 ο Σπύρος Μάλης. Στις 10 η θερμοκρασία της γραμμένης οξιάς, δηλαδή ο Νίκος Ανδρίτσος. Μετά ο Δημήτρης Τούμπος, η Χριστίνα Βίδου και το κεντρικό μαγκαζίνο από το Σπύρο Μάλη. Εμείς αύριο το πρωί 5 Είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.

0: μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν εφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Μάχη με τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική συνεχίζουν να δίνουν για τέταρτη ημέρα οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Οι προσπάθειες αυτή τη στιγμή επικεντρώνονται σε τρία μέτωπα: στο Κανδύλι Μεγάρων, κοντά στο πεδίο Βολής, κοντά στην Ψάθα και στο Κρύο Πηγάδι. Νέο μήνυμα από το 112 έλαβαν τη νύχτα όσοι βρίσκονται σε Κανδύλι, Αγία Σκέπη και Μπότσικα Μεγάρων να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Περίπου στις 3 σημειώθηκε αναζωπήρωση στο μέτωπο στο Κανδύλι και κρίθηκε απαραίτητο για προληπτικούς λόγους να έκδοθει 112. Ανέφερε στον Sky ο Δήμαρχος Μεγαραίων Παναγιώτης Μαργέτης. Σημείωσε πως οι καιρικές συνθήκες δεν δημιουργούν πρόβλημα για τις κατοικημένες περιοχές. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, έστειλε μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονταν στις περιοχές Λούμπα, Ανώ Αλεποχώρη, Μορφέικα, Στάνες και Μόρφα να απομακρυνθούν μέσω της επαρχιακής οδού Μεγάρων Αλεποχωρίου προς τα Μέγαρα. Ένα ακόμη πύρινο μέτωπο εξελίσσεται κοντά στους οικισμούς Κρύο Πηγάδι, Αγίο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή βόρεια της Ψάθας. Στο Κρύο Πηγάδι, οι φλόγες κατακαίνε πευκόφυτο δάσος σε απόσταση αναπνοής από τον οικισμό. 2 νεκροί και 2 ελαφρά τραυματίες από τη σύγκρουση στον αέρα χθες το μεσημέρι πάνω από την περιοχή της Ψάθας 2 ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Νεκροί είναι ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαιναν ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες της σύγκρουσης των 2 ελικοπτέρων. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Τη βαθιά του οδύνη για την τραγική απώλεια εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, επισημένοντας την επικινδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Την βαθύτατη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα εξέφρασε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για 2 μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές. Η πατρίδα μας ζει πολύ δύσκολες στιγμές τις τελευταίες ημέρες, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, εκφράζοντας συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Θλίψη για τις 2 ακόμη απώλειες ζώων στη μάχη με τις φλόγες. Τα αίτια της τραγωδίας πρέπει να διερευνηθούν πλήρως, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Τονίζει πως χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός στις πολιτείες για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες μέρες σε Αττική, Βιωτία, στους δήμους Άργους, Μυκηνών, Δυτικής Αχαΐας, Αιγιαλίας, Δωρίδος και Ρεθύμνου. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αμέσως μετά την κήρυξη των συγκεκριμένων περιοχών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και τη διενέργεια ενέργεια αυτοψιών θα χορηγηθούν. Για τις πληγήσεις κυρίες κατοικίες επιδόμα πρώτων βιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ, καθώς και επίδομα έως 6.000 ευρώ για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση οικοσκευής, με το συγκεκριμένο ποσό να μειώνεται κατά 50% αν πρόκειται για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Αναλυτικά η βοήθεια που προβλέπεται και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στο sky.gr. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες το βράδυ έρευνες του λιμενικού ανοιχτά της Σύμης για τον εντοπισμό 5 αγνοωμένων Γερμανών επιβατών ιστιοπλοϊκού σκάφους. Έχουν εντοπιστεί σώοι ακόμη 3 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σκάφος επέβαιναν 8 άτομα τα οποία είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνούνται, το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. 2 επιβαίνοντες, άνδρας και γυναίκα, κατάφεραν να κολυμπήσουν και να φτάσουν μόνοι τους στη στεριά, ενώ λίγο μετά τα μεσάνυχτα διασώθηκε ακόμη μια γυναίκα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέγγειλε νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα το απόγευμα, αφού γνωστοποίησε την απόφασή του να αναβάλει επίθεση που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, με την προϋπόθεση πως θα υπάρξει συμφωνία και γρήγορα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχει ήδη συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα επιτευχθεί συμφωνία και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Πτώση σχεδόν 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για νέες συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά του 4 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κερκυλής.
0: Good Papa tell mama, little boy Boogie.

Ωραία τραγουδάρα μας έβαλε η κυρία Βαρσάμι. Τι κρίμα που δεν μπορούμε να τα απολαύσουμε με αυτά που ζούμε.

0: Bang, bang, bang.
1: Και όχι μόνο boom, boom, boom, boom, κύριε Βραχνέ, και bang, bang, bang, bang. When you walk that walk. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8, Πέτρος Κυρκυλής. Bang, bang, bang, bang. Boom, boom, boom, boom. Άιντε να κάνουμε κάτι κι εμείς να πάει καλύτερα αυτή η εβδομάδα. Over your feet. How, how, how, how. Hey, hey. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Ναι, σε αυτόν έκατσε το λαχείο. Ναι, όλη την εβδομάδα μαζί θα πάμε, μαζί θα πορευθούμε. Λείπουν όλοι, φίλε μου, οπότε ναι, εγώ και εσύ, εσύ και εγώ. Μόνοι πάνω στον Sky 100,3. Ναι, ο Πέτρος Βοράιτης, ο συνονόματος στο τηλεφωνικό το κέντρο, σας υποδέχεται στο φαγέ μας. 210-48-0-170-4. Καλείτε, αφήνετε μηνύματα, σχόλια, παρατήρησης. Οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, αν είστε σε μία από τις πληττόμενες περιοχές, κυρίως στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, και θέλετε να τα πούμε στον αέρα του Sky 100,3, σας δίνουμε προτεραιότητα. Ο κύριος Μωραϊτής θα καταγράψει τα στοιχεία σας και θα τα πούμε κατευθείαν στον αέρα του Sky 100,3, εννοείται αυτό. Δημήτρης Γιαννήρης έχει το γενικό κουμάντο, το γενικό πρόσταγμα, είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την αρχή σύνταξη αυτής εδώ της εκπομπής. Τον ακούσατε από πολύ νωρίς, από τις 5. Είναι το πόστο του. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα φύγει ποτέ. Ποτέ θα φύγει δηλαδή λιγάκι να ξεκουραστεί. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ελπίζω να με ανεχτείτε. Όχι μόνο σήμερα και για τις επόμενες 3 εβδομάδες. Ω, ναι, 3 εβδομάδες μόνο, με τα άνω τελεία και αγρανάπαυση και για εμάς τους οικογενειάρχες. Θα τα λέμε λοιπόν από αυτήν εδώ την βάρβαρη ώρα, 6 με 8 το πρωί, στη θέση του Γιώργη Ψάλτη. Ο γέρος της παρέας μας ξεκουράζεται, παιδιά, θέλει ξεκούραση. Ο άνθρωπος αγάπη και προδέρνει. Δεν ακούει τώρα, είναι βέβαιο αυτό, γι' αυτό τα λέω αυτά. Στάνταρ ακούει, λες, Γιώργο μου, τότε δεν μας ξεπλένει τίποτα ούτε ο ποινιός.

Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα, παιδιά, σε σχέση με τις φωτιές, σε σχέση με το πώς εξελισσόταν η φωτιά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τώρα, βέβαια, από αυτά που μαθαίνουμε και από αυτά που βλέπουμε και την εικόνα που μας στέλνουν οι συνάδελφοι που βρίσκονται στα σημεία εκεί στη Δυτική Αττική, σαν να είναι κάπως καλύτερη εικόνα. Σίγουρα έχει βοηθήσει το γεγονός ότι έχουν εξασθενήσει και οι άνεμοι. Μία ολονύχτια μάχη που έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ανοίγοντας και αντιπυρικές ζώνες με τη βοήθεια των δημοτικών αρχών και της περιφέρειας εκεί στη Δυτική Αττική, έτσι ώστε κάποια στιγμή να σβήσει αυτή η πολύ μεγάλη φωτιά στην Δυτική Αττική που έχει κατακάψει τον Κιθερώνα. Πάει ο Κιθερώνας μας, τώρα έχει αναλάβει να καταστρέψει το όρος Πατέρα και βεβαίως η παρακείμενη οικισμή, οι οποίοι την επομένη των μεγάλων αυτών πυρκαγιών στη Δυτική Αττική θα μετρούν τις πληγές τους πάρα πολλές καταστροφές και σε επίπεδο περιουσιών των πολιτών. Μία ακόμη δύσκολη νύχτα αυτή την οποία πέρασαν εκεί οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής. Τρία τα μέτωπα, τα ακούτε από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού όλες αυτές τις ώρες. Κανδύλι Μεγάρων, κοντά στο πεδίο βολής, κοντά στη Ψάθα ένα ακόμη μέτωπο και στο Κρύο Πηγάδι, το Κρύο Πηγάδι το οποίο από προχθές το πολιορκούν οι φωτιές, το πολιορκεί η φωτιά, τον πολιορκεί αυτόν τον μικρό οικισμό της Δυτικής Αττικής. Υπήρξε μια μεγάλη ανησυχία εκεί γύρω στις 3 τα ξημερώματα στο Κανδύλι Μεγάρων, διότι σαν να φούντωσε πολύ η φωτιά εκεί. Γι' αυτό μάλιστα οι αρχές θεώρησαν φρόνιμο να στείλουν και μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους των εξής περιοχών: Κανδύλι, Αγία Σκέπη και Μπότσικα, είναι στα Μέγαρα αυτές οι περιοχές. Κλήθηκαν να μετακινηθούν προς Νέα Πέραμο. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια τώρα βέβαια. Όμως φαίνεται πως τώρα σαν να είναι κάπως καλύτερη εικόνα, να δούμε τι θα γίνει όταν ξημερώσει και με τα εναέρια μέσα, δηλαδή τι δυνατότητα επιχειρησιακώς θα υπάρχει σήμερα ώστε να συνδράμουν και αυτά να βοηθήσουν να έχουμε, ρε παιδί μου, ένα καλύτερο αποτέλεσμα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά στην Δυτική Αττική. Πάντως είναι φοβερό πως αυτή η φωτιά μέσα σε 4 ημέρες έχει διανύσει όλη αυτή την απόσταση. Θυμίζω πως η φωτιά αυτή, η αρχική της, η πρώτη της εστία, ξέσπασε στο Καλαμάκι Βιωτίας. Είναι τρελό, παιδιά. Πραγματικά είναι τρελό, δεν υπάρχει αυτό. Αλλά από την άλλη, όταν λισομανάει, όταν έχει αυτούς τους αέριδες, τους καταραμένους που είχε τις προηγούμενες ημέρες, οι οποίοι πλέον από ό,τι φαίνεται μας αφήνουν στην ησυχία μας, έτσι φαίνεται, και έτσι έχουν ενημερώσει την υπηρεσία και οι μετεωρολόγοι, δηλαδή πως θα είναι καλύτερες οι καιρικές συνθήκες αυτές τις ημέρες, έτσι ώστε να μπορέσουν να την περιορίσουν αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά εκεί στη Δυτική Αττική. Ναι, όταν έχεις αυτούς τους αέριδες, αυτούς τους ανέμους, αυτές τις δυσκολίες και αυτές τις αντικσοότητες να αντιμετωπίσεις εκεί στο πεδίο, ναι, μπορεί η φωτιά να ξεκινήσει από το Καλαμάκι της Βιωτίας και να φτάνει μέχρι και τα Μέγαρα. Τι να πεις και τι να κάνεις και πώς να αντιμετωπίσεις αυτά τα κρέα φαινόμενα. Πραγματικά βλέπω και μια ανάρτηση που έχει κάνει ο κύριος Λαγουβάρδος στην Καλημέρα μου από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για τις καμένες εκτάσεις, μια πρώτη εκτίμηση έχοντας συλλέξει τα στοιχεία από τους δορυφόρους και όπως τα έχει επεξεργαστεί η ομάδα του κυρίου Λαγουβάρδου και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, έχουμε ξεπεράσει τα 111.000 καμένα στρέμματα. Πολύ μεγάλος αριθμός, 30.000 καμένα στρέμματα στη Βιωτία, πάνω από 80.000 εκεί στο Πόρτο Γερμενό και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Πολύ μεγάλος ο αριθμός, πολύ μεγάλη καταστροφή. Έτσι πολύ συνοπτικά κάποια σχόλια να κάνω και εγώ, κάποιες σκέψεις μου να μοιραστώ μαζί σας. Το πρώτο που έχω να πω είναι ότι παρότι, επειδή θέλω πάντα να είμαι δίκαιος, το κράτος και η πολιτεία έχουν οργανωθεί καλύτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και εμείς εδώ ως δημοσιογράφοι καλύπτουμε φωτιές τόσα πολλά χρόνια, δεν είμαστε στην ίδια θέση που ήμασταν πριν από 10-15 χρόνια. Τώρα έχεις και πιο σύγχρονα μέσα για να αντιμετωπίσεις τη φωτιά και drones και περισσότερα εναέρια μέσα και οι πυροσβέστες καλύτερα οργανωμένοι είναι σε σχέση πριν από 10-15-20 χρόνια και παρόλα αυτά έχεις αυτά τα τραγικά αποτελέσματα. Αυτό ξέρετε τι δείχνει. Αυτό δείχνει
πόσο πίσω είμαστε γενικότερα και πόσο μας έχει ξεπεράσει το φαινόμενο, μας έχει αφήσει χιλιόμετρα πίσω. Οπότε εδώ πρέπει να κάνεις άλματα. Αυτή η βελτίωση από μόνη της δεν πρόκειται να φέρει τα αποτελέσματα τα οποία προσδοκούμε όλοι. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι πως στο τέλος της ημέρας, ό,τι ανάλυση και αν κάνουμε, ό,τι και αν λέμε και εμείς εδώ στα μέσα ενημέρωσης, όταν ξεσπάσει μια πυρκαγιά τέτοιου μεγέθους και τέτοιας έκτασης όπως αυτή στη Δυτική Αττική, οι ελπίδες όλων μας επαφίονται στην αέρια μέσα. Λέμε μπούρδες τώρα. Βλέπεις πως μια μεγάλη φωτιά, όσες δυνάμεις και να στείλεις, όσοι και αν βρεθούν και όσο καλά συντονισμένοι να είναι όλοι στην ίδια σελίδα, περιφέρεια, δήμοι, εθελοντές, κάτοικοι, πυροσβεστικοί, όλοι ρε παιδί μου, δασικές υπηρεσίες, να είναι όλοι στην ίδια σελίδα. Αν δεν πέσουν από πάνω, παιδιά, τα καναντέρ και τα ελικόπτερα, δουλειά δεν γίνεται, σοβαρό αποτέλεσμα δεν θα δεις. Ξυπνάμε και κοιμόμαστε με το αν θα πετάξουν τα αέρια μέσα και είναι απολύτως λογικό. Μόνιμη εποδός όλων των τοπικών αρχόντων, των εκπροσώπων, των περιφερειών πάντα σε αυτές τις φωτιές είναι πού είναι τα αέρια μέσα, πότε θα έρθουν, πόσα θα είναι, αν θα είναι πολλά, αν θα είναι λίγα. Αυτό είναι και είναι λογικό, διότι είτε θα σβήσουν με τη συνδρομή των εναέριων μέσων οι φωτιές, είτε θα σβήσουν στη θάλασσα, ή άμα θα επιστρέψουν, αν θα μας βοηθήσει ο άνεμος, να επιστρέψουν στα καμένα και δεν θα έχουν τίποτα άλλο να κάψουν. Δεν υπάρχει άλλη εκδοχή. Άλλο σενάριο δεν υπάρχει. Αυτά είναι τα σενάρια. Και το τρίτο, ίσως και το σημαντικότερο το οποίο ήθελα να πω, για να μπορείς να σβήσεις εύκολα μια φωτιά, αν μπορεί να σβήσει εύκολα, υπάρχουν και φωτιές που δεν σβήνουν με τίποτα εύκολα και περιμένεις να γίνει αυτό που λέγαμε, να σβήσουν στη θάλασσα από μόνες τους. Λένε οι έμπειροι των πυρκαγιών πως πρέπει να έχεις δουλέψει πάρα πολύ σκληρά το χειμώνα. Δεν ξέρω, το κάναμε αυτό? Δουλέψαμε πράγματι τόσο σκληρά όλο το χειμώνα ώστε να μπορούμε να φέρουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα το φετινό καλοκαίρι? Δεν ξέρω. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, παιδιά, μέχρι και τις 8 και με συνδέσεις με τα σημεία και με την βοήθεια ειδικών για να δούμε πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα. Δευτέρα σήμερα είναι η τρίτη μέρα του Αυγούστου, είναι το Σωτήριο έτος 2026 πάντα. Να έχουμε έναν πολύ καλό Αύγουστο, εύχομαι. Καλή ξεκούραση όσοι ξεκουράζεστε, όσοι είστε... Κάνετε χρήση της καλοκαιρινής σας άδειας και είστε οι κλασικοί που κάνουν τις διακοπές τους τον Αύγουστο, τον κατεξοχήν μήνα του καλοκαιριού σε αυτήν εδώ την χώρα και των καλοκαιρινών διακοπών των Ελλήνων. Ανατολή του ήλιου στις 6:28 πρώτα λεπτά, Δύση στις 8:34, χρόνια πολλά στη Σαλόμη που έχει σήμερα την ονομαστική της εορτή. Κάθε καλό εύχομαι από καρδιάς. Αυτά, έτσι, για να έχετε και μια εικόνα για την ταυτότητα της ημέρας. Καιρός για τους ανέμους, τα ακούτε και από τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο τις τελευταίες ημέρες. Από σήμερα θα γίνει αυτό το οποίο προαναγγέλει εδώ και μέρες ο κύριος Γιαννόπουλος, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα σε σχέση με την ένταση των ανέμων. Θα είμαστε κάπου εκεί στα 4 με 5 μποφόρ και αυτό στο Αιγαίο από ό,τι διαβάζω, εδώ ενδεχομένως να είμαστε και σε ακόμη καλύτερη κατάσταση, δηλαδή να είμαστε στα 3 με 4 μποφόρ. Θα έχουμε όμως ζέστη από σήμερα, όχι όμως κάτι το φοβερό, κάτι που δεν μπορείς να διαχειριστείς, έτσι. Μιλάμε για, από ό,τι βλέπω στο κείμενο το οποίο έχει ανεβάσει και η ομάδα του meteo.gr, 32 βαθμούς Κελσίου στη Δυτική Μακεδονία. Ξεκινάω τώρα από πάνω, από ψηλά, από τα βόρεια. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη έως και 36 και 37 βαθμούς. Τι λες τώρα, μάλιστα. Ήπειρο 35 βαθμούς Κελσίου, 35 το πολύ στη Θεσσαλία, 37 σε Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Λίγο πιο χαμηλά, 33 με 34 βαθμούς Κελσίου περιμένουμε εδώ στην Αττική. Ναι. Θα κάνει λίγο παραπάνω ζέστη, θα έχουμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, γενικότερα σε ολόκληρη τη χώρα και τις επόμενες ημέρες, να το έχετε και αυτό υπόψη σας, να το έχετε, παιδιά, στο νου σας.

Και μέσα σε όλα αυτά τα οποία ζούμε και εμείς μέσα από τον Sky 100,3, μέσα από το sky.gr και μέσα από την τηλεόραση του Sky προσπαθούμε να σας ενημερώνουμε λεπτό προς λεπτό για τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού. Μέσα από αυτή τη δυστοπία λοιπόν που ζούμε, αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα, είχαμε και αυτό το τραγικό συμβάν με τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell να συγκρούονται το απόγευμα της Κυριακής στον αέρα στην περιοχή της Ψάθας, ενώ προσπαθούσαν να πραγματοποιήσουν ρήψεις στην φωτιά, ρήψεις νερού. Νεκροί ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας σύνδεσμός του στο ένα ελικόπτερο, ζωντανή, ελαφρώς τραυματισμένοι, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας συντονιστής του δεύτερου ελικόπτερου. Και βλέπεις τώρα, δίνουν και παίρνουν οι αναλύσεις γιατί συγκρούστηκαν τα δύο ελικόπτερα. Θα είναι μαζί μας μετά τις 7 ο Φέδων Καραϊωσιφίδης, ο άνθρωπός μας σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό το τραγικό συμβάν που είχαμε στη σύγκρουση των δύο ελικόπτερων. Ο κύριος Καραϊωσιφίδης, θυμίζω, είναι αεροναυπηγός και εκδότης του περιοδικού Πτήση. Θέλω τα φώτα του σε σχέση και με τα ενέργεια μέσα, διότι εγώ δεν θυμάμαι, τουλάχιστον στο πρόσφατο παρελθόν, για τόσες πολλές μέρες τα Καναντέρ να μην μπορούν να επιχειρήσουν. Είναι και αυτό κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχήσει, να μας απασχολήσει. Το λέω γιατί πολλές φορές αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές, που ξεκινάει πάντα και μια συζήτηση για το τι κάνουμε σωστά και τι δεν κάνουμε σωστά, τι πρέπει να αλλάξουμε, τι πρέπει να βελτιώσουμε σε σχέση με την λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, πώς θα μπορέσουμε στις επόμενες πυρκαγιές να είμαστε πιο καλά προετοιμασμένοι. Πολλοί προτάσουν ως λύση τον εξοχρονισμό των εναέριων μέσων και την περαιτέρω ενίσχυσή τους. Δεν νομίζω πως η λύση στο πρόβλημα είναι εκεί. Θα έρθουν κάποια στιγμή και τα καινούργια Καναντέρ, τα οποία επιχειρούν, λένε, μέχρι και το βράδυ και τη νύχτα. Λοιπόν, θα έρθουν και αυτά τα Καναντέρ, παιδιά. Αλλά, ξαναλέω, έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια φωτιές σε αυτήν εδώ την χώρα και έχουν βγει ειδικοί και έχουν πει πως όσα ενέργεια μέσα και να είχαμε, παιδιά, η φωτιά αυτή δεν θα σβήνει, δεν σβήνει. Λοιπόν, δεν είναι η λύση μόνο στα ενέργεια μέσα. Καλό θα είναι να έχεις σύγχρονα ενέργεια μέσα, να έχεις αυτή τη δύναμη από αέρος. Όμως το πρόβλημα, θα έλεγα, είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Και θα έλεγα πως είναι και ουτοπικό να πιστεύει κανείς εν έτη 2026, με όλα αυτά τα οποία έχουμε ζήσει τα περασμένα χρόνια, πως απλώς παίρνοντας κάποια καινούργια Καναντέρ θα έχει το κεφάλι του ήσυχο τα καλοκαίρια. Δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Βλέπετε τι γίνεται σε Πορτογαλία, σε Ισπανία, σε Γαλλία, σε πιο ανεπτυγμένες χώρες και σε πιο μεγάλες χώρες που υποτίθεται πως είναι και πιο καλά οργανωμένες, και εκεί ξεσπούν φωτιές που δεν μπορούν να τις δαμάσουν με τίποτα. Και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Βλέπω πάντως πως οι ειδικοί του πληκτρολογίου, του διαδικτύου, έχουν βγάλει ήδη πορίσματα. Ναι, έχουν εξάγει ήδη τα πρώτα τους συμπεράσματα σε σχέση με το τι ακριβώς συνέβη με τα δύο ελικόπτερα και συγκρούστηκαν. Το τι ανοησίες διαβάζει κανείς, παιδιά, δεν λέγεται. Όχι πως αυτό εκπλήσει και κανέναν, ναι. Θα δούμε πού θα καταλήξει η υπηρεσία σε ό,τι έχει να κάνει με τα αίτη αυτής της σύγκρουσης. Ο ανθρώπινος παράγοντας και το ανθρώπινο λάθος, καταλαβαίνω πως είναι κάτι το οποίο πριν απ' όλα εξετάζεται, ότι είναι ενδεχομένως και το πιο πιθανό σενάριο, πιο πιθανή εκδοχή. Αλλά εδώ και άλλοι παράγοντες θα ληφθούν υπόψη, όπως οι καιρικές συνθήκες, μια πιθανή μηχανική βλάβη, και θα έχουμε τα οριστικά συμπεράσματα, τα οποία κάποια στιγμή θα εξαχθούν και θα ενημερωθούμε όλοι αρμόδιες. Μην έχετε άγχος και αμφιβολία από αυτού.

0: Αυτά εν είδη εισαγωγής, εν είδη προλόγου. Έχω και κάποια μηνύματα, αρκετά η αλήθεια είναι, και χαίρομαι πολύ για αυτό που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr. Skyradio.gr, παιδιά, πατάτε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου και μπουμπουνάτε σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Αυτό το πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα και καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Εννοείται πως αν θέλετε, ανταμώνουμε ακόμη και αυτή τη βάρβαρη ώρα και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email, και αυτό στη διάθεσή σας βεβαίως. pkirk@gmail.com. Γεια σου Τάκη μου από το Λαγονίσι, καλημέρα και σε σένα και καλή εβδομάδα. Να σε καλά. Ο Τάκης μου γράφει πάρα πολύ καλά, μου λέει, ξεκίνησης μουσικά. Τουλάχιστον τώρα που σ' ακούω, γιατί τώρα συντονίστηκα πριν από 5 λεπτά. Μήπως άντρες, κυρίες στο αεροδρόμιο για να πάνε στο ωραίο Αμβούργο. Μάλιστα. Και εγώ άρτη αφιχθής από Γερμανία, να ξέρεις Τάκη μου, οικογενειακώς βρεθήκαμε εκεί. Αλλά αυτά θα τα πούμε σε κάποια άλλη εκπομπή, εφόσον μας το επιτρέψει και επικαιρότητα. Γεια σου Δημήτρη Κυλάκο, να είσαι καλά. Οδηγώ για Ασπρόπυργο, πάω για δουλειά από Γλυφάδα. Καλή εργασία, φίλε μου Δημήτρη, να είσαι καλά. Εδώ μαζί μας και εσύ τον Αύγουστο, Λοιπόν, με τις υγείες μας. Τι άλλο έχουμε, έχουμε το μήνυμα του Κώστα Παπαδάκη. Να είσαι καλά, Κώστα μου, την καλημέρα μου και σε σένα, καλή εβδομάδα. Ναι, ο Γέρον Ψάλτης ξεκουράζεται. Χαίρομαι που ακούει. Λοιπόν, άρρωστος ο άνθρωπος αυτός. Ναι, άρρωστος. Ούτε να πάρει μία ανάσα όταν έχει άδεια, παιδιά. Εδώ να ακούει, να μαθαίνει τι γίνεται. Τι να πεις. Ο Κυριάκος, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η φωτιά δεν ξεκίνησε από το Καλαμάκι Βιωτίας, αλλά από το χωριό Ξηρονομία. Αν γυρίσετε λιγάκι πριν 4 μέρες, θα δείτε πότε ξεκίνησε και από πού, και όχι από το Καλαμάκι. Πάντως, αυτό είναι το σημείο το οποίο δίνει ως έναρξη η πυροσβεστική υπηρεσία. Τώρα, αν ήταν η Ξηρονομή, και πήγε μετά στον Άγιο Βασίλειο, όπως μου γράφεις, που είχαμε εκεί και τον εγκλωβισμό αρκετών πολιτών και μια επιχείρηση εκένωσης εκεί της παραλίας, έτσι ώστε να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι άνθρωποι από το σημείο. Δεν το ξέρω αυτό. Πάντως, αυτό δεν αλλάζει αυτό το οποίο λέγαμε στην αρχή, και νομίζω ότι θα συμφωνήσεις, φίλε μου Κυριάκο, ότι είναι πραγματικά ασύλληπτο αυτό το οποίο έχει κάνει η φωτιά. Πόση απόσταση έχει διανύσει, παιδιά, μέσα σε μόλις λίγες μέρες. Είναι πραγματικά ασύλληπτο. Η ταχύτητα με την οποία κινείται, δηλαδή. Αυτά. Περισσότερα μηνύματα θα διαβάσουμε μετά τις 18:30 και κάποια ηχητικά θα ακούσουμε που έχουμε ετοιμάσει εμείς για εσάς. Προέχουν οι τίτλοι ειδήσεων της κυρίας Μεράνια Πασχαλίδη. Επιστροφή σε πολύ λίγο.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Μάχη με τις φλογές στη Δυτική Αττική συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τέταρτη ημέρα, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται αυτή τη στιγμή στο Κανδύλι Μεγάρων κοντά στο πεδίο βολής. Νέο μήνυμα από το 112 έλαβαν περίπου στις 3:30 τη νύχτα όσοι βρίσκονται στις περιοχές Κανδύλι, Αγία Σκέπη και Μπότσικα Μεγάρων να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Συνεχίζεται παράλληλα η κατάσβεση στα μέτωπα κοντά στην Ψάθα και στο Κρύο Πηγάδι. Δύο νεκροί και δύο ελαφρά τραυματίες είναι ο απολογισμός από τη σύγκρουση στον αέρα χθες το μεσημέρι πάνω από την περιοχή της Ψάθας, δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Νεκροί είναι ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής που συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαινε ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Συλληπιτήρια μηνύματα απίφθηνε η πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας. Η Ευρώπη πενθύμαζε με την Ελλάδα και τη Δανία, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Αρχίζουν από σήμερα οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες το βράδυ έρευνες του λιμενικού ανοιχτά της Σύμης για τον εντοπισμό 5 αγνοωμένων Γερμανών επιβατών ιστιοπλοϊκού σκάφους. Έχουν εντοπιστεί σώοι ακόμη 3 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στους σκάφους επέβαιναν 8 άτομα, τα οποία είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Συνεχή ροή ενημέρωσης εδώ στον Sky 100,3 για να σας μεταφέρουμε όλα τα νεότερα γύρω από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που έχουμε στην Δυτική Αττική. Στην βαριά σκιά βεβαίως της φωνικής σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας και είχαμε και δύο νεκρούς στα συλληπιτήριά μας στους συγγενείς, στις οικογένειες των δύο νεκρών, των δύο μελών του πληρώματος που έπεσαν στο καθήκον. Πάμε κατευθείαν να συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Βόρδο, τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Μεγάρων. Καλημέρα, Αντιδήμαρχε. Πού βρισκόμαστε με τη φωτιά, πού είστε εσείς καταρχάς, σε ποιο σημείο είστε?
1: Δυστυχώς η φωτιά αυτή παίζει σήμερα, αυτές τις μέρες να παιχνίδι λες και δεν θέλει να τελειώσει. Δεν θέλει να αφήσει τίποτα. Ενώ είχαμε μέχρι χθες τα μεγάλα προβλήματα στις περιοχές στη Λούμπα, στη Ζάχουλη, από εκεί, να πούμε δηλαδή τη δυτική πλευρά. Τώρα έχουμε τεράστια αναστοπήρωση στην ανατολική πλευρά που έχει φτάσει στην περιοχή Καντήλη, όπου η φωτιά κατεβαίνει προς το πεδίο βολής του ΚΕΔ στα Μέγαρα. Είναι ένα μέτωπο, μάλλον δύο μέτωπα έχουν χωριστεί, περίπου από 500-700 μέτρα το καθένα. Δύσκολα τα πράγματα πάλι. Εδώ πέρα γύρισε ο αέρας, τυφούντωσε πάρα πολύ. Δίνεται μάχη κάθε μέρα εδώ και τρεις. Ξεκινάει τέταρτη μέρα μάχη. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Ναι. Αυτό το φούντομα της φωτιάς ήταν γύρω στις 3 τα ξημερώματα, Αντιδήμαρχε, και γι' αυτό στείλατε και μήνυμα μέσω του 112 έτσι ώστε να κενωθούν οι περιοχές.
1: Εγώ ήμουνα στις 1 η ώρα από πέρα πλευρά και με ειδοποίησα στις 1.30 ώρα ότι φαίνεται πίσω από το βουνό. Έφυγα 2 η ώρα που ήρθα εδώ πέρα. Κατάλαβα ότι το πράγμα πήγαινε πολύ άσχημα. Μιλήσαμε με τον Δήμαρχο, μιλήσαμε με το κέντρο και δώσαμε, γιατί ξέρετε τη νύχτα ο άνθρωπος κοιμάται, δεν ξέρει, δεν
0: ξέρει,
1: ναι, πρέπει να ειδοποιηθεί, δεν μπορείς να παίξεις τελευταία στιγμή, οπότε δώσαμε με ασφάλεια την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών.
0: Ναι, μάλιστα. Οπότε εκεί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα από ό,τι καταλαβαίνω,
1: Αυτή τη στιγμή είναι ανεξέλεκτη πάλι και είσαι δάσος το οποίο... Ήταν 20 χρονών.
0: Από το πεδίο βολής τι απόσταση έχει η φωτιά, Αντιδήμαρχε? Από το πεδίο βολής τι απόσταση έχει?
1: Πλέον είναι γύρω στο 1 χιλιόμετρο, δεν είναι παραπάνω. Έχουμε φέρει εδώ πέρα μηχανήματα και με τη συνδρομή της περιφέρειας ανοίγονται ζώνες εκεί στο πεδίο βολής όπου υπάρχει ξερή βλάστηση, γύρω από τις οικίες. Εδώ θα στηθεί, θεωρώ, και από την πυροσβεστική. Τέτοια εδώ θα αντιμετωπιστεί. Εκεί που καίει τώρα πάω στο δάσος, οι φλόγες είναι 20-30 μέτρα ύψος. Δεν μπορεί να, δηλαδή, τίποτα δεν μπορεί.
0: Τόσο μεγάλο ύψος,
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί ήταν δάσος το οποίο ήταν 20-25 χρονών. Είχε αποκτήσει πλέον μέγεθος.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Αντιδήμαρχε, για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Δημήτρης Βόρδος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μεγάρων, και κατευθείαν στον Κώστα Τσίγκα, τον Πρόεδρο των Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Μας βοηθάει πάρα πολύ όλες αυτές τις ημέρες να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στη Δυτική Αττική. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσίγκα.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το μέτωπο, σύμφωνα με την ενημέρωση και τη δική σας που απασχολεί περισσότερο αυτή την ώρα την πυροσβεστική, το μέτωπο προς το Κανδύλι.
2: Υπάρχει αυτό το μέτωπο προς το Κανδύλι, το οποίο δημιουργεί ζητήματα. Βέβαια, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας με την υγρασία είχε πέσει η ένταση. Όμως, επειδή είναι κοντά κατοικημένες περιοχές, βιομηχανική ζώνη, εργοστάσια και επιχειρήσεις, ήδη έχει γίνει διαμοιρασμός των εναερίων μέσων στο νοτιοανατολικό κομμάτι εκεί στο Κανδύλι Μεγάρων, το οποίο μαζί με το κρύο πηγάδι στη βόρεια πλευρά, τον Άγιο Νεκτάριο και την Αγία Παρασκευή, είναι τα δύο μέτωπα που μας απασχολούν. Όπως βλέπετε και εσείς, δεν είναι ακριβώς μέτωπα δύο ξεκάθαρα. Υπάρχει αυτή όλη η περίμετρος της πυρκαγιάς που μπορώ να σας πω ότι από την Βιωτία που έχει ξεκινήσει μέχρι και την Αττική που έχει έρθει, υπάρχει διασπορά δυνάμεων οχημάτων, πεζοπόρων, τμήματων και πυροσβεστικών οχημάτων, όπου υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης να εστιάσουμε και όπου μπορεί να βοηθήσει το εναέριο μέσο, είτε αεροσκάφος είτε ελικόπτερο, να πετάξει, να κάνει ρήψεις για να μειωθεί όλος αυτός ο όγκος καύσιμης ύλης το τελευταίο διάστημα που βλέπουμε, και ευελπιστούμε το αυριανό ξημέρωμα να είναι διαφορετικό από το σημερινό.
0: Ναι. Αυτό το ευχόμαστε όλοι. Τώρα καταλαβαίνω πως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική σε αυτές τις μεγάλες φωτιές ήταν ότι δεν είχε την βοήθεια από αέρος με τα καναντέρ, έτσι ώστε να επιχειρήσουν να ρίξουν πολύ νερό σε αυτές τις εστίες και να βοηθήσουν και τις επίγειες δυνάμεις να περιορίσουν αυτές τις φωτιές. Αυτό λέτε θα είναι εφικτό τώρα με την εξασθένιση των ανέμων να συμβεί?
2: Ευελπιστούμε, ναι, γιατί αυτό δεν ήταν αυτά προβλήματα, ήταν μια κατηγορία μόνο το πρόβλημα, διότι αν μπορούσαν και πετούσαν τα ενέργεια μέσα, τότε θα είχε γίνει ανακοπή της φλόγας, θα είχε μειωθεί η ταχύτητα, η ένταση, ναι. Από εκεί που ξεκίνησε με τεράστιες δυσκολίες στα ενέργεια, σηκώνονταν, πηγαίνουν, κάνουν υδροληψία, όμως στη συνέχεια, ενώ ήταν ένφορτα πάνω από την πυρκαγιά, για λόγους ασφαλείας δεν μπορούσαν να αφήσουν τόσους τόνους νερό, με τους πλευρικούς ανέμους και τα καθοδικά ρεύματα που υπήρχαν σε όλη αυτή την περιοχή, με αποτέλεσμα γυρίζαν χωρίς να έχουν προσφέρει έργο. Γι' αυτό έπεσε μεγάλο βάρος κάτω στις επίγειες δυνάμεις. Φαίνεται σήμερα με 2 μποφόρ περίπου θα είναι μειωμένη η ένταση των ανέμων. Ωστόσο, απομένει να το δούμε. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι ρήψεις και στην πλευρά στο Κρύο Πηγάδι, αλλά και, και στο Κανδύλι Μεγάρων, για να, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη εικόνα, να μειωθεί και ο καπνός. Είναι μεγάλη η καταπώνηση και από τον καπνό, όχι μόνο η σωματική των πυροσβεστών, γιατί η θερμοκρασία που αναπτύσσεται δεν σου επιτρέπει να προσεγγίσεις όσο θες την πυρκαγιά. Είναι η ακτινοβολία, είναι η θερμότητα, είναι ένα σύμπλεγμα πολυπαραγωγικό το οποίο επηρεάζει όλο το μηχανισμό.
0: Και αν δεν μπορείς να προσεγγίσεις την πυρκαγιά, πώς θα πραγματοποιήσεις μια ρήψη που θα είναι αποτελεσματική? Ναι, το καταλαβαίνουμε και εμείς ακόμη που δεν γνωρίζουμε και δεν έχουμε τη γνώση και την εμπειρία.

0: δηλαδή προς την πλευρά εκεί των Βιλίων, αλλά υπάρχουν και κατοικίες, όπως είπατε, οικισμοί μικροί που δεν θα πρέπει να κινδυνεύσουν και δεν θα πρέπει να χάσουν άλλη περιουσία συνανθρώπων μας. Είναι δύο ζητήματα τα οποία γίνονται παράλληλα. Οι προτεραιότητες, ξέρετε, αναδιασκευάζονται κάθε μισή ώρα ανάλογα πού πηγαίνει η φωτιά. Έχει δημιουργήσει δικό της μικροκλίμα, παράγει θερμική ακτινοβολία και καπνό δικό της η φωτιά αυτή, από την ένταση δηλαδή, όλος αυτός ο θερμικός άνεμος που παράγεται. Υπάρχουν πάρα πολύ δύσβατα σημεία ακόμη, όμως επιχειρούν εκεί τα εναέρια μέσα και τα πεζοπόρα τμήματα, η ΕΜΟΔΕΗ, ο κομμάτος. Εδώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η βοήθεια που έχει το περιοριστικό σώμα και από τους εθελοντές, από και τους αρμόδιους φορείς, είναι σημαντική καθ' όλη τη διάρκεια όλης αυτής της πυρκαγιάς, και οι δύο περιφέρειες, η περιφέρεια Στερεάς αλλά και η περιφέρεια Αττικής, με πάρα πολλές υδροφόρες. Γιατί ξέρετε, ένα περιοριστικό όχημα για να υπάρχει συνεχή ρήψη νερού θα πρέπει να υπάρχει και σταθερά ανεφοδιασμός. Εξοικονομούμε δικά μας περιοριστικά οχήματα που έχουν αντλίες και έρχονται και κουμπώνουν, να το πω έτσι τη φράση, υδροφόρες είτε των Δήμων είτε της περιφέρειας, όπως η συγκεκριμένη περίπτωση, για να υπάρχει συνεχή παροχή νερού. Είναι ένα ζητούμενο το οποίο και αυτή η συνθήκη πρέπει να είναι πάντα.
1: Υπήρξε καλή συνεργασία από ό,τι καταλαβαίνω με την περιφέρεια και τους Δήμους, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, υπάρχει και υπήρξε συνεργασία, όμως...
1: Καλό είναι
0: αυτό που θέλω να συνεχίσω να πω για όλους τους υπόλοιπους φορείς είναι ότι και η ελληνική αστυνομία, με την τεράστια προσπάθεια που δόθηκε έμφαση και λόγω αρμοδιότητας να απομακρύνει τον πληθυσμό, ήταν κάτι το οποίο ήταν ένας αγώνας δρόμου με τον χρόνο.
1: Και σε αυτό το κομμάτι, κύριε Τσίγκα, έχουμε σημειώσει πρόοδο τώρα, δεν το συζητάμε αυτό. Στο πόσο γρήγορα δηλαδή εκενώνονται κάποιες περιοχές και προστατεύονται οι ανθρώπινες ζωές που είναι και πρωτευούσης σημασίας τώρα. Αυτό δεν το συζητάμε.
0: Ακριβώς.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίγκα.
0: Να είστε
1: καλά.
0: Καλή
1: συνέχεια. Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος αξιωματικών της πυροσβεστικής, για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στη Δυτική Αττική. Κρατάτε και αυτό το οποίο είπε, πως έχουν ξεκινήσει και επιχειρούν τα ενέργεια μας από νωρίς το πρωί. Καλό αυτό, και φαίνεται πως θα επιχειρούν σήμερα. Ελπίζουμε να είναι και αποτελεσματικές οι ρήψεις τους, διότι βοηθούν οι άνεμοι, έτσι. Άμα έχουμε τώρα 3 μποφόρ ή 2 μποφόρ, αυτά είναι πολύ καλά νέα για το πυροσβεστικό σώμα. Και σήμερα έχουμε πορτοκαλί συναγερμό, να ξέρετε, για Αττική και Βιωτία, έτσι, βάση, και για Εύβοια, βάση του χάρτη που έχει εκδοθεί από χθες το μεσημέρι από την Γενική Γραμματεία της Πολιτικής Προστασίας. Ξαναλέω, Αττική, Βιωτία και Εύβοια, κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4, και βλέπω αρκετές περιοχές και στο 3, υψηλή επικινδυνότητα δηλαδή, που και σε αυτές τις περιοχές όσοι κινείστε θα πρέπει να είστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί. Έχουμε χρωστούμενα κάποια ηχητικά να ακούσουμε μαζί. Να ξεκινήσουμε με τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, από Μέγαρα και Πόρτο Γερμενό. Κύριε Βραχνέ, αν θέλετε και εσείς, πώς έζησαν τις χθεσινές πολύ δύσκολες ώρες οι άνθρωποι αυτοί, βλέποντας και τις περιουσίες τους να καταστρέφονται?
2: Έγινε κόλαση. Κόλαση. Τα βουνά, οι κάμποι, τα αυτά, όλα, δεν έμεινε τίποτα.
3: Είναι ώρες δύσκολες και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για όλους. Και για εμάς και για τους γειτονές μας.
2: Εδώ πάνω στα 500 μέτρα είχαν σβήσει πυροσβέστες, μπήκαν σε απέναντι σημείο και μέσα 10 λεπτά γύρισε φωτιά πάλι στο ίδιο σημείο.
4: Επειδή αλλάζει κατεύθυνση ο αέρας, τα πράγματα εκεί που νομίζω ότι μια αιστεία έχει σβήσει, ξαφνικά ξαναφουντώνει. Υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια και επιχειρήσεις. Δεν έχω εικόνα σε όλο το μέτωπο τι γίνεται. Γίνεται υπεράνθρωπη προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζημιές από τη φωτιά.
5: Κάνουμε την πυρική ζώνη, γιατί έχει περάσει 2 φορές γύρω-γύρω η φωτιά.
6: Βοηθάνε όλοι όσο μπορούν. Είναι πολλά τα μέτωπα, δίκιο έχουν αυτοί, δίκιο έχουμε και εμείς. Ο καθένας κοιτάζει να σώσει την περιουσία.
7: Αυτό το έργο το έχουμε δει πάλι, είμαστε πάλι ήδη θεατές. Όπως πριν 3 χρόνια ξεκίνησε το Λουτράκι και η φωτιά τελείωσε με στα Μέγαρα. Το ίδιο πάλι και τώρα.
8: Τελειωμένη κατάσταση. Εκεί πέρα, κοιτάξτε, αν γυρίσει ο άνεμος δυτικός, πάει ο οικισμός στα Αγίου Νεκτάριου.
9: Ήρθα πάνω να δω, γιατί δεν περίμενα να φτάσει τόσο χαμηλά η φωτιά. Έχει ξεκινήσει από το βράδυ από τη Βέννησα, έχει μπει στο πεδίο βολής και όλη τη νύχτα ανατερατώθησαν οι οβίδες που έχουν παραμείνει μέσα. Αυτό και δεν μπορούσε η πυροσβεστική να μπει στο πεδίο βολής και κατέβηκε η φωτιά εδώ κάτω. Πλέον έφτασε στα περιβόλια. Κάει και η εκκλησία στον Άγιο Κωνσταντίνο. Η φωτιά πλέον είναι ανεξέλεκτη, γιατί έχει μπει στο δάσος, αυτό και ξανακάει, πήρε μια πενταετία πάλι. Τώρα ξεκαίγεται για δεύτερη φορά μέσα σε 5-6 χρόνια.
10: Βλέπετε από πού έχει ξεκινήσει η φωτιά και μακρύ που έχει φτάσει. Έχει γίνει μεγάλες καταστροφές.

0: Χθες είχαμε και έκτακτη ενημέρωση για την πορεία της πυρκαγιάς, μια συνολική ενημέρωση από τον Διευθυντή Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλη Βαθρακογιάννη. Έχει αξία να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε ο κ. Βαθρακογιάννη σε σχέση με τα αίτια της πυρκαγιάς. Έχουν γίνει δύο συλλήψεις για την πρόκληση της μεγάλης φωτιάς στην Άττικο Βιωτία. Η φωτιά αυτή εκδηλώθηκε κοντά σε ολικό πάρκο, κοντά σε ανεμογεννήτριες. Η φωτιά όμως, επειδή υπάρχει μια παρανόηση τώρα, δεν ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες ή από τις εγκαταστάσεις του αιωλικού πάρκου. Θα ακούσετε να αναφέρει και ο κ. Βαθρακογιάννης σε αυτό το απόσπασμα που έχουμε επιλέξει για εσάς, πως η φωτιά ξεκίνησε από τη γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει διαφορά και θα έχει σημασία αυτό και στο πώς θα κινηθεί η όλη διαδικασία πλέον με τους ανθρώπους που θα βρεθούν υπόλογοι τώρα για αυτή τη μεγάλη φωτιά. Να ακούσουμε τον κύριο Βαθρακογιάννη και θα επανέλθουμε στο θέμα.
1: Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στη Βιωτία, η οποία εκδηλώθηκε πλησίων αιωλικού πάρκου, διευκρινίζεται ότι δεν ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες ή από εγκαταστάσεις του πάρκου. Ως σημείο έναρξης προσδιορίστηκε η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε απόσταση 500 μέτρα μακριά από τις ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια του αιωλικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο. Στο ίδιο σημείο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά και στα τέλη Ιουνίου.
0: Και στα τέλη Ιουνίου είχαμε φωτιά στο ίδιο σημείο, πρόβλημα αυτό. Πρόβλημα, αλλά να ξέρετε πως υπάρχει βίντεο το οποίο έχει στα χέρια της η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, από το οποίο προκύπτει πως η φωτιά προκλήθηκε από σπινθυρισμούς αγωγών του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες. Δηλαδή η φωτιά δεν προκλήθηκε από τις ανεμογεννήτριες, αλλά από το δίκτυο το οποίο μετέφερε την παραγόμενη ενέργεια προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Προφανώς εδώ κάποια κακοτεχνία θα υπήρχε για να έχουμε δύο φωτιές να προκαλούνται και τον Ιούνιο και τώρα αυτή η μεγάλη φωτιά τέλη Ιουλίου. Βέβαια το θέμα εδώ είναι τι έγινε σε αυτό το διάστημα. Δηλαδή άντε πες την πρώτη φορά κακοτεχνία, okay. Μετά πήγε κάποιος να επισκευάσει εκεί τη βλάβη να δει τι γίνεται. Να υπάρξει μια πρόνοια, ρε παιδί μου, να μην έχουμε πάλι κάποιο τέτοιο συμβάν. Δεν ξέρω, φαντάζομαι τώρα που έχουν γίνει και οι συλλήψεις και η υπόθεση έχει πάρει τη δικαστική οδό, θα αναζητηθούν ευθύνες, αναζητείται και τρίτο άτομο, όπως ακούτε από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού. Πέραν των δύο συλλήψεων που έχουν γίνει, είναι ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης εταιρείας, με το συγκεκριμένο έργο να έχει ανατεθεί σε υπερεργολάβο το έργο του δικτύου μεταφοράς της ενέργειας προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Τα λέω όλα αυτά γιατί για τις ανεμογεννήτριες, τα δάση και τις φωτιές ακούμε όλα αυτά τα χρόνια ένα σωρό θεωρίες συνωμοσίας. Πόσες θεωρίες συνωμοσίας διακινούνται ακόμη και τώρα, αν θα δείτε στα social media, αν έχετε λογαριασμούς και είστε ενεργοί, διακινούνται και τώρα θεωρίες συνωμοσίας. Λοιπόν, θεωρίες που έχουν να κάνουν με το ότι καίνε τα δάση για να βάλουν ανεμογεννήτριες. Εδώ τώρα θα ακούμε προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω ότι οι ανεμογεννήτριες καίνε τα δάση. Λοιπόν, από το καίνε τα δάση για να βάλουν τις ανεμογεννήτριες, οι ανεμογεννήτριες από μόνες τους καίνε τα δάση ως μια εγκατάσταση η οποία πάει και προκαλεί τη φωτιά. Γι' αυτό νομίζω ήταν και πολύ χρήσιμη η επισήμανση του κυρίου Βαθρακογιάννη και νομίζω άξιζε να την ακούσουμε και να τη μοιραστώ και εγώ μαζί σας. Αυτά σε σχέση με τα αίτια της πυρκαγιάς. Πάντως να ξέρετε, από τις συλλήψεις που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεκάδες συλλήψεις ολόκληρη τη χώρα για πυρκαγιές, το 90% και πλέον έχει να κάνει με πυρκαγιές που έχουν προκληθεί από αμέλεια. Λοιπόν, να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Πάμε στον Μάνο. Είναι κάτοικος στο Κανδύλι Μεγάρων, οπότε θα έχει μια πολύ καλή εικόνα να μας δώσει για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα με αυτή την μεγάλη φωτιά που έχουμε και απασχολεί πάρα πολύ την πυροσβεστική. Φαίνεται πως δεν πάνε καλά εκεί τα πράγματα. Ναι, καλή σας ημέρα κύριε Μάνο.
2: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, είναι τόσο μεγάλο το μέτωπο όσο μαθαίνουμε και εμείς, τι βλέπετε εσείς που είστε εκεί στην ευρύτερη περιοχή?
2: Λοιπόν, Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο μέτωπο. Αυτή τη στιγμή στον οικισμό Κατσίκα Λιαγιές έχει περάσει φωτιά από το βουνό μπροστά από την Αγία Σκέπη και από το πεδίο Βολής. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, έχει περάσει τη φωτιά. Αυτή τη στιγμή ο καπνός είναι απίστευτα πυκνός. Η φωτιά απειλεί τον οικισμό Κατσίκα Λιαγιές και Μπότσικα. Επί της οδού Ευαγγελιστρίας.
0: Εσείς λοιπόν, σε ποιο σημείο είστε τώρα, κύριε Μάνου?
2: Εγώ βρίσκομαι στα Περίχωρα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
2: Βρίσκομαι στην αρχή της Ευαγγελιστρίας.
0: Μάλιστα.
2: Συγγνώμη, έχω και την οικογένεια εδώ που ανησυχεί.
0: Ναι, βέβαια, το καταλαβαίνω. Είστε κάτοικοι της περιοχής, έτσι, κύριε Μάνου?
2: Είμαστε κάτοικοι, ναι, είμαστε κάτοικοι. Αγωνίζομαι όλοι για τις περιουσίες μας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, λοιπόν, η φωτιά, αν δεν μπει εδώ μέσα εν αέριο να ενεργήσει κάποιο ελικόπτερο, κάποιο καναντέρ, οτιδήποτε, η φωτιά είναι πολύ δύσβατο το έδαφος. Όλο το βράδυ δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν οχήματα της πυροσβεστικής, λόγω του ότι η φωτιά έκαιγε στην κορυφή του βουνού και δεν υπήρχε απολύτως καμία όλο το βράδυ. Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν είναι να στήσουν αντιπυρικές ζώνες στους πρόποδες για να τη σταματήσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή καίει από την μπροστά μεριά του βουνού και τα σπίτια θα απειληθούν αν δεν μπει ένα αέριο.
3: Ήδη
2: απειλούνται. Ο καπνός, σας λέω, είναι πυκνός.
0: Είναι μικρός αυτός ο οικισμός Κατσίκα Λιαγιές?
2: Είναι μικρός, αλλά έχει πάρα πολύ ξερόχορτα. Υπάρχουν επίσης διάσπαρτα διάφοροι ελαιώνες στη συγκεκριμένη περιοχή, που καταλαβαίνετε ότι αν η φωτιά μπει εκεί πέρα και κάψει αυτούς τους ελαιώνες, θα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και η φωτιά.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνω πως αυτό είναι ένα από τα δύο μέτωπα που έχουμε εκεί στα Μέγαρα. Το ένα πιέζει το πεδίο Βολής Κανδυλίου, το άλλο πάει προς Κατσίκα Λιαγιές, πάει προς τα εκεί. Σωστά, τα έχω αντιληφθεί τα πράγματα?
2: Σωστά. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να παρακαλέσω όποιον μας ακούει από το πυροσβεστικό σώμα, κάποιον υψηλόβαθμο, χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε κάποιον αέριο.
0: Μάλιστα.
2: Αλλιώς θα καούνε παραπάνω σπίτια.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μάνου. Ευχαριστώ πολύ για την μαρτυρία σας. Καλή δύναμη. Έχουμε τα στοιχεία σας, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Μάνος από το Κανδύλι, και η Μέρη Τούμπα, η συνάδελφος που βρίσκεται επίσης εκεί στην ευρύτερη περιοχή, στα Περίχωρα των Μεγάρων. Έλα, Μέρη μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Πέτρο. Στην περιοχή Κανδύλι βρισκόμαστε. Είναι το μέτωπο που εδώ και ώρες έλεγαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις πως τους ανησυχούσε περισσότερο, και πράγματι αυτό τώρα επιβεβαιώνεται. Ξεκίνησε η φωτιά, βρισκόταν πάνω στο όρος, πατέρα. Αυτή τη στιγμή έχει μπει μέσα στον οικισμό. Πιθανώς, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, έχουμε μετακινηθεί ήδη δύο φορές, τρεις. Γιατί μας το ζήτησαν, καθώς έρχεται με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα η φωτιά. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να είναι στο αρχικό σημείο που βρισκόμασταν. Είναι δηλαδή, έχει περάσει τα πρώτα σπίτια στον οικισμό. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχουν ενισχυθεί εδώ οι άνεμοι. Κάνουν στροβιλισμούς, έρχονται από τη μία κατεύθυνση είτε από κάποια άλλη. Πρέπει να είναι σίγουρα 5 μποφόρα, μπορώ να καταλάβω.
0: Οπότε έχουμε ανέμους και σήμερα. Έχουμε ισχυρούς ανέμους.
4: Ναι, έχουμε ισχυρούς ανέμους στην περιοχή. Το βράδυ γενικότερα υπήρχε μία άπνοια. Εμείς το βράδυ ήμασταν στην περιοχή, στην Πάφα, στο Αλεποχώρη, σε αυτές τις περιοχές. Εκεί υπήρχε άπνοια. Υπήρχαν αναδιαστήματα κάποιοι άνεμοι, αλλά και πολύ λίγη ώρα και μικρή φέτευση. Αυτή τη στιγμή εδώ υπάρχουν άνεμοι, είναι πολύ ισχυροί άνεμοι. Είναι,
0: υπάρχει ορατός κίνδυνος για το Κανδύλι, για τον οικισμό εκεί,
4: Πρέπει να έχει μπει στα πρώτα σπίτια. Μάλιστα. Στα πρώτα σπίτια στην πάνω μεριά, κοντά στο βουνό. Πρέπει να έχει μπει εκεί αυτή τη στιγμή η φωτιά. Επίσης επικίνδυνο είναι το ότι βρίσκεται και το πεδίο βολής στο Κανδύλιο. Μπορούμε να καταλάβουμε όλοι τι σημαίνει αυτό, αν μπει εκεί η φωτιά.
0: Ναι, και μαθαίναμε, Μέρη, συγγνώμη που σε διακόπτω, πως έχει στηθεί μια γραμμή άμυνας εκεί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις για να μην πάει, να μην φτάσει στο πεδίο βολής του Κανδυλίου η φωτιά αυτή. Ελπίζουμε να λειτουργήσει επιχειρησιακώς όλο αυτό το οποίο έχει στήσει πυροσβεστική σε συνεννόηση και με όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς.
4: Είναι αναπτυγμένη μεγάλη ομάδα της πυροσβεστικής δύναμης στην περιοχή. Είναι παρατεταγμένα τα πυροσβεστικά, το ίδιο και η αστυνομία. Και έρχονται σε δρόμους στο σημείο εδώ πέρα. Προσπαθούν με όποιον τρόπο μπορούν να βοηθήσουν και αυτοί. Είναι και ο στρατιωτικός σύνδεσμος. Όλοι προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να ακούσουν την πορεία της πυρκαγιάς, την καταστροφική αυτή της πορεία. Δεν ξέρω αν μπορείτε να ακούσετε από το μικρόφωνο αν περνάει ο δυνατός αέρας, αν αδιαστήματα σταματάει, αν αδιαστήματα ξεκινάει. Γενικά όμως όλη την ώρα πλέον υπάρχει αέρας. Και αυτή τη στιγμή βλέπω, Πέτρο, το πρώτο ελικόπτερο στην περιοχή. Είναι το πρώτο ελικόπτερο που βλέπουμε στην περιοχή αυτή τη στιγμή να πετά από πάνω. Μάλλον κάνει κάποια χαρτογράφηση, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ναι. Δεν είναι και εύκολο να πραγματοποιήσουν ρήψεις με τόσο πολύ αέρα και με τον καπνό που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή. Ένα νέφος το οποίο έχει καλύψει όλη την περιοχή. Είναι δύσκολες οι συνθήκες.
4: Έχει μαυρίσει ο ουρανός εδώ πέρα. Ναι. Έχει μαυρίσει ο ουρανός. Οπότε και εμείς βλέποντας αυτό το θέμα, αυτό αναρωτιόμασταν και εμείς, επειδή μας δίνετε τις εικόνες που είδαμε χθες, προχθές την Παρασκευή. Είναι μια αντίστοιχη εικόνα από αυτές που είδαμε τις προηγούμενες μέρες και που δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Δεν βλέπεις τίποτα στον ουρανό. Από κάποιο σημείο και μετά βλέπεις μόνο καπνό, ένα μαύρο πέπλο που έχει σκεπάσει την περιοχή.
0: Μάλιστα. Μέρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Μέρη Τούμπα από το Κανδύλι, εκεί έχουμε το μέτωπο να έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις την τελευταία ώρα, κυρίες και κύριοι. Είναι στο Κανδύλι το μέτωπο αυτό, στην περιοχή των Μεγάρων. Απειλεί όμως, όπως ακούσατε νωρίτερα, κάτοικο της περιοχής και τον οικισμό Κατσικάλι Ελιές. Ένα πολύ μεγάλο μέτωπο το οποίο έχει δημιουργηθεί και ας ελπίσουμε και με τα αέρια μέσα τα οποία επιχειρούν. Τώρα με το πρώτο φως της ημέρας να μπορέσουν να την περιορίσουν. Διαφημίσεις θέλετε, κύριε Βραχνέ? Θα τις έχετε τις διαφημίσεις, δεν το συζητώ αυτό. Θα έρθει η κυρία Πασχαλίδη για αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, θα τα εκφωνήσει και εμείς θα επιστρέψουμε εντός λίγων λεπτών ή όχι. Πρωινό μαγκαζίνο δεν είναι στις 7, μάλιστα. Εγώ δεν είμαι εδώ της πρωινής της συνομοταξίας, οπότε αυτά τα λάθη ήθιστε να τα κάνουμε. Λοιπόν, διαφημίσεις, πρωινό μαγκαζίνο με Μερανιά Πασχαλίδη και επιστροφή μετά τις 7 και 4.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 3 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τέταρτη ημέρα με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο κανδύλι μεγάρων κοντά στο πεδίο βολής. Νέο μήνυμα από το 112 έλαβαν περίπου στις 3.30 τη νύχτα όσοι βρίσκονται στις περιοχές Κανδύλι, Αγία Σκέπη και Μπότσικα Μεγάρων να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Συνεχίζεται παράλληλα η κατάσβεση στα μέτωπα κοντά στο Κρύο Πηγάδι και στον Άγιο Νεκτάριο Βιλίων καθώς και στην Ψάθα. Δύο νεκροί και δύο ελαφρά τραυματίες είναι ο απολογισμός από τη σύγκρουση στον αέρα χθες το μεσημέρι πάνω από την περιοχή της Ψάθας δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά. Νεκροί είναι ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαιναν ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Συλληπιτήρια μηνύματα απίφθινε η πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας. Η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Αρχίζουν από σήμερα οι πρώτες αυτοπτήσεις σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές. Πολύ ψηλός εντωμεταξύ κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες το βράδυ έρευνες του λιμενικού ανοιχτά της Σύμης για τον εντοπισμό 5 αγνωμένων Γερμανών επιβατών ιστιοπλοϊκού σκάφους. Έχουν εντοπιστεί σώοι ακόμη 3 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σκάφος επέβαιναν 8 άτομα, τα οποία είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Πτώση άνω του 5% καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου μετά το πάγωμα των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν και την αναγγελία του Ντόναλντ Τραμπ για νέο γύρο συνομιλιών Ουάσιγκτον-Τεχεράνης σήμερα το απόγευμα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τις φωτιές που μένονται στη Δυτική Αττική. Ο συνάδελφος Γιώργος Κεραμιτζόγλου θα μας κάνει μια επικαιροποίηση. Γιώργο, πώς εξελίσσονται τα μέτωπα? Καλή σου μέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξεκινούν και τα εναέρια μέσα να προσπαθούν να περιορίσουν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Έχουμε εκεί τα δύο κύρια μέτωπα. Το ένα μέτωπο είναι προς Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και Κρύο Πηγάδι, εκεί που επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις μαζί και με τα ενάρια μέσα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου και στην Αγία Παρασκευή ανοίχτηκαν και αντιπυρικές ζώνες με τη βοήθεια με τα μηχανήματα έργου της περιφέρειας και των Δήμων, ενώ υπάρχει μια μεγάλη αναζωπήρωση νωρίς τα ξημερώματα στην περιοχή πλησίων του πεδίου βολής στο Κανδύλι, εκεί λοιπόν που επιχειρούν τώρα επίσης επίγειες δυνάμεις για να μπορέσουν να περιορίσουν όσο το δυνατόν το μέτωπο αυτής της πυρκαγιάς. Μιλάμε για μεγάλες καταστροφές, μεγάλες εκτάσεις, ένα συνδυασμός πυκνής δασικής βλάστησης με αγροτικές καλλιέργειες. Τα καλά νέα έρχονται από την Κεφαλονιά, που αυτή τη στιγμή η φωτιά που ξέσπασε αργά το βράδυ του Σαββάτου στο χωριό Πάστρα είναι αυτή τη στιγμή χωρίς ενεργό μέτωπο.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, από τις δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία είχαν καεί περίπου 111.000 στρέμματα μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Στο Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μετέβη για δεύτερη φορά χθες ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Στην απογευματινή σύσκεψη συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Στην τραγική εξέλιξη που είχαμε χθες, δύο νεκροί και δύο ελαφρά τραυματίες είναι ο απολογισμός από τη σύγκρουση στον αέρα χθες το μεσημέρι πάνω από την περιοχή της Ψάθας δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Νεκροί είναι ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαιναν ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Συλληπιτήρια μηνύματα απίθυνε η πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας. Στη βαθιά του δίνει για την τραγική απώλεια εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, επισημένοντας την επικίνδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Τη βαθέτατη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές. Η πατρίδα μαζί πολύ δύσκολες στιγμές τις τελευταίες ημέρες, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Θλίψη για τις δύο ακόμα πόλεις ζώνουν στη μάχη με τις φλόγες. Τα αίτια της τραγωδίας πρέπει να διερευνηθούν πλήρως, σημείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ευρώπη υπενθύμασε με την Ελλάδα και τη Δανία, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Τονίζει πως χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της πολιτείας για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέτων από τις μεγάλες πυρκαγιές. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αμέσως μετά την κήρυξη των συγκεκριμένων περιοχών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και τη διενέργεια αυτοψιών, θα χορηγηθούν για τις πληγήσεις κυρίες κατοικίες επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ, καθώς και επίδομα μέχρι και 6.000 ευρώ για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση οικοσκευής με το συγκεκριμένο ποσό να μειώνεται κατά 50% εάν πρόκειται για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Αναλυτικά η βοήθεια που προβλέπεται και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στο sky.gr. Σειρά συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών αρχίζει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αρμόδιος για θέματα κρατικής αερογής Κώστας Κατσαφάδος στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αερογής. Στις 11 ο κ. Κατσαφάδος θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο Δημαρχείο Εφυπαλίου Φωκίδας. Ενώπιον της αρμόδιας της Αγγελικής Αρχής στη Θήβα, οδηγήθηκαν χθες οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Σύμφωνα με τα ευρήματα, προέκυψε ότι η φωτιά προκλήθηκε πιθανότατα από σπινθυρισμούς που προκάλεσε η ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Συνελήφθησαν ο ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες το βράδυ έρευνες του λιμενικού ανοιχτά της Σύμης για τον εντοπισμό 5 αγνωμένων Γερμανών επιβατών ιστιοπλοϊκού σκάφους. Έχουν εντοπιστεί σώοι ακόμη 3 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στους σκάφους επέβαιναν 8 άτομα, τα οποία είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν. Τα κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Δύο επιβαίνοντες, άνδρας και γυναίκα, κατάφεραν να κολυμπήσουν και να φτάσουν μόνοι τους στη στεριά, ενώ λίγο πριν από τα μεσάνυχτα διασώθηκε ακόμη μία γυναίκα. Εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία 38χρονης υπηκόου Μεγάλης Βρετανίας, η σωρός της οποίας είχε εντοπιστεί στις 18 Ιουλίου μέσα σε μια βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο σε περιοχή της Κυψέλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε 26χρονος Αφγανός, ο οποίος συνελήφθη για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Η εξιχνίαση της δολοφονίας έγινε σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σκωτίας. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ένας 32χρονος άνδρας εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του στο ρεύμα Ορλιάς στη θέση Κόκκινος Βράχος του Ολύμπου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, στην επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του στο σημείο που τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ, συμμετείχαν 14 πυροσβέστες. Από εκεί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στις διεθνείς εξελίξεις, οι δασικές πυρκαγιές που μένονται στην ανατολική πολιτεία της Ουάσιγκτον προκάλεσαν μαζικές εκκαινώσεις στην περιοχή του Σποκέιν, με περίπου 60.000 κατοίκους να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών. Η πυρηνική λέλαπα έχει ήδη προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές, καθώς τουλάχιστον 600 κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές. Σε αναβρασμό βρίσκεται η Ευρώπη υπό το φόβο διάχυσης της μεταναστευτικής κρίσης που έχει ξεσπάσει στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Για το θέμα συγκαλείται αύριο έκτακτη σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τα επεισόδια που ξέσπασαν στη Θέουτα με τη μαζική έλευση μεταναστών από την περασμένη Πέμπτη, έχουν χάσει τη ζωή τους συνολικά 72 άνθρωποι. Να μεταφερθούμε στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πτώση άνω του 5% καταγράφεται σήμερα στις τιμές του πετρελαίου μετά το πάγωμα των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν και την αναγγελία Τραμπ για νέο γύρο συνομιλιών Ουάσιγκτον-Τεχεράνη σήμερα το απόγευμα. Στα 83,4 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent, στα 79,8 δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού. Σε κατάσταση συνεγερμού λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών βρίσκονται οι αρχές σε Γαλλία και Ιταλία. Στη Γαλλία, 20 νομοί έχουν τεθεί σε κατάσταση πορτοκαλί συνεγερμού για καύσωνα. Την ίδια ώρα αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών στη χώρα, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή για να αντιμετωπίσουν νέες αιστείες αλλά και ενδεχόμενες αναζωπηρώσεις. Εν ώψη καύσωνα, η Ιταλία, εν μέσω τουριστικής περίοδου, θέτει κάποιες από τις μεγαλύτερες πόλεις της σε κατάσταση κόκκινου συνεγερμού. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Ήταν νομικός και πολιτικός που διατέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης και της Νέας Δημοκρατίας υπουργός και ευρωβουλευτής. Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε μια από τις μακροβιότερες και πιο έμπειρες πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολεμικής Ελλάδας, με κοινοβουλευτική παρουσία που εκτείνεται σε περισσότερες από 4 δεκαετίες. Αποχαιρετώ με συγκίνηση μια προσωπικότητα που σφράγισε τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας και της μεταπολίτευσης, έγραψε μεταξύ άλλων στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στο σκι φελαφρών βαρών κατέκτησε ο Πέτρος Γαϊδατζής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Γαβριέλα Λιόλιου στο αντίστοιχο αγώνισμα γυναικών. Τρίτη θέση και για τον Στέφανο Ντούσκο που έφτασε τα 5 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Με 2 γκολ του Πηλιού, η ΑΕΚ νίκησε με 3-0 τη βελική Σεντ Ρούτιεν στον τελευταίο φιλικό αγώνα επί Ολλανδικού εδάφους.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε, τι ε!
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει το Ιόνιο και τα υπηρετικά του 34 με 36 βαθμούς και το στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Πέτρο Κυρκυλή.
4: Sky 100,3.

Γεια σας, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Να πάνε καλύτερα τα πράγματα, ευχόμαστε όλοι. Εσείς εδώ στην παρέα τη δική μας, στον Sky 100,3, στη φιλόξενη συχνότητα της πόλης. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8, με Δημήτρη Γιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου και Πέτρο Μωραήτη στο τηλεφωνικό κέντρο.

0: Και σήμερα δυστυχώς κινούμαστε στο ρυθμό των πυρκαγιών, των πολύ μεγάλων πυρκαγιών που μένονται στην Δυτική Αττική, με την φωτιά να απειλεί αρκετούς οικισμούς αυτής της ευρύτερης περιοχής. Τώρα βλέπω πως υπάρχουν αναφορές και για καμένα σπίτια στο Κρύο Πηγάδι. Μία πολύ δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από αυτή τη φωτιά, η οποία διένυσε σχεδόν 10 χιλιόμετρα σε λίγα 24 ώρα και πλέον έχει φτάσει σε απόσταση αναπνοής από το Κανδύλι με τη Μέρη Τούμπα πριν από λίγο, πριν τις 7, όσοι ακούσατε την ανταπόκρισή της, να μας λέει πως φαίνεται να έχει μπει και μέσα στον οικισμό Κανδύλι η φωτιά αυτή. Μεγάλα τα προβλήματα, ας ελπίσουμε και με τη συνδρομή των εναέριων μέσων που ήδη επιχειρούν να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε και δύο απώλειες τις τελευταίες ώρες, τις οποίες νομίζω αξίζει να σταθούμε. Η πρώτη αφορά το χώρο της πολιτικής ζωής της χώρας. Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ιστορικός πολιτικός, μεγάλη φυσιογνωμία της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 93 ετών. Τραγική ηρωνία. Πέθανε ανήμερα των γενεθλίων του. Μιλάμε για ένα από τα κορυφαία και ιστορικότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εκλεγόταν συνεχώς βουλευτής από το 1961 μέχρι και το 2004. Συνέδεσε το όνομά του με κρίσιμα υπουργεία, έχοντας διατελέσει μεταξύ άλλων Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης και Παιδείας. Και γενικότερα θεωρούνταν ευρύτερα από όλους ένας μετριοπαθής πολιτικός της μεταπολιτευτικής κεντροδεξιάς, από αυτούς που σπανίζουν σήμερα. Σπανίζουν, παιδιά, τέτοιοι πολιτικοί. Αυτό είναι το στενάχωρο, δηλαδή πολιτικοί πολιτικούς με την ευγένεια, τη θεσμικότητα και την εγκράτεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη δύσκολα συναντάς. Δείτε στο κοινοβούλιο τι ακούμε όλων αυτών των καιρό, και αναζητήστε αν θέλετε και την ανάρτηση που έχει κάνει πριν από μερικές ώρες ο Πέτρος Ευθυμίου, ιστορικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο Πέτρος Ευθυμίου, για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, και θα καταλάβετε πού βρισκόμασταν πριν από αρκετά χρόνια και ποιο είναι το κατάντημα το σημερινό του πολιτικού προσωπικού της χώρας, διότι μιλάμε για κατάντημα. Είναι απογοητευτικό το επίπεδο και της πολιτικής αντιπαράθεσης και της εκπροσώπησης των πολιτών από την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτικών. Αυτή είναι μια λυπηρή διαπίστωση, την οποία νομίζω μπορεί εύκολα να κάνει κανείς. Και η δεύτερη απώλεια έχει να κάνει με τον Λάκη Χαλκιά. Έφυγε από τη ζωή, ενημερωθήκαμε πριν από λίγο, σε ηλικία 82 ετών, ένας αυθεντικός εκφραστής της ελληνικής λαϊκής μουσικής σκηνής, γόνος της θρυλικής μουσικής οικογένειας των Χαλκιάδων από την Ήπειρο. Βοήθησε πάρα πολύ το δημοτικό τραγούδι, τη δημοτική λαϊκή μουσική, μεγάλη προσφορά του, με μια καριέρα που ξεπέρασε τις 6 δεκαετίες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, βοήθησαν πάρα πολύ στο να διασωθεί η πολιτιστική μας κληρονομιά. Δεν είναι κάτι το δεδομένο. Και βεβαίως και πολύ μεγάλες συνεργασίες τις οποίες έκανε ο Λάκης Χαλκιάς με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, με κορυφαίους Έλληνες μουσικοσυνθέτες, Γιάννη Μαρκόπουλο, Μίκη Θεοδωράκη, Βασίλη Τσιτσάνη, Χρήστο Λεοντή. Αυτά. Πάμε να συναντήσουμε τον Φέδωνα Καριοσηφίδη. Τον ευχαριστώ πολύ που είχε την καλοσύνη να είναι εδώ μαζί μας αυτό το πρωινό. Ο Φέδωνας Καριοσηφίδης είναι αεροναυπηγός και εκδότης του περιοδικού Πτήση. Φέδωνα, καλημέρα. Τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Προσπαθώ να, και εγώ να συνειδητοποιήσω το χθεσινό συμβάν από την πλευρά του διερευνητή, από την πλευρά βέβαια κυρίως ενός παρατηρητή που βλέπει να επιβεβαιώνεται αυτό που κατά καιρούς έχουμε πει, νομίζω και μαζί το έχουμε πει αρκετές φορές,
0: ναι,
1: το ότι η επικινδυνότητα των αποστολών αεροπυρόσβεσης είναι πολύ υψηλή και δυστυχώς πολλές φορές καταλήγει με ένα τμήμα ανθρώπινης ζωής. Βέβαια εδώ πέρα στην προκειμένη περίπτωση έχουμε από μια μεριά την τραγωδία και από την άλλη μεριά ένα θαύμα. Διότι εγώ εξακολουθώ να θεωρώ θαύμα.
0: Ποιο είναι θαύμα? Ποιο είναι το θαύμα?
1: Το δεύτερο, ότι το δεύτερο ελικόπτερο, παρόλες τις ζημίες που έπαθε από τη σύγκρουση στον αέρα, κατόρθωσε τελικά, διατηρήθηκε σαν υπτάμενη μηχανή, κατόρθωσε να το εκτελέσει.
0: Αυτό να το εξηγήσουμε. Έκανε μια αναγκαστική προσγείωση τελικά το συγκεκριμένο ελικόπτερο. Εμπόρεσε με κάποιο τρόπο.
1: Ναι, η ελεγχόμενη πτώση.
0: Ναι.
1: Μια αναγκαστική προσγείωση ξεκινάει με όλες τις προϋποθέσεις να καταλήξει το ελικόπτερο ένα κομμάτι στο έδαφος, αλλά πολλές φορές εξελίσσεται άσχημα. Στην προκειμένη περίπτωση, η συγκυρία, η εμπειρότητα και η εκπαίδευση που έχουν όλοι οι χειριστές οδήγησε στο να μην κρινίσουμε δύο πληρώματα.
0: Ναι. Θα είχαμε, λες, τέσσερις νεκρούς.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ναι.
1: Πολύ εύκολα. Το έχουμε δει στο παρελθόν. Η ερώτηση που τίθεται στην προκειμένη περίπτωση, εάν η σύγκρουση στον αέρα είναι κάτι συνηθισμένο, προφανώς δεν είναι συνηθισμένο.
0: Ναι.
1: Κανένα περιστατικό αεροπορικό δεν είναι συνηθισμένο, αλλά έχει ξανασυμβεί. Έχω δει συγκρούσεις στον αέρα μεταξύ αεροπλάνων, έχω δει συγκρούσεις μεταξύ αεροπλάνων και ελικοπτέρων, έχουμε δει συγκρούσεις διαφορετικών εναέριων μέσων, ακόμη και μη επανδρομένων αεροχημάτων. Είχαμε μια περίπτωση στο Λος Άντζελες πριν από 1,5 χρόνο.
0: Ναι. Ναι, καλά, αυτά γίνονται. Τώρα, αν κάποιος κακόπιστος θέλει να υιοθετήσει θεωρίες συνωμοσίας, τι έγινε, γιατί τώρα δεν φαντάζεσαι τι μου έστελαν και χθες ακροατές. Τέλος πάντων, δεν θέλω.
1: Άκουγα, παρακολούθησα πολύ στενά τα όσα εκπόθηκαν. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα έξω οι οποίοι.
0: Ναι, πιστεύουν ότι η γη είναι η επίπεδη, οπότε εντάξει, με αυτούς δεν μπορείς τώρα να βγάλεις και πολύ άκρη. Αυτά τα ελικόπτερα, να ξεκινήσουμε από εκεί αν θέλεις τη συζήτησή μας. Τα ελικόπτερα αυτά, τα Bell, δεν είναι δικά μας, έτσι, τα μισθώνουμε κάθε καλοκαίρι.
1: Είναι μισθωμένα, είναι, να αναφέρω ότι από τον στόλο των 87 εναέριων μέσων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα και επιχειρούν, δεν είναι απαραίτητο ότι υπάρχουν διαθέσιμα όλα και τα 87 κάθε μέρα, αλλά υπάρχει ένα στόλος εκεί έξω από τον οποίο αντλούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να συνεπικουρήσουν την προσπάθειά τους στο έδαφος.
0: Ναι.
1: Περίπου 31 ή 32 είναι εθνικά μέσα, περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών, των ελικοπτέρων του πυροσβεστικού σώματος, από τα οποία δύο είναι ικανά για πυρόσβεση, τα υπόλοιπα τρία είναι ικανά μόνο για το συντονισμό. Επίσης και η αεροπορία στρατού συμβάλλει με δύο βαρέα ελικόπτερα.
0: Σινούκ.
1: Κατά περίπτωση. Σωστά.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: Ναι, τα είδαμε και χθες επιχειρούν αυτά.
1: Από εκεί και ύστερα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία μέσων και η ποικιλία αυτή οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, ότι τα ειδικευμένα διαθέσιμα ανά τον πλανήτη εναέρια μέσα πυρόσβεσης είναι είδος σε ανεπάρκεια. Δηλαδή υπάρχουν ελάχιστα και κυριολεκτικά γίνεται αγώνες ανάμεσα σε χώρες που έχουν ανάγκες για το ποιος θα εξασφαλίσει. Αρκεί να αναφέρω ότι από τα Ericsson, αυτά τα πορτοκαλί που βλέπουμε συνήθως και είναι πραγματικά εντυπωσιακά, γίγαντες του αέρα, με ικανότητα μεταφοράς ανάμεσα στις 9.000 και 10.000 λίτρα, δηλαδή σχεδόν διπλάσια ποσότητα από το ικανότονο καραντέρ που έχουμε αυτή τη στιγμή, είναι προέρχονται από ένα στόλο μόλις 15 ή 16 αεροσκαφών σε όλο τον πλανήτη και έχουμε νοικιασμένα αυτή τη στιγμή τα 8. Τα υπόλοιπα μεταναστεύουν. Το χειμώνα κατεβαίνουν στο νότιο ημισφαίριο, κυρίως στην Αυστραλία και στην Νότια Αμερική που πλήττονται από φωτιές, και το καλοκαίρι τα βλέπουμε στην Ευρώπη κυρίως και ορισμένα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα αυτός ο στόλος διανέμεται σε όλη την Ιφίλιο, αλλά είναι ελάχιστος. Από την άλλη, υπάρχει ποικιλία μέσων, διότι κάθε αεροπορικό μέσο, κάθε εναέριο μέσο έχει τις αδυναμίες του. Τα υδροπλάνα είναι ικανότατα, επειδή στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία βρισκόμαστε κοντά σε θάλασσα και κυριολεκτικά το πυροσβεστικό έργο. Δηλαδή, πόσο τόνους νερό μπορείς να ρίξεις πάνω στη φωτιά. Αυτό εξαρτάται από τη μεταφορική ικανότητα, αλλά και εξαρτάται από το πόσο κοντά βρίσκεται το σημείο υδροληψίας. Όταν η διαδρομή, για παράδειγμα, είναι 10 λεπτά, μέσα σε μία ώρα ένα καναντέρ μπορεί να ρίξει, να κάνει 6 ρήψεις, αλλά αν η απόσταση αυτή γίνει μισή ώρα, οι ρήψεις γίνονται μισές.
0: Ναι, σωστά.
1: Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και για ελικόπτερα, τα οποία έχουν άρεστες δυνατότητες προσβολής της φωτιάς με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Σε σε μυαστικό ιστό, μέσα σε χαράδρες που δεν μπορούν να μπουν τα αεροπλάνα, αλλά από την άλλη μεριά είναι πολύ πιο ευάλωτα σε πλευρικούς ανέμους και σε ικανότητα προσαπογείωσης από αεροδρόμια. Ναι. Ιδιαίτερα αυτά που δεν έχουν τροχούς.
0: Αυτά τα μέσα τώρα τα ομαδοποιούν οι συντονιστές της πυροσβεστικής, ναι, ναι, ναι. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή θέλω να πω, ήταν λογικό αυτό που βλέπαμε στο βίντεο, ότι είναι δύο ελικόπτερα τα οποία πάνε να σβήσουν μία φωτιά.
1: Ομάδες γίνονται, υπάρχει ένας συντονιστής. Ο συντονιστής, εάν είναι δυνατόν στις μεγάλες φωτιές, είναι ανώτατος αξιωματικός, ανώτερος μάλλον αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος, ειδικά εκπαιδευμένος, ο οποίος επιβαίνει σε ένα από τα τρία ελικόπτερα, τα BK-117, τα έχουν κωδικό κλίσης φλόγα. Και είναι αυτός ο οποίος ξέρει πώς να διαχειριστεί, σαν να ήταν επικεφαλής ενός υπτάμενου πύργου ελέγχου. Όλα τα ενέργεια μέσα τα ομαδοποιεί, διότι δεν μπλέκουμε αεροπλάνα με ελικόπτερα και επίσης δεν μπλέκουμε διαφορετικούς τύπους. Δεν μπορεί να επιχειρήσει ένα μεγάλο βαρύ ελικόπτερο την ίδια στιγμή που επιχειρεί ένα μικρότερο ή την ίδια στιγμή που επιχειρούν καναντέρ. Συνήθως γίνεται ένας κύκλος. Και αυτό το πράγμα επαναλαμβάνεται και ο άνθρωπος αυτός ξέρει ποιος είναι εισερχόμενος στην περιοχή, πόσο νερό, τι καύσιμα έχει, πόσο χρειάζεται για να πάει στο σημείο υδροληψίας, και όλα αυτά τα στοιχεία τα εκμεταλλεύεται έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η προσπάθεια της αεροπυρόσβεσης.
0: Μάλιστα. Βάλε μια ανωτελή αν θέλεις, ναι, ναι. Φεδονά μου. Θα πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
6: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
7: Σε κάθε φυσική καταστροφή τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική συνεχίζουν να δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για τέταρτη μέρα, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται αυτή τη στιγμή στο Κανδύλι και στην Αγία Σκέπη Μεγάλων κοντά στο πεδίο βολής. Συνεχίζεται παράλληλα η κατάσβεση στα μέτωπα κοντά στο Κρύο Πηγάδι και τον Άγιο Νεκταρίο Βιλίων, καθώς και στην Ψάθα. Δύο νεκροί και δύο ελαφρά τραυματίες είναι ο απολογισμός από τη σύγκρουση στον αέρα χθες το μεσημέρι πάνω από την περιοχή της Ψάθας, δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν στη φωτιά. Νεκροί είναι ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, έπεβε ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Συλληπιτήρια μηνύματα απευθύνει η πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας. Η Ευρώπη υπενθύμασε μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Αρχίζουν από σήμερα οι πρώτες αυτοψίες σε περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές. Τέλος της μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα, είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες το βράδυ έρευνες του λιμενικού ανοιχτά της Σίμης για τον εντοπισμό 5 αγνωμένων Γερμανών επιβατών ιστιοπλοϊκού σκάφους. Έχουν εντοπιστεί σωοί ακόμη 3 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σκάφος επέβαιναν 8 άτομα, τα οποία είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν. Τα κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την έκτακτη πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Μιλάμε με τον Φέδωνα Καραϊωσιφίδη για τα ενάέρια μέσα, το ρόλο τους στις φετινές δασικές πυρκαγιές στη χώρα μας. Μπέλα Φέδωνα.
3: Λοιπόν, είχαμε αφήσει τη συζήτηση στο ρόλο του συντονιστή. Έλεγε ότι ο ανώτερος αυτός αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος, ειδικά εκπαιδευμένος και με εξοπλισμό που μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά, συντονίζει όλα τα ενέργεια μέσα που επιχειρούν τοπικά. Εκεί στο πεδίο της φωτιάς που μπορεί να είναι πολύ μεγάλο, διότι υπάρχουν μέτωπα, όπως έχουμε αυτό σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες, που έχει μήκος 20 και περισσότερων χιλιόμετρων. Άρα σε αυτό μπορεί να επιχειρούν ταυτόχρονα 20-25 αεροπλάνα και ελικόπτερα. Αυτά ομαδοποιούνται σε σχηματισμούς. Δεν μπλέκουμε αεροπλάνα ελικόπτερα και δεν βλέπουμε και τύπους, διότι επειδή έχουν διαφορετικά πτυτικά χαρακτηριστικά και διαφορετικές δυνατότητες προσβολής της φωτιάς, για να είναι αποτελεσματικά αλλά πρωτίστως για την ασφάλεια, θα κάνουμε σχηματισμούς. Μέσα στο σχηματισμό, ο οποίος μπορεί να είναι δύο αεροπλάνα, πολλές φορές υπάρχει και ένα μεμονωμένο, αλλά δεν είναι πριν ο σχηματισμός, αλλά στους σχηματισμούς που είναι πάνω από ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Μπορεί να υπάρχουν και περισσότερα, ιδιαίτερα τα Καναντέρ έχουν αυτή την τακτική για τις επάλληλες ρήψεις. Επικεφαλής και υπεύθυνος για την δράση του σχηματισμού είναι ο αρχηγός της. Ο αρχηγός βρίσκεται στο πρώτο συνήθως αεροπλάνο ή ελικόπτερο και είναι αυτός ο οποίος κανονίζει τον άξονα της προσβολής, δηλαδή προς τα που κατευθυνόμαστε που θα γίνει η ρήψη. Την είσοδο στο σημείο της ρήψης, την έξοδο, πού θα κατευθυνθούμε αφού ρίξουμε το νερό, πού θα πάμε στη συνέχεια και το διαχωρισμό ανάμεσα στα αεροπλάνα ή ελικόπτερα τα οποία βρίσκονται υπό την ευθύνη του.
2: Άρα όχι μόνο η ρήψη που ρίχνουν το νερό και ολόκληρη διαδρομή δηλαδή.
3: Προφανώς, ναι. Υπάρχει μια διαδικασία, ναι, για την ασφάλεια πρωτίστως. Mm-hmm. Εδώ αυτό που είδαμε, βέβαια ένα πλάνο υπάρχει, ναι, και μάλιστα με τοπικό που δεν μας βοηθάει πολύ.
2: Ναι, είναι ένα βίντεο το οποίο έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου από χθες. Εσύ ακριβώς τι λες, ότι ήταν ανθρώπινο λάθος, ότι...
3: Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι παρόν σε κάθε περιστατικό και πολλές φορές δεν είναι καν στο ελικόπτερο, μέσα στο ελικόπτερο ή στο αεροπλάνο, αλλά στην προκειμένη περίπτωση από αυτό μπορούμε να δούμε είναι το εξής, ότι τα δύο ελικόπτερα τα οποία υποτίθεται ότι βρίσκονται σε σχηματισμό, δεν έχουν επαρκή διαχωρισμό. Ούτε οριζόντιο, ούτε κατακόρυφο. Το δεύτερο είναι το ότι ο ρυθμός καθόδου, ιδιαίτερα του δεύτερου ελικοπτέρου που προσεγγίζει, θέλει να πιάσει σχηματισμό με το πρώτο. Έχει διαταραχθεί ο σχηματισμός του, διότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει από τη μηχανική βλάβη στο δεύτερο ελικόπτερο μέχρι και ανωδικά και καθοδικά ρεύματα που μπορεί να διαταράξουν την πτήση ενός υπτάμενου μέσου, ρηπές ανέμου που μπορεί να δημιουργήσουν μια κατάσταση όπου τα δύο υπτάμενα μέσα που θα πρέπει να βρίσκονται σε σχηματισμό ικανό να διατηρήσει σε ικανή απόσταση το ένα από το άλλο, να διαταραχθεί και να έχουμε ένα αποτέλεσμα.
2: Ναι, να μην είχε ορατότητα ο πιλότος του ενός ελικόπτερου και να μην είδε ξεκάθαρα το πάει μπροστά το ελικόπτερο. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο?
3: Σαφώς υπάρχει. Αλλά η ορατότητα είναι σχετική και έχει την εξής πιθανότητα.
2: Ναι.
3: Υπάρχουν νεκροί τομείς στην ορατότητα από το πιλωτήριο. Το μπροστά ελικόπτερο προηγείται. Είναι ο αρχηγός σχηματισμού. Και αυτό που συμβαίνει είναι ακολουθούμε τον αρχηγό. Mm-hmm. Σύμφωνα με τις οδηγίες του. Σε αυτές τις αποστάσεις, σε αυτά τα ύψη.
2: Ναι.
3: Το άλλο, τα ελικόπτερα ή τα αεροπλάνα που έπονται, πρέπει να διατηρήσουν οπτική επαφή με τον αρχηγό. Εάν η οπτική επαφή αυτή δεν υπάρχει ή χαθεί, δηλαδή σε ένα πιλωτήριο, δεν υπάρχει πανοραμική οπτική για το τι συμβαίνει γύρω. Υπάρχουν νεκροί τομείς, δηλαδή υπάρχουν όπως και σε ένα αυτοκίνητο.
2: Ναι.
3: Δεν μπορεί να δει
2: αυτό
3: κανένα.
2: Που λέμε εμείς τη φλιγονία.
3: Το ίδιο πράγμα ισχύει και στα αεροπορικά μέσα. Άρα προς στιγμή υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να χάσει και η οπτική επαφή και να μην είχε αντίληψη ο χειριστής του δευτέρου ελικοπτέρου για τη θέση του πρώτου. Αλλά αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτή τη στιγμή ανθρώπινο λάθος. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει, να ολοκληρωθεί η διερεύνηση για να πούμε ότι κυρίαρχος παράγοντας ήταν ο ανθρώπινος. Αλλά σαφώς δεν μπορεί να αποκλειστεί και τα στοιχεία, τουλάχιστον τα οπτικά που έχουμε, δείχνουν ότι κυρίαρχο ρόλο στην προκειμένη περίπτωση έπαιξε η εγκύτητα και ο ρυθμός καθόδου του δεύτερου ελικοπτέρου, το οποίο συνάντησε με τα σκέλη του το στροφείο αυτού που προηγείτο. Αν πάρξε καταστροφή το στροφείο ενός ελικοπτέρου, που είναι ουσιαστικά μια περιστροφόμενη πτέρυγα, που του δίνει την άντωση. Δεν είναι πλέον υπτάμενη μηχανή.
2: Mm-hmm.
3: Και στην προκειμένη περίπτωση, επειδή υπήρξε καταστροφική αστοχία του κυβωτίου και των κινητήρων, είδαμε και την εντός εισαγωγικών έκρηξη. Στην πραγματικότητα, το ελικόπτερο διαλύθηκε στον αέρα και αυτό που έπεσε, αυτό κατέληξε σε συντρίμια πάνω σε έναν επαρχιακό δρόμο στην περιοχή.
2: Σωστά. Ναι, ναι, είδαμε φωτογραφίες από το σημείο. Ναι.
3: Παρέμεινε ακέραιο.
2: Όντως.
3: Σε μεγάλο βαθμό. Mm. Με ζημιές. Αλλά ο εκπαιδευμένος χειριστής για τέτοιες καταστάσεις κατόρθωσε και εκτέλεσε την αναγκαστική προσγείωση ή την ελεγχόμενη πτώση, ή τέλος πάντων αυτό που ουσιαστικά κατέληξε με το να μην θρυνήσουμε άλλες δύο απόψεις.
2: Τύχη μεγάλη είχαμε εκεί. Είχαμε
3: και τύχη, αλλά βέβαια δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την ψυχραιμία, την ετοιμότητα και την εκπαίδευση.
2: Και την ικανότητα του πιλότου, βέβαια.
3: Προφανώς.
2: Δεν το συζητάμε αυτό.
3: Ναι,
2: υπάρχει εξέλιξη στο θέμα αυτό. Μιας και έχει εκδώσει μια ανακοίνωση στο αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Ήθιστε αυτό να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Απλώς το λέω για να μην εξάγει όποιος ακούει τα όποια συμπεράσματα θέλει. Έχει ανατεθεί στην ελληνική αστυνομία η προανάκριση του περιστατικού.
3: Για το θάνατο.
2: Ναι, ναι, για το θάνατο ακριβώς.
3: Την ευθύνη την έχει άλλος φορέας. Υπάρχει φορέας διερεύνησης αεροπορικών περιστατικών, που έστω και αν αυτά τα ελικόπτερα είναι ξένου νεολογίου και έχουν έρθει με ειδικό καθεστώς στην Ελλάδα, πρωτίστως υπάρχει αυτός ο φορέας ο οποίος θα πρέπει να διερευνήσει. Και εδώ, σε αυτές τις περιπτώσεις, η διεθνής πρακτική λέει το εξής. Επειδή στη συγκεκριμένη εταιρεία, την Αυστραλέζικη, που μισθώνει τα ελικόπτερα, υπήρχε και προηγούμενο περιστατικό στο τέλος Ιουνίου, που είχε χαθεί ένα ελικόπτερο ευτυχώς χωρίς καν τραυματισμούς στην λίμνη Αού, που είχε κασίσει στο νερό. Σε τέτοιες περιπτώσεις καθυλώνονται τα ελικόπτερα, διακόπτονται οι επιχειρήσεις και αναθεωρούνται ή εξετάζονται όλα τα πρωτόκολλα.
2: Ναι. Αυτό έγινε από χθες, έχει γίνει. Ισχύει ακόμα από ό,τι καταλαβαίνω φέτος.
3: Θα ισχύει μέχρι ότου υπάρξει κάποιος ο οποίος θα πει ναι, οκ, διαφορετικά. Υπάρχει δυνητικά πάντοτε η πιθανότητα να έχουμε και νέο περιστατικό.
2: Ναι, σωστό. Μάλιστα. Κλείνοντας, ήθελα ένα σχόλιο και για το γεγονός πως σε αυτές τις μεγάλες φωτιές που έχουμε στη Δυτική Αττική, δεν ξέρω αν το είχαμε στο πρόσφατο παρελθόν, εσύ θα μας βοηθήσει σίγουρα σε αυτό. Τρεις μέρες τώρα δεν μπορούν να πετάξουν τα καναντέρ να επιχειρήσουν.
3: Όχι μόνο αυτό. Η πιο κρίσιμη τέτοια περίπτωση ήταν στην Κρήτη.
2: Ναι.
3: Στην Κρήτη με τους ανέμους οι οποίοι επικρατούσαν, δεν υπήρχε η συνδρομή των εναέριων μέσων. Λεπτό αλλά σημαντικό στοιχείο, μάλλον για μένα το πιο σημαντικό στοιχείο. Οι δυνάμεις εδάφους είναι αυτές οι οποίες σβήνουν τις φωτιές. Τα εναέρια μέσα συνεπικουρούν. Αλλά είναι κρίσιμη η συμβολή τους, ιδιαίτερα εάν δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης λόγω εδαφικού αναγλύφου των χερσαίων δυνάμεων. Mm-hmm. Τα ελικόπτερα, τα αεροπλάνα έχουν περιορισμούς. Κάθε ένα από αυτά συγκεκριμένους. Δηλαδή, ένα υδροπλάνο, εάν δεν μπορεί να κάνει υδροληψία κοντά, είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι το πυροσβεστικό του έργο μειώνεται δραματικά, διότι αν χρειαστεί να πάει μισή ώρα πίσω και να γυρίσει για να βρει πίνεμο κόλπο, δεν κάνουμε τίποτε.
2: Το καταλαβαίνω, αλλά εδώ βλέπεις, Φεδονάμο, ότι προκύπτουν εστίες της φωτιάς σε σημεία που τώρα είναι πρακτικά δύνατο να προσεγγίσουν πυροσβεστικά οχήματα και πυροσβέστες. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε.
3: Μέσα, ναι. Είμαστε στο όριο της φωτιάς.
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
3: Πάντοτε πρέπει να σκεφτόμαστε το εξής, τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα λέει το εξής, ότι εν αέρια μέσα.

0: τέχνη, δεν υπάρχει κάποιο βοήθημα στον πιλότο για να τον βοηθήσει από ποιο ύψος πρέπει να γίνει η ρήψη. Είναι η εμπειρία την οποία έχουν αυτοί οι άνθρωποι συγκεντρώσει εδώ και δεκαετίες για την πολεμική αεροπορία, με χιλιάδες ώρες πτήσεις για κάθε έναν από αυτούς που πετάει στη μοίρα. Εάν δεν γίνει από κατάλληλο ύψος, είναι αυτό που οι πυροσβέστες κάτω λένε στο γάμο του Καραγκιόζη. Δηλαδή ρίχνει το νερό και που να φτάσει κάτω έχει διασκορπιστεί σε τέτοιο βαθμό που δεν έχει καμία αποτελεσματικότητα. Και βέβαια για τα ελικόπτερα υπάρχει αντίστοιχα, που ναι μεν κάνουν ρήψεις ακριβίας, αλλά για να μπουν στο εδαφικό ανάγλυφο ή να μπορέσουν να επιχειρήσουν και δεν πετάνε κανένα αέριο μέσο, δεν πετάει πάνω από τη φωτιά, δεν μπαίνει μέσα στους καπνούς, τόσο για την ορατότητα, όσο κυρίως διότι τα ανωδικά και καθοδικά ρεύματα που υπάρχουν είναι ο απόλυτος κίνδυνος για οποιοδήποτε αέριο μέσο.
1: Ναι. Εσύ ωραία τα λες, ωραία μας τα παρουσιάζεις με την εμπειρία και τη γνώση, αλλά ξέρεις, αν κάνεις μια βόλτα στα social media, φαντάζει από τους περισσότερους ως η μόνη λύση τα πιο σύγχρονα αέρια μέσα, τα οποία θα τα φέρουμε εδώ και θα μας λύσουν το πρόβλημα με τις φωτιές.
0: Εδώ πέρα υπάρχει ο αστικός μύθος,
1: ναι,
0: και άλλη μια ευκαιρία, τελευταίο και κλείνουμε,
1: ναι,
0: τα νέα Καναντέρ. Δεν είναι, ναι, πλέον Καναντέρ, είναι The Havilland Canada, μια διάδοχο
1: εταιρεία. Τα CL515 αυτά είναι.
0: Είναι DHC, The Havilland Canada, ναι, 515. Δεν διαφέρουν σημαντικά από αυτά που έχουμε. Παίρνουν λίγο περισσότερο νερό, δηλαδή λιγότερο από έναν τόνο επιπλέον. Έχουν πιο σύγχρονα ηλεκτρονικά για να πετάνε από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο, αλλά αυτό που κάθονται και γράφουν οι διάφοροι, ότι θα πετάνε νύχτα και ότι θα...
1: Αυτό λένε, δεν ισχύει αυτό, δεν θα πετάνε
0: δεν
1: τη νύχτα.
0: Ισχύει. Όχι. Δεν, ναι, ισχύει, ναι, δεν ισχύει.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει πτητικό μέσο αυτή τη στιγμή, το οποίο να, στην Ευρώπη, που να είναι πιστοποιημένο για τέτοιες αποστολές. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γίνει κατά καιρούς δοκιμές και πειράματα μόνο με ελικόπτερα και τα αποτελέσματα είναι ακόμη ασαφή για το πόσο ασφαλείς είναι οι επιχειρήσεις αυτές και πόσο αποτελεσματικές είναι.
1: Ναι. Ναι, ναι. Σίγουρα, αλλά τουλάχιστον με μια πρώτη ανάγνωση ως προς τις συνθήκες και ως προς την ορατότητα που θα έχει ένας πιλότος, ο οποίος μέσα σε μια φωτιά με καπνό, με αυτά θα πηγαίνει να ρίξει νερό μέσα στη φωτιά, μέσα σε μια χαράδρα. Καταλαβαίνω πως θα είναι τώρα μια αποστολή πάρα πολύ δύσκολη αυτή. Να τον βάλουμε δηλαδή και σε αυτή τη διαδικασία τον πιλότο. Δεν ξέρω τι να πω δηλαδή. Εγώ έλεγα χθες, φαντάζομαι, συμφωνείς, πως δεν μπορώ να φανταστώ πολλά επαγγέλματα όπως αυτό του πιλότου του πυροσβεστικού ελικοπτέρου ή του πυροσβεστικού αεροσκάφους που να είναι πιο δύσκολα, πιο επικίνδυνα. Δηλαδή έχει μια επικίνδυνοτητα άγχος πάρα πολύ μεγάλη. Δεν πληρώνεται αυτό το πράγμα με τίποτα.
0: Το άγχος που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι,
1: ναι,
0: με αντιλαμβανόμενη την ευθύνη που υπάρχει στην ανακοπή της φωτιάς, στο να διασώσουν ζωές, mm-hmm, και περιουσίες, ναι, είναι τεράστιο.
1: Ναι.
0: Από την άλλη πλευρά, τα εναέρια μέσα, το επαναλαμβάνω, ό,τι επιχειρεί σήμερα, επιχειρεί με βάση την εμπειρία των χειριστών, μάλιστα, στο πώς γίνονται οι ρήψεις. Δεν υπάρχουν βοηθήματα, δεν υπάρχουν ραντάρ, δεν υπάρχουν συστήματα λέιζερ, δεν υπάρχουν συστήματα ηλεκτροοπτικά τα οποία να μπορούν να τον βοηθήσουν στις ρήψεις. Υπάρχουν τεχνολογίες που αναπτύσσονται, αλλά βρισκόμαστε ακόμη μακριά, όπως επίσης μακριά βρισκόμαστε και από τα μη επανδρομένα εναέρια μέσα, διότι άκουσα και αυτό εδώ πέρα. Οι Κινέζοι έχουν ένα δεκάτονο ελικόπτερο μη επανδρομένο, το οποίο πρέπει να το αγοράσουμε εδώ και τώρα, διότι διαφορετικά δεν το αποκαλύκαμε. Mm. Αστική μύθη, οι οποίοι όμως κτίζονται σιγά σιγά και ξαφνικά γιγαντώνονται σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Φεδονά μου. Ήσουν κατατοπιστικότατος και έχεις την καλημέρα και του Τάκη από το Λαγονίσι, από τους πρώτους αναγνώστες του περιοδικού Πτήση. Έχει, λέει, σχεδόν όλα τα τεύχη.
0: Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ, αλλά πολλές φορές.
1: Γράφεις, λέει, από τις αρχές της δεκαετίας του 80 στο περιοδικό. Ισχύει να φάτε αυτό.
0: Από το 1979 που είχε βγει το αρχικό περιοδικό κάτω από τον Αίμνη στον Κώστα τον Καβαθά, επειδή και εγώ τότε ήμουν αναγνώστης στην Αμερική όταν σπούδαζα αναπηγός, είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτή την πορεία.
1: Έγινε συνδιαμορφωτής μετά. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Φεδόνα, να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Γεια σου Μάκη μου, καλημέρα και σε σένα. Συγγνώμη, δεν πρόλαβα να ρωτήσω αυτό που θες τον Φέδωνα Καραϊωσιφίδη για τα Μπεργέφ, ήθελες να το ρωτήσουμε. Είναι πάντως τα Μπεργέφ έχουν πει ειδικοί και ο Φέδωνας νομίζω το ίδιο έχει πει, πως δεν ενδείκνυται για την περίπτωση της Ελλάδας. Ο Δημήτρης, δεν μπορεί κύριε Κυρκυλή να μην έχουν γίνει λάθη. Δεν μπορεί μια φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία να καταλήγει στο Κανδύλι Μεγάρων, όσο και να φυσάει. Γιατί είπα εγώ ότι δεν έχουν γίνει λάθη, ρε παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή. Είπα εγώ ότι έχει γίνει φοβερός και τρομερός χειμερινός σχεδιασμός. Γιατί μου λέει ο Δημήτρης ότι τα λάθη ξεκινούν από τον κακό χειμερινό σχεδιασμό. Το ίδιο δεν είπα και εγώ. Ότι το χειμώνα δουλεύουμε πολύ σκληρά για να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα το καλοκαίρι. Ούτε εγώ παριστάνω τον ειδικό, ούτε εσύ παριστάνεις τον ειδικό, Δημήτρη μου. Συζήτηση κάνουμε εδώ και εννοείται ότι βάζουμε την απλή λογική κάτω και λέμε ότι ναι, γίνανε λάθη. Συμφωνούμε όμως ότι έχει καταγραφεί και μία πρόοδος στο βάθος των ετών. Έχει καταγραφεί μία πρόοδος και σε ό,τι έχει να κάνει με την εκένωση των περιοχών και σε σχέση με τον καθαρισμό οικοπαίδων, τα ξερά χόρτα, όλα αυτά, κάτι γίνεται. Είμαστε εκεί που θα θέλαμε να είμαστε? Προφανώς και δεν είμαστε. Προφανώς και δεν είμαστε. Και ξαναλέω, αυτό το οποίο αγνοούμε είναι πως το φαινόμενο αυτό με τις φωτιές και τις καιρικές συνθήκες που έχουν αλλάξει και θα είναι απέναντί μας τις επόμενες δεκαετίες. Οι επιστήμονες το έχουν πει. Θα έχεις δηλαδή αυτούς τους καύσονες, τους παρατεταμένους, αυτούς τους αέριδες, τους δαιμονισμένους, θα τους έχεις τα επόμενα χρόνια. Αυτό δεν το έχουμε λάβει σοβαρά υπόψη μας, για να αντιληφθούμε ότι ό,τι κάνουμε τώρα μπορεί και να είναι σταγόνα στον ωκεανό. Πρέπει να τρέξουμε πολύ πιο γρήγορα αν θέλουμε πραγματικά μια μεγάλη φωτιά που θα ξεσπάσει στη Βιωτία να μην φτάνει μέχρι και τα Μέγαρα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε το μήνυμα του κυρίου Ιωάννη Κιμιονή. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ κύριε Κιμιονή και για το μήνυμά σας και για την ακρόαση. Γεια σου Νίκο μου, να είσαι καλά, καλημέρα και σε σένα. Ο Νίκος μου λέει πως αν με τις μέγα φωτιές δεν μπορούμε να διατηρήσουμε εκτεταμένα δάση, ας φυτέψουμε ζώνες με κάκτους για αντιπυρικές ζώνες, θα παράγουμε και τεκίλα, ναι. Είναι και αυτή μια πρόταση την οποία καλωσορίζει ο Γιώργος Βραχνός. Γουστάρεις τεκίλα, Γιώργο μου? Ε? Ναι. Ποτέ, ούτε εγώ, δεν μου αρέσει καθόλου. Ο Παναγιώτης, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Συμφωνώ με την άποψή σου για την πολιτική σκηνή της χώρας μας. Συγχαρητήρια που την εξέφρασες δημόσια. Μπράβο σου, να σε καλά. Και εννοείται πως αναφέρομαι και στη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Δεν αναφέρομαι μόνο στα κόμματα της αντιπολίτευσης που και εκθέσεως, και επειδή σε αυτή τη χώρα ζούμε την Ελλάδα, έχουν μια οξύτητα στον πολιτικό τους λόγο. Αυτό αφορά και πολλά στελέχη που βρίσκονται στη Νέα Δημοκρατία και τα οποία την εποχή του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη δεν θα πέρναγαν ούτε απ' έξω. Ούτε απ' έξω δεν θα πέρναγαν από τη Νέα Δημοκρατία. Γεια σου Δήμα από την Καλλιθέα. Πέτρο, πολλές φορές έχει γίνει προτροπή για να ασφαλίσουμε τα σπίτια μας για φωτιά, πλημμύρα, σεισμός, εταιρείες. Το κάνουμε? Δύσκολο, δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από το κράτος. Έχεις δίκιο σε αυτό. Και έχουν δοθεί και κάποια κίνητρα, όπως είναι για παράδειγμα η μείωση του ένφια. Από την άλλη βέβαια, επειδή και εγώ στο παρελθόν έχω κάνει μια έρευνα αγοράς, το κόστος δεν είναι αμεληταίο. Δηλαδή οι ασφαλιστικές εταιρείες ζητούν αρκετά λεφτά, ειδικά σε συγκεκριμένες περιοχές, για να σου ασφαλίσουν το σπίτι. Και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι στη σημερινή συγκυρία ο άλλος να διαθέσει 6, 7, 8 κατοστάρικα το χρόνο για να ασφαλίσει το σπίτι του. Θα μου πεις, προτεραιότητες είναι αυτές, οι ιεράρχησέτες. Ναι, βέβαια. Απλώς λέω, θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να βοηθηθεί και ο κόσμος, δηλαδή, δεν ξέρω πώς. Τα πεδία βολής είναι φυσικοί χώροι, ζώνες πυρασφάλειας, μου λέει ο Λέω πολλά ψέματα. Δεν μπορεί να περάσει φωτιά μέσα από πεδίο, δεν γίνεται, τουλάχιστον από τα πεδία που γνώρισα εγώ ως φαντάρος στη θητεία μου. Ναι. Καλά, αυτό έλειπε, να μην υπάρχουν ζώνες πυρασφάλειας σε πεδία βολής. Να το κλείσουμε, ρε παιδιά, το μαγαζί τότε. Αν δεν έχουμε ζώνες πυρασφάλειας σε πεδία βολής, τότε να το κλείσουμε το μαγαζί. Τι κάνουμε τότε, τι συζητάμε? Εννοείται ότι είχε, αλλά φαντάζομαι από μόνες τους οι ζώνες δεν αρκούν. Δηλαδή δεν λες, λέω πολλά ψέματα, ότι δεν λέει πυροσβεστική όταν κάνει το σχεδιασμό για μια φωτιά, που να στείλει τις δυνάμεις, τι να κάνει, που να δώσει βαρύτητα. Δεν λέει, α, εκεί στο πεδίο βολής Μεγάρων έχει ζώνη πυρασφάλειας, δεν πάμε παιδιά εκεί, θα το σβήσει η ζώνη πυρασφάλειας του στρατού. Δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Το καταλαβαίνουμε όλοι γιατί.
Ο Βασίλης, όλοι αυτοί που αντιδρούν στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τη διαχείριση και τον καθαρισμό των δασών τώρα καταγγέλνουν το κράτος για τις φωτιές. Υποκριτές, μάλιστα. Ο Σωτήρης, όλες οι σοβαρές εταιρείες αναθέτουν σε διεθνείς οργανισμούς πιστοποίηση στον έλεγχο των εγκαταστάσεών τους. Στη συγκεκριμένη εταιρεία ανεμογεννητριών υπήρχε πιστοποίηση. Δεν ξέρω, πρέπει να δούμε τι πιστοποίηση υπήρχε, τι έλεγχοι έγιναν. Αν πήγε κάποιος να διορθώσει το πρόβλημα, το οποίο προφανώς θα έπρεπε να έχει εντοπιστεί μετά και την πρώτη πυρκαγιά που ξέσπασε στο ίδιο σημείο πριν από ένα μήνα, έκανε κανείς κάτι? Κύριε Στέφανε, ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση, να είστε καλά. Ο Πάνος, χρόνια λένε οι γνωρίζοντες ότι ο μεγαλύτερος εμπριστής είναι το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας. Προφανώς είναι πιο ακριβή αναβάθμιση του δικτύου, όμως κάτι δεν πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει, γίνεται σε μικρή κλίμακα, δεν λέω σε μεγάλη, δηλαδή σε πεντέλη και όμορες περιοχές έχω την εικόνα ότι έχει ξεκινήσει υπογειοποίηση ενός μέρους του δικτύου. Όλο το δίκτυο δεν θα γίνει ποτέ υπόγειο, να ξέρετε, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Ένα σημαντικό κομμάτι του δικτύου υπογειοποιείται. Ότι υπάρχει ευθύνη μεγάλη στον ΔΔΕ με φωτιές που έχουν ξεκινήσει από το δίκτυό του είναι προφανές, είναι βέβαιο, μόνο ο ΔΔΕ το αρνείται. Όλοι οι άλλοι δείχνουν το ΔΔΕ, ο ΔΔΕ λέει όχι, εγώ δεν έχω καμία σχέση. Δηλαδή και φέτος που έχουν σκάσει κάποιες φωτιές και έχουν ξεκινήσει από καλώδια του ΔΔΕ, από βλάβη, από κάτι, από κακή συντήρηση, ο ΔΔΕ λέει όχι, δεν ήταν από μας. Τάκαρε από το Λαγονίσι το μήνυμα αυτό που μου στέλνει στις 6:51 πρώτα λεπτά, δεν μπορώ να το διαβάσω, να σε καλά. Συμφωνώ όμως, συμφωνώ μέχρι κεραίας, ναι. Και τι άλλο μου λέει ο Δήμος από την Καλλιθέα. Special πλάνο στην TV, ο δημοσιογράφος να μεταδίδει νέα, δύο σπίτια άδεια, λίγο στο βάθος φλόγες, αλλά στο ενδιάμεσο ξερό χορτά ύψους αυτούς τους κατοίκους. Ο Δήμος δεν θα έπρεπε κάπως να τους τιμώρησε? Θα έπρεπε η πολιτεία γενικότερα να επιληφθεί του θέματος.

Έτσι γλυκά γλυκά με Rolling Stones θα κλείσουμε, παρότι καθόλου γλυκά δεν έχει ξεκινήσει αυτή η εβδομάδα και καθόλου γλυκά δεν κυλήσει ούτε το Σαββατοκυριακό. Παιδιά, αφήστε τα. Αμ' το άλλο που συνέβη στη Σίμη, δεν ξέρω πόσοι το έχετε πάρει χαμπάρι εκεί. Είχαμε 8 Γερμανούς, 4 άνδρες και 4 γυναίκες απολάμβαναν τις διακοπές τους στο Αιγαίο, εδώ στη χώρα μας, στην Ελλάδα μας. Και καλά έκαναν, δηλαδή που θα βρουν καλύτερα. Είχαν νοικιάσει και ένα εστιοπλοϊκό σκάφος για να τα απολαύσουν. Και με τον αέρα και με αυτά, ανετράπητο ιστιοφόρο, έπεσαν στη θάλασσα για να κολυμπήσουν τα 8 αυτά άτομα. Το σκάφος το παρέσυραν τα θαλάσσια ρεύματα. Δεν ξέρω τώρα χθες τι καιρικές συνθήκες είχαμε εκεί στη θαλάσσια περιοχή στη Σίμης όπου συνέβησαν όλα αυτά. Δύο από τους επιβαίνοντες, ένας άντρας και μια γυναίκα, κατάφεραν να βγουν στη στεριά να προσεγγίσουν την ακτή κολυμπώντας. Το ίδιο και μια γυναίκα λίγες ώρες μετά. Τους άλλους 5 τους ψάχνουμε ακόμα, ας ελπίσουμε να τους βρουν. Είναι σε εξέλιξη από το λιμενικό μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταξύ της Σίμης και της Βραχονισίδας σε σκλή. Προσοχή ρε παιδιά καλοκαιριάτικα, προσοχή, μην έχουμε τέτοια. Πού πάτε τώρα μεσοπέλαγα με τέτοιους αέριδες, πού πάτε τώρα άμα έχει 7 και 8 μποφόρ, καθίστε στο λιμάνι σε καμιά παραλία και απολαύστε το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μας διώχνει ο κύριος Βραχνός και πολύ καλά κάνει, θα τα πούμε και πάλι αύριο παιδιά, εδώ στις 6. Θα τη συνηθίσουμε την ώρα που θα πάει, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια μαζί σας, Σπύρος Βάλης. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑΝΟ γειτονιτζα, στην ΑΠΑΝΟ.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
9: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική συνεχίζουν να δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για τέταρτη ημέρα, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο Κανδύλι και στην Αγία Σκέπη Μεγάρων κοντά στο πεδίο βολής. Η φωτιά απέχει 1 χιλιόμετρο από το πεδίο βολής, τόνισε νωρίτερα στον Sky ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος. Νέο μήνυμα από το 112 λάβαν νωρίτερα όσοι βρίσκονται στις περιοχές Κανδύλια, Αγία Σκέπη και Μπότσικα Μεγάρων να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας ανέφερε στο σταθμό ότι την πυροσβεστική απασχολεί και το μέτωπο που εξελίσσεται κοντά στους οικισμούς Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή Βιλιών. Από τις δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία είχαν καεί περίπου 111.000 στρέμματα μέχρι και χθες το μεσημέρι, σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τις συνθήκες και τα αίτια του τραγικού περιστατικού με τη σύγκρουση των αεραδίων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, που είχε ως αποτέλεσμα 2 νεκρούς και 2 ελαφρά τραυματίες. Στο πλαίσιο αυτό διενεργούνται όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές πράξεις, ενώ ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, η σχηματιστή αδειοκογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Νεκρίνω δανός του ενός ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο, το πλήρωμα του οποίου κατάφερε να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση, επέβαιναν ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της πολιτείας για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες ημέρες. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αμέσως μετά την κήρυξη των συγκεκριμένων περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τη διενέργεια αυτοψιών, θα χορηγηθούν για τις πληγήσεις κύριες κατοικίες επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ, καθώς και επίδομα έως και 6.000 ευρώ για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση οικοσκευής με το συγκεκριμένο ποσό να μειώνεται κατά 50% εάν πρόκειται για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Αναλυτικά η βοήθεια που προβλέπεται και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στο sky.gr. Τέλος της μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα, είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Η έκδοση της νέας ταυτότητας πραγματοποιείται κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω της ειδικής πλατφόρμας id.gov.gr, όπου ο πολίτης μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε γραφείο έκδοσης δελτίου ταυτότητας της χώρας, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας του, καθώς και την ημέρα και ώρα που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί. Οι παλαιού τύπου ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν ως αποδεικτικό ταυτότητας για όλες τις συναλλαγές εντός Ελλάδας. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Ήταν νομικός και πολιτικός που διατέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης και της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός και ευρωβουλευτής. Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε μια από τις μακροβιότερες και πιο έμπειρες πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολικής Ελλάδας, με κοινοβουλευτική παρουσία που εκτείνεται σε περισσότερες από 4 δεκαετίες. Αποχαιρετώ με συγκίνηση μια προσωπικότητα που σφράγισε τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας και της μεταπολίτευσης, έγραψε μεταξύ άλλων στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Ο Λάκης Χαλκιάς, με πολυετή παρουσία στη δισκογραφία και στις ζωντανές εμφανίσεις, συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση και διάδοση της μουσικής παράδοσης της χώρας μας. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά του 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια του 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλι.
2: Καλή σας ημέρα λοιπόν. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα εσάς τους πρωινούς. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Να ευχηθώ και καλή εβδομάδα, ξεκινώντας έτσι όλοι μαζί την ημέρα μας. Την εργάσιμη ημέρα ή την ημέρα ξεκούρασης. Και καλό μήνα βεβαίως να ευχηθώ, παρότι μπήκαμε στην τρίτη μέρα του Αυγούστου. Καλή δύναμη να περάσετε όμορφα όσοι καταφέρετε έστω για λίγες ημέρες να αλλάξετε παραστάσεις. Καλή δύναμη να ευχηθώ σε όσους λόγω επαγγελματικών ή και όχι μόνο λόγω επαγγελματικών. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που προκύπτουν στη ζωή μας. Άλλες φορές δυσάρεστα, άλλες φορές ευχάριστα, αλλά εν πάση περιπτώσει όχι μόνο για οικονομικούς λόγους ή επαγγελματικούς, μας αναγκάζουν να μένουμε εδώ πίσω στην αγαπημένη μας πόλη. Στην αγαπημένη μας πόλη που, αν θέλετε, είναι και αυτό μια παρηγοριά για εμάς που θα τη βγάλουμε ξεροσφύρι, ότι μπορείς να κυκλοφορήσεις χωρίς μεγάλη ταλαιπωρία σε δρόμους που όλο τον υπόλοιπο χρόνο σε βασανίζουν. Αυτά για αρχή.

Εάν δεν ήταν πρωινός τύπος ο Γιώργος Αυτιάς με τόσα χρόνια στην πλάτη σε τηλεοπτικές εκπομπές που εγώ τον θυμάμαι να έρχεται στο σταθμό, προσέξτε, είχε εκπομπή ο Γιώργος, ξεκινούσε γύρω στις 6 και ερχόταν από τις 2.30, από τις 2.30 τα ξημερώματα, μέσα στη νύχτα έρχονταν να ετοιμάσει την εκπομπή του. Ο Γιώργος λοιπόν τώρα από άλλο μετερίζει με πολύ μεγάλη δραστηριότητα στην Ευρωβουλή. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, μάλλον πρέπει να τα πούμε μια από τις επόμενες ημέρες για τα θέματά σου αυτά της οικονομίας και της ακρίβειας. Να είσαι καλά, Γιώργο, λοιπόν, να είστε καλά όλοι. Θα είμαι ειλικρινής έτσι με το ξεκίνημα που κάνουμε, με το μυαλό στην έναρξη αυτής της περίοδου, γιατί πρώτα ο Θεός θα περάσουμε κάμποσες ημέρες μαζί αυτή την ώρα μέχρι τις 10.

0: μουσικά.
1: Με το μυαλό λοιπόν ότι θα συναντήσω μια υπέροχη παρέα που ακούει Πορτοσάλτε, δύο πράγματα είχα στο μυαλό. Προέκυψε και ένα τρίτο. Θα αρχίσω από τα δύο πρώτα. Είναι ένα θετικό και ένα αρνητικό.

Λοιπόν, θα αρχίσω από το αρνητικό. Το αρνητικό είναι ότι και εγώ, παιδιά, με πορτοσάλτε ξεκινούσα την ημέρα. Οπότε λίγο μου τη σπάει που λείπει το ότι βρίσκομαι στο στούντιο αντί να τον ακούω. Αλλά και ο Άρης με τις τόσες υποχρεώσεις μέσα στη χρονιά, από το στούντιο του ραδιοφώνου στο στούντιο της τηλεόρασης. Και προσέξτε, όταν τελείωνε και από την τηλεόραση, ηχογραφούσε και αυτά τα ιστορικά, τα ντοκιμαντέρ που ακούτε τα Σαββατοκύριακα. Οπότε έπρεπε να αναπαυθεί λίγο και σωματικά και πνευματικά. Οπότε ξεκινάμε χωρίς Άρη. Αυτό είναι το αρνητικό. Το θετικό είναι ότι έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον σε αυτό το διωρό που ξεφεύγει, πώς να το πω, από το στενό πλαίσιο του ότι εγώ είμαι στο στούντιο, κάνω εκπομπή, λέω την παρόλα μου και εσύ είσαι ένας παθητικός δέκτης. Η εκπομπή του δεν έχει αυτή τη μορφή, έχει φτιάξει μια μεγάλη κοινότητα, πώς να το πω, μια κοινότητα υπέρμαχων του ορθού λόγου. Έτσι εγώ θα την πω, υπέρμαχων του ορθολογισμού. Και όχι μόνο, μπαίνουν εκεί και ενδιάμεσα και κάποιες άλλες φωνές. Εγώ πολύ το απολαμβάνω να βρίσκομαι ανάμεσά σας. Αυτό είναι το θετικό. Να είμαι και εγώ μέλος αυτής της κοινότητας. Ούτως ή άλλως ο Άρης με τιμά με τη φιλία του εδώ και καμιά τριανταριά χρόνια πρέπει να είναι τώρα. Και γνωρίζω από πρώτο χέρι που λένε πόσο, με πόσο μεράκι, αγάπη, αλλά και δυσκολίες έχει καταφέρει να δημιουργήσει αυτό που σας περιέγραψα.

0: Είμαι στην εισαγωγή ακόμα, το καταλάβατε. Προσπαθώ να δικαιολογήσω και να αιτιολογήσω την παρουσία μου αυτή την ώρα. Σας είπα το θετικό και το αρνητικό της παρουσίας εδώ. Αυτά που είχα εγώ στο μυαλό μου, δηλαδή πριν από 3-4 ημέρες, λέω εντάξει θα έρθει Δευτέρα, μπαίνω και εγώ σε αυτό το σχήμα, έχει τα καλά του, έχει το αρνητικό, όχι αρνητικό, ίσως να μην είναι και σωστή λέξη, με την έννοια, σας επαναλαμβάνω, ότι το ραδιόφωνο είναι συνήθεια και αυτή την ώρα έχει συνηθίσει να ακούς Πορτοσάλτο, οπότε για λίγες ημέρες θα πρέπει και ο Άρης, όπως είπαμε, να ξεκουραστεί. Ποιο είναι αυτό που προέκυψε? Αυτά τα είχα στο μυαλό μου. Αυτό που προέκυψε είναι η κατάσταση που βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες. Και να σας πω την αλήθεια μου, δεν μου επιτρέπει να μπω με τη χαρά, τον ενθουσιασμό, όλο αυτό το πράγμα τέλος πάντων που νιώθεις όταν είσαι στην αναμονή. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, οδυνηρή κατάσταση. Πώς να το πω, εντάξει, με υπερβολή τώρα, είναι σαν μια πολεμική επιχείρηση τώρα είναι όλο αυτό που γίνεται από ανθρώπους που εγώ υποκλίνομαι προσωπικά, ανθρώπους οι οποίοι από το πόστο το καθένας προσπαθεί να σώσει ανθρώπους, προσπαθεί να σώσει περιουσίες, προσπαθεί να σώσει το δάσος. Δυστυχώς αυτή η πολεμική επιχείρηση έχει και θύματα. Έχει ανθρώπους που με ηρωισμό, όσο και αν ακούγεται αυτό κοινότοπο, με ηρωισμό έπεσαν στο πεδίο. Ένα πεδίο που θα δούμε, γιατί να μην δούμε ευθύς αμέσως τι συμβαίνει. Και μετά θα προχωρήσουμε και στις αναλύσεις μας. Η Μέρη Τούμπα είναι κάπου πάνω από τα Μέγαρα, σε μια περιοχή όπου έχει φτάσει η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία. Πέρασε Αττική, Πόρτο Γερμενό, αυτά έτσι, τις περιοχές πάνω από το Πόρτο Γερμενό που λέμε Αγία Παρασκευή, όλα αυτά. Και κατηφορίζει τώρα προς τα Μέγαρα. Γεια σου Μέρη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τώρα αυτή τη στιγμή, πριν από 2 λεπτά βασικά, είμαστε στην περιοχή Κανδύλη. Εμείς είναι εδώ στην η περιοχή που βρισκόμαστε, στον Δήμο Μεγαραίων.
0: Η περιοχή αυτή, γιατί πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην γνωρίζουν, είναι πάνω από τα Μέγαρα, έτσι.
1: Είναι πάνω από τα Μέγαρα.
0: Προς το βουνό, ναι.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Μα σε αυτό το σημείο τώρα, το πρωί αντικρίσαμε πόκος με σιφώνες. Τώρα βλέπουμε, είχε για ένα διάστημα, υπήρχε μια ύφεση. Τώρα όμως βλέπουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις. Δηλαδή, βασικά, όχι ακριβώς αναζωπηρώσεις, γιατί η φωτιά ξεπηδά σε σημεία που δεν την είχαμε την ώρα τραγουδί, που δεν βλέπαμε φλόγα πουθενά. Τώρα ξαφνικά βλέπουμε φλόγα από πολλά σημεία και καπνό να αναδύεται και πάλι στην περιοχή. Έχει μπει μέσα στο πεδίο βολής. Υπάρχει ένα πεδίο βολής,
0: ναι, ναι, ναι,
1: εδώ στην περιοχή. Η φωτιά έφτασε μέχρι κάποιες αποθήκες. Είδαμε πυκνό καπνό να βγαίνει από εκεί. Πυροσβεστικά οχήματα είναι μέσα, έχουν μπει στο σημείο για να επιχειρήσουν, για να σβήσουν τη φωτιά. Είδαμε νωρίτερα και μηχανήματα έργου να δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες για να προκειμένου να μπουν τα πυροσβεστικά οχήματα μέσα και να σβήσουν τη φωτιά. Είναι ολόκληρες εξάσεις, να γράψω,
0: ναι,
1: που είναι ακαθάριστες.
0: Ναι, ξέρεις Μέρη, επειδή καταλαβαίνω πως είναι να είσαι εκτεθειμένος στον αέρα, αν μπορείς και όσο μπορείς να προφυλάσεις το μικρόφωνο σου, γιατί αυτό που μας περιγράφεις, ότι δηλαδή δυναμώνει ο αέρας και έχουμε έτσι αυτές τις καταστάσεις τις δύσκολες, το καταλαβαίνουμε, περνάει μέσα από, ναι, το κινητό.
1: Ναι.
0: Η περιοχή που βρίσκεσαι από τα Μέγαρα, ή μάλλον η περιοχή όπου έχει φτάσει η φωτιά από τα Μέγαρα, είναι πολύ μεγάλη.
1: Η περιοχή που έχει, η περιοχή που βρισκόμαστε τώρα, είναι, για να σου περιγράψω,
0: ναι,
1: είναι το μέτωπο, είναι κοντά στη Νέα Πέραμο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι,
0: κατάλαβα,
1: κοντά στη Νέα Πέραμο. Είναι δηλαδή, για να σου περιγράψω, είναι 3 χιλιόμετρα περίπου από την θάλασσα, ναι, στη Νέα Πέραμο. Ναι. Είναι 5 λεπτά με το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Είναι,
0: ναι,
1: σε εκείνη την περιοχή.
0: Και ο αέρας την κατεβάζει προς τα κάτω.
1: Ο αέρας την κατεβάζει προς τα κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Την κατεβάζει προς τη Νέα Πέραμο. Βέβαια τώρα βλέπουμε εδώ και λίγη ώρα, υπάρχουν και ελικόπτερα στο σημείο. Έχουμε δει μια ρήψη νερού, ναι, πάνω από το πεδίο βολής. Αλλά ήταν τόσο αποπνιχτή η ατμόσφαιρα, ήταν τόσο μαύρος ο καπνός που δεν βλέπαμε σε ελάχιστα μέτρα κοντά μας, δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα. Οπότε δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε αν έχουν κάνει ρήψεις και σε άλλα σημεία. Πολύ πιθανό να έχουν κάνει ρήψεις και σε άλλα σημεία, γιατί δεν υπάρχει αυτή η μαυρίλα τόσο έντονη πλέον στην ατμόσφαιρα. Αλλά παρόλα αυτά εμείς είδαμε μία ρήψη από ένα ελικόπτερο πριν από λίγη ώρα. Θα τα βάλουν τεράστιες προσπάθειες εδώ οι πυροσβέστες, οι εθελοντές, ναι. Είναι όλοι επιποδός, όλοι προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν.
0: Και είναι μια περιοχή από ό,τι γνωρίζουμε πολλά πτηνοτροφία, δηλαδή άνθρωποι που έχουν τις περιουσίες τους εκεί, βγάζουν το ψωμί τους, οπότε γίνεται και μια μάχη να σωθούν όλα αυτά, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς, και είναι άνθρωποι που... Ήθελαν να μείνουν κάποιοι, δηλαδή όταν την ώρα που φτάσαμε εμείς εδώ το πρωί ήταν ακόμη άνθρωποι στα σπίτια τους, παρόλο που η αστυνομία τους έβγαζε, χτυπούσε πόρτα-πόρτα, πήγαινε πόρτα-πόρτα, αλλά ήθελαν να δουν τι θα συμβεί. Κάποια σπίτια μας ανέφεραν εθελοντές ότι παραδόθηκαν φλόγες στην αρχή του οικισμού, δύο σπίτια τουλάχιστον μας είπαν. Τώρα μας δεν μας επιτρέπεται να μεταφερθούμε προς εκείνο το σημείο, προς το παρόν, να δούμε τι έχει συμβεί. Αλλά έχουμε αυτή την πληροφορία πως κάποια σπίτια, από εκεί που βρισκόμασταν, είχαμε και εμείς αυτή την αίσθηση. Γιατί βρισκόμασταν σε εκείνο το σημείο, μεταφερθήκαμε, έχει χρειαστεί να μεταφερθούμε πολλές φορές, να αλλάξουμε πολλές φορές σημείο, καθώς γινόταν επικίνδυνο. Αλλά βλέπαμε πως ήταν η φωτιά συνεχώς στα σημεία που περνούσαμε εμείς. Ερχόταν από πίσω και γινόταν με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς.
0: Ωραία, Μέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, εύχομαι να είσαι καλά. Η Μέρη Τούμπα. Τη Μέρη Τούμπα ακούσατε. Όσοι παρακολουθείτε και τηλεόραση Sky, τη βλέπετε κιόλας μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους που τις τελευταίες ημέρες προσπαθούν σε μια συνεχή ροή ενημέρωσης να μας σας μεταφέρουν όλες τις πληροφορίες και εικόνα από το πεδίο της μάχης. Ένα πεδίο που ξέφυγε. Είναι σίγουρο πως πλέον ζούμε καταστάσεις που δύσκολα αντιμετωπίζονται με εργαλεία τα οποία διαθέτουμε. Προσέξτε, όχι μόνο εμείς, ολόκληρος ο κόσμος. Δηλαδή, αν δείτε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο μισός Καναδάς κάηκε. Δηλαδή, ο Τραμπ ήθελε να βάλει δασμούς επειδή είχε καλύψει ο καπνός από τον Καναδά ένα μεγάλο κομμάτι των Ηνωμένων Πολιτείων. Τι έχει γίνει σε Γαλλία, τι έχει γίνει σε Ισπανία, σε Ιταλία. Είναι ένα φαινόμενο πια που δεν ξέρω εάν υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί. Σίγουρα όχι με τα εργαλεία και την τεχνολογία που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν αυτές οι μέγα πυρκαγιές που δεν ανακόπτονται, είναι ανθρωπίνως αδύνατον. Δεν ξέρω τι μπορεί να ανακαλύψει ο άνθρωπος την επόμενη μέρα για να μπορεί να σταματά τέτοιων διαστάσεων πυρκαγιές. Δεν το λέω αυτό, προσέξτε. Τώρα μπαίνουμε σε ένα άλλο μονοπάτι, αυτό μας βάζει σε ένα άλλο μονοπάτι, γιατί θα πει κάποιος... Ναι, αλλά με αυτά που λες δικαιολογείς το ότι ξεκίνησε μια φωτιά από τη Βιωτία και φτάσει στα Μέγαρα. Και ότι δικαιολογείς, ας πούμε, τους επικεφαλής ή την κυβέρνηση και το ένα και το άλλο. Προσέξτε. Εγώ, από τη φύση μου, όταν υπάρχει μια πολύ δύσκολη κατάσταση, δεν μπαίνω στην ιστορία του αναθέματος. Δηλαδή, και αυτό το είδα, με ικανοποίηση πρέπει να σας πω, το είδα και στις επίσημες ανακοινώσεις των κομμάτων. Το τονίζω, στις επίσημες ανακοινώσεις, όχι σε κάποιες φωνές αντιπολιτευτικές που θα σας πω μετά τι με ενόχλησε, αλλά στις επίσημες ανακοινώσεις είδα μία ψυχραιμία, η γενική εικόνα. Υπήρχαν κάποιες παραφωνίες, αλλά η γενική εικόνα πως υπήρχε μία ψυχραιμία, ανακοινώσεις με τα κόμματα να εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους για τις απώλειες που είχαμε, χάσαμε ανθρώπους πάνω σε αυτή τη μάχη. Και με το μυαλό ότι ναι, εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας, να δούμε την επόμενη μέρα τι δεν πήγε καλά ή τι πήγε καλά. Μία απόσταση. Υπήρχαν και φωνές αντιπολιτευτικές και μέσα από το διαδίκτυο. Ξέρετε, το διαδίκτυο είναι σαν όπως η φωτιά όπου βρει πράσινο φουντώνει, έτσι και τα κοινωνικά δίκτυα όπου βρουν τοξικότητα τη φουντώνουν και αυτοί. Υπήρχαν λοιπόν φωνές στα όρια της χυδαιότητας που επιχείρησαν μέχρι και να εκμεταλλευτούν είναι το σωστό ρήμα χρησιμοποιώ, μέχρι και να εκμεταλλευτούν κάποιες φωνές αυτή την κατάσταση προκειμένου να επενδύσουν σε αυτή την τοξικότητα. Έχω λοιπόν σε αυτή την ιστορία τώρα, σήμερα, αύριο είναι μια άλλη μέρα, αλλά σήμερα την ώρα που ο πυροσβέστης είναι 3 μέρες άϊπνος και προσπαθεί να ζήσει φωτιά, εγώ να βγω και να καβαλήσω αυτό το κύμα, συγχωρέστε με, δεν πρόκειται να το κάνω. Να προσεγγίσουμε τα γεγονότα, να δούμε τι μπορεί να πήγε, τι δεν μπορεί να πήγε μέχρι τώρα. Να εξετάσουμε μια κατάσταση που λέει ότι όταν δημιουργούνται τέτοιες συνθήκες πρέπει να μήπως να κοιτάξουμε και με έναν άλλο τρόπο αντιμετώπισης μαζί σας αυτό να το κάνουμε. Αλλά τα διαχωρίζω, είναι δύο πολύ ξεχωριστές περιπτώσεις. Σε λίγο ούτως ή άλλως θα μιλήσουμε για αυτές ακριβώς τις καταστάσεις. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που λένε οι μέγα πυρκαγιές, εάν είναι το, πώς να το πω, ένα συνδυασμός πραγμάτων, ένα κοκτέιλ που είναι το πυκνό δάσος, που είναι ο αέρας, που είναι η ξηρασία, που δεν ξέρω τι άλλο, οι κλιματικές αυτοκρίσεις και οποιοδήποτε άλλος παράγοντας που διαμορφώνει μια κατάσταση η οποία δεν είναι αντιμετωπίσιμη ή είναι αντιμετωπίσιμη. Αυτά, επαναλαμβάνω, θα τα δούμε και θα μιλήσουν, θα δώσουμε το λόγο σε πολύ λίγο και στους ειδικούς. Άλλο αυτό και άλλο σκοπίμως να επενδύεις πάνω σε μια τέτοια κατάσταση για όφελος. Αυτό είναι πολύ ανήθικο κατά την άποψή μου σε τέτοιες δύσκολες στιγμές, όταν ο άλλος κινδυνεύει όχι μόνο η περιουσία του, ακόμα και η ζωή του. Το βρίσκω πολύ, πολύ ανήθικο. Έχω ξεχάσει κάτι.

Γιώργο Αργυρόπουλε, πόσο ωραίο το περιγράφεις αυτό που συμβαίνει. Νομίζω ότι δεν μου λες κάτι ανακριβές. Δεν μπήκες εδώ πρωί-πρωί να στείλεις μήνυμα για να μου πεις ψέματα. Λες στη Νέα Υόρκη, μία φορά το χρόνο κάνουν παρέλαση πυροσβέστες μαζί με νοσηλευτές, μαζί με αστυνομικούς και υπαλλήλους στην καθαριότητα. Και ο κόσμος βγαίνει σε αυτή την παρέλαση και τους επεφημεί, τους χειροκροτεί. Ίσως κάτι παρόμοιο πρέπει να κάνουμε και εδώ. Έτη φωτός μακριά, Γιώργο, από αυτό. Σας έλεγα τι έχω ξεχάσει. Η ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο Γιώργος Βραχνός με βοηθάει σε αυτό. Όχι, όχι. Πήγε λάθος στο μυαλό σας. Όχι, όχι, όχι. Το μαζεύω λιγάκι, άσε την ατμόσφαιρα, Γιώργο μου, τώρα δεν είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Ο Γιώργος Ραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Αυτό έχω ξεχάσει να σας πω, τους συντελεστές του σημερινού πρωινού. Ο Γιώργος Ραχνός λοιπόν έχει τα πλήκτρα εκεί, τα μαγικά. Τώρα που είπα μεγάλοι άνθρωποι, θυμήθηκα και το άλλο. Και προς συναδέλφους τώρα αυτό θα το πω. Με αφορμή τη φωτιά που είχαμε στην Κρήτη και την αναφορά για καμένους φοίνικες. Το άκουσες, Γιώργο, που κάηκαν φοίνικες, ναι. Λοιπόν, και άκουγα πολλές αναφορές, ακόμα και από συναδέλφους, ότι εντάξει, το παρήγορο είναι ότι ο φοίνικας αναγεννάται από τις στάχτες του. Παιδιά, το έχουμε μπερδέψει λιγάκι. Και απευθύνομαι στους όχι πεντάριδες, εξιντάριδες τουλάχιστον. Στους εξιντάριδες τουλάχιστον, εκεί απευθύνομαι. Προσέξτε, θυμάστε τη Λούφα και Παραλλαγή, έτσι, την έχουμε δει όλοι, φαντάζομαι. Καταπληκτικό έργο με Κιμούλη, Καλογερόπουλο, Βαλαβανίδη, όλα αυτά, τις ιστορίες. Θυμάστε τη σκηνή που είναι ο Κιμούλης και πρέπει να πέσει το σήμα και λέει «Το πουλί το βασιλιά, ρε παιδιά! Το πουλί το βασιλιά!» Λοιπόν, εδώ είμαστε στο πουλί. Λέω εξιντάριδες γιατί το πουλί μας γυρνάει σε μαύρα χρόνια, παρότι δεν είναι αυτή η φιλοσοφία του, ούτε η απαρχή του, αλλά το χρησιμοποίησαν κάποιοι σε σκοτεινούς καιρούς. Αυτό το πουλί αναγεννάται από τις στάχτες του φίλου μου. Και όχι το άλλο, ο άλλος φοίνικας. Ο Γιώργος Ραχνός λοιπόν ρυθμίζει τον ήχο. Τελειώνει το τραγούδι. Τελειώνει. Τελειώνει. Ας το να τελειώσει. Ο Πέτρος Μποραίτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-170-174. Ήδη πολύ έρχεται, αρχίσει να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Sky Radio, την ιστοσελίδα μας. Μπαίνετε στο Sky, στην ιστοσελίδα του Sky, στο κομμάτι του ραδιοφώνου, έτσι, Sky Radio. Πάνω δεξιά υπάρχει ένα ταμπελάκι, πες την άποψή σου. Και ήδη ο Δημήτρης καταθέτει την άποψή του για αυτό το θέμα των πυρκαγιών που είχαμε. Έγκαιρος σχεδιασμός, σχεδιασμός και σχεδιασμός. Είναι το σχόλιο του Δημήτρη. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει αυτές τις όμορφες μουσικές που ακούμε. Σπύρος Μάλης είναι στο μικρόφωνο. Δεν τον ξέχασα, αλλά τις φίρμες συνήθως τις λέμε τελευταίες και το μεγάλο όνομα στα πρωινά είναι ο Δημήτρης Γιαννίρης. Το γιατί είναι μεγάλο όνομα θα το καταλάβετε όταν πάρει την άδειά του. Καταλαβαίνετε πως αλλάζει η μορφή των πρωινών εδώ στο Sky. Γεια σου, Βασιλική μου. Καλημέρα στους εργαζόμενους του Αυγούστου. Σε μια εποχή με απίστευτο αριθμό τουριστών και σε μια Αθήνα που δεν αδειάζει ποτέ, τα μέσα δουλεύουν με μειωμένα, λέει η δρομολόγια, λόγω μειωμένου αριθμού επιβατών. Μάλλον αυτός που σχεδιάζει τα δρομολόγια δεν ζει στην Αθήνα. Η σαρδελοποίηση σε όλο τη το μεγάλο σαρδελοποίηση. Και σαρδελοποίηση και με τη ζέστη χωρίς κλιματιστικά, πολύ σειρμή, έτσι. Να τα λέμε και αυτά, παιδιά. Just like me, hey, hey, his limbs
Βασιλική μου, εύχομαι πραστικά, δεν σου μπήκε καλά ο μήνας. Εύχομαι το υπόλοιπο να είναι μια χαρά για σένα, να συνέλθεις γρήγορα.

0: στις παρελάσεις, μου λέει η Ελένα, πρώτοι παρελάβουν νοσηλευτές, πυροσβέστες και δημοτικοί υπάλληλοι. Στις εθνικές παρελάσεις, Λένα μου. Ναι, όχι, η αναφορά του φίλου μας για τη Νέα Υόρκη, φαντάζομαι ότι αναφέρεται σε κάτι ξεχωριστό, όχι στο πλαίσιο μιας εθνικής παρέλασης. Εγώ μπορεί να το εξέλαβα λάθος. Αναφέρεται σε μια ημέρα όπου αποδίδουμε τιμή σε αυτούς τους ανθρώπους που προσφέρουν το μέγιστο κοινωνικό έργο. Έτσι εγώ το εξέλαβα, μπορεί και λάθος. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων. Είναι εδώ στο στούντιο η Μεράνια Πασχάλη και επιστρέφουμε.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Μένεται για τέταρτη ημέρα η φωτιά στη Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε περιοχές κοντά στα Μέγαρα. Νέο μήνυμα από το 112 Λεβανόση βρίσκονται στις περιοχές Κανδύλη, Αγία Σκέπη και Μπότσικα Μεγάρων να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Συνεχίζεται παράλληλη κατάσβεση στα μέτωπα κοντά στο Κρύο Πηγάδι και των Άγιων Εκταριοβιλίων καθώς και στην Ψάθα. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τις συνθήκες και τα αίτια του τραγικού περιστατικού με τη σύγκρουση στον αέρα δύο ελικόπτερων τύπου Μπέλ κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας, που είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματίες. Ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Τέλος στις μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης για τον εντοπισμό ενός άνδρα, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται μετά το περιστατικό με τους 8 επιβαίνοντες ιστιοπλοϊκό, οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί και διασωθεί 7 από τα 8 άτομα, ενώ όλοι όσοι έχουν περισυλληγεί είναι καλά στην υγεία τους. Οι δασικές πυρκαγιές που μένονται στην ανατολική πολιτεία της Ουάσιγκτον προκάλεσαν μαζικές εκενώσεις στην πόλη Σποκέιν, με περίπου 60.000 κατοίκους να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400. Τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Και έχει ενεργοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός που μόλις ακούσαμε για την προστασία των ζώων σε πάρα πολλές περιοχές όπου μένονται πυρκαγιές, και είναι μία από τις πρωτοβουλίες αυτής της κυβέρνησης που πρέπει να αναγνωρίσουμε, γιατί υπήρχε μια χαώδης κατάσταση στη διαχείριση των ζώων που γλίτωναν από τις φωτιές, το που θα πάνε, ποιοι θα τα φροντίσουν κτλ. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν ένας τέτοιος μηχανισμός και βρίσκω αφορμή αυτό για να αναφέρω, επειδή μιλάμε για περιουσίες, προφανώς για περιουσίες, για τον πόνο των ανθρώπων, των φίλων, των συγγενών που έχασαν τους δικούς τους. Είχαμε τρεις πυροσβέστες την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε την πτώση του ελικοπτέρου με άλλους δύο νεκρούς, και να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτηριά μου και την οδύνη μου μπροστά στην απώλεια ανθρώπων που μάχονται για να προστατεύσουν για το κοινωνικό σύνολο. Υπάρχουν όμως και άλλες απώλειες, οι οποίες συνήθως παραβλέπονται, επειδή ξέρετε, ρίχνουμε το βάρος στο να σωθεί το σπίτι, και σωστά το ρίχνουμε, δεν έχω αντίρρηση πάνω σε αυτό, αλλά παραβλέπουμε ότι μέσα στο δάσος, το δάσος είναι ζωή, το δάσος είναι ζωή, αλλά και μέσα στο δάσος υπάρχουν ζωές οι οποίες χάνονται, ζώα τα οποία εγκλωβίζονται από τις φλόγες ή τα βλέπετε να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο καμένα, έχοντας υποστεί ας πούμε εγκάβματα από όλη αυτή την ιστορία, να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο. Είναι μια ζωή που χάνεται μέσα στο δάσος, και γι' αυτό όσο μπορούμε και εμείς μπορούμε νομίζω να κάνουμε αρκετά και σε αυτό το μέτωπο, δηλαδή στην περίθαλψη ζώων τα οποία έχουν γλιτώσει από τις φλόγες. Αυτά ήθελα να πω.

0: Έλεγα λοιπόν ότι πόσο σωστή και προς την θετική κατεύθυνση ήταν η πρωτοβουλία της πολιτείας να οργανώσει αυτό το σύστημα για την περίθαλψη των ζώων, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Προσπαθεί τώρα αυτός ο μηχανισμός να φροντίσει και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί καταστροφές. Ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας. Τι κάνετε, κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θέλετε, πριν περάσουμε στα της αρμοδιότητάς σας, δηλαδή να δώσουμε και μία εικόνα στον κόσμο που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μία δύσκολη θέση, έχετε μία εικόνα γενική από το μέτωπο, από τις φωτιές?
1: Καταρχήν κύριε Μάλλη, επιτρέψτε μου πρώτα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο πιλότων οι οποίοι έχασαν χθες τη ζωή τους, του κυβερνήτη του ελικοπτέρου και του συγκυβερνήτη του, και φυσικά και τα συλληπιτήριά μου και στις άλλες τρεις οικογένειες των πυροσβεστών, όπου είχαμε την περασμένη εβδομάδα τις απώλειες της ζωής τους, όπου πέσανε ηρωικά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των παθηκόντων τους. Και φυσικά να εκφράσω και την συμπαράστασή μου απέναντι σε όλους αυτούς τους πολίτες, οι οποίοι είδαν να χάνεται η περιουσία τους μέσα από αυτές τις φωνικές πυρκαγιές, τις οποίες αντιμετωπίζουμε. Από εκεί και πέρα, συνεχίζεται η μάχη, αυτή η άνηση μάχη της πυροσβεστικής στα μέτωπα τα οποία απασχολούν ιδιαίτερα στη Δυτική Αττική, με την ελπίδα ότι καλυτερεύοντας οι καιρικές συνθήκες θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ακόμα πιο αποτελεσματικά αυτή την πυρκαγιά, τη μεγάλη πυρκαγιά.
0: Οι πληροφορίες που έχετε είναι ότι βελτιώνονται αυτές οι συνθήκες ούτως ώστε να είναι και πιο αποτελεσματικά τα μέσα?
1: Βελτιώνονται, αλλά ναι, να ξέρετε ότι έτσι θα πάει και αυτή η εβδομάδα. Από Τετάρτη πάλι θα έχουμε ισχυρούς ανέμους.
0: Α, από Τετάρτη πάλι ισχύουν.
1: Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες τις οποίες λένε οι μετεωρολόγοι. Μετεωρολόγοι οι οποίοι είναι οι στενοί συνεργάτες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το επιστημονικό προσωπικό της χώρας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια. Και είναι συνεργάτες μας γύρω από τη λήψη αποφάσεων τόσο στο κομμάτι της πρόληψης όσο και στην αντιμετώπιση των φαινομένων όταν υπάρχουν.
0: Αναφέρατε για ανθρώπους οι οποίοι έχασαν την περιουσία τους, οι οποίοι βρέθηκαν στη μέση αυτής της κατάστασης. Υπάρχει πρόνοια από την πολιτεία σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Από σήμερα κύριε Μάλλη, τα συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα περιοδεύσουν σε όλες τις πληγήσεις περιοχές, ούτως ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αυτοψίες και η καταγραφή όλων αυτών των ζημιών και να προχωρήσουμε μετά στη διαδικασία των αποζημιώσεων για την αποκατάστασή τους. Mm-hmm. Εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι καθοδόν προς το Δήμο Δωρίδας, όπου εκεί είχαμε αρκετές καταστροφές. Ήταν προγραμματισμένη μια σύσκεψη η οποία δεν θα γίνει σήμερα και θα γίνει αύριο στο Πόρτο Γερμανό λόγω του πύρινου μετώπου, το οποίο υπάρχει ακόμα και σήμερα, ούτως ώστε και μαζί με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με τους Δήμους, να κάτσουμε και να συντονιστούμε, να τρέξουμε τις διαδικασίες για να μπορέσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα να πάρουν κάποια χρήματα οι πολίτες και να ξεκινήσουν το έργο της αποκατάστασης.
0: Ναι. Αυτά από το δικό σας Υπουργείο. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν πρόνοιες και από τα αντίστοιχα.
1: Απόγευμα, 5 η ώρα το απόγευμα, συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής, ούτως ώστε να πάρουμε κάποιες συνολικές αποφάσεις, ναι, τόσο για τους πολίτες και για τα κτίρια τους, όσο και για τις επιχειρήσεις,
0: ναι,
1: όπου μέσα στις επιχειρήσεις θα είναι η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και διάφορα άλλα μέτρα, η ενίσχυση των τοπικών αυτοδιοικήσεων σε ό,τι έχει να κάνει με χρηματικά ποσά για την αποκατάσταση των υποδομών τους, οι οποίες έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, και φυσικά αποφάσεις και για τους πολίτες σε ό,τι έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις για την επισκευή και ανακατασκευή των κτηρίων.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κατσαφάδο.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια,
0: εύχομαι. Ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας. Στο κομμάτι, πώς να το πω, των πρώτων βοηθειών, στο κομμάτι μιας στήριξης, μιας πρώτης στήριξης ανθρώπων οι οποίοι υπέστησαν ζημιές, καταστροφές, η περιουσία τους, η δουλειά τους, το σπίτι τους, να υπάρξει μια μέρημνα της πολιτείας. Ακούσατε ότι το απόγευμα θα γίνει και μια σύσκεψη προκειμένου να ληφθούν και κάποια επιπλέον μέτρα. Συνήθως υπάρχει μια πρόβλεψη για ανθρώπους οι οποίοι υπέστησαν καταστροφές, υπάρχει μια πρόβλεψη αναστολής, αναβολής, πώς να το πω, των υποχρεώσεών τους, είτε είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε είναι οι φόροι που πρέπει να πληρώσουν, γιατί ήδη έχουμε μπει σε περίοδο που κάθε μήνα έρχεται το μπιλιέτο, οπότε να δούμε τι θα ανακοινωθούν, ποια μέτρα θα ανακοινωθούν και σε αυτή την περίπτωση. Θα ήθελα λίγο την προσοχή σας, εξαιτίας ακριβώς αυτών των καταστάσεων, της κατάστασης που βιώνουν οι συμπολίτες μας σε Βιωτία και Αττική, οι συνάνθρωποι μας σε Βιωτία και Αττική, το όλοι μαζί μπορούμε, μας καλεί όλους να προσφέρουμε. Προσέξτε, γιατί μερικές φορές από την καλοσύνη μας, δηλαδή από την βούλησή μας να προσφέρουμε, κάποιες φορές δίνουμε και πράγματα που δεν αντιστοιχούν στις πρώτες ανάγκες των ανθρώπων. Οπότε θέλουμε αυτή τη στιγμή νερό, νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους. Κάτσε εδώ, Μεράνια, γιατί μου έφερες και το σημείο συνάντησης.
2: Το δεύτερο σημείο συνάντησης είναι πέρα από το δημάτιο.

0: είναι το παλαιό δημαρχείο της Γλυφάδας και τώρα η Μεράνια Πασχαλίδου μου είπε ότι είναι και η πλατεία Κοτζιά απέναντι από το δημαρχείο της Αθήνας. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Από τώρα, δηλαδή σε περίπου 2 ώρες μέχρι τις 7 το απόγευμα. Τα συγκεντρώνουν, θα το ξαναπώ βεβαίως και θα το λέμε και στις υπόλοιπες εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων. Να καλημερώσω τον καθηγητή φυσικών καταστροφών, μην τον καθυστερώ άλλο, τον κύριο Κώστα Συνολάκη. Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, για την ανταπόκριση. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ζούμε μια κατάσταση η οποία, ή μάλλον ας το ξεκινήσουμε από εκεί, είναι. Βλέπω τον όρο μέγα πυρκαγιά, μέγα φωτιά, μέγα fires. Είναι αυτό βιώνουμε στη χώρα τα τελευταία 24 ώρα.
1: Καταρχάς θέλω να ξεκινήσω εκφράζοντας τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των δύο πραγματικά ηρώων που με μεγάλη αυτοθυσία προσπάθησαν να σώσουν αυτή την πυρκαγιά, γιατί μην γελιόμαστε. Αυτό ήταν από υπερβάλλοντα ζήλο, δηλαδή μπορεί να έχουν γίνει λάθη, θα το δούμε αυτό στην πορεία, αλλά ο υπερβάλλον ζήλος είναι αυτός που τους έκανε, τους στήχησε τη ζωή τους. Για να ξαναγυρίσω σε αυτό το κομμάτι, στην ερώτησή σας για την μεγαπυρκαγιά. Αν το συγκρίνει κανείς με το τι έγινε στη Γαλλία και στην Ισπανία, είναι φυσικά μικρότερη, αλλά βέβαια η Ελλάδα είναι η έκτασή μας. Είναι πολύ μικρότερη, οπότε αναλογικά για μας αυτό είναι μια μεγάλη πυρκαγιά. Δεν έχει τόση σημασία, δηλαδή, ο όρος. Τεχνικά, ο όρος μεγάλη πυρκαγιά συνήθως χρησιμοποιείται για πυρκαγιές που φτάνουν τα 100.000 εκτάρια, δηλαδή 400.000 στρέμματα. Αλλά οτιδήποτε πάνω από 100.000, de facto 100.000 στρέμματα, και τώρα έχουμε φτάσει ήδη τις 120.000, αυτό θεωρείται μια μεγάλη πυρκαγιά.
0: Είναι μόνο η έκταση ή και τα επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως η ένταση, το θερμικό φορτίο ή άλλα χαρακτηριστικά που δημιουργούν μια τέτοια συνθήκη που καλούνται να αντιμετωπίσουν, όπως σωστά είπατε, άνθρωποι που με ηρωισμό έπεσαν.
1: Βλέπετε, είναι πολύ καλή ερώτηση σας. Βλέπετε ότι πρέπει να ξανασκεφτούμε σαν επιστημονική κοινότητα τον ορισμό της μεγαπυρκαγιάς, γιατί δεν είναι μονάχα η έκταση, ακριβώς όπως το είπατε. Δηλαδή, μέχρι στιγμής, αυτή η πίστη της πυρκαγιάς, σαν έβλεπε κανείς ιστορικά και έλεγε, όταν γίνεται μια κατάταξη, μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά είναι μεγαπυρκαγιά. Βλέπουμε όμως τώρα όλες τις άλλες συνθήκες που μπαίνουν και ουσιαστικά επηρεάζουν πάρα πολύ την πυρκαγιά. Το ένα είναι προφανώς όχι μονάχα η έκτασή της, αλλά και η διάρκειά της. Και τα άλλα τα κομμάτια, φερρυπίν, η θερμοκρασία του εδάφους, η άνεμη, είναι παράμετροι οι οποίοι συνονούν ώστε να έχουμε αυτό την πάρα πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Δηλαδή όλο το κομμάτι για τις μέγα πυρκαγιές πρέπει να το ξαναδούμε, γιατί ουσιαστικά γράφουμε το βιβλίο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι, και όχι μόνο στην Ελλάδα, σαν ανθρωπότητα βλέπουμε αυτές τις πυρκαγιές οι οποίες κανένας δεν τις περίμενε. Αλλά δεν είναι αυτό, το κομμάτι είναι, και πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε αυτό, τι θα μπορούμε να κάνουμε, τι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει ίσως διαφορετικά.
0: Σωστά.
1: Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το εξετάσουμε.
0: Σωστά, γιατί αν μπαίνουμε σε μια τέτοια περίοδο, ακριβώς με τα χαρακτηριστικά τα οποία είπατε, μετά αυτομάτως πρέπει να δούμε ότι μπαίνοντας σε μια τέτοια περίοδο, πώς αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση.
1: Αυτό το μέσα, εν μέσω, θέλω να σας πω δύο σκέψεις. Το ένα κομμάτι είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα παράδειγμα καλής πρακτικής, και αυτή είναι η διαχείριση του δάσους και του βουνού του Ημιτού, το οποίο είναι η τοπική δήμη που κάνουν την διαχείριση σε συνεργασία με το κράτος, και έχουμε μέχρι στιγμής, ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει έτσι, έχουμε αποφύγει τις πυρκαγιές, και το Ημιτός είναι ένα περιαστικό δάσος που και αυτό δυσφρίζει μέσα στην Αθήνα. Μέχρι στιγμής το έχουμε καταφέρει, και αυτό δείχνει ότι μπορούμε, υπάρχουν καλές πρακτικές, γιατί μην νομίζετε αυτό δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή ο Ημιτός, η παρακολούθηση του Ημιτού είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Αυτή λοιπόν είναι μια πολύ καλή πρακτική. Το άλλο το κομμάτι που θέλω να βάλω στο δημόσιο διάλογο

0: είναι ότι κάτι το οποίο έχω δει σε σύγκριση με τις πυρκαγιές που ξέρω στην Καλιφόρνια, ειδικά σου πούμε την πυρκαγιά στο Λος Άντζελες του 2005, την πυρκαγιά που του 2018 στην Πολύ Παραντάι, στη Βόρεια Καλιφόρνια, την πυρκαγιά στο Μάουι το 2023, που ήταν πολύ μεγάλες πυρκαγιές που στοιχήσανε τις ανθρώπινες ζωές, είναι το λεγόμενο στα αγγλικά After Incident Report. Δηλαδή, τι η ανάλυση την οποία κάνει η αντίστοιχη πυροσβεστική υπηρεσία και το καλώντας διάφορους ειδικούς, να δούμε τι έγινε ακριβώς. Να γίνει μία αποτύπωση και μετά να παίξει κανείς διάφορα σενάρια. Να παίξει με τους λάθους λέξεις, να εξετάσει διάφορα σενάρια. Δηλαδή, τα οποία γίνονται με υπολογιστικά. Αν υπήρχαν περισσότερα ενέργεια μέσα, αν υπήρχε μια αντιπυρική ζώνη, αν υπήρχαν τα νομερικά σπίτια δεν είχαν πιάσει φωτιά τόσο γρήγορα γιατί είχαν καθαριστεί καλύτερα. Ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα? Αυτό λοιπόν του είδους η ανάλυση επιτρέπει να κάνει κανείς πολύ πιο στοχευμένες επενδύσεις σε αυτά τα πράγματα που χρειάζονται.
1: Σε επίπεδο δηλαδή, πρόληψης, έτσι, ναι.
0: Ακριβώς έτσι. Ναι. Δηλαδή, τι ήταν το πιο σημαντικό? Ότι δεν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες? Αυτές πόσο σημαντικές είναι? Ποσοτικά, όλοι καταλαβαίνουμε, ναι, είναι πολύ καλό να υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες. Δυστυχώς, η αλήθεια είναι ότι όταν φτάνει κανείς να γίνει, να σχεδιαστεί μια αντιπυρική ζώνη, κανένας δεν τη θέλει. Κανένας. Και πρώτα απ' όλα οι κάτοικοι. Οι δήμοι, ακόμα και αν δεν θέλουν, υπάρχουν φοβερές καθυστερήσεις. Όλοι ξέρουμε τις αγγελώσεις του κράτους. Αλλά αυτό το κομμάτι πρέπει να το γνωρίζουμε ποσοτικά. Δηλαδή, τι διαφορά θα έχει με την τυπική ζώνη? Τι διαφορά θα ήταν αν τα σπίτια ήταν πιο ανθεκτικά, δηλαδή είχαν καθαριστεί, δεν κεγόντουσαν τόσο γρήγορα? Υπάρχει τεχνολογία. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε σπίτια τα οποία σε μια τεράστια πυρκαγιά δεν καίγονται. Και κυριολεκτικά και κυριολεκτός, αυτό που σας λέω. Υπάρχει τέτοια τεχνολογία. Δεν είναι θέμα. Όπως μπορούμε να κάνουμε κτίρια αντισεισμικά, μπορούμε να κάνουμε κτίρια τελείως αντιπυρικά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Οι αντιπυρικές ζώνες είναι περισσότερα ενέργεια μέσα, είναι περισσότεροι δασοπυροσβέστες, δασοκομάντος, αλλά αυτά δεν γίνονται με το μάτι. Πρέπει να υπάρξει ανάλυση. Πρέπει να αρχίσουν μετά από κάθε πυρκαγιά, όταν τελειώσει, γιατί είναι στο μέσο, εξελίσσεται αυτή η πυρκαγιά και θέλω να σχολιάσω τι γίνεται. Αλλά όταν τελειώσει η πυρκαγιά, τότε πρέπει να κάνουμε την ανάλυση και να πούμε τι έγινε λάθος. Και κατά αναλογία, θέλω να σας πω, τι μάθαμε, θέλουμε να ξαναλύσουμε εκείνη τη φρικτή πυρκαγιά πριν από 8 χρόνια στο Μάτι. Ήταν η ανάλυση η οποία έγινε μετά την πυρκαγιά, που είδαμε ότι δεν υπήρχε εντολή εκένωσης και γι' αυτό το λόγο καήκανε, δηλαδή αυτό ήταν το κυρίως ζητούμενο. Και φυσικά η πολιτεία μετά διόρθωσε και από το 2019 φτιάξαμε το 112. Αυτό δεν έχω ξαναδεί. Δεν το έχω ξαναδεί να γίνεται. Να γίνεται δηλαδή μετά από μια πυρκαγιά, να γίνεται τέτοιου είδους ανάλυση, ώστε να μπορέσει κανείς να καταλάβει ποιο είναι το νούμερο ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά μας χρειάζεται να ενισχύσουμε.
1: Και με την τεχνολογία σήμερα να μας προσφέρει και εργαλεία όπως η τεχνητή νοημοσύνη ή και άλλες μεθόδους προκειμένου να αναπτύξουμε ένα τέτοιο σχέδιο, να βάλουμε, εγώ το καταλαβαίνω έτσι όπως το λέτε, να βάζουμε δεδομένα και να κάνουμε ασκήσεις πάνω στον υπολογιστή, ότι αν ξεσπάσει εκεί μια πυρκαγιά με αυτούς τους ανέμους, τι μπορούμε να κάνουμε, που μπορούμε να την κόψουμε, δηλαδή να υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο. Αναμφισβήτητα έχουν γίνει βήματα, δηλαδή δεν θέλω να τα, ξέρετε, να τα μηδενίζουμε και όλα. Βλέπουμε να πετάνε ντρόν, βλέπουμε να πετάνε συνέχεια ελικόπτερα όπου κάνουν την πρώτη ρήψη με την πρώτη εστία, υπάρχουν συστήματα παρακολούθησης. Αλλά έρχομαι πάνω σε αυτό που είπατε, τις αντιπυρικές ζώνες. Θα σας περιγράψω κάτι χωρίς να παίρνω θέση. Πάνω, το έβλεπα στο ρεπορτάζ, να πλησιάζει η φωτιά οικισμούς και εκείνη την ώρα να έχουν βγει μπουλντόζες και να επιχειρούν να ανοίξουν ζώνες. Και έβλεπα ένα δάσος πυκνό, χωρίς, και άκουγα τους ρεπόρτερ να λένε προσπαθούν οι πυροσβέστες να βρουν κάποιο οικόπεδο, κάποιον ανοιχτό χώρο, ούτως ώστε να στήσουν μια γραμμή άμυνας. Εκείνη την ώρα όλα αυτά, εκείνη την ώρα που έτρεχε η φωτιά.
0: Κοίταξε, δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πραγματικά, όπως είπατε, έχουν γίνει άλματα στις δυνατότητες που έχει η πυροσβεστική. Ένα από αυτά, θέλω να σας το περιγράψω, είναι ότι τώρα υπάρχει άμεση πρόσβαση σε ξεδερφορικές εικόνες, mm-hmm. τις οποίες τις παίρνει η πρεσβευτική κάθε 4 με 5 ώρες. Η Ελλάδα έχει, η ίδια έχουμε θερμικούς δορυφόρους, οι οποίοι είναι στεσμήνος δορυφόρων της Aurora Tech, μιας εταιρείας που έχει περίπου 12 θερμικούς δορυφόρους, και παίρνει η πρεσβευτική εικόνες κάθε 4 με 5 ώρες, και όχι μόνο εικόνες, έχει και πρόσβαση σε μοντέλο της Aurora Tech, που τους δίνει εκτιμήσεις για το πόσο γρήγορα θα εξελιχθεί μια πυρκαγιά και σε ποιο μέτωπο είναι οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες, που σημαίνει ότι είναι εκεί πέρα που πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή. Αυτά τα εργαλεία δεν υπήρχαν πριν. Πραγματικά λοιπόν, όσον αφορά την τεχνολογία, είτε είναι δορυφορικές εικόνες, είτε είναι ένα αέριο μέσα, πηγαίνουμε πάρα πολύ καλύτερα. Αλλά αυτό το άλλο το κομμάτι, και αυτό θέλω να ξαναγυρίσω, το είπατε πάρα πολύ καλά. Αυτές οι ασκήσεις επί χάλκου που γίνονται με υπολογιστή, δηλαδή ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να τρέξει χιλιάδες σενάρια και να μας πει ποια είναι η πιο κατάλληλη.
1: Σε κάθε περίπτωση, ποια είναι η κατάλληλη αντιμετώπιση.
0: Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι είναι απαραίτητο. Όπως είναι, και είναι το επόμενο κομμάτι το οποίο ακολουθεί όταν κανείς καταλάβει και κάνει την ανάλυση μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά, για να δει ποια ήταν τα σημεία τα οποία δυσκόλευσαν περισσότερο από όλα το έργο των πυροσβεστών.
1: Δίνεται.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Όχι. Δίνεται μεγάλη έμφαση, όσο σας ακούω, στο κομμάτι της πρόληψης, δηλαδή το 90-99% των αναφορών σας αφορά την πρόληψη, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι όταν βρεθούμε μπροστά σε ένα τέτοιο φαινόμενο είναι πολύ δύσκολο να ανακοπεί. Δηλαδή πάλι επικαλούμε τα ρεπορτάζ συναδέλφων από το σημείο που έλεγαν ότι την ώρα που κινούνταν το μέτωπο η πυροσβεστική δεν μπορεί να μπει μπροστά του. Δεν υπάρχει πρακτικά, είναι αδύνατο να ανακοπεί.
0: Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Όταν έχετε φλόγες οι οποίες είναι 10-15 μέτρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και από εκεί και πέρα, όταν έχει κινηθεί μια περιοχή, ουσιαστικά καίγεται.
1: Ναι.
0: Το μεγάλο κομμάτι και το μεγάλο ζητούμενο που έχουμε αποκτήσει σε κοινωνία, το έχουμε κερδίσει, είναι το 112, που τουλάχιστον γίνονται έγκαιρες εκενώσεις και δεν θρυνούμε ανθρώπινες ζωές. Αλλά βλέπετε ότι φτάσαμε στο σημείο που, όσον αφορά, βλέπουμε τα όρια ουσιαστικά της τεχνολογίας.
1: Ναι.
0: Κάποτε δεν είχαμε ελικόπτερα. Τώρα έχουμε ελικόπτερα τα οποία συγκρούνται μεταξύ τους, γιατί προσπαθούν να φτάσουν στο ίδιο σημείο. Μπορεί να είναι κακό συντονισμό, αυτό θα το δούμε. Αλλά αυτό τουλάχιστον. Δεν είναι. Τουλάχιστον αυτό το πράγμα όσον αφορά τα αέρια μέσα, στο συγκεκριμένο σημείο φαίνεται ότι δεν ήταν η έλλειψή τους. Μπορεί να ήταν ο ελλειπής συντονισμός τους. Αλλά μας δείχνει αυτό τα όρια πόσο μπορούμε να κάνουμε πληρώνοντας χρήματα και έχοντας, ας πούμε, όσον αφορά την πυρόσβεση. Και αυτή είναι η στιγμή να πάρουμε μια μεγάλη αναπνοή και να πούμε, ωραία, ποιο είναι το, έχουμε ίσως από τους, δεν ξέρω αν είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, αν δεν είναι, έχουμε τουλάχιστον το καλοκαίρι από τους πιο μεγάλους στόλους αερίων μέσων στην Ευρώπη. Είναι αυτό αρκετό? Εκ των πραγμάτων δεν είναι αρκετό. Άρα γι' αυτό επιμένω πάλι στην πρόληψη, γιατί βλέπουμε τα σημεία και όπως σας λένε και όπως τα βλέπουμε όλοι στις οθόνες μας, που δεν μπορεί κανείς αυτές τις τεράστιες πυρκαγιές με τις τεράστιες φλόγες, γιατί για να ξαναρχίσουμε την κουβέντα μας όπως την ξεκινήσατε με τις μεγαλοπυρκαγιές, δεν γίνεται έρποντας μια πυρκαγιά πηγαίνοντας πολύ πολύ σιγά. Γίνεται ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτές τις τεράστιες φλόγες, επειδή υπάρχει η μεγάλη θερμοκρασία του εδάφους, το οποίο πυροδοτεί αυτές τις φλόγες, υπάρχει η ξηρασία. Όλα αυτά μαζί κάνουν το θέμα της μεγαλοπυρκαγιάς, που το είδαμε αυτό και στη Γαλλία. Δεν έχουμε τι. Το είδαμε και στη Γαλλία και στην Ισπανία.
1: Σε πολλές
0: χώρες. Πόσες δύσκολες και πόσες μέρες κράτησε η πυρόσβεση. Και δηλαδή σε περιοχές που στη Γαλλία και στην Ισπανία είχαν φήμη για την ετοιμότητα της πυροσβεστικής, και ουσιαστικά στη Γαλλία γράψανε σε ένα βαθμό το βιβλίο της πυρόσβεσης. Της πυρόσβεσης στην Ευρώπη. Και βλέπετε ότι δεν θα καταφέρνουν. Mm. Γι' αυτό το λόγο επανέρχομαι και λέω πόσο σημαντική είναι η πρόληψη.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
0: Μακάρι να μην έχουμε άλλα σήμερα.
1: Μακάρι. Να είστε καλά.
0: Είστε καλά.
1: Ο κύριος Κώστας Συνολάκης ήταν καθηγητής φυσικών καταστροφών, από τους πλέον νομίζω ειδικούς πάνω σε αυτό το θέμα και με μια βαρύτητα ιδιαίτερη η άποψή του. Πρόληψη, γιατί όταν πια εκδηλώνεται το φαινόμενο με τέτοια ένταση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί όσα είναι αέρια και να έχεις. Που συνήθως, ξέρετε, όταν υπάρχει σε εξέλιξη ένα τέτοιο φαινόμενο, ακριβώς είναι σε εξέλιξη επειδή οι συνθήκες το ευνοούν. Και μία από τις βασικότερες συνθήκες είναι η ισχυρή άνεμη. Και αυτό είναι αντίπαλος των εναέριων μέσων. Συνεπώς, όλα συντείνουν στο ότι αν δεν γίνει δουλίτσα από πριν, πολύ δύσκολα φρενάρει ένα τέτοιο πράγμα. Πολλά τα μηνύματά σας, αλλά θα τα πούμε μετά τις 9. Μετά τις 9, γιατί σε λίγο θα ακούσετε το Δελτίο Ειδήσεων με τον Δημήτρη Γιάννερη και σε λίγο μαζί.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 9.

0: 98,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μένεται για τέταρτη ημέρα η φωτιά στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν τις τελευταίες ώρες στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη Μεγάρων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, η φωτιά έχει μπει σε αποθήκη στο πεδίο βολής στο Κανδύλι, ενώ ακούγονται εκρήξεις. Νέο μήνυμα από το 112 έλαβαν εκ νέου σήμερα το πρωί όσοι βρίσκονται στις περιοχές Κανδύλι, Αγία Σκέπη, Μπότσικα Μεγάρων να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Συνεχίζεται παράλληλα η κατάσβεση στα μέτωπα κοντά στο Κρύο Πηγάδι και τον Άγιο Νεκτάριο Βιλίων, καθώς και στην Ψάθα. Από τις δασικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία είχαν καεί περίπου 110.000 στρέμματα έως και χθες το μεσημέρι, σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τις συνθήκες και τα αίτια του τραγικού περιστατικού με τη σύγκρουση στον αέρα δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, που είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματίες. Ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, η σχετική ειδικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σχεδιασμό της πολιτείας για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες μέρες. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αμέσως μετά την κήρυξη των συγκεκριμένων περιοχών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και τη διενέργεια αυτοψιών, θα χορηγηθούν για τις πληγήσεις κύριες κατοικίες επίδομα πρώτων ιατρικών αναγκών ύψους 600 ευρώ, καθώς και επίδομα έως 6.000 ευρώ για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση της οικοσκευής, με το συγκεκριμένο ποσό να μειώνεται κατά 50% εάν πρόκειται για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Αναλυτικά, η βοήθεια που προβλέπεται και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στο sky.gr. Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το Όλοι Μαζί Μπορούμε καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία λοιπόν συγκέντρωση σήμερα από τις 11 το πρωί στις 7 η ώρα το απόγευμα, το Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδος και Πλατεία Κοτζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Τέλος της μετακινήσεις στο εξωτερικό και με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα ακόμη και για ταξίδια σε χώρες στη ζώνη Σέγγεν. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Η έκδοση της νέας ταυτότητας πραγματοποιείται κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω της ειδικής πλατφόρμας id.gov.gr, όπου ο πολίτης μπορεί να επιλέξει οποιασδήποτε γραφείο έκδοση δελτίων ταυτοτήτων της χώρας, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας του, καθώς και την ημέρα και την ώρα που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί. Οι παλαιού τύπου ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν ως αποδεικτικό ταυτότητας για όλες τις συναλλαγές εντός Ελλάδος. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Ήταν νομικός και πολιτικός που διετέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης και της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός και ευρωβουλευτής. Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε μια από τις μακροβιότερες και πιο έμπειρες πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολεμικής Ελλάδος, με κοινοβουλευτική παρουσία που εκτείνεται σε περισσότερες από 4 δεκαετίες. Αποχαιρετώ με συγκίνηση μια προσωπικότητα που σφράγισε τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας και της μεταπολίτευσης, έγραψε μεταξύ άλλων στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο πρωθυπουργός. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Ο Λάκης Χαλκιάς, με πολυετή παρουσία στη δισκογραφία και στις ζωντανές εμφανίσεις, συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση και διάδοση της μουσικής παράδοσης της χώρας. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά και το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στον Ιόνιο και τα υπηρετικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Σπύρο Μαλλή.
2: Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση, η θερινή ραστόνη όχι μόνο επιτρέπει, αλλά επιβάλλει να κάνουμε το πρωινό μας ξύπνημα καμία ωρίτσα παραπάνω, να το μεταθέτουμε κατά τις 9-10, τώρα είναι μια πολύ ωραία ώρα να ξεκινήσετε την ημέρα σας. Έχει ακόμα τη δροσούλα του, οριακά έχει τη δροσούλα του, γιατί σε λίγο ο ήλιος θα βαράει και δεν είναι για τέτοια πράγματα. είτε να κάνετε τον περίπατό σας, είτε να πάτε στην παραλία σας, τέλος πάντων να περάσετε μια ημέρα εύχομαι όμορφη, έτσι όπως την έχετε στο μυαλό σας, όσοι είχατε την ευκαιρία να πάρετε λίγες ημέρες διακοπών, αλλά και όσοι μείναμε εδώ στην πόλη μας, στην Αθήνα, να βρούμε τα καταφύγια εκείνα που θα μας επιτρέπουν να ξεφεύγουμε λιγάκι από την καθημερινότητά μας, μια καθημερινότητα που όπως φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε βλέποντας το τι γίνεται γύρω μας, έχει τις δυσκολίες της. Είναι μια πολύ στενόχωρη κατάσταση, δεν θα ήθελα να ξεκινήσει έτσι ο μήνας, θα βάλουμε και άλλα θέματα στην πορεία, αλλά οπωσδήποτε είναι μια στενόχωρη κατάσταση όταν βλέπεις το πράσινο να καταστρέφεται, ανθρώπους να χάνονται, ανθρώπους να υποφέρουν επειδή έχουν πάθει ζημιές οι δουλειές τους ή τα σπίτια τους, δεν είναι και ότι ευχάριστο. Το πέδεψα πέσα μου για να δω αν το πω ή όχι, γιατί δεν θέλω να φαίνομαι με τον δείκτη και απλωμένο και να σας κάνω τώρα τον διδαχές και να φαίνομαι αστυνομία ήθους. Από την άλλη όμως δεν μπορώ να το βάλω και μέσα μου, να το κρατήσω μέσα μου αυτό που αισθάνομαι. Όταν έχουμε τέτοια συμβάντα, προσωπική άποψη καταθέτω έτσι, είναι καθαρά προσωπική άποψη, δεν το λέω για, πώς να το πω, με διδακτικό ύφος, καμία σχέση. Καταθέτω μια προσωπική άποψη. Όταν έχουμε τέτοια συμβάντα, είτε επειδή νιώθουμε την οδύνη και τη θλίψη, είτε επειδή έχουμε ενσυναίσθηση και λέμε ρε παιδί μου, εντάξει, όλος ο κόσμος είναι κάπως, εγώ παρότι δεν είμαι, ας μην το δείχνω, μπορούμε για μία ημέρα, δηλαδή έχουν χαθεί τρεις άνθρωποι την προηγούμενη εβδομάδα, πέφτει χθες σε ελικόπτερο, σκοτώνονται δύο άνθρωποι που παλεύουν να σου σώσουν το δάσος. Βλέπεις με τις μάνικες να τρέχουν να καίγονται, παιδιά τρομοκρατημένα, ζώα καμένα. Ας μην ανεβάσεις στο Instagram την αστακόμα καρονάδα σου, ας πούμε. Δεν το κατακρίνω. Υπάρχει μια αντίφαση τώρα, δεν το κατακρίνω αλλά το λέω. Αλλά αντιλαμβάνεστε τι λέω. Δεν θα μπω εγώ τώρα στο μυαλό του καθενός και θα, να του πω πώς πρέπει να συμπεριφερθεί. Δεν είμαστε μόνο αστυνομία ήθους, δεν είμαστε στο Iran, όπως λέει και ένας φίλος μου. Δεν είμαστε με τους μουλάδες. Να σας πω εγώ τι θα κάνετε, τι θα ανεβάζετε στα Instagram, στα TikTok κτλ. Ό,τι γουστάρει ο καθένας κάνει κυριολεκτικά. Φτάνει να μην ενοχλεί τον άλλον. Λέω όμως, λέω. Όταν βλέπεις αυτή την καταστροφή, όταν κοιτάζεις τον ουρανό και δεν βλέπεις τον ήλιο, επειδή τον κρύβει ας πούμε ο καπνός, ας λες σήμερα ρε παιδί μου ας συγκρατηθώ, σήμερα, αύριο ξεσάλωσε, αλλά σήμερα ας μην κάνω κάτι που να δείχνει ότι είμαι ρε παιδί μου, δεν, λέω εγώ. Πρόσδεκτα τα μηνύματα εδώ που θα αρχίσετε να μελούζετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα, την άποψή μου καταθέτω και δεν διεκδικώ και δάφνες τώρα ότι είναι η ορθή και η αμόλυντη. Την άποψή μου λέω, εγώ δεν θα το έκανα για λόγους ενσυναίσθησης. Αυτά ξεκινώντας, καλή σου ημέρα, Δημήτρη μου, μου λες για τον ημιτό και Γιάννη. Ο Γιάννης στέλνει την καλημέρα του, καλή και ήσυχη εβδομάδα, όλα να πάνε καλά. Ο Γιάννης από το Σουλάρι Αρκαδίας. Αμήν, Γιάννη μου.

0: Καλούμε μέσα από το Όλοι Μαζί Μπορούμε, επαναλαμβάνω, εξαιτίας των συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας σε Βιωτία και Αττική από τις πυρκαγιές. Καλούμε με το Όλοι Μαζί Μπορούμε, το Όλοι Μαζί Μπορούμε μας καλεί και όλοι προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα και φρυγανιές για τους πυρόπληκτους, αλλά και για μία δροσιά, μία ανάσα στους πυροσβέστες. Χρειαζόμαστε επίσης την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Υπάρχει οργανωμένος μηχανισμός και από το κράτος και το Όλοι Μαζί συντρέχει προκειμένου να γίνει οργανωμένα, ακόμα περισσότερο οργανωμένα όλη αυτή η προσπάθεια. Τα συγκεντρώνουμε από τις 11 το πρωί τώρα, σε μία ώρα αρχίσει η συγκέντρωση, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και στην πλατεία Κοτζή απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας για πυρόπληκτους και πυροσβέστες που δίνουν μία μάχη εδώ και πάρα πολλά 24 ώρα εξάγρυπνοι για να σώσουν όχι την περιουσία τους, για να σώσουν την περιουσία μας, το δάσος μας και τους ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν σε αυτή την πύρινη κόλαση. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θέλω να χρονοτριβώ με τίποτα άλλο. Γεια σας κύριε Αρτοπιέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, ναι, αμήν. Αντιλαμβάνεστε τώρα από εσάς, περιμένουμε να μάθουμε πώς πάνε τα πράγματα, στα δύσκολα σημεία τουλάχιστον.
1: Πριν ξεκινήσουμε την επιχειρησιακή ανάλυση και τα επιχειρησιακά δεδομένα, θα μου επιτρέψετε να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια εκ μέρους του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, σύσσωμης της πυροσβεστικής οικογένειας, ειλικρινή συλληπιτήρια στους δύο άτυπους πιλότους που χθες στο αεροπορικό ατύχημα έχασαν τη ζωή τους και έρχονται να προσθεθούν τη λίστα των τριών ηρωικών συναδέλφων μας, οι οποίοι την περασμένη εβδομάδα στα πεδία των μαχών, στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο, στον Αγέρανο Γηθίο, έχασαν τη ζωή τους. Φερνούμε λοιπόν 5 ανθρώπους οι οποίοι έπεσαν στο βωμό του καθήκοντος. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουμε, είμαστε υποχρεωμένοι και θα συνεχίσουμε να είστε σίγουροι ότι οι πυροσβέστες, οι εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος, όλοι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται, οι στρατιωτικοί, διότι έχουμε κοντά μας και στελέχη του ΓΕΘΑ που βοηθούν πάρα πολύ με ομάδες δευκαλείων, με ομάδες από τα κομματουργικά μηχανήματα που έχονται, βοηθάνε δίπλα μας, οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας. Ένας μεγάλος κύκλος αυτός της πυρόσβεσης της πολιτικής προστασίας. Mm-hmm. Μπορεί ο κόσμος να βλέπει αυτή τη στιγμή σκηνές πολύ δύσκολες και ένα μέτωπο το οποίο έχει ανοίξει πάρα πολύ. Ωστόσο, παραμένουν στο πεδίο πάρα πολλοί πυροσβέστες, 450 μόνιμα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, με 126 υδροφόρο οχήματα, 22 μάζδας ο κομμάντος και από αέρος στην κορύφωση του κύκλου της εναέριας αεροπυρόσβεσης θα βρίσκονται 12 ελικόπτερα, εκ των οποίων 2 για τον εναέριο συντονισμό, καθώς επίσης και 11 αεροσκάφη και μάλιστα εκτός από την ρήψη νερού θα γίνει και άφεση επιβραδυτικού υλικού, επιβραδυτικού λοιπόν καταδυστικού υλικού, προκειμένου να πάμε σε όλα τα μέτρα της περιμέτρου, σε όλη την περίμετρο αυτής της πυρκαγιάς και να γίνει πιο αποτελεσματική η κατάσβεση. Ένα μέτωπο το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ αυτή τη στιγμή και είναι πολύ ενεργό είναι το μέτωπο το οποίο βρίσκεται στη νότιο-ανατολική πλευρά της πυρκαγιάς και συγκεκριμένα στις περιοχές Καντήλη και Αγία Σκέπη. Εκεί έχουν τώρα αυτή τη στιγμή προωθηθεί και άλλες περαιτέρω δυνάμεις, έχει ενισχυθεί πολύ αυτό το κομμάτι του μετώπου, διότι βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή αποτελεί το πιο ενεργό του κομμάτι. Τα άλλα δύο, τα οποία βρίσκονται βορείως και βορειοανατολικά προς την περιοχή της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Νεκταρίου, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια, αν μπορώ να το πω, μεγαλύτερη ύφεση, καθώς επίσης και το κομμάτι το οποίο βλέπει προς την Τσάφα. Αυτό λοιπόν το οποίο μας απασχολεί.
0: Είναι αυτό που πάει προς τα Μέγαρα. Αυτό είναι το.
1: Είναι αυτό το κομμάτι το οποίο νοτίως αυτού του κομματιού είναι τα Μέγαρα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το πιο ενεργό κομμάτι.
0: Και οι περιοχές που είναι πάνω από το Πόρτο Γερμενό προς τα Βίλια, γιατί μπορεί ο κόσμος να μην γνωρίζει και τα τοπονύμια, αλλά οι περιοχές που είναι πάνω από το Πόρτο Γερμενό προς τα Βίλια, εκεί λέτε ότι φαίνεται να πάνε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Βεβαίως, τώρα που μιλάμε, δηλαδή οι περιοχές Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος,
0: ναι,
1: δίνουν μια πιο βελτιωμένη κατάσταση. Όχι ότι έχει ελεγχθεί το μέτωπο,
0: κατάλαβα,
1: όμως σας,
0: ναι,
1: ανέφερα ότι το πιο ενεργό κομμάτι του μετώπου είναι το καντήλι και Αγία Σκέπη.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν έχουν πέσει και έχουν ενισχυθεί από το πρωί οι δυνάμεις μας. Κατευθύνονται περισσότερα οχήματα προς το κομμάτι αυτό του μετώπου και είναι αυτό το οποίο θα μας απασχολήσει, διότι υπάρχουν και διάφορες χαραδρώσεις σε αυτό το κομμάτι, ναι, της Θαλμία Χωάνη, φανταστείτε, που εκεί μπορεί να δημιουργηθεί μια πιο περίπλοκη κατάσταση σε ό,τι αφορά την δασοπυρόζεση.
0: Και δεν ξέρω αν είναι και επικίνδυνο, γιατί εκεί δεν είναι και ένα πεδίο βολής.
1: Το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων. Ωστόσο, δεν αποτελεί πρόβλημα αυτό για εμάς, διότι οι δυνάμεις έχουν μπει μέσα, έχουν πάει γύρω-γύρω από αυτά τα κομμάτια του και του στρατοπέδου εκεί, του πεδίου βολής.
0: Όχι, λέω μήπως έχει και κάποια επικινδυνότητα η επιχείρηση για τους συναδέλφους σας εκεί, λόγω του πεδίου βολής, αν είναι κάτι άσκαστο, δεν ξέρω κιόλας, μπορεί να είναι και
1: επιχειρούμε έχοντας δίπλα μας τα στελέχη του στρατού, τα οποία και μας δίνουν τις κατευθύνσεις τους για το τι πρέπει να γίνει, πώς θα γίνει, μαζί με το όλο το πλαίσιο αυτό της δασοπυρόσβεσης. Υπάρχουν και πάρα πολλά χωματουργικά μηχανήματα.
0: Mm.
1: Υπάρχει η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, που από την πρώτη στιγμή ήταν κοντά μας. Νυχθημερών και οι άνθρωποι αυτοί, οι συνάδελφοί μας του στρατού, ανοίγουν, διανοίγουν αντιπυρικές ζώνες, ανοίγουν δρόμους, διότι επρόκειτο, για όσους δεν γνωρίζουν, για ένα πολύ συμπαγές δάσος, στο οποίο η πρόσβασή του πολλές φορές ήταν δύσκολη. Και γι' αυτό το λόγο χρειαζόταν και προωθητήρες γεών και χωματουργικά μηχανήματα, μπουλντόζες, να μπουν σε αυτό το κομμάτι του οδύσβατο, να μας ανοίξουν δρόμους. Έχει γίνει
0: αυτό, κύριε Αρτοπιέ, συγγνώμη, αλλά επίτηδες σας διακόπτω αυτή τη στιγμή. Αυτό που μόλις είπατε, αλλά επειδή εγώ προσένδειξη, πώς να το πω, σεβασμού απέναντι στους συναδέλφους σας και στα θύματα που έχετε, αλλά και στην προσπάθεια που κάνετε, εγώ δεν θα το πιάσω αυτή την ώρα, αλλά αυτό που είπατε ότι είναι ένα πυκνό δάσος και τώρα η πυροσβεστική, όχι με ευθύνη σας, προσέξτε, δεν μεταθέτω την ευθύνη σε εσάς, αλλά καταγράφω τις αντιδράσεις που υπάρχουν όποτε ακόμα και η πυροσβεστική ζητούσε να υπάρχουν κάποιες ζώνες, να ανοιχτούν κάποιοι δρόμοι, το ξεσηκωμό και θα καταστραφεί το δάσος και όλα αυτά. Αυτό ας καταγραφεί τώρα για να το δούμε την επόμενη μέρα. Ότι είναι ένα πυκνό δάσος και δεν μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση εκεί. Αν πρέπει να είναι έτσι ή αν πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά. Γιατί εγώ έβλεπα από τα ρεπορτάζ συναδέλφου σας να προσπαθούν να βρουν ένα άνοιγμα για να στήσουν μια άμυνα και να μην βρίσκουν. Δεν ξέρω αν αυτό είναι λογικό.
1: Βέβαια, για να απαντήσω σε αυτό το οποίο αναφέρατε πριν από λίγο, θα πρέπει να σας πω ότι είναι παγκόσμια πρακτική. Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα να διανοίγονται επί του πεδίου των επιχειρήσεων, την ώρα των επιχειρήσεων, αντιπυρικές ζώνες. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι μια συνήθις πρακτική.
0: Ναι, αλλά εδώ μιλάμε ότι δεν υπήρχαν καν από πριν. Εγώ έτσι τουλάχιστον το είδα στο σκηνικό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, αυτό ας το δούμε την επόμενη μέρα.
1: Αυτή την ώρα, λοιπόν, μαζί με το έργο της δασοπυρόσβεσης, διανοίγονται και αντιπυρικές ζώνες. Προσπαθούμε να χαραχτούν και να δημιουργήσουμε αυτά τα κενά, τα λεγόμενα κενά, προκειμένου να μην βρίσκεται τροφή ή πυρκαγιά. Ευτυχώς οι άνεμοι νέουν από το πρωί λίγο πιο ήπιοι. Θυμίζω εδώ ότι η μεγαλύτερη μας δυσκολία και δυσχέρεια ήταν το γεγονός ότι επί 30 και πλέον ώρες, στην έναρξη της δύσκολης αυτής πυρκαγιάς, δεν είχαμε διαθέσιμα ενέργεια μέσα, λόγω των μεγάλων δυσχεριών στην υδροληψία όλων των εναερίων μέσων και τις αναταράξεις οι οποίες υπήρχαν, και αυτό πρέπει να αναφερθεί, διότι όταν δεν έχεις εναέρια μέσα για περισσότερες από μια μισή και πλέον μέρες, ειδικά στην έννοια της πυρκαγιάς που είναι η κορύφωσή της, αυτό δημιουργεί προβλήματα σε ό,τι αφορά την δυναμική ανακοπή του μετώπου, ναι, την κεφαλή. Την, ναι, κεφαλή του μετώπου, διότι αυτό κάνουν τα εναέρια μέσα. Πηγαίνουν στο πιο ενεργό σημείο, στην κεφαλή των μετώπων, και κάνουν δυναμική ανακοπή. Αυτό δεν το είχαμε.
0: Για να μπορέσουν και μετά και οι συνάδελφοί σας από κάτω.
1: Λόγω καιρικών συνθήκων.
0: Ναι,
1: λόγω,
0: ναι,
1: καιρικών συνθήκων.
0: Ναι, ναι.
1: Έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θα πρέπει να το πούμε αυτό. Πρέπει να ακουστεί. Απογειώθηκαν με εντολή απογείωσης την πρώτη ώρα που εκδηλώθηκε αυτή η πυρκαγιά. 29 εν αέρια μέσα 18 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη πήραν εντολή απογείωσης. Όμως, όπως σας είπα, οι καιρικές συνθήκες ήταν τόσο δυσμενείς που δεν επέτρεψαν την προσγείωση, την υδροληψία, καν και οι ανατράξεις ήταν τόσο πολύ έντονες που δεν μας επέτρεψαν να απογειωθούν αυτά τα
0: αεροσκάφη. Στη φωτιά εκεί στον Ασπρόπυργο που την πιάσατε πολύ γρήγορα, γιατί θα έπαιρνε πολύ με επικίνδυνες διαστάσεις, πλησίασε Χαϊδάρι κτλ. Ήμουν μάρτυρας της υδροληψίας από τα αεροσκάφη εκεί ανοιχτά τους Καραμαγκά. Και όπου, τη στιγμή που έβλεπα το αεροσκάφος σε αυτά τα κύματα να προσπαθεί να πάρει νερό, δεν μπορούσα καν να το βλέπω, δηλαδή γυρνούσα από την άλλη, ήταν λέω δεν μπορεί, δεν γίνεται, και όμως, δηλαδή θέλω να πω ότι για να μην μπορεί να πάρει νερό ένα αεροπλάνο και να κάνει τη ρήψη, σημαίνει ότι είναι κάτι που είναι πέρα από τα μηχανήματα και τους ανθρώπους. Το είδα με τα μάτια μου, σε αυτό τουλάχιστον.
1: Μιας και αναφέρεστε και σε αυτή την πυρκαγιά, μια πολύ μικρή παράγραφος και σε αυτό. Η πυρκαγιά ανέβηκε από τα νεόπτες στα Ασπροπύργο. Στο Άνω Χαϊδάρι μέσα σε 20 λεπτά διένυσε μια απόσταση χιλιόμετρων.
0: Ναι,
1: μέσα
0: τότε...
1: σε 20 λεπτά. Και όλοι θυμάστε και είδατε, νομίζω, ότι έγινε μια πολύ μεγάλη ανάσχεση του μετόπου μπροστά ακριβώς από το ψυχιατρικό
0: στον
1: Δαφνί. Εκεί λοιπόν, μέσω των εναερίων, μέσω και των επίγειων, τη συνεργασία των επίγειων με τις εναέριες δυνάμεις, είναι δυναμική ανακοπή του μετόπου ακριβώς μπροστά από το Δαφνί.
0: Ναι.
1: Δείγμα αυτό του πώς μπορεί να λειτουργήσει η εναέρια με την
0: ψυχιατρική. Κλείνοντας, γιατί πρέπει να κλείσουμε, κύριε εκπρόσωπε, θα ήθελα να επισημάνω και την πολύ σωστή πρακτική του σώματος να ανακοινώνει τις συλλήψεις συμπολιτών μας, οι οποίοι με αυτές τις συνθήκες, ο ένας με τροχό, ο άλλος με εξυγχρονοκόλληση ή ο άλλος επειδή έτσι του ήρθε, νομίζω στην Κεφαλονιά είναι μια τέτοια περίπτωση, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Είναι μια πυρκαγιά εκ προθέσεως.
0: Ναι.
1: Από ένα άτομο το οποίο έχει συλληφθεί για την πυρκαγιά η οποία συνέβη προχθές στην Πάστρα Κεφαλονιά,
0: ναι.
1: Εκεί στη Νότια Κεφαλονιά.
0: Αυτός δεν έκανε εργασίες, νομίζω.
1: Με γυμνή φλόγα προσπάθησε εκ προθέσεως να βάλει φωτιά. Έχει ξανασυλληφθεί στο παρελθόν, δηλαδή έχει ιστορικό ο άνθρωπος αυτός.
0: Ναι, και δεν ξέρω.
1: Έχει παραδοθεί στη δικαιοσύνη.
0: Δεν ξέρω και τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Αρτοπία. Δηλαδή, εντάξει.
1: Μιας και το αναφέρεται, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και τα τοπικά ανακριτικά τμήματα της διεύθυνσης αυτής έχουν προβεί σε συλλήψεις από 1η Ιανουαρίου ένας αριθμός 257 συλλήψεων. Στο πλαίσιο της διαδικασίας προβλέπεται από την ανακριτική διαδικασία, και μάλιστα 228 εξ αυτών είναι από αμέλεια.
0: Μάλιστα.
1: Και 29 από πρόθεση. Βεβαίως το αποτέλεσμα το καταστροφικό είναι το ίδιο. Εμείς το μήνυμα το οποίο θέλουμε να περάσουμε μέσα από τη φιλόξενη συχνότητα, τη δική σας. Και σήμερα οι συνθήκες θα είναι πολύ δύσκολες με πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Ζητούμε τη συνεργασία των συμπολιτών μας προκειμένου να μην έχουμε νέες ενάρξεις, να μην υπάρχει κάποιο θέμα με θερμές εργασίες, ηλεκτροκόλληση, εργασίες τροχού, υπαίθρια μπαρμπεκιού, ακόμη και απόρριψη τσιγάρων. Σήμερα δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο, προσέχουμε πάρα πολύ. Δεν υπερεκτιμάμε πάνω απ' όλα τις δυνάμεις μας. Αυτό το οποίο συνέβαινε και στο παρελθόν πρέπει να εκλείψει. Η κουλτούρα πλέον ασφάλειας με βάση την κλιματική κρίση πρέπει να αλλάξει και σε εμάς. Βλέπουμε το τι συμβαίνει στη Δυτική Ευρώπη, στη Γαλλία, στην Ισπανία.
0: Ηνωμένες Πολιτείες παντού.
1: Να παρεμβαστούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες παντού.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Αρτοπιέ. Καλή δύναμη, εύχομαι, καλή συνέχεια. Κύριος Γιάννης Αρτοπιός, αναπτύσσεται εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος για αυτές τις πυρκαγιές που έχουμε. Ναι, θα αναφερθώ σε λίγο στα σχόλιά σας, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το κομμάτι της πρόληψης, εννοώ, και της συζήτησης που είχαμε για αντιπυρικές ζώνες και τα λοιπά, είναι νομίζω ένα θέμα που πρέπει να το δούμε. Κάθε χρονιά δηλαδή το βλέπουμε, αλλά συνήθως μένουμε με τις παρατηρήσεις. Προσπαθώντας λιγάκι να βάλουμε εμβόλυμα και θέματα τα οποία ούτως ή άλλως υπάρχουν στο δημόσιο διάλογο, αλλά τώρα με τις πυρκαγιές, ξέρετε, έχει στραφεί εκεί το ενδιαφέρον και πολύ σωστά έχει στραφεί εκεί, γιατί αυτό είναι το κυρίαρχο ζήτημα. Αλλά ένα από αυτά, και Αν δεν προλάβουμε σήμερα να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Κούγκα, θα το κάνουμε και σε δεύτερο χρόνο. Είναι το θέμα των προεκλογικών εξαγγελιών. Εγώ εντόπισα στην Καθημερινή το άρθρο του κύριου Γκόκα και αμέσως τον κάλεσα, ο κύριος Γιαννίρης βεβαίως είναι ο υπέτειος γι' αυτό, για να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο ναι μεν οριμάσαμε μέσα από πολύ δύσκολες συνθήκες, ενώ τα μνημόνια, αλλά εξακολουθεί να χαϊδεύει τα αυτιά. Τι εννοώ? Μπαίνοντας όλο και πιο βαθιά στην προεκλογική περίοδο, ακούμε πολλά πράγματα από κόμματα της αντιπολίτευσης, και όχι μόνο, βγάλτε την αντιπολίτευση, βγάλτε τις κομματικές ταμπέλες. Ακούμε πολλά πράγματα και πολλές υποσχέσεις, κυρίως στο πεδίο της οικονομίας. Αναμενόμενο. Αυτή η παροχολογία και οι εξαγγελίες και οι υποσχέσεις στο κομμάτι της οικονομίας είναι αναμενόμενο σε προεκλογική περίοδο. Λέω οριμάσαμε κάτω από δύσκολες και επίπονες συνθήκες, γιατί την περίοδο των μνημονίων αντιληφθήκαμε, νομίζω ο καθένας μας, ότι δεν υπάρχει κάποιο δέντρο από το οποίο κόβουμε ευρώ. Το τελευταίο ευρώ που χρησιμοποιείται για δαπάνη βγαίνει από την τσέπη μας. Οπότε πρέπει υπό αυτό το πρίσμα να βλέπουμε και όσες υποσχέσεις δίνονται αυτή την περίοδο. Οι δυσκολίες της κοστολόγησης είναι ο τίτλος του άρθρου του κυρίου Περικλή Γκόγκα. Ο κύριος Περικλής Γκόγκας είναι καθηγητής οικονομικός στο Δημοκρίτιο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε, αν και μέσα από δύσκολες συνθήκες και καταστάσεις. Τι κάνετε, κύριε Γκόγκα, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, ναι, πραγματικά δύσκολη κατάσταση.
0: Ναι, γιατί ήθελα και εγώ να έχουμε περισσότερο χρόνο, ούτως ώστε...
2: καταλαβαίνω σίγουρα, είναι...
0: Αλλά θα μου επιτρέψετε και λίγο μετά τις 9.30 και αν μπορούμε και μέσα στην εβδομάδα να επαναλάβουμε το ραντεβού μας.
2: Ωραία.
0: Η δυσκολία της κοστολόγησης είναι ο τίτλος του άρθρου σας και αναφέρεστε στο ότι δεν είναι πολύ ξεκάθαρη η εικόνα των επιπτώσεων που έχει μία προεκλογική υπόσχεση και ο αντίκτυπός της στα δημοσιονομικά. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, φυσικά. Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ότι τα οικονομικά δεν είναι μια αντιτερμινιστική επιστήμη. Έτσι. Δηλαδή, αν κάνουμε το ίδιο πράγμα 10 φορές, δεν θα μας φέρει το ίδιο αποτέλεσμα και τις 10 φορές. Υπάρχουν πάρα πολλοί αστάθμητοι παράγοντες. Και με αποτέλεσμα οποιαδήποτε πρόβλεψη πέραν του 12 μήνου να είναι περισσότερο εκτίμηση για μας παρά μια μαθηματική βεβαιότητα. Προφανώς η κοστολόγηση είναι ένα απαραίτητο όργανο για την άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής, όπως είναι ένας δείκτης θερμοκρασίας ή δείκτης καυσίμου στο αυτοκίνητό μας, είναι μια πηξίδα δηλαδή, αλλά δεν είναι ο χάρτης που οδηγεί στον προορισμό μας, στο στόχο μας που έχουμε με οτιδήποτε δημοσιονομικό μέτρο παίρνουμε. Και αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν στο μυαλό μου 4 μεγάλα βασικά αγκάθια σε όλο αυτό.
0: Θέλετε να τα πούμε μετά τις 9.30?
2: Φυσικά, εννοείται.
0: Σας ξανακαλώ.
2: Ναι,
0: ας μείνουμε σε αυτό. Υπάρχουν 4 αγκάθια στο να προσδιορίσουμε τις επιπτώσεις κάποιου μέτρου. Σε λίγο θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Διαφημίσεις. Μετά το δελτίο ειδήσεων συνεχίζουμε τον κύριο Κούγκα.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη Μεγάρων είναι το κύριο μέτωπο που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως δήλωσε στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, γύρω από το πεδίο βολής Μεγάρων που βρίσκεται κοντά έχουν αναπτυχθεί πυροσβέστες αλλά και στελέχη του στρατού που δίνουν κατευθύνσεις. Ανέφερε ακόμα ότι βελτιωμένη είναι η εικόνα από το μέτωπο κοντά στα Βίλια, στις περιοχές Κρυοπηγάδη και Αγίο Νεκτάριο, καθώς και στο μέτωπο στην Ψάθα. Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος αναλαμβάνει την έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος με τη σύγκρουση στον αέρα δύο ελικοπτερών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα, που είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματίες. Ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, όλοι μαζί μπορούμε καλοί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία συγκέντρωσης σήμερα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, το παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και η πλατεία Κοτζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Τέλος της μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα, είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Έκτακτη σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών έχει συγκληθεί για αύριο υπό το φόβο διάχυση της μεταναστευτικής κρίσης που έχει ξεσπάσει στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
9: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Περικλή Γκόγκα. Είναι καθηγητής οικονομικών στο Δημοκρίτιο. Συζητάμε για τις προεκλογικές εξαγγελίες σε ό,τι αφορά το πεδίο της οικονομίας, τις επιπτώσεις τους και το αν αυτές είναι μετρήσιμες. Μετρήσιμες τόσο οι εξαγγελίες, όσο και οι επιπτώσεις τους. Και μας έλεγε ο κύριος Γκόγκας ότι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες και υπάρχουν αγκάθια στο να προσδιορίσεις τις επιπτώσεις τους. Κύριε Γκόγκα, είστε μαζί μας, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, φυσικά.
9: Προτείνω το εξής. Επειδή σε λίγο πρέπει να επικοινωνήσουμε, επειδή έχει μια πτήση και δεν πρέπει να τη χάσει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, αν μπορούμε να πούμε ποια είναι αυτά τα αγκάθια και να επανέλθουμε αύριο ή μεθαύριο να τα αναλύσουμε. Δηλαδή, αν μας δώσετε σε τίτλους ποιες είναι οι βασικές δυσκολίες στο να προσδιοριστεί η επίπτωση ενός μέτρου.
2: Βεβαίως. Αν θέλετε συνοπτικά να πούμε ότι είπαμε ότι η κοστολόγηση είναι ένα απαραίτητο εργαλείο, δεν είναι βέβαιο ο στόχος, δεν είναι ο χάρτης που μας οδηγεί εκεί που θέλουμε να πάμε τελικά. Και τα μεγάλα αγκάθια για τα οποία μίλησα και κάποια άλλη στιγμή μπορούμε να αναφερθούμε και σε άλλα προβλήματα, είναι ότι πρώτον μια κοστολόγηση βλέπει στατικά την οικονομία και όχι δυναμικά. Δηλαδή βλέπουμε πώς θα επηρεάσει κάτι αύριο και μεθαύριο και όχι πώς θα επηρεάσει την οικονομία μας και εμάς και το πρωτοφόλι μας μετά από 2, 3, 5, 10 χρόνια το μέλλον. Όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν με την κρίση που πολύ σωστά αναφέρατε. Δεύτερον, δεν μπορεί να μετρήσει την ποιότητα των αλλαγών και των μέτρων που προτείνονται. Δηλαδή, ποια είναι η αξία μιας καλύτερης παιδείας. για να το κάνουμε και επίκαιρο, ποια είναι η αξία του να πάρουμε περισσότερα πυροσβεστικά μέσα.
9: Ναι, ναι.
2: Αυτά θα έχουν αρνητική επίπτωση φυσικά στον προϋπολογισμό, στα δημοσιονομικά, αλλά καταλαβαίνουμε πάρα πολύ ότι ίσως είναι πολύ σημαντικό, ναι, να γίνει κάτι τέτοιο. Το τρίτο είναι ότι αυτό που λέμε οι οικονομολόγοι, το κόστος ευκαιρίας, δηλαδή βλέπουν, η κοστολόγηση βλέπει το κόστος του να κάνεις κάτι, αλλά δεν βλέπει καθόλου το τεράστιο κόστος που μπορεί να υπάρχει του να μην κάνεις κάτι. Έτσι. Mm-hmm. Και εκεί υπάρχει ένα κόστος το οποίο δεν υπολογίζεται σε αυτές, ναι, τις περιπτώσεις. Και τέταρτον, συνήθως εργαλειοποιείται πολιτικά από όλες τις πλευρές. Οι δύο πλευρές είναι πάντα, mm-hmm, η όποια κυβέρνηση και η αντιπολίτευση.
9: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί δημιουργεί μια ψευδή ακρίβεια μέσω των αριθμών. Δηλαδή παρουσιάζει κάποιος, οποιοδήποτε κόμμα, κάτι το οποίο είναι κοστολογημένο και δίνει ένα νούμερο, και αυτό δίνει μια ψευδή ακρίβεια στον πολίτη ότι πραγματικά μπορούμε να βασιστούμε σε αυτά τα νούμερα. Και όπως σας είπα, η οικονομική επιστήμη δεν είναι δετερμινιστική. Ναι. Δηλαδή προβλέψεις μετά από ένα δεκάμηνο δεν μπορούμε να κάνουμε με σημαντική ακρίβεια.
9: Θα επανέλθω με ερωτήσεις σε αυτά τα τέσσερα θέματα, γιατί θέλω να μου πείτε και πόσο πολίτης μπορεί να σταθεί κριτικά πάνω σε αυτές τις εξαγγελίες κομματικές. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκόγκα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Ο κύριος Περικλής Γκόγκας, καθηγητής οικονομικών στο Δημοκρίτιο, γιατί έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο και ακούγονται και τρέλες από διάφορα κόμματα. Μια κατάσχετη έτσι, τέτοια, εξαγγελίες και παροχολογία, τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι μετά την κρίση που περάσαμε στα χρόνια του μνημονίου, ναι μεν στεκόμαστε λιγάκι προσεκτικά απέναντι από αυτά, αλλά από ό,τι βλέπω και στην καθημερινότητα πολλοί υποκύπτουν στον πειρασμό. Όπως σας είπα, έτσι διακόψαμε την συνομιλία που είχαμε με τον καθηγητή, τον κύριο Γκόγκα, γιατί πρέπει να πάμε στον κύριο Πλεύρη, έχει και άλλες υποχρεώσεις, οπότε τώρα μπορέσαμε να ξεκλέψουμε λίγο χρόνο. Τι κάνετε, κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
10: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
9: Δεν ξέρω, πριν σας βάλω εγώ στα δικά μου, μήπως ένα γενικό σχόλιο έτσι για αυτές τις δύσκολες στιγμές που,
10: εντάξει, ναι,
9: που βιώνει η πατρίδα.
10: Το βασικό τώρα είναι η απώλεια ανθρώπινων ζώων, πέρα από τα συλληπιτήρια, και αυτά είναι οπωσδήποτε αυτό που μας δημιουργεί και το σφίξιμο και ουσιαστικά προσπαθείς ό,τι όποια καταστροφή και να γίνει να μην υπάρχουν. Το σημαντικό είναι ανθρώπινες ζωές και θρηνούμε αυτή τη στιγμή πυροσβέστες και χθες και τις προηγούμενες μέρες που ηρωικά έχουν δώσει τον αγώνα για την κατάσβεση των πυρκαγιών.
9: Mm-hmm. Τώρα, στα δικά σας, έτσι να το συντομεύσουμε, νομίζω και ότι ο πλέον κακόπιστος πολίτης, ο πολίτης ο οποίος στέκεται απέναντι από την κυβέρνηση και καλά κάνει, δικαίωμά του, αντιλαμβάνεται το πόσο κρίσιμη ήταν η απόφαση και η εφαρμογή των μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη στον Εύρο, προκειμένου να ανακόψει μια πολύ δύσκολη κατάσταση που θα βίωνε η πατρίδα, που θα βίωνε η χώρα μας, η οποία τα προηγούμενα χρόνια έστελνε ένα μήνυμα, ένα λάθος μήνυμα κατά την προσωπική μου εκτίμηση, και εκείνη τη στιγμή ήρθε αντιμέτωπη με μια υβριδικού τύπου επιχείρηση που εάν δεν την αντιμετώπιζε αποτελεσματικά, βλέπουμε ποιες μπορεί να ήταν οι επιπτώσεις, τις βλέπουμε τώρα στην Ισπανία, κύριε Υπουργέ.
10: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει μια πραγματικότητα, γιατί πια έχουμε τα παραδείγματα. Δηλαδή σκεφτείτε ότι όσοι μπήκαν στη Θέουτα σε μία μέρα είναι οι ετήσιες ροές της Ελλάδος, ας πούμε. Οι ετήσιες ροές της Ελλάδος κινούνται τώρα που είναι πιο μειωμένες κάτω από 50.000 και πήγανε 50.000+ σε μία μέρα. Και προσέχτε και μια τρομακτική διαφορά έναντι του Εύρου. Στον Εύρο, εάν τελικά ο Εύρος έπεφτε και έμπαιναν μέσα μετανάστες, δεν θα ήταν Τούρκοι υπήκοοι όπως είναι τώρα Μαροκινοί και το Μαρόκο, σε συνεννόηση με τις ισπανικές αρχές τους παίρνει πίσω γιατί είναι πολίτες τους. Θα ήταν παράνομοι μετανάστες από κάθε χώρα που σίγουρα η Τουρκία δεν θα τους έπαιρνε πίσω. Και να σας πω κάτι, όχι αντίστοιχα βέβαια, αντίστοιχη συσχέτιση με τον Εύρο, αλλά και πέρυσι το καλοκαίρι, όταν σε τρεις μέρες είχαμε σχεδόν 3.000 άτομα σε ένα Σαββατοκύριακο από τη Λιβύη, πάλι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε εντολή να πάσουν μέτρα αναστολής ασύλου και είδαμε ότι οι ροές κρατήθηκαν. Εδώ πέρα για εμένα είναι μια ξεκάθαρη θέση που πρέπει σιγά σιγά να γίνεται κοινή γραμμή όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Η Ισπανία είχε επιλέξει να είναι εξαίρεση σε αυτό. Δεν είναι θέμα ανθρωπισμού ή μη ανθρωπισμού. Είναι θέμα ρεαλισμού. Ο μεγαλύτερος ανθρωπιστής να είσαι, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να μπαίνουν 50.000 άτομα στην Ευρώπη, ούτε μπορεί να δίνεις ένα λαθασμένο μήνυμα νομιμοποιώντας κόσμο με πολύ εύκολες διαδικασίες, διότι τα ίδια τα κυκλώματα, κύριε Μάλη, όταν ας πούμε γνωρίζουν ότι στην Ισπανία υπήρξε νόμος του Μαρτίου ότι σε 3 μήνες παραμονή στην Ισπανία μπορεί να κάποιος να πάρει νόμιμα έγγραφα και ήδη έχει 1.100.000 αιτήσεις η Ισπανία, τα ίδια τα κυκλώματα είναι αυτά που θα δώσουν ένα μήνυμα. Παιδιά, στην Ιταλία, στην Ελλάδα, άμα μπείτε παράνομα, σας κρατάνε, κάνουν διαδικασίες απέλασης. Στην Ισπανία έχετε ελπίδα να πάρετε χαρτιά. Δεν θέλει πολύ δηλαδή να διαστρεβλωθούν ακόμα και μηνύματα για να εργαλειοποιηθεί μια υπόθεση. Και αυτό βιώσαμε και κατά την εκτίμηση μου, κύριε Μάλη, και είναι βέβαια και η θέση της ελληνικής κυβέρνησης, εμείς πιστεύουμε ότι οι λύσεις θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκές και κοινές. Δεν μας αρέσει δηλαδή σε μια άτυχη στιγμή μιας χώρας που πλήττεται αυτή τη στιγμή, παρόλο που διαφωνούμε με πολιτική που έχει ακολουθήσει, αναγκαστικά να στοχοποιηθεί. Δηλαδή πρέπει να παραμείνουμε σε ευρωπαϊκές λύσεις προστασίας της Ευρώπης από κύματα παρανόμων μεταναστών.
0: Ναι, άρα αυτό που έκανε η Μελόνι, ας πούμε, δεν θα το δούμε από τη χώρα μας.
10: Ναι, εμείς κοιτάξτε, το θεωρούμε πολύ πρώιμο. Πρώτα απ' όλα βλέπετε, αλλά να σας πω, αυτό έχει και ένα ενδιαφέρον. Στην πραγματικότητα, η Ισπανία, επειδή πολλές φορές και στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια εγκαλούσε διατάξεις ότι πρέπει να έχουμε, ας πούμε, κάποιες χώρες θέλουμε return hub, θέλουμε πιο σκληρές πολιτικές. Η Ισπανία ήταν πάντοτε μιας αντίληψης πιο, σε εισαγωγικά, ανθρωπιστικής προσέγγισης. Τώρα κοιτάξτε τι γίνεται όμως. 50.000 κόσμοι επιστρέφει πίσω χωρίς να τους εξετάσει κανένα άσυλο. Δηλαδή, όταν βρεθεί στη δύσκολη θέση, καλή είναι η ανθρωπιστική προσέγγιση, αλλά στη δύσκολη θέση έρχεσαι και λες ότι προτιμώ να πάρω μέτρα να προστατευτώ. Εμείς τι λέμε λοιπόν, ότι το κομμάτι Σέγγεν έχει την εξής λεπτότητα. Οι χώρες πρώτης υποδοχής μπορούν ανά πάσα στιγμή να βρεθούν εκτεθειμένες σε εργαλειοποίηση μεταναστευτικού. Άρα η όποια συζήτηση για τέτοια θέματα θα πρέπει να είναι, κατά την εκτίμησή μας, ιδιαίτερος προσεκτική. Μακάρι να ολοκληρωθεί.

0: Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχει και μια πραγματικότητα. Οπότε θα πρέπει σίγουρα να είμαστε πιο προετοιμασμένοι, εάν τυχόν έχουμε τέτοιου είδους εργαλειοποίησεις που εμείς, όπως πολύ σωστά είπατε, στην Ελλάδα ήδη το έχουμε συναντήσει. Το έχουν συναντήσει και κάποιες άλλες χώρες που συνορεύουν με τη Λευκορωσία. Πρέπει να είμαστε ανά πάση στιγμή έτοιμοι ότι με όσους συνορεύουμε μπορούν να κάνουν χρήση αυτών των εργαλείων και θα πρέπει εμείς να τα αποτρέψουμε.
1: Και εργαλειοποίηση που έχει και μια γεωπολιτική διάσταση, γιατί διαβάζω πως υπάρχουν αναλυτές οι οποίοι γράφουν ότι πίσω από αυτή την ή μάλλον αυτό μπορεί να το πυροδότησε και μια, αν όχι προτροπή, σίγουρα ανοχή από την πλευρά του Μαρόκου, της κυβέρνησης δηλαδή του Μαρόκου, επειδή φάνηκε ενοχλημένο για κάποιες κινήσεις της ισπανικής κυβέρνησης. Δηλαδή υπάρχει και η γεωπολιτική διάσταση, την οποία αντιμετωπίζουμε και εμείς, την εργαλειοποίηση λόγω γεωπολιτικού. Και να σας πω κάτι, κύριε Πλεύρη, προσωπική εκτίμηση, εσείς τώρα διατυπώνετε δημόσιο λόγο και ξέρω ότι είναι δύσκολο να το, ακόμη και αν το πιστεύετε, να το πείτε. Εγώ πιστεύω, επειδή μιλήσατε και από ροές από Λιβύη, πιστεύω ότι δεν είναι κάτι που δεν έχει σχέση με την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού με τη γείτονα. Κοιτάξτε, αυτή είναι η προσωπική εκτίμηση.
0: Θα σας πω τι γίνεται, να το πούμε πιο απλά. Έχουμε δει, λόγου χάρη με την Τουρκία, όταν η Τουρκία άλλαξε μια συνολική στάση στο μεταναστευτικό, δηλαδή αποφάσισε αφενός να ελέγχει ακόμα πιο αυστηρά τα σύνορά της και στην Ανατολή και να αποτρέπει τις transit μετακινήσεις προς την Ευρώπη. Βέβαια, γι' αυτό πήρε και πολλά χρήματα και,
1: βέβαια.
0: Να σας πω, εντάξει, και λογικό είναι να δίνεις χρήματα όταν κάποιος σε βοηθάει στην αντιμετώπιση μεταναστευτικού. Είδαμε μια φοβερή μείωση των ροών.
1: Στα νησιά, στο Αιγαίο.
0: Αυτά νησιά, στο Αιγαίο. Δηλαδή, πια αυτό είναι σε ιστορικό χαμηλό. Αντίστοιχα, και με τη Λιβύη ερχόμαστε σε αυτό το οποίο λέτε. Προφανώς είναι η ανατολική πλευρά που δεν είναι ένα κράτος που έχει τα χαρακτηριστικά της οργάνωσης που έχει η Τουρκία. Αλλά έχουμε δει ότι όσες φορές υπάρχει μια συνεννόηση που επιχειρείται τώρα ή προσπαθούμε να ενισχύσουμε, να τους δώσουμε τεχνογνωσία, έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Και σίγουρα υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουμε βιώσει γεωπολιτικά που υπάρχει η μεγαλύτερη αύξηση των ροών. Άρα αυτό το οποίο λέτε, υπάρχει πραγματικότητα, δηλαδή πληθυσμός υπάρχει. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει πληθυσμός που έχει φτάσει εκεί πέρα και θέλει να περάσει στην Ευρώπη, αλλά ο χειρισμός που κάνει το κάθε κράτος και με το γεωπολιτικό του ενδιαφέρον και με άλλα συστημικά θέματα που το ίδιο έχει, έχουν σημασία.
1: Ναι. Θέλω και μία τρίτη διάσταση. Μιλήσαμε για το γεωπολιτικό, μιλήσαμε για το πολιτικό, τι μηνύματα στέλνει κάθε κυβέρνηση. Είναι και το νομικό. Διαβάζω επίσης για την Ισπανία ότι μπορεί οι εξελίξεις να επιταχύνθει, να πυροδοτήθηκαν, πώς να το πω, να ενισχύθηκαν αυτές οι εξελίξεις από μία πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας που λέει ότι δεν μπορούμε να στέλνουμε πίσω στο Μαρόκο, παρότι μας είπατε ότι τώρα έγινε εξαιτίας έκτακτης ανάγκης, ότι δεν μπορούν να στέλνουν πίσω στο Μαρόκο όσους μετανάστες φτάνουν δια θαλάσσης και ότι πρέπει να γίνεται μια χρονοβόρα διαδικασία κτλ. Εμείς στο νομικό μας πλαίσιο το έχουμε, είμαστε θωρακισμένοι με βάση το νομικό μας πλαίσιο απέναντι σε τέτοιο κίνδυνο.
0: Εμείς κοιτάξτε, τι γίνεται και στις περιπτώσεις.
1: Περάσαμε και πρόσφατα το νόμο, οπότε.
0: Ό,τι νόμο έχουμε περάσει, κανονικά έχει υποστηριχθεί. Έχουμε περάσει εμείς νόμο παράνομης παραμονής που οδηγεί σε φυλάκιση. Αλλά και όταν κάναμε και αναστολή ασύλου, γιατί αναστολή ασύλου έγινε και στον Εύρο και πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Λιβύη, ναι.
0: Οι αποφάσεις οι οποίες υπήρξαν δεν δημιούργησαν πρόβλημα. Αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Δηλαδή ουσιαστικά, τι είπε το, να το πω πολύ απλά, το Ισπανικό δικαστήριο και δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα. Αυτοί και να πήγαιναν στη Θεούτα, βάσει και του νέου συμφώνου μετανάστευσης, σου λέει ότι θεωρείται τη συνοριακή διαδικασία και παραμένεις εκεί πέρα. Δεν σε μεταφέρω στην ενδοχώρα. Και ουσιαστικά άνοιξε παράθυρο αυτή η δικαστική απόφαση, εάν υπάρχει συνοστισμός σε ένα σημείο συνοριακό, να μπορεί να γίνεται μεταφορά στην ενδοχώρα. Ναι. Οπότε το μήνυμα ήταν, μπείτε μέσα, γιατί υποχρεωτικά.
1: Και μετά θα σας πάμε στην Ισπανία.
0: Θα σας πάνε στην ενδοχώρα και μέχρι να σας εξετάσουν το άσυλο, εσείς θα έχετε κάνει ό,τι θέλετε. Αυτό έχει μια αξία, γιατί να σας πω, θα σας το πω και το βλέπουμε και στα ευρωπαϊκά όργανα. Εγώ καταλαβαίνω και σεβόμαστε απόλυτα τα δικαστήρια, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει και τα δικαστήρια, κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να μπουν σε μια λογική ότι πια η βούληση όλων των κυβερνήσεων και των λαών είναι μια διαφορετική προσέγγιση. Οπότε προφανώς η ερμηνεία των συνθήκων, που τη σεβόμαστε απόλυτα, θα πρέπει να γίνονται με ένα συσταλτικό και όχι με ένα διασταλτικό τρόπο, καθώς η προτεραιότητα που έχουμε ως κυβερνήσεις είναι να προστατεύσουμε τους

0: Ευρωπαίους και τους πολίτες μας και όχι να λύσουμε το ανθρωπιστικό πρόβλημα του πλανήτη.
1: Mm-hmm. Να έρθω στην... στην
0: πρέπει να κλείσουμε γιατί...
1: Τώρα, να σας κάνω την ερώτηση στην επόμενη φορά που θα μιλήσουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό γεια.
1: Να είστε καλά. Ο κύριος Στάρος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Γνώριζα εξ αρχής πως είχαμε ξεκλέψει χρόνο γιατί μπαίνει στο αεροπλάνο τώρα, οπότε δεν θα μπορούσα να καθυστερήσει πτήση για τον κύριο Πλεύρη. Ήθελα να το ρωτήσω, αλλά θα μας δοθεί η ευκαιρία σε μια άλλη χρονική στιγμή, τις επόμενες ημέρες, να επικοινωνήσουμε πάλι μαζί του, γιατί ένα-δύο εκκρεμότητες είχα. Η συνεννόηση που γίνεται, το είχε πει ο ίδιος ο Υπουργός, με χώρες της Αφρικής, προκειμένου να μεταφέρονται εκεί μετανάστες οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτημα ασύλου. Θέλω να το ρωτήσω εάν και πόσο έχει προχωρήσει κάτι τέτοιο και αν είναι σύμφωνο και με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Νομίζω είναι, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία σε δεύτερο χρόνο με τον κύριο Πλεύρη. Προς το παρόν μας είπε ότι δεν εξετάζει η χώρα μας, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση και χωρίς να υπάρχει και μια ευρωπαϊκή συνεννόηση, δεν εξετάζει αναστολή της ζώνης Σέγγεν με την Ισπανία.

Καλημέρα, Ευάγγελε. Μη διαμαρτύρεται, λέει ο. Ας τον πούμε Σάντσες, έτσι θα τον πω εγώ, της Ισπανίας, ότι έσπηρε αυτά τα οποία τώρα φερίζει. Γεια σου Βασίλη, το νερό θα το συζητήσουμε και αυτό σε δεύτερο χρόνο. Για το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης, νομίζω πως δεν συμβαίνει αυτό, αλλά εγώ δεν θέλω να κόβω σχόλια, γι' αυτό το καταθέτω, γι' αυτό το είπα, για να το συζητήσουμε και αυτό, όπως και τον άλλο νόμο περί ξεπουλήματος των αρχαίων. Το ξεπούλημα δεν είναι δική μου έκφραση, έτσι. Ενώ αυτά τα οποία έχουν μπει στο δημόσιο διάλογο, τα τσιτάτα, ξεπουλάμε την Ακρόπολη, ξεπουλάμε το νερό, όλα αυτά τα οποία δημιουργούν εντυπώσεις, αλλά ανάθεμα και αν κάποιος ο οποίος τα λέει έχει μπει στη διαδικασία να διαβάσει το νομοσχέδιο. Υπογειοποίηση καλωδίων ΔΔΕ στα δάση. Οι αέριες γραμμές αποτελούν μόνιμη απειλή για πυρκαγιές. Έχει διαπιστωθεί πράγματι ότι πολλές πυρκαγιές έχουν ξεκινήσει από καλώδια, αλλά όχι όλες. Δηλαδή πολλές φορές στρεφόμαστε εκεί αναζητώντας την αιτία, χωρίς όμως να είναι διαπιστωμένο. Και αρκετές φορές είναι που ο ΔΔΕ έχει βγει διαμαρτυρόμενος, και κατά ένα μεγάλο ποσοστό δικαίως, γιατί λέει ότι χωρίς να υπάρχει ακόμη μία έκθεση της πυροσβεστικής, δεν εννοώ στις πρόσφατες πυρκαγιές που είχαμε και συλλήψεις, γενικό είναι το σχολείο μου, ότι χωρίς να υπάρχει ο εντοπισμός της αιτίας, το εύκολη λύση, ξέρεις, είναι από κολόνα της ΔΕΗ ότι έχει ξεκινήσει μία πυρκαγιά, ενώ στην πορεία αποδεικνύεται κάτι άλλο. Σωτήρη μου, καλή σου ημέρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλήθεια όμως το λέω, δεν είναι τώρα το πολιτικά ορθό που πρέπει να πω, δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό που χαρακτηρίζεις εσύ νεοπλουτίστικη καφρίλα, ότι δεν υπάρχει συναισθηματική και γενικώς νοημοσύνη σε ό,τι αφορά τις αναρτήσεις με αστακομακαρονάδες και τη χλειδί την ώρα που θρηνείς την απώλεια ζωών. Σου προκαλεί οδύνη όλη αυτή η κατάσταση και βλέπεις αυτές τις αναρτήσεις. Καλώς, λέει, κοινώς, περνάω καλά, έχω λεφτά, πρέπει να το δείχνω. Ο καθένας σας δείχνει ό,τι θέλει. Αν δεν έχει πρόβλημα με τον πιτσιλί και την ΑΔΕ, καλά κάνει και το δείχνει. Γιατί εάν το δείχνει και έχει προβλήματα, έχει και η ΑΔΕ τώρα κάποια εργαλεία που σε τσιμπάνε. Δηλαδή σου λέει, δεν μπορεί αυτή η χλειδί και να μου δηλώνεις ελεύθερος επαγγελματίας 300 ευρώ το μήνα. Πρακτικό. Πραγματικό το παράδειγμα. Λοιπόν, οπότε αν δεν έχει πρόβλημα με την εφορία, καλά κάνει και το δείχνει. Δεν έχω κανένα θέμα. Κατέθεσα προσωπική άποψη ότι, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, εγώ δεν θα μπορούσα για λόγους θέλεις, όχι ταπεινοφροσύνης, δεν μου πάει. Δηλαδή δεν μπορώ, έτσι όπως νιώθω βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, να αρχίσω ας πούμε να φωτογραφίζομαι και να ανεβάζω και να δείχνω. Άστο και αύριο μέρα είναι ρε αδερφέ. Αδερφέ, όχι αδελφέ, αδερφέ. Έτσι είναι το σωστό. Τα έχετε δει όσα γίνονται στην Καριστιανού, στο κόμμα της Καριστιανού. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Έχετε πάρει χαμπάρι, φαντάζομαι, τι έχει γίνει με Αυγερινό. Καριστιανού τον έφαγε τον Αυγερινό, τον καρατόμησε, τον διέγραψε από το κόμμα, διχαστικές λέει δηλώσεις του. Ο Αυγερινός σε ανάρτησή του είχε γράψει για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες. Όλο αυτό που είχαμε δει στην παρουσίαση του κόμματος εκεί με τα τραγούδια, με Αυγερινό, με εκπρόσωπο, με υπογραφές, ο άλλος που έκανε live στο διαδίκτυο τις υπογραφές. Θανάση, χάσαμε. Και ίσως εδώ αποδεικνύεται, ίσως λέω, αυτό θα φανεί στην κάλπη, να κερδίζει
πόντους η τακτική Μητσοτάκη για μαραθώνιο εκλογών και όχι για σπρίτ. Βλέπετε ότι όσο περνούν οι μήνες, τόσο ξεφουσκώνουν κάποια πράγματα.

Σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος. Αύριο θα είμαστε μαζί, μάλλον από τις 8. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Καλημέρα εύχομαι. Γερή δυνατή να... όλη την εβδομάδα, αυτή η εβδομάδα τουλάχιστον, πρώτη ουσιαστικά που μπαίνουμε στον Αύγουστο, η εργάσιμη, να είναι όσο το δυνατόν με λιγότερα συμβάντα τέτοια που να μας προκαλούν θλίψη, όπως αυτά που είδαμε. Και είχαμε και δύο απώλειες. Θέλω να σταθώ σε αυτό. Δύο απώλειες, η μία είναι από το χώρο της πολιτικής, είναι ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης. Πέθανε ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, 93 ετών, ένας άνθρωπος, ένας πολιτικός, πώς να το πω τώρα, ας μην παρεξηγηθεί έτσι όπως θα το θέσω, παλαιά σκοπής, παλαιά σε ό,τι αφορά τον τρόπο που πολιτευόταν, τους κανόνες, την ηθική του. Σε καιρούς πολύ ταραγμένους μπήκε στην πολιτική εκεί, αρχές δεκαετίας του 60, νομίζω με την ΕΡΕ εκλέχθηκε πρώτη φορά, μετά ανέλαβε σημαντικά υπουργεία, πάντοτε σε πρωταγωνιστικό ρόλο στη Νέα Δημοκρατία, μια εμβληματική προσωπικότητα και εκφράζω τα συλληπιτήριά μου και στους οικείους του, στους συγγενείς του, σε εκείνους που συμπορεύτηκαν και βρίσκονται εν ζωή, και ιδιαίτερως και στα παιδιά του, την Ελένη, με την οποία και εδώ πέρα στο Sky η Ελένη Βαρβιτσιώτη και τα υπόλοιπα παιδιά του, εκφράζω τα συλληπιτήριά μου για αυτή την απώλεια. Η δεύτερη απώλεια από το χώρο της μουσικής. Ο Λάκης Χάλκιας, σε ηλικία 82 ετών, πέθανε με μια πολύ μεγάλη πορεία στο τραγούδι, στην παράδοση, στο πολιτικό τραγούδι, ειδικά μετά τη μεταπολίτευση,

0: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη Μεγάρων είναι το κύριο μέτωπο που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως δήλωσε στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, γύρω από το πεδίο βολής Μεγάρων που βρίσκεται κοντά έχουν αναπτυχθεί πυροσβέστες αλλά και στελέχη του στρατού που δίνουν κατευθύνσεις. Ανέφερε ακόμα ότι βελτιωμένη είναι η εικόνα από το μέτωπο κοντά στα Βίλια, στις περιοχές Κρυοπηγάδη και Αγιονεκτάριο, αλλά και το μέτωπο στην Ψάθα. Η υποδιεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος αναλαμβάνει την έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος με τη σύγκρουση στον αέρα δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα, που έχει ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματίες. Νεκρή είναι ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και Έλληνας μεταφραστής που τον συνόδευε. Ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της πολιτείας για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες ημέρες. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αμέσως μετά την κήρυξη των συγκεκριμένων περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τη διενέργεια αυτοψιών, θα χορηγηθούν για τις πληγήσεις κύριες κατοικίες επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ, καθώς και επίδομα μέχρι 6.000 ευρώ για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή για την αντικατάσταση οικοσκευής, με το συγκεκριμένο ποσό να μειώνεται κατά 50% εάν πρόκειται για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Αναλυτικά η βοήθεια που προβλέπεται και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στο sky.gr. Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στη περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το Όλοι Μαζί Μπορούμε καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία συγκέντρωσης σήμερα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, το Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και η Πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Όσοι μπήκαν στη Θέουτα της Ισπανίας σε μία μέρα είναι οι αιτήσεις ροές της Ελλάδας, οι οποίες είναι μειωμένες κάτω από 50.000, δήλωσε στον ΣΚΑΟ Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Τόνισε ότι η Ελλάδα πιστεύει πως οι λύσεις πρέπει να είναι ευρωπαϊκές και κοινές για να προστατευτεί η Ευρώπη από κύματα παράνομων μεταναστών, επισημένοντας ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Για αύριο έχει συγκληθεί έκτακτη σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών υπό το φόβο διάχυσης της μεταναστευτικής κρίσης που έχει ξεσπάσει τον Ισπανικό θύλακα. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, από τα επεισόδια που ξέσπασαν στη Θέουτα με τη μαζική έλευση μεταναστών από την περασμένη Πέμπτη, έχουν χάσει τη ζωή τους συνολικά 72 άνθρωποι. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Ήταν νομικός και πολιτικός που διατέλεσε επί σειρά ετών βουλευτής της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης και της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός και ευρωβουλευτής. Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε μία από τις μακροβιότερες και πιο έμπειρες πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολεμικής Ελλάδας, με κοινοβουλευτική παρουσία που εκτείνεται σε περισσότερες από 4 δεκαετίες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής. Ο Λάκης Χαλκιάς, με πολυετή παρουσία στη δισκογραφία και στις ζωντανές εμφανίσεις, συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση και διάδοση της μουσικής παράδοσης της χώρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στο σκι ελαφρών βαρών κατέκτησε ο Πέτρος Γαϊδατζής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Γαβριέλα Λιόλιου στο αντίστοιχο αγώνισμα γυναικών. Τρίτη θέση και για τον Στέφανο Ντούσκο που έφτασε τα 5 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά του 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια του 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα του 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 9 λεπτά μετά τις 10, ΣΚΑΕ 100,3, εδώ είμαστε και εμείς, Νίκος Ανδρίτσος μαζί σας στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην αρχισυνταξία και την επιμέλεια της παραγωγής είναι ο Δημήτρης Γιαννήρης και στο 210-48-00-170 έως και 4 στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ο Πέτρος Μωραΐτης που απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα. Αν θέλετε να μας κοινοποιήσετε κάτι που αξίζει να μαθευτεί και για τους υπόλοιπους, αν βρίσκεστε σε κάποιο από τα σημεία όπου μένονται οι πυρκαγιές αυτήν την ώρα στη Δυτική Αττική ή ευρύτερα αν θέλετε για κάποιο σχόλιο, επικοινωνία μέσα από το τηλεφωνικό κέντρο του ΣΚΑΕ 100,3 210-48-00-170 έως και 4. Επίσης μπορείτε να σχολιάσετε και να μας ακούσετε ή να ξανακούσετε εκπομπές εδώ του Sky από την ιστοσελίδα του ραδιοφώνου skyradio.gr, όπου εκεί έχετε την επιλογή. Πες την άποψή σου, πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε, εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Ταυτοχρόνως μπορείτε να επιλέξετε και ένα από τα κοινωνικά δίκτυα. Θα με βρείτε στο Facebook, το Instagram και το X. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να έχουμε και από εκεί επικοινωνία. Είναι πρωινό Δευτέρας, κυρίες και κύριοι, 3 Αυγούστου, καλή εβδομάδα να ευχηθώ, να είναι πολύ καλύτερη αυτή η εβδομάδα που ξεκίνησε από την εβδομάδα που αφήσαμε πίσω μας και από τον Ιούλιο που αφήσαμε πίσω μας. Να σας πω και καλό μήνα, να είστε καλά, μήνας διακοπών και ανάπαυσης και απόλαυσης, σας τα εύχομαι όλα και την ανάπαυση και την απόλαυση και σύντομα να βρεθείτε σε κάποιο προορισμό που έχετε επιλέξει, έτσι ώστε να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε όπως λέμε μπαταρίες για το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάντως η επικαιρότητα δυστυχώς στο ξεκίνημα της εβδομάδας δεν είναι καθόλου καλή. Χθες είχαμε ακόμα 2 απώλειες ανθρώπων που έπεσαν στο βωμό του καθήκοντος. Το πλήρωμα του ελικόπτερου που επιχειρούσε ήταν ένα από τα μισθωμένα, ξέρετε, ελικόπτερα τα οποία διαθέτει η χώρα για την αεροπυρόσβεση. Ένα λοιπόν από αυτά τα ελικόπτερα επιχειρούσε ρήψη νερού μαζί με ακόμη ένα ελικόπτερο σε σχηματισμό. Για την ώρα τα ακριβή αίτια δεν τα γνωρίζουμε, τι οδήγησε στη σύγκρουση αυτών των 2 ελικοπτέρων που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Το πλήρωμα ένας Δανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής Παύλα Σύνδεσμος που επέβαινε στο ελικόπτερο ανασύρθηκαν νεκροί από το σημείο. Για τους άλλους 2, τον χειριστή Βρετανό χειριστή και τον Έλληνα μεταφραστή που επέβαινε στο δεύτερο ελικόπτερο, ήταν αίσιο το τέλος, ευτυχώς, αν και νωρίτερα ο κύριος Καραϊωσιφίδης και εδώ από το ραδιόφωνο του Sky αλλά και στην τηλεόραση μας έλεγε ότι από μόνο το αυτό συνιστά ένα θαύμα ότι κατάφερε το πλήρωμα του δεύτερου ελικόπτερου να διατηρηθεί στον αέρα και στη συνέχεια να κάνει αναγκαστική προσγείωση. Μια στιγμή που όπως και να το κάνεις ήταν γροθιά στο στομάχι να μαθαίνεις για πτώση ελικοπτέρου και αντιλαμβανόμαστε όλοι, για εμάς ήταν μια στιγμή που μας τράβηξε το ενδιαφέρον, για εμάς τους δημοσιογράφους ειδησογραφικά και το βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στη συνέχεια, σαν πολίτες και εσείς είδατε τις εικόνες όπου και αν βρισκόσασταν, στο σπίτι, στην παραλία, στη βόλτα, όπου και αν ήσασταν, κάποια στιγμή ήρθε κάποια ειδοποίηση και παρακολουθήσατε τις εικόνες. Αλλά εκεί που θέλω να σταθώ περισσότερο είναι στα πληρώματα των ελικοπτέρων, των αεροσκαφών, όλων αυτών των ανθρώπων που βρίσκονται στο πεδίο, που επιχειρούν και που μαθαίνοντας στο άκουσμα μιας τέτοιας είδησης αντιλαμβανόμαστε όλοι το πλήγμα που υπάρχει στην ψυχολογία τους. Πλην όμως οι ίδιοι ως επαγγελματίες στη συνέχεια, αφού πέρασε αυτός ο χρόνος της περισυλλογής γύρω από την απώλεια των συναδέλφων τους, στη συνέχεια οι ίδιοι επέστρεψαν να δώσουν τη μάχη σε όλα τα μέτωπα και ιδιαιτέρως μιλάμε για το μέτωπο της Δυτικής Αττικής που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στην περιοχή Κρύο Πηγάδι φαίνεται η κατάσταση να είναι κάπως καλύτερη. Στο Κανδύλι όμως μιλάμε πάντοτε για το Κανδύλι Μεγάρων και στον Άγιο Νεκτάριο Βιλίων. Εκεί οι επίγειες δυνάμεις συνεπικορούμενες από τις εναέριες και πιο συγκεκριμένα από τα ελικόπτερα, διότι για τα αεροσκάφη δεν είναι οι συνθήκες οι καλύτερες δυνατές προκειμένου να μπορούν να πετάξουν και να συνδράμουν σε αυτή τη μεγάλη μάχη. Έτσι λοιπόν είναι μια μάχη διαρκείας που δίνουν οι δυνάμεις. Από την Παρασκευή το πρωί, όταν ξέσπασε η φωτιά, ήταν εκεί στη Βιωτία, μετά από σπινθυρισμό που προκλήθηκε, από ταλάντωση μάλλον που προκάλεσε σπινθυρισμό σε δίκτυο μεταφοράς ενέργειας από ένα φωτοβολταϊκό πάρκο. Αυτή ήταν η αφορμή για να ξεσπάσει αυτή η φωτιά, να διανύσει όλη αυτή την απόσταση και να φτάσει τώρα να κατακαίει εκτάσεις στη Δυτική Αττική. Και όταν μιλάμε για εκτάσεις, μιλάμε για περισσότερα από 120.000 στρέμματα που έχουν γίνει στάχτη αυτήν την ώρα που μιλάμε. Πάμε όμως στο πεδίο με τη βοήθεια του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Μεγάρων, ο κύριος Δημήτρης Βόρδος, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Αν ούτε και σήμερα μπορούμε να μιλάμε για καλημέρα.
0: Τι να πεις, κύριε Αντιδήμαρχε, τι να πεις για όλα όσα βλέπουμε. Εσείς εκεί είσαστε στο Κανδύλι, έτσι. Αυτή είναι το βασικό σημείο ανησυχίας, έτσι.
1: Ακριβώς στο Καντήλι, σήμερα το βράδυ στις 2 η ώρα είχαμε μια πολύ μεγάλη δυνατή αναζωπήρωση. Σηκώθηκαν ανέμοι 6-7 από φόρ βορειοδυτική και ένα σημείο το οποίο εχθές το μεσημέρι είχε σβήσει. Ξεκίνησε μια εστία, έγινε ένα μέτωπο 2 χιλιόμετρων και έφτασε μέχρι κάτω στο πεδίο πολύ, στη λεωφόρο καταδρομών. Εκεί πέρα έχουμε καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό, την έχει καταπολεμήσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με τους εθελοντές. Θέλουμε με κάθε τρόπο να μην περάσει απέναντι από τη λεωφόρο καταδρομών.
0: Ναι.
1: Αν το καταφέρουμε αυτό, εδώ η φωτιά μετά δεν θα μπορεί να πάει πουθενά άλλου. Θα περιοριστεί εδώ πέρα.
0: Ναι. Δείχναμε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, κύριε Βόρδο, ακριβώς το σημείο που λέτε, όπου εκεί έχει εστιάσει και η πυροσβεστική, έχει και τα οχήματα και μέσα στη στρατιωτική εγκατάσταση, έτσι ώστε αν χρειαστεί σε περίπτωση αναζωπήρωσης να ανακόψει το μέτωπο.
1: Ακριβώς, οι δυνάμεις είναι πολλές αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, η φωτιά ανοίγει προς διάφορες. Δηλαδή, εδώ πέρα έχει μικρές κορυφές από πίσω. Πιο κάτω, να πω ότι μέσα στη νύχτα φέραμε εδώ πέρα ερπιστριοφόρα από την περιφέρεια. Καταφέραμε, υπήρχαν οικίες διάσπαρτες. Καταφέραμε και τις σώσαμε όλες. 90% δεν έχει υποστεί καμία ζημιά, καμία οικία. Από εκεί πέρα, οι δυνάμεις αυτή τη στιγμή έχουν διασκορπιστεί σε όλα τα σημεία τα πιθανά και γίνεται αυτή η προσπάθεια να μην μας περάσει από τη λεωφόρο καταδρομών, ναι, και μπει σε καινούριο κομμάτι. Ναι. Αν το καταφέρουμε αυτό, εδώ δηλαδή, στο ανατολικότερο σημείο, θα τελειώσει εδώ πέρα αυτό το πράγμα. Να πω ότι στο Δήμο μας, από εκεί που μπήκε μέχρι εδώ που μιλάμε για απόσταση πάνω από 35 χιλιόμετρα.
0: 35 χιλιόμετρα που διένυσε.
1: Πάνω από 35 χιλιόμετρα. Και συνολικά από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά μιλάμε για 70 με 80 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Έχει διανύσει ανεξάρτητα από την έκταση που έχει κάψει.
0: Από τη Βιωτία λέτε τώρα, καίγοντας, ναι, όλα την παράλια περιοχή, έτσι, και βεβαίως προς τα πάνω στο βουνό. Και στη συνέχεια μέχρι να φτάσει
1: την νότια πλευρά, ναι, του Κιθερώνα.
0: Ναι,
1: την νότια πλευρά του Κιθερώνα και από τον Πατέρα την νότια πλευρά εμάς, ό,τι είχε μείνει άκαθο. Ναι. Από το 85K και όλο μέχρι το Καντήλι και προς τα πάνω το άλλο μέτωπο που άνοιξε από Κρυεμάδη που ανέβηκε προς Βίλια.
0: Ναι. Το 85 είχε καεί εκεί την τελευταία φορά, έτσι. Μιλάμε τώρα για 40 χρόνια πριν.
1: Ακριβώς, ήταν τότε, όσοι θυμούνται μεγαλύτεροι, ήταν μια πολύ μεγάλη φωτιά. 170.000 στρέμματα είχε καεί όλος ο πατέρας. Έκαιγε 10 μέρες αυτή η φωτιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάλι με πάρα πολύ αέρα δεν μπορούσαν να πετάξουν ένα αέρα. Υπήρχε το ίδιο πρόβλημα.
0: Ναι. Δυστυχώς, με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, σχεδόν τη συναγωνίζεται η συγκεκριμένη φωτιά η φετινή μας. Λέτε 170.000 στρέμματα τότε. Τώρα εδώ, φέτος, είμαστε γύρω στις 120-130.000 στρέμματα. Δυστυχώς.
1: Εγώ θα πω, ναι, θα τολμήσω με λύπη να πω ότι στο τέλος η αποτίμηση θα είναι σίγουρα 150.000.
0: Ναι. Ναι, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και να δούμε σήμερα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς εικόνα από ρήψεις Καναντέρ, διότι μέχρι τώρα έχω δει μόνο κάποια Έριξον ελικόπτερα να επιχειρούν σε κάποια σημεία.
1: Έγιναν εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή επειδή έχω ανέβει και εγώ από πάνω για να κόψουμε ένα σημείο να μην φύγει η φωτιά και πέσει σε καθαρό πάλι, ναι, που δεν έχει καθόλου καεί. Δεν έχω ασφαλή εικόνα, όμως το πρωί σίγουρα είδα δύο ή τρία καναντέρ τα οποία κάναν ρήψεις πριν από δύο ώρες. Μπράβο. Τώρα κάτω δεν έχω εικόνα τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Πάντως να πω ένα πράγμα, ότι πλέον μιλάμε όπως λέτε, μπαίνουμε στην τέταρτη μέρα, οι δυνάμεις έχουν δώσει όλη την ψυχή τους, πραγματικά είναι τιτάνιος αγώνας. Εγώ δεν μπορώ, δηλαδή πραγματικά συγκινούμε μόνο στη σκέψη τι αγώνας έχει δοθεί από αυτούς τους ανθρώπους σε αυτές τις τρεις μέρες. Ήταν άνηση μάχη, αλλά πιστεύω ότι ακόμα και έτσι σωθήκαν πάρα πολλά πράγματα, σωθήκαν περιουσίες, σωθήκαν ανθρώπινες ζωές, σωθήκαν σπιτικά, σωθήκαν επιχειρήσεις. Σε πολύ μεγάλο βαθμό καταφέραμε να μην έχουμε ζημίες τουλάχιστον στον ανθρώπινο. Όμως το δάσος χάθηκε. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Και να προσθέσω σε όσα σώθηκαν και για όσα έτσι λαμβάνεται και μέρημνα να σωθούν, είναι και τα ζώα. Είχαμε νωρίτερα και σύνδεση στην τηλεόραση του Sky αναφορικά με αυτό τον μηχανισμό που υπάρχει πλέον για την προστασία των ζώων εν μέσω φυσικής καταστροφής. Και ο Δήμος Μεγάρων και ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας έχετε κινητοποιηθεί. Μάλιστα μας έλεγε και η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ζώων Συντροφιάς ότι έχετε και έναν χώρο στο γυμνάσιο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, έχει δημιουργηθεί εκεί πέρα, υπάρχει μέρημνα, υπάρχει χώρος όπου όλα τα ζώα μεταφέρονται που χρειάζονται αυτή τη στιγμή να προστατευτούν κάπου. Δικιά μας η ειδική σύμβουλος η εντεταλμένη σύμβουλος για τα δέσποτα είναι η ίδια μέλος σε ζωοφιλική εταιρεία, πάρα πολλά χρόνια δίνει τη ζωή της, οπότε είναι το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση. Συνεργασία με την Dog Voice επίσης, πάρα πολύ τα παιδιά, μεγάλη βοήθεια. Έχει δοθεί και εκεί πέρα μεγάλος αγώνας.
0: Ναι. Και ένας αγώνας διαρκείας προκειμένου να συνδράμουμε τους πάντες, έτσι, να συνδράμουμε τους ανθρώπους, να συνδράμουμε τους άντρες και τις γυναίκες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, την πολιτική προστασία συνολικά, με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους εθελοντές γενικότερα, όλοι οι συμπολίτες μας, οι συνάνθρωποι μας που αυτή την ώρα έχουν ανάγκες και πρέπει να σπεύδουμε να τους στηρίζουμε. Κύριε Βόρδο, αν δεν έχετε κάτι να προσθέσετε, να σας ευχαριστήσω και αν χρειαστεί να τα πούμε και αργότερα.
1: Να πω μια κουβέντα σε αυτό που είπατε. Είναι τέσσερις μέρες, ναι, με φυσικής καταστροφής, αλλά γεμάτες με δεκάδες, μην πω εκατοντάδες, ανθρώπινες ιστορίες.
0: Ναι. Όπως ακριβώς το λέτε. Όπως ακριβώς το λέτε, με την αγωνία για το αύριο, για το τι θα συμβεί, και μιλάμε για κάτι εξαιρετικά βίαιο, έτσι, να έχεις τις φλόγες, να τις βλέπεις να υψώνονται και μέσα στη νύχτα και να βλέπεις δεκάδες μέτρα φλόγες, καπνός και όλο το περιβάλλον, τα αποκαίδια να πέφτουν, αυτό που λέτε, προσωπικές ιστορίες, προσωπικές αγωνίες, αλλά πάνω απ' όλα να σταθούμε δυνατοί έτσι ώστε να πάμε και στην επόμενη μέρα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς όπως το λέτε.
0: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Αντιδήμαρχε, θα τα πούμε και αργότερα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Γεια. Να είστε καλά. Επίσης να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το Όλοι Μαζί Μπορούμε αναλαμβάνει η πρωτοβουλία, καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία συγκέντρωσης σήμερα από τις 11 το πρωί, σε μισή ώρα από τώρα. Το ραντεβού είναι μέχρι τις 5 το απόγευμα στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και η Πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Δημαρχείο Γλυφάδας, Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας, το ένα σημείο, επαναλαμβάνω, και Πλατεία Κοντζιά στο κέντρο της Αθήνας, στο Δημαρχείο της Αθήνας, από τις 11 έως τις 5 το απόγευμα. Όσοι μπορείτε να ανταποκριθείτε, είναι σίγουρο ότι η προσφορά αυτή θα μετρήσει και θα μετρήσει πάρα πολύ για να ανακουφίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, είτε μιλάμε για τους συμπολίτες μας πυρόπληκτους ή τους πυροσβέστες που είναι στα μέτωπα ή ακόμα και για τα ζωάκια μας, έτσι, τα ζώα, τα ζωντανά, τα οποία βρέθηκαν εκτεθειμένα σε αυτές τις συνθήκες. Ευτυχώς όμως, σαν κοινωνία υπάρχει και αυτό, υπάρχει και ένας μηχανισμός προστασίας για τα ζώα. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, κυρίες και κύριοι. Είναι πυρεομετεωρολόγος, είναι ένας άνθρωπος που ερευνά αυτές τις συνθήκες, ερευνά τις πυρκαγιές, είναι ο ίδιος ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Να μοιραστεί τις γνώσεις του μαζί μας και τις παρατηρήσεις που έχετε κάνει, κύριε Γιάνναρε, γύρω από αυτήν την μεγάλη φωτιά. Καταρχήν, μπορούμε να την πούμε mega fire, mega πυρκαγιά, μπορούμε να την αποκαλέσουμε έτσι?
2: Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα χαρακτηριστεί ως μεγάλη πυρκαγιά, καθώς η καμένη έκταση φαίνεται να προσεγγίζει και να ξεπερνά 100.000 στρέμματα. Αυτός είναι ο ευρέως αποδεκτός επιστημονικός αριθμός μιας μεγάλη πυρκαγιάς. Μια πυρκαγιά δηλαδή, η οποία φτάνει να έχει κάψει 100.000 στρέμματα. Ωστόσο, θα πρέπει να δείξουμε λίγο υπομονή, να περιμένουμε μέχρι να οριοθετηθεί, να έχουμε δορυφορικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης, να δούμε αν υπάρχουν άκαυτες νησίδες, ώστε να έχουμε την τελική καμένη έκταση. Με τα σημερινά στοιχεία φαίνεται ότι δυστυχώς θα ξεπεράσουμε αυτό το όριο των 100.000 στρεμμάτων.
0: Ναι. Οπότε ο χαρακτηρισμός ισχύει. Το θέμα είναι πώς και μας προέκυψε μια τέτοια πυρκαγιά. Το ρωτάω έτσι απλοϊκά, από την άποψη ότι βλέπουμε τις φλόγες να είναι ασταμάτητες, να είναι ανίκητη αυτή, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να έχει διανύσει, μου είπε πριν από λίγο ο αντιδήμαρχος από τα Μέγαρα, έχει διανύσει μια απόσταση της τάξης των 70 χιλιόμετρων η συγκεκριμένη φωτιά.
2: Ναι, πράγματι, κύριε Ανδρέζο, η εύκολη απάντηση είναι να πούμε ότι είμαστε στην εποχή των μέγα πυρκαγιών και λόγω της κλιματικής κρίσης αντιμετωπίζουμε αυτό που αντιμετωπίζουμε. Και παράλληλα να προσθέσουμε ότι αντίστοιχες πυρκαγιές βλέπουμε και στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γαλλία, στην Ισπανία, την Πορτογαλία και άλλο. Η δύσκολη απάντηση, ωστόσο, αυτή που μας βάζει να κοιτάξουμε απέναντι στον καθρέφτη και να δούμε το τι πραγματικά συμβαίνει, είναι ότι αυτή τη στιγμή απλά πληρώνουμε το τίμημα επιλογών που έχουμε κάνει εδώ και δεκαετίες στο πώς διαχειριζόμαστε το τοπίο και στο πώς διαχειριζόμαστε τις δασικές πυρκαγιές. Η κλιματική κρίση, θα το πω πολύ απλά, είναι απλά ο τοκογλύφος που ήρθε και έβαλε τόκο πολύ μεγάλο επάνω σε αυτό το τίμημα. Θα το πληρώναμε ούτως ή άλλως, απλά λόγω της κλιματικής κρίσης το πληρώνουμε με ένα πολύ μεγαλύτερο κόστος από αυτό που θα το πληρώναμε αν δεν υπήρχε η κλιματική κρίση.
0: Ναι. Όπως επίσης και ο σχεδιασμός που έχουμε κάνει, και εδώ μπαίνει και το θέμα της ανθεκτικότητας, κύριε Γιάνναρε, των υποδομών και ευρύτερα θα έλεγα των δικτύων, διότι είδαμε περιπτώσεις όπως στην περίπτωση όπου είχαμε φωτιά που προκλήθηκε από μετασχηματιστή του ΔΔΕ, άλλη περίπτωση, μάλλον η συγκεκριμένη στη Βιωτία που ήρθε επίσης από δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας που έγινε ταλάντωση, στη συνέχεια σπινθήρας, έπεσε στο έδαφος και λαμπάδιασε ο τόπος και ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο από τη Βιωτία και ακόμα δεν έχει σβήσει εδώ στη Δυτική Αττική. Οπότε μπαίνει και ένα θέμα σε αυτό το επίπεδο, διότι μιλάμε για την ατομική μας ευθύνη και εννοείται ότι όλοι έχουμε μια ατομική ευθύνη για τις εργασίες που εκτελούμε ή για τη συμπεριφορά μας όταν έχεις προειδοποίηση από την πολιτική προστασία για εκδήλωση πυρκαγιάς, αλλά την ίδια ευθύνη πρέπει να επιδεικνύουν όλοι οι δρόντες, δηλαδή και ο ΔΔΕ προκειμένου και όλοι όσοι έχουν υποδομές, διαχειρίζονται υποδομές σε όλα τα επίπεδα.
2: Βεβαίως. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι υπάρχει μία ομίχλη, διότι αν σας ρωτήσω στις 1.000 πυρκαγιές, για παράδειγμα, λέω ένα τυχαίο νούμερο, στις 1.000 πυρκαγιές που εξετάζει η ΔΑΕ και τεκμηριώνει, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, και τεκμηριώνει την αιτία έναρξης σε μία διπυρική περίοδο, αν σας ρωτήσω σε αυτές τις 1.000, να μου πείτε ποιες είναι οι αιτίες έναρξης, τις γνωρίζετε? Ναι. Η απάντηση είναι μάλλον όχι. Ναι. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι πράγματι γνωρίζουμε για κάποιες πυρκαγιές όπου βγαίνει στη δημοσιότητα η αιτία έναρξης ότι έχουν ξεκινήσει από το δίκτυο ή από άλλες υποδομές. Από το δίκτυο που συνδέουν για παράδειγμα με ανεμογεννήτρες ή ενδεχομένως και με φωτοβολταϊκά πάρκα. Αλλά το γνωρίζουμε αποσπασματικά. Δεν έχουμε τουλάχιστον στη δική μου γνώση ελεύθερα διαθέσιμη κάπου να δούμε τη λεπτομερή καταγραφή, την οποία είμαι σίγουρος ότι την κάνει το πυροσβεστικό σώμα. Αυτό γιατί είναι σημαντικό? Γιατί δεν μπορούμε να συζητήσουμε στην πραγματική του βάση το πρόβλημα, εάν υπάρχει, πού υπάρχει και πόσο μεγάλο είναι. Περιφέρεται λοιπόν μια ομίχλη, η οποία δεν μας επιτρέπει να πούμε ότι ναι, έχουμε εκεί συγκεκριμένα πρόβλημα, είναι τόσο μεγάλο ή τόσο μικρό και να πάμε να εφαρμόσουμε στοχευμένα μέτρα. Ειδικά σε ό,τι αφορά το δίκτυο, προφανώς δεν μπορούμε να συζητάμε γενικώς και ορίστως ότι πρέπει να υπογειοποιήσουμε το δίκτυο. Είναι αδιανόητο, δεν μπορεί να γίνει ένα τέτοιο έργο για το σύνολο της χώρας. Εάν όμως είχαμε αυτή την καταγραφή ή αν την έχουμε στο πυροσβεστικό σώμα αυτή την καταγραφή, μπορούμε να πάμε να δούμε πού είναι το πρόβλημα, πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα και μετά
0: ναι, να κάνουμε συγκεκριμένα
2: τα αντίστοιχα μέτρα. Ακριβώς, διαφορετικά. Σε διαφορετική περίπτωση απλά περιφέρεται μια ομίχλη και ευνοούνται μέσα σε αυτά τα πλαίσια και όλες οι θεωρίες συνωμοσίας ότι θέλουν να μας κάψουν οι Τούρκοι, ότι θέλουν να βάλουν παντού ανεμογεννήτριση ή οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα. Πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε και αυτό. Κύριε Γιάνναρε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Καλημέρα μου, ευχαριστώ πολύ. Εμείς τώρα θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά τίτλοι ειδήσεων με τη Μερανία Πασχαλίδου και επιστρέφουμε.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη μεγάρουνε το κύριο μέτωπο που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως δήλωσε στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Ανέφερε ότι είναι βελτιωμένη εικόνα από το μέτωπο κοντά στα Βίλια, στις περιοχές Κρυοπηγάδη και Αγίο Νεκτάριο, αλλά και το μέτωπο στην Ψάθα. Στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας ανατέθηκε η έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος με τη σύγκρουση στον αέρα δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα, που είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματίες. Ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το Λίμαζι μπορούμε καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία συγκέντρωση σήμερα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, το Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και η Πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Όσοι μπήκαν στη Θεούτα της Ισπανίας σε μια μέρα είναι οι ετήσιες ροές της Ελλάδας, οι οποίες είναι μειωμένες κάτω από 50.000, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Τονίσε ότι η Ελλάδα πιστεύει ότι οι λύσεις πρέπει να είναι ευρωπαϊκές και κοινές για να προστατευτεί η Ευρώπη από κύματα παράνομων μεταναστών. Τέλος της μετακινήσης στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Και ο καιρός έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 10 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι στον Sky 100,3 αυτό το πρωινό Δευτέρας. Ένα πρωινό με δύσκολη επικαιρότητα. Με τα πύρινα μέτωπα να παραμένουν σε εξέλιξη, το ακούσατε πριν από λίγο. Στο Κανδύλι και την Αγία Σκέπη Μεγάρων, εκεί είναι το κύριο μέτωπο που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Παράλληλα, είναι βελτιωμένη εικόνα από το μέτωπο στα Βίλια, στις περιοχές Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο, αλλά και το μέτωπο στη Ψάθα, και ελπίζουμε αυτά τα δεδομένα να συνεχίσουν κατά τον ίδιο τρόπο όσον αφορά, θέλω να πω, τις περιοχές όπου είναι βελτιωμένη η κατάσταση, διότι είδαμε και νωρίτερα κάποια σημεία όπου φάνηκε να υπάρχει μία κάποια ύφεση, πλην όμως ήρθαν 2-3 ρηπές ανέμου να αναζωπυρώσουν στο έδαφος και να τροφοδοτηθούν οι φλόγες στη συνέχεια, συνεχίζοντας το καταστροφικό τους έργο. Θα ήθελα, πριν συνεχίσουμε με τους καλεσμένους μας, να πω και δύο λόγια για δύο μεγάλες απώλειες που είχαμε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις απώλειες που είπαμε νωρίτερα του πιλότου, του Δανού χειριστή και του Έλληνα συνεπιβάτη του, ο οποίος ήταν διερμηνέας σύνδεσμος και επέβαινε στο ελικόπτερο που κατέπεσε. Είχαμε και δύο απώλειες. Η μία έχει να κάνει με την αποδημία του... την εκδημία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, στα 93 του, ανήμερα των γενεθλίων του. Διάβαζα και την ανάρτηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του Κωστή Χατζηδάκη, που έκανε λόγο για έναν πυλώνα της Νέας Δημοκρατίας, της παράταξης, και είναι σίγουρο ότι πρόκειτο για μια φωνή που μιλούσε στην ψυχή της παράταξης, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος πρωτοεξελέγει βουλευτής το 1961 και για σχεδόν 5 δεκαετίες υπηρέτησε την πατρίδα, την παράταξή του και τους δημοκρατικούς θεσμούς με συνέπεια, σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης. Διαβάζω και τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η Νέα Δημοκρατία, όπου γίνεται αναφορά στη διαδρομή του, πολύ σημαντική διαδρομή. Αξίζει να σας πω ότι μετά τη μεταπολίτευση ήταν μέλος της πρώτης κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας το 1974 και εκλεγόταν ανελιπώς έως το 2004, βουλευτής Β' Αθηνών και επικρατεία στη συνέχεια, ενώ διετέλεσε και μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να απευθύνουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του, στα παιδιά του, τον Μιλτιάδη, τον Θωμά, την Ελένη και τον Κωνσταντίνο. Επίσης, στην άλλη απώλεια, μία φωνή που προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Έβλεπα και στο YouTube, ήθελα να πηγαίνω πίσω έτσι να παρακολουθώ ερμηνείες του Λάκη Χαλκιά, ο οποίος έφυγε τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, ο τραγουδιστής, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Τώρα πάμε και σε ένα άλλο θέμα που βρίσκεται ψηλά στην επικαιρότητα και έχει να κάνει με το μεταναστευτικό και την κρίση που, όπως έχει εξελιχθεί μετά και τις εικόνες που παρακολουθήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στη Θέουτα της Ισπανίας με τις μαζικές εισόδους σε αυτόν τον ισπανικό θύλακα στις ακτές της Βορείου Αφρικής. Δεν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά μιλάμε για ευρωπαϊκό έδαφος στην Αφρικανική Ήπειρο. Εκεί λοιπόν είχαμε αυτές τις μαζικές εισροές. Διαβάζω και όσα είπε ο Θάνος Πλεύρης νωρίτερα εδώ στον Sky. Όσοι μπήκαν στη Θέουτα της Ισπανίας σε μια μέρα είναι οι ετήσιες ροές της Ελλάδας, οι οποίες είναι μειωμένες κατά 50.000, είπε εδώ στον Sky ο Θάνος Πλεύρης, και διαβάζουμε ότι συγκαλείται έκτακτη σύνοδος υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο Τρίτη για τη μεταναστευτική κρίση. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Κώστας Ιφαντής, που γνωρίζει όσο λίγοι τα θέματα τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ.
0: Μία κρίση σε πλήρη εξέλιξη που προκαλεί και τριγμούς στο εσωτερικό της Ένωσης, δεδομένων των αντιδράσεων που είχαμε από άλλα κράτη-μέλη σε σχέση με τη διαχείριση που επιδιώκει ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντσεφ.
1: Ναι, έτσι είναι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το ζήτημα των μεταναστευτικών ροών, ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλες, είναι πολιτικό ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα πολιτικό. Μπορεί να είναι και γεωπολιτικό. Συνήθως όπως ήταν στην περίπτωση της Ελλάδος το 2020. Αυτό που είδαμε ήταν πραγματικά πρωτοφανές. Και αναρωτιέται κανείς εάν όντως δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόβλεψη, δεν υπήρχε καμία απολύτως έγκαιρη προειδοποίηση. Μαζεύτηκαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι σε μία δεδομένη στιγμή πέρασαν μαζικά τα σύνορα. Οι εικόνες πραγματικά είναι εικόνες πρωτοφανείς. Ξέρουμε, για να πάω να κάνω ένα βήμα πίσω, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι, ιδιαίτερα στην Αφρική, οι οποίοι θέλουν, προετοιμάζονται ή σκοπεύουν κάποια στιγμή να προσπαθήσουν να μεταναστεύσουν προς την Ευρώπη. Δεν μιλάμε εδώ για πρόσφυγες από συγκρούσεις, από πολέμους, αλλά για μετανάστες. Αυτό το ξέρουμε. Αλλά αυτό το οποίο, στο οποίο έχουμε συνηθίσει είναι βέβαιως αυξημένες ροές, αλλά όχι σε αυτή την κλίμακα. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορεί να πει κανείς. Δεν πιστεύω στις θεωρίες συνωμοσίας που αναπτύχθηκαν ότι κάτι τέτοιο υπήρχε, ήταν σχεδιασμένο ή δεν ξέρω εγώ τι. Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μάλλον κακά σχεδιασμένης πολιτικής από την πλευρά της Ισπανίας, η οποία κατά την άποψή μου, όχι κατά την άποψή μου, προτάσει την ανθρωπιστική διάσταση αυτών των φαινομένων.
0: Αναφέρεστε, κύριε Ιφαντή, σε αυτό το ισπανικό πρόγραμμα νομιμοποίησης έως και 1,2 εκατομμυρίων μεταναστών. Έτσι. Και ουσιαστικά είχαμε την επιστολή 22 ηγετών της Ένωσης που είπαν στο Σάντσεθ ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο βάζοντας σε κίνδυνο τη συνολική πολιτική της Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο.
1: Ακριβώς. Επαναλαμβάνω, ακόμα και αν κάποιος βάλει πρώτα την ανθρωπιστική διάσταση, όπως και να την ορίσει κανείς, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μεταναστεύσουν στην Ευρώπη γιατί εκεί βλέπουν το μέλλον τους, γιατί... Λοιπόν, δεν μπορεί να διακρίνεις με τέτοια ευκολία ότι υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα, ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπως είναι η Ευρώπη, έτσι, και μάλιστα σε μια συγκυρία πάρα πολύ κρίσιμη, τι θέλω να πω, πολιτικά, με εκλογές να έρχονται στη Γαλλία, έτσι, όπου η άνοδος της Μαρί Λεπέν και του κόμματός της οφείλεται κατά 90% η άνοδος, εν πάση περιπτώσει, η μεγάλη δημοφιλία του κόμματος αυτού,

0: Λοιπόν, δεν υπάρχει μια ξεκάθαρα εθνική πολιτική σε αυτά τα ζητήματα. Είναι, πρέπει να λαμβάνεις υπόψη και τις συνέπειες, δηλαδή να σκέφτεσαι λίγο στρατηγικά. Πολύ φοβάμαι ότι η Ισπανία δεν το έκανε αυτό. Και ακόμα κι αν αυτοί οι άνθρωποι ή περισσότεροι από αυτούς που πέρασαν, με τον τρόπο που πέρασαν τα σύνορα, επέστρεψαν στο Μαρόκο, το ζήτημα δεν τελειώνει. Έτσι, υπάρχουν εικόνες, υπάρχει εμπειρία και είναι απολύτως βέβαιο μαθηματικά ότι θα υπάρξει και ότι στο μέλλον θα είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θα προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το διάβλο προς την Ευρώπη.
1: Ναι. Την ίδια ώρα όμως βλέπουμε και το έλεγε και ο Θάνος Πλεύρης νωρίτερα εδώ στον Sky 100,3 ότι όσοι μπήκαν στη θέουτα της Ισπανίας είναι οι ετήσιες ροές της Ελλάδας. Και επειδή είπατε κι εσείς για τον διάβλο, υπάρχει, νομίζετε, ή όπως βλέπετε τέλος πάντων μέχρι τώρα την εξέλιξη, ενδεχόμενο να έχουμε ένα νέο, να ενισχύεται αυτό το πέρασμα, διότι μέχρι τώρα είχαμε αυξημένα περάσματα από τη Λιβύη για παράδειγμα προς την Κρήτη και αφήξεις. Εδώ όμως τώρα είδαμε κάτι το οποίο ξεπερνά κατά πολύ τα όσα έχουμε ζήσει μέχρι τώρα.
0: Κοιτάξτε, όσο υπάρχει μια αυξημένη ετοιμότητα σε άλλες περιοχές της Μεσογείου, όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι η Ιταλία, και υπάρχει μια σχετική αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, είναι σαφές ότι οι διακινητές και το οργανωμένο έγκλημα που δυστυχώς βρίσκεται πίσω από το φαινόμενο της μαζικής μετανάστευσης.
1: Και μιλάμε για τζίρους πολλών εκατομμυρίων, κύριε Φαντή.
0: Βεβαίως. Είναι απολύτως βέβαιο ότι θα εντοπίσουν τις αδυναμίες στα ευρωπαϊκά σύνορα. Αν αυτό είναι η θέουτα, νομίζω ότι θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Δεν ξέρω τι είναι διατεθειμένη να κάνει η ισπανική κυβέρνηση, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι απολύτως, δηλαδή κάποιος μπορεί να είναι σίγουρος ότι από εκεί θα έχουμε πια έντονες πιέσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αποσυμφορηθεί, θα αποσυμπιεστεί η Ανατολική Μεσόγειος από τις... Είναι άλλες εκείνοι οι πληθυσμοί στην Δυτική Αφρική και ίσως διαφορετικοί στη δική μας περίπτωση. Δεν πρόκειται, κοιτάξτε, αυτό πρέπει να γίνει συνήθως και αυτό είναι μια γενικότερη παρατήρηση που επιτρέψτε να κάνω, είναι ότι αυτό το φαινόμενο της μετανάστευσης είναι ένα μόνιμο φαινόμενο, δεν είναι συγκυριακό, έτσι. Και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει η στενότερη δυνατή συνεργασία στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση του ζητήματος σε όλα τα επίπεδα. Έτσι,
1: και ένα επίπεδο όπου...
0: της ενσωμάτωσης μεταναστών, αλλά και στο επίπεδο της μέσα στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου αποτροπής.
1: Ναι. Και πολύ καλά κάνατε και συνδυάσατε νωρίτερα και τις παρενέργειες που έχουν όλα αυτά σε μια προεκλογική χρονιά για τη Γαλλία, δεδομένης της δημοσκοπικής θέσης μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε της Εθνικής Συσπήρωσης, της Μαρίν Λεπέν και του Μπαρντελά, αντιστοίχως το AfD στη Γερμανία και αντιστοίχως άλλα κόμματα ανάλογης έτσι ιδεολογικής προσέγγισης που υπάρχουν σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε είναι και αυτό στα συμφραζόμενα, εννοείται ότι πρέπει να το έχουμε κατά νου. Κύριε Φαντή, ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά. Ακούσατε τον κύριο Κώστα Ιφαντή σχετικά με αυτά τα θέματα που μας προκύπτουν από το μεταναστευτικό. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που κάναμε νωρίτερα σε σχέση με τις πυρκαγιές. Πάρα πολλές οι απόψεις που μπήκατε στον κόπο και μου γράφετε εδώ. Ο Κώστας για παράδειγμα μου λέει ότι ο καθαρισμός οικοπαίδων δεν είναι πρόληψη, γιατί τα οικόπεδα δεν παίρνουν φωτιά μόνα τους. Αν το κράτος είχε επικεντρωθεί στις αιτίες που προκαλούν τις πυρκαγιές, όπως το ηλεκτρικό δίκτυο,

0: Διότι ότι τα πράγματα θα ήταν σήμερα καλύτερα, είναι η άποψη του Κώστα μέσα από το Sky Radio. Είπα νωρίτερα ως πολίτες αντί να πω σαν πολίτες. Με ψέγει ο Νίκος. Ευχαριστώ το συνονόματο για την παρατήρησή του. Σας ευχαριστώ για τα σχόλια. Αρκεί να γίνονται με κόσμιο τρόπο, γιατί όχι, και εμείς μπορούμε να κάνουμε λάθη, έτσι. Εδώ είμαστε για να τα διορθώνουμε στο μέτρο του δυνατού και να είμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Είναι ένας άλλος φίλος εδώ που επιμένει κατά τη διάρκεια όποια εκπομπή και αν είναι στον αέρα, ο ίδιος επιλέγει. Λέγει το ίδιο ευρεολόγιο, τέλος πάντων ο καθένας με τις επιλογές του. Ένας άλλος ακροατής, άλλος Κώστας, που μου λέει ότι αδελφέ, κάθε χρόνο καίγονται τα ίδια μέρη μονίμως, αυτά τα Βίλια Αττικής και το Κανδύλι στη Μάντρα τα έχουμε ρημάξει και πρέπει να υπάρξει τιμωρία για τους υπαίτιους, αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμά του. Καλημερίζω και το Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας, τακτικός και με μεγάλη αγάπη, έρωτα θα έλεγα για το Σουλάρι ο Γιάννης, που επίσης επανέρχεται με μηνύματα από εκπομπή σε εκπομπή σχετικά με το Σουλάρι Αρκαδίας. Καλημέρα και από μένα. Ο Αθανάσιος Χριστοφίδης, ο πολύ καλός μου φίλος από τις Βρυξέλλες, μας καλημερίζει και ανυπομονεί στο να δει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στις 13 Αυγούστου. Φανατικός του ΠΑΟΚ ο Σάκης στις Βρυξέλλες. Έχει πολλούς φίλους ο ΠΑΟΚ γενικά στις Βρυξέλλες. Καλημέρα και σε όλους εκεί. Ο Νίκος Γαβαλάς επίσης το δικό του μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ Νίκο για τις επισημάνσεις σου. Ο Κωνσταντίνος Κουλούρης θέτει ένα ωραίο ζήτημα, καθώς λέει ότι είναι παράλογο μια φωτιά να διανύει 70 χιλιόμετρα σε μια μέρα, να αλλάζει δύο νομούς από τη Βιωτία στην Αττική και να μην συναντά μια κάθετη τομή στο δάσος, ας το λέμε δρόμο καθαρό με χώμα, όχι κυκλοφορίας, που να καθαρίζεται εύκολα κάθε χρόνο με μηχανικά μέσα και να διατηρείται καθαρός και να μην μπορεί να τον πηδήξει φωτιά. Εδώ βέβαια στον Κωνσταντίνο Κουλούρη θα συμφωνήσω με το μήνυμά του σε κάποιο βαθμό, αλλά η εμπειρία μας έχει δείξει ότι άμα έχει αέρα και αν έχει θύελλα, αν θυμάστε, πέρασε την Εθνική. Είχε περάσει η φωτιά την Εθνική, όπου έχεις 3 συν 3 λωρίδες συν τη ΛΕΑ από τις δύο μεριές συν την εισίδα στη μέση, και είχε περάσει απέναντι. Με τα κουκουνάρια θες, με τον αέρα, είχε περάσει απέναντι από την Εθνική. Εννοείται βέβαια πάντως ότι πρέπει να δούμε και το θέμα των αντιπυρικών ζωνών. Πάμε και στον κύριο Παντελή Φραγκούλη, είναι στην τηλεφωνική γραμμή, τον ευχαριστώ πολύ. Είναι πυρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων, για να συζητήσουμε για αυτή τη σύγκρουση των ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς που είχαμε στην περιοχή της Ψάθας, εκεί όπου επιχειρούσαν χθες την κατάσβεση. Δύο ελικόπτερα που ταυτοχρόνως ήθελαν να ρηχτούν στη μάχη, να κάνουν τη ρήψη στο συγκεκριμένο σημείο. Για διευκρίνιστο, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, λόγο αυτά τα δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα το ένα από αυτά να καταπέσει και να έχουμε τις τραγικές απώλειες. Το δεύτερο βέβαια κατάφερε να διατηρηθεί στον αέρα και να κάνει στη συνέχεια την αναγκαστική προσγείωση. Καλημέρα σας κύριε Φραγκούλη, ευχαριστώ που είστε εδώ.
1: Καλή σας μέρα, ήθελα να διευκρινίσω, είμαι και πρώην πιλότος της αεροπορίας στρατού και της πολιτικής αεροπορίας για 55 χρόνια.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Οπότε με όλες αυτές τις ιδιότητες, κύριε Φραγκούλη, παρακαλώ, κάποια εκτίμηση από εσάς, τι πήγε στραβά και είχαμε αυτή την εξέλιξη?
1: Τι πήγε στραβά? Βλέπουμε δύο ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν στο ίδιο σημείο την ίδια ταυτόχρονη χρονική στιγμή να κάνουν ρήψη νερού. Είναι πράγμα απογορευτικό. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ένας συντονιστής, ναι, ο οποίος συντονίζει τις πτήσεις των αεροσκαφών και των ελικόπτερων. Αυτός ο συντονιστής συνήθως είναι σε άλλο ελικόπτερο που είναι πολύ ψηλότερα από όλα τα αεροπορικά μέσα που επιχειρούν στο πεδίο και συντονίζει τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα μεταξύ τους προκειμένου να στοχεύσουν το σημείο εκείνο και να έχουν την κατάλληλη σειρά. Εδώ βλέπουμε ότι υπήρχε κανένας συντονισμός, δύο ελικόπτερα ταυτόχρονα επιχειρούν στο ίδιο σημείο και ευτυχώς τουλάχιστον που δεν είχαμε και μεγαλύτερη τραγωδία να πέσει και το δεύτερο ελικόπτερο, και τουλάχιστον έχουμε το χειριστή ο οποίος θα μας δώσει διευκρινήσεις από ποιον πήρε εντολή. Ναι. Και πότε πήρε την εντολή για να ρίξει το νερό. Ναι. Εάν υπήρχε δηλαδή συντονισμός, εάν πήρε εντολή, έτσι, και ευτυχώς που πιστεύω ότι ηχογραφούν οι συνομιλίες των χειριστών με τον συντονιστή του ελικοπτέρου, που επιβαίνει αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, και αυτό συντονίζει την όλη επιχείρηση της πυρόσβεσης.
0: Και τα δύο ελικόπτερα είδαμε, κύριε Φραγκούλη, να έχουν ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους.
1: Απογορευτικό, ναι. Από την εικόνα και μόνο.
0: Από την εικόνα και μόνο. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή το έχω απορία. Τα ελικόπτερα δεν διαθέτουν συστήματα όπως για παράδειγμα τα αεροσκάφη, ότι κάποιος βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σε σένα.
1: Όχι. Τίποτα από αυτά. Mm-hmm. Όχι.
0: Ναι.
1: Αυτά τα ελικόπτερα έχουν το βασικό εξοπλισμό προκειμένου να έχουν διαθέσιμο βάρος προκειμένου να βάλουν το νερό μέσα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι ελικόπτερα μόνο για πυρόσβεση.
0: Ναι.
1: Ή για μεταφορά πυροσβεστών από το ένα σημείο στο άλλο.
0: Μάλιστα. Και υπό τις συνθήκες που είχαμε χθες, ουσιαστικά η αεροπυρόσβεση δηλαδή είχε περιοριστεί αποκλειστικά στα ελικόπτερα. Γιατί τα Καναντέρ και λόγω κυματισμού και λόγω αέρα και λόγω καπνού δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν.
1: Ναι. Συνεπώς δηλαδή είχαμε ελικόπτερα τα οποία υποδητούσαν με ένα πολύ δύσκολο καιρό.
0: Ναι.
1: Έτσι είχαμε μεγάλους ανέμους. Ένα καιρό ο οποίος το μικροκλίμα άλλαζε λόγω της φωτιάς.
0: Mm-hmm.
1: Και ένα καιρό ο οποίος όταν πετάει ένα ελικόπτερο διαταράσσει τον αέρα και πρέπει το επόμενο να είναι σε μια απόσταση προκειμένου να μην έχει τα καθεδρικά ρεύματα που του έχει δημιουργήσει το προηγούμενο ελικόπτερο.
0: Μάλιστα. Μου είχε πει, τώρα που το αναφέρεται αυτό, μου είχε πει ένας πιλότος της πολιτικής αεροπορίας ακριβώς γι' αυτό, ότι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους όταν πετάς είναι τα καύσιμα ενός άλλου αεροσκάφους, και μου τα παρομοίωσε σαν να έχεις τα απόνερα στη θάλασσα από ένα σκάφος, από ένα ταχύπλοο, και εσύ το διασχίζεις, διασταυρώνεσαι στην πορεία. Οπότε ο κυματισμός είναι έντονος, αντιστοίχως και οι αναταράξεις στον αέρα, εικάζω.
1: Δημιουργούνται καθοδικά ρεύματα.
0: Ναι.
1: Έτσι, με την αναταραχή που υπάρχει από το προηγούμενο αεροπλάνο ή ελικόπτερο. Mm-hmm. Και γι' αυτό γίνεται αυτός ο διαχωρισμός. Εδώ βλέπουμε ότι δύο ελικόπτερα επιχειρούν στο ίδιο σημείο και πρέπει από την όλη ανάκριση που θα γίνει να μας πει ο δεύτερος χειριστής, έτσι, ο οποίος είναι και εμπειρότητος χειριστής, ποιος του έδωσε εντολή να επιχειρήσει σε αυτό το σημείο που στην ουσία δεν έβλεπε, γιατί ήταν από πάνω από τον προπορευόμενο.
0: Ναι.
1: Δεν τον είδε τώρα από κάτω.
0: Ναι. Και μιλάμε για υψηλό βαθμό επικινδυνότητας, διότι είναι πολλά
1: οι χειριστές οι οποίοι είναι κουρασμένοι.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος να τους συντονίζει.
0: Ναι.
1: Δεν ενεργούν από μόνο τους οι χειριστές ποτέ.
0: Mm-hmm.
1: Ποτέ σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Καραϊωσηφίδης στην τηλεόραση του Sky ότι ακριβώς αυτό έρχεται να προσθεθεί σε αυτό που πολύ ορθά αναφέρατε κι εσείς, ότι υπάρχουν ελικόπτερα που έχουν διαφορετική ταχύτητα, έχουν διαφορετικό φόρτο
1: νερού.
0: Είναι τα αεροσκάφη που έχουν επίσης άλλες ταχύτητες. Θέλω να πω ότι όλα αυτά χρειάζονται έναν πολύ εξειδικευμένο συντονισμό για να συνυπάρξουν στον αέρα.
1: Περισσότερες περιπτώσεις αυτές δεν γίνεται με ένα σεμινάριο να είσαι συντονιστής αεροπορικών μέσων, εάν δεν είσαι τουλάχιστον ο ίδιος χειριστής να μιλάς την ίδια γλώσσα με τους χειριστές.
0: Ναι.
1: Γιατί εάν ένας χειριστής αντιμετωπίσει κάποιο μηχανικό πρόβλημα, έτσι, πρέπει να μιλήσουν την ίδια γλώσσα πώς θα αποφύγει από το σημείο αυτό.
0: Ναι. Τώρα, κάτι άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτά τα ελικόπτερα τα μισθώνει η χώρα μας για να συνδράμουν τα άλλα εναέρια μέσα που διαθέτουμε, τα Καναντέρ και τα υπόλοιπα. Ποιος είναι ο ρόλος του διερμηνέα, του μεταφραστή, του συνδέσμου που κάθεται δίπλα στο χειριστή, ο οποίος συνήθως είναι ξένος, εμπροκειμένου ήταν Δανός ο ένας που απεβίωσε και ο δεύτερος Βρετανός ο οποίος διασώθη.
1: Σωστά. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ναι. Παλαιότερα, αυτός ο μεταφραστής που λέμε τώρα ήταν κάποιος παλαιότερος χειριστής ελικοπτέρων, έτσι, για να μπορούν να μιλούν την ίδια γλώσσα μεταξύ τους, για να ξέρουν πού πετάει ο καθένας. Όταν έρχεται ένας ξένος σε ένα ξένο μέρος, πρέπει να υπάρχει κάποιος συντονισμός. Συντονισμός γίνεται μόνο από το ελικόπτερο το οποίο πετάει υψηλότερα. Ο συντονιστής που είναι στο άλλο ελικόπτερο της περιοχικής υπηρεσίας μιλάει με αυτόν τον μεταφραστή που είναι πάνω στο ελικόπτερο. Έτσι. Εάν δεν μπορούν να μιλήσουν την ίδια γλώσσα, αεροπορική γλώσσα μιλάμε τώρα, έτσι, να μπορούν να μιλήσουν την ίδια γλώσσα, πού μπορούν να πετάνε τα αεροπλάνα και πού μπορούν να πετάνε τα ελικόπτερα. Ο συντονιστής που είναι στο μέσο που πετάει πιο ψηλά, στο ελικόπτερο της περιοχικής υπηρεσίας, αυτός κανονίζει τις πτήσεις και τις ρήψεις, πότε και πού θα γίνονται.
0: Μάλιστα. Οπότε έχει έναν ρόλο ελεγκτή.
1: Υπήρξε ένα κενό μεγάλο.
0: Έχει ένα ρόλο ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας.
1: Αυτή είναι η δουλειά του.
0: Να το πούμε σχηματικά.
1: Αυτή είναι η δουλειά,
0: έτσι,
1: του. Γι' αυτό και λέω, πρέπει να είναι γνώσεις των αεροπορικών μέσων. Δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά αυτή οποιοδήποτε με ένα σεμινάριο.
0: Mm-hmm.
1: Οι ελεκτές εν αέριο κυκλοφορίας, έτσι, που είναι σε ήρημη κατάσταση, κάθεται ένα χρόνο μέσα στον πύργο ελέγχου προκειμένου να δουν πώς γίνεται ο διαχωρισμός των πτήσεων. Δεν μιλάμε εδώ πέρα, μιλάμε για πόλεμο, κανονικό πόλεμο.
2: Κανονικό
1: πόλεμο με τη φωτιά. Έτσι και μιλάμε
2: ένας ακήρυκτος πόλεμος, κύριε Φραγκούλη.
1: Έτσι και να διατηρήσουν το ελικόπτερο στον αέρα με τις όλες αντιξιότητες που υπάρχουν στην πτήση, έτσι, και την κούραση που έχουν.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το οποίο είναι διαφορετικό κάθε φορά.
2: Ακριβώς.
1: Ένα πεδίο το οποίο είναι διαφορετικό κάθε φορά.
2: Ευχαριστώ.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Να είστε καλά, κύριε Φραγκούλη. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ στον Sky 100,3. Πάμε εμείς, κυρίες και κύριοι, στο διαφημιστικό μας. Με συγχωρείτε. Διαφημιστικό διάλειμμα. Άντε, να το πούμε και αυτό. Πιούμε και λίγο νεράκι. Έρχεται το διάλειμμα. Εμείς 11 και 10. Επιστρέφουμε. Ακούτε τώρα δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη Μεγάρων είναι το κύριο μέτωπο που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από το μέτωπο κοντά στα Βίλια, στις περιοχές Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο, αλλά και στο μέτωπο στην Ψάθα. Η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού της Ελληνικής Αστυνομίας συνδράμει από την πρώτη στιγμή στη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση στον αέρα δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα, που είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματίες. Αμέσως μετά το συμβάν, εξειδικευμένα στελέχη της υπηρεσίας μετέβησαν τόσο στο σημείο πτώσης του ενός ελικοπτέρου, όσο και στο σημείο προσγείωσης του δευτέρου, προκειμένου να διενεργήσουν αυτοψία, να συλλέγουν τα απαραίτητα στοιχεία και να συνδράμουν τις αρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο της διερεύνησης. Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η ελληνική αστυνομία. Αρχίζουν άμεσα από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στον Sky, είπε ότι για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρίνησε ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται στο 100% και βεβαίως σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το Όλοι Μαζί Μπορούμε καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σε μια συγκέντρωση λοιπόν, σήμερα από αυτήν την ώρα έως και τις 5 το απόγευμα, το παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδος και η πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Ληστεία σημειώθηκε στην Πάτρα. 4 άτομα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εισέβαλαν σε σπίτι όπου βρισκόταν ένας 75χρονος άνδρας. Οι δράστες τον χτύπησαν στα πόδια και στο πρόσωπο και συνέχεια φέρσαν μία χρυσή βέρα, ένα ρολόι και μία τραπεζική κάρτα. Η αστυνομία τους αναζητά. Όσοι μπήκαν στη Θέουτα της Ισπανίας σε μια μέρα είναι οι αιτήσεις ροές της Ελλάδος, οι οποίες είναι μειωμένες κατά 50.000, δήλωσε στον Sky το πρωί ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Τόνισε ότι η Ελλάδα πιστεύει ότι οι λύσεις πρέπει να είναι ευρωπαϊκές και κοινές για να προστατευτεί η Ευρώπη από κύματα παράνομων μεταναστών, επισημένοντας ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Διευκρίνησε ότι η Ελλάδα δεν σκέφτεται μέτρα όπως αυτά που πήρε η Ιταλία, που ανέστειλε για έναν μήνα το καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας της θήκης Σέγγεν με την Ισπανία. Για αύριο έχει συγκληθεί η έκτακτη σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών υπό τον φόβο της διάχυσης της μεταναστευτικής κρίσης. Τέλος της μετακινήσεις στο εξωτερικό με τους παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Η έκδοση της νέας ταυτότητας πραγματοποιείται κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω της ειδικής πλατφόρμας id.gov.gr. Οι παλαιού τύπου ταυτότητας εξακολουθούν να ισχύουν ως αποδεικτικό ταυτότητας για όλες τις συναλλαγές εντός Ελλάδος. Καλά στην υγεία του εντοπίστηκαν και τα 8 άτομα που έβαιναν σε εστιοπλοϊκό και βρέθηκαν χθες το βράδυ στη θάλασσα στην Σιμή. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά του 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια του 37 βαθμούς. Και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: Είναι 8 λεπτά μετά τις 11, κυρίες και κύριοι. Εδώ στον Sky 100,3 είστε συντονισμένοι. Μπήκαμε σε αυτήν την δεύτερη ώρα των πρωινών μας συναντήσεων. Καθημερινά αυτήν την εβδομάδα είμαστε μαζί 10 με 12 εδώ στο ραδιόφωνο του Sky και νωρίτερα 6 με 10 παρά 10 το πρωί στην τηλεόραση του Sky μαζί με την Αθηνά Παπακώστα. Καλύπτουμε όλες τις ειδήσεις, όλες τις εξελίξεις, ό,τι προκύπτει ανά πάσα στιγμή στην τηλεόραση του Sky και αμέσως μετά εδώ στο ραδιόφωνο. Σας το έλεγα και νωρίτερα. Το όλοι μαζί μπορούμε, κινητοποιείτε, ανταποκρίνετε στις ανάγκες έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας των πολύ δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής. Έτσι λοιπόν, το όλοι μαζί μπορούμε. Καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, κρατήστε το και αυτό, είναι πολύ σημαντικό, ο καθένας όπως μπορεί να προσφέρει στο μέτρο που μπορεί για κλουβιά που χρειάζονται για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Έχει αναπτυχθεί η πρωτοβουλία και προς αυτή την κατεύθυνση, οπότε γίνεται αυτή η έκκληση. Μετά από την πρωτοβουλία και την άμεση ακαριαία κινητοποίηση του όλοι μαζί μπορούμε, να σας υπενθυμίσω, σας τα έλεγα και νωρίτερα στις 10 και 20, να το πούμε ξανά, τα σημεία συγκέντρωσης είναι σήμερα. Αυτήν την ώρα, 11 το πρωί, ξεκίνησε ήδη η συγκέντρωση των προϊόντων μέχρι τις 5 το απόγευμα στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και στην πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Εκεί βρίσκεται ο συναδελφός μου ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, θα μας πει και περισσότερα. Έχουν αρχίσει και έρχονται οι πολίτες, οι συμπολίτες μας, Γιώργο, για να προσφέρουν.
1: Καλημέρα και από μένα, καλή δύναμη. Είμαστε λοιπόν επί της πλατείας Κοντζιά και έχουμε ήδη και τους πρώτους ανθρώπους που μας βοηθούν σε αυτή την προσπάθεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλά. Είμαστε με τον κύριο Νίκο Ανδρίτση στο ραδιόφωνο.
2: Γεια σας. Είναι η προσφορά στους ανθρώπους που έχουν προβλήματα να είναι καλά και να έχουν υγεία πρώτα απ' όλα και μετά όλα τα άλλα.
0: Μπράβο σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που αντιποκριθήκατε άμεσα.
1: 11 και 2 πρώτα λεπτά, κατευθείαν μόλις ανοίξαμε εδώ και ξεκινήσαμε την προσπάθεια. Είμαστε, θα μας βρείτε στην πλατεία Κοντζιά, απέναντι ακριβώς από το Δημαρχείο, απέναντι ακριβώς και από το άγαλμα του Περικλή, εδώ στην Αθηνάς, στην πλατεία Κοντζιά, να μπορέσετε να μας φέρετε αυτά που ανέφερες και εσύ πριν. Δηλαδή εδώ ο άνθρωπος μας έφερε ό,τι καλύτερο, φρυγανιές. Μας έφερε μπισκότα, μας έφερε χυμούς, πάρα πολλούς. Χρειάζονται τα στελέχη εκεί του πυροσβεστικού σώματος που επιχειρούν για 4 μέρες, τώρα μιλάμε για 4 μέρες, μέρα νύχτα, να έχουν κοιμηθεί 1 ώρα, να έχουν κοιμηθεί 2 ώρες στον πολύ. Και το θεωρώ και πάρα πολύ που έχουν κάνει και τα παιδιά.
0: Είναι περισσότεροι από 500 πυροσβέστες, έτσι, άνδρες και γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος που είναι σε αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά που είναι σε εξέλιξη.
1: Και όχι μόνο το πυροσβεστικό σώμα, είναι τα στελέχη των περιφερειών. Mm-hmm. Υπάρχουν εκεί και άνθρωποι από τα μηχανήματα έργου που κηρύζονται μηχανήματα έργου.
0: Οι εκατοντάδες εθελοντές επίσης που σπέρδουν.
1: Πάρα πολλοί εθελοντές. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πολλοί εθελοντές επίσης και απλοί άνθρωποι που πηγαίνουν κατευθείαν ό,τι μπορούν να σώσουν. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω λοιπόν εδώ στην πλατεία Κοντζιά για να μας βρείτε αμέσως. Ακριβώς απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Της Αθήνας, επί της Αθήνας, εδώ λοιπόν θα μας βρείτε στην πλατεία, υπάρχει το μπάνερ, το όλοι μαζί μπορούμε.
0: Είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση, έτσι, μπορεί κάποιος επί της Αθήνας είσαστε εσείς, να έρθει εκεί να σας βρει, να δώσει μια σακουλίτσα, ό,τι μπορεί ο καθένας. Επαναλαμβάνω, χρειαζόμαστε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα και φρυγανιές. Αυτά είναι τα είδη που μας έχουν πει που χρειάζονται εκεί οι πυρόπληκτοι και οι πυροσβέστες μας, όπως και όλοι όσοι βρίσκονται στο πεδίο στην περιοχή, για να τους ενισχύσουμε, να τους συνδράμουμε και να τους δείξουμε και με αυτή την πράξη να τους πούμε και να ευχαριστώ για όλα όσα κάνουν. Επίσης, Γιώργο, υπάρχει ανάγκη και για κλουβιά για τα κατοικίδια.
1: Ακριβώς.
0: Που έχουν βρεθεί απροστάτευτα από τη φωτιά.
1: Σωστό. Ναι. Έχουμε ξεκινήσει και τη δράση με την και με τα Υπουργεία και με την ομάδα Dog Voice, ούτως ώστε να προστατευτούν τα κατοικίδια τα οποία τα βλέπουμε εγκλωβισμένα σε περιόχτες περιοχές, όπως επίσης και άλλα είδη ζώων της ελληνικής πανίδας, τα οποία και αυτά εγκλωβίζονται μέσα στην πυρκαγιά. Ήταν μια μεγάλη έκταση. Ακόμα να φανταστείτε, τέταρτη μέρα δεν έχουν καταφέρει και δεν γίνεται να περιοριστεί αυτή η φωτιά, που σημαίνει ότι είναι μια πυρκαγιά σε εξέλιξη. Όμως εδώ θέλουμε την ανάγκη και για τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος και τους εθελοντές. Ένα γρήγορο σνακ, ένα γρήγορο χυμό νερό, κάτι να δροσιστούν, γιατί παλεύουν με τις φλόγες κάτω από αντίξωες συνθήκες σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες τα στελέχη αυτά, και χρειάζονται λοιπόν κάτι να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Και επίσης βέβαια και για τα κατοικίδια χρειαζόμαστε και τη βοήθειά σας με κλουβιάτες, ώστε να μπορούν να μεταφερθούν σε ασφαλή τόπο με τη βοήθεια και εθελοντών και της ομάδας Dog Voice και των Υπουργείων, για να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα χώρο όπου μπορούν να προστατευτούν και μετά να μπορέσουν να βρουν και τους ιδιοκτήτες.
0: Πολύ καλά έκανες και αναφέρθηκες στο έργο της φιλοζωικής οργάνωσης της Dogs Voice και της επικεφαλής της κυρίας Ελένης Δέδε, διότι μας το έλεγαν νωρίτερα και από την περιοχή των Μεγάρων και από την περιοχή της Μάνδρας, όλη την κινητοποίηση που έχει γίνει και εκεί προκειμένου να αναδιασωθούν ζώα, να φιλοξενηθούν όσα αναζητηθούν από τους ιδιοκτήτες τους, να μπορέσουν εκείνοι να τα παραλάβουν από τα σημεία όπου αυτά τα ζώα φιλοξενούνται, και σε άλλες περιπτώσεις να ξεκινήσει η διαδικασία της υιοθεσίας, γενικότερα να ληφθεί μέρημνα και προς αυτή την κατεύθυνση. Το λέμε και το ξαναλέμε, και ίσως για κάποιους να τους ακούγεται και δεν ξέρω τι γραφικό, αλλά ο τρόπος που συμπεριφέρεται μια κοινωνία στα ζώα είναι ένας δείκτης πολιτισμού, έτσι.
1: Και το αποτύπωμα βέβαια.
0: Μπράβο. Και έχουμε κατακτήσει μέσα στους πολλούς άλλους μηχανισμούς που έχει η ελληνική πολιτεία, έχουμε κατακτήσει να έχουμε πλέον και έναν εθνικό μηχανισμό προστασίας ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Είχε γίνει η παρουσίαση του συγκεκριμένου μηχανισμού από τον Πρωθυπουργό και από τον αρμόδιο Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Σπανάκη. Είχε γίνει στις 16 Ιουνίου. Ανέτρεξα λίγο στο αρχείο για να δω πότε είχε γίνει αυτός ο μηχανισμός. Οπότε τώρα μπαίνει σε εφαρμογή και αυτή η πτυχή, θα έλεγα, της πολιτικής προστασίας σε ένα άλλο επίπεδο. Οπότε κινητοποιούμαστε όλοι προς όλες τις κατευθύνσεις. Να το πούμε ακόμα μια φορά, κυρίες και κύριοι, όσοι μπορείτε αυτήν την ώρα που μιλάμε και μέχρι τις 5 το απόγευμα, το Όλοι Μαζί Μπορούμε βρίσκεται στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και στην πλατεία Κοντζιά, απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας, όπου εκεί κάνουμε συγκέντρωση τροφίμων και ροφημάτων. Έτσι, μιλάμε για νερό, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα και φρυγανιές που χρειαζόμαστε, όπως και κλουβιά για τα κατοικίδια, Γιώργο.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Και δηλαδή φανταστείτε ότι οι εθελοντές για τα κατοικίδια ζώα μπήκαν μέσα στη φωτιά. Δηλαδή ήμουνα χθες το Σάββατο και την Κυριακή στην πυρκαγιά στο Πόρτο Κερμενό, και επίσης και στην πυρκαγιά που είχαμε πλησίον εκεί που είχαμε στο Κανδύλι, στο πεδίο βολής. Μπαίναν οι εθελοντές μέσα κατά τη διάρκεια της φωτιάς και απελευθέρωναν πάρα πολλά ζώα. Είτε ήταν δεμένα στις αυλές των σπιτιών, ήταν ανεξέλεκτα μέσα στους δρόμους. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια και βέβαια χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα υλικά σε αυτά τα δύο σημεία, πλατεία Κοντζιά και Παλιό Δημαρχείο Γλυφάδας, για να βοηθήσουμε και τα στελέχη και τους πυροσβέστες και τους εθελοντές και τα στελέχη με τα μηχανήματα έργου των περιφερειών και των δήμων, να έχουν κάτι να δροσιστούν, κάτι, ένα σνακ γρήγορο, για να μπορέσουν να συνεχίσουν την εργασία τους.
0: Θα τα πούμε και αργότερα, Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και εύχομαι να είναι πολλοί οι συμπολίτες μας που θα σπεύσετε, κυρίες και κύριοι, είτε στο Παλαιό Δημαρχείο της Γλυφάδας ή στην πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Όλοι μαζί μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και να σταθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας, στους πυρόπληκτους, αλλά και όλους όσους μάχονται αυτήν την ώρα που μιλάμε στα πύρινα μέτωπα. Τώρα, Πάμε και στον Νίκο Ρωμανό, τον διευθυντή των ψηφιακών μέσων του Πρωθυπουργού, σε σχέση με τις φωτιές. Καλημέρα σας, κύριε Ρωμανέ, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πολύ δύσκολα τα μέτωπα και μια φωτιά που για την ώρα μοιάζει ανίκητη. Βέβαια θα μου πείτε ότι είχαμε και τις καιρικές συνθήκες οι οποίες ήταν τέτοιες που δεν διευκόλυναν σε τίποτα την αεροπυρόσβεση, μάλλον το αντίθετο, έτσι ήταν. Είχαμε και την τραγική εξέλιξη με το ελικόπτερο που κατέπεσε χθες στην περιοχή της Ψάθας. Γενικότερα, άλλου τύπου κρίσης που έχει να διαχειριστεί η χώρα, κύριε Ρωμανέ.
3: Καταρχάς να ξεκινήσω εκφράζοντας και από εδώ τη βαθιά μου οδύνη και όλων μας προφανώς για τον χαμό αυτών των δύο ηρώων χθες και άλλων τριών την προηγούμενη εβδομάδα στη μάχη με τις φλόγες. Και πάω στην απάντηση του ερωτήματός σας. Πράγματι, νομίζω ότι έχουμε πια να κάνουμε, όπως βλέπουμε και σε όλη την Ευρώπη, και νομίζω ότι το βλέπουμε και όλα τα τελευταία χρόνια, αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτό από χρόνο σε χρόνο ή εν πάση περιπτώσει σταδιακά γίνεται όλο και χειρότερο. Mm-hmm. Φαινόμενα πολύ μεγαλύτερης έκτασης, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο σε πολλές περιπτώσεις πια, ξεπερνάνε τα όρια οποιοδήποτε κρατικού μηχανισμού, οποιασδήποτε προετοιμασίας, οποιοδήποτε κρατικού προγραμματισμού και μέσων. Και η αλήθεια είναι ότι αυτές τις τελευταίες μέρες δυστυχώς το είδαμε με τον τρόπο που το είδαμε σε όλα τα πύρινα μέτωπα, με καιρικές συνθήκες που δεν επέτρεπαν τα εναέρια μέσα, με πρωτόγνωρους ανέμους που άκουσα από τους ειδικούς ότι είχαμε να δούμε εδώ και 10-15 χρόνια, με πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές.
0: Ναι, ήταν δύσκολες οι συνθήκες.
3: 115 σε πολλές περιπτώσεις.
0: Ναι. Ήταν δύσκολες οι συνθήκες, κύριε Ρωμανέ. Ωστόσο, φιλοξενούσαμε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky την κυρία Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ και η ίδια εστίασε ιδιαίτερα στο θέμα, μάλλον να σας το πω έτσι σχηματικά, ότι έχετε εγκλωβιστεί στην καταστολή των πυρκαγιών, προμηθευόμενη μέσα για την κατάσβεση και όχι στην πρόληψη. Ότι έχετε αφήσει το σκέλος της πρόληψης, της διαχείρισης των δασών, όλων των ενεργειών που πρέπει να γίνουν ή των 13 περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας που ήταν στο Ταμείο Ανάκαμψης αλλά απεντάχθησαν και βάζουν τέτοια ζητήματα από το ΠΑΣΟΚ. Τι απαντάτε?
3: Κοιτάξτε, καταλαβαίνω ότι η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να κάνει αντιπολίτευση. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι...
0: Η οποία κριτική, για να το πω και αυτό, για να τα λέμε όλα, η οποία κριτική της κυρίας Αποστολάκη ήταν σε πολύ χαμηλούς τόνους, έτσι, δηλαδή...
3: Ισχύει και νομίζω ότι, πέραν της κυρίας Αποστολάκη που δεν την άκουσα, ότι συνολικά η κριτική αυτή τη φορά ήταν πολύ πιο μετρημένη και σε πολύ πιο λογικά πλαίσια σε σχέση με το παρελθόν. Δεν είδα αυτό το μηδενισμό, δεν είδα.
0: Αλλά αναδεικνύουν ζητήματα.
3: Τα προηγούμενα
0: ιδιαίτερα με άξονα και με επίκεντρο το Ταμείο Ανάκαμψης. Ότι είχατε την ευκαιρία να διαχειριστείτε κονδύλια για τη χώρα στο βαθμό που θα αφορούσαν την πρόληψη και εσείς προτιμήσατε την καταστολή.
3: Λοιπόν, καταρχάς, νομίζω ότι επίσης, αν κανείς κάνει ένα βήμα πίσω και είναι λίγο αντικειμενικός, θα αναγνωρίσει ότι όχι απλά επενδύουμε όσο ποτέ στην πρόληψη, αλλά έχει στηθεί ένα σύστημα και έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες για την πρόληψη που δεν είχαμε δει ποτέ στο παρελθόν. Θυμίζω ότι μόνο το πρόγραμμα Αντινέρο, στο μεγαλύτερο κομμάτι του αφορά ακριβώς τον πυρήνα της πρόληψης, δηλαδή ζώνες πυροπροστασίας, δηλαδή καθαρισμούς εκτάσεων και ούτω καθεξής, μόνο στην πληγήσα περιοχή των τελευταίων ημερών, ενώ αναφέρομαι στη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και αυτή τη στιγμή βρίσκεται κοντά στα Μέγαρα, μόνο λοιπόν σε αυτή την περιοχή έχουν δοθεί 20 εκατομμύρια μόνο για αυτή την περιοχή. Συνολικά το πρόγραμμα Αντινέρο έχει υπερδιπλασιάσει τα κονδύλια για την πρόληψη και για τέτοιες εργασίες. Θυμίζω ότι μέσα στο πρόγραμμα Αντινέρο, για παράδειγμα, είναι οι δεξαμενές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί. Είναι η νομοθέτηση την οποία έχουμε κάνει και για τους ιδιώτες για το πώς πρέπει να καθαρίζεται η περιουσία. Αυτό είναι ένα ακόμα όπλο που έχουμε εντάξει, που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, με συγκεκριμένες διαδικασίες και συγκεκριμένα πρόστιμα για όλα αυτά. Έχουμε κάνει θεωρώ πολύ σημαντικά βήματα, και εκεί έρχεται και το Ταμείο Ανάκαμψης, στο πώς δημιουργήθηκε από το μηδέν επί της ουσίας η πολιτική προστασία, έγινε Υπουργείο, το 112, τα drones, τα οποία επίσης παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην πρόληψη.
0: Ναι, απλά ξέρετε όλα τι γίνεται. Αυτά δεκτά.
3: Δεν τα λέω για να ωραιοποιήσω μια εικόνα. Τα λέω όμως για να καταλάβουμε ότι ήμασταν χωρίς υπερβολή σε όλα αυτά που αναφέρουμε στο μηδέν. Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Ναι, είδαμε και τι συνέβη στην Ισπανία και στη Γαλλία, που έχουν και τα μέσα και τις υποδομές και με ένα άλλου τύπου οργάνωση και πρωτόκολλα κλπ. Παρ' όλα αυτά δεν
3: είχαμε
0: κατάφεραν.
3: Πολύ πιο τραγικές συνέβη.
0: Ναι. Δεκτό αυτό. Αλλά μιλώντας για τη χώρα και μιλώντας για τις περιοχές που μας πονάνε γύρω μας, τα βλέπουμε και βλέπουμε να υπάρχει, για παράδειγμα, κύριε Ρωμανέ, να αντικρίζουμε απέραντες εκτάσεις, ενιαίο δάσος, χωρίς να υπάρχει τέτοιο ζώνη στο ενδιάμεσο, κάτι που να ενδεχομένως μία πυρκαγιά μικρού ή μετρίου, έτσι, με μέτριο άνεμο να μπορεί να ανακοπεί κάποια αντιπυρική ζώνη. Επίσης μας λένε άνθρωποι από τοπικές κοινωνίες ότι δεν υπάρχει διαχείριση του δάσους όπως υπήρχε παλιά, που λεγόντουσαν τα λεγόμενα δασικά και πηγαίνανε κάθε άνοιξη ή στην έναρξη αντιπυρικής περίοδου, μπαίνανε μέσα στο δάσος, καθαρίζανε, πευκοβελώνες και το καθεξής, ότι όλα αυτά πλέον δεν τα έχουμε. Και ένα άλλο θέμα επίσης που έχει αναδειχθεί και θα ήθελα και να το δείτε κι εσείς περισσότερο, βλέπουμε το ζήτημα του ΔΔΕ, μάλλον να μην το πω ΔΔΕ στενά, αλλά όποιος είναι αυτός και όπου διαχειρίζεται και δεν ξέρω σε τι βαθμό αρμοδιότητας μπορεί να έχει, έχουμε ένα δίκτυο ηλεκτροδότησης που διατρέχει τη χώρα προκειμένου να ηλεκτροδοτείται και ο τελευταίος οικισμός, αλλά αυτό σημαίνει ότι έχεις μετασχηματιστές, έχεις εγκαταστάσεις οι οποίες περνάνε μέσα από δάση. Εκεί δεν πρέπει να δοθεί μια συμπληρωματική μέρημνα, διότι βλέπουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιών να έρχονται από τέτοιου είδους δίκτυα. Τώρα βάζω στην άκρη τους εμπρισμούς, τις αμέλειες, τα βάζω αυτά στην άκρη, αλλά λέω και για το θέμα των υποδομών.
3: Καταρχάς, όσον αφορά τις υποδομές που αναφέρετε, κατά τόπους προχωρούν και υπογειοποιήσεις. Καταλαβαίνουν νομίζω όλοι όσοι μας ακούν ότι είναι αδύνατο να υπογειοποιηθεί το σύνολο του δικτύου, αλλά γίνονται πολύ μεγάλες επενδύσεις επίσης για πρώτη φορά στο κομμάτι των υπογειοποιήσεων, προφανώς με μια προτεραιοποίηση και κατά τόπους, γιατί επαναλαμβάνω ότι είναι αδύνατο και οικονομικά και από όλες τις απόψεις να στηριχθεί ένα σχέδιο που δυνητικά θα υπογειοποιούσε το σύνολο του δικτύου στη χώρα μας. Δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι, εντάξει, αλλά αυτό το γνωρίζουμε. Απλά σε περιοχές ιδιαίτερης ευαισθησίας και επικενδυνότητας, εφόσον το χαρτογραφήσεις και δεις ότι εκεί πέρα έχεις επαναλαμβανόμενες ενάρξεις πυρκαγιάς, ίσως να γίνει μια τέτοιου είδους χαρτογράφηση.
3: Και νομίζω ότι ήδη προφοράει, ξαναλέω, κατά τόπους, προφανώς με τη λογική που λέτε και με την προτεραιοποίηση που λέτε, ένα σχέδιο υπογειοποιήσεων. Αλλά δεν είναι μόνο η υπογειοποίηση, επιτρέψτε μου να πω. Έχουμε για όλες τις τελευταίες φωτιές, γιατί πράγματι προφανώς δεν είναι, υπάρχουν πολλοί εμπρισμοί, υπάρχουν πολλές αμέλειες, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να εκκινήσει μια πυρκαγιά. Ναι. Είχαμε τις τελευταίες μέρες, λοιπόν, που συνολικά είχαμε πάνω από 200, ίσως και 230 πυρκαγιές, αν δεν κάνω λάθος, πάντως εκατοντάδες πυρκαγιές τις τελευταίες 3-4 ημέρες που είχαμε αυτά τα πολύ μεγάλα φαινόμενα. Από αυτές, προφανώς, είχαμε τις τραγικές συνέπειες που είχαμε σε όσες ξέφυγαν, τις 2-3 μεγάλες που ξέφυγαν, εν πάση περιπτώσει. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι είχαμε 32 συλλήψεις και είχαμε συλλήψεις για κάθε μία από αυτές τις πυρκαγιές που ξέφυγαν. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε τι υπεράνθρωπη προσπάθεια χρειάζονται όλα αυτά με τις συνθήκες που επικρατούσαν, που ξαναλέω ότι οι ειδικοί μας λένε ότι είχαμε να τις δούμε 15 χρόνια.
0: Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, κύριε Ρωμανέ, να αναφερθούμε και στη μεγάλη απώλεια για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, ανήμερα των γενεθλίων του. Και μιλάμε για ένα ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που διαβάζω εδώ και την ανάρτηση του Κωστή Χατζηδάκη, που έκανε λόγο για έναν από τους πυλώνες του κόμματός σας.
3: Να μεταφέρω και εγώ τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του και ιδιαίτερα στους δύο γιους και στην κόρη του. Και προφανώς πρόκειται για έναν πολιτικό άνδρα ο οποίος αποτελεί για μας τους νεότερους, νομίζω, έτσι ένα είδος καθοδηγητή, υπό την έννοια ότι θυμίζει μια πολιτική εποχή η οποία ανήκει πια στο παρελθόν, θυμίζει την αξία του μέτρου στο πώς πολιτεύεται κανείς, θυμίζει την αξία της σύνεσης και θυμίζει γενικότερα αξίες που στην εποχή της ταχύτητας με την οποία πολιτευόμαστε και επικοινωνούμε στις μέρες μας, mm-hmm. Έχει πολύ μεγάλη αξία και να τις υπογραμμίζουμε και να τις θυμόμαστε και να τις χρησιμοποιούμε ως οδηγό για την πατρίδα αλλά και για την πολιτική πορεία του καθενός.
0: Ναι. Ένας πολιτικός που άφησε πίσω του ένα πολύ ιδιαίτερο στίγμα και διάβαζα και τις ανακοινώσεις που έκαναν τα κόμματα συνολικά για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι έτσι και την εμβέλεια του άνδρος. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Ρωμανέ.
3: Εγώ ευχαριστώ, να
0: είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, εμείς στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων για όλα τα άλλα θέματα εδώ στην επικαιρότητα. Και σου έχω μία big win για μετά.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
8: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
7: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη κοντά στα Μέγαρα επιχειρούν σήμερα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα από το μέτωπο κοντά στα Βίλια, στις περιοχές Κρυοπηγάδη και Αγιονεκτάριο, αλλά και το μέτωπο στην Ψάθα. Στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας ανατέθηκε έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος με τη σύγκρουση των αεραδιών ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Αρχίζουν άμεσα οι αυτοψίες στις πληγές περιοχές προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Όπως διευκρίνησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κυρίες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το όλοι μαζί μπορούμε, καλεί όλους μας, να προσφέρουμε νερά, ισοδονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία συγκέντρωσης μέχρι τις 5 το απόγευμα το παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και η πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Το Ιράν δεν διεξάγει αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και βρίσκεται σε συζητήσεις με το ΟΜΑΝ σχετικά με μια προσωρινά ασφαλή διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου, διαψεύδοντας τον ισχυρισμό Τραμπ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ακούγατε πριν από λίγο και τη σχετική ανακοίνωση, το τρέιλερ το οποίο παίξαμε πριν από λίγο, και έχει να κάνει με τα απροστάτευτα ζώα που ενδεχομένως να δείτε σε ένα συμβάν που έχει να κάνει με μια φωτιά. Είναι αυτός ο μηχανισμός προστασίας για τα ζώα, ο οποίος είναι σε εφαρμογή. 1400 είναι ο πενταψήφιος αριθμός όπου μπορείτε να καλέσετε και να επισημάνετε κάτι το οποίο αφορά ένα τέτοιο περιστατικό, και μιλώ για τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Για την Αττική λοιπόν είναι το 1400. Σας υπενθυμίζω επίσης ότι είναι σε εξέλιξη η συγκέντρωση νερού, ισοτονικών ποτών, χυμών, μπισκότων και φρυγανιών για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες, αλλά και όλους όσους συνδράμουν αυτήν την ώρα στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Σε δύο σημεία κάνουμε τη συγκέντρωση σήμερα μέχρι και τις 5, στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και στην πλατεία Κοτζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε κινητοποιήθηκε άμεσα προκειμένου να συγκεντρώσει τις δικές σας προσφορές. Πάμε ξανά στην πλατεία Κοτζιά να συναντήσουμε τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Γιώργο.
1: Αυτή τη στιγμή έχει έρθει ένα μεγάλο βαν από την εταιρεία Monster Energy και κατεβάζουμε τουλάχιστον 500 ισοτονικά ποτά που θα προωθηθούν στις μονάδες που κάνουν κατάσβεση αυτή τη στιγμή στο μέτωπο Πόρτο Γερμενού, Βιωτίας και Δυτικής Αττικής.
0: Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ. Monster Energy είναι η εταιρεία η οποία έστειλε το βαν με τα ισοτονικά στην πλατεία Κοτζιά. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια. Δηλαδή φανταστείτε ότι ακόμα κουβαλάμε τώρα που είμαστε στον αέρα. Μια μεγάλη προσπάθεια και συνεχίζουμε. Θα είμαστε εδώ έως 5 το απόγευμα απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Επίσης, πριν από λίγα λεπτά ήρθε και μια κυρία και μας άφησε μια πολύ μεγάλη κλούβα για γατάκια, σκυλάκια και επίσης διάφορα ζώα της ελληνικής πανίδας που μπορούν να προστατευτούν, ούτως ώστε να μπορούν να μεταφερθούν σε ένα ασφαλή σημείο και να τα βρουν και οι ιδιοκτήτες τους. Και επίσης μας βοηθάει και η Δημοτική Αστυνομία της Αθήνας εδώ με τα στελέχη, με τα παιδιά, άντρες και γυναίκες γύρω μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς να διαχειριστούμε έως 5 απόγευμα αυτό το σημείο.
0: Τους ευχαριστούμε πολύ επίσης όλους, που είναι εκεί.
1: Όλους,
0: έτσι, όλους, όλοι μαζί μπορούμε. Όλοι μαζί μπορούμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και μόνο ο τίτλος της δράσης και συνολικά η προσφορά όλα αυτά τα χρόνια του Όλοι Μαζί Μπορούμε και η άμεση και ακαρή ανταπόκριση όλων μας στα καλέσματα του Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι αυτό που χρειάζεται. Είναι η κοινωνία, ο ένας που στέκεται δίπλα στον άλλον. Είτε μιλάς για τους ανθρώπους, είτε μιλάς για τα ζωάκια, για όλους λοιπόν είμαστε εκεί και πρέπει να είμαστε εκεί. Και να κάνω και ένα σχόλιο, επειδή είπες για την εταιρεία, τη Monster Energy, που ανταποκρίθηκε και έστειλε το βανάκι με τα ισοτονικά. Μακάρι να βρεθούν και άλλες εταιρείες αυτό το πρωινό να κινητοποιηθούν μέχρι και τις 5, να στείλουν τις δικές τους προσφορές με ο καθένας το μέτρο που μπορεί, με όποιον τρόπο, είτε όλοι εμείς οι πολίτες, ο καθένας μας ατομικά, εταιρείες, όποιος μπορεί να συνδράμει αυτή την προσπάθεια, είναι σίγουρο ότι είναι μια προσφορά που πιάνει τόπο. Και είναι και ένα μεγάλο ευχαριστώ που λέμε σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι εκεί στο πεδίο, που κάνουν ό,τι κάνουν για το κοινωνικό σύνολο.
1: Τα παιδιά, τα στελέχη της πυροσβεστικής και από τις περιφέρειες και από τους δήμους είναι τέταρτη μέρα που επικυρούν στο μεγάλο μέτωπο Βιωτίας και Αττικής. Μιλάμε για μια μεγάλη φορτιά, μέγα πυρκαγιά. Θέλουν μια ανάγκη να δροσιστούν, ένα γρήγορο σνακ να συνεχίσουν το έργο τους. Και εδώ λοιπόν έρχεται και η πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους κάτι, ούτως ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Κακά τα ψέματα, έχουμε ανάγκες από νερά, εκεί τα στελέχη να δροσιστούν, να προσφέρουμε κάτι εμείς ως απλοί άνθρωποι που μπορούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ελλάδα, σας περιμένουμε, πλατεία Κοτζιά, παλιό Δημαρχείο Γλυφάδας.
0: Και να πούμε, Γιώργο, επειδή έχω και τον ψηφιακό χάρτη που άνοιξα τώρα μπροστά μου για την κίνηση, έχει ελάχιστη κίνηση καθόλου στο κέντρο της Αθήνας. Για να προσεγγίσει κανείς, δεν έχεις κανένα πρόβλημα, δεν θα καθυστερήσεις από κάτι άλλο, εφόσον βρίσκεστε εδώ στην Αθήνα. Και στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Κοτζιά, η κίνηση είναι ελάχιστη, είναι μηδαμινή. Όπως επίσης και στην περιοχή της Γλυφάδας, αν βρίσκεστε νότια και σας βολεύει περισσότερο εκεί. Επίσης, καμία συμφόρηση, καμία καθυστέρηση, αλλά θέλω να πω, ακόμα κι αν είχε κίνηση που λέει ο λόγος, είναι η ανάγκη τέτοια και είναι ο σκοπός τέτοιος, είναι και το κίνητρο τέτοιο που ανταποκρίνεσαι. Έτσι δεν είναι?
1: Και επίσης, για να καταλάβετε πόσο το έχουμε οργανώσει όλα εδώ,
0: ναι,
1: μπροστά στην πλατεία Κοτζιά, εδώ μας βοηθάει η Δημοτική Αστυνομία, μπορείτε να παρκάρετε μπροστά ακριβώς στο Δημαρχείο και να μας φέρετε ό,τι ακριβώς μπορείτε.
0: Ναι.
1: Δεν θα ταλαιπωρηθείτε, δεν θα μπείτε σε κάποιο ιδιωτικό πάρκινγκ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα έρθετε ακριβώς μπροστά μας,
0: ναι,
1: να μας αφήσετε τα υλικά. Ευχαριστούμε, είναι εδώ και αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων. Γίνεται μια πρωτοβουλία σήμερα. Είμαστε με τον Νίκο Ανδρίτσο στο ραδιόφωνο.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Γεια σας.
2: Γεια σας. Είμαστε εδώ πέρα, είσαμε και εμείς να αφήσουμε λίγα πράγματα που φέραμε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό όλοι οι πολίτες να έρθουν, να αφήσουν ό,τι μπορούν από ήδη οι πρώτες ανάγκες. Είναι πολλές οικογένειες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν έχουν πρόσβαση στο σπίτι τους. Και από την πλευρά μας, πέρα από αυτά που πρέπει να γίνουν από την πολιτεία, μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί κάτι για το καλύτερο.
0: Έτσι ακριβώς. Να σταθούμε δίπλα στους συνανθρώπους μας, στους πυρόπληκτους σε όλη την περιοχή. Είναι μεγάλη αυτή η περιοχή από τη Βιωτία μέχρι τη Δυτική Αττική, αλλά και οι πυροσβέστες που είναι στο σημείο και όλοι οι άνθρωποι που συνδράμουν εκεί, όπως και για τα κατοικίδια που και για αυτά λαμβάνουμε μέρημνα. Χρειαζόμαστε κλουβιά τα οποία αφορούν προφανώς τη μεταφορά των κατοικιδίων. Οπότε ευχαριστούμε πολύ για τις δικές σας προσφορές.
2: Και εμείς και ο Δήμαρχος είμαστε εδώ πέρα, οτιδήποτε μπορούμε για να βοηθήσουμε. Από εκεί και πέρα να πούμε και ένα μεγάλο συλληπιτήρι και ευχαριστώ σε όλο αυτόν τον κόσμο ο οποίος παλεύει με τις φωτιές και θα ελπίσουμε ότι το υπόλοιπο καλοκαίρι θα μας βρει
0: ξένιος
2: τους και όχι με άλλες τέτοιες εικόνες.
0: Μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ. Είχαμε συνδεθεί, Γιώργο Κεραμιτζόγλου, σε ευχαριστώ και σένα. Είχαμε συνδεθεί με το κέντρο της Αθήνας, με την πλατεία Κοτζιά. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η συγκέντρωση νερών, ισοτονικών, χυμών, μπισκότων, φρυγανιών. Από το Όλοι Μαζί Μπορούμε, κυρίες και κύριοι. Αντίστοιχη δράση είναι σε εξέλιξη στο παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Στεφάνου. Να καλημερίσουμε.
3: Καλημέρα Νίκο, από το παλιό Δημαρχείο της Γλυφάδας.
0: Καλημέρα.
3: Εδώ στην παραλιακή της Γλυφάδας οι πολίτες του Δήμου της Γλυφάδας μπορούν να προσέρχονται μέχρι και τις 5 το απόγευμα και να φέρουν μαζί τους τα αναγκαία που χρειάζονται αυτή τη στιγμή τόσο οι πυρόπληκτοι των περιοχών που έχουν πληγεί τις τελευταίες ημέρες, αλλά και οι πυροσβέστες που επί 3-4 ημέρες ενδεχόμενα δίνουν μια σκληρή μάχη με τις πυρκαγιές. Συγκεκριμένα τα ισοτονικά ποτά, τα νερά, η χυμή, τα μπισκότα και οι φρυγανιές είναι αυτή τη στιγμή τα πιο απαραίτητα προϊόντα που χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι, ενώ πολύ σημαντικό και τα κλουβιά για όλα αυτά τα κατοικίδια που έχουν βρεθεί και έχουν συλλεχθεί από τις φυλοζωικές οργανώσεις στις περιοχές.
0: Ναι. Που είναι κρίσιμο και αυτό, το λέμε και το ξαναλέμε. Οπότε στη Γλυφάδα βρισκόμαστε και εκεί μέχρι τις 5 το απόγευμα σήμερα, μιλάμε για σήμερα, στη Γλυφάδα λοιπόν και στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε αν κάποιος εξυπηρετείται για το κέντρο στην πλατεία Κοτζιά, εκεί μάλιστα υπάρχει και μέρημνα από τη Δημοτική Αστυνομία να σταματήσεις επί της Αθηνάς προκειμένου να δώσεις την προσφορά σου στους ανθρώπους του Όλοι Μαζί Μπορούμε που είναι εκεί. Αντίστοιχα λοιπόν στο παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας όπου βρίσκεστε, για όσους εξυπηρετούνται από τα νότια προάστια, έτσι λοιπόν μπορούν να κατευθυνθούν προς το παλαιό Δημαρχείο της Γλυφάδας. Έχουμε ήδη προσφορές?

0: Συγκέντρωση, ανταποκρινόμενοι όλοι στο κάλεσμα του «Όλοι μαζί μπορούμε» που για ακόμα μια φορά κινητοποιήθηκε αστραπιαία προκειμένου να ανταποκριθούμε όλοι μαζί στις ανάγκες των συμπολιτών μας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, φιλοξενούσα νωρίτερα εδώ στη συχνότητά μας από τη Νέα Δημοκρατία τον Νίκο Ρωμανό, τον διευθυντή των ψηφιακών μέσων του Πρωθυπουργού, που αναφερόταν σε αυτές τις δύσκολες, πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες που είχαν ως αποτέλεσμα μια πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε από την Παρασκευή το πρωί να παραμένει σε εξέλιξη μέχρι και σήμερα, με την βασική αιστεία ανησυχίας να παραμένει ακόμα στο Κανδύλι στα Μέγαρα, έχοντας διανύσει αυτή η φωτιά περίπου 70 χιλιόμετρα και έχοντας αφήσει πίσω της πάνω από 120.000. Αυτές είναι εκτιμήσεις, θα το δούμε τώρα αυτό που θα οριστικοποιηθεί ο αριθμός των καμένων εκτάσεων. Πλην όμως η καταστροφή είναι μεγάλη, οι πληγές είναι μεγάλες, οι απώλειες είναι μεγάλες όσον αφορά τις ανθρώπινες ζωές των δύο, του χειριστή του ελικοπτέρου και του συνεπιβάτη του διερμηνέα που βρισκόταν στην Ψάθα, αλλά υπάρχουν και απώλειες όσον αφορά περιουσίες που κάηκαν, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ζωικό κεφάλαιο και γενικότερα όλο αυτό το πλήγμα που έχουμε μετά από μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά. Όπως επίσης και στη Φωκίδα, αλλά και στην Κεφαλονιά. Γενικά ήταν πολλές οι περιοχές όπου οι κάτοικοι καρδιοχτύπησαν, οι πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν άμεσα και στο βαθμό που είναι εφικτό, χωρίς να έχει στη διάθεσή σου το σύνολο της αεροπυρόσβεσης, καθότι ήταν απαγορευτικές οι συνθήκες σε πολλές περιπτώσεις για την πτήση των Καναντέρ, οπότε ήταν τα ελικόπτερα που κυρίως έκαναν τη δουλειά, να το πούμε έτσι απλά. Και εκεί λοιπόν και στην Κεφαλονιά και στη Φωκίδα είχαμε ζητήματα. Πάμε στη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, στον Ομότολο Καρνανίας, η κυρία Χριστίνα Σταρακά είναι στη γραμμή, την ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσο, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Δύσκολες οι συνθήκες, κυρία Σταρακά, πολύ δύσκολες.
1: Πάρα πολύ δύσκολες πραγματικά, και πρώτα απ' όλα θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, πέραν τους δύο ανθρώπους χτες μετά τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, και την προηγούμενη εβδομάδα τρεις άνθρωποι πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Μάλιστα ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ένας συμπολίτης μας με καταγωγή από την Ατολά Καρνανία.
0: Από το Αγρίνιο.
1: Από το Αγρίνιο, γεγονός που κάνει αυτή την απώλεια ακόμα πιο δυνηρή για όλους εμάς εδώ.
0: Ήταν ο 27χρονος λαιμωδέτης, έτσι, ο οποίος με καταγωγή από το Αγρίνιο υπηρετούσε στο Γήθιο ως διοικητής της δύναμης, πυροσβεστικής δύναμης εκεί. Ναι.
1: Θέλω επίσης να εκφράσω και την απέραντη ευγνωμοσύνη στους ανθρώπους που αυτές τις ώρες δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή, στους πυροσβέστες, στους εθελοντές, τα στελέχη της πολιτικής προστασίας, στους ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης και σε όλους όσοι αγωνίζονται με αυταπάρνηση για να προστατεύσουν τις ανθρώπινες ζωές, περιουσίες, αλλά και το φυσικό περιβάλλον. Μία πραγματικά συγκινητική εικόνα που αξίζει πάνω απ' όλα το σεβασμό όλων μας. Από εκεί και πέρα όμως, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, κυρία Ανδρίτσο. Η Ελλάδα βιώνει ακόμα ένα εξαιρετικό δύσκολο καλοκαίρι. Δεν είναι η στιγμή για μικροπολιτική αντιπαράθεση. Είναι ώρα όμως ευθύνης, ενότητας, στήριξης όσων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, και οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους τον απόλυτο σεβασμό. Αλλά δεν μπορούμε όμως να κλείνουμε και τα μάτια απέναντι στην αδυναμία του κρατικού μηχανισμού. Και θέλω να πω ότι οι περισσότερες από αυτές δεν γεννήθηκαν σήμερα, είναι διαχρονικές. Ωστόσο, οι πρώτες μέρες με ακραίες καιρικές συνθήκες ανέδειξαν για ακόμη μια φορά ότι το σημερινό μοντέλο πολιτικής προστασίας εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικά κενά τόσο στην πρόληψη, στο σχεδιασμό, αλλά και στην επιχειρησιακή ετοιμότητα.
0: Βλέπω να εστιάζεται ιδιαίτερα στο θέμα της πρόληψης και επίσης να πω, το έλεγα και νωρίτερα με τον κύριο Ρωμανό, ότι και η κυρία Μιλένα Αποστολάκη που είχαμε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, όπως και εσείς τώρα κυρία Σταρακά, αναδεικνύεται αυτό που λέτε τις ολιγορίες και τις ελλείψεις, πλην όμως διατηρείται χαμηλά τους τόνους, διότι ξέρετε οι πολίτες τώρα...

0: Το λιγότερο που θέλει να δει κανείς είναι μια κοκορομαχία σε πολύ υψηλούς τόνους, με κραυγές κλπ. Το θέμα είναι να αναδείξουμε τα τρωτά μας σημεία σαν χώρα και εσείς σαν αντιπολίτευση να κάνετε τις επισημάνσεις που χρειάζεται και η κυβέρνηση εκεί που χρειάζεται να αναθεωρήσει ίσως κάποια πράγματα.
1: Έτσι είναι. Η αποτελεσματικότητα, κύριε Ανδρίτσο, μιας πολιτικής δεν κρίνεται ούτε από τις εξαγγελίες ούτε από το ύψος των δαπανών, κρίνεται από το αποτέλεσμα. Δυστυχώς αυτό το αποτέλεσμα κάθε χρόνο δείχνει ότι οι συνθήκες γίνονται ακραίες και η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τα ίδια προβλήματα. Όμως αυτό που εσείς λέτε, σήμερα δεν είναι η μέρα αυτή που εμείς θα κάνουμε την αντιπολίτευση πάνω σε αυτό και δεν είναι σωστό. Όμως το κράτος πρέπει να λειτουργήσει καλύτερα από χτες. Πρέπει να προλαβαίνει τις εξελίξεις, να επενδύει στην πρόληψη, στην ανθεκτικότητα πριν εκδηλωθεί η κρίση. Και η μεγαλύτερη αδυναμία της κυβερνητικής πολιτικής παραμένει ότι εξακολουθεί να δίνει δυσανάλογο βάρος στην καταστολή και πολύ μικρότερο στην πρόληψη. Και όπως και εσείς γνωρίζετε, η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει ότι η πιο αποτελεσματική πυρόσβεση είναι εκείνη που δεν χρειάζεται ποτέ να γίνει.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι η διαχείριση της καύσιμης ύλης, η συστηματική καθαρισμή, οι αντιπυρικές ζώνες, είναι ανεπίτρεπτο την τελευταία στιγμή να ανοίγονται αντιπυρικές ζώνες.
0: Ναι. Εδώ όμως τι γίνεται, ξέρετε, επειδή το λέτε αυτό η κυρία, κυρία Σταρακά, με συγχωρείτε, και το έλεγε και η κυρία Αποστολάκη νωρίτερα, και επειδή όπως γνωρίζετε έχω ορεινή καταγωγή από την ναυπακτία, και εκεί έχουμε συνολικά, θα έλεγα, στην Αιτωλοκαρνανία, να μην το περιορίσω στην ναυπακτία, έχουμε δάση τα οποία είναι ενιαία. Σε τι έγκυται αυτό το ζήτημα? Δηλαδή είναι ζήτημα δασαρχείων, είναι θέμα πολιτικής βούλησης? Δεν ξέρω αν το έχετε ψάξει κι εσείς καθόλου να το δείτε.
1: Κοιτάξτε, επειδή ήμουν και χωρικός αντιπεριφερειάρχης 5 χρόνια στο νομό και έχω διαχειριστεί και τέτοιες κρίσεις αλλά και τέτοια ζητήματα, νομίζω ότι ένας σωστός συντονισμός μεταξύ της πυροσβεστικής, μεταξύ των δασαρχείων και της αυτοδιοίκησης θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί πολλές τέτοιες καταστάσεις. Το οποίο προφανώς και δεν υπάρχει ο σωστός συντονισμός. Εμείς βέβαια έχουμε μπει και λίγο βαθύτερα στο θέμα και έχουμε θέσει ως ΠΑΣΟΚ τα ερωτήματα συγκεκριμένα που εδώ και καιρό η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην απαντά. Και θα ήθελα να μοιραστώ με τους ακροατές σας αυτά τα ερωτήματα που εμείς έχουμε θέσει. Γιατί απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας? Γιατί δεν προχώρησε η προμήθεια 11 αμφίβιων πυροσβεστικών αεροσκαφών, τα Air Tractor, για τα νησιωτικά συμπλέγματα? Γιατί, κύριε Ανδρίτσο, δεν υλοποιήθηκε ο εξυγχρονισμός των Καναδέρ, των CL415? Και γιατί τέλος πάντων εγκαταλείφθηκε επί της ουσίας η δημιουργία των 13 περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας? Γιατί όλα αυτά είναι έργα τα οποία θα ενίσχυαν ουσιαστικά την επιχειρησιακή δυνατότητα της χώρας και θα αύξαναν την ετοιμότητά της απέναντι στις όλο ένα συχνότερες φυσικές καταστροφές. Και επιμένω ότι η πολιτική προστασία δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο ως μηχανισμός διαχείρισης της καταστροφής. Πρέπει να αποτελεί εργαλείο πρόληψης, επιστημονικού σχεδιασμού και ανθεκτικότητας, ώστε να αξιοποιεί τα δεδομένα, την τεχνολογία, την επιστημονική γνώση, ώστε οι κίνδυνοι να εντοπίζονται έγκαιρα και οι παρεμβάσεις να γίνονται πριν η κατάσταση γίνεται ανεξέλεγκτα. Άρα, καταλήγοντας, λέμε ότι η χώρα χρειάζεται ένα νέο εθνικό σχέδιο πολιτικής προστασίας που θα αντιμετωπίζει την κλιματική κρίση όχι ως μια έκτακτη συγκυρία, αλλά ως μια νέα πραγματικότητα.
0: Ναι. Τώρα έχω και το μήνυμα, γιατί προκύπτει και ένα άλλο θέμα. Έχουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιάς, κυρία Σταρακά, που έρχονται, που προκαλούνται μάλλον από το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος, έτσι, από τις κολόνες του ΔΕΔΙΕ.
1: Μετασχηματιστές.
0: Και έχω ένα ακροατή εδώ που φαίνεται να γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα, ο Πέτρος Γιαναδάκης, και μου γράφει στο sky.gr ότι οι γραμμές μεταφοράς υπερυψηλής τάσης, δηλαδή 220.000 βόλτα, από σχεδιασμό και κατασκευή δεν προκαλούν πυρκαγιές. Ακόμη και αν υπάρξουν σπινθήρες, αυτοί δημιουργούνται για εκτόνωση των στατικών συνήθως και εκεί υπάρχουν ειδικές ακίδες που δεν πετάνε σπίθες όπως τα σύρματα. Το μεγάλο πρόβλημα, λέει ο ακροατής μας, είναι στις γραμμές μέσης και χαμηλής τάσης. 20 κιλοβόλτ και 220 βόλτ, αν τα διαβάζω σωστά, και στο ότι κατά πώς φαίνεται ο ΔΔΕ, ΑΔΜΙΕ και δεν ξέρω ποιος άλλος αρμόδιος, μάλλον έχει εδώ και τουλάχιστον 35-40 χρόνια καταργήσει την ετήσια και προγραμματισμένη επιθεώρηση, τάνισμα, αντικατάσταση των γραμμών μεταφοράς μέσης ή και χαμηλής τάσης, όπου βέβαια δεν έχει βάλει πλεξούδες. Τέλος πάντων, μου κάνει και μία ανάλυση γύρω από αυτό το, γύρω από αυτό το θέμα.
1: Ναι. Για πείτε μου. Μέρες, ναι. Είχαμε τέτοιες πυρκαγιές. Και ήρθα προσωπικά σε επικοινωνία με το ΔΔΕ,
0: ναι,
1: για αυτά τα ζητήματα. Πραγματικά υπάρχουν κάποια προβλήματα με τα γυμνά καλώδια, mm-hmm, που αυτά χρειάζονται αντικατάσταση. Όπου βρίσκουμε τέτοια θέματα τα ενημερώνουμε το ΔΔΕ και μπορώ να πω ότι υπάρχει μια σχετική ανταπόκριση, ναι, σε αυτό, στην αντικατάσταση των καλώδιων. Αλλά αυτή δεν είναι μια κατάσταση. Καταλήγουμε πάλι στο ίδιο, κύριε Αντρίζο, ότι πάμε εκ των υστέρων και αυτό, mm-hmm, έχει συμβεί το κακό, να κάνουμε οποιοδήποτε παρέμβαση. Η πρόληψη σε όλα τα επίπεδα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Mm-hmm. Σε αυτό το σχέδιο πρέπει να εστιάσουμε, που θα επενδύει αποφασιστικά στην πρόληψη και θα ενισχύει και τις τοπικές κοινωνίες και θα αξιοποιεί αποτελεσματικά κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό πόρο ώστε να δημιουργεί, mm-hmm, πραγματικούς όρους ανθεκτικότητας, mm-hmm, αλλά και ασφάλειας, ναι, για τους, ναι, πολίτες.
0: Και προς αυτή την κατεύθυνση να σημειώσω και εγώ και να μου πείτε και εσείς ένα πολύ σύντομο σχόλιο, έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας, πρέπει να κλείσουμε. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να ενισχύσουμε και τα κίνητρα ο κόσμος να επιστρέψει στην Ήπεθρο, γιατί όταν έχεις ερήμωση της Ήπεθρου δεν έχεις δραστηριότητα στην Ήπεθρο, δεν έχεις δραστηριότητα στα δάση και γενικότερα το πράγμα εξελίσσεται έτσι όπως το βλέπουμε, με απέραντες εκτάσεις που να παραμένουν έτσι ανεκμετάλλευτες, χωρίς καλλιέργειες, χωρίς κάτι το οποίο να μπορέσει ενδεχομένως να αποτρέψει τα χειρότερα.
1: Είναι γεγονός αυτό. Επειδή καταγόμαστε από τον ίδιο τόπο, από την Ετωλα Καρνανιά, εσείς είστε και από ένα ορεινό χωριό της ορεινής Ναυπαρχίας, mm-hmm, πραγματικά η ερήμωση της περιφέρειας, mm-hmm, είναι ένα πράγμα που μας πληγώνει. Εγώ αυτό το διάστημα γυρίζω σε όλο τον νομό, από τον ορεινό Βάλτο μέχρι την Ναυπαρχία, και πραγματικά με πληγώνει αυτό που βλέπω, δηλαδή η ερήμωση της περιφέρειας. Βέβαια, να σας πω κάτι.
0: Και μια να κλείσουμε με αυτό, κυρία Σταρακά, παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, και κλείνω. Ναι. Όταν αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι επιλογή της κυβέρνησης
0: κάτι, την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Μάθετε περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win στο bigwincares.gr. Μέχρι εδώ εμείς για σήμερα. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 6 ακριβώς.
2: Χέρι σου και το καλύτερο. Εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το όλοι μαζί μπορούμε καλοί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σήμερα, μέχρι τις 5 το απόγευμα, σας περιμένουμε στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και στην πλατεία Κοτζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Αρχίζουν άμεσα από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από τις μεγάλες πυρκαγιές, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις του ότι για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ενέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κυρίες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορεί να φτάσουν μέχρι και τις 6.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς.

0: Σε περίπτωση που ένα κτίριο κριθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη, κοντά στα Μέγαρα, επιχειρούν σήμερα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα από το μέτωπο κοντά στα Βίλια, στις περιοχές Κρυοπηγάδη και Αγίο Νεκτάριο, αλλά και το μέτωπο στην Ψάθα. Ο Δήμαρχος Μεγαρέων ανέφερε στο σταθμό μας πως έγιναν υπερπροσπάθειες από τις πυροσβεστικές δυνάμεις να μην έχουμε καταστροφές σε κατοικίες και μοναστήρια που είναι στην περιοχή. Για την Αγία Σκέπη, ο Δήμαρχος ανέφερε πως οι φλόγες πέρασαν μέσα από τον οικισμό, αλλά δεν προκλήθηκαν καταστροφές σε σπίτια. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος με τη σύγκρουση στον αέρα χθες δύο ελικοπτερών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα, με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματίες. Στη διερεύνηση των αιτιών του τραγικού δυστυχήματος συνδράμει από την πρώτη στιγμή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Αμέσως μετά το συμβάν, εξειδικευμένα στελέχη της υπηρεσίας μετέβησαν τόσο στο σημείο πτώσης του ενός ελικοπτέρου, όσο και στο σημείο προσγείωσης του δεύτερου, προκειμένου να διενεργήσουν αυτοψία, να συλλέξουν τα απαραίτητα στοιχεία και να συνδράμουν τις αρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο της διερεύνησης. Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το Λίμαζι μπορούμε καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία συγκέντρωσης μέχρι τις 5 το απόγευμα το Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και η Πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνιση 58χρονου στην Αργολίδα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την Παρασκευή, καθώς εντοπίστηκε νεκρός σε προχωρημένη σύψη σε δύσβατη περιοχή στην Κάντια, λίγο έξω από το ναύπλιο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η σωρός του βρέθηκε σε μεγάλη απόσταση από το σημείο που είχε εντοπιστεί τις προηγούμενες μέρες στο όχημά του. Η σωρός μεταφέρθηκε για νεκροψία νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 58χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες στο πλαίσιο της προανάκρισης, έχουν συλληφθεί δύο αλλοδαποί ενδικής καταγωγής, οι οποίοι φέρονται να ομολόγησαν ότι τον σκότωσαν. Δύο άτομα μπήκαν σε ψιλικατζίδικο στη Θεσσαλονίκη και έδραν νεαρό υπάλληλο με σιδηρόβεργες για να λύσουν τις προσωπικές τους διαφορές. Δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας Δίας συνέλαβαν τους δύο δράστες, οι οποίοι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσωπών τους είχαν μεταβεί σε κατάστημα ψιλικών στην Τούμπα και χτύπησαν με μεταλλικούς ράβδους τον νεαρό υπάλληλο, τραυματίζοντάς τον. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και νοσηλεύεται. Όσοι μπήκαν στη Θέουτα της Ισπανίας σε μία μέρα, οι ετήσιες ροές της Ελλάδας, οι οποίες είναι μειωμένες κάτω από 50.000, δήλωσε σήμερα στον ΣΚΑ Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Τόνισε ότι η Ελλάδα πιστεύει ότι οι λύσεις πρέπει να είναι ευρωπαϊκές και κοινές για να προστατευτεί η Ευρώπη από κύματα παράνομων μεταναστών, επισημένοντας ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Διευκρίνησε ότι η Ελλάδα δεν σκέφτεται μέτρα όπως αυτά που πήρε η Ιταλία, που ανέστειλε για ένα μήνα το καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία. Για αύριο έχει συγκληθεί έκτακτη σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών υπό το φόβο διάχυσης της μεταναστευτικής κρίσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η μέρα κληρώσεων η σημερινή για τις 5 ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα. Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός θα μάθουν τον αντιπαλό τους στα play-off του Champions League στη 1. Μία ώρα αργότερα θα μπουν στην κλήρωση ο Όφη και ο ΠΑΟΚ για το Europa League και στις 3 ο Παναθηναϊκός για το Conference League. Την 7η θέση κατέλαβε η Βασιλική Αλεξανδρή στο ελεύθερο σόλο της καλλιτεχνικής κολύμβησης στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Παρίσι.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Δημήτρη Στούμπο.

0: καλή σας εβδομάδα, καλό μήνα, καλημέρα, καλό κουράγιο πρώτη κυρία στους συνανθρώπους, συμπολίτες που δοκιμάστηκαν και συνεχίζουν σε ένα μικρότερο βαθμό, ας ελπίσουμε από σήμερα να δοκιμάζονται από τις φοβερές αυτές πυρκαγιές. Δεν θα μπω στην ανάλυση του γεγονότος, απλά θα εκφράσω και τη δική μου υποστήριξη και συμπάθεια και κατευθείαν θα παρουσιάσω την εξαιρετική πρωτοβουλία που έχει πάρει από σήμερα νωρίς το πρωί το Όλοι Μαζί Μπορούμε, που το γνωρίζετε για τη μεγάλη προσφορά του στα ζητήματα των αναδασώσεων και άλλων πολλών κοινωνικών προσφορών. Και ακριβώς επειδή έχουμε, εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας, ειδικά και της Αττικής, που είδαμε τα προβλήματα, το Όλοι Μαζί Μπορούμε μας καλεί όλους να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές, τόσο για τους πυρόπληκτους όσο και για τους πυροσβέστες και όσους βοηθούν στη δύσκολη αυτή προσπάθεια αντιμετώπισης της καταστροφής. Επίσης χρειαζόμαστε την προσφορά όλων σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια, γιατί και τα ζωντανά έχουν ζωή, που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά και θα αναζητήσουν τη δική μας υποστήριξη. Τα σημεία συγκέντρωσης είναι μόνο για σήμερα από τις 11 το πρωί, έχουν ξεκινήσει εδώ και μια ώρα, μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα. Ας προστρέξουν όλοι στο παλιό Δημαρχείο της Κλειβάδας, είναι το ένα σημείο, και η πλατεία Κοτζιά, δηλαδή μπροστά από το γνωστό ιστορικό κτίριο του Δημαρχείου της Αθήνας. Άρα λοιπόν, ας αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα της εξαιρετικής πρωτοβουλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε, ας συμβάλλουμε κι εμείς με τη δικιά μας προσφορά να ανακουφίσουμε σε ένα μικρό βαθμό. Και θα ήθελα, εκτός από το μήνυμα αυτό, κατευθείαν να πω ότι η προσφορά αυτή της θυσίας άλλων δύο συνανθρώπων μας που δίναν τη μάχη στην πρώτη γραμμή, ενώ μετά την τραγική εξέλιξη με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, ξαναθυμίζει σε όλους μας τι σημαίνει το να δίνεις μάχες απέναντι σε ακραίες συνθήκες και να δίνεις και τη ζωή σου ακόμα όταν προσπαθείς να σώσεις άλλες ζωές, περιουσίες και το περιβάλλον. Σε αυτή τη φάση νομίζω ότι τώρα μπορεί να μας δώσει τις πρώτες εικόνες της συνεισφοράς και της όποιας κινητοποίησης έχει ξεκινήσει με βάση αυτό το κάλεσμα του Όλοι Μαζί Μπορούμε στον εκλεκτό συνάδελφο τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, που βρίσκεται ήδη μπροστά στο κτίριο του Δημαρχείου στην πλατεία Κοτζιά. Αγαπητέ Γιώργο, σε ακούμε.
1: Να είστε πάντα καλά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είμαστε ακριβώς λοιπόν εδώ επί της πλατείας Κοτζιά, απέναντι ακριβώς από το άγαλμα του Περικλή, και συγκεντρώνουμε όλα αυτά τα υλικά για να τα στείλουμε ακριβώς να μεταφερθούν σε ανθρώπους που παλεύουν με τις φωτιές, με τις φλόγες στη Δυτική Αττική, και επίσης να προστατεύσουμε και τετράποντους φίλους μας, τα ζώα της Ελληνικής Πανίδας επίσης, για να βρουν και αυτά τα ζωάκια ένα ασφαλές καταφύγιο. Ήδη μας έχετε φέρει τροφές ζώων, μας έχετε φέρει φανταστικά κλουβιά. Ήρθε πριν από λίγο, για να καταλάβεις, ένας κύριος που κάηκε το σπίτι του στο μάτι και σώθηκε το κλουβί του γάτου εκεί από τη Μεγάλη Πυρκαγιά το 2018. Μας έφερε ο άνθρωπος λοιπόν το κλουβί, το οποίο είναι ιστορικό, πέρασε από την Πύρινη Λέλαπα το 2018 και τώρα μας το έφερε ούτως ώστε να σωθούν και άλλα ζώα που έχουν ανάγκη την φωτιά που έχουμε εδώ και 4 μέρες στα Μέγαρα, στο Πόρτο Γερμενό, στα Βίλια και στις υπόλοιπες εκεί περιοχές. Επίσης μας έχουν φέρει και εταιρείες, όπως είναι η Monster Energy, μας έχει φέρει τουλάχιστον 200 ισοτονικά ποτά, κουτάκια για τα στελέχη εκεί της πυροσβεστικής και των Δήμων και της Περιφέρειας. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή και την εταιρεία Ιόλη να μας φέρει πάρα πολλά μπουκαλάκια με νερό, μπουκάλια με νερό, για να μπορέσουν και αυτά να μεταφερθούν γρήγορα στα Μέγαρα, για να φτάσουν να προωθηθούν στους πυροσβέστες, άντρες και γυναίκες, και επίσης τα παιδιά που χειρίζονται τα μηχανήματα έργου, για να μπορέσει να σβήσει η σημερινή φωτιά, η φωτιά που καίει εδώ και 4η μέρα. Έχει ξεκινήσει από την Βιωτία, πέρασε Πόρτο Γερμενό και τώρα λοιπόν βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την πόλη των Μεγάρων. Χρειάζεται λοιπόν προσπάθεια από όλους μας να σώσουμε και ανθρώπινες ζωές, να βοηθήσουμε και τα παιδιά του πυροσβεστικού σώματος να συνεχίσουν το έργο τους, είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης έχουμε εδώ και στελέχη του Δήμου Αθηναίων για στην πλατεία Κοτζιά. Μας βοηθάει και η Δημοτική Αστυνομία και η Διεύθυνση εδώ Πολιτικής Προστασίας του Δήμου της Αθήνας, ούτως ώστε να συγκεντρωθούν όλα αυτά τα υλικά για να μπορέσουν να προωθηθούν στις περιοχές όπου μένονται οι πυρκαγιές και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε εκεί όποιον μπορεί. Δηλαδή να προσφέρουμε ένα δροσερό χυμό, ένα μπουκάλι νερό, επίσης ένα γρήγορο σνακ, φρυγανιά, μπισκότα, να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί φανταστείτε, 4 μέρες το θεωρώ ζήτημα να έχουν κοιμηθεί 1 με 2 ώρες το πολύ. Να έχουν ξεκουραστεί λίγο. Παλεύουν ακατάπαυστα από το πρωί της περασμένης Πέμπτης και συνεχίζουν με πολύ μεγάλη δυσκολία, με πολύ μεγάλο κόπο να μπορέσουν να αντιθασέψουν αυτές τις φλόγες που έχουν καλύψει μια τεράστια έκταση εκεί στην Αττικοβιωτία. Είναι λοιπόν εδώ η προσπάθεια ότι όλοι μαζί μπορούμε. Ένα σημείο είμαστε εδώ, πλατεία Κοντιά. Ελάτε και επιχειρήσεις, ελάτε και απλοί άνθρωποι, απλοί ιδιώτες, νοικοκυρέοι, έχετε κάτι να μας προσφέρετε και να μπορέσετε επίσης να στείλουμε όλα αυτά τα υλικά εκεί που χρειάζονται. Ένα σημείο είμαστε εδώ, πλατεία Κοντιά, και το δεύτερο σημείο είμαστε στο παλιό Δημαρχείο της Γλυφάδας, να μπορέσουμε και εκεί να συγκεντρώσουμε τα απαραίτητα εφόδια για τους ανθρώπους τώρα που παλεύουν εδώ και τόσες μέρες, 4 μέρες, εκεί στην πύρινη Λέλαπα, κάτω από αντίξωες συνθήκες. Φανταστείτε δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι παλεύουν μπροστά στις φλόγες, μπροστά σε υψηλές θερμοκρασίες και προσπαθούν λοιπόν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, να σώσουν περιουσίες, σπίτια, ανθρώπινες ζωές, ζώα, οικόσιτα ζώα και ζώα της ελληνικής πανίδας.
0: Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Πιο ζωντανό συναγερμό αλληλεγγύης και υποστήριξης όλων μας δεν νομίζω ότι μπορούσαμε να δώσουμε. Επαναλαμβάνω και εγώ ότι αυτή η δράση, η εξαιρετική πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, είναι μόνο για σήμερα. Τις ώρες τις αναφέρουμε άλλη μια φορά, από τις 11 που έχει ξεκινήσει, όπως μας είπε και ο συνάδελφος ο Κεραμιτζόγλου, είτε στο παλιό Δημαρχείο της Γλυφάδας που είναι το άλλο σημείο, είτε μπροστά από το Δημαρχείο των Αθηνών στην πλατεία Κοντζιά. Καλές προσπάθειες και νομίζω ότι, όπως είπε και ο Γιώργος, δεν περισσεύει τίποτα, ούτε ένα μικρό κουτάκι χυμός, ούτε ένα μικρό κουτάκι μπισκότα και οτιδήποτε έχει την καλή διάθεση ένας μικρός συμπολίτης μας μέχρι τον μεγαλύτερο και οποιονδήποτε να κάνει τη δική του προσφορά. Γιατί για να επανέλθουμε στο κατά κάποιο τρόπο έκτακτο αλλά και συνηθισμένο πρόγραμμα της εκπομπής, όπως λέει και ο τίτλος, και μαζί και χώρια, και προκειμένου μπροστά στις καταστροφές και στην ανθρώπινη δυσκολία, για να μην πω τις ακραίες περιπτώσεις των δυστυχών συνανθρώπων μας που χάσαμε στην πρώτη γραμμή, αυτό που μετράει είναι η υποστήριξή μας και η ανταπόκρισή μας ακριβώς την ώρα που υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή ανάγκη. Την ίδια στιγμή, βέβαια, εκτός από τα ζητήματα τα δικά μας με τις μεγάλες αυτές καταστροφικές πυρκαγιές και τις τεράστιες καταστροφές, αλλά θα επανέλθουμε στην ανάλυση, οφείλουμε να συζητήσουμε λίγο σήμερα και για το μεγάλο ζήτημα που διαρκώς μας ταλανίζει και θα συνεχίσει να μας ταλανίζει. Μιλάω για όλη την Ευρώπη, δεν μιλάω μόνο για τη χώρα μας, δεν μιλάω μόνο για τη Μεσόγειο, μιλάω και για τη Μάνχη, όπως έχω ξαναπεί, για το τεράστιο ανθρωπιστικό ζήτημα των προσφύγων μεταναστών. Γι' αυτό, επειδή έχετε ακούσει ή έχετε διαβάσει τις τελευταίες ημέρες τις έκτακτες συνθήκες ουσιαστικά μιας, ας το πούμε, ανατροπής όρων και συνόρων στη Θέουτα και Μελίλα, που είναι οι δύο θύλακες, οι ισπανικοί θύλακες στο Μαρόκο απέναντι ακριβώς από την Ισπανία, με δεκάδες χιλιάδες που προσήλθαν στους θύλακες αναζητώντας καλύτερη μοίρα, είχαμε και νεκρούς, είχαμε και τα ζητήματα αντιμετώπισης, τις αντιδράσεις ευρωπαϊκών χωρών από τη μία άκρη ως την άλλη. Θα ήθελα αυτά τα ζητήματα να τα συζητήσουμε σήμερα με τον κύριο Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Τον έχετε ξανακούσει από τη φιλόξενη συχνότητα του 100,3 και την εκπομπή μας, που είναι ο Διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Κύριε Παπαγιαννάκη, σας καλημερίζουμε. Κάντε μας ένα πρώτο σχόλιο για να συνεχίσουμε την κουβέντα.
2: Καλημέρα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος σε αυτές τις συνθήκες θα βρει το αφήγημα που του ταιριάζει. Είτε είναι το πολιτικό, είτε είναι το δικαιωματικό, είτε είναι το, αν θέλετε, λίγο και το θεωρητικό, με το γιατί έγινε, πώς έγινε, ποιος το προκάλεσε, αν υπήρξε κάποιος λόγος που οι άνθρωποι αποφάσισαν όλοι μαζί οργανωμένα κτλ. Θα βρει ο καθένας για κάθε γούστο μια άποψη.
0: Κύριε Παπαγιαννάκη, από κινητό μας μιλάτε ή από σταθερό?
2: Ναι, από κινητό.
0: Για να προσπαθήσουμε λίγο πάλι, γιατί κάνει συνέχεια διακοπές.
2: Μισό λεπτό, μην το σημάξω. Τώρα.
0: Γεια, συνεχίστε. Κάνατε μια εισαγωγή για το πώς βλέπει ο καθένας αυτά τα δεδομένα.
2: Θα μπορεί να βρει τα δεδομένα και θα βρει και κάτι που να του ταιριάζει στο δικό του αφήγημα, το ιδεολογικό, το πολιτικό κτλ. Νομίζω όμως ότι δεν έχουμε συζητήσει σοβαρά σε αυτή τη χώρα το τι είναι αυτό το ζήτημα ευρύτερα και τι είναι οι λόγοι, αν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το διαχειριστούμε, αν είναι πρόβλημα, γιατί είναι το γνωστό ζήτημα. Δεν είναι πρόβλημα, είναι ζήτημα και θέλει διαχείριση. Και επίσης να βάλουμε, και επειδή μιλάμε για τις φωτιές σήμερα σε όλη την Ελλάδα, να βάλουμε και το κλιματικό, το οποίο θα είναι ένα ζήτημα το οποίο τα επόμενα χρόνια θα μας απασχολήσει ακόμα περισσότερο, αν και μας απασχολεί ήδη.
0: Και μας δοκιμάζει, όπως λέτε. Αλλά ας μείνουμε τώρα στο θέμα το μεταναστευτικό προσφυγικό, γιατί θέλω να σας κάνω 2-3 ερωτήσεις, περισσότερο για τους φίλους και τις φίλες που σήμερα μας ακούνε, παρά τα άλλα δεδομένα που είναι πιεστικά και προβληματικά, όπως είπατε κι εσείς. Λέω το εξής: έχετε τη γνώμη ότι μια τέτοια μαζική είσοδος δεκάδων χιλιάδων, τι να πω τώρα, που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, μπορεί να γίνει μόνο από μια κινητοποίηση από ιστοσελίδες και ηλεκτρονικά μέσα, ή έπαιξε και ένα ρόλο, όπως υπάρχουν ήδη δημοσιεύματα και ανταποκρίσεις και ισπανικών εφημερίδων και άλλων διεθνών μέσων από το καθεστώς στο Μαρόκο?
2: Φυσικά υπάρχει, έχει ξαναγίνει έτσι και το 21.
0: Άμπραβο, καλά κάνετε και το θυμίζετε.
2: Έτσι έχει ξαναγίνει. Οι αριθμοί είναι διαφορετικοί και φαντάζομαι ότι και την επόμενη φορά που θα γίνει, αν γίνει, θα είναι ακόμα μεγαλύτερη αριθμή. Βεβαίως παίζουν ρόλο και οι διμερείς σχέσεις. Βεβαίως παίζει ρόλο το γεγονός ότι η Ισπανία έχει δύο θύλακες που είναι απομεινάρι της
0: απεικιοκρατίας. Έτσι.
2: Και βεβαίως η Ισπανία έχει αναγνωρίσει στο Μαρόκο το δικαίωμα να κάνει κατοχή στη Δυτική Σαχάρα, που εκεί δημιουργούνται άλλα ζητήματα μετακινήσεων. Θέλω να πω ότι κάθε χώρα για να λύσει ένα δικό της ζήτημα ενδεχομένως δημιουργεί ένα άλλο ζήτημα το οποίο το βρίσκει επίσης μπροστά της. Δηλαδή δεν είναι, η διεθνή σχέση δεν είναι ένα απλό πράγμα το οποίο αυτοί οι δύο συμφωνούν ή διαφωνούν και όλα είναι OK. Αν κοιτάξει κανείς πίσω, είναι σαν ντόμινο τα ζητήματα που προκύπτουν, έτσι. Η Ισπανία αναγνώρισε στο Μαρόκο τη λογική της κατοχής της Τουρκικής Σαχάρας και βοήθησε και στις συνθήκες του Αβραάμ για να αναγνωρίσει το Μαρόκο το Ισραήλ κτλ. Όλα αυτά είναι συνδεδεμένα, δεν είναι εν κενό. Και όλα αυτά προκαλούν και μετακινήσεις, αν θέλετε, να το βάλουμε και με όρους μεταναστευτικού. Άρα δεν είναι απλά μια ιστοσελίδα ή μια κινητοποίηση, ένα ψεύτικο νέο ή μια ψεύτικη είδηση κτλ. Τα ίδια γίνανε και στην Ιδωμένη το 2016, τα ίδια είχαν γίνει και στην Ελλάδα το 2020 στον Εύρο.
0: Στον Εύρο, καλά κάνετε και το θυμίζετε. Δεν ξεχνάμε ούτε παραβλέπουμε τους συντονισμούς κάποιων, ας τον πούμε, φορέων που είναι στην ουσία και δίπλα ή σχεδόν δίπλα σε κυβερνήσεις, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως, και κυβερνήσεις ίδιες, γιατί για την περίπτωση του Εύρου, πέρα από τα άλλα ζητήματα τα οποία έχουμε αναδείξει ως οργανώσεις κτλ., δεν μπορούμε να αγνοούμε το γεγονός ότι αυτό ήταν μια οργανωμένη προσπάθεια της τουρκικής κυβέρνησης να δημιουργήσει πίεση, πολιτική πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε, θέλω να πω, να τα συζητάμε και τα δικαιωματικά και όλα, αλλά πρέπει να βάζουμε και ένα πλαίσιο για να γίνεται πιο κατανοητή, ή πιο κατανοητή, όχι πραγματικότητα. Τα γεγονότα να αποκτούν και μια άλλη οπτική, τέλος πάντων, να το πω έτσι. Εδώ όμως έχουμε πολύ περίπλοκα ζητήματα. Έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες ξαφνικά ζητάνε να βγει η Ισπανία από το Σέγγεν. Θυμίζω ότι το 2015 βρήκα ένα άρθρο πρόσφατα που λέει να βγάλουμε την Ελλάδα από το Σέγγεν για αυτά που γινόταν το 2015. Θέλω να πω, υποκρισία σε αυτά τα ζητήματα περισσεύει, γιατί η Ελλάδα τώρα ζητάει να τιμωρηθεί, τέλος πάντων να αλλάξει πολιτική η Ισπανία, επειδή θεωρείται πολύ φιλική στους μετανάστες. Η κάθε χώρα έχει μια προσέγγιση. Το πώς το χειριζόμαστε πολιτικά πρέπει να το αναλύουμε.
0: Σωστά κάνετε.
2: Τεράστια υποκρισία, θα έλεγα.
0: Και να θυμίσουμε και ένα άλλο γεγονός, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν το 2021.
2: Ναι.
0: Που είχαμε την στάση της Λευκορωσίας, του γνωστού καθεστώτος εκεί, που άφησε όχι δικούς της μετανάστες, αλλά μετανάστες από άλλες χώρες να περάσουν στην Πολωνία, σωστά? Και τότε είδαμε τελείως διαφορετική αντίδραση, να το θυμίσουμε αυτό στους ακροατές μας μαζί σας, έχει σημασία γιατί τα ξέρετε καλά. Ήταν άλλη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατηγορούσε το καθεστώς για την προσπάθεια αυτή να αποσταθεροποιήσει μέσα από αυτή τη χρήση, ας το πούμε έτσι σε εισαγωγικά ή χωρίς, μεταναστών και προσφύγων. Άρα το βλέπουμε σαν επαναλαμβανόμενο φαινόμενο.
2: Η εργαλειοποίηση των ανθρώπων είναι
0: σαν να διαμορφώνεται μια πατέντα με μια έννοια.
2: Έτσι βεβαίως. Η εργαλειοποίηση των ανθρώπων, της ανάγκης τους ή του ονείρου τους κτλ. Είναι πια ένα εργαλείο, πώς να το πω, είναι ένα όπλο στα χέρια κυβερνήσεων και καθεστώτων για να δημιουργήσει πίεση σε χώρες που είναι, γειτνιάζουν ή θέλουν να έχουν διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις ή θέλουν ότι τους εμποδίζουν ή τους χαλάνε την προσέγγιση τους κτλ. Η Λευκορωσία λοιπόν έπαιξε αυτό το ρόλο 21 με πολύ ακραίο τρόπο, βεβαίως. Φυσικά. Και φοβάμαι ότι θα ξαναγίνει. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Ωραία.
2: Αν δεν βρούμε μια λύση.
0: Θυμήσαμε αυτές τις αναλογίες, γιατί δεν πιστεύω ότι είναι εύκολο κάποιος να τα παρακολουθεί τόσο συστηματικά όσο εσείς, αλλά νομίζω πρέπει να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας να αποφύγουν. Καλά είπατε, ο καθένας θα έχει τη γνώμη του, αλλά να αποφύγουμε τις ακραίες, ας το πούμε, προπαγανδιστικές προσπάθειες που προσπαθούν να ρίξουν τους συνανθρώπους στο μίσος, πέρα από τα τεράστια ζητήματα που υφίστανται και για τα σύνορα και για την προσφυγιά κτλ. Και είναι προφανές ότι εδώ έχουμε νέα πολιτικά δεδομένα. Παρενέβη κατευθείαν ο κύριος Μάσκ πρώτα απ' όλα, τα γνωρίζετε, το είχαμε αναφέρει και στην εκπομπή τις προάλλες. Κατευθείαν μετά ο κύριος Τραμπ, άλλωστε ο κύριος Τραμπ έχει απολύτως εχθρό τον κύριο Σάνσεθ, δεν μπορούσε να το αφήσει αναξιοποίητο για τις γνωστές ιστορίες για την Ατλαντική Συμμαχία. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε και την επιστολή των Ευρωπαίων. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο με την κυρία Μελώνη και τη Δανία που είπαν να μην να πάψει να εφαρμόζεται ο όρος Σέγγεν, η συνθήκη Σέγγεν, τα ξέρετε εσείς, αλλά να τα θυμίσουμε. Αλλά η επιστολή αυτή στην ουσία τι έχει? Έχει να κάνει μια προσέγγιση πολιτικού χαρακτήρα ή μια πίεση εν ώψη της αυριανής έκτακτης συνεδρίας των Υπουργών?
2: Όλα παίζουν ρόλο.
0: Εσωτερικών.
2: Βεβαίως, όλα παίζουν ρόλο. Δηλαδή, η κυρία Μελώνη έχει εσωτερικά ζητήματα από ένα καινούριο κίνημα που έχει φτιαχτεί φασιστικό από έναν στρατηγό.
0: Ακροδεξιό. Σωστά.
2: Ακροδεξιό, ακραίο, τελείως κτλ. Που της παίρνει. Παίρνει δύναμη, έχει 7-8%.
0: Στην ουσία αποδυναμώνει τη γνωστή Λέγκα, επίσης ρατσιστική, ξενοφοβική, για να το θυμίσω.
2: Ακριβώς. Άρα υπάρχει πολύ πολιτικό ζήτημα μέσα στην επιστολή. Η επιστολή δεν είναι μια αθώα επιστολή. Οι περισσότεροι που την υπογράφουν είναι συντηρητικοί οι πρωθυπουργοί. Είναι στο ίδιο κόμμα το Ευρωπαϊκό μαζί με την πρόεδρο της Επιτροπής. Θέλω να πω ότι υπάρχουν ζητήματα και επίσης πάρα πολλοί ηγέτες θεωρούν ότι είναι μια ευκαιρία να την πέσουν στον σοσιαλιστή Σάντσεθ, ο οποίος έχει μια προσέγγιση για τη μετανάστευση εντελώς διαφορετική. Με την νομιμοποίηση των μεταναστών κτλ. Που θεωρούν ότι είναι pull factor, δηλαδή στέλνει μηνύματα να έρθουν που δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να πω ότι αυτή
0: σωστά,
2: η συζήτηση τα pull και τα push factor είναι πολύ παλιακιά. Όπως και το γεγονός ότι άμα δώσουμε λεφτά στις τρίτες χώρες θα σταματήσουν να έρχονται οι άνθρωποι. Η αναπτύξη έχει βοήθεια. Οι λεγόμενοι, όλα αυτά είναι ξεπερασμένα πια σαν προσεγγίσεις. Γιατί παραλαμβάνω πρέπει να βάλουμε και το κλίμα σε αυτή τη συζήτηση. Και άρα έχουμε πολυεπίπεδες πραγματικότητες και το γράμμα απλά δείχνει, απλά και το απλά σε πολλά εισαγωγικά, δείχνει ένα συντονισμό πολιτικών αντιπάλων.
0: Σωστά, γιατί όπως είπατε είναι ο μοναδικός σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός στη σημερινή Ευρώπη. Δεν σημαίνει ότι τα κάνει όλα καλά, έχει και αυτός τις ευθύνες του για άλλα ζητήματα. Όχι,
2: προφανώς,
0: το λέω για τους ακροατές, δεν το είπατε εσείς ούτε εγώ.
2: Ναι.
0: Απλά προσπαθούμε να δείξουμε όλο το παζλ της πραγματικότητας της σημερινής, γιατί ο σημερινός πολίτης δεν πρέπει να επηρεάζεται από τις συγκυρίες. Εδώ καλλιεργήθηκε και η λογική ότι περίπου μπήκαν στην Ισπανία όλοι αυτοί.
2: Ναι,
0: το μόνο που κάνετε να μπουν στο θύλακα, έστω και με μαζικό τρόπο, και τώρα βλέπουμε και μαζική επιστροφή κάτω από την ισχυρή πίεση την πολιτική κυβερνητική που άσκησε η Ισπανική κυβέρνηση. Αλλά τέλος πάντων, να συζητήσουμε λίγο παραπάνω ακριβώς αυτό που είπατε. Το γεγονός ότι με το φόβο της ακροδεξιάς, να μην ταυτίσουμε τη δεξιά με την κεντροδεξιά, με την ακροδεξιά, δεν το κάνετε ούτε εσείς ούτε κι εγώ. Το λέω για όσους μας ακούνε. Αλλά εδώ δεν φτάνει ο φόβος της ακροδεξιάς, επειδή μεθαύριο είναι οι εκλογές στη Γερμανία και το AfD είναι πρώτο, ή δεν ξέρω εγώ, έρχεται η Λεπέν ενδεχομένως, ας ελπίσουμε όχι, σε λιγότερο από ένα χρόνο στη Γαλλία, και η Μελώνη έχει εκλογές του χρόνου. Όλα αυτά δεν γίνεται να αντιμετωπίζονται, όπως λέμε, κατά το δοκούν και κυρίως με άπειρα ψέματα. Εδώ θέλει απόλυτη ψυχραιμία και τεκμηρίωση και για το ανθρωπιστικό και για το πολιτικό και για το θεσμικό και για το διεθνές. Έτσι δεν
2: φυσικά,
0: είναι?
2: Φυσικά, και ξέρετε την Ευρώπη την κρατάμε ψηλά γιατί έχει μια προσέγγιση δικαιωμάτων ανθρωπιστών.
0: Ακόμη διαφορετική. Σωστά.
2: Ακριβώς. Και λέμε ότι αυτό μας ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους. Αν θέλετε να βάλουμε και με μια ελιτίστικη ευρωπαϊκή διάσταση, την οποία χρησιμοποιούμε πολύ συχνά στο λόγο μας. Αυτό μας διαφοροποιεί, λέμε. Άρα, αν το βγάλουμε, δεν μας διαφοροποιεί τίποτα από κανέναν. Και να βάλω και ένα άλλο επιχείρημα. Υπάρχει συζήτηση για το αν τα συντηρητικά κόμματα, στην προσπάθειά τους, αυτή που ακριβώς που περιγράψατε, είπαν να γίνουν λίγο και εκείνα λίγο πιο ακροδεξιά, μήπως και δεν έρθει η πραγματική ακροδεξιά. Σε αυτή τη συνθήκη, ξέρετε ότι οι άνθρωποι γενικώς προτιμάνε να ψηφίσουν το original. Δεν θέλουν να ψηφίσουν μια κόπια.
0: Το
2: έχουμε δει και από την άλλη πλευρά.
0: Ναι.
2: Το έχουμε δει και με τους σοσιαλιστές και με τους αριστερούς πολλές φορές που το κάνουν. Γενικά οι άνθρωποι στο τέλος ψηφίζουν το original. Αν λοιπόν στρώσουμε το δρόμο με τέτοιου είδους επιχειρηματολογία, κάποια στιγμή οι άνθρωποι θα ανακαλύψουν ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία αυτά που λένε οι δεξιοί ή οι αριστεροί ή οι σοσιαλιστές, τα κάνουν στην πολιτική ζωή τους κανονικά. Δεν χρειάζεται να περάσουμε από μια εκλογή κτλ. Και θα ψηφίσουν το original. Και αυτό είναι το πραγματικό ζήτημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί το κάναμε πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Και κυρίως με τη μετανάστευση. Τι είναι η πραγματικότητα, νομίζω.
0: Και επειδή είστε στο πεδίο, θέλω να το θυμίσω για όσους μας ακούν, έχει σημασία. Προσπαθούμε σε όλα τα ζητήματα να προτιμάμε οι συνομιλητές μας και οι συνομιλίες μας να είναι με τους ανθρώπους στο πεδίο. Ξέρετε καλά ότι όσοι καταλαβαίνουν τι τους γίνεται στην πραγματικότητα καταγγέλουν και τις επιχειρήσεις αυτές της μαύρης μαφίας για το μεταναστευτικό κτλ. Είδαμε και τον Ισπανό Πρωθυπουργό να την καταγγέλει τώρα και δεν κατήγγειλε. Με όμορφο τρόπο έφαλε και τις πολιτικές ευθύνες της γειτονικής χώρας. Αλλά θα ήθελα να τελειώσουμε στη λογική του ότι δεν είναι θέμα απλά τι θα ψηφίσει ο Στούμπος ή ο κύριος Παπαγιαννάκης ή οποιοδήποτε. Είναι η λογική των δικαιωμάτων και της ανάγκης η Ευρώπη να κρατήσει τη διαφορά της σε σχέση με την τραπική Αμερική, να το πω έτσι, με τον Πούτιν και τον Λουκασένκο, αν τα θυμάμαι καλά, με την Ρωσία. Το γείτονά μας, τον κύριο Ερντογάν, που τώρα το παίζει έτσι, το παίζει και αλλιώς, να μην τα πιάσουμε διαφορετικά. Άρα θέλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια και από τους διεθνείς φορείς και από τις δυνάμεις που θέλουν με ψύχρεμο τρόπο να καταλάβουν ότι αυτό δεν είναι συγκυριακό φαινόμενο.
2: Όχι, δεν είναι συγκυριακό, είναι η ανθρώπινη ιστορία. Δηλαδή, η ανθρώπινη ιστορία έχει διαμορφωθεί και από τη μετανάστευση και από πολλά άλλα πράγματα προφανώς, αλλά από τη ανθρώπινη μετακίνηση, για να το πω με πιο ευρύς όρους. Οι άνθρωποι μετακινούνται επί χιλιάδες χρόνια. Η μετακίνησή τους προφανώς δημιουργεί, προκαλεί, είναι στον πυρήνα διαφόρων αλλαγών. Πολλές φορές αυτές οι αλλαγές γίνονται με βίαιο τρόπο, υπάρχουν πόλεμοι, υπήρχαν πόλεμοι, ευτυχώς τώρα. Θεωρούμε ότι το έχουμε περιορίσει, αν και έχουμε 60 χώρες που είναι εμπλεκόμενες σε πόλεμο, που είναι οι περισσότερες μετά το δεύτερο παγκόσμιο. Άρα, πώς να συζητήσουμε για το να σταματήσουν οι άνθρωποι να μετακινούνται από τους πολέμους? Έχουμε περισσότερες από κάθε άλλη φορά. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με έναν τρόπο πιο συνολικό, θα πω.
0: Θα επανέλθουμε, κύριε Παπαγιαννάκη.
2: Βεβαίως.
0: Λόγω της κατάστασης και της ροής του προγράμματος θα πρέπει να τα κλείσουμε. Δεν κλείνουμε τίποτα, θα ξαναεπανέλθουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για τη σημερινή σας ανταπόκριση. Καλή συνέχεια.
2: Καλά, καλή συνέχεια.
3: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ. Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
4: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αρχίζουν άμεσα οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από τις μεγάλες πυρκαγιές προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις του ότι για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη κοντά στα Μέγαρα Αττικής επιχειρούν σήμερα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα από το μέτωπο κοντά στα Βίλια, στις περιοχές Κρυοπηγάδη και Γεωνεκτάριο, αλλά και το μέτωπο στην Ψάθα. Νέες πυρκαγιές ξέσπασαν πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην Ξηρόβρηση Κιλκής και στην περιοχή Βροντού Πιερίας, καθώς και σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νέστρο στην Πύλο Μεσσηνίας. Και στις τρεις φωτιές επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ έχουν διατεθεί και εναέρια μέσα. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος με τη σύγκρουση στον Άρα χθες δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματίες. Στη διερεύνηση των αιτιών συνδράμει από την πρώτη στιγμή και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το όλοι μαζί μπορούμε καλοί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία συγκέντρωσης μέχρι τις 5 το απόγευμα το παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και η πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης 58χρονου στην Αργολίδα, τέχνη του οποίου χάθηκαν την Παρασκευή, καθώς εντοπίστηκε νεκρός σε προχωρημένη σύψη σε δύσβατη περιοχή στην Κάντια, λίγο έξω από τον Ναύπλιο. Η σωρός του βρέθηκε σε μεγάλη απόσταση από το σημείο που είχε εντοπιστεί τις προηγούμενες μέρες στο όχημά του. Έχουν συλληφθεί δύο αλλοδαποί, οι οποίοι φέρονται να ομολόγησαν ότι τον σκότωσαν. Και ο γερός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είμαστε και πάλι μαζί, και μαζί και χώρια, μαζί με τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται με τις φωτιές και όχι μόνο, αλλά και με τους συνανθρώπους που κάνουν τις διακοπές τους ελπίζοντας ότι έχουν την ενσυναίσθηση να βοηθήσουν με κάθε τρόπο, με ένα τηλέφωνο, με τις επικοινωνίες τους, με την προσφορά στην πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε που αναφέραμε πριν και πάει λέγοντας. Τώρα θα μου πει κανείς, με τέτοιες συνθήκες και σοβαρότερα ζητήματα, για ποιο λόγο να μιλήσουμε για ένα πρωτότυπο και ενδιαφέρον βιβλίο ενός σοβαρού ανθρώπου, ο οποίος έχει τεράστια διαδρομή στα διεθνή φόρα. Μιλάω για το συνομιλητή μας που θα ακούσετε σε λίγο. Το όνομά του είναι Πάνος Κωνανδρέας. Είναι ακόμα και τώρα από τα κεντρικά πρόσωπα, τα κεντρικά στελέχη στον οργανισμό που είναι ο αρμόδιος από τα Ηνωμένα Έθνη για την διατροφή και την αγροτική οικονομία, γνωστός ως ΦΑΟ. Και θα ήθελα, με την ευκαιρία ενός εξαιρετικού βιβλίου και πρωτότυπου θα έλεγα που έχει γράψει ο ίδιος, θα μου πείτε πώς κολλάει με τις φωτιές. Μάθατε όλοι τώρα τον ομό Φωκίδας από τη φωτιά στο Σκάλωμα και στο Ευπάλιο. Λίγο παραπέρα, κοντά στο φράγμα του Μόρνου, όσοι έχετε περάσει και λίγο παραπάνω, είναι ένα μικρό χωριό, το Κουπάκι της Φωκίδας, που τώρα θα το κάνει σχετικά πιο γνωστό και διάσημο ο κύριος Κωνανδρέας με το πρωτότυπο βιβλίο του που λέει «Από το Κεντάκι στο Κουπάκι» και αναφέρεται σε ένα μουλάρι. Έναν ημίον, όπως λέμε καλλιτεχνικά, για να προσέχουμε. Νομίζω είναι στο τηλέφωνό μας. Καλημερίζουμε κύριε Κωνανδρέα, ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και ελπίζω ότι πολλοί συγχωριανοί συμπολίτες και όχι μόνο από τη Φωκίδα αλλά ευρύτερα Ρουμελιώτες και Έλληνες θα καταλάβουν τι σημαίνει αυτό το βιβλίο και τι ενσυναίσθηση αποτυπώνει. Ποια ήταν η αφορμή σας?
1: Καλημέρα κύριε Στούγκο και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την πρωτότυπη ιδέα. Τώρα που θυμήθηκα, αν θυμάμαι καλά, ακόμα και ένας κοντογείτονας, ο Θερβάντες που είχε πάρει μέρος στην ναυμαχία της Ναυπάχτου, είχε αναφερθεί στο γνωστό Δον Κιχώτη και στο άλογο του, το Ροσινάντε. Εσείς λοιπόν μας μάθετε τώρα τη Μούρκα. Πέστε μας για τη Μούρκα και την προσφορά τότε αλληλεγγύης από τις Ηνωμένες Πολιτείες χιλιάδων ζώων, μετά την ιστορία του πολέμου με τους ναζιστές και την απελευθέρωση για βοήθεια.
1: Μάλιστα. Το βιβλίο μιλάει για μια ξεχασμένη ιστορία της μεταλλονικής περίοδου, συγκεκριμένα για το ρόλο που έπαιξε η βοήθεια που έφτασε στην Ελληνική Ήπεθρο μέσα της Ούντρα και του σχεδίου Μάρσαλ. Ήθελα να πω ότι το βιβλίο γράφτηκε αγγλικά στην αγγλική γλώσσα και μεταφράστηκε παράλληλα στα ελληνικά.
0: Θα κάνετε διάσημο το κουπάκι στην Αμερική.
1: Βεβαίως,
0: και όχι μόνο, καλοτάξιδο και στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη για να μαθαίνουμε.
1: Μπορώ να πω ότι έχει καλή επιτυχία στο εξωτερικό λόγω του θέματος. Ναι.
0: Έχετε και μια εξαιρετική εισαγωγή από τον Μπρίτανη.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και οι δύο εκδόσεις, και η ελληνική και η αγγλική, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη. Και επίσης υπάρχει και μια αγγλική έκδοση του βιβλίου που κυκλοφορεί διεθνώς μέσω της πλατφόρμας Amazon.
0: Μάλιστα.
1: Μετά από αυτή τη σύντομη διαφήμιση του βιβλίου, ας πάμε τώρα στην ουσία.
0: Δεν είναι ακριβώς διαφήμιση. Εμείς προσπαθούμε να δείξουμε γεγονότα που πρέπει να τα μάθουν οι νεότεροι, να τα θυμηθούν οι παλαιότεροι όσοι κατορθώνουν και θέλουν να τα θυμούνται. Και επειδή είναι πολύ ζωντανό το βιβλίο σας, ειλικρινά είμαι πολύ χαρούμενος, όχι μόνο γιατί είμαστε συντοπίτες, για να το αποκαλύψουμε και αυτό, αλλά λέμε, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι πιάνεται ένα θέμα πολύπλευρα, σε βάθος και σε έκταση και με λαϊκό τρόπο. Νομίζω που βοηθάει πολλούς να σκεφτούν, να μάθουν και να ζυγίσουν και τη συμπεριφορά απέναντι στα ζώα. Μιλάγαμε και προηγουμένως για τις απώλειες ζώων και στις φωτιές.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Δεν ξέρω αν θέλετε να υπενθυμίσω λίγο το ιστορικό υπόβαθρο.
0: Βεβαίως, βεβαίως, πέστε μας.
1: Ωραία, πριν πάω στα ιδιαίτερα. Λοιπόν, πάμε τώρα 86 χρόνια πίσω, το 1940, με την έναρξη του πολέμου, μαζί με τη μαζική επιστράτευση στο αλβανικό μέτωπο, επιτάχθηκαν και χιλιάδες άλογα και μουλάρια από τα χωριά της Ελληνικής Ήπεθρου. Μιλάμε για περίπου 20 με 150.000 ζώα, αυτή είναι η επικρατέστερη εκτίμηση. Να σας πω τι σημαίνει αυτό. Ένα στα δύο άλογα που υπήρχαν στη χώρα επιτάχθηκαν τότε και δύο στα πέντε από τα μουλάρια.
0: Τεράστια προσφορά, μάλιστα.
1: Τα περισσότερα από αυτά που πήγαν στην πρώτη γραμμή δεν επέστρεψαν ποτέ. Υπολογίζεται ότι μόνο ένα στα τρία γύρισε πίσω. Και αυτό ήταν το πρώτο κύμα απώλειας ζώων σε αυτή τη δεκαετία. Το δεύτερο ήταν η επίτευξη από τα κατοχικά στρατεύματα, 41-44. Και το τρίτο κύμα επίταξης ζώων ήρθε με τον Ευπίδιο, 46-49. και οι δύο πλευρές, και ο Εθνικός Στρατός και οι αντάρτικες δυνάμεις, κατέστησαν ζώα από τα χωριά.
0: Τα επιτάσσαν, σωστά.
1: Βεβαίως. Και τα τρία αυτά μαζικά κύματα επίταξης της υποζυγίων ήταν μεγάλη μάστιγα, όπως καταλαβαίνουμε, για την ελληνική Ήπεθρο. Και φυσικά, όπως και στην πρώτη περίπτωση, τα περισσότερα ζώα που επιτάχθηκαν δεν γύρισαν ποτέ. Υπολογίζεται ότι μετά τον πόλεμο η ελληνική Ήπεθρος είχε 1/3 των ζώων που είχε προπολεμικά. Καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό για την ελληνική Ήπεθρο, όπου τα ζώα τότε ήταν ό,τι σήμερα είναι το τρακτέρ, το φορτηγό, το γιονταχή και όλα αυτά μαζί. Γιατί χωρίς τα ζώα στην Ήπεθρο ο αγρότης δεν μπορεί να δουλεύει.
0: Ήταν άοπλος. Ήταν άοπλος. Ήταν βασικό εργαλείο επιβίωσης και πορείας ανάπτυξης. Σε ένα βαθμό.
1: Και η άμεση συνέπεια ήταν το κουπάκι, και όχι μόνο το κουπάκι, όλα τα χωριά της ελληνικής Ήπεθρου, να χάσουν το μισό πληθυσμό από το 40 μέχρι το 50. Αν πάμε τώρα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, όπου δημιουργήθηκε ένα μεγάλο κύμα αλτρουισμού για να βοηθήσουν την κυρία Ήπειρο. Εκεί δημιουργήθηκε ο πρώτος οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, η UNRWA, για να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια.
0: Για την ανακούφιση των ανθρώπων, ναι.
1: Ναι, βεβαίως. Και την αποκατάσταση του πληθυσμού και των υποδομών. Η UNRWA λειτουργήσε από το 1945 μέχρι το 1947 και αντικαταστάθηκε από το μονομερές σχέδιο Marshall, που κράτησε από το 1948 μέχρι το 1952. Μαζί με τη βοήθεια αρχικά σε τρόφιμα και άλλα αγαθά, οι Αμερικανοί έστειλαν και κάτι πολύ πιο πολύτιμο για τις ανάγκες της Ευρώπης τότε. Έστειλαν ζώα εργασίας και παραγωγής.
0: Ναι, ναι, διάφορα. Και όχι μόνο μουλάρια και άλογα.
1: Δεν ήταν μουλάρια και άλογα, αλλά και
0: αγελάδες και λοιπά.
1: Πολλές αγελάδες και τα λοιπά.
0: Ήταν μια ουσιαστική στήριξη στην προσπάθεια ξανά παραγωγής και εδραίωση των αγροτών και των.
1: Και μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ζώα που έφτασαν στην Ευρώπη εκείνη την εποχή. Υπολογίζεται γύρω στις 370.000.
0: Συνολικά, όχι για τη χώρα μας, συνολικά λέτε.
1: Συνολικά.
0: Ναι, βέβαια, γιατί από όσα έψαξα και εγώ, γιατί με κεντρήσατε σε πολλά επίπεδα, που αναφέρετε βέβαια και πάρα πολλά στοιχεία. Υπενθυμίζω ότι έχετε παραπομπές. Είναι καλό όσοι διαβάσουν το εξαιρετικό σας βιβλίο να δούνε και τις παραπομπές σας, που θυμίζετε μια σειρά πράγματα και τα τεκμηριώνετε. Γιατί εδώ δεν είναι απλά η βιωματική σας σχέση με ένα μουλάρι. Είναι όλη η πολυσύνθετη. Είναι ένας καμβάς ωραίος, πολύχρωμος και με πολύ ενσυναίσθηση, να το πω όσο μπορώ καλύτερα.
1: Για να τελειώνουμε αυτή τη διαδρομή, στην Ελλάδα τότε φτάσαν 75.000 ζώα. Τα περισσότερα από αυτά ήταν μουλάρια και άλογα, φοράδες όπως λέμε, για αναπαραγωγή. Και πολλές από αυτές τις φοράδες ήταν σε εγκυμοσύνη, ώστε αντί για ένα έφτασαν δύο στο προορισμό τους. Φυσικά η Μούρκα ήταν ένα από αυτά τα μουλάρια και έγινε το μουλάρι της οικογένειάς μου. Και ένα χαρακτηριστικό του βιβλίου είναι ότι η ίδια η Μούρκα αφηγείται τη μεγάλη διαδρομή της από το Κεντάκι στο μακρινό κουπάκι και όλα όσα είδε και έκανε στα χρόνια που έζησε στη νέα της πατρίδα.
0: Αποτυπώνεται ωραία ακόμα και τη ματιά της Μούρκας. Να την προσέξουν οι φίλοι ακροατές που θα θελήσουν να γίνουν αναγνώστες. Που δείχνει και τη σχέση που είχατε και ως νέα παιδιά. Και όχι μόνο, γενικότερα όλη η οικογένεια και όλοι οι χωρικοί τότε που προσπαθούσαν να αξιοποιήσουν αυτή τη συμβολή. Ξαναχτίζοντας μια προσπάθεια τέλος πάντων.
1: Ναι. Με ρωτήσατε πριν για το λόγο για το οποίο έγραψα το βιβλίο.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν φυσικά η προσωπική μου σχέση με το άλογο, με το μουλάρι.
0: Με το μουλάρι.
1: Αλλά υπάρχει και ένας άλλος εξίσου σημαντικός και χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για να συνειδητοποιήσω πλήρως το μέγεθος της ιστορίας που κουβαλούσε η Μούρκα.
0: Μάλιστα, σωστά.
1: Για χρόνια στην επαγγελματική μου καριέρα το παράδειγμα της Μούρκας έγινε η πηξίδα μου για το είδος της οικονομικής βοήθειας που χρειάζονταν οι χώρες του Νότου στις περισσότερες των περιπτώσεων. Δηλαδή επεμβάσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να παράξουν οι ίδιοι τα προστουζήν εκεί που ζούσαν.
0: Να πω για όσους μας ακούνε ότι μπορούν να

0: ερωτική και προσωπική σας βιωματική σχέση με ένα μουλάρι, αλλά το βάζοντάς το στο πολυεπίπεδο θέμα, τι ρόλο παίζει μια βοήθεια, ακόμα και αν είναι κανείς λίγο πονηρός για μια βοήθεια, θα μπορούσατε να μας πείτε, πιστεύετε ότι τότε η βοήθεια αυτή ήταν μόνο για να βοηθήσει ή είχε και άλλα χαρακτηριστικά?
1: Φυσικά.
0: Με ψυχραιμία μιλάμε, δεν έχουμε καμία ιδιολειψία, έτσι δεν είναι, κύριε Κωνανδρέα?
1: Ναι, φυσικά. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει μόνο αλτρουισμός. Πιστεύω ότι τα κράτη ενεργούν στις διεθνείς σχέσεις τους πάντα με τα εθνικά και πολιτικά και γεωστρατηγικά συμφέροντα.
0: Σωστά.
1: Σε ορισμένες στιγμές όμως τα συμφέροντα αυτά μπορούν να συμπέσουν με ένα μεγάλο ανθρωπιστικό αποτέλεσμα. Το σχέδιο Marshall, νομίζω, και η UNRWA και το σχέδιο Marshall είναι ίσως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μια τέτοια συγκυρία. Εξυπηρέτησε ασφαλώς τα στρατηγικά συμφέροντα των Αμερικανών, αλλά ταυτόχρονα βοήθησε εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη για να ξαναχτίσουν τη ζωή τους.
0: Είναι το πρόβλημα και της σημερινής εποχής που πολλοί συμπολίτες μας σκέφτονται, όπως λέω εγώ, μονοχρωματικά. Ενώ ο κόσμος, η ζωή μας είναι ούτως ή άλλως πολύχρωμη και δεν υπάρχει κανείς που δεν έχει κάνει λάθη, που δεν έχει κάνει κάποιες δεύτερες ή τρίτες, πώς να το πούμε, κινήσεις και επιλογές. Αλλά στην πραγματικότητα, όταν υπάρχουν τέτοια σχέδια που παίξαν ρόλο, τι να κάνουμε τώρα, παίξαν ρόλο στα χωριά τότε και στην Ήπεθρο και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες, δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα. Έχει σημασία. Άλλωστε εσείς, και θα ήθελα να περάσουμε και σε αυτό το κεφάλαιο, επειδή μπορείτε πιο πιστικά από μένα και πολλούς άλλους που κυκλοφορούν, επειδή υπηρετήσατε και υπηρετείτε έναν σοβαρό οργανισμό διεθνή του ΟΗΕ, που βάλετε ΟΗΕ σήμερα και από τον κύριο Τραμπ και από πολλούς άλλους, νομίζω ότι πρέπει να μας πείτε δύο κουβέντες, ακριβώς από την εμπειρία σας και από την αξιολόγηση και του βιώματος του προσωπικού και του ευρύτερου ρόλου, αν πράγματι έχουν νόημα οι διεθνείς οργανισμοί, ποιο νόημα έχουν και πώς πρέπει να κινηθούμε.
1: Εγώ, όπως είπαμε και πριν, η ανθρωπιστική βοήθεια σπάνια βασίζεται στον αλτρουισμό μόνο. Συνήθως εξυπηρετεί ταυτόχρονα πολιτικούς, οικονομικούς και γεωστρατηγικούς στόχους, αλλά αυτό δεν νομίζω να είναι απαραίτητα αρνητικό. Μπορεί να πει κανείς, είναι η πραγματικότητα των διεθνών σχέσεων. Οι χώρες που προσφέρουν βοήθεια θέλουν να γνωρίζουν πού και πώς αξιοποιούνται οι πόροι τους. Να υπάρχει δηλαδή διαφάνεια και λογοδοσία. Από την άλλη πλευρά, οι χώρες που λαμβάνουν τη βοήθεια συχνά προτιμούν να συνεργάζονται μέσω διεθνών οργανισμών, γιατί έτσι αισθάνονται ότι περιορίζονται οι πολιτικές πιέσεις. Και εδώ βρίσκεται, νομίζω, ο ουσιαστικός ρόλος των διεθνών οργανισμών, όπως ο ΦΑΟ, δηλαδή λειτουργούν ως έντιμοι διαμεσολαβητές, fair brokers όπως λέμε στα αγγλικά, γεφυρώνοντας τα συμφέροντα των δύο πλευρών. Ταυτόχρονα, οι διεθνείς οργανισμοί αποτελούν πλατφόρμες συλλογικής δράσης, δηλαδή συγκεντρώνουν πόρους από πολλούς δωρητές και τους μετατρέπουν σε μεγάλα συντονισμένα προγράμματα με μεγαλύτερη διάρκεια και ευρύτερη κάλυψη. Επομένως, η συλλογική αυτή βοήθεια μέσα των διεθνών οργανισμών έχει μεγαλύτερο αναπτυξιακό αποτύπωμα από ό,τι θα μπορούσαν να έχουν οι πολλές μεμονωμένες διμερείς πρωτοβουλίες. Επιπλέον, πολύ σημαντικό είναι ότι οι διεθνείς οργανισμοί μεταφέρουν πολύτιμη γνώση και εμπειρία σε πολλές χώρες και αποφεύγονται έτσι σφάλματα που έχουν αποτύχει αλλού.
0: Έχει σημασία για αυτά που μας λέτε, ότι, ναι.
1: Πιστεύω ότι έχουν ένα σημαντικό ρόλο οι διεθνείς οργανισμοί, ιδιαίτερα στην περίοδο που ζούμε σήμερα με την κλιματική αλλαγή και όλα τα επιπλέον προβλήματα που δημιουργεί αυτή η κατάσταση.
0: Ούτως ή άλλως, μια προβληματική που συζητιέται από όλες τις κυβερνήσεις με τον Α ή τον Β τρόπο και από όσους είναι ενεργοί παράγοντες στη διαμόρφωση του διεθνούς, του πλανητικού τοπίου, είναι το αν έχει νόημα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών σήμερα και οι υπόλοιποι φορείς, όχι μόνο η ΦΑΟ και πολλά άλλα που έχει, πώς αναφερθήκατε εσείς. Πιστεύετε ότι πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες των κυβερνήσεων για την ισχυροποίηση του ΟΗΕ, ή να πάμε στη γραμμή Τραμπ που λέει ότι δεν μας χρειάζεται και μπορούμε να κάνουμε μεταβλητές με τους συγγενείς μας και κάποιες εταιρείες?
1: Φυσικά, νομίζω ότι οι διεθνείς οργανισμοί είχαν ρόλο και συνεχίζουν να έχουν ένα σημαντικό ρόλο. Οπωσδήποτε χρειάζονται

0: ρύθμιση. Όπως συμβαίνει σε δημόσιους οργανισμούς. Με το πέρασμα του χρόνου συχνά αποκτά ο οργανισμός περισσότερη γραφειοκρατία και πολύ αργές διαδικασίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αποτυχημένος. Σημαίνει ότι πρέπει να προσαρμόζεται σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Σήμερα οι προκλήσεις είναι διαφορετικές από το παρελθόν. Η κλιματική αλλαγή, οι μετακινήσεις πληθυσμών, οι πανδημίες, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η τεχνητή νοημοσύνη απαιτούν μεγαλύτερη ευελιξία και άλλη προσέγγιση στις υπηρεσίες που προσφέρουν οι διεθνείς οργανισμοί.
1: Και προφανώς. Ναι, σας ακούμε. Σας ακούμε, κύριε Κουναδρέα.
0: Οι διεθνείς οργανισμοί πρέπει να αλλάξουν τακτική, πρέπει να λειτουργούν λιγότερο ως διαχειριστές προγραμμάτων και περισσότερο ως φορείς γνώσης, καινοτομίας και συνεργασίας. Και πιστεύω, ειλικρινά πιστεύω, ότι εκεί βρίσκεται το μέλλον. Ιδιαίτερα με την προοπτική που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη σε πολλούς τομείς και στη γεωργία.
1: Ωραία. Εκείνο που οφείλω να πω εγώ άλλη μια φορά στους φίλους και στις φίλες που μας άκουσαν σήμερα, ότι ο κύριος Πάνος Κοναδρέας έχει μια τεράστια διαδρομή και προσφορά στη διεθνή κοινότητα των συνανθρώπων μέσα από το ρόλο του ως κεντρικός σύμβουλος της ΦΑΟ και πριν και τώρα. Αλλά πέρα από αυτό, νομίζω ότι όποιος μπήκε στην ιστοσελίδα του θα δει πάρα πολλά και από τα απονείματα μαζί με άλλους συνεργάτες για τη βοήθεια και το ρόλο της βοήθειας που έχει σημασία ανά πάσα στιγμή ιστορική, πέρα από τις όποιες μικρότερες ή οποιασδήποτε άλλες, να το πω έτσι, κριτικές μπορεί να ασκεί κανείς. Πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα κατάφατσα και ότι το γεγονός ότι από ένα μικρό ορεινό χωριό της Ελλάδας που ήταν βυθισμένο στη δυσκολία και στην απόγνωση, όπως είπατε κύριε Κοναδρέα, μετά τον πόλεμο και τον εμφύλιο, υπήρξε μια κινητικότητα ξανά παραγωγικής υποστήριξης και με την ενσυναίσθηση που αποτυπώνεται στο βιβλίο σας, επαναλαμβάνω και εγώ ότι είναι οι εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη, θα μπορέσουν να το βρούνε. Για την περιβόητη Μούρκα λοιπόν, εκτός από το Ροσινάντε θα θυμούνται όλοι τώρα τη Μούρκα από το Κεντάκι στο Κουπάκι. Σας ευχόμαστε καλοτάξιδο το βιβλίο σας. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεισφορά στη σημερινή συζήτηση. Νομίζω ότι όσοι ανατρέξουν και στα κείμενά σας και στην προσπάθειά σας, κάτι θα κερδίσουν ως πολίτες και ως αναγνώστες από το βιβλίο σας. Καλή συνέχεια, καλές προσπάθειες.
0: Ευχαριστώ που θερμά, κύριε Στούμπο. Ήσασταν ιδιαίτερα γενναιόδωρος, μπορώ να πω.
1: Όχι, ήμουνα αναγκαία, όχι ως συγχωριανός, επαναλαμβάνω, αλλά ως συμπολίτης για το σημερινό κόσμο και τον αυριανό, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας και τους συμπολίτες μας όπου γης. Να είστε καλά.
0: Είστε καλά.
1: Ένα τραγούδι συμβολικό για τον αποχαιρετισμό στο Λάκι το Χαλκιά.

0: Τέτοια προσφορά δεν σβήνει. Αξέχαστος και ο Λάκης Χαλκιάς που αποχαιρετούμε. Δεν τον ξεχνάμε, δεν σβήνει ούτε η προσφορά του, ούτε η φωνή του, ούτε η μουσική του και όλες τις ευρύτερες οικογένειες. Αλλά τώρα για το Λάκη το Χαλκιά, και θέλω να πω ότι ήταν από τους ανθρώπους που αφελοκερδώς πάρα πολλές φορές στήριξε κινήσεις και δράσεις αλληλεγγύης. Και θυμάμαι και τη βοήθειά του σε έναν μικρό ραδιοφωνικό σταθμό που ξεκίναγε τότε στο 105,5 στο Κόκκινο. Μια μικρή αναφορά. Για τον άνθρωπο γίνεται η αναφορά, όχι για το ραδιόφωνο και την αφιλοκερδή του προσφορά. Να τον θυμόμαστε και να ακούμε τα κομμάτια του που δεν σβήνουν, γιατί είναι μέσα στη λαϊκότητα και στην παράδοσή μας. Επίσης, θα ήθελα να πω μια κουβέντα, όσο και αν φανεί παράξενο σε πολλούς, για τον Μακαρίτη πια, κορυφαίο πολιτικό της χώρας, τον Γιάννη τον Βαρβιτσιώτη. Όχι μόνο γιατί είχε μια μεγάλη προσφορά και θα ήθελα να ακουστεί από μένα αυτό, αλλά και για ένα ιστορικό δεδομένο που πολλοί θα αγνοούν. Κάποτε το είχα θυμίσει και στην οικογένειά του, γιατί ίσως το είχαν ξεχάσει. Όταν ήταν υπουργός τότε το 90-93 της κυβέρνησης του πατρός Μητσοτάκη, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, είχε συμβάλει τα μέγιστα στο να αφαιθεί ελεύθερος από μια πολύ ανόητη εξέλιξη δικαστική ο τότε εκδότης της Αυγής, ο Λευτέρης, ο Μακαρίτης, ο Λευτέρης ο Βουτσάς, και βοήθησε, συνέβαλε τα μέγιστα για να επιληθεί η κατάσταση και να μην μείνει ο άνθρωπος μέσα στη φυλακή με αυτές τις βλακώδεις πράξεις. Αλλά τέλος πάντων, ξαναλέω, και γι' αυτό το λόγο εγώ θυμάμαι τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη και να τον θυμόμαστε και για τη διαδρομή του, την πολιτική και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, με τούτα και μετά, αλλά επειδή είπαμε και μαζί και χώρια είναι η εκπομπή, δεν είπαμε τους συντελεστές, και χωρίς συντελεστές οφείλω να θυμίσω λοιπόν ότι στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο εξαιρετικός συνεργάτης μας ο Κώστας Σπανός. Έχουμε και άλλα κοινά, δεν τα αποκαλύπτουμε ακόμα, άλλη φορά θα έχουμε ευκαιρία. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια το πολυεργαλείο που λέγεται Δημήτρης Γιαννήρης, το κάνει είναι το θέμα. Στη μουσική επιμέλεια η εξαιρετική πάντα Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο ακάματος Μέτρος Μωραΐτης, το 210-48-0-170-174, και φυσικά στην ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω ίντερνετ στο skyradio.gr στο ειδικό πλαίσιο. Αλλά ούτως ή άλλως τώρα έχουμε στη γραμμή μας τον Γιώργο Στεφάνου από τη Γλυφάδα και το Παλαιό Δημαρχείο, που είπαμε ότι συνεχίζεται η δράση που είναι μόνο για σήμερα του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Κύριε Στεφάνου, σας ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι από το Παλαιό Δημαρχείο εδώ στη Γλυφάδα. Οι πολίτες του Δήμου της Γλυφάδας μαζί με το Όλοι Μαζί Μπορούμε και την πολιτική προστασία εδώ του Δήμου από τις 11 το πρωί έχουν ξεκινήσει και συγκεντρώνουν τα βασικά είδη που ζητάμε, τα οποία είναι νερά, ισοτονικά ποτά, χυμή, μπισκότα και πάρα πολύ σημαντικό, γίνεται μεγάλη έκκληση για κλουβιά και κρέιτερς για κατοικίδια ζώα. Οι φιλοζωικές οργανώσεις, όπως ξέρετε καλά, έχουν συγκεντρώσει πάρα πολλά ζώα αυτές τις μέρες από τις πυρόπληκτες περιοχές, τα οποία χρειάζονται να μπουν μέσα σε κλουβιά για να μεταφερθούν. Να πούμε ότι όλα τα είδη που συγκεντρώνονται θα δοθούν τόσο στους πυρόπληκτους όσο και στους πυροσβέστες, που εδώ και μέρες δίνουν αδιάκοπα μια σκληρή, μια άνηση μάχη με τις φλόγες, και χρειάζεται κάτι λίγο για να τους θωρνώσουμε, για να πάρουν λίγη δύναμη και να συνεχίσουν το έργο τους που ελπίζουμε σύντομα να ολοκληρωθεί επιτέλους. Να πούμε ότι εδώ στο Δημαρχείο το Παλιό της Γλυφάδας θα δοθεί μια παράταση μέχρι τις 6 το απόγευμα. Θα υπάρχουν εδώ οι άνθρωποι και του Όλοι Μαζί Μπορούμε και του Δήμου, που θα συγκεντρώνουν όλα αυτά τα αγαθά που σας προανέφερα. Ενώ πάρα πολύ σημαντικό είναι να πούμε ότι γίνεται παράλληλα η δράση και στο κέντρο της Αθήνας, απέναντι από το Δημαρχείο Αθηναίων στην πλατεία Κοτζιά.
0: Ωραία, κύριε Στεφάνου, σας ευχαριστούμε για τη ζωντανή και ενθουσιώδη ανταπόκριση στη συζήτηση και στο κάλεσμα για τους συμπολίτες μας. Μικροί, μεγάλοι, να προσέλθετε, έχετε το χρόνο και στο Παλιό Δημαρχείο στη Γλυφάδα και στο Δημαρχείο Αθηναίων να δώσετε την προσφορά σας στην εξαιρετική πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Κάντε ό,τι μπορείτε, έστω και το μικρό. Έχει σημασία να δείξουμε ότι νιώθουμε και συμπαριστάμεθα την ώρα της ανάγκης στους συνανθρώπους μας, στους συμπολίτες μας.
1: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πριν λίγο ένας κύριος ήρθε μαζί με το σκυλάκι του και έφερε ένα κλουβί. Μας είπε, είναι το μοναδικό κλουβί που έχω αυτή τη στιγμή για το σκυλάκι μου, αλλά κάποιο άλλο σκυλάκι που χρειάζεται περισσότερο αυτή τη στιγμή θα σας το δώσω και θα βρω εγώ τι θα κάνω με το δικό μου το σκυλί. Η αλληλεγγύη σε αυτές τις περιστάσεις είναι πραγματικά συγκινητική. Τέτοια παραδείγματα θέλουμε να ακούμε, να δίνουμε λίγο χρώμα σε αυτή την γκρίζα πραγματικότητα που βιώνουμε τις τελευταίες μέρες.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Στεφάνου. Καλημερίζουμε όλες και όλους. Κάντε ό,τι μπορείτε και επανερχόμεθα αύριο πάλι όλοι μαζί και χώρια. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το όλοι μαζί μπορούμε καλοί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σήμερα, μέχρι τις 5 το απόγευμα, σας περιμένουμε στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και στην πλατεία Κοντζιά, απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Διεκόπη πριν από λίγη ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σπύρου Βρετού από το ύψος της οδού Τσαμαλή μέχρι και τη λεωφόρο Καραμαλή στην περιοχή των Αχαρνών λόγω κινδύνου πτώσης κολώνας ηλεκτροδότησης μετά από πρόσκρουση φορτηγού. Αρχίζουν άμεσα από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από τις μεγάλες πυρκαγιές προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανέφερε σήμερα στον Sky ότι για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κυρίες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 6.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί απροσωρινά κατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη κοντά στα Μέγαρα Αττικής επιχειρούν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ βελτιωμένη εικόνα από το μέτωπο κοντά στα Βίλια στις περιοχές Κρυοπηγάδη και Αγίο Νεκτάριο και το μέτωπο στην Ψάθα. Νέες πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην Ξηρόβρεση Κιλκής, στην περιοχή Βροντού Πιερίας, καθώς και σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νέστρο στην Πύλο Μεσσηνίας. Και στις τρεις φωτιές επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος με τη σύγκρουση στον αέρα χθες δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματίες. Στη διερεύνηση των αιτιών του τραγικού δυστυχήματος συνδράμει από την πρώτη στιγμή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το όλοι μαζί μπορούμε καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία συγκέντρωσης μέχρι τις 5 το απόγευμα το Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και η Πλατεία Κοτζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης 59χρονου στην Αργολίδα, καθώς εντοπίστηκε χθες νεκρό σε προχωρημένη σύψη σε αγροτική τοποθεσία στην Κάντια, λίγο έξω από το Ναύπλιο. Η σωρός του βρέθηκε σε μεγάλη απόσταση από το σημείο που είχε εντοπιστεί τις προηγούμενες μέρες στο όχημα του 59χρονου. Για την υπόθεση συνελήφθησαν χθες σε περιοχές της αριζόμενου καύσωνα. Το κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα είναι το τέταρτο κατά σειρά και σύμφωνα με τις προβλέψεις αναμένεται να υποχωρήσει τις πρώτες μέρες της ερχόμενης εβδομάδας. Στην ευρύτερη περιοχή της Μπολόνια και στη Σαρδινία, σε επιφυλακή βρίσκεται και η πυροσβεστική υπηρεσία, εξαιτίας του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροητικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα επιρροητικά τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στη Χριστίνα Βιδού.

0: Καλή εβδομάδα. Θα σας πούμε μέσα από την ψυχή μας, ειλικρινής αυτή η ευχή, και καλό μήνα επίσης θα σας πούμε, γιατί έχει μπει ο Αύγουστος. Τα είπαν οι καλύτερα ίσως και οι συνάδελφοι που από το πρωί έχουν ξεκινήσει και το Σαββατοκύριακο που έκαναν έτσι μαζί με τις εκπομπές τους ποδαρικό, σε μια επικαιρότητα που είναι μαύρη, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Τα ξέρετε, τα ζούμε, τα είδαμε, τα βιώσαμε, μέσα από τις οθόνες κάποιοι τα παρακολουθούσαμε. Ήταν ένα πολύ δύσκολο, σκληρό, θλιβερό, πένθυμο Σαββατοκύριακο, και από σήμερα ελπίζουμε όλοι, γιατί φτάσαμε έτσι στις ευχές και στα ευχολόγια, να λέμε ότι μήπως τα πράγματα θα κινηθούν καλύτερα. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα δούμε τα αποτυπώματα, θα δούμε τι συμβαίνει, θα δούμε πια αυτό το mega fire, σε αυτή τη έκφραση που έχει μπει και στη δική μας στη διάλεκτο, αλλά δεν θα μπορούσε να μην μπει δεδομένων των συνθήκων, των κλιματικών συνθήκων, έστω και αν κάποιοι ακόμα το αρνείστε ή το αρνούνται. Έχουμε άλλα δεδομένα πια, και ίσως λόγω αυτών των δεδομένων θα πρέπει να γίνει και ένας επαναπροσδιορισμός των μέτρων αντιμετώπισης της κατάσβεσης τόσο σοβαρών, μεγάλων καιρικών φαινομένων. Γιατί σήμερα είναι η φωτιά, αύριο θα είναι η πλημμύρα και αντίστοιχα κάτι άλλο που μπορεί να μας βρει. Λοιπόν, είναι ο Κώστας Πανός. Πολύ χαίρομαι στη ρυθμίση του ήχου και θα είμαστε μαζί την επόμενη ώρα. Κωστάκο, μισή μέχρι πότε, και μετά βγαίνεις έξω. Εντάξει, έφυγες. Δεν είσαι εδώ. Δεν είσαι εδώ. Είσαι το ολόγραμμα. Α, έχουμε. Εντάξει, λοιπόν. Είναι η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είναι ο Πέτρος Μωρέιτης στο 210-48-00-174. Εννοείται, περιμένουμε τα μήνυματά σας. Και με πολύ μεγάλη χαρά περιμένουμε τα μήνυματά σας. Και τα. Ξέρετε και τι νιώθουμε. Είναι πολύ χρήσιμο αυτές τις περιόδους να μοιράζουμε πράγματα και πόσο καθένας αντιλαμβάνεται ό,τι έχει συμβεί. Γιατί υπήρξαν στιγμές, είμαι σίγουρη ότι και εσείς το ζήσατε, που έβλεπες την εικόνα, και αναφέρομαι στο θλιβερό γεγονός της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων, που έλεγες, είπες και εσύ, δεν συμβαίνει αυτό. Όταν είναι ταινία, όταν ήμασταν την Παρασκευή στον αέρα μαζί με τον Μιχάλη Τεζάρη, τον τηλεοπτικό αέρα, και τώρα μπορώ να το πω, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν επιτρέπεται να πεις κάποια πράγματα, η αξιοπρέπεια δεν σου επιτρέπει να πεις κάποια πράγματα. Όταν έβλεπα τις ρήψεις στο Πόρτο Γερμενό, με τα δύο, στην αρχή με το ένα ελικόπτερο και μετά να έρθει το δεύτερο και μετά έρθει το τρίτο, σε έναν κατακόκκινο ουρανό. Κατακόκκινο ουρανό, όχι επειδή ήταν ένα ειδηλιακό τοπίο, καταλαβαίνετε. Είχε αυτό το πορτοκαλί, το σκοτεινό της καταστροφής στο χρώμα. Και σηκωνόντουσαν, κατευθύνονταν τα ελικόπτερα προς τα σημεία της ρήψης. Ήταν πραγματικά, σας λέω τι ένιωσα και τι είδα, νόμιζα ότι είδα, σκηνή από το Αποκάλυψη Τώρα. Τη θυμάστε την ταινία, είμαστε πίσω αρκετές δεκαετίες, κάπου εκεί η δεκαετία του 80, πολεμική ταινία, Βιετνάμ ταινία. Συγκεκριμένη αυτή με τα ελικόπτερα η σκηνή είναι γραμμένη στον κινηματογράφο, στην ιστορία του κινηματογράφου. Έβλεπα κάτι τέτοιο και τρόμαξα που είδα κάτι τέτοιο. Ένας βαθύς σκοτεινός πορτοκαλί το χρώμα του ουρανός, μια πορτοκαλί θάλασσα επίσης από τις φλόγες το χρώμα, και ένας αέρας δαιμονισμένος, και μέσα σε αυτό το δαιμονισμένο αέρα να πραγματοποιούν αυτές τις ρήψεις, να γίνονται αυτές οι επιχειρήσεις. Μόνο σεβασμός στους ανθρώπους αυτούς και τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο, μόνο και από τη δική μας την πλευρά, τα συλληπιτήριά μας, τα ειλικρινή συλληπιτήρια, τιμή και δόξα σε αυτούς τους ανθρώπους, που για τη δική μας την ασφάλεια, το δικό μας το περιβάλλον, τη δική μας τη γη, το δικό μας το σπίτι, τη δική μας τη ζωή, παλεύουν, ενίοτε χάνουν τη δική τους τη ζωή. Ήταν πραγματικά από τα μέχρι στιγμής πυρκαγιές, από την Κρήτη να ξεκινήσουμε ως τώρα, οι πιο δραματικές, τραγικές, γιατί έχουμε απώλειες, μετράμε απώλειες, ανθρώπινες απώλειες. Και μακριά από εμάς, και χαίρομαι που τον άκουσε και το Σπύρο, το λέει ο Σπύρος Μάλης, πότε του μέρα και αυτός ο έρμος, 5 μέρες ούτε που πρόλαβε να πάρει άδεια, να ξεκουραστεί μέσα από την ασφάλεια του πληκτρολογίου, την άνεση και τις ιδανικές θερμοκρασίες στο στούντιο, ή κάποιοι από εσάς από τις ανέσεις του σπιτιού σας, κριτική για το αν έκαναν καλά ή δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους αυτοί οι άνθρωποι. Νομίζω ότι πια δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Απλώς το μόνο που κρατώ είναι ότι τα καλοκαίρια μας πια δεν έχουν την ανεμελιά και την ξαγνιασιά που είχαν. Τώρα θα μου πεις μεγαλώνεις. Ναι, το καταλαβαίνω. Άρα ούτως ή άλλως δεν έχεις τίποτα ανέμελο και τίποτα ξέγνιαστο στη ζωή σου και στην καθημερινότητά σου. Πόσο δε μάλλον όμως όταν έχουμε και αυτές τις περιπτώσεις και αυτές τις καταστάσεις. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν. Ένα καλοκαίρι κάθε φορά που έρχεται προσωπικά με γεμίζει με φόβο, με αγωνία. Και όταν έχουμε τους μετεωρολόγους μας να μας δίνουν τις προγνώσεις, αυτά τα πολύ ωραία κάποτε μελτέμια, επίσης φόβο και αγωνία με γεμίζουν προσωπικά, γιατί ξέρω ότι μπορεί αυτό να εξελιχθεί σε κάτι φωνικό. Και έχει εξελιχθεί σε κάτι φωνικό. Ανθρώπινες ζωές έφυγαν, το περιβάλλον πεθαίνει αργά και βασανιστικά, τα δάση μας. Αυτά κάποιος θα πει ότι έχουν τον τρόπο και μετά από αρκετά χρόνια θα όντως θα ανακτήσουν τις δυνάμεις και θα ξαναγίνουν δάση. Οι άνθρωποι που φεύγουν όμως δεν, και αυτό που αφήνει για το κλίμα επίσης η απώλεια δεν. Να το έχουμε λίγο στο μυαλό μας σοβαρά. Ο κ. Ευθύμης Λέκας, καθηγητής γεωλογίας φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ και όχι μόνο, ο άνθρωπός μας σε αυτές τις περιπτώσεις συμμετέχει και σε όλες τις έκτακτες αυτές τις σκέψεις στο κλιματικής κρίσης. Τι κάνετε κύριε καθηγητά, πώς είσαστε κύριε Λέκα?
1: Προσπαθούμε να κατανοήσουμε το τι ακριβώς γίνεται.
0: Και εσείς,
1: σε όλη την επικράτεια.
0: Και σε όλη την Ευρώπη. Και στην Αμερική, και μάλλον.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Είναι πρωτόγνωρα φαινόμενα αυτά τα οποία εκδηλώθηκαν τις τέσσερις τελευταίες μέρες. Και μάλιστα πριν από λίγο είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συναδέλφων και διαπιστώσαμε ότι είναι ακριβώς αυτό που λέγατε κι εσείς, ότι τα μελτέμια, από δροσερά μελτέμια τα οποία αναπτυσσόταν τον Αύγουστο στο Αιγαϊκό χώρο, έχουν καταλήξει να είναι μελτέμια τα οποία να έχουν υψηλή θερμοκρασία. Και αυτό προκύπτει με βάση παρατηρήσεις οι οποίες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από μετεωρολογικούς σταθμούς. Βλέπουμε μια σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας των μελτεμιών. Επίσης, βλέπουμε μια σταδιακή αύξηση της ταχύτητας των ανέμων. Οι ταχύτητες των μελτεμιών όσο πάνε και αυξάνονται. Και επίσης, εκείνο το οποίο είναι χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ τη νύχτα είχαμε σχετικά πιο κρύα μελτέμια, και τη νύχτα ακόμα τα μελτέμια αυτά έχουν μεγαλύτερη θερμοκρασία.
0: Και κάτι άλλο, αν θυμάμαι καλά, κύριε Λέκα, συγγνώμη σας διακόπτω. Κάποτε λέγαμε, ξέραμε ότι τη νύχτα θα κοπάσει ο αέρας, η έκφραση λαϊκή. Τώρα στην Κρήτη είδαμε 90 και 120 χιλιόμετρα την ώρα, 1,5 το βράδυ.
1: Ακριβώς, ναι, είναι αυτό που είπα προηγουμένως, δηλαδή ότι έχουμε ακόμα και τη νύχτια που είχαν οι άνεμοι, είχαν μικρότερη ταχύτητα, τώρα αποκτούν μεγάλες ταχύτητες και μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Και καταλαβαίνετε, αυτό είναι καθοριστικό στην διατήρηση των πυρκαγιών, εκεί που λέγαμε ότι οι πυρκαγιές το βράδυ αρχίζουν να απομειώνονται, κάθε άνθρωπο παρά αυτό συμβαίνει. Λειτουργούν επίσης με την ίδια ένταση που λειτουργούσαν και τη μέρα.
0: Αυτό λοιπόν είναι το δεδομένο. Ωραία, έχει αλλάξει και ίσως βοηθήστε μας λίγο κάτι. Αυτή η αύξηση της ταχύτητας και αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας, γιατί τάξεως συζητάμε αυξήσεις? Γιατί υπάρχουν ακόμα και στο ακροατήριό μας, όπως είμαι σίγουρη ότι και εσείς συναντάτε ανθρώπους, που σου λένε εντάξει, και στο παρελθόν έχει συμβεί. Η γη, ο πλανήτης βρίσκει το ρυθμό του, ούτως ή άλλως θα το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Δεν ξέρω εδώ τι απαντάτε.
1: Κοιτάξτε, είναι σαφείς οι απαντήσεις. Καταρχάς, από τότε που έχουμε μετρήσεις, μετεωρολογικές μετρήσεις, δηλαδή από αξιόπιστα όργανα, μέχρι τώρα βλέπουμε αυτή την αύξηση. Που η αύξηση αυτή έχει γίνει τα τελευταία 3-4-5 χρόνια. Μια αύξηση τάξης των 10-15 χιλιόμετρων περίπου, που δεν έχει παρατηρηθεί ξανά στο παρελθόν. Το ίδιο σημαίνει και με τις θερμοκρασίες, με μια αύξηση τάξης των 2-3 βαθμών. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, μιλάμε. Αυτά τα φαινόμενα συνιστούν ουσιαστικά την κλιματική κρίση. Τώρα, ότι και στο παρελθόν υπήρχαν πυρκαγιές ή υπήρχαν πλημμυρικά φαινόμενα ή αντανακλωτώσεις, αμφισβήτητα ναι. Αλλά εκείνο το οποίο άλλαξε, τι είναι? Άλλαξε και η ένταση των φαινομένων και η διάρκεια των φαινομένων και η εναλλαγή των φαινομένων. Έχουμε δηλαδή ταχύες εναλλαγές. Μεταξύ περιόδων ξηρασίας, έντονων ανέμων, δασικών πυρκαγιών, πλημμυρικών ρευμάτων και ούτω καθεξής. Δηλαδή έχουμε μια επιτάχυνση εκδήλωση των φαινομένων και το ένα έρχεται μετά το άλλο και κάνουν κύκλους οι οποίοι είναι πολύ πιο γρήγοροι κύκλοι.
0: Να ρωτήσω λοιπόν τώρα, μήπως θα πρέπει να όλη η επιστήμη να καθίσει κάτω και να γίνει ένας επαναπροσδιορισμός στο πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται αυτές οι καταστάσεις. Είναι, θεωρείται, επαρκή τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, όχι μόνο στη χώρα μας, γενικά για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις?
1: Κοιτάξτε, έχουμε φτάσει σε ένα βαθμό υψηλής επαρκής, θα λέει κανένας. Και αυτό το λέω γιατί σε καμία περίπτωση, καμιά φορά δεν θα είμαστε συνολικά αυτάρκες σε υλικά, σε τεχνογνωσία, σε μηχανήματα, σε σύγχρονη τεχνολογία κτλ. Πάντα αυτά εξελίσσονται και πάντα τα έχουμε ανάγκη. Αλλά έχουμε φτάσει σε ένα βαθμό, υψηλό βαθμό επάρκειας, που μπορούμε να παρατηρήσουμε όλα αυτά τα φαινόμενα και να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι όμως εκεί το θέμα. Το θέμα, και βέβαια έχουμε και μεγαλύτερη εμπειρία και μεγαλύτερες δυνατότητες με τη χρησιμοποιώντα την σύγχρονη τεχνολογία. Όμως εκείνο στο οποίο υπολοιπόμαστε είναι να δούμε, να κατανοήσουμε ακριβώς τα φυσικά φαινόμενα και με βάση την κατανόηση αυτή να συντάξουμε καινούργιες διαδικασίες, καινούργια επιχειρησιακά σχέδια, καινούργιο θεσμικό πλαίσιο. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά πρώτα πρέπει να γίνει ανάλυση εκτίμηση κινδύνων.
0: Τι σημαίνει αυτό, ανάλυση και εκτίμηση κινδύνων, για να το καταλάβουμε?
1: Να δούμε πού, πόσο και πότε θα υπάρχει ο συγκεκριμένος κίνδυνος, εάν μπορούμε να το δούμε αυτό ή να το προσεγγίσουμε. Και σε κάθε μια περιοχή ποιο είναι το επίπεδο κινδύνου, για πόσο χρονικό διάστημα, ποια είναι η τροτότητα των περιοχών, των συγκεκριμένων περιοχών συνολικά. Δηλαδή έχουμε τροτές υποδομές, έχουμε τροτά σπίτια, έχουμε τροτό περιβάλλον, είμαστε εμείς οι ίδιοι τροτοί. Όλα αυτά θα πρέπει να τα προσδιορίσουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε πού υπολοιπόμαστε και με βάση αυτά τα στοιχεία να μπορέσουμε να συντάξουμε ένα καινούργιο επιχειρησιακό πλαίσιο.
0: Γιατί το δεν το κάνουμε? Γιατί δεν το έχουμε κάνει ως τώρα? Για τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε ότι γίνεται. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο, ότι ωραία το είπαμε εμείς τώρα στον αέρα, αλλά δεν είναι εύκολο. Τι μας καθυστερεί όμως?
1: Κοιτάξτε, δεν μας καθυστερεί, απλώς και μόνο η επιστημονική πληροφόρηση έπεται των γεγονότων. Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα μπροστά. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω αναφέροντας έτσι κάποια βήματα που έχουμε κάνει. Αλλά όμως πάντα τα γεγονότα μας προλαβαίνουν και πάντα μαθαίνουμε από τα γεγονότα. Δηλαδή πρόσφατα το έχω πει και προηγουμένως αυτό πρόσφατα, όχι στις δεύτερες πυρκαγιές, στο σεισμό στη Βενεζουέλα. Βλέπουμε δύο σεισμούς της τάξης των 7,2 και 7,5 βαθμών. Και στην επικεντρική περιοχή δεν είχαμε καμία ζημιά. Τις μεγάλες ζημιές, τις τεράστιες απώλειες είχαμε στα 200 χιλιόμετρα μακριά από την εστία. Μπαίνουν καινούργια δεδομένα στην ανάλυση εκτίμηση των κινδύνων. Και με βάση αυτά τα δεδομένα τρέχουμε να προλάβουμε, να δούμε τι μπορεί να κάνουμε προκειμένου να είμαστε περισσότερο έτοιμοι στην επόμενη εκδήλωση του κινδύνου που θα σημαίνει μια καταστροφή ακόμα.
0: Να. Έχετε εικόνα τι έγινε, τι δεν πήγε σωστά, στραβά, λάθος σε αυτές τις πυρκαγιές? Ή όντως είναι τόσο μεγάλο το φαινόμενο που όλα δεν μπορούσαν να πάνε διαφορετικά?
1: Δεν μπορούσαν να πάνε διαφορετικά, σε αυτό είμαι κατηγορηματικός. Μπορούσαμε να βελτιώσουμε κάπως την απόκριση, στα σημεία θα λέει κανένας, αλλά αυτό πραγματικά δεν θα μας γλίτωνε από όλο αυτό που έχουμε υποστεί τις προηγούμενες μέρες. Υπήρχαν καταρχάς εκατοντάδες πυρκαγιές, υπήρχε διασπορά των μέσων σε κάθε μία θέση, υπήρχε αξιολόγηση της κάθε μία θέσης. Τελικά 5 θέσεις από αυτές ήταν πιο σημαντικές που εκδηλώθηκαν, οι δύο οι πολύ σημαντικές στο Ρέθυμνο και στην Ανατολική Δυτική Αττική και την Ποιωτιακή που χάσαμε και ανθρώπους. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε με φαινόμενα τα οποία μας ξεπερνάνε και δεν μπορούμε να κάνουμε, παραμένουμε παρατηρητές των γεγονότων και με στόχο πάντα να μπορέσουμε να παρατηρήσουμε όσο πιο καλά γίνεται όλα αυτά που συμβαίνουν για να κάνουμε ανάλυση για εκείνη τη κινδύνου, να κατανοήσουμε δηλαδή τι ακριβώς γίνεται, έτσι ώστε αυτή τη γνώση να την εφαρμόσουμε στην επόμενη καταστροφή.
0: Στις περιπτώσεις πυρόσβεσης τώρα από αέρος που είδαμε και αυτό το τραγικό περιστατικό και μάλιστα το είδαμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες να συμβαίνει σχεδόν μπροστά στα μάτια μας, μετά από λίγα λεπτά είχαμε αυτό το βίντεο. Ποια είναι η αίσθησή σας, ποια είναι η εκτίμησή σας προς Θεού, δεν είσαστε ειδικός, το καταλαβαίνω αυτό.
1: Δεν είμαι ειδικός, ναι, αλλά θα δώσω μια προσέγγιση. Η προσέγγιση είναι εξής. Δεν θα πρέπει, καταρχάς είναι πολύ ειδικοί και έμπειροι και από την πολεμική αεροπορία και από την πολιτική αεροπορία άνθρωποι που μπορούν να αναλύσουν στη συνέχεια όλα αυτά τα θέματα, τι δεν πήγε καλά. Εκείνο όμως που μπορώ να πω εγώ είναι ότι δεν είναι εύκολες οι ερμηνείες και αυτό θα φανεί και στη συνέχεια γιατί ένας σημαντικός παράγοντας σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι η ένταση και η κούραση των ανθρώπων που επιχειρούν και αυτό συνήθως το παραγνωρίζουμε. Είτε είναι επτάμενοι, είτε είναι στο έδαφος, είτε είναι σε κρίσιμες θέσεις μάχης. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι υπερβάλλουν τον εαυτό τους όλοι αυτοί και βεβαίως συμβαίνουν και τα ατυχήματα. Είναι μια άλλη οπτική αυτή η οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη γιατί ο καθένας κρίνει με βάση τη δική του θέση όμως δεν μπορεί να βρεθεί στη θέση έντασης και κούρασης εξάντλησης των αυτών που επιχειρούν στο πεδίο και τις ευθύνες που έχουν αυτοί οι άνθρωποι όλοι όταν επιχειρούν στο πεδίο.
0: Ναι. Και οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται μέσα στα αεροσκάφη ή στα ελικόπτερα είναι ασύλληπτες. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε. Ο θόρυβος, ο ήχος, ο θόρυβος που υπάρχει μέσα, έστω και αν έχουν τα ειδικά ακουστικά.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Κυρίως η ένταση. Η ένταση αυτών των ανθρώπων, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι αυτό που πάνε να κάνουν θα σώσει ζωές. Θα σώσει το σπίτι του άλλου που θα διαμαρτυρηθεί μετά. Ότι δεν έγιναν ρήψεις, δεν ήρθαν τα ελικόπτερα, άργησαν να σηκωθούν, άργησαν να έρθουν τα αεροσκάφη.
1: Δυστυχώς τα θεωρούμε όλα εύκολα. Δεν είναι καθόλου εύκολα. Και σε αυτό είμαστε αρκετά πίσω. Δηλαδή, η αντίδραση της κοινωνίας είναι αρκετά πίσω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, χθες που είχαμε τη φωτιά στο Δρομοκαΐτιο, στο Εγάλεο, επειδή ήμουν μάρτυρα της κατάστασης, πολλοί οδηγοί οι οποίοι κινούνται πάνω στην λεωφόρο Αθηνών, αψηφούσαν τις εντολές των. Δεν τηρούσαν μάλλον τις εντολές των τροχονόμων. Δηλαδή απαγόρευαν οι τροχνόμοι την περαιτέρω διέλευση και διαμαρτυρόντουσαν. Δηλαδή δυστυχώς λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά δεν έχουμε την παιδεία και τη συναντήληψη που πρέπει να έχουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε αφενός με να κατανοήσουμε το πρόβλημα, αφετέρου να πειθαρχήσουμε. Το μεγάλο πρόβλημα του Έλληνα είναι η πειθαρχία και η υπακουή σε ορισμένες διαδικασίες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λέκα, να είστε καλά. Ίσως μία από τις επόμενες ημέρες να δούμε το αποτύπωμα, δηλαδή τι σημαίνει πια για το περιβάλλον όλο αυτό. Νομίζω θα ήταν χρήσιμο, αλλά τώρα στην παρούσα φάση να σβήσουν όλα για να μπορέσετε και εσείς να κάνετε μία αποτίμηση. Σας ευχαριστώ πολύ και μία εκτίμηση της κατάστασης. Ο κύριος Ευθύμης Λέκας, καθηγητής γεωλογίας και φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ, διαφημιστικό περιβάλλον, θα μπω σε λίγο. Ωραία, θα το πω όσο συνήθως. Προσπαθώ με τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία που έχουμε κάποια πράγματα να τα αγνοήσω όχι προσωπικά προς Θεού αν είναι επιθετικά προσωπικά τα λέω κιόλας έτσι γιατί θεωρώ ότι έχουν και γούστο αλλά θα ήθελα να όταν έχουμε απώλειες ανθρώπων στο πεδίο να είμαστε λίγο όλοι μας πιο συνετή. Κομπιάζω για να μην βγουν τα λόγια που μου έρχονται στο μυαλό και απευθύνομαι στο φίλο Νίκο για παράδειγμα. Σε ηλίθιους νομίζετε ότι απευθύνεστε, ξεκινάει το μήνυμά του. Η ανικανότητα αυτή και όχι το κλίμα και οι αηδίες. 40 χρόνια που θυμάμαι κάθε καλοκαίρι φωτιές είχαμε. Έλεος με τον καθένα να λέει το αφήγημα και μάλιστα το κυβερνητικό βάζει και το συμπέρασμα δίπλα το κυβερνητικό ο Νίκος. Να σας θυμίσω ότι φέτος είχαμε φουλ βροχές. Νίκο μου, δεν ξέρω ποιο είναι το επάγγελμά σου. Εγώ δεν είμαι γνώστης, δεν έχω αυτή την επιστήμη, δεν έχω αυτή την. Γι' αυτό και καταλαβαίνεις, προσπαθώ πολύ ανθρώπινο να το προσεγγίσω. Αλλά αλίμονο, όλοι μας. Αν φτάνουμε σε ένα σημείο που μέσα από ένα πληκτρολόγιο, χωρίς καν να υπολογίσουμε τι. Πάλι τη λέξη δεν θέλω να μου πει. Αυτό που γράφουμε, δεν προσβάλλει, ρε φίλε Νίκο, τη Χριστίνα. Δεν την προσβάλλει τη Χριστίνα. Την τιμή των ανθρώπων όμως και τη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν προσβάλλει. Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη την ξερολίαση που έχουμε όλοι μας και ο Μιλούσα την έχει και έχει περάσει από διάφορες τέτοιου είδους παιδικές ασθένειες. Νομίζω ότι έχω ένα μικρόφωνο και τα έχω όλα. Και ας δούμε λίγο πιο ήρεμα και ανθρώπινα τα πράγματα. Όλοι δίνουν την ίδια μάχη. Ο καθένας τη δίνει από το δικό του το πόστο. Ό,τι μας έχει ο καθένας, ο Θεός ή έχουμε εμείς επιλέξει τέλος πάντων, να κάνουμε στη ζωή μας, με ένα σκοπό. Να γίνει μια καλύτερη κοινωνία, μια καλύτερη χώρα, ένας καλύτερος πλανήτης. Μην αρχίζουμε και βαράμε, ρε παιδιά, έτσι ο ένας τον άλλον. Ακόμα και μετά από κάτι τέτοιο. Σε διαφημιστικό περιβάλλον θα πω ότι είναι μαζί μας σπουδές ψυχολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του Κύπρου, που τι σημαίνουν? Σύγχρονη εκπαίδευση μέσα σε μια διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα με φοιτητές από περισσότερες από 80 χώρες. Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει ισχυρή επιστημονική βάση, ερευνητικές δεξιότητες και πρακτική εμπειρία και προετοιμάζει τους φοιτητές για μεταπτυχιακή εξειδίκευση και επαγγελματικές διαδρομές στην υγεία, την εκπαίδευση, τους οργανισμούς, την κοινωνική φροντίδα και την έρευνα. Πάμε τώρα στο πτυχίο ψυχολογία στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Δίνει την επιλογή γλώσσας διδασκαλίας ελληνικά ή αγγλικά και προσφέρεται τόσο διαζώσεις όσο και εξ αποστάσεως. Μήπως το κάνω, ωραία. Νομίζω ότι χρειάζεται. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις. Θα προλάβω άραγε. Ξεκινάει το μαθήματα τον Οκτώβριο του 26 για να μπω euc.ac.cy. Αυτό το εύκολο.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το Όλοι Μαζί Μπορούμε καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σήμερα, μέχρι τις 5 το απόγευμα, σας περιμένουμε στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και στην Πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Αρχίζουν άμεσα οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από τις μεγάλες πυρκαγιές προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος δηλώσε στον Sky ότι για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κυρίες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Στην περιοχή Κανδύλη και Αγία Σκέπη, κοντά στα Μέγαρα Αττικής, συνεχίζουν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Σε εξέλιξη παραμένουν οι φωτιές που ξέσπασαν νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην Ξηρόβρυση Κιλκής, στην περιοχή Βροντού Πυρίας, καθώς και σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νέστρο στην Πύλο Μεσσηνίας. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τις συνθήκες και τέτοιου δυστυχήματος με τη σύγκρουση στον αέρα χθες δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματίες. Στη διερεύνηση των αιτιών συνδράμει από την πρώτη στιγμή και η διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού. Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το Όλοι Μαζί Μπορούμε καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία συγκέντρωσης μέχρι τις 5 το απόγευμα, το Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και η Πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης 59χρονου ψυχολόγου στην Αργολίδα, καθώς εντοπίστηκε χθες νεκρός σε προχωρημένη σύψη σε αγροτική περιοχή στην Κάντια, λίγο έξω από τον Ναύπλιο. Για την υπόθεση συνελήφθησαν χθες σε περιοχές της Αττικής δύο αλλοδαπηλικές 20 και 24 ετών, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ στον Sky 100,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι Δευτέρα, είναι αρχή της εβδομάδας. Κάποιοι έχουμε μείνει πίσω, κάποιοι έχετε φύγει. Κάποιοι κάνετε τώρα τις διακοπές σας και μας ακούτε ενδεχομένως. Στο ραδιόφωνο έχετε συντονισμένοι στον Sky γιατί ενδιαφέρεστε για το τι έχει συμβεί, τι συμβαίνει στη χώρα παράλληλα. Είναι αυτό το, πολλές φορές λέγω, η επαγγελματική διαστροφή ακόμα και τις ημέρες που δεν δουλεύω. Θέλω να ξέρω, θέλω να γνωρίζω τι γίνεται. Είναι πολύ εσωτερική αυτή η ανάγκη. Είσαστε κι εσείς, δεν είναι μόνο το επαγγελματικό που μας κρατάει έτσι. Γι' αυτό και παντού συντονισμένοι στον Sky 100,3. Σε λίγο θα δούμε κι εμείς αυτή την πρωτοβουλία το όλοι μαζί μπορούμε. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι και το περιβάλλον. Είναι μέσα σε όλο αυτό, όλο το είναι μας, όλο το εμείς, είναι και τα ζωάκια μας. Είναι και τα ζώα τα οποία πολλές φορές τα έχουμε δει να σώζονται τελευταία στιγμή μέσα από τις πυρκαγιές. Οι ίδιοι πυροσβέστες να προσπαθούν να τα σώσουν και να τα σώζουν. Και είναι τρομερές αυτές οι εικόνες, η δύναμή τους, γιατί αν κάτι είναι στις περιπτώσεις αυτές δυνατό, είναι η εικόνα. Έχουμε όμως εξέλιξη, και αυτό θα πω μέχρι να πάμε στον καλεσμένο μας, έχουμε σε εξέλιξη σε δύο σημεία την πρωτοβουλία του όλοι μαζί μπορούμε και δεν σας παρακαλούμε γιατί ξέρουμε ότι δεν χρειάζεται να σας παρακαλέσουμε, το κατανοείτε, τουλάχιστον κάποιοι κατανοείτε ότι χρειάζονται οι πυροσβέστες και οι πυροπαθείς στις πυρόπληκτες περιοχές, νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές, ό,τι κυρίως αυτά προφανώς μας έχουν πει ότι είναι απαραίτητα για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ξεδιψάσουν και αυτό το ολιγόλεπτο, ελάχιστο ίσως και καθόλου διάλειμμα να κάνουν μέσα από αυτά να πάρουν τις δυνάμεις. Και όσον αφορά στα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά, από το πρωί ακούτε ότι χρειαζόμαστε ό,τι μπορείτε να σκεφτείτε ότι χρειάζεται ένα κατοικίδιο. Το παλιό Δημαρχείο της Γλυφάδας μέχρι τις 11 έχει ξεκινήσει δράση από τις 11, μέχρι τις 5 συγγνώμη, έχει ξεκινήσει δράση από τις 11 και το δεύτερο σημείο στο κέντρο της Αθήνας στην πλατεία Κοντζιά απέναντι πάλι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Σε λίγο θα δούμε τι γίνεται με τα ζωάκια, θα μιλήσουμε με τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Σε λίγο αυτό. Γιατί θα ήθελα τώρα να ανοίξουμε τη γραμμή και περιμένω να δω τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη. Ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης είναι αντιπτέρεχος εν αποστρατεία. Ξέρει πολύ καλά τι συμβαίνει εν ώρα πτήσης. Ξέρει πολύ καλά τις συνθήκες, ξέρει πολύ καλά την ένταση, ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει να είσαι και να πετάς υπό αυτές τις συνθήκες και ίσως, επειδή έχουμε ακούσει πάρα πολλά και είναι σε εξέλιξη όμως και η έρευνα, θα μπορέσει λίγο από την εμπειρία του να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι μπορεί να έγινε σε αυτή τη σύγκρουση, τη μοιραία σύγκρουση κατά τη διάρκεια κατάσβεσης στην Ψάθα. Ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης, λοιπόν, όπως σας είπα, είναι αντιπτέρεχος εν αποστρατεία και τον ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα. Τι κάνετε, πώς είσαστε, κύριε αντιπτέρεχε?
1: Καλησπέρα σας. Και συλληπιτήρια στις οικογένειες των εσόντων και στην αεροπορική οικογένεια και στην οικογένεια των πεζοπόρων τμήματων της πυροσβεστικής.
0: Ειλικρινή συλληπιτήρια όλων μας, τα λέμε συνεχώς, θα τα λέμε και τα εννοούμε. Κύριε Πτεραρχέ, επειδή ξέρετε τα πάντα, τις συνθήκες, την ψυχολογία και τι μπορεί να συμβαίνει και την εικόνα την είδατε, μια πρώτη εκτίμηση από την εικόνα θα μπορούσαμε να έχουμε?
1: Καταρχήν να πω για να καταλάβει ο κόσμος ότι οι συνθήκες πραγματικής πυρόσβεσης όπως αυτή που ζούμε τις μέρες μας είναι πάρα πολύ από τις πιο δύσκολες αεροπορικές καταστάσεις και παρομοιάζει με τις αναχαιτήσεις. Και στις αναχαιτήσεις όπως ξέρετε κατά καιρούς έχουμε συγκρούσεις αεροσκαφών κτλ. Γιατί? Διότι πέρα από τις καιρικές συνθήκες, τον ισχυρό άνεμο είναι η μορφολογία του εδάφους που αλλάζει και πολλές φορές από ρήψη σε ρήψη τα ίδια τα ελικόπτερα αντιμετωπίζουν άλλες συνθήκες. Δηλαδή έχει γυρίσει ο άνεμος, ο κόνος είναι προς άλλη κατεύθυνση, πρέπει να ρίξουν σε άλλο σημείο, δεν πάνε δηλαδή σε ένα στάνταρ κύκλο. Αυτά όλα ενέχουν κινδύνους. Για να ελαχιστοποιηθούν αυτοί οι κίνδυνοι που δυστυχώς δεν μηδενίζονται, πρέπει να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή εκπαίδευση από τον καιρό του χειμώνα που εκπαιδεύονται τα πληρώματα. Τόσο των πληρωμάτων που πετάνε όσο και των αυτών που συντονίζουν, που περνάνε ειδικά σχολεία ακριβώς για να μπορούν να συντονίσουν και να δώσουν οδηγίες ακριβείς.
0: Ομολογώ ότι σοκαρίστηκα όταν μας είπατε ότι προσομοιάζουν οι προσπάθειες κατάσβεσης με αυτές των αναχαιτήσεων και μας περιγράψετε και τι μορφολογικά, γεωλογικά έχουν να αντιμετωπίσουν, πώς αλλάζει ο καιρός από τη μία ρήψη στην άλλη.
1: Αυτό που μου έκανε εντύπωση από τότε που ήμουν ενεργεία, ότι εμείς που είμαστε στο βομβαρδισμό, λίγο πολύ ξέραμε που πάμε, σχεδιάζαμε την πορεία μας, τις ταχύτητες, τα ύψη, τι θα αντιμετωπίσουμε, πού μπορεί να βρούμε αναχέτηση, όλα αυτά. Και όταν μιλάγαμε με συναδέλφους στην αναχέτηση, τους λέγαμε, ας πούμε, τι κάνετε, και λέει, πάμε και ό,τι βρούμε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Δηλαδή, πας
1: και αντιμετωπίζεις μια ρευστή κατάσταση και προσπαθείς να κάνεις με την εμπειρία σου ό,τι καλύτερο για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις αυτό που είναι μπροστά σου.
0: Περνάνε λοιπόν από μια ειδική εκπαίδευση τα πληρώματα ο χειριστής και ο συντονιστής. Ποιος δίνει ο συντονισμός, λίγο να δούμε από πού ξεκινάει.
1: Καταρχήν υπάρχει ένας συντονιστής σε τέτοιες μεγάλες πυρκαγιές, είναι σε ένα ελικόπτερο που πετάει σε μεγαλύτερο ύψος και έχει εικόνα, ο οποίος βλέπει τη φωτιά και λέει στα ελικόπτερα που κάνουν τις ρήψεις πού θα πάνε, με τι πορεία θα χτυπήσουν και σε ποιο σημείο τη φωτιά. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, παρακολουθούν την κίνηση. Όπως, ας πούμε, φανταστείτε σε ένα αεροδρόμιο υπάρχει ο πύργος ελέγχου που δίνει οδηγίες ελεύθερος για απογείωση, ελεύθερος για προσγείωση και κατευθύνει την κυκλοφορία. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να κάνει και αυτός που είναι ο συντονιστής. Γι' αυτό και περνάει ειδικά σχολεία. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει το συντονιστή. Mm-hmm. Πρέπει να είναι εκπαιδευμένος.
0: Mm-hmm. Το ότι δεν ήταν. Δεν μιλούσαν την ίδια γλώσσα μέσα στο ελικόπτερο και στα δύο πληρώματα, ή γενικά στα πληρώματα, όχι μόνο εδώ. Μπορεί να σημαίνει κάτι, μια μικρή καθυστέρηση ενδεχομένως στην επικοινωνία, ή εδώ το έχετε μελετήσει.
1: Επειδή η εταιρεία είναι
0: Αυστραλιανή,
1: οι πιλότες σίγουρα μιλάνε αγγλικά και μεταξύ τους μπορεί να μιλάνε αγγλικά και να συνεννοούνται. Και φαντάζομαι και στην κοινή τους εκπαίδευση επικοινωνούν μαζί τους και μαθαίνουν τι πρέπει να κάνουν. Και πάντα ο από πίσω πρέπει να βλέπει τον μπροστινό. Είναι σαφές αυτό, διότι όπως φαίνεται στο βίντεο, αυτό που έχουμε δει, υπάρχουν τρία ελικόπτερα στη σκηνή. Τα δύο που συγκρούστηκαν και μετά τη σύγκρουση, όταν φεύγει το ένα προς τα δεξιά, φαίνεται στο βάθος του ορίζοντα άλλο ένα ελικόπτερο που πάει προς τα αριστερά. Άρα ήταν ένας σχηματισμός τουλάχιστον τριών ελικοπτέρων. Αυτά μεταξύ τους πρέπει ο καθένας να βλέπει τον προηγούμενο.
0: Ναι. Είναι εφικτό πάντα αυτό ή υπάρχει...
1: Δυστυχώς δεν είναι εφικτό πάντα, γιατί εδώ φαίνεται, εάν δείτε όταν ξεκινάει το βίντεο που πλησιάζει το ένα ελικόπτερο από πάνω με αριστερή στροφή και κατεβαίνει, φαίνεται σαφέστατα ότι και για τους δύο χειριστές των δύο ελικοπτέρων που ενεπλάκησαν, ο άλλος είναι στο νεκρό τομέα, δηλαδή στον τομέα που δεν βλέπει. Δηλαδή αυτός που είναι πάνω και στρίβει αριστερά έχει το δεύτερο ελικόπτερο από κάτω του, άρα η μύτη του ελληνικού του ελικοπτέρου του κόβει την ορατότητα, άρα δεν βλέπει από κάτω. Ο δε από κάτω χειριστής που προφανώς κοιτάει προς τη φωτιά γιατί φαίνεται ότι βγαίνουν στην τελική ευθεία για τη ρήψη, δεν βλέπει πίσω και πάνω. Είναι νεκρός τομέας, όπως λέμε στην αεροπορική ορολογία.
0: Το τυφλό σημείο που λέμε εμείς όταν οδηγούμε, σωστά, σημείο, ή όταν παρκάρουμε, το τυφλό σημείο.
1: Το τυφλό σημείο. Αυτό επιπλέον, παρότι φαίνεται στην εικόνα που είδαμε στο βίντεο ότι η ατμόσφαιρα είναι καθαρή, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αν τα αεροπλάνα αυτά, τα ελικόπτερα είχαν κάνει ρήψεις και είχαν περάσει μέσα από τον καπνό, πιθανόν ο καπνός να κάθεται πάνω στα σημεία, στα κρύσταλλα του αεροπλάνου, και ναι, μεν τα ελικόπτερα έχουν καθαριστήρες, μεγάλους καθαριστήρες περίπου σαν των αυτοκινήτων, κάπως έτσι λειτουργούν, αλλά έχουν και εκεί σημεία που οι καθαριστήρες δεν καθαρίζουν. Που σημαίνει ότι αυξάνονται οι νεκροί τομείς, τα τυφλά σημεία. Επομένως, δηλαδή, η ορατότητα μεταξύ των δύο ελικοπτέρων που ενεμπλάκησαν ήταν περιορισμένη και λόγω γωνίας και πιθανότατα λόγω συνθήκων, λόγω κάποιου.
0: Να σας ρωτήσω κάτι για την ψυχολογία και ποιες είναι οι συνθήκες μέσα κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας αποστολής, αν όντως και αυτή η αποστολή προσομοιάζει με αναχέτηση, από το τι θερμοκρασία μιλάμε μέσα ότι έχει και αυτό την ένταση.
1: Επειδή έχει τύχει να πετάξω πάνω από μεγάλη πυρκαγιά, οι αναταράξεις που αντιμετωπίζεις είναι τόσες που φοβάσαι μην διαλυθεί το αεροπλάνο σε τέτοιο σημείο αναταράξεις. Βέβαια οι άνθρωποι αυτοί

0: αυτές αυτές λέγονται special VFR. VFR είναι visual rules, visual flight rules, το VFR, και σημαίνει ότι είναι ευθύνη των χειριστών να βλέπει ο ένας τον άλλον. Δυστυχώς αυτά τα ελικόπτερα δεν έχουν το σύστημα αντικολλήσεων, το σύστημα δηλαδή που δείχνει τις θέσεις των άλλων αεροσκαφών για να φαίνεται να καταλαβαίνει ο κάθε χειριστής ότι πλησιάζει άλλο υπτάμενο αντικείμενο. Αυτά τα έχουν τα μεγάλα συνήθως αεροπλάνα, τα επιβατικά. Τα πιο μικρά επαφίονται στην επικοινωνία των πιλότων και στις οδηγίες του συντονιστή.
1: Ναι, ναι. Αποκαλυπτικά, σοκαριστικά, αληθινά αυτά που μας λέτε, για να είμαι ειλικρινής. Τώρα προφανώς υπήρχε το ένα με το άλλο ελικόπτερο στο νεκρό τομέα που είπατε.
0: Ο ένας δεν έβλεπε τον άλλον.
1: Αυτό ήταν, ναι.
0: Και φαίνεται ότι ο πρώτος, ο χαμηλότερος, είχε βγει στην ευθεία να ρίξει το νερό. Ο δεύτερος έστριφε αριστερά για να βγει στην τελική ευθεία. Εκεί τώρα κάτι έγινε λάθος. Είτε ο πρώτος άνοιξε τον κύκλο, είτε ο δεύτερος έκλεισε τον κύκλο, τον έκανε πιο κλειστό και έτσι βρεθήκανε σε πορεία σύγκρουσης.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό φαίνεται και πάντα πρέπει να λέμε για ότι η Επιτροπή θα βγάλει το τελικό συμπέρασμα που έχει όλα τα δεδομένα. Εμείς αυτό που είδαμε στο βίντεο και την εμπειρία μας λέμε τι μπορεί να έγινε. Έτσι είναι πιθανότητα.
1: Πέρα λοιπόν από τις αναταράξεις τελευταίο, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας απαντάτε σε όλες τις ερωτήσεις, οι οποίες μπορεί να είναι και να μην είναι και. Αλλά όπως μου έρχονται αυθόρμητα, τις θέτω. Η θερμοκρασία μέσα σε ένα τέτοιο μέσο πυρόσβεση ελικόπτερο, μέχρι πού μπορεί να φτάσει?
0: Κοιτάξτε, φανταστείτε.
1: Υπάρχει κλιματιστικό τύπου.
0: Ναι, υπάρχει κλιματισμός. Που βέβαια όταν πετάς πάνω από τη φωτιά, το κλιματιστικό δεν έχει την κανονική απόδοση όπως το αυτοκίνητο θα λέγαμε. Και φανταστείτε ότι υπάρχουν και πυροσβεστικά τα πιο παλιά τα δικά μας, η παλιά σειρά, τα ας πούμε τα Καναντέρ, που στην ουσία δεν δουλεύανε, τα δεν είχαν air condition. Φαντάζεστε δηλαδή σε τι συνθήκες πετάνε, μπαίνουν μέσα στη φωτιά με αυτοθυσία. Δηλαδή θα πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι αυτοί που πετάνε για να σβήσουν φωτιές, πετάνε με αυτοθυσία.
1: Και με εξοπλισμό, δηλαδή και αυτά που φοράνε.
0: Εντάξει, δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο εξοπλισμό. Φοράνε μάσκα βέβαια για να αναπνέουν το οξυγόνο από τη συσκευή του ελικοπτέρου, διότι όταν πετάνε μέσα σε κάμνα και ο χώρος, παρότι είναι μονωμένος κατά κάποιο τρόπο μέσα στο αεροπλάνο, μπαίνουν καπνοί και μυρωδιά, δεν το συζητάμε. Οι συνθήκες είναι αντίξωες. Είναι αντίξωες. Αλλά δυστυχώς αυτές είναι, και οι πιλότοι που κάνουν αυτή τη δουλειά είναι συνηθισμένοι, και με την εμπειρία που αποκτάνε το παραβλέπουν για να μπορέσουν να κάνουν την αποστολή.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αναστασάκη, πάρα πολύ χρήσιμο όσο μας είπατε. Σας ευχαριστώ θερμά και πραγματικά τα ειλικρινή μας ειλικρινή.
0: Ευχαριστώ και ελπίζω να τελειώσουν αυτές τις φωτιές χωρίς άλλα επεισόδια και ανθρώπινες απώλειες.
1: Αυτή νομίζω η ευχή όλων. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας εύχομαι, ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης, αντιπτέρα έρχος αναποστρατεία.

Αυτό που επίσης έχει συμβεί παράλληλα και θα το συζητήσουμε μία από τις επόμενες ημέρες, νομίζω ότι τώρα δεν γίνεται όσο είναι σε εξέλιξη όλα αυτά. Έρχονται πληροφορίες και από εσάς, έρχονται πληροφορίες και από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Την ώρα που οι πυροσβέστες πραγματοποιούσαν αυτή την υπεράνθρωπη προσπάθεια για να σβέσουν, να σβήσουν, κατασβέσουν, υπήρχαν σύμφωνα πάντα με όσα έχουν καταγγελθεί, σύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί από πλευρά, όπως μου γράφει και ένας φίλος, συγκεκριμένης ομάδας, από συγκεκριμένο οικισμό, πήγαν και κλέψαν τα αυτοκίνητά τους. Μιλάμε για πλιάτσικο, για λαϊλασία, μιλάμε για

0: Άλλες επίσης λέξεις που μου έρχονται στο μυαλό. Ελπίζω εδώ η αστυνομία να αναλάβει και να το λύσει. Και σε κανένα, νομίζω, από όλους εμάς δεν με νοιάζει αν είναι Ρωμά, αν είναι λευκός, αν είναι... Βάλτε ό,τι θέλετε εδώ. Είναι ανήθικο, είναι απάνθρωπο, είναι τόσα ακόμα που χαρακτηρίζουν το ήθος κάποιων ανθρώπων. Τώρα θα μου πεις, ρε Χριστίνα, γιατί ήθος μιλάς? Όταν πάει και κλέβει, γιατί ήθος μιλάς? Έχεις δίκιο, το παίρνω πίσω. Υπάρχουν όμως ακόμα άνθρωποι με αλφα κεφαλαίο και συμμετέχουν σε αυτές τις προσπάθειες από εκείνου που γίνεται νωρίτερα. Σας έλεγα για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, το τι μαζεύουμε για τους πυροσβέστες και για τους πυροπαθείς στις πυρόπληκτες περιοχές. Έτσι, λίγο νερό, λίγο ισοτονικά, ένα μπισκότο, ένα σνακ, κάτι. Δεν λύνουμε ζήτημα, προσέξτε. Προσφέρουμε κάτι λίγο, μια μικρή είτε αυτονεδροσιά, είτε να ξεδιψάσουν για να συνεχίσουν τον αγώνα. Και γίνεται επίσης μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για τα ζωάκια που εκεί έχουν βρεθεί είτε εγκλωβισμένα στα σπίτια που είναι ζώα, τα κατοικίδια μας προστασίας, είτε είναι αυτά που σωθήκανε μέσα από τις πυρκαγιές. Ο κύριος Χρυσάκης είναι ο ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Μια πρώτη εικόνα, νομίζω, την έχετε, κύριε Χρυσάκη. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Δύσκολες ώρες, όπως λέω σε κάθε μου παρουσία, δύσκολες ώρες για ανθρώπους, για ζώα, για το περιβάλλον μας. Μια ζωφερή εικόνα που δεν μας αξίζει. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτή την πύρινη, αν θέλετε, λέλαπα, η αλληλεγγύη, η αυτοθυσία των εθελοντών μας, πρέπει να το πούμε με εμφατικό τρόπο, αν δεν ήταν οι άνθρωποι αυτοί, δεν θα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα με το μηχανισμό που η πολιτεία έχει δημιουργήσει ως ομπρέλα για τα ζώα συντροφιάς. Και μέχρι τώρα θα ήθελα να σας ενημερώσω στους δύο σταθμούς που λειτουργούμε, στα Βίλια και στα Μέγαρα, έχουμε διαχειριστεί, όχι εμείς, οι εθελοντές, το ξανατονίζω πάντα, οι εθελοντές και μόνο, μαζί με τους κτηνιάτρους της ΕΔΚΕ, 76 ζώα στα Βίλια και 87 στα Μέγαρα, 163 συνολικά ζώα, ένας σημαντικός αριθμός που οι άνθρωποι αυτοί κατάφεραν να διασώσουν και να παράξουν την ιατρική φροντίδα.
0: Ήταν μέσα στο δάσος, ήταν και σε σπίτια που κάηκαν. Θα μου πείτε, έχει σημασία? Ίσως να έχει τη σημασία και αυτό, να μην αφήνουμε τα ζώα μας στα σπίτια και να φεύγουμε εμείς. Αυτό, εκεί το πάω. Δεν θα αφήνεις το παιδί σου ποτέ.
1: Τα 163 ζώα είναι, έχουμε ζώα και ως επιτοπλίστων είναι ζώα συντροφιάς, σκυλιά, γατιά, αλλά είχαμε και ζώα παραγωγικά, εγωπρόβατα, αλλά και άγρια ζωής, από αλετού, από χελώνες, που είχαν και ακόμα και ορτίκια, τα οποία διασώθησαν. Ωστόσο, ο μεγαλύτερος πληθυσμός από τα ζώα συντροφιάς ήταν αυτά της κατηγορίας τα ημιαδέσποτα, δηλαδή τα σιτίζουν στη γειτονιά, αλλά κατ' ουσία δεν ανήκουν σε κανένα. Ναι. Όμως τα ζώα αυτά είχαν ανάγκη, ήταν πυρόπληκτα και έπρεπε να φροντιστούν. Έτσι λοιπόν μεταφέρθηκαν όλα αυτά στο χώρο των δύο δομών που έχουμε δημιουργήσει, στα Βίλια και στα Μέγαρα.
0: Είναι η κατάσταση της υγείας τους ποια είναι? Δηλαδή, είναι εντάξει, είναι καλά, έχουν κάποια υποστεί εγκάβματα, κτηνία, τρέχουν δικά τι?
1: Είναι σε καλή κατάσταση.
0: Ωραία, αυτό έχει σημασία.
1: Αυτό είναι το σημαντικό στην όλη διαχείριση. Και να πούμε ότι πάλι θέλω να το πω, γιατί για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν δεν είχαμε τους εθελοντές με την Dogs Voice, την Έλενα Τιδέδε, που είναι τώρα 4 μέρες εκεί, μέρα νύχτα, δίνουν τη ζωή τους για τα ζώα. Με 25 εθελοντές να επιχειρούν στο πεδίο, την έδιε την εθελοντική ομάδα κτηνιάτρων, την ομάδα διάσωσης διδάς και την άνιμα να επιχειρούν κάθε μέρα. Ελπίζουμε να λήξει αυτή η κατάσταση και να ομαλοποιηθεί.
0: Μακάρι, γρήγορα. Και θα τα ξαναπούμε, να έχουμε μια τελική εκτίμηση και αποτίμηση, θα θέλαμε, και από τη δική σας την πλευρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σε επόμενες μέρες.
0: Να είστε καλά, κύριε Χρυσάκη. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Χρυσάκης είναι ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Εδώ στον Sky 100,3 είμαστε παρακολουθούμε τις εξελίξεις που ακριβώς έχουμε αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον τα μέτωπα. Είναι, να ξέρετε, στο ύψος της οδού Τσαμαλή ως τη λεωφόρο Καραμαλή στην περιοχή των Αχαρνών Έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων, γιατί διαβάζω τώρα, έτσι όπως το έχουν δώσει και οι συνάδελφοι, κίνδυνος πτώσης κολόνας ηλεκτροδότησης. Είχαμε νωρίτερα μια πρόσκρουση με φορτηγό και αυτό είναι αυτή τη στιγμή που είναι η τελευταία εξέλιξη. Τα υπόλοιπα στο μαγκαζίνο που θα ακολουθήσει τώρα με τον Σπύρο Μάλη στις 2 το μεσημέρι. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Μέχρι τότε να σας θυμίσω ότι έχουμε τα εξής εξέλιξη, την προσπάθεια του Όλοι Μαζί Μπορούμε, τη δική σας δηλαδή προσπάθεια. Η πρωτοβουλία είναι το Όλοι Μαζί Μπορούμε και εσείς την κάνετε να υλοποιείτε. Μαζεύουμε στο παλιό Δημαρχείο της Γλυφάδας που είναι στην παλιά την παραλιακή, από κάτω δηλαδή, μην πάτε στο καινούριο. Είναι νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, ζητούμε, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυροπαθείς και τους πυροσβέστες και ό,τι μπορείτε να προσφέρετε σε κλουβιά για τα κατοικίδια, τα ζώα συντροφιάς που μόλις ακούσατε. Έχουν συγκεντρωθεί 163 μέχρι στιγμής από τα δύο σημεία σε Βίλια, νομίζω, και σε Ψάθα. Τα Βίλια τα συγκράτησα, την άλλη την περιοχή δεν τη συγκράτησα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Επίσης, να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον και να πω ότι η Κύπρος αποτελεί ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό προορισμό σπουδών κοντά στην Ελλάδα και με πραγματικά διεθνή χαρακτήρα. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ξεχωρίζει ως ιδανική επιλογή για σπουδές στο εξωτερικό. Περισσότεροι από 12.600 φοιτητές από 80 χώρες σπουδάζουν σε ένα πολυπολιτισμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον. Σύγχρονες υποδομές, ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης από την πρώτη μέρα μέχρι και την αποφύτηση. Προσφέρει σπουδές με διεθνή προοπτική, σύγχρονα προγράμματα και πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Σε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει αιτήσεις. Μπορείτε να συμπληρώσετε τώρα για το έτος 26-27, ξεκινάει τον Οκτώβριο. euc.ac.cy. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το Όλοι Μαζί Μπορούμε καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σήμερα, μέχρι τις 5 το απόγευμα, σας περιμένουμε στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και στην Πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Να έχουμε Δευτέρα 3 Αυγούστου σήμερα. Ακούτε κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3 και όπως πάντοτε αρχίζουμε με τις ειδήσεις σύντομα σε τίτλους. Σε εξέλιξη προσπάθειες ανακοπής του πύρινου μετόπου στη Δυτική Αττική, στη μάχη επίγειες και εναέριες δυνάμεις, έχουμε πλέον ακραίας έντασης μέγα πυρκαγιές, λένε οι επιστήμονες. Το βλέμμα στραμμένο, αν και είναι νωρίς, στην επόμενη μέρα.
1: Για τους περισσότερους ορισμούς της μεγαπυρκαγιάς, δηλαδή μια πυρκαγιά η οποία καίει πάνω από 100.000 στρέμματα, είναι μια μεγαπυρκαγιά.
2: Σε μια περιοχή η οποία καίγεται και όταν καίγεται και πολύ μεγάλη έκταση, ανάλογα με τη φύση του υδρογραφικού δικτύου, της κλίσης περιοχής, τη γεωλογία της περιοχής, μπορούν να εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Αρχίζουν από τώρα να σκέφτονται τι θα γίνει με τις πρώτες βροχές. Αρχίζει άμεσα η καταγραφή ζημιών για την πρώτη χορήγηση βοηθήματος στους πληγέντες. Το απόγευμα, σε 3 ώρες, στις 5, έχει προγραμματιστεί και μία σύσκεψη για επιπλέον μέτρα. Σε αυτά θα περιλαμβάνεται και αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων.
3: Οι πολίτες μετά το πέρας των αυτοψιών θα μπορούν μέσα σε ένα διάστημα μιας εβδομάδας να προσέλθουν στα δημοτικά καταστήματα και να καταθέσουν την αίτησή τους για να πάρουν το πρώτο επίδομα έκτακτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα για την οικοσκευή τους.
0: Και έχουμε και τις έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την τραγωδία με τα πυροσβεστικά ελικόπτερα. Κρίσιμο στοιχείο ο ανθρώπινος παράγοντας, έτσι τουλάχιστον λένε οι ειδικοί.
4: Το πρώτο ελικόπτερο λέγεται νούμερο 1 στη δική μας ορολογία και από πίσω νούμερο 2. Ο νούμερο 1 κάνει μια ελαφρά στροφή προς τα αριστερά. Εκείνη τη στιγμή που κάνει την ελαφρά στροφή προς τα αριστερά, ο νούμερο 2 είναι κατερχόμενος και συνεχίζει στο ίδιο ίχνος. Και ξαφνικά με διαβολική σύμπτωση βρίσκονται ο ένας πάνω από τον άλλον.
5: Και για τον ρυθμό καθόδου του δεύτερου ελικοπτέρου, που δεν μπορώ να αντιληφθώ εάν προσπαθεί να πιάσει σχηματισμό με το πρώτο ή αν έχει διαταραχθεί ο σχηματισμός του από κάποιο ανωδικό ή καθοδικό ρεύμα ή από κάποια πλευρική ρηπή ανέμου. Άρα δεν βιάζομαι να μιλάω για ανθρώπινο παράγοντα.
0: Η Ελλάδα δεν αναστέλει τη Σέγγεν με την Ισπανία, δηλώνει ο Υπουργός Μετανάστευσης. Θα συντονιστούμε μεν με τους Ευρωπαίους, αλλά δεν πρέπει να περνάμε το λάθος μήνυμα, όπως έκανε η Ισπανική κυβέρνηση, λέει ο Θάνος Πλεύρης.
6: Τα ίδια τα κυκλώματα είναι αυτά που θα δώσουν ένα μήνυμα. Παιδιά στην Ιταλία, στην Ελλάδα, άμα μπείτε παράνομα, σας κρατάνε, κάνουν διαδικασίες απέλασης. Στην Ισπανία έχετε ελπίδα να πάρετε χαρτιά. Δεν θέλει πολύ δηλαδή να διαστρεβλωθούν ακόμα και μηνύματα για να εργαλειοποιηθεί μια υπόθεση.
0: Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, Τζέσι Αμπντουλάχη στην αρσυνταξία, Πέρσα Μπούλια στην επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωραϊτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, χωρίς χρονοτριβές, γιατί ξέρω πως μετακινείται συνέχεια για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Η Βιβί Γκίκα θα μας πει και πού ακριβώς βρίσκεται τώρα, γιατί όπως είπαμε, για να καλύπτει δημοσιογραφικά την εξέλιξη της πυρκαγιάς, μετακινείται συνέχεια. Γεια σου, Βιβί, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο πεδίο βολής. Είμαστε εδώ από το πρωί πάνω από τα Μέγαρα, κάτω από το όρος, συγγνώμη, συγχωρέστε.
0: Πατέρας, ναι.
7: Κάτω από το όρος Πατέρας, σωστά, όπου εδώ να σας πω αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη από χτες και προχτές, ωστόσο οι πύγες και οι ενέργειες δυνάμεις δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις σήμερα, γιατί να σας πω τι γίνεται. Εκεί που σβήνουν τη μία εστία, ξεπηδά αμέσως μία άλλη. Το θετικό είναι ότι έχουν εξασθενήσει άνεμοι, δεν είναι ίδιοι όπως ήταν χτες και προχτές. Αυτό είναι κάτι το οποίο επιτρέπει στα ενέργεια μέσα να επιχειρούν. Πολύ συχνά, να φανταστείτε εμείς που είμαστε εδώ πέρα τώρα στο πεδίο βολής και υπάρχουν δεξαμενές νερού, έρχονται κάθε 5 λεπτά ελικόπτερα τύπου Έριξον, ανεφοδιάζονται με νερό και πάνε αμέσως, πραγματοποιούν μία ρήψη σε εστίες, τις σβήνουν και αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι ένα το θετικό της εξέλιξης. Ναι, μεν προκύπτουν νέες εστίες, ωστόσο τα ενέργεια μέσα συμβάλλουν πολύ σημαντικά στην κατάσβεση. Παραμένουν σε επιφυλακή εδώ και οι επίγειες δυνάμεις. Να σας πω ότι το πρωί ήρθε και μήνυμα εκένωση για την Αγία Σκέπη, η οποία είναι ακριβώς δίπλα μας. Ωστόσο, χάρη στις επίγειες και ενέργειες δυνάμεις αλλά και στους εθελοντές, η φωτιά δεν έφτασε μέσα στον οικισμό και έτσι δεν υπέστη κανένα σπίτι υλικές ζημιές και δεν κάηκε. Κάτι το οποίο είναι το ευχάριστο, είναι πολύ ευχάριστο αυτό το γεγονός, γιατί να σας πω την αλήθεια, εμείς που το είδαμε σήμερα, η φωτιά έφτασε πάρα πολύ κοντά στον οικισμό. Οι άνθρωποι εδώ πέρα, ένας κάτοικος μας είπε ότι εγώ φοβήθηκα ότι θα φτάσει και μέσα στο σπίτι μου η φωτιά, ωστόσο κατάφερα να τη σβήσουν πριν μπει στον οικισμό. Η εικόνα που έχουμε τώρα είναι ότι επιχειρούν συνεχώς τα ενέργεια μέσα και οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή και όταν δουν μία νέα αισθένα εξεπηδά πηγαίνουν αμέσως και τη σβήνουν.
0: Και προς εκείνη την πλευρά πρέπει να δίνεται και η μεγάλη μάχη, ενώ προς την πλευρά των μεγάρων, ας το θέσουμε έτσι, γιατί οι περιοχές που ήταν πάνω από το Πόρτο Γερμενό προς τα Βίλια, εκεί φαίνεται να είναι, όχι υπό έλεγχο βεβαίως, αλλά φαίνεται να είναι καλύτερη η κατάσταση και η πυροσβεστική να έχει μπορέσει να ανακόψει το πύρινο μέτωπο, ενώ στο κρύο πηγάδι κτλ.
7: Εδώ που είμαστε εμείς, όπως και στο κρύο πηγάδι από ό,τι μαθαίνουμε, είναι σαφώς καλύτερη ναι. εικόνα. Η μάχη σήμερα δίνεται με τις αναζωπηρώσεις. Αυτό που τους ανησυχεί σήμερα είναι οι αναζωπηρώσεις. Αλλά θα σας ξαναπώ ότι η κατάσταση εδώ που είμαστε τώρα είναι πολύ καλύτερη από χτες, γιατί ήμασταν και χτες. Χτες η άνεμη ήταν πολύ δυνατή. Δεν μπορούσαν, ήταν πολύ δύσκολη και η νύχτα από το πρωί που είχε ξεκινήσει να αρπάζει η φωτιά εδώ πέρα το όρος και όλη η περιοχή πάνω από τα Μέγαρα, η βιομηχανική περιοχή, η Αγία Σκέπη, η Νέα Δάφνη.
0: Με πολλά πτηνοτροφία νομίζω καταστάσεις.
7: Κτηνοτροφικές μονάδες καταστράφηκαν, κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες ακριβώς Σπύρο καταστράφηκαν ολοσχερώς. Πάνω στην περιοχή Ζάχουλη, στον Ζάχουλη που βρεθήκαμε και εκεί ήταν ένα πολύ δύσκολο μέτωπο. Σήμερα ωστόσο η εικόνα ευτυχώς είναι σαφώς καλύτερη, με όλες τις δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή.
0: Βέβαια εσύ είσαι τώρα που λέμε στη φωτιά, δεν ξέρω αν έχεις τη δυνατότητα να δεις σε σημεία από όπου έχει περάσει το μέτωπο. Θα ακούσουμε σε λίγο και τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης. Έχεις δει όμως κάποια συνεργεία που περνάνε από τα σημεία από όπου έχουμε καταστροφές να κάνουν καταγραφή και να...
7: Εγώ από το πρωί δεν έχω δει κάποιο τέτοιο συνεργείο. Η πιθανότητα όμως να έχουν περάσει ίσως είναι το σημείο που είμαι εγώ, που εγώ είμαι κοντά στις αναζωπηρώσεις.
0: Ναι.
7: Οπότε δεν μπορώ να σας πω αν έχουν περάσει ή όχι. Από εδώ που είμαι εγώ δεν έχουν περάσει. Αυτό που έχω δει να γίνεται εδώ από το πρωί, να συμπληρώσω, είναι ότι μηχανήματα έργου πραγματοποιούν, προχωρούν στις διανοίξεις αντιπυρικών ζώνων. Αυτό καταλαβαίνετε συμβάλλει πολύ σημαντικά στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Είναι εδώ και πραγματοποιούν, μέχρι και πριν λίγη ώρα πραγματοποιούσαν διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών εδώ στο πεδίο βολής όπου βρισκόμαστε, στο βουνό πάνω από το πεδίο βολής που είμαστε.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Βιβί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Βιβί Γκίκα ήταν. Η περιοχή, για να δώσω να καταλάβετε, είναι μια περιοχή λίγο πιο πάνω από τα Μέγαρα, 2-3 χιλιόμετρα πιο πάνω από τα Μέγαρα. Προσπαθούν με αντιπυρικές ζώνες να ανακόψουν εκεί το πυρηνικό μέτωπο οι πυροσβέστες και οι υπόλοιπες δυνάμεις που έχουν σπεύσει από εκεί και από την τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να μην κατέβει προς τα κάτω. Εκεί φαίνεται να είναι και το πιο δύσκολο σημείο. Ναι, ας μην βάλουμε τώρα τα ηχητικά ή να πάμε αμέσως στην Έλενα Χελβατζόγλου. Προηγούνται οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι υπό πολύ δύσκολες συνθήκες βεβαίως μας μεταφέρουν την εικόνα. Γεια σου, Έλενα.
8: Γεια σας. Εμείς βρισκόμαστε βόρειο-ανατολικά των Μεγάρων. Ουσιαστικά, όπως μετέδιδε η Βιβί Γκίκα την εικόνα, λίγο ζωντανά στις ειδήσεις του ΣΚΑ, από την άλλη πλευρά είμαστε εμείς. Και εκεί που βλέπαμε λευκό καπνό, ξαφνικά άρχισε να φουντώνει η φλόγα ανάμεσα στα δέντρα, στα ελαιόδεντρα εδώ στην περιοχή. Άλλαξε η φορά του ανέμου και άρχισε να καίγεται όλη η έκταση πάνω από το βουνό. Και ξαφνικά άρχισαν εδώ πέρα οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω-γύρω στις διάφορες εγκαταστάσεις, στις κτηνοτροφικές μονάδες, να παίρνουν λάστιχα και να προσπαθούν να σώσουν ουσιαστικά ό,τι μπορούν. Έχει έρθει και από την περιφέρεια Αττικής πολιτική προστασία υδροφόρα για να βοηθήσει το έργο των κατοίκων, όπως και ένα όχημα εδώ της πυροσβεστικής. Έχουμε χαμηλή βλάστηση, ελαιόδεντρα, και πραγματικά μέσα σε δευτερόλεπτα άλλαξε εντελώς η εικόνα. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε, γιατί οι άνεμοι μπορούν να αλλάξουν από λεπτό σε λεπτό και προφανώς η ενίσχυση των ανέμων βοηθά και στην εξάπλωση της φωτιάς. Έδωσαν μάχη και οι κάτοικοι και οι πυροσβέστες και εδώ οι υδροφόρες της περιφέρειας, της πολιτικής προστασίας, προκειμένου να σταματήσουν τη φωτιά. Υπάρχουν πάλι αιστείες, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Πάλι βλέπουμε μαύρο καπνό, αποπνικτική πάρα πολύ ατμόσφαιρα. Τώρα καταλαβαίνετε, γιατί και η χαμηλή βλάστηση είναι ακριβώς μπροστά στους ανθρώπους, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστούν. Παρ' όλα αυτά, με τα λάστιχα στα χέρια αλλά και με κλαδιά προσπαθούν να σταματήσουν τη φωτιά. Από τη μια στιγμή στην άλλη και στο βάθος, πάλι κατά μήκος της βουνοκορφής, βλέπω πάλι μικρές αιστείες φωτιάς. Την ώρα που τα εναέρια πετούν το ένα μετά το άλλο, αλλά τα εναέρια πετούν στα δύσβατα σημεία, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούν να ρίξουν εδώ πέρα που βρισκόμαστε, εμείς που υπάρχει χαμηλή βλάστηση, γι' αυτό και επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις. Δεν ξέρω αν μπορείτε να ακούσετε τώρα μέσα από το τηλέφωνο μου τον ήχο από τα καναντέρ που πετούν από πάνω μας.
0: Ναι, περνάει χαμηλά, αλλά περνάει. Τουλάχιστον εγώ που φοράω ακουστικά, περνάει αυτός ο ήχος, ναι.
8: Πετάνε δύο μαζί ή τρία μαζί, προκειμένου να μπορέσουν να σβήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τη φωτιά. Αλλά ξαφνικά, πολύ ξαφνικά, και εγώ πιστεύαμε ότι είναι καλύτερη η εικόνα, είναι βελτιωμένη. Και απλά δινότανε μάχη με κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις. Ξαφνικά μια τεράστια έκταση εδώ με καλλιέργειες έχει καταστραφεί.
0: Ναι, άρα αντιλαμβάνομαι πως είναι σε μια πολύ κρίσιμη φάση η όλη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανατραπεί μια εικόνα που να προδίδει ότι όχι να ελέγχεται, αλλά τέλος πάντων να έχει περιοριστεί το μέτυπο. Αυτό ανατρέπεται ανά πάσα στιγμή και ανάλογα με τις επιβουλές του ανέμου. Και από αυτά που μας είπες εσύ, Έλενα, και η Βιβί Γκίκα, αντιλαμβάνομαι πως το κύριο βάρος έχει πέσει προς τα εκεί, ας το πούμε έτσι, προς την πλευρά των μεγάρων.
8: Είναι βορειοανατολικά των μεγάρων.
0: Ναι. Η πάνω πλευρά από το Πόρτο Γερμενό προς Βίλια πρέπει να είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση. Από κάτω προς τα Μέγαρα, από εκεί και κάτω, αρχίζει να δυσκολεύει.
8: Συγγνώμη που σε διακόπτω, ακριβώς δεξιά από την επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποφορείου.
0: Ναι.
8: Είναι ακριβώς αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Θα ξαναμιλήσουμε οπωσδήποτε και με την Έλενα Χερβατζόγλου και με τη Βίβη Γκίκα και με όλους βεβαίως τους συναδέλφους που βρίσκονται εκεί. Καταγράφουν τις εξελίξεις, μεταφέρουν βεβαίως και τη δική σας φωνή.
9: Δίπλα κοντά είναι η φωτιά, αλλά ευτυχώς δεν έχουμε πάει τη ζημιά. Ευτυχώς. Ήρθαμε να ρίξουμε λίγο νεράκι, ό,τι μπορούμε να γλιτώσουμε. Κοιτάξτε και τα διπλανά σπίτια εκεί, τα πεύκα εκεί στην άκρη, όλα είναι καμία.
10: Τραγική κατάσταση. Πολιτισμός, ίσον φύση, περιβάλλον, άνθρωπος. Αυτά έχουν ένα χι αυτές τις μέρες. Αυτά έχουν καταστραφεί όλα και αυτό δεν γίνεται πάλι.
11: Μύρε, είναι ανάγκη να πάμε να δούμε τι έχει γίνει τώρα. Ας μας επιτρέψουμε, πάμε να δούμε την καταστροφή.
0: Αυτά όλα στις περιοχές όπου βρίσκονται τα απεινά μέτωπα. Οι κάτοικοι που ακούσαμε προηγουμένως είναι από την Ψάθα, είναι από το Κρυοπηγάδι, είναι από τα Μέγαρα. Όπως από τα Μέγαρα θα ακούσουμε τον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Μαριέτη. Βγήκε στην τηλεόραση του Sky.
12: Έγινε υπερπροσπάθεια από τις πυροσβεστικές δυνάμεις να μην έχουμε καταστροφές σε κατοικίες ή στα μοναστήρια που είναι στην περιοχή. Από χθες είχαν μεταφερθεί μηχανήματα έργο της περιφέρειας για να ανοιχθούν ζώνες που να προστατεύσουν τα σπίτια και τις επιχειρήσεις.
0: Μας είπε και η Έλενα Χερβατζόγλου ή η Βιβί Γκίκα ότι γίνονται προσπάθειες αυτή τη στιγμή, γίνονται βεβαίως όλες τις τελευταίες ημέρες που έχουμε την πυρκαγιά, γίνονται προσπάθειες να ανοιχθούν αντιπυρικές ζώνες ούτως ώστε να ανακοπεί εκεί η ορμή της φωτιάς. Αυτό επισήμανε και ο κύριος Αρτοπίος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος.
13: Μαζί με το έργο της δασοπυρόσβεσης διανοίγονται και αντιπυρικές ζώνες, προσπαθούμε να χαραχτούν και να δημιουργήσουμε αυτά τα κενά, τα λεγόμενα κενά, προκειμένου να μην βρίσκεται τροφή η πυρκαγιά. Ευτυχώς οι άνεμοι νέουν από το πρωί λίγο πιο ήπιοι. Θυμίζω εδώ ότι η μεγαλύτερη μας δυσκολία και δυσχέρεια ήταν το γεγονός ότι επί 30 και πλέον ώρες δεν είχαμε διαθέσιμα ενέργεια μέσα λόγω των μεγάλων δυσχεριών στην υδροληψία όλων των εναερίων μέσων.
0: Αυτά σε σχέση με τις προσπάθειες που κάνει η πυροσβεστική να ανοίξει κάποιες αντιπυρικές ζώνες προκειμένου να ανακόψει την ορμή του πύρινου μετόπου. Να δούμε λιγάκι πώς βλέπουν να εξελίσσεται αυτό το φαινόμενο με αυτή την ένταση που εκδηλώνεται και οι επιστήμονες, οι ειδικοί πάνω σε αυτό το κομμάτι, και αν μη τι άλλο, ένας από αυτούς είναι ο κύριος Συνολάκης, μιλήσει στην ΕΡΤ, είναι ο καθηγητής φυσικών καταστροφών, για το θέμα αυτό που μπήκε τα τελευταία χρόνια ως ορολογία και δυστυχώς το συναντάμε όλο και πιο πολύ, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αυτό που λέμε mega πυρκαγιές, mega fires. Ο κύριος Συνολάκης.
1: Πρέπει και στην Ελλάδα να μπούμε σε αυτή την οτροπία που να έχουμε αυτή την καλή πρακτική και να βλέπουμε, να κάνουμε πολύ λεπτομερή ανάλυση μετά από κάθε μεγάλο συμβάν για να καταλάβουμε τι έχει γίνει και τι μπορούσαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά, ώστε στην επόμενη φορά να το κάνουμε καλύτερα.
0: Πρέπει να δούμε τι δεν πήγε για να πάει την επόμενη φορά καλά. Θα το δούμε αυτό, θα το αναλύσουμε στη συνέχεια. Αλλά μία παράμετρος σε όλη αυτή την ιστορία είναι ο πυκνός καπνός, που ειδικά σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στις πυρκαγιές είναι ένα θέμα για τους κατοίκους και για το αναπνευστικό μας. Η κυρία Ψαλτοπούλου, παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας, είπε:
14: αν πρέπει να κυκλοφορήσουμε, είναι καλό να φοράμε μάσκες. Υπάρχουν τα μικροσωματίδια που είτε τα έχουμε από τον καπνό είτε από τις στάχτες, που έχουν τη δυνατότητα με την εισπνοή να μπαίνουν βαθιά στις κυψελίδες των πνευμόνων και να προκαλούν από το βήχα, από τη δυσφορία, από το καύσος του λαιμού ως την ελλειπή δυνατότητα αναπνοής και τη δύσπνοια.
0: Οι πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή όλη η προσπάθεια επικεντρώνεται στο να περιοριστούν, να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο. Ωστόσο, από την πλευρά της κυβέρνησης και των αρμόδιων υπουργών καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα σχέδιο για την ενίσχυση των πυρόπληκτων, για το πρώτο βοήθημα προς αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί καταστροφές, είτε οι δουλειές τους, οι επιχειρήσεις τους, είτε τα σπίτια τους, και βεβαίως πώς μπορούν να συμβάλλουν στην υποστήριξή τους. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου είναι εδώ. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
15: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καταρχάς, το απόγευμα θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, όπως προανήγγειλε εδώ από τον ΣΚΑΗ και ο αρμόδιος υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κατσαφάδος, που προεδρεύει αυτής της επιτροπής. Από αυτή τη συνεδρίαση θα πρέπει να περιμένουμε πρόσθετα μέτρα στήριξης όλων των πυρόπληκτων. Από την άλλη, επειδή αυτή τη στιγμή βρίσκεται επί τόπου στη Φωκίδα ο κύριος Κατσαφάδος, έχουν ξεκινήσει και οι συσκέψεις και ταυτόχρονα τρέχουν και οι επιτροπές από τη Γενική Γραμματρία Αποκατάσταση Φυσικών Καταστροφών για τις αυτοψίες. Θα ξεκινήσει η διαδικασία για το πρώτο βοήθημα, που φτάνει τα 600 ευρώ για τις βασικές ανάγκες των οικοκυριών των οποίων επλήγει η κύρια κατοικία, και έως 6.000 ευρώ για απλές επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Ταυτοχρόνως, το πάγιο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής προβλέπει αναστολή από τον έμφυα και άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, και αντιστοίχως αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για αγρότες και κτηνοτρόφους. Στόχος είναι μέσα στις επόμενες 3 εβδομάδες να μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες, και από εκεί και πέρα να μπούμε στη δεύτερη φάση του πλαισίου της αρρωγής, Σπύρο, το οποίο προβλέπει το βασικό σκέλος, αν μπορούν δηλαδή οι κατοικίες να επισκευαστούν πλήρως ή όχι, και σε αυτό το μεσοδιάστημα βέβαια θα τρέξουν και οι επιδοτήσεις ενοικίου, ούτως ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι που επλήγησαν από τις πυρκαγιές να ξανασταθούν στα πόδια τους.
0: Και φαντάζομαι, το γνωρίζεις καλά, δεν πρέπει σε αυτές τις διαδικασίες να μπλέξουν οι άνθρωποι με γραφειοκρατικές καταστάσεις, καθυστερήσεις.
15: Ακριβώς, έχουν συμπτυχθεί. Η πάγια διαδικασία λέει 2 αυτοψίες, πλέον μιλάμε για 1 αυτοψία. Ταυτοχρόνως, σκοπός αυτών των συσκέψεων που ήδη γίνονται είναι οι Δήμοι να συντονίσουν την ταχύτητά τους με την κεντρική υπηρεσία, δηλαδή το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ούτως ώστε οι άνθρωποι που βίωσαν αυτόν τον εφιάλτη, συγγνώμη και για το κλισέ, να μπορέσουν να επιστρέψουν σε μια κανονικότητα, συγγνώμη, το συντομότερο δυνατόν.
0: Αλλά βεβαίως και με κάτω από διαδικασίες διαφανής, δηλαδή από τη μια να μην ταλαιπωρηθούν, έχει χάσει όλο το σπίτι του και του ζητάνε μια στίβα χαρτιά, από την άλλη μην δούμε ξανά τα φαινόμενα μέσα και σε άλλες εποχές, να κάνουν ουρά κάποιοι να πάρουν το τριχίλιαρο, οι οποίοι μπορεί να μην έμεναν καν σε αυτές τις περιοχές που επλήγησαν. Οπότε,
15: προφανέστατα, αλλά από εκεί και πέρα οι διασταυρώσεις αυτές μπορούν να γίνουν χωρίς να είναι απαραίτητη και η δεύτερη αυτοψία, διότι συνήθως πέραν της αδυναμίας που υπήρχε για την υποβολή των αιτήσεων, το ζητούμενο ήταν ότι κόστιζε σε χρόνο,
0: σωστά,
15: σε ταχύτητα η δεύτερη αυτοψία.
0: Τώρα να σε πάω σε ένα άλλο επίπεδο, ένα επίπεδο πιο πάνω. Είδαμε τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει αρκετές φορές στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής. Μάλιστα πήγε και με τον
15: πρόεδρο μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Είναι κάτι που φαντάζομαι ότι το παρακολουθεί από κοντά, παίρνει συνέχεια ενημέρωση.
15: Παίρνει εικόνα σε πραγματικό χρόνο. Εχθές βέβαια ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα, υπό την έννοια ότι είχε συμβεί και αυτό το τραγικό περιστατικό. Από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε ενημέρωση για την αδυναμία που υπάρχει στα ενέαρια μέσα με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες να μπορέσουν να αποδώσουν τα μέγιστα. Είδες και τις εικόνες που μας περιέγραφε και ο Μιχάλης ο Τεζάρης και όλοι οι συνάδελφοι που ήταν στο πεδίο χθες, ότι προσπαθούσαν μέσα σε αυτήν την έφωση για στενεφέλος να κάνουν μια ρήψη, η οποία επί της ουσίας απλώς ακολούθησε τη φορά των έφωσης.
0: Και όχι μόνο ρήψη, αλλά και στην υδροληψία, δηλαδή με τα κύματα, τα ψηλά κύματα δεν μπορούσαν και να πάρουν νερό τα αεροσκάφη. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση.
15: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, αυτά σε πολιτικό επίπεδο, δηλαδή από τη μια οι προσπάθειες που γίνονται από τα αρμόδια υπουργεία να μην υπάρξει μεγάλη ταλαιπωρία, καθυστέρηση και γραφειοκρατικές διαδικασίες, ούτως ώστε οι άνθρωποι σε πρώτη φάση τουλάχιστον να πάρουν ένα βοήθημα. Αυτοί που επλήγησαν, έτσι, είπε ο κύριος Κατσαφάδος στο ραδιόφωνο του Sky.
16: 5 η ώρα το απόγευμα συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής, ούτως ώστε να πάρουμε κάποιες συνολικές αποφάσεις, ναι, τόσο για τους πολίτες και για τα κτίρια τους, όσο και για τις επιχειρήσεις, όπου μέσα στις επιχειρήσεις θα είναι η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και διάφορα άλλα μέτρα, η ενίσχυση των τοπικών αυτοδιοικήσεων σε ό,τι έχει να κάνει με χρηματικά ποσά για την αποκατάσταση των υποδομών τους, οι οποίες έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές. Και φυσικά αποφάσεις και για τους πολίτες σε ό,τι έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις για την επισκευή και ανακατασκευή των κτηρίων.
0: Επίσης ήταν ο κύριος Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, για το θέμα των αποζημιώσεων. Επίσης για το ίδιο θέμα ο κύριος Δρίκος είναι δήμαρχος Μάνδρας Ειδηλίας.
17: Ξεκινάμε από αύριο και τις επίσημες καταγραφές σπίτι-σπίτι, πόρτα-πόρτα σε όλες τις περιοχές που έχουν πληγεί στο Δήμο μας και έχουμε παρακαλέσει την πολιτεία, έχουμε συνεργαστεί να το κάνουμε άμεσα την καταγραφή και άμεσα τις αποδόσεις. Υπάρχουν σίγουρα κάποιες οικίες που έχουν πολύ μεγαλύτερες ζημιές, άλλες μικρότερες.
0: Και φαίνεται ότι όλη αυτή η κατάσταση που δημιουργεί τις επικίνδυνες συνθήκες για τις πυρκαγιές δεν έχει τελειώσει. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Γεια σου Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Σε απόλυτη επιφυλακή βρίσκονται και σήμερα οι αρχές. Βλέπουμε τις εικόνες στα δελτία ειδήσεων του Sky από την Δυτική Αττική και τα Μέγαρα. Πολύ ψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς για δύο περιφέρειες στην χώρα μας, συγκεκριμένα την Αττική και την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στις περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας. Δεν υπάρχει όμως και κανένας εφησυχασμός και για αύριο, καθώς οι ίδιες περιφέρειες, ακριβώς Αττική, Βιωτία και Εύβοια, ακόμα και το νησί της Χίου, παραμένουν σε καθεστώς πορτοκαλί συναγερμού, πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, επίπεδου 4.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Βαγγέλη, οπότε και αύριο χρειάζεται προσοχή, κάτι που νομίζω ότι το έχουμε μπεδώσει τουλάχιστον οι περισσότεροι, όχι όμως όλοι, και γι' αυτό έχουμε και πάρα πολλές συλλήψεις από περιπτώσεις που κάποιοι έκαναν εργασίες στην Ήπεθρο με τροχό, οξυγονοκολλήσεις κτλ. Και από εκεί προκλήθηκε πυρκαγιά. Έχουμε φέτος πάρα πολλές συλλήψεις. Ερχόμαστε τώρα στο θέμα του δυστυχήματος με τα ελικόπτερα. Παρακολουθούσα χθες την τηλεόραση του Sky. Ήταν ο Μιχάλης Θεζάρης στον αέρα, που δεν θυμάμαι ποια περιοχή βρισκόταν ακριβώς, που μετέδιδε τις εξελίξεις. Και εκείνη την ώρα που μετέδιδε ο Μιχάλης, έσκασε που λέμε και αυτή η τραγική είδηση. Γεια σου Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλό μεσημέρι. Πράγμα, τραγική είδηση. Ανθρώπινο λάθος, λαθασμένος συντονισμός, ισχυρή άνεμη ή μηχανική βλάβη. Σε αυτά τα ερωτήματα τώρα καλούνται να απαντήσουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που ανέλαβαν τη διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας με τη σύγκρουση των δύο Μπέλ χθες το απόγευμα στην Ψάθα Μεγάρων. Όπως είδαμε, όλοι τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα και στο πλαίσιο της έρευνας τώρα για τη διερεύνηση της εθνικής τραγωδίας με τους δύο νεκρούς, έναν Δάνο και έναν Έλληνα, θα συλλεχθούν καταθέσεις από τον δρόμο μαρτύρων, θα αξιολογηθεί το βιντεοληπτικό υλικό που υπάρχει, που είναι διαθέσιμο, ενώ θα ακολουθούν να καταθέσουν οι δύο διασωθέντες, στελέχη της πνευματικής υπηρεσίας, αλλά και της εταιρείας από την οποία η ελληνική πολιτεία είχε μισθώσει τα ελικόπτερα. Αμέσως μετά την πρόσκληση να πούμε των ελικόπτερων, Αγκούστα Μπέλ αποσύρθηκαν βάσει πρωτοκόλλου από το πεδίο όλα τα υπόλοιπα ελικόπτερα ίδιου τύπου που επιχειρούσαν στο σημείο. Στη διερεύνηση της τραγωδίας συμμετέχουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που μετέφυσαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο, έχουν κάνει αυτοψία και έχουν συλλέξει κρίσιμα στοιχεία για τον τόπο της τραγωδίας. Ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με τα αίτια, ο κύριος Φέδων Καραϊωσιπίδης, ερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων, επεσήμανε στη τηλεόραση του Sky πως δεν μπορώ να αντιληφθώ αν προσπαθεί να πιάσει τον σχηματισμό με το πρώτο ελικόπτερο εννοεί, είναι ή έχει διαταραχθεί ο σχηματισμός τους από κάποια ρηπή ή καθοδικό ρεύμα ή πλευρική ρηπή ανέμου. Ενώ ο κύριος Πόντε Τιμαρέστη, στράτηγος εναποστρατείας του Προεδρευτικού Σώματος, επεσήμανε πως υπήρξε ενδεχομένως κάποια τεχνική βλάβη, την οποία δεν την ξέρουμε και θα πρέπει να την αξιολογήσουν οι πραγματογνώμονες. Ενώ επίσης, αν φαίνεται το ενδεχόμενο, η ένταση, το στρες που δημιούργησε η κατάσταση εκεί με τις φωτιές να επηρέασε τον πιλότο του δεύτερου ελικοπτέρου, ο οποίος προφανώς δεν λειτουργήσε σωστά βάσει το αποτέλεσμα που είδαμε και τη τραγωδία η οποία εξελίχθηκε στη Δυτική Αττική.
0: Θα ακούσουμε τον κύριο Καραϊσουφίδη και άλλους. Ή μάλλον θα ήθελα να μου κάνεις μια χάρη, Μιχάλη. Θα ακούσουμε σε λίγο τι λένε ο κύριος Καραϊσουφίδης. Θα ήθελα το ρεπορτάζ σου, έτσι όπως βγαίνει και από την αστυνομία και από καταγγελίες, το ρεπορτάζ για ένα περιστατικό που έχουν καταγγείλει πυροσβέστες που ήταν στο πεδίο της μάχης.
19: Είναι μια συγκλονιστική παράμετρο.
0: Δηλαδή είναι αδιανόητο, έτσι.
19: Πιάτσικο λοιπόν σε βάρος των πυροσβεστών της πρώτης ΕΜΟΔΕ, την ώρα που εκείνοι επιχειρούσαν στην καταστροφική πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, πραγματοποίησαν άγνωστοι που αφού διέριξαν τα οχήματά τους, αφαίρεσαν ακόμα και ρόδες, προκάλεσαν φθορές και αφαίρεσαν τα προσωπικά τους αντικείμενα. Εντάξει, οι πυροσβέστες ανήρθαν και σχετικές φωτογραφίες για το σχετικό περιστατικό.
0: Είναι ασύλληπτο, είναι αυτοκίνητα χωρίς ρόδες. Χωρίς ρόδες.
19: Είναι αδιανόητο. Έχουν πάρει τις ρόδες, έχουν σπάσει τα τζάμια.
0: Τους έχουν κατακλέψει.
19: Ό,τι υπήρχε στο εσωτερικό και ήταν άξιο αναφορά το έχουν εκλέψει. Ενώ να πούμε πως στην ανάρτηση που έκανα και στον Δεβότανα από ένα κείμενο, τα στελέχη της ΕΜΟΔΕ είπαν πως είχαμε προειδοποιήσει επανειλημμένη ηγεσία για τις ακατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν. Σπύρο με τον πιο τραγικό τρόπο, θα λέγει κανείς.
0: Ναι. ΕΜΟΔΕ για τον κόσμο που δεν γνωρίζει είναι εκείνοι που πηγαίνουν με. Είναι το πεζοπόρο τμήμα που μπαίνει μέσα στη μάχη.
19: Μπαίνει, ναι, είναι τα παιδιά που έρχονται πρόσωπο εμπρόσωπο με τη φωτιά, παλεύουν κυριολεκτικά δίνοντας καταθέτουν ψυχή και σώμα για να σβήσουν τις αιστείες και κάποιοι όχι μόνο δεν τους σεβάστηκαν, τους προκάλεσαν και ζημιές, βανδάλισαν τα οχήματά τους.
0: Αντιλαμβάνεσαι τώρα, Μιχάλη, κάποιος μπορεί να είναι 2-24 ώρα, να έχει κλείσει 2-24 ώρα, να προσπαθεί να σώσει περιουσίες.
19: Και να γυρίσει να πάρει το αμάξι για να πάει σπίτι να ξεκουραστεί γιατί δεν του λείπει ρόδα.
0: Είναι.
19: Εντάξει,
0: αυτό που έγινε ακριβώς στα Μέγαρα.
19: Έγινε στη Δυτική, στα Μέγαρα είναι η εγκατάσταση, ναι. Η βάση των.
0: Τώρα το από ποιον μπορεί να έχει γίνει. Μπορούμε να υποθέσουμε.
19: Νομίζω πως τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται τώρα. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Καταλαβαίνουμε όλοι πως η Δυτική Αττική είναι μια περιοχή ιδιαίτερη βαρημένη στην εγκληματικότητα με συγκεκριμένα άτομα τα οποία.
0: Και συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες δρούν κατά αυτόν τον τρόπο σε καταβλισμούς κτλ. Γιατί αυτό περί αυτού πρόκειται. Φαντάζομαι θα γίνει και έρευνα από την αστυνομία γιατί δεν μπορεί να περάσει έτσι. Είναι ασύλληπτο.
19: Είναι ασύλληπτο. Γεγονός.
0: Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Να είσαι καλά. Ο Μιχάλης Θεζάρης. Πήγαν οι άνθρωποι να σβήσουν τις φωτιές, άφησαν τα αυτοκίνητά τους δηλαδή, στο σημείο εκεί που είναι η μονάδα τους, άφησαν τα αυτοκίνητά τους. Και επιβιβάστηκαν στα υπηρεσιακά και πήγαν αυτοί οι άνθρωποι για 2-3-24 ώρες συνεχόμενα και προσπαθούν να σταματήσουν τις φωτιές που καταστρέφουν σπίτια, που καίνε περιουσίες, καταστρέφουν το δάσος. Και όταν γύρισαν, από τα αυτοκίνητά τους έλειπαν οι ρόδες και τους τα είχαν κλέψει όλα. Είναι. Πραγματικά ασύλληπτο, ο κύριος Τζελέπης είναι ο πρόεδρος των εποχικών πυροσβεστών, μίλησε στο Open.
20: Δυστυχώς γίναμε μάρτυρες αυτού του απαράδεκτου περιστατικού. Ήσουν οι συνάδελφοι από το μέτωπο και να δούνε τα αυτοκίνητα τα οποία είχαν παρκάρει στον αύλιο χώρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Μαγούλας βανδαλισμένα. Δίχως ζαντολάστιχα, με σπασμένα τζάμια, έχουν αφαιρέσει προσωπικά αντικείμενα από μέσα. Να αποζημιώσει η υπηρεσία του συναδέλφου για την ζημιά που υπέστησαν.
0: Τώρα, ακούσατε την καταγγελία. Επαναλαμβάνω, προκαλεί οργή αυτό που μόλις ακούσαμε για τους ανθρώπους οι οποίοι με ηρωισμό πέφτουν στο πεδίο της μάχης. Γυρίζω λίγο πιο πίσω για το αεροπορικό, για το δυστύχημα με τα ελικόπτερα. Ο κύριος Φρέδων Καραϊσουφίδης, αεροναυπηγός και πολύ έμπειρος σε αυτά τα θέματα, μίλησε στον Sky, στον Πέτρο Κυρκυλή.
21: Τα δύο ελικόπτερα τα οποία υποτίθεται ότι βρίσκονται σε σχηματισμό δεν έχουν επαρκή διαχωρισμό, ούτε οριζόντιο ούτε κατακόρυφο. Τα ελικόπτερα. Τα αεροπλάνα που έπονται πρέπει να διατηρήσουν οπτική επαφή με τον αρχηγό. Προς στιγμή υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να χάσει και η οπτική επαφή και να μην είχε αντίληψη ο χειριστής του δευτέρου ελικοπτέρου για τη θέση του πρώτου.
0: Θα πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά ερχόμαστε να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να συνεχίσουμε την ενημέρωσή σας πάνω στο θέμα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
22: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
23: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
24: Τι δροσιά του να έχετε?
22: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
25: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Επιστρέψαμε και ακριβώς επειδή το όλοι μαζί μπορούμε, όπως σε όλες τις περιπτώσεις, προσπαθεί να συμβάλλει στην υποστήριξη των ανθρώπων που δίνουν μια πολύ δύσκολη μάχη ή των ανθρώπων που επλήγησαν, διοργανώνει μια δράση προς ενίσχυση. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου θα μας πει περί τίνος πρόκειται. Γεια σου Γιώργο.
26: Γεια σας και από μένα, καλό μεσημέρι να έχουμε, καλή εβδομάδα. Είμαστε εδώ λοιπόν στην πλατεία Κοντζιά, ένα σημείο, και στην πλατεία του παλιού Δημαρχείου της Γλυφάδας, δεύτερο σημείο, όπου συγκεντρώνουμε προϊόντα, δηλαδή νερό, χυμούς, ισοτονικά ποτά, μπισκότα, φρυγανιές, και επίσης μαζεύουμε και κλούβες, κλουβάκια για τετράβουδους φίλους μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προστατέψουμε και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν για τέταρτη μέρα στο μέτωπο της Αττικής και της Βιωτίας, να τους προσφέρουμε ένα δροσερό νερό, ένα χυμό, κάτι για να πάρουν δυνάμεις και να συνεχίσουν το έργο με πολύ αυταπάνηση και προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά. Γίνεται λοιπόν αυτή η προσπάθεια. Έχουμε ξεκινήσει από 11 το πρωί. Θα είμαστε εδώ και στην πλατεία Κοντζιά, όσο και στο παλιό Δημαρχείο της Γλυφάδας, έως 5 το απόγευμα. Επαναλαμβάνω, συγκεντρώνουμε νερό, μπουκαλάκια δηλαδή με νερό θέλουμε, χυμούς, ισοτονικά ποτά, φρυγανιές. Επίσης συγκεντρώνουμε και ζωοτροφές, γιατί η ομάδα, οι εθελοντές της ομάδας Dog Voice μπαίνει μέσα στα πύρινα μέτωπα και προσπαθεί να σώσει και να προσφέρει βοήθεια σε ζώα τα οποία έχουν εγκλωβιστεί από τη φωτιά, πέρα από σκύλους και γάτες που προστατεύονται. Επίσης γίνεται και προσπάθεια και για τα είδη της ελληνικής πανίδας εκεί σε αυτές τις περιοχές που συνεχίζεται η πυρκαγιά, δηλαδή στο Πόρτο Γερμενό, στην Αγία Παρασκευή, στα Βίλια, κοντά στα Μέγαρα, επίσης και σε διάφορους οικισμούς εκεί των Δήμων, να προστατεύσουμε, όπως για παράδειγμα και χελώνες και τσικατζόκυρους, όλα τα ζώα τα οποία έχουν εγκλωβιστεί σε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά. Είναι λοιπόν μια μεγάλη πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Σήμερα Δευτέρα συνεχίζουμε, θα είμαστε εδώ έως 5 το απόγευμα να μας βοηθήσετε και να βοηθήσουμε και εμείς με τη σειρά μας όλους αυτούς τους ανθρώπους, τα στελέχη της προσβεστικής των Δήμων και της Περιφέρειας που συνεχίζουν το έργο για να ούτως ώστε να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά.
0: Ναι, είσαι καλά, σε ευχαριστούμε Γιώργο. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία, όπως πολύ σημαντικές και οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται για την, μας το ανέφερε ο Γιώργος, για την προστασία των ζώων, και τα τελευταία χρόνια αυτό γίνεται οργανωμένα μέσα από την ειδική γραμματεία, μέσα από μια οργάνωση, έτσι όπως απαιτούν και οι συνθήκες. Η Σοφία Καλαβρού είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθε, Σοφία.
27: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και θα μου επιτρέψεις πρώτα να ξεκινήσω και να αναφερθώ, πέρα από την πολύ σημαντική δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε που μόλις ακούσαμε από τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, να αναφέρω την γραμμή 1400, η οποία είναι ενεργοποιημένη, είναι προκειμένου να καλούν οι πολίτες και να ενημερώνουν για ζώα που έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας και έχουν πληγεί ή κινδυνεύουν σε συνθήκες φυσικών καταστροφών. Μέσω αυτής της γραμμής λοιπόν κινητοποιείται όλη η διαδικασία για τη διάσωσή τους. Είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε και από εδώ. Είδαμε λοιπόν ξανά σπήρα ζώα να τρέχουν να γλιτώσουν από την πύρινη λέλαπα, ζώα να εγκλωβίζονται, ανθρώπους να εγκλωβίζονται για να σώσουν τα ζώα τους και φυσικά εθελοντές που αψηφούν τον κίνδυνο προκειμένου να τα γλιτώσουν. Να πούμε ότι στην προσπάθεια αυτή έχουν δημιουργηθεί δύο καταφύγια, δύο κέντρα ως σημεία διάσωσης των ζώων και παροχής ιατρικής φροντίδας από τις περιοχές που έχουν πληγεί. Το ένα βρίσκεται στα Μέγαρα και το άλλο στα Βίλια. Σύμφωνα λοιπόν με την ειδική γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών για τα ζώα συντροφιάς που ηγείται και όλης της προσπάθειας, στο καταφύγιο στα Βίλια έχουν καταγραφεί 76 ζώα, ενώ στο καταφύγιο των Μεγάρων άλλο 86. Συνολικά λοιπόν 163 ζώα, ως επιτοπλίστων ζώα συντροφιάς αλλά και ζώα παραγωγικά και άγριας φύσης, αν κρίνουμε και από τις περιοχές που επλήγησαν. Εκεί λοιπόν τους παρέχεται η ιατρική φροντίδα και έπειτα θα μεταφερθούν σε δομές φιλοξενίας. Βλέπουμε λοιπόν πλέον για πρώτη φορά τόσο έντονα και ενεργά τη διάσωση των ζώων ως κομμάτι του εθνικού μηχανισμού και της πολιτικής προστασίας. Ωστόσο, φυσικά τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε γίνει χωρίς τους αφανείς ήρωες, τους εθελοντές. 25 τουλάχιστον εθελοντές επιχειρούν στο πεδίο και πολλοί άλλοι εθελοντές κτηνίατροι στις δομές αυτές. Η κυρία Έλενα Δέδε, λοιπόν, η ιδρύτρια της Dogs Voice, μιας οργάνωσης όπως επίσης και η Ανήμα, που βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο πεδίο της μάχης εκεί, μίλησε σήμερα το πρωί στο Open ακριβώς για αυτή την τεράστια προσπάθεια που γίνεται.
0: Ωραία, την ακούσουμε.
4: Υπήρχαν και άνθρωποι και στα Μέγαρα που είχαν δεμένα ζώα. Υπήρχαν απώλειες, αλλά υπήρχε και μια τεράστια κινητοποίηση. Λειτουργούν δύο σταθμοί υποδοχής ζώων, στους οποίους έχουν καταγραφεί συνολικά πάνω από 160 ζώα συντροφιάς και άγρια ζωή. Τα ζώα έχουν και αυτά προτεραιότητα να σωθούν. Αυτός είναι ο δικός μας αγώνας εδώ.
0: Ένας αγώνας που είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί βεβαίως οι περιουσίες, οι άνθρωποι, αλλά είναι και τα ζώα, τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι στις περιοχές που βλέπουμε να έχουν παραδοθεί στις φλόγες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμβάλλουμε και εμείς με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Φωτιές οι οποίες μέσα από τα διεθνή δίκτυα κάνουν το γύρο του κόσμου, ενώ για τις πυρκαγιές που μένονται στη χώρα. Η Χρύσα Τσίχλη, επικεφαλής του Διεθνούς Ρεπορτάζ του Sky, είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Χρύσα.
5: Καλησπέρα σας. Βασικό θέμα στα διεθνή μέσα αποτελούν οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, με ρεπορτάζ και συνεχείς ανταποκρίσεις. Τα διεθνή μέσα μεταδίδουν όλες τις εξελίξεις, τόσο για τις καταστροφικές πυρκαγιές, όσο και για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Πρέπει να σας πω ότι πολλά από τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, όπως το BBC, CNN και Sky News, διέκοψαν το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν αυτή την τραγική είδηση της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Το πρακτορείο Bloomberg αναφέρει σε άρθρο του πως η σύγκρουση των ελικοπτέρων ανέδειξε τους σοβαρούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα των εναέριων μέσων στη μάχη κατά των μεγάλων πυρκαγιών. Το πρακτορείο Reuters ενημερώνει συνεχώς για την εξέλιξη των πυρκαγιών στη χώρα μας, ενώ η βρετανική εφημερίδα The Sun γράφει χαρακτηριστικά σελίδα της για τη στιγμή του τρόμου. Έτσι χαρακτηρίζει αυτή τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων.
0: Και δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές που μένονται στην Ελλάδα και γίνονται θέμα στα διεθνή πρακτορία. Έχουμε πυρκαγιές οι οποίες καταστρέφουν ένα μεγάλο κομμάτι από δασικές εκτάσεις σε πάρα πολλές χώρες, από τις ΗΠΑ μέχρι και στην Ευρώπη.
5: Και στην Ευρώπη συνεχίζεται η μάχη και στη Γαλλία, που την είδαμε να πλήγεται και τις προηγούμενες εβδομάδες, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή είναι σε πύρινο κλειό μια τεράστια έκταση στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, με τις αρχές να προχωρούν σε μαζικές εκενώσεις περιοχών, να πηγαίνουν οι πυροσβέστες από σπίτι σε σπίτι και να σβήνουν φλόγες που ξεποδούν από παντού. Παρά τις προσπάθειες οριοθέτησης με εναέριες ρήψεις νερού και επιβραδυντικού υγρού, είναι αυτό το ροζ υγρό που βλέπουμε πολλές φορές από τα αεροπλάνα. Παρά τις προσπάθειες λοιπόν δεν έχουν καταφέρει να περιορίσουν το μέτωπο, να το οριοθετήσουν, και οι δασικές φωτιές επεκτείνονται. Ο μόνος τρόπος διαφυγής πολλές φορές είναι μέσα από φλεγόμενες γειτονιές, και έτσι αναγκάστηκαν να διατάξουν μαζική απομάκρυνση κατοίκων από την περιοχή του Σποκέιν, με περίπου 60.000 ανθρώπους να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Ήδη έχουν σημειωθεί εκτεταμένες καταστροφές, τουλάχιστον 600 κατοικίες και επιχειρήσεις και άλλα κτίσματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, και πάνω από 1.000.000 στρέμματα έχουν ήδη καταστραφεί. Όπως είπαμε προηγουμένως, και στην Ευρώπη συνεχίζεται ο συναγερμός, εκτός από την Ελλάδα και στη Γαλλία. Έχουμε ένα νέο μεγάλο πύρινο μέτωπο μετά από αυτές τις πυρκαγιές που είδαμε τις καταστροφικές στη Ζιρόν και στη Βαρ. Τώρα έχουμε μια φωτιά που έχει ξεσπάσει κοντά στην ιστορική πόλη Καρκασόν. Οι αρχές έχουν σημάνει συναγερμό. Στη μάχη έχουν ρηχθεί φυσικά πυροσβεστικά ελικόπτερα, αεροσκάφη και επίγειες δυνάμεις. στην Εθνική Οδό Ιβρεύη, μάλιστα είδαμε και έντρομους τουρίστες να αντικρίζουν τις φλόγες και ανησυχία προκαλούν οι υψηλές θερμοκρασίες που επιμένουν, θερμοκρασίες σε επίπεδα καύσωνα και η παρατεταμένη ξηρασία που κρατούν τις γαλλικές αρχές σε εγρήγορση.
0: Μάλιστα, είναι αυτός ο εφιάλτης που δεν ξέρω, το αποδίδεται στην κλιματική κρίση και σε άλλους παράγοντες που όλο και περισσότερο βλέπουμε τέτοια φαινόμενα με ακραία ένταση. Να μείνεις λίγο ακόμα, Χρύσα, για ένα-δύο ακόμη θέματα που κυριαρχούν στο ρεπορτάζ σου. Το ένα είναι οι εικόνες που είδαμε στην Ισπανία με τους μετανάστες σε αυτόν τον θύλακα, τον ισπανικό θύλακα στην Αφρική.
5: Στη Θέουτα. Τέσσερις μέρες μετά την αθρώα εισρωή δεκάδων χιλιάδων παράτυπων μεταναστών στη Θέουσα, ο ισπανικός αυτός θύλακας στη Βόρεια Αφρική συνεχίζει να βράζει, θα μπορούσε να πει κανείς. Στην περιοχή έχουν σπεύσει 3.000 πράκτορες που εργάζονται για την αποκατάσταση της κανονικότητας, σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση. Το Μαρόκο ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 99, εντοπίζοντας 11 σωρούς στα μαροκινά χωρικά ίδιατα. Οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν τις επαναπροωθήσεις, καταγράφοντας περισσότερες από 69.000 οικειοθελείς επιστροφές στο Μαρόκο, σύμφωνα πάντα με τη Μαδρίτη, έτσι. Ενώ το Ραμπάντ επιμένει ότι οι μετανάστες που εισήλθαν μαζικά στη Θεότα ήταν περίπου 40.000. Κατεβάζουν δηλαδή σημαντικά προς τα κάτω τον αριθμό των ανθρώπων που εισέβαλαν στο ισπανικό θύλακα. Την Κυριακή, και αυτό είναι το πλέον ανησυχητικό, στην περιοχή έφτασαν ακτιβιστές νεοναζιστικής ομάδας και ακροδεξιοί για να πυροδοτήσουν αντιδράσεις, θέλοντας να καρποθούν από όλο αυτό το σκηνικό από μερίδα κατοίκων. Έτσι, στην κεντρική πλατεία της Θεούτα, ο αρχηγός του Vox, πρόκειται για το ακροδεξιό κόμμα Vox, κατηγόρησε τον Πέδρο Σάντσες πως θέλει να καταστρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα, 1.500 άτομα περίπου διαδήλωναν έξω από την πρεσβεία του Μαρόκου στη Μαδρίτη εναντίον της μεταναστευτικής πολιτικής Σάντσες και πάλι. Σε ανεβρασμό βρίσκεται όλη η Ευρώπη υπό το φόβο διάχυση της μεταναστευτικής κρίσης. Περιμένουμε την Τρίτη την έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ένωσης, ενώ πριν από λίγο έγινε γνωστή και η επιστολή που έστειλε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, πρόεδρος της Κομισιόνς, ο Πέδρο Σάντσες, στην οποία ευχαριστεί την Ισπανία το πώς αντιμετώπισε την κρίση. Ναι. Αναφέρει ότι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τεχνική και οικονομική υποστήριξη στο Μαρόκο, ότι είναι σαφές ότι θα μπορούσαμε να ενδυναμώσουμε και τα σύνορα σε σημαντικά σημεία και σημειώνει επίσης ότι η Frontex είναι έτοιμη να ενισχύσει την παρουσία της στη Θέουτα και όπου χρειαστεί προκειμένου να προστατευτούν τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης.
0: Αυτό διαβάζοντας το, βγάζοντας το διπλωματικό περιτύλιγμα, του λέει να ενισχύσει τα σύνορά του στην ουσία.
5: Ναι, και ότι θα βοηθήσει και η Ένωση, ναι, λέει, ναι, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι. Θα ήθελα να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Κώστα Ιφαντή, είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μίλησε στον Νίκο Ανδρίτσο.
6: Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα μιας μάλλον κακά σχεδιασμένης πολιτικής από την πλευρά της Ισπανίας, και ακόμα κι αν περισσότεροι από αυτούς επέστρεψαν στο Μαρόκο, το ζήτημα δεν τελειώνει, γιατί υπάρχουν εικόνες, υπάρχει εμπειρία και είναι απολύτως βέβαιο μαθηματικά ότι στο μέλλον θα είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θα προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το διάβλο προς την Ευρώπη.
0: Αυτά είπε ο κύριος Ιφαντής, ο καθηγητής. Στον Sky μίλησε και ο κύριος Πλεύρης, ο υπουργός μετανάστευσης και ασύλου. Πέρασε λάθος μήνυμα η ισπανική κυβέρνηση, είπε ο κύριος Πλεύρης, να τον ακούσουμε.
7: Όσοι μπήκαν στη Θέουτα σε μία μέρα είναι οι ετήσιες ροές της Ελλάδος, ας πούμε. Οι ετήσιες ροές της Ελλάδος κινούνται τώρα που είναι πιο μειωμένες κάτω από 50.000 και μπήκαν 50.000+ σε μία μέρα. Εμείς πιστεύουμε ότι οι λύσεις θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκές και κοινές. Δηλαδή πρέπει να παραμείνουμε σε ευρωπαϊκές λύσεις προστασίας της Ευρώπης από κύματα παρανόμων μεταναστών.
0: Αυτά είπε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης. Τώρα με τη βοήθεια της Χρύσας να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος Τραμπ μιλάει για διαπραγματεύσεις. Οι Ιρανοί λένε ότι δεν γίνονται διαπραγματεύσεις. Τέλος πάντων, ένα θολό τοπίο που φαντάζομαι ότι δεν, Δεν είναι κάτι καινούριο για εσένα.
5: Νομίζω ότι καλύπτεις
0: αυτό το. Μόνο αυτό ζούμε.
5: Όχι μόνο για μένα, νομίζω πλέον για όλους μας δεν είναι κάτι καινούριο. Έχουμε έναν Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εχθές ανακοίνωσε με στόμφο ότι ακυρώνει καταστροφικά πλήγματα σε βάρος του Ιράν, έπειτα από εκκλήσεις που δέχθηκε και από τους Ιρανούς και από συμμάχους στη Μέση Ανατολή, και δεν θα το κάνει, και μετά ανακοίνωσε ότι σήμερα το απόγευμα ξεκινάει ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων συνομιλιών.
0: Μισό λεπτό, γιατί είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε, θα τον ακούσουμε. Βεβαίως εδώ ακούμε τον Δημήτρη Γιαννήρη που μας έχει βοηθήσει στο τι έχει πει ο Τραμπ μέσα από το Air Force One, το προεδρικό αεροσκάφος. Ακούστε τι είπε για αυτή την επίθεση που υποτίθεται ότι θα έκανε κατά του Ιράν.

0: ή όπως προτιμώ να το αποκαλώ, για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν.
1: Αυτά λέει ο Τραμπ.
2: Ναι, αυτά λέει ο Τραμπ. Μόνο ο Τραμπ τα λέει όμως.
1: Ναι.
2: Οι Ιρανοί επιμένουν ότι, τουλάχιστον και πριν από λίγο, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκεή, είπε ότι η Τεχεράνη δεν πραγματοποιεί διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ σε αυτή τη φάση. Συνομιλίες πραγματοποιούμε με το Ομάν για το στενό του Ορμούς, και μάλιστα πριν από λίγο τα διεθνή μέσα μετέδιδαν ότι Ομάν και Ιράν βρίσκονται σε πολύ καλό στάδιο για μια τελική πρόταση όσον αφορά τη διαχείριση των στενών του Ορμούς.
1: Το Ομάν φαίνεται να έχει έναν ενεργό ρόλο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των στενών. Έχει καταθέσει πολλές προτάσεις, άλλοτε με προαιρετικά τέλη διέλευσης, άλλοτε με άλλους τρόπους. Φαίνεται όμως ότι παίζει πολύ δυνατά στην όλη διαπραγμάτευση.
2: Σαν να προσπαθεί να βρει μια συμβιβαστική λύση, έτσι ώστε και αυτό που θέλουν οι Ιρανοί με κάποιο τρόπο να γίνει.
1: Να το πουλήσουν κιόλας.
2: Ναι, δηλαδή με κάποιο τρόπο να καρπώνονται έσοδα. Αλλά από την άλλη, είναι ικανοποιημένοι και οι Αμερικανοί να φαίνεται προς τα έξω ότι δεν καρπώνονται έσοδα και ότι δεν έχουν αλλάξει πράγματα. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορούν αυτά τα δύο πράγματα να συμβούν τελικά. Κάτι τέτοιο προσπαθούν να κάνουν από πλευράς Μουσκάτ αυτή την ώρα. Συνομιλίες, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, οι συνομιλίες θα αφορούν το τέλος του πολέμου, το τέλος της σύγκρουσης και την συνέχιση κανονικά της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Περιμένουμε να φτάσει το απόγευμα και να δούμε τελικά τι θα γίνει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Χρύσα Τσίχλη. Αυτή είναι η κατάσταση, όσο ξεκάθαρη μπορεί να γίνει, στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Επιστροφή σε εμάς, θα πάμε στην Πάτρα. Εκεί είχαμε μια ληστεία χθες τα ξημερώματα, σε ένα σπίτι όπου εισέβαλαν 4 άτομα. Η Έλενα Παρασκευοπούλου μας περιμένει ήδη. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, είχαμε μια ληστεία τα ξημερώματα όταν, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε το θύμα, ένας 75χρονος άνδρας, άγνωστοι εισέβαλαν μέσα στο σπίτι του λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα συγκεκριμένα, και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, του επιτέθηκαν. Αρχικά άρχισαν να το χτυπούν στο πρόσωπο και στη συνέχεια να το χτυπούν στα πόδια του. Του ζήτησαν τους πει που είχε χρήματα μέσα στο σπίτι και συνέχισαν να το χτυπούν. Ο άνθρωπος του είπε ότι δεν έχω χρήματα εδώ στο σπίτι, και του ζήτησαν να δώσει ό,τι είχε, ό,τι πολύτιμο μπορεί να είχε, να του το παραδώσει. Κάπως έτσι και ο 75χρονος άνδρας έδωσε μια χρυσή βέρα, την οποία φορούσε, ένα ρολόι που είχε στην κατοχή του και μία τραπεζική κάρτα. Έζησε ο άνθρωπος στιγμές πραγματικά πολύ δύσκολες, αντιλαμβανόμαστε. Είναι φέρει χτυπήματα από την ενημέρωση που έχω στο πρόσωπό του και στα πόδια. Στο πρόσωπό του είναι λίγο πιο σοβαρά. Ενημέρωσε τους αστυνομικούς για να ξεκινήσει η αναζήτηση των 4 ατόμων. Είναι μια υπόθεση που απασχολεί ιδιαίτερα σήμερα στο αστυνομικό δελτίο την ελληνική αστυνομία, την τοπική ελληνική αστυνομία, καθώς θέλουν πολύ γρήγορα, γιατί μιλάμε για μια ληστεία μέσα στο σπίτι.
1: Ναι, άγρια επίθεση και εις βάρος ηλικιωμένου και τα χαρακτηριστικά της και ο άγριος αυτός ξυλοδαρμός.
3: Ναι, φαντάζομαι ότι απασχολεί ιδιαίτερα, γιατί θέλουν να φτάσουν πολύ γρήγορα στους θρασίτατους δράστες. Να πω συγκεκριμένα ότι πρόκειται για την περιοχή των Βραχνεϊκών της Πάτρας, και οι αστυνομικοί θέλουν να φτάσουν, όπως είπα, πολύ γρήγορα στους δράστες, και αν εξακριβωθεί, αν πρόκειται για κάποια ομάδα, αντιλαμβάνεστε, τώρα τα Βραχνεϊκά είναι μια μικρή περιοχή και θέλουν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, αν βρουν από εκεί, αν έχουν ορμητήριο ίσως κάποιον καταβλισμό που βρίσκεται στην περιοχή, γιατί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες μένει να επιβεβαιωθούν, ή αν πρόκειται για κάποια εγκληματική ομάδα που δρεί ευρύτερα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν έχουμε αναφορά για αντίστοιχο περιστατικό το τελευταίο χρονικό διάστημα με αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτά τα πρόσωπα. Οπότε οι αστυνομικοί έχουν πέσει, θα έλεγα, χαρακτηριστικά πάνω κατά πάνω στην υπόθεση, για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Γιατί, όπως είπες, Σπύρο, είναι μια άγρια επίθεση.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Η Έλενα Παρασκευοπούλου από την Πάτρα στη Θεσσαλονίκη, γιατί και εκεί είχαμε μια επίθεση πολύ βίαιη. Γεια σου, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Χατζηκόρτσος μας περιμένει.

0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο από τη Θεσσαλονίκη. Ένα άγριο περιστατικό που συνέβη στην περιοχή της Τούμπας, σε ένα κατάστημα ψηλικών, εκεί που εισήλθαν δύο νεαρά άτομα ηλικίες 17 και 19 ετών, κρατώντας μάλιστα μεταλλικές ράβδους, και ξεκίνησαν να χτυπούν με τα βία σε ένα 19χρονο υπάλληλο με κλωτσιές, ραμπουνιές, αλλά και με τις μεταλλικές ράβδους, όπως σου είπα, κρατούσαν στα χέρια τους. Τραυμάτισαν αρκετά το 19χρονο. Στη συνέχεια αποχώρησαν, ξεκίνησε μια καταδίωξη από την ελληνική αστυνομία από τις πληκτές της ομάδας βίας, που εν τέλει έφτασαν στη σύλληψη των δύο δραστών. Να σου πω ότι ο 19χρονος υπάλληλος του καταστήματος μεταδικομίστηκε στο εφημερίδιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και του παρασχέθηκαν και όλες οι πρώτες βοήθειες. Συνεχίζει να νοσηλεύεται. Ευτυχώς το παιδί είναι εκτός κινδύνου. Ενώ ενδεικτικό της υπόθεσης είναι ότι οι δύο δράστες δεν προχώρησαν στην κλοπή κάποιου χρηματικού ποσού από το κατάστημα, γι' αυτό και οι αρχές μέχρι στιγμής οδηγούνται στο συμπέρασμα πως υπήρχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ δραστών και θύματος. Οι δύο δράσεις φυσικά θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα για να απολογηθούν τις πράξεις.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Δημήτρης Χατζικούρτσος από τη Θεσσαλονίκη. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφει στη διπλωματία ο Ντόναλντ Τραμπ, διαψεύδει η Τεχεράνη. Ελπίδες για μείωση τιμών στο πετρέλαιο αλλά και κλοπές καυσίμων στη Μεγάλη Βρετανία. Τα fake news φταίνε για τη Θέουτα, λέει το Μαρόκο. Θέλουμε ευρωπαϊκή απάντηση, προειδοποιεί το Βερολίνο. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει στη διπλωματία για το Ιράν, ή τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται. Το απόγευμα της Δευτέρας ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος την Κυριακή, χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες. Λίγες ώρες πριν, ο Τραμπ έγραφε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν διακόπτονται μετά από παράκληση των χωρών του Περσικού κόλπου, καθώς, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, υπάρχει ήδη περίγραμμα συμφωνίας. Σε μια πρώτη αντίδραση, η Τεχεράνη διαψεύδει το σενάριο για νέο γύρο συνομιλιών. Στασιμότητα επικρατεί και στα άλλα μέτωπα και ιδιαίτερα στη λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιδρομές την Κυριακή, που ήταν οι πιο σφοδρές των τελευταίων δύο εβδομάδων. Αισθητή μείωση έως 5% σημείωσε η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ περί διαπραγματεύσεων. Σήμερα στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης ο δείκτης DAX καταγράφει ρεκόρ όλων των εποχών, υπερβαίνοντας τις 26.000 μονάδες. Γερμανοί αναλυτές αποδίδουν και αυτό το άλμα του δείκτη στην πραγματική ή προεξοφλούμενη μείωση των τιμών της ενέργειας. Την ίδια στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία αίσθηση προκαλούν στοιχεία που έγιναν γνωστά σήμερα, σύμφωνα με τα οποία οι κλοπές των καυσίμων έχουν αυξηθεί κατά 20% τα τελευταία χρόνια. Το Μαρόκο παίρνει θέση για τη μαζική προσέλευση μεταναστών στους ισπανικούς θύλακες της Θέουτα και της Μελίγια τις προηγούμενες μέρες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, οι μαζικές διελεύσεις οφείλονται στην παραπληροφόρηση από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στους διακινητές, αλλά και στην παρερμηνία απόφασης που εξέδωσε πρόσφατα το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας, απαγορεύοντας τις επαναπροωθήσεις μεταναστών. Δηλώσεις για τα γεγονότα στη Θέουτα έκανε πριν από λίγο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Βερολίνο. Όπως ανέφερε, οι εξελίξεις αποδεικνύουν πόσο ευμετάβλητη είναι η κατάσταση όσον αφορά το μεταναστευτικό και πόσο σημαντική είναι η προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κοινές ευρωπαϊκές προσπάθειες. Αύριο στις Βρυξέλλες η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών των 27 για την αποτίμηση της κατάστασης. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Επιστροφή στο στούντιο και από τη Βόνη στο Φάλιρο με Δημήτρη Βάλσαμο. Καλώς τον.
3: Χαίρετε, χαίρετε. Καλή επάνωδο.
0: Άστο, είναι πολεμένη ιστορία. Δεν θέλω τώρα όσο είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα.
3: Ας μην επεκτάθουμε.
0: Άστο, ναι. Να σου πω, έχεις κληρώσεις με το κουμπίκες. Μου λες, λέω, τι έχουμε σε μου. Μου λες, έχω κληρώσεις. Τι κληρώσεις έχεις?
3: Κληρώσεις των ελληνικών ομάδων στα επαγγελματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μία ώρα είχαμε για το Champions League.
0: Ναι.
3: Η ΑΕΚ που ένα παιχματικό γύρο έχει να παίξει στα play-off Champions League. Θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Καϊρά Ταλμάτη, βουλγάρικη ομάδα κόντρα σε ομάδα από το Καζακστάν. Ναι. Και παίξει και ο Ολυμπιακός πέρυσι αντίπαλος. Αν πάει στο Καζακστάν, όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ μεγάλο ταξίδι. Mm-hmm. Και μακρινό και λοιπά και δύσκολο. Το ίδιο ζευγάρι απασχολεί τον ΠΑΟΚ για το Europa League. Γιατί αν περάσει την Άντερλεχτ, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον ιτημένο αυτό
0: του ζευγαριού.
3: Ενώ η ΑΕΚ θα παίξει με τον νικητή. Στο Champions League, για να επανέλθουμε, ο Ολυμπιακός, αν περάσει την Αϊμέχεν που παίζει αύριο το πρώτο παιχνίδι, παίζει με τον νικητή του ζευγαριού, Union Saint-Gilloise από το Βέλγιο, με Bodo Glimt, νορβηγική γνωστή που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πολύ μεγάλες εμφανίσεις στην Ευρώπη. Ενώ υπάρχει και ο Όφη, ο οποίος θυμίζουμε έχει το πέμπτο εισιτήριο, βασικά το τρίτο λόγω κυπέλου, με τον νικητή του ζευγαριού, Μακάμπι Τελ Αβίβ ΤΣΣΚΑ Σόφιας, πάλι Σόφια μπροστά μας, για το Europa League στα play-off. Όφη έχει εξασφαλισμένο ευρωπαϊκό εισιτήριο, ακόμα και αν χάσει αυτό το ζευγάρι, μπαίνει στην League Phase του Conference League. Και στις 3 υπάρχει κλήρωση του Παναθηναϊκού για το Conference League. Ο Παναθηναϊκός παίζει την Τετάρτη με την ΤΣΣΚΑ 1948, που είναι μια διάσπαση της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, τέλος πάντων, της άλλης που αναφέραμε. Αν περάσει, μαθαίνει αντίπαλο. Θα μάθει σήμερα τον αντίπαλο σε περίπτωση που προκριθεί από αυτό το ζευγάρι. Το παιχνίδι και το ένα και το δεύτερο και το πρώτο την Τετάρτη και την επόμενη Τρίτη, ζωντανά από τον Sky τα μάτια του Παναθηναϊκού.
0: Ήρθες με γεμάτο καλά σήμερα.
3: Ομολογουμένως.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, να είσαι καλά.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Με τις φωτιές να μένονται σε πολλά μέτωπα, αντιλαμβάνεστε πως κρίσιμος παράγοντας είναι ο καιρός και συγκεκριμένα ο αέρας. Όχι μόνο γι' αυτό, η Λιάνα Κουτσούπη, η μετεωρολόγος μας, είναι στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Λιάνα.
6: Καλώς σας βρήκα, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ο αέρας σίγουρα είναι ένας παράγοντας. Από ποια άποψη? Ότι σίγουρα θα συμβάλλει στην πορεία, θα καθορίσει την ένταση της
0: πυρκαγιάς. Ή προς την μία κατεύθυνση ή προς την άλλη.
6: Ακριβώς. Αλλά σε καμία περίπτωση την έναρξη της πυρκαγιάς.
0: Πολύ σωστή παρατήρηση.
6: Αυτή τη στιγμή στην Δυτική Αττική πνέουν άνεμοι κοντά στα 4 μποφόρ. Έχουν σημειωθεί και ρηπές που έχουν αγγίξει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε στα 6 μποφόρ. Και έτσι θα συνεχιστεί και η εικόνα μέχρι και το απόγευμα, δηλαδή μέχρι τις 4-5 η ώρα σήμερα. Από εκεί και έπειτα περιμένουμε εξασθένιση. Το βράδυ δεν θα ξεπερνούν τα 3 μποφόρ, όπως συμβαίνει πάντα με το Μελτέμι. Ωστόσο, αύριο και πάλι περιμένουμε ενίσχυση των ανέμων μέχρι τα 6 μποφόρ. Δεν περιμένουμε δηλαδή τις ρηπές που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, όμως, και τα 6 μποφόρ στην δεδομένη κατάσταση είναι σημαντικά. Έτσι θα εξελιχθεί η εικόνα μέχρι και την Τετάρτη. Ίσως την Πέμπτη έχουμε περαιτέρω ενίσχυση. Θα το δούμε όμως στις επόμενες μέρες.
0: Η προσοχή μας είναι στραμμένη στους ανέμους, γιατί από φαινόμενα, πώς να το πω, βροχές και τέτοια δεν υπάρχουν στον ορίζοντα.
6: Όχι. Μόνο στα ορεινά, έτσι, κάποια μικρή αστάθεια απογευματινή. Ναι.
0: Πάντως, αυτό που μας είπες είναι πάρα πολύ θετικό. Το ότι δηλαδή από το απόγευμα και μετά, ήδη από ό,τι λένε δημοσιογράφοι που βρίσκονται στο πεδίο, έχει πέσει λίγο καιρός.
6: Σωστά.
0: Μας είπαν ακριβώς αυτό που περιέγραψες, ότι εκεί που λες ότι είναι εντάξει, δεν είναι ήρεμο το τοπίο, φυσάει. Πάνω εκεί φαίνεται ότι κάπου ο άνεμος δυναμώνει,
6: οι ρηπές, ακριβώς.
0: Αλλά γενικά η τάση είναι ότι από το απόγευμα και μετά πέφτει. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό νέο.
6: Αφήνει ένα παράθυρο, ωστόσο όμως από το πρωί ξεκινάμε
0: ξανά
6: και
0: τα
6: πάλι
0: ίδια.
6: Οπότε δεν φυσικάζουμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Ηλιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας ήταν. Οπότε εμείς τώρα τελειώσαμε. Σε λίγο θα ακούσετε το Δελτίο Ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου. Μένετε εδώ στο Sky. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
8: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται για τέταρτη μέρα η φωτιά στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν ανασωπήρωση στον Κιθερώνα. Οι πυροσβέστες από τη νύχτα αντιμετωπίζουν εστίες φωτιάς στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη κοντά στα Μέγαρα Αττικής. Βελτιωμένη είναι σήμερα η εικόνα από το μέτωπο κοντά στα Βίλια, στις περιοχές Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος, αλλά και στο μέτωπο στην Ψάθα. Αρχίζουν άμεσα οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από τις μεγάλες πυρκαγιές, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανέφερε σήμερα στον Sky ότι για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για τις κύριες όσο και για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως και τις 6.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Σε εξέλιξη παραμένουν οι φωτιές σε χαμηλή βλάστηση στην Ξηρόβρηση Κιλκής, στην περιοχή Βροντού Πιερίας, καθώς και σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νέστορος, στην Πύλο Μεσσηνίας. Και στις τρεις φωτιές επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ έχουν διατηρηθεί και εναέρια μέσα. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν πριν από λίγο στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής και στο Τραγανό Ηλίας. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη χθεσινή σύγκρουση στον αέρα δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα, με δύο νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματίες. Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνει η συνανθρωπή μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το όλοι μαζί μπορούμε καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σε μια συγκέντρωση μέχρι τις 5 το απόγευμα, το Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και η Πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Καταγγελία για παραβιάσεις και κλοπές οχημάτων πυροσβεστών στην πρώτη ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, ενώ επιχειρούσαν στις φωτιές στη Δυτική Αττική, διατυπώνει με ανάρτησή του το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την προστασία του προσωπικού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, πυροσβέστες, επιστρέφοντας στην υπηρεσία τους μετά την ολοκλήρωση αποστολών σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης μεγάλων πυρκαγιών, διαπίστωσαν ότι τα οχήματά τους είχαν παραβιαστεί, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είχαν αφαιρεθεί ακόμα και η τροχή τους. Τραγικό τέλος είχε υπόθεση εξαφάνισης 59χρονου στην Αργολίδα, καθώς εντοπίστηκε χθες νεκρός σε προχωρημένη σύψη σε αγροτική τοποθεσία στην Κάντια, λίγο έξω από το Ναύπλιο. Η ζωρός του βρέθηκε σε μεγάλη απόσταση από το σημείο που είχε εντοπιστεί τις προηγούμενες ημέρες το όχημά του. Για την υπόθεση συνελήφθησαν χθες σε περιοχές της Αττικής δύο αλλοδαποί ηλικίας 20 και 24 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Στο πλαίσιο ενδελεχούς αστυνομικής έρευνας προέκυψε ότι οι συλληφθέντες στις 24 Ιουλίου, αφού επιβιβάστηκαν στο όχημα του 59χρονου, τον ακινητοποίησαν και του κατάφεραν χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Στη συνέχεια αφαίρεσαν από το θύμα χρηματικό ποσό, κινητό τηλέφωνο καθώς και το όχημά του, το οποίο εγκατέλειψαν σε λόφο στην περιοχή διαμονής του. Οι συλληφθέντες, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Η Ιταλική Πολιτική Προστασία βρίσκεται σήμερα σε ύψιστη επιφυλακή σε 25 πόλεις της χώρας λόγω του συνεχιζόμενου καύσωνα. Το κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα είναι το τέταρτο κατά σειρά και σύμφωνα με τις προβλέψεις αναμένεται να υποχωρήσει τις πρώτες ημέρες της ερχόμενης εβδομάδας. Στην ευρύτερη περιοχή της Μπολόνια και στη Σαρδινία, σε επιφυλακή βρίσκεται και η πυροσβεστική υπηρεσία εξαιτίας του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Εθρίως θα είναι αύριο καιρό στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε στα βορειοδυτικά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Κολοκυθάς.

Γεια σας, γεια σας. 3 και 8 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Ναι, θα είμαστε τα παιδιά της αλλαγής λίγο summer. Summer θα θέλαμε να είμαστε βασικά. Δεν είμαστε summer γιατί η επικαιρότητα λέει άλλα. Θα είμαστε εδώ μέχρι την Παρασκευή. Έτσι μια σύντομη... Ένα σύντομο πέρασμα. Θα κάνω εγώ. Για λίγες εμφανίσεις που λέει και ο φίλος μου ο Κώστας Πανός. Εδώ μέχρι την Παρασκευή, 3 με 5 θα είμαστε μαζί στα παιδιά της αλλαγής. Όπως κάνει, ξέρετε, κάθε μεσημέρι. Και περιμένουμε και τα μηνύματά σας εννοείται. skyradio.gr, στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου. Εκεί περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλιά σας και τις μαρτυρίες. Αν είστε κοντά στα μέτωπα, γιατί θα πάμε και σε λίγο στα μέτωπα να δούμε τι γίνεται. Θα πάμε στους καλούς συναδέλφους να τα λένε αυτοί, μην τα λέμε εμείς συνέχεια. Εμείς θα μας τα πούνε και μετά τα μεταφέρουμε και εμείς σιγά-σιγά. Να τα λένε αυτοί. Καλύτερα. Λοιπόν, τα παιδιά που είναι στα μέτωπα και να μας εξηγούν ακριβώς τι βλέπουν και τι συμβαίνει εκεί για το δικό τους ρεπορτάζ. Γιατί έχουμε φωτιές, έχουμε αναζωπηρώσεις, οπότε ας μείνουμε στο ρεπορτάζ και σε ό,τι δίνει και η πυροσβεστική και ό,τι βλέπουμε και εμείς από κοντά. Ό,τι βλέπετε εσείς, 2-10-48-00-174 στο γνωστό τηλεφωνικό κέντρο που σας περιμένει η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Όλα αυτά θα τα συντονίσει η κυρία Πέρσα Μπόλια.

0: Θα μιλήσουμε συνέχεια με έναν άνθρωπο που ξέρει καλύτερα από κάθε άλλον τα ελληνικά δάση και το ελληνικό κλίμα, τον κύριο Χρήστο Ζερεφό. Αργότερα θα είναι μαζί μας, λίγο μετά τις 4, ο ακαδημαϊκός, ο καθηγητής φυσικής ατμόσφαιρας, ο κορυφαίος καθηγητής στη χώρα, ο κύριος Χρήστο Ζερεφός. Και φυσικά θα έχουμε και τα δικά μας εδώ. Θα άφησε λίγο η μετεωρολόγος μας, η κυρία Κουτσούπη, να μας πει τι ακριβώς περιμένουμε από εδώ και πέρα, με ανέμους και με τις επόμενες ημέρες. Γιατί αυτό που περνάμε τελευταία 5-24 ώρα δεν είναι και ότι καλύτερο. Το ξέρουμε πολύ καλά. Είναι ότι χειρότερο βασικά. Γιατί στους 3 νεκρούς της περασμένης εβδομάδας έχουμε συν 2 δυστυχώς από χθες με τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Σας τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα, τα οποία θα τα διερευνήσει η ελληνική αστυνομία τελικά, από ό,τι καταλάβαμε, σε συνδρομή πάντα της πυροσβεστικής. Αλλά πρέπει να μάθουμε τι ακριβώς έγινε και τι λάθη έγιναν για να συγκρουστούν 2 ελικόπτερα στην Ψάθα. Παρακολουθούμε τις αναζωπηρώσεις και κοιτάμε και τι ακριβώς συμβαίνει με τους οικισμούς που βρίσκονται στη Δυτική Αττική, γιατί από τη Βιωτία φτάσαμε στην Πυρκαγιά, στη Δυτική Αττική. Είναι μια δύσκολη μέρα και η σημερινή, σε Αττική, Εύβοια, Νότια Εύβοια, σε μεγάλο μέρος της Εύβοιας βασικά, και στη Βιωτία, Αττική, Βιωτία και Νότια Εύβοια στην ουσία, ένα μεγάλο μέρος, στα 2/3 της Εύβοιας. Κίτρινη η άλλη μισή χώρα και γαλάζια η άλλη χώρα. Το κίτρινο μην το αμελούμε. Μην αμελούμε το κίτρινο ποτέ. Είναι υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, που σημαίνει ότι με έναν άνεμο 4-5 μποφόρ μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα σε αυτό το κλίμα που δημιουργείται από τις πυρκαγιές. Skyradio, ξαναλέω.gr. Μπαίνετε στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου, τι γράφεται, και εμείς τη σχολιάζουμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιαννίδη που είναι στην παρέα μας, τον καλό μας φίλο. Τον καλό μας φίλο που άνοιξε το μαγάζι σήμερα το πρωί στις 5 εδώ. Και είναι ακόμα στην παρέα μας εδώ, ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Γιαννίδης. Λοιπόν, πάμε να δούμε στα μέτωπα τι γίνεται, να μας δώσουν την εικόνα οι καλοί συνάδελφοι. Να ξεκινήσουμε από την φίλη μου Βίβη Γκίκα, η οποία είναι στο Κανδύλι, στην Αγία Σκέπη, στα Μέγαρα, πάνω από τα Μέγαρα, να μας δώσει την εικόνα. Αυτό το μέτωπο ανησυχεί πολύ την πυροσβεστική από νωρίς το πρωί. Γεια σου, Βί.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Κυρίες και κύριοι, ακριβώς όπως είπες και εσύ, αυτό που τους ανησυχεί είναι ότι εκεί που σβήνουν τη μία εστία, αμέσως ξεπηδά μία άλλη. Δηλαδή, οι πυροσβέστες δίνουν από το πρωί μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Να σου πω ότι όταν φτάσαμε εμείς εδώ πέρα, υπήρχαν και μηχανήματα έργου τα οποία προχωρούσαν στην διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Έτσι, βοηθούσαν στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Το θετικό της σημερινής ημέρας, να σου πω, Γιάννη, είναι ότι οι άνεμοι εδώ έχουν εξασθενήσει. Δεν έχουμε δηλαδή την ίδια εικόνα των ανέμων όπως ήταν χτες και προχτές. Πραγματικά ήταν δύο πολύ δύσκολες ημέρες. Έτσι μπορούν και επιχειρούν τα εναέρια μέσα, μπορούν και προσεγγίζουν τα σημεία, μπορούν και ανεφοδιάζονται. Εδώ δίπλα μας κιόλας βρίσκονται και δύο δεξαμένες που είμαστε στο πεδίο βολής. Έρχονται αρκετά συχνά ελικόπτερα τύπου έριξαν και ανεφοδιάζονται και αμέσως επιχειρούν και πάνε και σβήνουν τις μικρές εστίες σε δύσβατα σημεία, εκεί δηλαδή που δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι επίγειες δυνάμεις. Το θετικό, όπως είπαμε, είναι ότι δεν υπάρχουν οι άνεμοι που υπήρχαν τις προηγούμενες μέρες. Επιχειρούν από το πρωί τα εναέρια μέσα. Όμως, επειδή κάτω υπάρχουν ξερόχορτα και κάποια στιγμή, κάποιες φορές φυσάει, να σου το πω.
0: Ναι.
1: Εκεί όταν φυσάει, λοιπόν, εκεί βλέπεις που έχει σβήσει φωτιά, ξαφνικά βλέπεις και ανάβει μια νέα εστία. Ελπίζουμε ότι θα καταφέρουν να σβήσουν όλες τις εστίες, να μην δυναμώσουν οι άνεμοι και να τελειώνει αυτό το πράγμα σήμερα. Γιατί διανύουμε την τέταρτη ημέρα. Έχει ξεκινήσει από την Παρασκευή η φωτιά. Σωστό. Από την Βιωτία και έχει φτάσει εδώ.
0: Βιβί, κάτι και τι σου λένε και στην περιοχή. Δεν είναι πυκνοκατοικημένοι οικισμοί. Είναι διάσπαρτα σπίτια, είναι μικροί οικισμοί αυτοί. Αλλά τι σου λένε εκεί οι κάτοικοι για τα δάση, για τα δάση που καίγονται, για την μάχη τη πυρόσβεση, για το αν ήρθαν γρήγορα τα μέσα, αν υπάρχουν μέσα όλη μέρα.
1: Ήρθαν γρήγορα τα μέσα, Γιάννη, και όλες τις προηγούμενες μέρες. Απλά να σου πω ότι μέχρι και χτες ήταν πολύ δύσκολο και εξαιτίας των θεολωδών ανέμων δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν τα εναέρια. Και έτσι μεγάλωνε το μέτωπο. Να σου πω την αλήθεια, εμείς βλέπουμε εδώ πέρα ένα τοπίο μαύρο. Μιλάμε για τεράστια οικολογική καταστροφή. Στο σύνολό τους έχουν καεί πάνω από 100.000 στρέμματα. Αυτό που μας λένε σήμερα, συνομιλήσαμε με ένα κάτοικο που βρήκαμε στην Αγία Σκέπη, ο οποίος έμενε στην Αθήνα, δεν ήταν εκεί, γιατί είχε δοθεί και εντολή το πρωί να εκενωθεί η Αγία Σκέπη προς 9
0: πέρα. Υπήρξε 112 για το πρωί, ναι.
1: Ακριβώς, ναι, υπήρξε 112. Και όταν τον ρωτήσαμε, δεν ακολουθήσατε τις οδηγίες, όταν του είπαμε ότι πρέπει να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες, λέει, ανησύχησα, ήρθα να δω το σπίτι μου. Η φωτιά κυριολεκτικά, επειδή βρεθήκαμε εκεί, έφτασε ακριβώς δίπλα από τα σπίτια. Κατάφεραν όμως οι δυνάμεις και την ανάκοψαν και δεν εισχώρησε έτσι μέσα στον οικισμό. Ανησύχησαν όλοι για τα σπίτια τους, βλέπουν τώρα το τοπίο γύρω τους και είναι ένα μαύρο, έχει χαθεί αυτό το λίγο πράσινο που είχαν, γιατί Ας πούμε ότι πρόκειται και για μια περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Ωστόσο, είχε κάποια δέντρα τα οποία κατακάηκαν και είχε και κέλια που κατακάηκαν. Ενώ χτες βρεθήκαμε μπροστά και σε κάποιες εκτινοτροφικές μονάδες, οι οποίες καήκαν ολοσχερώς. Είχαν αρπάξει φωτιά και καήκαν μαζί και τα ζωντανά, δυστυχώς, εκεί στους οικισμούς ανάμεσα στο όρος Σκανδύλη, πάνω από τη βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων και τα Μέγαρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα τη Βιβί Γκίκα από την περιοχή της Αγίας Σκέπης. Σε λίγο προφανώς θα επανέλθουμε και σε σένα, Βιβί. Μας δώσει την νεότερη εικόνα, μακάρι να είναι καλύτερη εικόνα σε καμιά ώρα περίπου. Πάμε και κοντά σου, και εσύ και στην περιοχή. Βρίσκεται και η Έλενα Χλεβατζόγλου. Μας πει πιο ακριβώς σημείο είναι η Έλενα. Γεια σου, Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι. Εμείς βρισκόμαστε βόρειο-ανατολικά των Μεγάρων, ουσιαστικά πίσω από το βουνό, που βλέπει η Βιβί, δηλαδή δεξιά από την επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποφορείου. Εδώ το πρωί η εικόνα έδειχνε κάπως βελτιωμένη, με τις περισσότερες ευθείες να είναι ελεγχόμενες και την κατάσταση διαχειρίσιμη. Αλλά ξαφνικά, λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, υπήρξε μια ανατροπή, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά οι μικρές ευθείες που έκυγαν χαμηλά αναζωπηρώθηκαν. Άρχισαν να ξεκλειδούν οι φλόγες και να εξαπλώνονται κατά μήκος της βλάστησης που υπάρχει στην περιοχή. Οι καπνοί πύκνωσαν αίσθητα και άλλαξαν την εικόνα της περιοχής. Δηλαδή άρχισαν να πετάγονται φλόγες κατά μήκος των ελαιόδεντρων, τα οποία κάηκαν ολοκληρωτικά. Άρχισαν να βγαίνουν εδώ πέρα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τις κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή. Μιλάμε για περίπου 5 κτηνοτροφικές μονάδες και έβγαιναν έξω με ό,τι μέσο έχουν, με κλαδιά, με λάστιχα, προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά. Ήρθε και μια υδροφόρα από την περιφέρεια, αλλά και επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά, η οποία ξαφνικά, λόγω των ανέμων που ξέσπασαν μέσα σε δευτερόλεπτα, άρχισαν να επεκτείνονται πολύ γρήγορα οι φλόγες. Παρόλο που πετούσαν από το πρωί ένα αέρια μέσα, το ένα μετά το άλλο, βλέπαμε Καναντέρ, βλέπαμε Έριξον να πετούν και να κάνουν στοχευμένες ρήψεις πάρα πολύ χαμηλά. Όμως, στο σημείο που ξέσπασε μετά η πυρκαγιά, χρειαζόταν και η επέμβαση ουσιαστικά των επίγειων δυνάμεων, οι οποίες όμως είναι διάσπαρτες, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πάρα πολλά τα μέτωπα που έχουν ξεσπάσει εδώ στην περιοχή. Mm-hmm. Και στο συγκεκριμένο σημείο που βρισκόμαστε, εδώ βορειοανατολικά των Μεγάρων, δεν υπήρχε κάποια ένδειξη ότι θα υπάρξει αναζωπήρωση. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι η κατάσταση δεν είναι ελεγχόμενη και μπορεί να αλλάξει από λεπτό σε λεπτό. Αυτή τη στιγμή, αυτό που αντικρίζουμε μπροστά μας είναι μια τεράστια έκταση, τεράστια στρέμματα τα οποία έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά. Μυρίζει καμένο, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική και οι κάτοικοι βλέπουν τα ελαιόδεντρα, τα οποία κάνουν, γνωρίζουμε, πολλά χρόνια για να ξαναγεννηθούν, να είναι κατεστραμμένα και οι κόποι μια ζωή να έχουν ουσιαστικά καταστραφεί.
0: Μάλιστα. Ίδια εικόνα λοιπόν και στην περιοχή που βρίσκεσαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Σε αφήνουμε και σε ένα συνεχίσει το ρεπορτάζ. Προφανώς επανέλθουμε και σε σένα και ευχόμαστε να έχουμε, να έχουμε καλύτερη εικόνα σε καμιά ώρα από τα μέτωπα αυτά και με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Βλέπω εδώ αυτή η φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία, μην ξεχνιόμαστε, και έφτασε μέχρι την Δυτική Αττική και τώρα τελευταίο τρίμερο και τη Δυτική Αττική και από το Πόρτο Γερμενό και τώρα τις περιοχές που βρίσκονται πάνω από τα Μέγαρα. Σχεδόν 80 χιλιόμετρα λέει διένυση φωτιά σε Αττική και Βιωτία. Τώρα τα μέτωπα πάνε προς Πάφα και Κρύο Πηγάδι. Τα ακούτε από το πρωί αυτά τα σημεία. Κρύο Πηγάδι, τον Άγιο Νεκτάριο. Τώρα ακούτε και την Αγία Σκέπη. Τα σημεία πάνω από τα Μέγαρα. Τώρα μας έλεγε και η Έλενα. Εντάξει, το ζούμε και το ξαναζούμε το έργο. Να κρατήσετε κάποιους αριθμούς, οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί. Σας τα λέμε πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, πάρα πολλές φορές αυτούς τους αριθμούς και πάρα πολλές φορές δυστυχώς είναι σαν να κουνάμε το δάχτυλο. Αλλά δεν ξέρω, είναι σαν να τα λέμε όχι σε μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά κάποια στιγμή ακούνε και μπαίνει μέσα τους η πληροφορία. 33 συλλήψεις. 33 συλλήψεις πυρκαγιές. 30 από αμέλεια και 3 εμπρισμοί. 33 συλλήψεις, 30 από αμέλεια και 3 εμπρισμοί. Τι να πεις τώρα. Συνέλθε δήμαρχος για τη φωτιά στη Βιωτία. Γιατί έχει μια κατασκευαστική εταιρεία γενικώς και υπήρχε θέμα, έγινε μια σύλληψη σχετικά με τη φωτιά λοιπόν στη Βιωτία. Ένας δήμαρχος είναι περιοχής που είναι στο σημείο. Συνελήφθη γιατί η κατασκευαστική φέρνει να έχει αναλάβει την κατασκευή ενός δικτύου. Ένα αεροδικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αναμογεννήτριας δηλαδή. Έγινε. Ωραία.

0: Σε λίγο θα δούμε και τα σενάρια που εξετάζονται για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στον αέρα. Τα βλέπω και στο sky.gr πάρα πολύ έτσι κατατοπιστικά γραμμένα από το sky.gr. Θα τα δούμε φυσικά. Πάμε σε μια δράση που έχουμε σήμερα. Πάμε σε μια δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε και έχουμε συγκέντρωση τροφίμων και νερών για πυρόπληκτους και πυροσβέστες. Στα σημεία συγκέντρωση σήμερα είναι μέχρι τις 5 το απόγευμα, τώρα δηλαδή είναι στο παλέδημα Αρχαίο Γλυφάδας και η πλατεία Κότζ για Έθνικες Αντιστάσεις που τη λέμε απέναντι το Δημαρχείο της Αθήνας, δηλαδή σε Γλυφάδα και Αθήνα. Πάμε στον Γιώργο Στεφάνου να μας ενημερώσει, είναι στο παλιό Δημαρχείο της Γλυφάδας. Γιώργο, για δώσε μας λίγο και τι πρέπει να κάνουμε.
1: Να πω ότι οι προηγούμενες συνδέσεις μας με το ραδιόφωνο του Sky βοήθησαν πάρα πολύ και είδαμε σημαντική ανταπόκριση από τον κόσμο που μας τόνισε ότι μας άκουσε στο ραδιόφωνο του Sky. Και το ευχαριστώ είναι ότι έχει δοθεί μια παράταση μέχρι και τις 6 για να συλλέξουν οι υπεύθυνοι εδώ του Δήμου και της πολιτικής προστασίας τα αγαθά που φέρνουν οι πολίτες της Γλυφάδας, συγκεκριμένα νερά, ισοτονικά, ποτά, χυμή, μπισκότα, φρυγανιές. Και γίνεται πολύ μεγάλη έκκληση για κλουβιά και crates κάθε μεγέθους, για σκυλιά, γάτες και άλλα κατοικίδια ζώα, γιατί έχουν περισυλλεγεί πάρα πολλά σκυλοζωικές αυτές τις μέρες, όπως καταλαβαίνετε, και η μεταφορά τους σε καταφύγια απαιτεί την ύπαρξη αυτών των κλουβιών.
0: Να, μάλιστα. Σημαντικό αυτό που λες, πάρα πολύ σημαντικό. Σημαντικό το ότι άκουσαν Sky 100,3.
1: Ναι. Του κόσμου. Mm-hmm. Μάλιστα κάποιος κύριος πριν λίγο είχε έρθει με το σκυλάκι του και μας άφησε το κλουβί του λέγοντας ότι είναι το μοναδικό που έχει, αλλά πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή κάποιο άλλο ζώο το έχει μεγαλύτερη ανάγκη.
0: Σωστός. Πολύ σωστός. Πάρα πολύ σωστός. Είναι παράδειγμα. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέμε ξανά τι χρειαζόμαστε λίγο. Νερά, ισοτονικά ποτά.
1: Νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, πριγανιές, μπάρες, οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να δώσει λίγη ενέργεια, ένα σνακ για τους πυροσβέστες και για τους πυρόπληκτους που εκεί δίνουν την μάχη να σώσουν τις περιουσίες τους ή βρίσκονται σε κάποιο σημείο ώστε να μην κινδυνεύουν.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία, Γιώργο. Θα σε ξαναβρούμε και συνέχεια προφανώς. Μέχρι τις 5 είναι αυτή η δράση. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5. Το ξαναλέμε στους φίλους μας. Ακούτε εδώ από τον Sky 100,3. Είμαστε στο παλιό Δημαρχείο της Γλυφάδας και στην πλατεία Κοντζιά απέναντι ακριβώς από το Δημαρχείο της Αθήνας.

0: Ο Γεράσιμος στη Μάλτα λέει: γεια σου, Γερά, εργαζόμενοι αδερφέ, γεια σου, φίλε μου. Γεια σου, Γεράσιμε, να είσαι καλά και εσένα στη Μάλτα. Κάτα Γερά λέει: εργαζόμαστε κανονικά. Ναι, έχει ζέστη τώρα και θα έχει ζέστη αυτές τις μέρες, θα μας τα πει σε λίγο. Είμαι μετεωρολόγος μας. Ο Γιάννης Τσιάπας μαζί μας: γεια σου, φίλε μου. Καλή προσωρινή επιστροφή, λέει. Εκεί που έλεγα να σε πειράξω σήμερα για το Χωσέ που έφαγες αυγουστιάτικα. Ναι, δεν έχουμε τώρα για πλάκα. Θα τη βρούμε την ορεξία πλάκα, γιατί ευχόμαστε να πάνε πάρα πολύ καλά. Να πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα σήμερα και να συζητάμε αύριο προφανώς για τις ευθύνες και σιγά σιγά να ξαναβρούμε το κέφι μας και οι άνθρωποι στις περιοχές αυτές να βρουν τα πατήματά τους πάλι. Το φίλος μας, το Φαλάκρο Τουρκοβούνι, φυσικά μαζί μας, εννοείται. Γεια σου, Κολοκυθά μου. Αυτό λέγεται εβδομαδία αρπαχτήλια στο Sky. Ναι, παίρνω εξτρά τώρα γι' αυτό. Μπαχανταστείς. Τώρα βγατίζει ο λογαριασμός. Γεια σου, φίλε μου, καλέ. Πάμε στο Φώτη από τα Βίλια. Μια περιοχή η οποία κάθε χρόνο, το συζητάμε και αυτή την περίοδο. Και όταν έχει χιόνια, αλλά και όταν έχει πυρκαγιές, γιατί πάντα μπαίνει μια πυρκαγιά κοντά στα Βίλια. Τώρα η πυρκαγιά αυτή έχει απειλήσει τα Βίλια το τελευταίο τριήμερο. Και ανησυχούν προφανώς οι κάτοικοι και για την ενημέρωση που έχουν, αλλά και για όλες τις πυρκαγιές οι οποίες περικυκλώνουν πάντα την περιοχή του, στο χωριό του. Ο Φώτης είναι μαζί μας. Γεια σου, Φώτη μου.
1: Γεια χαρά.
0: Λοιπόν,
1: σας παίρνω από τα Βίλια. Ναι. Είμαι στο λόφο που είναι το, όσοι είναι από τα Βίλια ξέρουν, το καινούριο νεκροταφείο. Και έχω μια πανοραμική άποψη και των Βιλίων και της ψηλής κορφής του Κιθερώνα που είναι στα 1409 μέτρα στο βάθος.
0: Α, για πες μας τώρα, εσύ τι βλέπεις από εκεί.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια τεράστια αναζωπήρωση. Mm-hmm. Οι φλόγες έχουν περάσει στην ανατολική πλευρά του Κιθερώνα, δηλαδή ανατολική πλευρά που βλέπει Άγιο Νεκτάριο και Βίλια. Και αν δεν στείλουν ένα αέρια μέσα, αυτοί οι ανεύθυνοι εκεί που κάνουν εγκληματικές αμέλειες, θα καεί ο Άγιος Νεκτάριος και τα Βίλια μέχρι το βράδυ θα μπει η φωτιά μέσα. Με 2-3 ελικόπτερα παλεύουν την κατάσταση και ήδη οι φλόγες έχουν περάσει στην ανατολική πλευρά. Ναι. Τους πήρα από το πρωί.
0: Σε
1: το
0: τι περιοχή είναι αυτά? Είναι προφανώς σε δάσος που κάπνιζε λογικά και ξαναπήρε μπροστά η φωτιά, έτσι?
1: Όχι, είναι στο ύψωμα πάνω, ψηλά στην κορυφή του Κιθερώνα που δεν είχε καεί. Mm-hmm. Και τώρα καίγεται αυτό το ελατόδασος εκεί πάνω. Και οι φλόγες έχουν βγει στην ανατολική πλευρά, δηλαδή από την πλευρά Άγιος Νεκτάριος Βίλια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με 2-3 ελικόπτερα δεν πάλευε την κατάσταση. Μας είπανε για τα αεροπλάνα ότι δεν κάνουν το κύμα. Σήμερα δεν φυσάει ούτε καναντέρ ούτε τίποτα. Αυτά θα γραφτεί μια μαύρη ιστορία. Ακόμα και αυτοί που κάνουν τις εγκληματικές αυτές αμέλειες δεν θα δώσουν λογαριασμό σε κανέναν. Κάθονται στα γραφεία και δίνουν εντελώς χωρίς να έχουν ιδέα τι γίνεται στο πεδίο. Εγώ τα βλέπω από πάνω. Πήρα το 199 το πρωί, τους λέω: υπάρχει ήδη καπνός. Με γράψανε κανονικά. Παίρνω το 112. Θα ζητήσω 4 μακτοφωνημένες κλήσεις και θα τους κάνω αγωγή. Και στον αρχηγό της πυροσβεστικής και στον πολιτική προστασία, αυτό το ντουρνά που λέγεται, πώς τον λένε.
0: Υπουργός,
1: στο...
0: ναι.
1: Θα καούν τα Βίλια εδώ πέρα. Δεν στέλνουν ένα αέρια μέσα, το καταλαβαίνετε.
0: Τι εικόνα.
1: Θα σας στείλω και το βιντεάκι στο Viber.
0: Να μας στείλεις. Ναι, μπράβο. Εξήγησε μας κάτι. Δηλαδή, εσύ πόσο κοντά το βλέπεις τη φωτιά? Είναι σε σημεία, ας πούμε, που μπορεί όντως να πλησιάσουν.
1: Κοιτάξτε, σαν να ήμουν σε ένα τέτοιο και να με είχαν βάλει να σκοπεύω την υπόθεση. Είναι δηλαδή η κορυφή του Κιθερώνα σε απόσταση γεωγραφική, σε ευθεία, είναι 7 χιλιόμετρα από εδώ, όπως τη βλέπω εγώ.
0: Ναι.
1: Οι φλόγες έχουν περάσει ήδη στην ανατολική πλευρά. Στην ανατολική πλευρά. Δηλαδή κατεβαίνουν σιγά σιγά προς Άγιο Νεκτάριο, έρχονται σε αυτή την πορεία.
0: Δηλαδή, άμα έχει πιο ισχυρό άνεμο, θα έχει φτάσει ήδη, μας λες.
1: Ναι, βέβαια. Mm. Αν κάνει βορειοδυτικό, θα κατέβει κάτω. Λοιπόν, ακούστε, πήρανε και από το μέτωπο εκεί του Αγίου Νεκταρίου τα πεζοπόρα τμήματα.
0: Ναι.
1: Γιατί είχα δώσει το τηλέφωνο στο 112. Μου λέει, το ξέρουμε, αλλά εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε, λέει, κρίση. Κάνουν κάποια άλλη κρίση. Τι θα στείλουν? Αυτά γίνονται, καταλάβατε.
0: Ναι,
1: το 2021 έγινε το ίδιο λάθος. 4 μέρες η φωτιά περιτρίγιζε το χωριό. Τώρα οι ίδιοι ανεύθυνοι υπεύθυνοι κάνουν τις ίδιες εγκληματικές αμέλειες. Δεν στέλνουν με τα τίποτα. Δεν, δηλαδή,
0: Φώτη μου,
1: πρέπει να πέσουν 15-20 τέτοια ένα αέρια να.
0: Επειδή τα λες και ωραία και το ζεις και επειδή είναι το χωριό σου, είναι
1: ο
0: τόπος σου.
1: Αυτή τη στιγμή και έχω ανακτήσει.
0: Το ξέρω, το ξακούω.
1: Τον πυροσβεστική, τον τουρνά και όλους αυτούς.
0: Όλοι.
1: Του αφήσαν τη φωτιά και πέρασε να πούμε από τον Άγιο Βασίλη και όλη την Αττική.
0: Ισχύει αυτό που λες.
1: Κανονικοί εγκληματίες είναι.
0: Ισχύει αυτό που λες, δεν την προλάβα.
1: Κανείς δεν δίνει σημασία. Εγώ θα ζητήσω τις 4 μακτοφωνημένες κλήσεις και θα δείτε τι θα βγει από εκεί. Από το 112.
0: Να το κάνεις.
1: Αλλά ποιος δικαστής θα τους κάτσει στο σκαμνί αυτούς?
0: Καλά, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ποιος?
0: Άκουσε με λίγο κάτι. Κάθε χρόνο δεν παίρνει φωτιά στα Βίλια?
1: Όχι κάθε χρόνο ακριβώς. Είχε πάρει το 2021 την τεράστια φωτιά.
0: Ναι.
1: Και,
0: και πέρυσι είχε πάλι ένα μέτωπο.
1: Είχε πάρει από εκεί, από τα Δερβενοχώρια, το 2023, ναι, που έφτασε μέχρι τη Μάντρα. Οι ίδιοι τύποι υπεύθυνοι ανεύθυνοι. Παίρνουν τους μισθούς τους, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Τίποτα.
0: Τώρα, κοίτα, εγώ καταλαβαίνω πολύ καλά την αγανάκτησή σου και την οργή σου.
1: Τώρα,
0: γιατί έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Να κάνουν βόλτα μια φωτιά.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο όταν βλέπεις να έρχεται φωτιά στο χωριό σου. Και όλοι οι κάτοικοι ακριβώς το ίδιο λένε. Και δεν είναι θέμα τι έχεις ψηφίσει και τι τέτοια. Γιατί,
1: δεν με ενδιαφέρουν οι ψήφοι.
0: Α, μπράβο, κάτι τις μπαρούφες.
1: 20 χρόνια δεν ψηφίζω κανέναν.
0: Όταν πλησιάζει φωτιά στον τόπο σου, είναι λογικό να αγανακτήσεις και να είσαι και οργισμένος.
1: Δεν ψηφίζω κανέναν.
0: Δεν παίζει ρόλο. Δεν παίζει ρόλο.
1: Και ο Μητσοτάκης και όλοι τα ίδια.
0: Άστε τώρα, δεν αυτό.
1: Κοίτα πώς φουντώνει, κοίτα πώς φουντώνει, θα πάθεις πλάκα. Άμα σου στείλω το βίντεο, θα πάθεις πλάκα.
0: Να μας στείλεις το βίντεο και να ξαναμιλήσουμε σε λίγο πάλι, Φώτη, αν μπορείς να μας βοηθήσεις.
1: Υπάρχει ηφαίστειο στην κορυφή, τέτοια εικόνα σου λέω. Ηφαίστειο στην κορυφή και παλεύουν με τρία ελικόπτερα.
0: Για να μπορέσουμε. Επειδή μας ακούει η πυροσβεστική αυτή την ώρα και ακούει Sky 100,3.
1: Τέσσερις μαγνητοφωνημένες κλείσει έκανα το πρωί. 112-119. Θα τη ζητήσω και θα πάω στον εισαγγελέα. Και αν ο εισαγγελέας ασκήσει καμία δίωξη, εμένα σφύρα μου κλέφτηκα. Σφύρα μου κλέφτηκα.
0: Φώτη, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη, φίλε μου. Να είσαι καλά.
1: Να
0: το στείλεις. Να το στείλεις. Σε περιμένω. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, διάλειμμα, Κώστα μου. Θες διάλειμμα. Λοιπόν, σε λίγο πάμε διάλειμμα. Να πούμε ότι είναι μαζί μας φυσικά τα Hondo Center. Να μπαίνω εγώ σε διάλειμμα που λέει και ο Βουλαρίνος, ο Μάνος. Ξεκινάω εγώ. Αρχίζω εγώ. Πάμε στα Hondo Center. Έχουμε καλοκαιρινές εκπτώσεις, summer sale έως και 50%. Αποκτάτε τα αγαπημένα σας fashion brand σε ένδυση, σε τσάντες, σε μαγιό, σε υπόδη, σε αξεσουάρ, σε είδη σπιτιού, σε σώρουχα με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Έχουμε και άλλα, πολύ ενδιαφέροντα. Σε λίγο μείνετε μαζί μας, γιατί έχουμε και σούπερ διαγωνισμό μετά το διάλειμμα, το σύντομο διάλειμμα και τους τίτλους ειδήσεων. Θα σας κάνουμε τεράστια ανακοίνωση. Δηλαδή θα κινητοποιηθείτε όλοι.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το όλοι μαζί μπορούμε καλοί όλους μας να προσφέρουμε. Νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σήμερα, μέχρι τις 5 το απόγευμα, σας περιμένουμε στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και στην πλατεία Κοντζιά, απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σε εξέλιξη βρίσκεται για τέταρτη μέρα η φωτιά στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν μεγάλη αναζωπήρωση στον Κιθερώνα. Σύμφωνα με ακροατή του Sky, οι φλόγες έχουν ανατολική φορά και κατεβαίνουν προς τον Άγιο Νεκτάριο. Αρχίζουν άμεσα οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από τις μεγάλες πυρκαγιές, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος δήλωσε στον Sky ότι για τις κατοικίες που είχαν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100%, τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Σε εξέλιξη παραμένουν οι φωτιές που ξέσπασαν νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην Ξηρόβρυση Κυλικής, στην περιοχή Βροντού Ιερίας, καθώς και σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νέστορος, στην Πύλο Μεσσηνίας. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τα ακριβή αιτία της σύγκρουσης χθες στον αέρα δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα, με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς και 2 ελαφρά τραυματίες. Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το όλοι μαζί μπορούμε, καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία συγκέντρωσης μέχρι τις 5 το απόγευμα, το Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και η πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Τραγικό τέλος είχε υπόθεση εξαφάνισης 59χρονου ψυχολόγου στην Αργολίδα, καθώς εντοπίστηκε χθες νεκρός σε προχωρημένη σύψη σε αγροτική περιοχή στην Γκάντια, λίγο έξω από το Ναύπλιο. Για την υπόθεση συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής δύο αλλοδαποί ηλικίας 20 και 24 ετών, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 με 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, συντονιστείτε παρακαλώ τώρα. Τι έχουμε? Διεκδικείτε μια δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Greco Strom. Και ακούστε το καλά λοιπόν. Παίρνετε τηλέφωνο μόνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής. 3 με 5 αυτή την εβδομάδα, την Παρασκευή θα είναι κλήρωση. Παρασκευή λίγο, εκεί γύρω στις 4.30 θα κάνουμε την κλήρωση, γιατί θα έχουμε και κάτι εξτραδάκι, ένα εξτραδάκι την Παρασκευή. 4.30 ώρα λοιπόν της Παρασκευής θα γίνει κλήρωση. Όλη την εβδομάδα παίρνετε στο 210-4800-170-174, αφήνετε το ονοματάκι σας στην Ελληνμπουλιέρη σήμερα ας πούμε, και μπαίνετε στη μεγάλη κλήρωση, στη μεγάλη κληρωτίδα, για την κλήρωση για την Greco Strom. 1.500 ευρώ δωρεάν επιταγή σας προσφέρει λοιπόν. Ακούστε τώρα, έχει και εκπτώσεις, μοναδικές προσφορές σε στρώματα και κρεβάτια για να ανανεώσετε το πνευματιό σας στις πιο προνομιακές τιμές. Υπάρχει και το πρόγραμμα Buy Now Pay Later. Η ανανέωση του ύπνου σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη και με τις αγορές έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Μόνο στην Greco Strom όλα αυτά τα κάνετε, αλλά κρατήστε ότι εσείς διεκδικείτε μια δωρεπιταγή 1.500 ευρώ. Παρασκευή 7 Αυγούστου η μεγάλη κλήρωση. Λοιπόν, και οι άνθρωποι που μας ενημερώνουν περισσότερο από κάθε άλλον αυτή την περίοδο και θέλουμε να μάθουμε ακριβώς τι συμβαίνει με τους ανέμους, γιατί είμαστε συντονισμένοι μαζί τους και μας εξηγούν τι γίνεται ακριβώς με το κλίμα στις περιοχές όπου καίγονται, κυρίως σε περιοχές της Βιωτίας και της Αττικής που καίγονται, της Αττικής και της Βιωτίας το τελευταίο πενθήμερο, και στην Κεφαλονιά. Είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και στην Κρήτη. Μαζί μας είναι η Λιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας. Γεια σου, Λιάνα.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά είμαι, εσύ?
0: Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, για πες μας λοιπόν τι περιμένουμε από εδώ και πέρα, τις επόμενες ώρες, στις περιοχές αυτές, γιατί ακούμε και τους κατοίκους που είναι οργισμένοι στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. Ακόμα για αναζωπηρώσεις, οπότε πρέπει να ανησυχούμε.
1: Σωστά. Σαφώς είναι βελτιωμένη η εικόνα όσον αφορά στον άνεμο. Έχουμε εξασθένηση. Παρ' όλα αυτά, οι ρηπές είναι ακόμα σημαντικές. Δηλαδή, στην Δυτική Αττική έχει καταγραφεί και ρηπή στα 50 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή είναι περίπου στα 6 μποφόρ. Έτσι, θα συνεχιστεί ο άνεμος και μέχρι τις 5 περίπου το απόγευμα σήμερα. Από εκεί και έπειτα περιμένουμε περαιτέρω εξασθένηση, όπως συμβαίνει πάντα με το Μελτέμι, και το βράδυ δεν θα ξεπερνά και τα 3 μποφόρ. Αύριο, ωστόσο.
0: Άρα, βοηθάει αυτός ο καιρός.
1: Σαφώς.
0: Ενώ στο έργο της πυρόσβεσης προφανώς.
1: Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε νυνεμία και δεν υπάρχει κίνδυνος για αναζωπηρώσεις. Το βλέπουμε, ήδη υπάρχουν. Και αύριο θα είναι έτσι. Δηλαδή, από τις 12 και μετά οι ρηπές θα είναι πιο ισχυρές, πάλι μέχρι τα 6 μποφόρ. Και την Τετάρτη ακριβώς η ίδια εικόνα. Το βράδυ πάλι θα έχουμε ένα παράθυρο.
0: Ναι.
1: Την Πέμπτη ίσως έχουμε.
0: Παράθυρο
1: μια...
0: που πέσει σήμερα, ας πούμε, των 3 μποφόρ, που δεν αποδέχεσαι πάρα πολύ. Ναι. Να πούμε τώρα ήρθε αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω. Έχει 112 στην περιοχή πάλι. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιος Κωνσταντίνος στη Δυτική Αττική, απομακρυνθείτε προς Νέα Πέραμο. Είναι η νέα οδηγία, το 112, την πολιτική προστασία. Τώρα μόλις ήρθε, 3 και 34 πρώτα λεπτά. Πριν από 2 λεπτά λοιπόν, αυτό το μήνυμα 112 στην περιοχή πάλι. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε.
1: Και είναι λογικό, γιατί στην Δυτική Αττική είναι βόρειο-δυτική άνεμη, επομένως είναι λογικό που η πυρκαγιά χαράσει μια πορεία προς τα ανατολικά, ενώ στην Ανατολική Αττική είναι βόρειο-ανατολική άνεμη. Επομένως, ναι, στην Δυτική Αττική θέλουμε ακόμα να είμαστε σε επιφυλακή, γιατί οι ρηπές θα συνεχίσουν να υπάρχουν μέχρι και τα 6 μποφόρ, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, μέχρι το απόγευμα και σήμερα και μέχρι την Τετάρτη, αλλά και την Πέμπτη. Φαίνεται ότι Μελιτέμι θα έχουμε μέχρι και το τέλος της εβδομάδας τουλάχιστον.
0: Εντάξει, δεν είναι είδηση για την Αύγουστο.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα το Μελιτέμι, μην ξεχνάμε ότι είναι ευεργετικό. Είναι κρίμα που κάθε φορά που έχουμε Μελιτέμι, εμείς φοβόμαστε ότι θα έχουμε κάποια έναρξη πυρκαγιάς.
0: Καλά κάνεις.
1: Ενώ είναι ανάσα δροσιάς για τα ανατολικά επιρωτικά και για το Αιγαίο και για την επιφάνεια της θάλασσας. Μάλιστα στη Μεσόγειο, το Αιγαίο αυτή τη στιγμή καταγράφει τις μικρότερες τιμές θερμοκρασίας σε σχέση με την Δυτική Μεσόγειο που είχαν και τον καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι ευεργετικό.
0: Ναι, κανονικά ναι. Υποκανονικές συνθήκες.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, δυστυχώς στη χώρα αυτή έχουμε, το συνδυάζουμε πάντα με πυρκαγιές.
1: Δυστυχώς.
0: Και βλέπω ότι και τον χάρτη της πολιτικής προστασίας επικινδυνότητας για αύριο.
1: Σωστά.
0: Είναι πάλι Αττική, πάλι Βιωτία, ένα κομμάτι της Βιωτίας.
1: Ακριβώς, και νομίζω και η Εύβοια.
0: Και η Εύβοια και η Χίος.
1: Σωστά.
0: Είναι σε πορτοκαλί συναγερμό, ξανά λέμε. Πολύ ψηλό κίνδυνο. Σωστά. Και μην αμελούμε ότι η υπόλοιπη χώρα είναι, η μισή χώρα είναι σου κίτρινο. Ενώ όλη η νότια χώρα είναι στο κίτρινο.
1: Και είναι αυτό... και αυτό σημαντικό.
0: Βέβαια είναι σημαντικό. Λοιπόν, γιατί και αυτές οι πυρκαγιές, ξεσπάνε πυρκαγιές και στο εκεί που έχουμε υψηλή επικινδυνότητα.
1: Απλά έχουμε συνηθίσει νομίζω να το βλέπουμε και δεν του δίνουμε τόσο σημασία ενώ θα έπρεπε.
0: Το κίτρινο, σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, άρα επόμενες ημέρες θερμοκρασίες, πόσο πάμε.
1: Λοιπόν, οι θερμοκρασίες έχουμε μια μικρή άνοδο τις επόμενες ημέρες, δηλαδή μέχρι 34-36 βαθμούς στα υπηρωτικά και στα νότια και μέχρι 33 βαθμούς στις νησιωτικές περιοχές. Να πούμε ότι δεν μιλάμε για κάποιο καυσονικό επεισόδιο, είναι απλά μια άνοδο της θερμοκρασίας μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια για την εποχή, καμία ακρότητα. Απλώς επειδή το μελτέμι έχει εξασθενήσει λίγο, είναι λογικό η θερμοκρασία να σημειώσει μια μικρή άνοδο. Μιλάμε όμως για 2 με 4 βαθμούς το πολύ πιο πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Άρα δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση για καύσωνα.
0: Επειδή μιλάμε για πολλούς που είναι διακοπές και μπορεί να ακούνε αυτή τη στιγμή σκάκα το κομματρία στα ραδιοφωνά του, στα κινητά του, όπου βρίσκονται κάποιοι υπολογιστή. Ποιοι είναι οι τυχεροί λοιπόν αυτής της εποχής, αυτοί που βρίσκονται σε ποια περιοχή της χώρας?
1: Θα λέγαμε στα νησιά, κυρίως στο Ιόνιο όμως. Γιατί στο Αιγαίο δεν γνωρίζω κατά πόσο μπορεί να δυσκολέψει λίγο το θαλάσσιο μπάνιο η θάλασσα με το μελτέμι. Ωστόσο και στο Αιγαίο έτσι έχουν την ανάσα, είπαμε.
0: Της δροσιάς. Να ξέρεις, όχι στους μετεωρολόγους, στους νησιώτες κυρίως. Αν είσαι διακοπές, λέει τώρα πέρσα, όπου και να είναι καλά είναι. Ναι, εντάξει, οκ. Αλλά το θαύμα στους νησιώτες που του ρωτούσε το πρωί. Πού να πάω για μπάνιο, επειδή φυσάει πήγαινε εκεί. Ή επειδή δεν φυσάει πήγαινε εκεί. Αυτό πάντα.
1: Γνωρίζουν πάντα το τοπικό καιρό, εννοείται. Εννοείται.
0: Αλλά δεν μπορώ καν να αντιληφθώ εγώ, γιατί δεν το καταλαβαίνω. Ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Άμα σου πούνε φυσάει πήγαινε εκεί, φυσάει πήγαινε αλλού. Λοιπόν, το βλέπουν τον άνεμο και ξέρουν καλύτερα. Εντάξει, κυρίως ναι, άνθρωποι το γνωρίζουν. Α φυσάει ναι, διακοπές. Και αν λύσω μανάει πέρσα μου, ή στην παραλία και λύσω μανάει, τι. Όχι, δεν πειράζει, ωραία είναι. Δηλαδή δεν σ' αρέσει εδώ, αυτό θες να μας πεις. Στην Ιλιάνα αρέσει.
1: Εντάξει, είναι υποκειμενικό.
0: Ναι.
1: Και εμένα μου αρέσει ο αέρας.
0: Καλά, ο αέρας και εμένα μου αρέσει, ναι, αλλά όντως ναι, δεν θέλουμε να είναι.
1: Απλά κάποιες φορές μπορεί να δυσκολέψει το μπάνιο στη θάλασσα.
0: Κώστα μου. Εμείς ωραία. Εσύ παντός καιρό, αγόρι μου, ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Εσύ δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Άλλη μόνο. Και εμείς λέμε αυτό το κλασικό, τον Αύγουστο η Αθήνα είναι ωραία και τέτοια. Είναι ωραία. Πηγαίνεις γρήγορα παντού και τα σχετικά.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο που για τον καιρό.
1: Νομίζω ότι τα έχουμε πει όλα. Ωστόσο και τις επόμενες μέρες θα είμαστε εδώ.
0: Ωραία. Ηλία, να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι
1: καλά.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε σένα.

και δεύτερο 112 στην περιοχή. Θα χρειαστεί να ξαναπάμε, Πέρσα μου, στην περιοχή, γιατί βλέπω, αν βρίσκεστε στην περιοχή Βιπέ Μεγάρων, Παπά Περιβόλη της Δυτικής Αττικής, απομακρυνθείτε προς Μέγαρα. Λοιπόν, έχουμε δύο λοιπόν 112, έχουν έρθει σε απόσταση 3 λεπτών. Το πρώτο ήρθε πριν από 8 λεπτά. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα και Άγιος Κωνσταντίνος, απομακρυνθείτε προς Νέα Πέραμο. Είναι το ένα μήνυμα. Και το άλλο μήνυμα είναι, αν βρίσκεστε στην περιοχή Βιπέ Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, απομακρυνθείτε προς Μέγαρα. Αυτές είναι οι συστάσεις της πολιτικής προστασίας για τους κατοίκους που βρίσκονται ακόμα στην περιοχή τους.

0: Να δούμε λίγο την κίνηση στους δρόμους. Σας είπα πριν ότι πηγαίνεις γρήγορα παντού. Όντως πηγαίνεις γρήγορα παντού. Κατεβαίνοντας τον Κηφισό θα βρείτε λίγο κίνηση. Λίγο πριν την Αττική Οδό, τον κόμβο της Αττικής Οδού, λίγο πριν και λίγο μετά. Κλασικά. Εκεί κολλάει λόγω στενότητας του δρόμου. Και μετά ξαναδείχνετε λίγο κίνηση στο ύψος του Περιστερίου. Κατεβαίνοντας τον Κηφισό. Ανεβαίνοντας είναι όλα μια χαρά. Σφαίρα πάτε όλο τον Κηφισό. Με ταχύτητες κανονικές, έτσι μου τρελαίνεστε τώρα που είναι αντιδρόμοι. Να δούμε λιγάκι, είναι Έρυθρα, έχει κίνηση. Κλασικά στα φανάρια Θησαίος και Χαραλατρικούπη. Εκεί γίνεται, έχει λίγο θεματάκι, είναι και αγορά εκεί. Και γι' αυτό πάντα έχει κίνηση. Η Θησαίος είναι η συνέχεια της Κηφισίας, όπως γνωρίζετε. Η Κηφισίας είναι μια χαρά, βλέπω. Από το κέντρο μέχρι πάνω, μια χαρά. Είναι μόνο εκεί στην Έρυθρα έχει κίνηση. Η Μεσογείο έχει δυσκολίες. Θα βρείτε κινησούλα λίγο πριν την Κατεχάκη μέχρι και μετά. Μέχρι το Χολαργό έχει κίνηση, ανεβαίνοντας στη Μεσογείο. Έχει κινησούλα λοιπόν η Μεσογείο. Περιφερειακή είναι μια χαρά. Παραλιακή. Από Γλυφάδα έχει κίνηση αρκετή μέχρι το Καλαμάκι. Μέχρι την Αλίμουση, μέχρι και μετά την γέφυρα του Καλαμακίου στην ουσία. Έχει κίνηση το ρεύμα προς Πειραιά. Ο Πειραιάς μέσα είναι καλά, δεν έχει πολλή κίνηση. Καλά είναι το κέντρο. Πάμε κέντρο Αθήνας. Πάμε κέντρο Αθήνας. Η Σταδίου ψηλά έχει κίνηση. Χαμηλά η Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Επίσης η Αγίου Κωνσταντίνου έχει κίνηση. Πολύ κινησούλα η Αγίου Κωνσταντίνου. Και βλέπω και την Βασιλή Σοφίας έχει κίνηση εκεί από την Πανεπιστημίου. Τη Έκαιρη στην ουσία μέχρι το Σύνταγμα. Κλασικά το φανάρι εκεί στην Πανεπιστημίου. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Και ένα κομμάτι το οποίο πάντα έχει κίνηση, η Αρδυτού. Εννοείται είναι κολλημένη. Από τη μέση και κάτω είναι κολλημένη η Αρδυτού. Φυσικά για τους φίλους που πηγαίνετε προς Καλλιρόης. Αυτά βλέπω τώρα. Αν έχετε άλλη εικόνα, 210-48-00-170-174. Και μιας και λέγαμε για τα 112, πάμε και στα Μέγαρα να συναντήσουμε τον Δημήτρη που μας ακούει, τον φίλο μας. Γεια σου, Δημήτρη μας.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ήρθε και ένα 112, δεν ξέρω αν ήρθε και σε σένα.
1: Ήρθε ναι. Και εμάς.
0: Mm-hmm. Για πες μας τώρα τι εικόνα έχεις εσύ από την περιοχή σου. Γιατί από το πρωί έχει δυσκολίες αρκετές.
1: Ναι, ναι. Τρία μέτωπα αυτή τη στιγμή βλέπω μπροστά μου. Το ένα είναι βόρειο-δυτικά. Uh-huh. Η βιομηχανική των Μεγάρων είναι σε πλαγιά. Στην από εδώ πλευρά λοιπόν του βουνού, η πλαγιά έχει πάρει φωτιά βόρειο-δυτικά. Μετά το άλλο είναι μπροστά του Μουνού Παναχράτου που είναι δυτικά. Και το τρίτο που βλέπω είναι ανατολικά από την πίσω πλαγιά του βουνού. Έχουμε τρία μέτωπα ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Έρχονται αεροπλάνα, τα βλέπω τώρα που έρχονται. Βλέπω και κάτι πυροσβεστικά. Προσπαθούν, δεν νομίζω προσπαθούν, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Έχει πάρα πολλές εταιρείες. Αν ξεκινήσουν και παίρνουν εταιρείες, δεν θεωρώ ότι θα πάει καλά η μέρα.
0: Ναι. Από το πρωί πάντως ανησυχεί πάρα πολύ την πυροσβεστική, γιατί είναι και σημεία τα οποία δεν μπορούν να φτάσουν και τα πεζοπόρα. Είναι πάνω στο βουνό, είναι σημεία που θέλουν μόνο τα νερά μέσα.
1: Να ισχύει.
0: Και αφού μας λέτε ότι έχει αναζωπηρώσει σε όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, αλλά και οι συνάδελφοι μας που βρίσκονται στην περιοχή, αρχίζει και λίγο πιέζει ο χρόνος. Έχουμε φτάσει 4 ώρα το απόγευμα.
1: Έχουν άλλες 4,5 ώρες.
0: Ναι, έχουν λίγο χρόνο πια για να καταφέρουν να σβήσουν και να περιορίσουν τη φωτιά. Μιας και δεν μπορούν να φτάσουν εκεί τα πεζοπόρα και να κάνουν κέριο και δουλειά όλο το βράδυ.

Οι άνθρωποι που ξέρουν την περιοχή και όχι εμείς που τα βλέπουμε απλά από τους χάρτες ή που επισκεπτόμαστε την περιοχή μόνο για το ρεπορτάζ και δεν έχουμε την απόλυτη εικόνα. Σε ακούμε εσένα ότι μπορεί να περιοριστεί έτσι φωτιά. Αυτό που κρατάμε, που μας λες, είναι ότι έχει ξαναζωπηρώσει τώρα και ανησυχείτε εσείς. Και κρατάμε και κάτι άλλο. Αυτό μας είπε νωρίτερα και η Ηλιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας, ότι θα πέσουν οι άνεμοι μέχρι το βράδυ. Και αυτό μπορεί να βοηθήσει. Λοιπόν, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη και να σε βρούμε μετά με καλύτερη εικόνα και σένα. Λέγαμε κάτι άλλο για την κίνηση στους δρόμους. Λοιπόν, μίλησα με την τροχιά πριν από λίγο και η Πέρσα. Έχει έργα από την Καλαμακίου μέχρι την Γρηγορία Οξεντίου και έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η κυκλοφορία, το πρόβλημα που έχουμε στην παραλιακή. Α, μάλιστα. Λοιπόν, άρα από. Ναι, γι' αυτό έχει από την Κλειφάδα κίνηση μέχρι την Καλαμακίου, μέχρι την πεζογέφυρα της Καλαμακίου. Και έχουμε και μια καραμπόλα αυτοκινήτων. Μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Ανδρέας, ο οποίος είναι στην παρέα μας. Μια καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στη Μεσογείον, από Χολαργό προς Χαλάνδρη. Είναι το κομμάτι το οποίο έχει δυσκολέψει πάρα πολύ τη Μεσογείον. Γι' αυτό είδαμε κίνηση ξαφνικά στη Μεσογείον και ειδικά αυτήν την ώρα δεν συνηθίζεται. Έχει λίγο πριν την Κατεχάκη. Από το ύψος του Ερυθρού, έχει κίνηση αρκετή, ναι. Από το ύψος του Ερυθρού, από το Ρίκος Ντινανικής, λοιπόν, μέχρι να φτάσετε μέχρι το σημείο αυτό, μας λέμε, μέχρι και μετά την Περικλέους είναι το σημείο το οποίο δυσκολεύει πάρα πολύ. Εκεί λοιπόν έχουμε δυσκολίες σαν οδικό του Μεσογείου. Αν μπορείτε να τα αποφύγετε, τα αποφύγετε. Αν σας βολεύει η Κηφισίας, είναι άδεια η Κηφισίας και επιλέξτε άλλους δρόμους. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα λόγω του τροχαίου που είχαμε. Μόνο υλικές ζημίες, μας λέει ο Ανατοκρατής ο Ανδρέας. Ακρατής ρεπόρτερ κανονικός. Μόνο υλικές ζημίες. Μας είπε όλο το ρεπορτάζ.

από τα μηνύματα που στέλνετε για τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα με τον Φώτη. Ο Φώτης είναι κάτοικος περιοχής και όχι δημοσιογράφος, όχι ρεπόρτερ του σταθμού. Και είναι λογικό να είναι οργισμένος και να ζητάει περισσότερα πυροσβεστικά μέσα. Όλοι αυτό θέλουμε για τις περιοχές μας. Εδώ λέει ο Γιώργος από το Far West, μου λέει 17 καναντέρ έχει όλη η Ελλάδα και αυτό ζητάει αποκλειστικά για το χωριό του 20. Εντάξει, δεν ζητάει 20. Ζητάει προφανώς να πετάξουν τα νερά μέσα, ειδικά άμα βλέπετε ότι δεν πετάνε στην περιοχή του. Πρέπει να τα ακούσουμε όλα αυτά. Αυτά πρέπει να τα ακούμε. Η κυρία Ελένη μας λέει τι καταγγελτικός λόγος ήταν αυτός ο συναδέλφος. Δεν είναι συναδέλφος μας, ήταν κάτοικος περιοχής. Και μιλάμε με κατοίκους περιοχής και μας βοηθάνε για το ρεπορτάζ που ξέρουν την περιοχή τους. Και αυτό είναι καλό. Ακούμε πάντα πολλές φορές. Ακούμε πάντα με προσοχή αυτά που μας λένε οι κάτοικοι. Πολλές φορές όλοι υπερβάλλουμε όταν μιλάμε για την περιοχή μας. Αλλά όταν καίγεται η περιοχή σου στο βουνό που είναι δίπλα στο χωριό σου, είναι λογικό να είσαι οργισμένος και να ανησυχείς περισσότερο από εμάς που είμαστε στο στούντιο εγώ, εσείς στον καναπέ σας, άλλοι στη δουλειά τους και δεν κινδυνεύουν οι περιοχές τους. Γι' αυτό και τους ακούμε με προσοχή. Και μας βοηθάνε πάρα πολύ για να γνωρίσουμε την περιοχή που βρίσκονται. Εδώ η Μαρία μας λέει παραλαϊκή από Γλυφάδα Εφιάλτης, ενημερώστε τους οδηγούς να επιλέξετε άλλη διαδρομή. Όντως, έχεις δίκιο Μαρία που το λες και αυτό λέμε νωρίτερα για τα έργα που έχουμε στο Καλαμάκι. Γι' αυτό το λόγο έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Από Γλυφάδα είναι η ουρά μέχρι την πεζογέφυρα της Καλαμακίου. Κρατήστε το, παιδιά, να επιλέξετε άλλη διαδρομή. Πηγαίνετε από Βουλιαγμένης ή από τα στενά, δηλαδή θα πάτε πιο γρήγορα σίγουρα. Ή τουλάχιστον θα κινήσετε, δεν θα σταματημένοι. Ο Κωνσταντίνος λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Προσοχή στους άδειους δρόμους από αφηρημένους. Ναι, όντως, όλοι μπορεί να είμαστε λίγο αφηρημένοι στους άδειους δρόμους, να μπούμε στη ρουτίνα μας, να πηγαίνουμε λίγο πιο γρήγορα. Καλό να τα αφήσουμε. Να τα αφήνουμε. Ο Βαγγέλης από τη Νέα Σμύρνη, ένας τρελός κεφαλονίτης από το Λεξούρι που είναι καθημερινά στην παρέα μας και τον ακούω. Ξέχασα την Ορφέωση, αδερφέ μου, δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται από το πρωί. Το κάτι άλλο λέει 2 με 3 ώρες βήμα-βήμα. Καλά, κάτι πρέπει να γίνει εκεί πέρα οπωσδήποτε. Δηλαδή, φτάνει τόσα χρόνια το συζητάμε, δεκαετίες πια για την Ορφέως, για τις μεταφορικές εταιρείες. Οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους εκεί, το καταλαβαίνω, αλλά κάπου όπα. Δεν γίνεται να είναι 2-3 ώρες εκεί τα φορτηγά που κάνουν τις μεταφορές. Είναι η δουλειά τους, ok. Το ξέρουν ότι θα ταλαιπωρηθούν λίγο παραπάνω από όλους εμάς που πηγαίνουμε και επισκεπτόμαστε τα πρακτορία αραιά και πού, αν μας στείλει κάποιος κάτι. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να είναι κατάσταση αυτή να κολλάνε τα φορτηγά εκεί 2-3 ώρες. Είναι πρωτόγονο πια. Κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, και δεν είναι θέμα δημάρχων, εκεί είναι θέμα σχεδιασμού. Προφανώς και πρέπει να φύγουν από εκεί τα πρακτορία. Και ελπίζουμε την ανάπλαση εκεί της περιοχής ή να φύγουν τα πρακτορία να περιοριστούν, να πάνε κάπου αλλού κάποια άλλα, για να διευκολυνθεί.

περιοχή. Απλά το λέμε και λόγω του γηπέδου. Και εντάξει, το λέει πολύ σωστά για τις πυρκαγιές. Να ευχηθούμε να τελειώσει αυτός ο πύρνος εφιάλτης. Αλλά με τις ευχές δεν ξέρω αν γίνεται κάτι. Δεν γίνεται κάτι με τις ευχές. Το ξέρουμε, τάκι μου. Αλλά ευχές πρέπει να κάνουμε. Ναι, δεν γίνεται. Να έχουμε όσο γίνεται καλύτερη έτσι, διάθεση σε αυτά. Όσο γίνεται. Να τα βλέπουμε πιο αισιόδοξα τα πράγματα. Ο φίλος ο Γιάννης, δύσκολη μέρα σημερινή, όλοι μας έχουμε μουδιάσει. Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές των πιλότων. Ο Γιάννης, ο φίλος μας, ο ναυαγωστός από την Κέρκυρα. Γεια σου, φίλο μου Γιάννη. Και εσύ κάνεις μια πολύ κρίσιμη δουλειά και το ξέρεις πολύ καλά. Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά παλεύουν για να σώσουν τις περιοχές μας. Και το ανθρώπινο λάθος είναι μες στο πρόγραμμα. Το θέμα είναι ότι σε αυτήν την περίπτωση ήταν μοιραίο. Ήταν μοιραίο για δύο χθες πιλότους. Σε ένα ελικόπτερο, την παίζουμε εβδομάδα για τρεις πυροσβέστες. Βλέπω εδώ πέρα ο φίλος ο Κωνσταντίνος από την Ίδρα. Γεια σου, φίλε μου, καλέ. Τα φιλιά μας από την Ίδρα. Ωραία Ίδρα, όντως. Μακάρι να είμαστε εκεί πέρα. Αγάντα, λέει κουράγιο. Να ξέρεις ότι χαιρόμαστε εδώ πέρα που είμαστε στην παρέα. Όχι, εδώ ήταν προγραμματισμένο το πενθήμερο αυτό. Δεν διακόπτω καμία άδεια, φίλε μου. Ήταν προγραμματισμένο. Άσε που είμαι στην Αθήνα αυτές τις μέρες, οπότε και ήμουνα, γιατί είχα ένα προσωπικό θέμα εγώ. Οπότε παραμένω στην Αθήνα και αυτή είναι μια ευχάριστη ανάσα. Έτσι, Κώστα μου, που είμαστε παρέα εδώ πέρα. Λοιπόν, μια πολύ ευχάριστη ανάσα θα είναι για εσάς, άμα πάρετε και το δώρο από την Greco Strom. Είναι μια δωροπιταγή αξίας 1.500 ευρώ. Ο Αύγουστος σημαίνει ξεκούραση. Η Greco Strom το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό. Έχει και εκπτώσεις καλοκαιρινές και θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε στρώματα και κρεβάτια. Έχει και το πρόγραμμα το Buy Now Pay Later. Είναι με την εκεί που γίνεται και έχετε επίσης 1.000 ευρώ. Μπορεί να κάνετε αγορές 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς πιστωτική κάρτα. Και μπορείτε να πάτε και στο κοντινότερο κατάστημα της Greco Strom ή στο grecostrom.gr. Το μόνο που έχετε να κάνετε, αλλά αυτό μπορείτε να το κάνετε μόνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας, 3 με 5, 210-48-00-170-174. Αφήνει το ονοματάκι και μπαίνετε στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή γύρω στις 4.30. Έχετε πολύ χρόνο μέχρι την Παρασκευή να αφήσετε το ονοματάκι σας και φυσικά να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή.

Θανάση λέει κάτι πολύ σοβαρό. Λέει πώς μπορούμε να μάθουμε αν η πρόσβαση στην Δομβρένα Βιωτίας είναι εφικτή. Να πάμε στο εξοχικό, λέει, να μάθουμε, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Έχει δίκιο, Θανάση. Ο Θανάσης Ψάρας, ο οποίος έχει το εξοχικό του και στην περιοχή. Είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος αυτό. Δυστυχώς ένα πολύ σημαντικό κομμάτι κάηκε. Ένα πολύ ωραίο μέρος το οποίο δεν το γνωρίζουν πάρα πολύ. Αυτό το κομμάτι της Βιωτίας, της Δομβρένας, που έχει και πάρα πολλές παραλίες και πολύ ωραία χωριουδάκια.

Στα σενάρια που εξετάζει τώρα η ελληνική αστυνομία, γιατί η ελληνική αστυνομία έχει αναλάβει την έρευνα για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων, τη μοιραία αυτή σύγκρουση των ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς, συνεργασία προφανώς με έμπειρους εμπειρογνώμονες. Τα σενάρια που εξετάζονται, όπως διαβάζω και στο sky.gr, και καλό να τα μπείτε και εσείς να τα δείτε αναλυτικά, είναι πρώτον ανθρώπινο λάθος, δηλαδή λάθος εκτίμηση. Στο σενάριο αυτό τίθεται το ερώτημα αν ο πιλότος είχε οπτικό πεδίο του άλλου ελικοπτέρου όταν πήγαινε να κάνει τη ρήψη νερού, και το έχουμε ακούσει από πολύ έμπειρους παραγνωμόνες που μιλούν από χθες. Καθοδικό ρεύμα ή ρηπή ανέμου. Οι ρηπές του ανέμου στο σημείο εκείνη τη στιγμή έφταναν τα 120 χιλιόμετρα, γιατί είχε πολύ ισχυρούς ανέμους. Απόλυτη οπτική επαφή, το λεγόμενο νεκρό σημείο, όπως συμβαίνει και στο αυτοκίνητο με τον καθρέφτη, δηλαδή το ελικόπτερο που κατέπεσε δεν βρισκόταν στο οπτικό πεδίο του άλλου ελικοπτέρου. Τώρα αυτό. Πραγματικά μοιραίο. Και συνδυασμός των παραπάνω που σας είπαμε, των τριών αυτών, του ανθρώπινου λάθους, των ανέμων, αλλά και της απώλειας οπτικής επαφής. Υπάρχει επίσης πέμπτο, ξαφνική αδιαθεσία του πιλότου, το οποίο δεν το γνωρίζουμε τώρα, και τεχνική βλάβη. Και πολύ σημαντικό εργαλείο, ερευνητικό εργαλείο, είναι καταγεγραμμένη συνομιλία με το Επτάμενο Κέντρο Επιχειρήσεων. Εδώ είμαστε λοιπόν, φτάνουμε και στο Κέντρο Επιχειρήσεων, γιατί πάντα υπάρχει ένα συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων πια των ελικοπτέρων, ο οποίος είναι στην ουσία στην πετάει παράλληλα και συντονίζει τα ελικόπτερα για το πού ακριβώς πρέπει να πάνε και πώς πρέπει να κινηθούν. Βέβαια, το πόσο δύσκολο είναι αυτό που κάνουν δεν χρειάζεται καν να το συζητήσουμε ούτε καν να το σχολιάσουμε. Ότι είναι τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη περνούν μέσα από τους καπνούς και προσπαθούν να στοχεύσουν ακριβώς το σημείο που έχει πυρκαγιά και έχει φωτιά. Απόλυτο σεβασμός και απλά σκύβουμε το κεφάλι σε αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν τη σημαντικότερη δουλειά όταν έχουμε αυτές τις πυρκαγιές. Και τους ζητάμε και το λόγο στο τέλος, έτσι. Και λέμε πού είναι και πού είναι. Ναι, το λέμε πού είναι που είναι. Δεν φταίνει οι άνθρωποι που βλέπουμε μπροστά μας. Φταίει πάντα ο σχεδιασμός που γίνεται. Και πάμε να πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων, σε διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων. Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, θα μιλήσουμε με τον κύριο Ζερεφό και θα έχουμε και έναν καλεσμένο έκπληξη μετά. Θα περάσει και ο Σταματέλος από εδώ, πας και πάρουμε μια ανάσα λίγο με τα αθλητικά, όσο μπορούμε. Μια ανασούλα.

Να πούμε ότι μέχρι τις 5 είναι το σημείο συγκέντρωσης, δύο σημεία συγκέντρωσης σήμερα στο Παλαιό Δημαρχείο της Γλυφάδας αλλά και στην πλατεία Κοτζιά απέναντι στο Δημαρχείο της Αθήνας. Εκεί λοιπόν έχουμε συγκέντρωση τροφίμων και νερών για πυρόπληκτους και πυροσβέστες. Κρατήστε το λοιπόν εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι άνθρωποι μας στη Βιωτία και στη Δυτική Αττική. Τώρα μαζί μπορούμε λοιπόν καλοί όλους να προσφέρουμε όλοι μαζί νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για πυρόπληκτους και πυροσβέστες. Λοιπόν, υπάρχουν δύο σημεία, ξαναλέω, Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και Δημαρχείο της Αθήνας, απέναντι Δημαρχείο ακριβώς στην πλατεία Κοτζιά. Εκεί βρίσκεται όλοι μαζί μπορούμε και εκεί σας περιμένουμε μέχρι τις 5. Και υπάρχει ανάγκη για κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν αποστάτευτα μέσα στη φωτιά. Περισσότερο από 100 κατοικίδια βρέθηκαν μέσα στις φωτιές και πρέπει να βοηθήσουμε όντως και να βρεθούν οι ιδιοκτήτες. Όχι οι ιδιοκτήτες που τα άφησαν και φύγανε και τα άφησαν δεμένα και φύγανε. Αυτοί καλύτερα να μην βρεθούν. Γιατί αυτοί δεν ξέρουν ότι έχουν ζωντανές ψυχές. Θεωρούν ότι έχουν κάτι άλλο, το οποίο απλά είναι κάπου στην αυλή. Μέχρι τις 5 λοιπόν, περιμένουμε και εσάς. Αυτά, έρχεται η κυρία Παπαναγωπούλου με ένα υπέροχο πράσινο φορέ και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το όλοι μαζί μπορούμε καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σήμερα, μέχρι τις 5 το απόγευμα, σας περιμένουμε στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και στην Πλατεία Κοντζιά, απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο της παραλιακής προς Πειραιά από το ύψος της Γλυφάδας λόγω έργων στο ύψος της Καλαμακίου στη δεξιά λωρίδα. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό έως 10 λεπτά στις εξόδους για Λαμία. Νέα μηνύματα από το 112 για τη δασική πυρκαγιά που μένεται για τέταρτη μέρα στη Δυτική Αττική με συνεχείς αναζωπηρώσεις. Με το πρώτο μήνυμα κλήθηκαν οι κάτοικοι από τις περιοχές Σκανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιος Κωνσταντίνος να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο. Με άλλο μήνυμα κλήθηκαν οι κάτοικοι από τη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων και Παπά Περιβόλη να κινηθούν προς τα Μέγαρα. Για πολύ δύσκολη κατάσταση, καθώς στην πλαγιά του βουνού υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, έκανε λόγο στον Sky κάτοικος της περιοχής. Αρχίζουν άμεσα οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από τις μεγάλες πυρκαγιές προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανέφερε σήμερα στον Sky ότι για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως και τις 6.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Σε εξέλιξη παραμένουν οι φωτιές σε χαμηλή βλάστηση στην Ξηρόβρυση Κιλκής, στην περιοχή Βροντού Πυρίας, καθώς και σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νέστορος, στην Πύλο Μεσσηνίας. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη χθεσινή σύγκρουση στον αέρα δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάφα με δύο νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματίες. Εκπρόσωπος της ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος μετέβη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύονται δύο τραυματίες και ενημερώθηκε από το ιατρικό προσωπικό για την κατάσταση της υγείας τους. Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το Όλοι Μαζί Μπορούμε καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία συγκέντρωσης μέχρι τις 5 το απόγευμα, το Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και η Πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Καταγγελία για παραβιάσεις και κλοπές οχημάτων πυροσβεστών στην πρώτη ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, ενώ επιχειρούσαν στις φωτιές στη Δυτική Αττική. Διατυπώνει με ανάρτησή του το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την προστασία του προσωπικού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, πυροσβέστες, επιστρέφοντας στην υπηρεσία τους μετά την ολοκλήρωση αποστολών σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης μεγάλων πυρκαγιών, διαπίστωσαν ότι τα οχήματά τους είχαν παραβιαστεί, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είχαν αφαιρεθεί ακόμα και η τροχή τους. Η Ιταλική Πολιτική Προστασία βρίσκεται σήμερα σε ύψιστη επιφυλακή σε 25 πόλεις της χώρας λόγω του συνεχιζόμενου καύσωνα. Το κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα είναι το τέταρτο κατά σειρά και σύμφωνα με τις προβλέψεις αναμένεται να υποχωρήσει τις πρώτες ημέρες της ερχόμενης εβδομάδας. Στην ευρύτερη περιοχή της Μπολόνια και της Σαρδινίας, επιφυλακή βρίσκεται και η πυροσβεστική υπηρεσία εξαιτίας του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Την ομάδα που θα πάρει την πρόκριση από το ζευγάρι Καϊρά Ταλμάτι Τσεσεκά Σόφιας θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Bodo Klimt και την Union Saint-Gilloise. Για τα play-off του Europa League, ο Όφι θα βρει στο δρόμο του τη Maccabi Tel Aviv ή την Τσεσεκά Σόφιας και ο ΠΑΟΚ, αν ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ, θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο του ζευγαριού Καϊρά Ταλμάτι Τσεσεκά Σόφιας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς. Στα ανατολικά και βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά, Οπότε στα βορειοδυτικά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Κολοκυθά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 στα παιδιά της αλλαγής και έχουμε τα μηνύματα του 112. Τα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Για απομάκρυνση από τις περιοχές Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνος προς Νέα Πέραμο, αλλά και από τα σημεία της, στα Μέγαρα, από τη Διπέ Μεγάρων και το Παπά Περιβόλη προς τα Μέγαρα. Και πάμε να βρούμε ευθύς αμέσως τον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη. Είναι ο Δήμαρχος Μεγαρέων, ο οποίος έχει πάντα την εικόνα και μας βοηθάει πάρα πολύ τα τελευταία 24 ώρα. Κύριε Μαργέτη, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πείτε μας λίγο.
1: Βοηθήσω, εγώ δεν βοηθάω, απλώς ενημέρωση.
0: Γι' αυτό λέω, μας βοηθάτε στην ενημέρωσή μας. Ναι, και την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής σας.
1: Είναι μια δύσκολη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Τι να σας πω. Έγιναν δύο αναζωοπυρώσεις σχεδόν ταυτόχρονα σε σημεία που υπάρχουν είτε κατοικίες είτε επιχειρήσεις. Και νομίζω ότι τέλος πάντων αυτή τη στιγμή είναι μια δύσκολη κατάσταση. Εδώ πέρα ζητάνε βοήθεια, σε αυτή την επιχείρηση ζητάνε βοήθεια.
0: Εδώ
1: υπάρχει θέμα.
0: Σε ποιες περιοχές τώρα είναι το θέμα, κύριε Μαργέτη, για εξηγήστε μας.
1: Είναι στο. Περιμένετε, γιατί είμαι το πυροσβεστικό.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται. Προέχει αυτό που κάνετε εκεί.
1: Λοιπόν,
0: μιλάμε τον Δήμαρχο Μεγαρέων, τον κύριο Δημήτρη, ή τον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη. Ναι, εννοείται, εννοείται. Ωραία, ας αφήσουμε κύριε Μαργέτη να συντονίσετε το έργο σας και σας καλούμε ξανά σε λίγο. Λοιπόν, τον αφήνω.
1: Εντάξει, μπορώ να μιλήσω γιατί τώρα έχω.
0: Ωραία. Δεν θέλουμε να σε ενοχλούμε εμείς τώρα. Είναι πιο σημαντικό το έργο σας. Ναι, πείτε μας.
1: Υπάρχει, λοιπόν, υπάρχουν δύο αναζωοπυρώσεις ταυτόχρονα. Η μία είναι στο Καντήλι που είναι κοντά σε σπίτια και υπάρχουν εκεί επίγειες δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Αναζωοπύρωση και προσπαθούν να μην προκληθούν ζημιές, μην έχουμε απώλειες. Το ένα είναι αυτό και το άλλο. Είναι στη βιομηχανική περιοχή που ουσιαστικά πλησιάζει κάποια εργοστάσια και εκεί έχουμε ρίψει καναντέρ και επίγειες δυνάμεις. Καταλαβαίνετε ότι όταν είναι ταυτόχρονα κάποια περιστατικά δημιουργείται μια ένταση και μια δυσκολία τέλος πάντων. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ είχαμε δώσει εκένωση στις περιοχές αυτές από σήμερα τα ξημερώματα.
0: Παραμένουν εκεί.
1: Δυστυχώς νιώσαν ασφαλείς, όχι πέρα σε ένα 12ωρο, νιώσαν ασφαλείς. Να φανταστείτε, όλα τα εργοστάσια στη ΔΥΠΕ δουλεύανε σήμερα. Ενώ είχε δοθεί εκένωση. Θα μου πείτε, δεν υπήρχε φωτιά. Ενώ που έγιναν αναζωοπύρωση και τώρα τρέχουμε. Ή στο Καντήλι, δώσαμε τα ξημερώματα εκένωση, έχουμε αναζωοπύρωση, είχαν γυρίσει τα σπίτια του πάλι.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε όμως, κύριε Μαργέτη. Έχετε δώσει εκένωση και τα εργοστάσια δουλεύαν σήμερα, κανονικά.
1: Τι να σα πω τώρα. Με πέρανε ο βουλευτή τη περιοχή του Κουκουέ και μου λέει. Διώξει, λέω, θα διώξει. Εγώ έχω δώσει εκένωση. Άμα δεν άκουσαν εκένωση, πρέπει να πάρει την αστυνομία να πάνε να του μαζέψει. Είναι. Δηλαδή, θέλει και την εργασία από του πολίτε. Τι να σα πω.
0: Αυτό είναι επικίνδυνο. Έω και εγκληματικό. Να έχει φωτιά δίπλα σου και να εσύ να δουλεύει.
1: Δεν ήταν δίπλα η φωτιά. Η φωτιά ήταν μακριά.
0: Εντάξει τώρα, αλλά είναι στην ευρύτερη περιοχή, κύριε Μαργέτη. Ναι. Είναι στην περιοχή των Μεγάρων. Ναι. Αυτό που έχουμε δει τελευταία 24 ώρα έφυγε από την Βιωτία και φτάσει στη Δυτική Αττική φωτιά. Αυτό δεν είναι τίποτα αυτό που έγινε σήμερα. Εννοούμε ότι είναι πολύ κοντά. Είναι μερικά χιλιόμετρα.
1: Μάλιστα. Στείλαμε με το 112 εκένωση. Ναι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σας λέω, είναι οι μισές εδώ, οι μισές εκεί και σε άλλες αιστείες που έχουν και εκεί. Απλώς δεν υπάρχει αυτή η ένταση της άμεσης επέμβασης γιατί υπάρχει θέμα. Πιστεύω ότι θα το αντιμετωπίσουμε. Τι να σας πω. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη.
0: 112 κατά. Λοιπόν για Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και για Κωνσταντίνο. Είναι οι περιοχές αυτές προς Νέα Πέραμο να πάνε, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι.
0: Και στη ΒΠΕ Μεγάρων και στο Παπά Περιβόλη προς Μέγαρα, έτσι.
1: Το Παπά Περιβόλη είναι έχουμε δύο βιομηχανικές περιοχές. Η μία είναι στο Παπά του Περιβόλη και η άλλη είναι στη Λάγκα Καλογύρου. Για να διευκρινίσω ποια βιομηχανική περιοχή είναι, γι' αυτό είπα. ΒΠΕ, ΒΙΟΠΑ, Μεγάρων, Παπά Περιβόλη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Είναι το ίδιο πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Το ίδιο
0: πράγμα. Μαθαίνουμε κι εμείς. Το ξέρετε, δεν ξέρουμε όλη την περιοχή προφανώς. Ναι, εννοείται.
1: Για τους ντόπιους.
0: Ναι, οι ντόπιοι το ξέρουν. Ναι. Ναι, ναι. Ωραία, σας αφήνουμε κύριε Μαργέτη. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν. Βλέπω τώρα, ας πούμε, αυτή την είδηση και μου χτυπάει πάρα πολύ άσχημα. Δήμαρχος ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά στη Βιωτία. Η εταιρεία του Δημάρχου ανέλαβε την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο εξετάζεται να ξεκινήσει η πυρκαγιά. Ωραία. Λοιπόν, ανεμογεννήτριες και τα λοιπά. Τα γνωστά. Είναι η εταιρεία του που έχει αναλάβει. Αν πει το άλλο, έχει ευθύνη για την εταιρεία του που έχει αναλάβει, ναι, έχει ευθύνη για την εταιρεία του. Αν πει ότι έχει ευθύνη για τις ανεμογεννήτριες και τους πινθύρες μπορεί να πέσανε και τα λοιπά, γιατί και από τις ανεμογεννήτριες γίνεται. Ναι. Εφόσον δεν γίνονται έλεγχοι και δεν υπάρχουν όλα τα μέτρα ασφαλείας, ναι, έχει και αυτός ευθύνη. Ναι. Και αυτός έχει δασική ευθύνη που είναι η εταιρεία του. Πόσο μάλλον να είσαι και δήμαρχος. Άστο τώρα, άστο πόσο περιπλέκεται. Βλέπω τώρα σε αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα για τις συλλήψεις που έχουν γίνει. Είναι 30 συλλήψεις που έχουν γίνει, 33 συλλήψεις, συγγνώμη, σε 5 μέρες από τις 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Είναι 33 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. 30 αφορούν αμέλεια. Για πυρκαγιές μιλάμε τώρα, τις συλλήψεις για τις πυρκαγιές. Και 3 αφορούν πρόθεση, δηλαδή είναι εμπριστές. Επαγγελματίες εμπριστές. Επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα ύψους 70.000 ευρώ. Και θα μου πεις ότι κάποιοι, τι με νοιάζει τώρα τα 70 χιλιάρικα, όχι να τα πληρώσω, τι με νοιάζει τα 70 χιλιάρικα που έβαλε στο Χ, εφόσον κάηκε το δάσος μου και απειλήθηκε το σπίτι μου ή κάηκε το σπίτι μου. Στην Αργολίδα, ας πούμε, έχουμε 2 συλλήψεις για πυρκαγιά από εργασίες με γεωργικό ελκυστήρα για καταστροφέα. Στην την εποχή και τις ημέρες όπου η πολιτική προστασία έχει δώσει κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο συνέγερμο. Στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου, μία σύλληψη για εμπρισμό από αμέλεια, έναρξη από αγωγό του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Το θυμάστε αυτό, είναι την περασμένη εβδομάδα. Στην Πάρο, τη φωτιά αυτή που είχαμε τις τελευταίες ημέρες, 4 σύλληψεις, μεταξύ αυτών και ο Δήμαρχος ήταν, για την πυρκαγιά στο Χιτά, στο χώρο υγειονομικής ταφής. Ο οποίος ήταν αυτοσχέδιος, μετά έγινε Χιτά, μετά ξέρετε, κάπου χάθηκε η μπάλα. Και στα νησιά πάντα χάνει την μπάλα κάποια στιγμή. Κεφαλονιά, μία σύλληψη για εμπρισμό από πρόθεση, πάνω από 6.000 καμένα στρέμματα από μία. Σύλληψη από μία αμέλεια, από έναν άνθρωπο ο οποίος αποφάσισε να κάνει τις εργασίες, τις μέρες που δεν πρέπει να κάνει τις εργασίες. Είναι αυτό που λένε: εγώ το δάσος το ξέρω, εγώ το δάσος το γνωρίζω. Εγώ θα ξεκινήσω να κάνω τις δουλειές μου και ξέρω πώς θα προλάβω. Τι είναι, ή δεν θα συμβεί σε μένα. Εγώ, επειδή ξέρω πολύ καλά, το κάνω 20 χρόνια, 30 χρόνια τη δουλειά αυτή, στο δάσος μέσα, θα τα κάνω όλα με τα μελίσια μου, με τα όλα μου. Και 2 συλλήψεις στη Βιωτία. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από την γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ολικό πάρκο και εδώ έχουμε και τη σύλληψη του Δημάρχου, λοιπόν, αυτό που λέω τόση ώρα. 33 συλλήψεις, 30 από αμέλεια. Από αμέλεια γιατί όμως, και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ ένας άνθρωπος, ο πλέον ειδικός στη χώρα, που είναι μαζί μας και μας κάνει τιμή να είναι στην παρέα μας, ο κ. Χρήστος Ζερεφός. Είναι μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ακαδημαϊκός, καθηγητής φυσικής ατμόσφαιρας. Έτσι σας γνώρισα πριν από πολλά χρόνια, κ. Ζερεφέ, και εθνικός εκπρόσωπος για την κλιματική αλλαγή. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Καλησπέρα και οικολογικά, χαίρομαι πολύ που σας ακούω και λυπάμαι,
0: ναι,
2: γιατί επαναλαμβάνεται η ίδια ιστορία, το ίδιο θέατρο το οποίο παίζεται παγκόσμια τώρα.
0: Ναι, παγκόσμια. Το είδαμε και στην Ευρώπη να συμβαίνει με πολύ μεγάλες, ναι, πυρκαγιές, τις Mega Fires όπως λέγονται.
2: Και Mega Fires έχει και στην Ουάσιγκτον πριν από λίγες ώρες. Αρχίσανε.
0: Μάλιστα. Το ακούμε αυτό, το ακούμε και από εσάς. Γιατί...
2: είναι, ναι, παγκόσμιο το πρόβλημα.
0: Τώρα, και εξηγήστε μας λιγάκι, όχι το πώς προκαλούνται πυρκαγιές, γιατί από ό,τι σας ακούγατε, αν ακούγατε τώρα, αμέλεια. Εγώ θα κάνω τις δουλειές μου και θα γίνει, εντάξει, θα το προλάβω, ή δεν θα συμβεί σε μένα. Τελικά, να πω συμβαίνει. Να πω συμβαίνει σε όλους μας. Μια φορά συμβαίνει. Δεν συμβαίνει κάθε φορά.
2: Η αμέλεια πρέπει να σβηστεί από το κακουργοδικείο, πτωσματοδικείο, από όλα αυτά. Η λέξη αμέλεια στην περίπτωση δασικής πυρκαγιάς δεν επιτρέπεται, είναι, όπως λέμε, ανθρωποκτονία, είναι δασοκτονία. Είναι δηλαδή σίγουρο ότι όταν είτε επίτηδες, το οποίο εκεί είναι εμπρισμός βέβαια, είτε αυτό που λένε τώρα αμέλεια,
0: ναι,
2: είναι, καταδικάζει κάποιος ένα δάσος σε θάνατο, και μάλιστα σε αυτή την περίοδο που υπάρχει ξηρασία σε όλο τον πλανήτη. Προσέξτε, δεν είναι μια ξηρασία τοπική. Οι ανατολικές περιοχές σε όλη τη Μεσόγειο κινδυνεύουν. Έχουν, ο δείκτης ξηρασίας είναι στο κόκκινο. Είμαστε πολύ κοντά σαν να είμαστε έρημος. Δεύτερον, τα υπόγεια νερά έχουν μειωθεί αφάνταστα. Οι λίμνες στερεύουν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν σέβονται λίγο τον πλανήτη από τον οποίο τρώνε, από τον οποίο κλέβουνε, από τον οποίο γίνονται μεγιστάνες, γίνονται και φτωχοί. Όλοι αυτοί γιατί δεν σέβονται αυτή τη γη στην οποία κάθονται, επειδή υπάρχει βαρύτητα. Θα έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να σβήσει βαρύτητα για λίγο, να εκτοξευθούν μερικοί στο διάστημα,
0: ναι,
2: να ησυχάσει ο πλανήτης. Αυτό είναι δηλαδή κάτι το οποίο δεν μπορώ να το πιστέψω, και επειδή έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές μαζί
0: ναι.
2: οικολογικά.
0: Ισχύει αυτό.
2: Και έχουμε πει όχι τα ίδια πράγματα, έχουμε πει τους φόβους μας, οι οποίοι δυστυχώς επαληθεύονται. Δηλαδή εγώ δεν θα περίμενα ποτέ, από την ώρα που αυξήθηκαν τα πρόστιμα, τα πλημελήματα γίναν κακουργήματα. Προκειμένου περί εμπρισμών βασικών εκτάσεων. Λοιπόν, όλα αυτά περίμενα ότι θα τους βάλουν γνώση. Βλέπετε, έχουμε ήδη 33. Ποιος ξέρει πόσοι άλλοι φερέλπιδες εμπριστές θα μας προκύψουν και στους επόμενους μήνες του καλοκαιριού. Έχουμε ακόμα 2 μήνες ή 1,5 μήνα φόβου. Επομένως θα πρέπει, νομίζω...
0: τα δύσκολα είναι μπροστά μας, είναι ο Αύγουστος, είναι πολύ δύσκολος μήνας πάντα.
2: Πολύ δύσκολος, ασφαλώς. Γι' αυτό το λέω, θα πρέπει λοιπόν σε κάθε γειτονιά, μάλλον η κάθε γειτονιά, να κάνει αυτό που κάνουν για τους κλέφτες στο εξωτερικό. Στα αγγλικά ονομάζεται Neighbors Watch, η περιπολία των γειτόνων. Οι ίδιοι οι γείτονες πρέπει να αυτοπροστατευθούν. Αν κάποιος δει κάτι ύποπτο, να το καταγγείλει στους άλλους και βεβαίως στις αρχές. Οπότε έτσι, τουλάχιστον έτσι λειτουργεί στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε και εκεί, στα μεγάλα δάση, εγώ είχα τη χαρά να εργάζομαι στο Κολοράντο, στο Κέντρο Ατμοσφαιρικών Ερευνών, που είναι μέσα στα μεγαλύτερα δασικά πάρκα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εκεί λοιπόν, βέβαια, η υγρασία του εδάφους δεν είναι τόσο ξηρή όσο είναι εδώ στη Μεσόγειο. Η σχετική υγρασία σε εμάς είναι κάτω από 10%. Φέτος είχε μια μεγάλη ανομαλία και στη Γαλλία, όπως είδαμε και στην Ισπανία, γι' αυτό και είδαμε να φουντώνουν όλες αυτές, όπως πολύ σωστά το είπατε, οι μέγα πυρκαγιές. Εμείς ξαναείδαμε μέγα πυρκαγιά, όπως θα θυμάστε, από το 2007, το 2009 και από εκεί και πέρα, στη δεκαετία του 20, βλέπουμε κάθε 2 χρόνια περίπου και μία μέγα πυρκαγιά.
0: Ναι.
2: Το δάσος της Νάδειας, ο Δανιήλ, ο Ντάνιελ και ένα σωστά.
0: Εξηγήστε μας κάτι, κύριε καθηγητά. Αυτό που παρατηρούμε και το ακούμε πολύ συχνά τώρα τελευταία, λέμε το κλίμα. Άλλαξε το κλίμα. Άλλαξε το κλίμα και έχουμε περισσότερες πυρκαγιές και έχουμε τέτοιες πυρκαγιές. Τι σημαίνει άλλαξε το κλίμα, γιατί είναι η εύκολη δικαιολογία. Έχουμε ισχυρούς ανέμους κλπ. Εντάξει, συμβαίνει, όντως συμβαίνει. Αλλά πώς άλλαξε το κλίμα?
2: Πώς άλλαξε? Άλλαξε γιατί όλοι μας συνεχίζουμε ανέμελα να ζούμε όπως ζούσαμε πριν οι επιστήμονες μας ξυπνήσουν και μας πούν ότι πράγματι καίγοντας ορυκτά καύσιμα θα οδηγηθούμε κάποτε σε ένα σημείο πέραν του οποίου η γη θα είναι τόσο αφιλόξενη, δηλαδή η θερμοκρασία θα ανεβεί πάνω από 2-3 βαθμούς. Το όριο το είχαμε προσδιορίσει 1,5 με 2 βαθμούς μετά το 2050. Τώρα βλέπουμε, όταν λέω τώρα, τελευταίες εβδομάδες, νέες εργασίες δείχνουν ότι τα μοντέλα εξακολουθούν να αποσυντονίζονται μετά το 2050. Οι λύσεις που μας δίνουν είναι ασαφείς. Και μετά το 2050-2060 οι προβλέψεις για την άνοδο της θερμοκρασίας είναι πάνω από 2 βαθμοί Κελσίου με όποιο σενάριο και το πιο ήπιο. Άρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυτές τις μέγα πυρκαγιές, βλέπουμε σπίτια, περιουσίες να χάνονται.
0: Ναι.
2: Άνθρωποι πρώτα απ' όλα να χάνονται.
0: Σωστά.
2: Απειθήματα. Ξέρετε, κάθε τέτοια αναστάτωση την πληρώνουν η φύση, βεβαίως, τα άγρια ζώα,
0: ναι,
2: και αυτοί που είναι στο όριο να έχουν κάποια περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα τα χάσουν. Μα δεν σκέφτονται ούτε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί που κάνουν αυτήν την λεγόμενη αμέλεια, αυτόν τον εμπρισμό, δεν καταλαβαίνουν ότι καταστρέφουν ένα σωρό ζώα. Θα μου πείτε, μπορεί να μην αγαπούν τα ζώα. Εδώ βλέπουμε άλλοι πάνε και τα κρεμάνε. Αλλά κάτι θα αγαπούν. Τον εαυτό τους.
0: Τον εαυτό τους κυρίως. Πάνω απ' όλα και έχουν απόλυτη σιγουριά ότι δεν θα συμβεί σε αυτούς. Αλλά όπως ξέρουμε πολύ καλά, η πυρκαγιά μια φορά θα προκύψει. Μια φορά θα προκύψει. Ναι. Όντως, άλλες φορές μπορεί να μην συμβεί. Αλλά τη μία φορά αρκεί για να κάνει ένα δάσος ολόκληρο. Ναι.
2: Και αρκεί και για σένα για να χάσεις ό,τι έχεις.
0: Βέβαια. Βέβαια, αρκεί να χάσεις ό,τι έχεις. Βλέπω τώρα, ας πούμε, κάτι που σε ενδιαφέρει πάρα πολύ εσάς. Βλέπω από το Financial Times, το δημοσιεύουμε τώρα ο SkyGR, λέει ότι οι Mega Fires αποκαλύπτουν το κόστος του υπερτουρισμού στην Ελλάδα. Το συνδέουν με τις μεγάλες πυρκαγιές, με τις πιέσεις στις υποδομές των νησιών, τη διαχείριση απορριμμάτων και τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού. Αυτό το είδαμε στην Πάρο, ας πούμε. Ναι. Με το χώρο υγειονομική ταφή, τον αυτοσχέδιο, τελικά που φτιάχνει μια χωματερή από το πουθενά, απλά επειδή έχεις τέτοιες, δεν έχει υποδομές για να αντέξει τόσο τουρισμό, και ξαφνικά καίγεται και το μισό νησί. Έτσι, ναι. Έτσι, αυτό το κακό.
2: Κάποτε, ξέρετε, το πέμπτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το δικό μας, το οποίο είναι ένα σοβαρό συμβούλιο που επιβάλλει την εφαρμογή του ορθού νόμου. Λοιπόν, είχε πει ότι υπάρχει φέρουσα ικανότητα σε κάθε νησί, σε κάθε κοινότητα, σε κάθε συμπίκνωση του πληθυσμού. Η φέρουσα ικανότητα των νησιών μας λόγω του υπερτουρισμού προφανώς δεν μπορεί να συνεχίσει, πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες. Ήδη αυτό, όπως ξέρετε, συζητείται και στις Βρυξέλλες και πολύ σύντομα θα το δούμε να εφαρμόζεται. Ήδη κάποιες χώρες έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου για το θέμα της φέρουσας ικανότητας. Δηλαδή δεν μπορεί να τους θρέψει, να τους φιλοξενήσει, να τους περιποιηθεί όλες τις ανάγκες σε ένα μικρό νησί. Δεν χωράνε. Επομένως, εκεί το όλο...
0: Sky, το δίκτυο που λέμε. Sky, ένα νησί τελείως. Ναι, ναι, έτσι. Ναι. Απλά λαϊκά που λέμε.
2: Ναι, ναι, ναι, λαϊκά όπως το λέτε. Ναι. Το θέμα του νερού που προτεύει και έχουμε πρόβλημα και θα χειροτερέψει πάρα πολύ το πρόβλημά μας, ιδίως στην Ανατολική Ελλάδα. Το θέμα λοιπόν του νερού θα το λύσουμε, λένε, με αφαλάτωση. Συμφωνώ απολύτως, αν η αφαλάτωση γίνει με κανόνες. Εγώ έχω ένα φόβο γενικά στη χώρα μας. Είναι μια υπέροχη χώρα, από τις πιο όμορφες στον κόσμο. Και είναι κρίμα γιατί δεν το εκτιμούμε αυτό και δεν την προστατεύουμε. Η δική μας χώρα έχει τα πάντα.
0: Ναι.
2: Έχει μέσα σε λίγα χιλιόμετρα, πάτε από τη θάλασσα σε αλπικό περιβάλλον. Πάτε από, δεν είναι μόνο το βουνό και θάλασσα, πάτε σε διαδρομές οι οποίες σας διαγράφουν ιστορία χιλιάδων ετών, η οποία είναι ζωντανή, από τα μνημεία της. Από όσα μείνανε, γιατί οι κατακτητές φρόντισαν να μην αφήσουν τίποτα. Δεν υπάρχουν ούτε το ένα εκατοστό των τάφων των διασημοτήτων που έζησαν σε αυτόν τον τόπο. Ούτε του Περικλή, ούτε του Πλάτωνα, ούτε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε μόνοι μας. Κάποιος μας είχε πει, ένας τέος πρόεδρος, έθνος ανάδελφο. Έχουμε αδέρφια μας. Η μισή Ελλάδα είναι στο εξωτερικό ή στη διασπορά, να μην το ξεχνάμε, αλλά είναι σε χώρες πολλές.
0: Η
2: Κύπρος βεβαίως είναι αδέρφια μας και θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλα αδέρφια τα οποία αποκτήσαμε μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά η οποία πρέπει να δραστηριοποιηθεί σε αυτό το τομέα. Επομένως, το κοινωνικό ζήτημα που θέσατε είναι μείζον. Η φέρουσα ικανότητα πρέπει να ληφθεί υπόψη όχι μόνο στον τουρισμό, αλλά και γενικότερα στην έκδοση αδείας για οικοδομές, στην έκδοση αδείας για εστιατόρια, για το ένα
0: ναι,
2: για το
0: σωστά,
2: άλλο.
0: Σωστά, σωστά. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας πάντα.
2: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Κολοκυθά, και εύχομαι το καλοκαίρι να κυλήσει πιο ήρεμα.
0: Μακάρι.
2: Φέτος είχαμε ένα σχετικά καλό καλοκαίρι.
0: Μέχρι τον Ιούλιο, και... τέλος Ιουλίου, ναι. Αλλά τελικά...
2: Δυστυχώς, ναι, δυστυχώς μας βγήκε ξινό και μάλιστα συζητούσαμε με συναδέλφους ότι επειδή ξέρετε όταν έχουμε εμείς καλό καιρό έχουν κακό καιρό
0: ναι.
2: με την έννοια και πυρκαγιών
0: ναι.
2: στη Δυτική Ευρώπη
0: mm-hmm.
2: Το είδαμε φέτος. Ελπίζω ότι ο κόσμος θα ακολουθήσει αυτή την περιπολία της γειτονιάς και την περιπολία σε κάθε οικισμό.
0: Αυτό μας λένε, να ξέρετε, όση ώρα μιλάμε, αυτό μας λένε. Αυτό που είπατε, αυτό μας στέλνουν πολλά μηνύματα. Ότι το κάνουμε μόνοι μας καλύτερα, αφήστε το.
2: Ναι,
0: εντάξει, ναι, κι όμως.
2: Εγώ μαζί τους,
0: ναι,
2: συμφωνώ
0: ναι.
2: απόλυτα.
0: Mm.
2: Και ακόμα και αυτό στην Ελλάδα, λόγω του εγωισμού της φυλής μας, δεν θα δουλέψει όπως δουλεύει στο εξωτερικό, αλλά έστω να δώσουμε ένα δείγμα αλληλεγγύης σε επίπεδο οικισμού.
0: Να είστε καλά, κύριε Ζερφέ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Χρήστος Ζερφός, καθηγητής φυσικής ατμόσφαιρας, μέλος Ακαδημίας Αθηνών και εθνικός εκπρόσωπος για την κλιματική αλλαγή. Υπενθυμίζουμε, μέχρι τις 5 προλαβαίνετε να πάτε στο παλιό Δημαρχείο, στο παλιό Δημαρχείο της Γλυφάδας, αλλά και απέναντι στο Δημαρχείο της Αθήνας στην πλατεία Κοτσιά. Συγκεντρώνουμε ό,τι μπορούμε πιο χρήσιμο αυτές τις ώρες για πυρόπληκτους και πυροσβέστες. Είναι τρόφιμα και νερά, ισοτονικά ποτά, λοιπόν, μπισκότα, φρυγανιές, πράγματα τα οποία είναι πιο εύκολα για πυροπληκτούς και πυροσβέστες, όπως επίσης και κλουβιά για κατοικίδια. Μέχρι τις 5 αυτό, με το όλοι μαζί μπορούμε φυσικά. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το Όλοι Μαζί Μπορούμε καλεί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σήμερα, μέχρι τις 5 το απόγευμα, σας περιμένουμε στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και στην πλατεία Κοτζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κάθοδος της παραλιακής προς Πειραιά από το ύψος της Γλυφάδας, λόγω έργων στο ύψος της Καλαμακίου στη δεξιά λωρίδα. Για δύσκολη κατάσταση, με 2 αναζωπυρώσεις σχεδόν ταυτόχρονα, έκανε λόγο στον Sky ο Δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης. Πρόκειται για αναζωπύρωση στο Κανδύλι, κοντά σε σπίτια και στη βιομηχανική περιοχή Παπά Περιβόλη, όπου οι φλόγες πλησιάζουν εργοστάσια. Εκδόθηκαν νέα μηνύματα από το 112 για εκενώσεις από τις περιοχές Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιος Κωνσταντίνος προς Νέα Πέραμο και από τη βιομηχανική περιοχή Παπά Περιβόλη προς τα Μέγαρα. Μεγάλη αναζωπήρωση αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στον Κυθερώνα, με τη φωτιά να κατευθύνεται προς τον Άγιο Νεκτάριο. Αρχίζουν άμεσα οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από τις μεγάλες πυρκαγιές, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος δήλωσε στον Sky ότι για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τα αίτια της σύγκρουσης χθες στον αέρα δύο ελικοπτέρων κατά διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα, με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματίες. Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το όλοι μας μπορούμε, καλεί όλους μας, να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία συγκέντρωσης μέχρι τις 5 το απόγευμα, το παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και η πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 με 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, 4 και 35 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3. Βλέπουμε πάντα το πρόβλημα μας στα Μέγαρα, όπου εκκαινώνει το οικισμός Κανδύλη. Το ακούγατε και νωρίτερα με τον Δήμαρχο Μεγαρέων που μιλούσαμε με τον κύριο Μαργέτη, γιατί ήρθε και νέο 112 πριν από λίγη ώρα. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Έχουμε τα 112, είναι η Βιβέ Μεγάρων Παπά Περιβόλη. Μία τυχή είναι στο Παπά Περιβόλη, μας είπε και νωρίτερα ο Δήμαρχος, να απομακρυνθούν προς Μέγαρα, και υπάρχει και νωρίτερα άλλον 112 πριν από μία ώρα όλο αυτό. Για τις περιοχές Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιος Κωνσταντίνος να κατευθυνθούν προς τη Νέα Πέραμου. Αυτά είναι τα μέτωπα τώρα. Έχουμε αναζωπηρώσεις και λίγο πιο επικίνδυνα πια, γιατί περνάει και η ώρα. Αν και δεν έχει. Τώρα έχει, δεν έχει τόσο ισχυρούς ανέμους όσο χθες. Σιγά σιγά θα κοπάσουν οι άνεμοι, όπως μας έλεγε νωρίτερα και η Λιάννα Κουτσούπη, αλλά βλέπουμε ότι το πρόβλημα παραμένει. Και τα νέα μέσα δεν έχουν και πάρα πολύ ώρα πια να πετάξουν. Και εκεί τα περισσότερα σημεία χρειάζονται νέα μέσα. Εκτός από την ΒΠΕ Μεγάρων, που είναι η βιομηχανική ζώνη, μας έλεγε ο Δήμαρχος, τα υπόλοιπα σημεία χρειάζονται νέα μέσα. Προφανώς σας ενημερώνουμε και είμαστε εκεί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του Sky και σας λέμε τι ακριβώς συμβαίνει. Α, πάμε στην Έλληνα τώρα. Να πάμε τώρα στην Έλληνα και μετά στον Νίκο. Η Έλληνα Κεβατζόγλου, λοιπόν, είναι στο σημείο, την ακούμε και νωρίτερα. Πάμε να δώσει και αυτή την εικόνα της για το τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή των Μεγάρων. Έλενα.
1: Γεια σας, βρισκόμαστε εδώ πέρα στα Μέγαρα. Εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στα Μέγαρα. Η κατάσταση εδώ γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη. Εμείς αυτή τη στιγμή κατευθυνόμαστε προς τη βιομηχανική περιοχή, εκεί που μαθαίνουμε σύμφωνα με πληροφορίες ότι πλησιάζει επικίνδυνα η φωτιά. Ξαφνικά υπήρξαν αναζωπηρώσεις και εκεί που βλέπαμε λευκούς καπνούς, βλέπουμε διάσπαρτες εστίες στο βάθος και συνεχώς εναέρια μέσα να πετούν το ένα μετά το άλλο. Αντιλαμβάνεστε, Γιάννη, την επικινδυνότητα το να φτάσουν οι φλόγες κοντά στη βιομηχανική περιοχή. Καλό θα ήταν όσο μπορούν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής να σταματήσουν τη φωτιά, αλλά επειδή οι άνεμοι όσο περνάει η ώρα δυναμώνουν, ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες.
0: Κράτα, Έλενα, για το ρεπορτάζ σου, γιατί μας το έλεγε νωρίτερα ο Δήμαρχος, ότι ο Δήμαρχος είχε πει από χθες ότι δεν πρέπει να δουλέψουν οι επιχειρήσεις σήμερα εκεί στη ΒΠΕ Μεγάρων. Όχι γιατί η φωτιά ήταν δίπλα τους, αλλά γιατί υπάρχει φωτιά στην περιοχή και μπορεί, όπως είδαμε, να φτάσει πολύ κοντά, όπως και έγινε. Και τώρα έχει καταγγελίες ότι βάλανε κάποιους και δουλέψανε σήμερα. Αυτό είναι για την επόμενη μέρα προφανώς το ρεπορτάζ σου, αλλά είναι πολύ σημαντικό για το πώς έφυγε ο κόσμος σήμερα από εκεί.
1: Είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μιλάμε για μια περιοχή που έχει εργοστάσια και δεν είναι μόνο η βιομηχανική περιοχή. Είναι γύρω-γύρω υπάρχουν εγκαταστάσεις, υπάρχουν κτηνοτροφικές μονάδες και είδαμε εμείς σήμερα κόσμο εδώ που ήξεραν ότι υπάρχει φωτιά. Παρ' όλα αυτά γυρίζουν στην περιοχή. Κάποιοι ήρθαν και να δουλέψουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που είπε και ο Δήμαρχος. Να πούμε ότι νωρίτερα υπήρχαν και παράσεις μηνυμάτων από το 112 για τις περιοχές Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο να απομακρυνθούν οι κάτοικοι των περιεχών αυτό προς τη Νέα Πέραμο. Και αργότερα στάλθηκε μήνυμα πάλι από το 112 για την βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων και Παπά Περιβόλη να απομακρυνθούν προς Μέγαρα. Ο μεγάλος φόβος είναι φυσικά μην επεκταθεί η φωτιά και πλησιάσει προς τα Μέγαρα, έτσι, προς την περιοχή, ναι, εκεί που υπάρχουν τα σπίτια, γιατί υπάρχει πολύ καυτή μήλη, βλέπουμε παντού ελαιόδεντρα, βλέπουμε χαμηλή βλάστηση, η οποία βοηθά τη φωτιά να επεκταθεί πάρα πολύ γρήγορα. Τα εναέρια μέσα έχουν πέσει πάνω από τα Μέγαρα, Καναντέρ και Έριξον, το ένα μετά το άλλο πραγματικά πραγματοποιούν ρήψεις νερού. Και είναι δύσκολο γιατί η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Βλέπω αυτή τη στιγμή τον ουρανό, ο οποίος έχει καλυφθεί από ένα μαύρο πέπλο καπνού, και είναι πολύ δύσκολο και για τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν, αλλά και για τους ανθρώπους εδώ γύρω. Κάποιοι είναι εδώ με τα μηχανάκια, με τα αυτοκίνητα και προσπαθούν να βοηθήσουν τους πυροσβέστες, τους εθελοντές στο έργο τους. Βλέπουμε και πυροσβεστικά να καταφτάνουν στο σημείο. Ήταν στην αρχή της ημέρας η φωτιά κατά μήκος της βουνοκορφής, όμως τώρα κατέβηκε. Και η εικόνα που σου μεταφέρω αυτή τη στιγμή είναι με κατοίκους να κοιτούν προς το πύρινο μέτωπο, με απορριμμένοι για να δουν τι ακριβώς θα γίνει. Είναι έτοιμοι να απομακρυνθούν από το σημείο, παρόλα αυτά στέκονται για να δουν τις εξελίξεις και φυσικά να συμβάλλουν με ό,τι μέσο έχουν στην κατάδυση της πυρκαγιάς ή στον περιορισμό έστω για να δημιουργήσουν κάποιες αντιπυρικές ζώνες. Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ στα Μέγαρα, γύρω από την περιοχή των Μεγάρων, είναι μια περιοχή με εκτάσεις, με στρέμματα που όλα αυτά βοηθούν τη φωτιά να εξαπλωθεί. Είναι πολύ εύκολο και παρόλο που σήμερα δεν έχουμε πάρα πολύ δυνατούς ανέμους.
0: Δεν έχει και θα είναι και πιο χαμηλής εντάσεως μέχρι το απόγευμα, μέχρι το βραδάκι. Αυτό λένε οι μετεωρολόγοι τουλάχιστον. Ναι.
1: Παρόλο αυτό βλέπουμε ότι και πάλι η φωτιά επεκτείνεται. Δεν είναι η ίδια εικόνα με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει καθησυχασμός.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Έλενα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά από τα Μέγαρα. Συνεχίζει το ρεπορτάζ σου εσύ προφανώς και θα ενημερώσει τους ακροατές του Sky 100,3 αλλά και τους τηλεθεατές του Sky κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς βρίσκεσαι εκεί. Τώρα είπαμε εμείς να πάρουμε μια ανάσα. Την πάρουμε την ανάσα αυτή. Έχει έρθει ο κύριος Σταματέλος μαζί μας εδώ. Μπορείς να δώσεις ανάσα, ρε.
2: Βεβαίως.
0: Ναι, μπορείς, ε. Άλλη μόνο. Μα τα αθλητικά είναι τα μόνο που μας κάνουν να χαμογελάμε τουλάχιστον λίγο. Είχαμε και πολλά μετάλλια. Πολλά μετάλλια σε κοπηλασία. Μπράβο, πραγματικά. Κάνουμε πράγματα.
2: Η κοπηλασία τα τελευταία χρόνια είναι σε σταθερή τροχιά μεταλλίων.
0: Βέβαια. Είσαι το πόλο.
2: Εντάξει, το πόλο εδώ και πολλά χρόνια.
0: Το πόλο είναι άλλο πράγμα. Ναι. Το πόλο κανονικά πρέπει να είναι το εθνικό μας άθλημα. Γιατί οι εθνικές πόλο ανδρών και γυναικών κάνουν πάντα θαύματα.
2: Νομίζω ότι είναι οι εθνικές ομάδες υδατοσφαίρισης είναι οι επίσημοι πετυχημένοι.
0: Πετυχημένοι, μπράβο, όπως το λες. Είναι οι επίσημοι πετυχημένοι. Και είναι και αυτοί που πάνε μόνοι τους πάντα. Εντελώς μόνοι τους.
2: Αυτοί και αν πάνε μόνοι.
0: Αυτοί και αν πάνε μόνοι.
2: Ακόμα και τώρα που γύρισαν από την Αυστραλία με το χρυσό τα παιδιά, ήταν συγγενείς, φίλοι και πιτσιρίκια. Και όταν λέω πιτσιρίκια, εννοώ κάτω των 15 ετών που ήθελαν απλά να πάρουν ένα αυτόγραφο από τους.
0: Ίσως παίζουν και σε μια πισίνα και αυτά κάποια στιγμή και παίξουν λίγο,
2: Ήταν σε κάποιες ακαδημίες υποσφαίρησης.
0: Και θαυμάζουν.
2: Πάμε να φωτογραφηθούμε και να πάρουμε ένα αυτόγραφο από τους παίχτες που θαυμάζουμε. Τελεία.
0: Μάλιστα. Άστο καλύτερα. Αυτά είναι κατάντια μας. Λοιπόν, έχουμε κληρώσεις για το ποδόσφαιρο, το οποίο είναι σημαντικό για το ποδόσφαιρο για Ολυμπιακό. Για ΑΕΚ Ολυμπιακό, συγγνώμη.
2: Ναι, γιατί είναι η ΑΕΚ πρωταθλήτρια, γι' αυτό ξεκινάω.
0: Καλά κάνεις.
2: ΑΕΚ Ολυμπιακό, Όφι, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό. Σε Champions League Europa Conference. Θες να τα πούμε τώρα ή να πάρουμε την ανάσα?
0: Όχι, αυτή είναι η ανάσα. Εσύ είσαι η ανάσα.
2: Α, εγώ είμαι η ανάσα.
0: Ναι, ναι.
2: Νόμιζα ότι.
0: Δεν πασάρουμε ανάσα στο ραδιόφωνο. Ποιο τα κάνει αυτά? Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Το ακούω αυτό, μπορεί να φύγω από το παράθυρο. Είναι η ώρα που χτυπάω το αυτοκίνητο. Λέει, γιατί μουσική ανάσα να πάρει στο ραδιόφωνο? Γιατί το πασάρει? Κάντο αλλιώ. Τέλο πάντων.
2: Ναι, εγώ βάζω το τραγούδι χωρί.
0: Δικέ μου υπερβολέ. Ναι, αυτό. Αυτέ είναι δικέ μου υπερβολέ. Αλλιώ πάθαμε ραδιόφωνο εμεί. Πάμε παρακάτω.
2: Αλλάζουν όλα. Δεν αλλάζει μόνο το πώ πάθαμε ραδιόφωνο εμεί. Λοιπόν, έχουμε Καϊρά Ταλμάτι. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας θα παίξει με την ΑΕΚ στο Champions League. Όποιος νικήσει θα παίξει με την ΑΕΚ. Όποιος χάσει θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στο Europa.
0: Από αυτό το ζευγάρι.
2: Από το ίδιο ζευγάρι.
0: Α, έλαβε. Την Καϊρά Ταλμάτι.
2: Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
0: Μάλιστα. Ωραίο.
2: Ο Ολυμπιακός.
0: Εντάξει. Τις έχουμε κανονικά ελληνικές ομάδες, εννοώ. Τις έχουμε. Επικίνδυνες όμως ομάδες. Δεν μπορεί να πεις ότι είναι και αμελητές τελείως.
2: Αμελητές στα play-off του Champions League δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Δεν σου λέω ότι είναι υπερδυνάμεις και ότι τσακώνονται με τη Real Madrid και τη Μπαρτσελόνα και την Παρί ποιος θα πάρει το τρόπαιο. Αλλά δεν είναι αμελητές δυνάμεις. Για τα play-off του Champions League, ο Ολυμπιακός, αν περάσει την Αϊμέγγεν, θα παίξει με την Bodo Glimt ή την Union Saint-Gilloise.
0: Εδώ σε χάνω. Για την Union, γιατί την Ποντογκλίν την ξέρω.
2: Ναι, Union σε
0: καλά, και ο Ολυμπιακός δεν ξέρει καλά.
2: Ναι. Και όχι μόνο Ολυμπιακός. Όλες οι μεγάλες ομάδες πέρασαν από εκεί.
0: Όλοι. Νομίζω φέτος δεν έκανε πορεία από τον Γκλίν, θα πολύ ψηλά. Ναι.
2: Με,
0: με το χλωβοτάπιτα τον περίεργο, το πλαστικό.
2: Διάβασα ένα ωραίο στο Twitter που γράφει κάποιος. Κανονικά πρέπει να λέει το Ολυμπιακό Μποντοκλίμα, αν παίξουμε με την Μποντοκλίμα, να γίνει 3 το μεσημέρι. Αύγουστο μήνα. Να έχουμε και εμείς ένα πλεονέκτημα.
0: Σωστό. Στη ζέστη. Να τους χτυπήσουμε εκεί που πονάνε.
2: Για τα play-off του Europa League Off θα παίξει με τη Maccabi Tel Aviv ή την Τζέσικα Σόφιας. Και ο ΠΑΟΚ, αν αποκλείσει την Άντερλεχτ, θα παίξει με τον ηττημένο του ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι τη Τζέσικα Σόφιας.
0: Τι κουίζει είναι αυτό τώρα, τέλος πάντων.
2: Ο Παναθηναϊκός που παίζει την Τετάρτη με την Τσεσεκά 1948, με τη Χράνετς Κράλοβε από την Τσεχία ή την Μπεσίκτας. Λογικά με την Μπεσίκτας στα play-off.
0: Λογικά με την Μπεσίκτας, και η Μπεσίκτας είναι και η κανονική ομάδα.
2: Ναι.
0: Ναι, τώρα φτάνουμε σε κανονικές ομάδες. Ναι. Το άλλο τι είναι, Κράλοβε, τι είναι?
2: Χράνετς Κράλοβε. Τσεχία.
0: Εντελώς πρώτη φορά την ακούω αυτή.
2: Νομίζω και αυτοί που παίζουν στοίχημα πριν να την ακούω πρώτη φορά.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και καινούργια ομάδα, δεν ξέρω, αλλά πρώτη φορά την ακούω. Αν μας βοηθήσει κάποιος φίλος, παρακολουθεί το τσέχικο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν το. Δεν είμαστε Sport FM. Αλλά αν παρακολουθεί κάποιος, ίσως την ξέρετε. Αλλά ναι, τι να σου πω.
2: Ο ΠΑΟΚ, αν αποκλειστεί από την Άντερλεχτ, θα παίξει με μία εκ των Μπραν ή Απόλλων Λεμεσού. Στο Conference League ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Είναι εβδομάδα ευρωπαϊκών αναμετρήσεων για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Παναθηναϊκό την Τετάρτη με την Τσεσκά 1948 ζωντανά από την τηλεόραση του Sky την Τετάρτη, όπως είναι ζωντανά και η Ρεβάνς την ερχόμενη Τρίτη.
0: Ναι, μια μέρα πριν.
2: Την ίδια μέρα με τον Ολυμπιακό είναι η Ρεβάνς. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός παίζουν την ίδια μέρα τη Ρεβάνς τους. Την άλλη εβδομάδα στις 11 του Αυγούστου.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός παίζει όμως τώρα στην Ελλάδα.
2: Αύριο
0: στον Πειραιά. Εδώ.
2: Αύριο στον Πειραιά, αύριο στο Νέο Φάληρο. Και η Ρεβάνς την άλλη Τρίτη στην Ολλανδία.
0: Ναι, είναι υπολογίσιμη ομάδα.
2: Τερμάτισε τρίτη πέρσι στο Ολλανδικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Μια καλή ομάδα είναι.
2: Μια καλή ομάδα. Συμφωνούμε. Μια καλή ομάδα. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση είναι αφενός ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, σωστά.
2: Και αφετέρου η απειρία της Νεϊμέγγεν στην Ευρώπη, τι ρόλο μπορεί να παίξει.
0: Ναι, γιατί δεν λέω. Έρχεται από το Champions League πέρσι. Δεν έρχεται.
2: Ναι, δεν είναι να πει ότι η Νεϊμέγγεν είναι κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Δηλαδή θα έχει αύριο κοντά τις 1.300 θεατές, οπαδούς. Γιατί σου λένε πότε
0: είναι πρωτόνομο για αυτούς,
2: ναι. Πότε θα 50 χρόνια να βγουν.
0: Και παίζουν και με ομάδα Champions League, δηλαδή. Παίζουν με ομάδα κανονική.
2: Ναι, κυνηγάνε την πρόκριση στα play-off του Champions League. Οπότε σου λέει κάτι το Champions League, κάτι διακοπές στην Ελλάδα, να το συνδυάσουμε και λίγο με το.
0: Ναι, εντάξει, γιατί όχι.
2: Οπότε

0: Τέλειωσε και έφυγε. Και πολύ καλά έκανε. Εντάξει.
1: Και πολύ καλά έκανε, ναι.
0: Και... Αυτό... Ο Μινάς έχει κανένα σημείο αναφορά, κανένα νησί, σαν τη Λευκάδα, έχει κανένα ξενοδοχείο.
1: Το... Έχει, αλλά το κρατάει. Όχι, ξενοδοχείο δεν έχει. Το κρατάει κλειστό.
0: Τι, ποιο είναι το νησί
1: του. Κρυφό, ναι, το κρατάει κρυφό.
0: Μπορώ να το ανακαλύψω. Έχω πολλούς που ξέρουν.
1: Δεν είπα ότι δεν μπορείς να το ανακαλύψεις.
0: Και θα σας ξεφτυλίσω και τους δύο.
1: Εφόσον ο ίδιος το κρατάει κρυφό, εγώ δεν πρόκειται να πω το
0: πράγμα. Όχι, εντάξει, δεν θέλω να το πεις εσύ. Αλλά θα βάλω ότι έχει μπουτίκ ξενοδοχείο.
1: Μπουτίκ ξενοδοχείο,
0: που μιλάει μόνο με εφοπλιστές όμως. Έτσι, εννοείται. Έχει και Μαρίνα. Μαρίνα Τσαμοπούλου. Μαρίνα Τσαμοπούλου θα τη λέμε έτσι. Λοιπόν, αυτά από αθλητισμό, αυτά, ε.
1: Αυτά από αθλητισμό.
0: Δεν έχουμε κάτι άλλο. Μεταγραφές στο μπάσκετ, καμία, ε. Τίποτα.
1: Έγιναν τόσες και θα γίνουν κι άλλες. Δεν έχει τελειώσει.
0: Έχει κι άλλες, αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, δεν είναι. Θα γίνει φέτος η Ευρωλίγκα, θα είναι και το πρωτάθλημα. Δηλαδή, μιλάμε για πρωτάθλημα που έχει πέντε ομάδες. Εντάξει. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα είναι πάλι στο τελικό.
0: Ναι.
1: Ναι. Όσο και να δυναμώσει ο ΠΑΟΚ και θα ο Άρης,
0: ναι,
1: και η ΑΕΚ, τώρα κακά τα ψέματα, το καταλαβαίνουμε.
0: Λογικά θα είναι.
1: Ναι. Από τη μια χρονιά στην άλλη δεν μπορούν να χτυπήσουν τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Αλλά θα είναι ένα πρωτάθλημα πολύ πιο ανταγωνιστικό μέσα από τη συχνότητα του Sky.
0: Δύο πράγματα έχω. Σωστά. Να το λέμε και αυτό. Και θα ακούσετε και λεπτομέρειες εντός των ημερών για το πώς ακριβώς θα βλέπετε. Δύο πράγματα έχω να σου ρωτήσω. Τώρα είμαστε μπάσκετ. Thomas Walkup. Τέλος. Φεύγει, έτσι.
1: Όχι.
0: Τι όχι.
1: Όχι.
0: Α, ναι. Εγώ διάβαζα σήμερα ότι φεύγει. Και δεν διάβαζα σε τύπο φίλο Παναθηναϊκό, ενώ όλοι το γράφουν.
1: Ας το να φύγει, γιατί πολλά έχουν γίνει. Δεν σου λέω ότι θα μείνει σίγουρα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι δεδομένο.
0: Έχει κάνει μια πρόταση. Έξω αυτή τη Ντουμπάι τότε που ήταν.
1: Ήταν σαν τον Κοτσόβολο.
0: Ναι, ναι, που ήταν, ναι. 6 εκατομμύρια τελικά ήταν 600.000.
1: 600.000 και 300 φέτος, 300 του χρόνου.
0: Ναι, δεν ήταν.
1: Αυτό σου λέω.
0: Για παίκτησα το Walkup δεν ήταν. Ναι. Μιλάμε ότι θέλουμε τώρα. Εντάξει.
1: Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός σου λέει θέλω 3 εκατομμύρια, η πρόταση σου ήρθε 600.000.
0: Ναι, εντάξει. Μία σαν, ήρθε, σαν να λες δεν τον θέλω.
1: Ναι, ναι. Και μία που ήρθε, μία που δεν απάντησαν καν στον
0: Ολυμπιακό. Έχει άλλη πρόταση.
1: Από όσο γνωρίζω, για να πληρωθεί ο Ολυμπιακός, όχι.
0: Α, μπράβο.
1: Αλλά είναι πάγια τακτική εκεί στα πετροδόλαρα.
0: Ναι.
1: Δελεάζω τον αθλητή,
0: ναι,
1: και βγάλει τα σύπερα.
0: Α, μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και στο ποδόσφαιρο το κάνανε παλιά.
0: Ποδόσφαιρο τώρα. Φώτης Ιωαννίδης.
1: Ναι.
0: Υπάρχει το σενάριο Ολυμπιακό.
1: Στη Sporting δεν παίζει.
0: Ναι.
1: Ναι. Έχει γραφτεί στο X, στο Twitter, πώς το λένε μορφωμένοι. Μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί.
0: Τι εννοείς μέχρι εκεί.
1: Μέχρι εκεί δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Αυτό σου λέω.
0: Εννοείς δεν έχει γίνει πρόταση στον Ιωαννίδη.
1: Όχι.
0: Αυτό, ναι, θέλω να μου πεις.
1: Αυτό το ρεπορτάζ το δικό μου.
0: Δεν θα μου αρέσει να τον δω με την κόκκινη φανέλα. Όχι ότι έχει πουλήσει ο Παδηλίκη, γιατί υπάρχουν κάποιοι που πουλάνε Παδηλίκη και δεν είναι τελικά. Ο Ιωαννίδης, εμένα μου άρεσε να παίζει μόνο την πράσινη φανέλα. Πώς θα το πω αλλιώς. Δηλαδή, αν να γυρίσει, ας γυρίσει τον Παναθηναϊκό.
1: Έχει φορέσει την πράσινη του Λεβαδιακού, Παναθηναϊκού και τη Sporting.
0: Μόνο πράσινα. Πιτσιρικάς
1: βέβαια ήταν στις ακαδημίες του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Καλά, επαγγελματίε είναι. Αν δεν έχει κάνει μια πρόταση άλλη και πρέπει να γυρίσει στην Ελλάδα, θα παίξει παντού.
1: Επαγγελματίε είναι, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, ναι. Εμεί πορωνόμαστε με αυτά.
1: Εμεί πορωνόμαστε. Και απλά με ενοχλούν και εμένα εκείνοι που πουλάνε ο Παδηλίκη. Όχι κάτι για τον Ιωαννίδη. Δεν λέω κάτι για τον Ιωαννίδη.
0: Όχι για
1: τον
0: Φόβη.
1: Αλλά αυτό που λέει, εγώ εδώ θα μείνω, δεν πάω στου απέναντι και όλα αυτά και μετά τον βλέπει. Ναι, αυτό δεν μπορώ.
0: Υπάρχουν κάποιοι που το τηρούν. Α πούμε, το είπα και σήμερα το πρωί. Γιώργο Πριντέζη. Ολυμπιακός, δηλωμένος, δεν πούλησε ο Παδηλίκη τύπου εγώ φανάτα, μόνο εγώ είμαι κανένας άλλος. Ολυμπιακός. Δεν θα πάω στον Παναθηναϊκό, τι να πω, τελείωσε.
1: Και όπως έχει πει, φαντάζομαι ότι και στον Παναθηναϊκό θα ήθελα να τον δουν.
0: Άλλα γεια σου. Ναι, Διαμαντίδης. Είπε ότι θα πάει ποτέ στο Ολυμπιακό. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι δεν ήθελε Ολυμπιακό. Ήταν να πάει στο Ολυμπιακό στην αρχή κάποτε. Είχε προτάσει κάποτε.
1: Σούμποντι τον έκοψε, νομίζω. Αλλά τέλος πάντων. Ο Διαμαντίδης δεν ξέρω και αν είναι Παναθηναϊκός. Αν ήταν Παναθηναϊκός ο άνθρωπος, δεν ξέρω.
0: Όχι, δεν ήταν.
1: Δεν ξέρω. Ενώ ο Πριντέζης ήταν Ολυμπιακός, δηλωμένος.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπαρχαμιώτης Ολυμπιακός, δηλαδή. Είναι κλασικός Ολυμπιακός.
1: Τέλεια, δηλαδή. Και δεν πάει άλλο.
0: Ακούει ο Κώστας. Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, μαζί μας προφανώς και η B-Win. Οι κορυφαίες αθλητικές δραστηριότητες φέρνουν την υπογραφή της Big Win. Το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yogurt Tangata αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win στο bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win.

0: Επιστρέφουμε στις φωτιές, γιατί ναι, έχουμε πρόβλημα. Πάμε στον Ανδρέα, πάμε στο Αλεποχώρη, ο οποίος βλέπει μια αναζωπήρωση στην Ψάθα. Τα έχουμε αυτά, τα έχουμε από το πρωί, τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε και ευχαριστούμε πολύ και τους ακροατές του Sky. Ανδρέα, γεια σου.
1: Γεια σας, παίρνω για ενημέρωση για την εκπομπή σας και όλους τους ακροατές που ακούνε. Από τον Πολύπαθο πλέον, την Πολύπαθο περιοχή εδώ, που θρυνεί όλη η περιοχή για τα δύο θύματα. Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια αναζωπήρωση στο μέτωπο της Ψάθας.
0: Ναι.
1: Η φωτιά έχει κατέβει στα πρώτα σπίτια, πλησιάζει τα πρώτα σπίτια. Είναι πολύ μεγάλο το μέτωπο. Κατά κύριο λόγο οφείλεται στο ότι υπάρχει μια ολιγό, θα έλεγα, αρκετή μεγάλη απουσία εναερίων που φαντάζομαι ότι κάπου έχουν πέσει, που υπάρχει προτεραιότητα. Το πρόβλημα είναι ότι έχει δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο μέτωπο. Ο αέρας είναι βόρειος βορειοανατολικός, που σημαίνει ότι σπρώχνει τη φωτιά προς τα κάτω. Επίσης υπάρχει μια αναζωπήρωση στο κομμάτι της Λούμπας, είναι το κομμάτι πάνω από το Άνω Λεποχώρη. Μιλάμε για μεγάλες αναζωπηρώσεις, δεν ξέρω πώς θα κυλήσει βραδιά, είμαστε όλοι πάρα πολύ ανήσυχοι.
0: Σας είχε έρθει κάποιο μήνυμα 112 τελευταία λεπτά, γιατί εμείς βλέπουμε τώρα ενημέρωση που μας έχει και ο Μιχάλης Τεζάρης ότι εκκαινώνεται η Ψάθα και το βλέπω και στο sky.gr.
1: Εμάς δεν μας έχει έρθει εδώ ενημέρωση για την Ψάθα. Η Ψάθα είχε κενωθεί. Το θέμα είναι ότι η αναζωπήρωση είναι τεράστια. Δεν σβήνεται η φωτιά αυτή. Τώρα ήρθε πριν από 10 λεπτά ένα ελικόπτερο. Δεν σβήνεται η φωτιά αυτή με ένα ελικόπτερο. Και πλησιάζει προς τις οικίες. Δυστυχώς, καταλαβαίνουμε, είναι τεράστιο το μέτωπο. Πρέπει να υπάρχει προτεραιοποίηση. Αλλά θα ήθελα να εκφράσω αυτό που λέει πάρα πολλοί κόσμος. Αν φτάνει η φωτιά μέσα στα σπίτια, μετά είναι, θα έλεγα, ανθρωπίνως αδύνατο να σβήσει φωτιά και υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών και τους ευχαριστούμε γι' αυτό.
0: Προφανώς εννοείται. Τι λέμε τώρα. Η δουλειά που κάνουν δεν πληρώνεται που λέμε. Ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Ευχαριστούμε πάλι πολύ την ενημέρωση. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι είχαμε τα 112 νωρίτερα για Κανδύλη, Άνω Πληχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο. Το Κανδύλι πλησιάζουν τώρα οι φλόγες περισσότερο από ό,τι βλέπουμε. Την περιοχή και στο Κανδύλι. Και εκκαινώνουν προς Νέα Πέραμο. Αυτή ήταν η ενημέρωση και το αντίστοιχο για την ΒΙΠΕ Μεγάρων. Το ακούσαμε πάρα πολλές φορές, το έχουμε πει. Είναι τα 112 τελευταία που έχουν έρθει. Και είδαμε και αναζωπηρώσεις στην περιοχή των Μεγάρων. Μας τα λέγε νωρίτερα η Έλενα Χλεβατζόγλου και μας το λέει και τώρα ο φίλος ο Ανδρέας για την περιοχή της Ψάθας, όπου πλησιάζουν οι φλόγες εκεί. Πάμε στην Σοφία. Η Σοφία έχει εικόνα από την Ψάθα που βλέπουμε ότι εκενώνεται. Σοφία, σε ακούμε.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Στον Αηγιάννη έφτασε τα σπίτια. Θέλω να πω, το πρωί υπήρχε ένα εναέριο, το πήρανε, πήραμε στα κανάλια, το ξαναστείλανε, ξαναέφυγε, είχαν μείνει μικρές αιστείες οι οποίες τώρα άλλαξε ο αέρας και πήγε στα σπίτια και καίγονται τα σπίτια. Ναι. Και τα οχήματα που ήταν κάτω στην Ψάθα λέγανε στον κόσμο που έχει μείνει εκεί ότι δεν έχουν νερό. Λοιπόν, παίρνουμε τηλέφωνο την πυροσβεστική, παίρνουμε τηλέφωνο τα κανάλια για να στείλουν ένα ελικόπτερο, στείλανε τώρα που τους παρακαλάμε από το πρωί να σβήσουν τη φωτιά. Καίγονται τα σπίτια στον Αηγιάννη.
0: Ο Αηγιάννης είναι ένας οικισμός που είναι στην περιοχή
2: της Ψάθας, στη μέση. Ναι, είναι ακριβώς στη μέση. Δεν είναι ένας οικισμός. Είναι διάφοροι. Είναι και εκεί που έγινε το δυστύχημα εχθές, πάνω ψηλά στο Μύτικα. Είναι στη μέση του οικισμού. Αυτή η φωτιά που υπήρχε στη μέση του οικισμού φυσάει διαφορετικά τώρα και την έφερε και έγονται τα πρώτα σπίτια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω πού αλλού να πάρω. Μιλάμε για απελπισία. Ο κόσμος, μας λένε οι άνθρωποι που είναι εκεί, τα οχήματα της προσβεστικής δεν είχαν νερό. Και εμάς δεν μας αφήνανε να πάμε στην Ψάθα να ανοίξουμε τα σπίτια μας, να παίρνουν νερό από τις δεξαμενές, να βοηθήσουμε.
0: Ναι.
2: Και τώρα καίγεται. Το πρωί μας πήγανε ένα ελικόπτερο και το πήρανε και παίρναμε στα κανάλια για να το ξαναστείλουνε.
0: Άρα σε σπίτια έχουν μπει σε αυλές και βλέπεις σπίτια που καίγονται, δηλαδή. Έχετε εικόνα
2: τα πρώτα σπίτια του οικισμού καίγονται. Έφτασε εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Την αφήσανε. Ήτανε μια φωτίτσα, ένα καντιλάκι ήταν. Αντί να το σβήσουν, το κοιτούσαν όλη μέρα. Και τώρα, τέλος.
0: Μας το λέγανε και νωρίς οι άνθρωποι που ξέρουν την περιοχή ότι όσο καπνίζει το βουνό είναι πολύ επικίνδυνο. Μπορεί να ζεπλωθεί.
2: Ήταν έρπουσα, δεν φαινόταν σαν φλόγες.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Και κατέβηκε και τώρα μόλις φύσηξα. Γιατί τρεις μέρες τώρα που καίγεται σε αυτό το σημείο, φυσάει από τη θάλασσα προς το βουνό και δεν αναζωπηρωνόταν, την κρατούσε.
0: Ναι.
2: Τώρα φύσηξε ανάποδα προς τη θάλασσα
0: και πήγε από
2: σπίτια. Φούδωσε και πάει στα σπίτια.
0: Ναι.
2: Όχι, πάει, πήγε στα σπίτια.
0: Σοφία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι να τα ακούει η πυροσβεστική, αυτό που μας λες εσύ. Καλή δύναμη.
2: Όλοι οι κάτοικοι. Ναι. Πραγματικά βοήθεια.
0: Το ακούμε. Όπως το λέτε. Το ακούμε όπως το λέτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Σοφία. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στην Ψάθα, στον Άγιο Ιωάννη Ψάθας. Λοιπόν, και καίγονται ήδη τα πρώτα σπίτια, μάλιστα, στην περιοχή αυτή, την οποία την παρακολουθούμε και την και καταγράφουμε ότι συμβαίνει τα τελευταία 24 ώρα. Αυτό συμβαίνουν αυτή την ώρα στην Ψάθα και στην περιοχή των Μεγάρων. Αναζωπηρώσεις και στο Κανδύλι που λέμε, στον οικισμό. Έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι σε εξέλιξη, παραμένει. Λοιπόν, το πρόβλημα της πυρκαγιές δεν τελείωσαν. Οι πυρκαγιές ίσα ίσα που είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα και όπως μας λέει η Σοφία, και έχονται και σπίτια. Λοιπόν, εμείς θα φύγουμε τώρα σιγά σιγά. Η κυρία Πέρσα Μπόλια μας συντώνησε δημοσιογραφικός. Η κυρία Μπουλιέρη Ελένη ήταν στην επικοινωνία μαζί σας στο 210-4800-170-174. Μαζί μας αυτή τη μέρα τώρα είναι δύσκολη μέρα. Εμείς οφείλουμε να το πούμε, να το γνωρίζετε, γιατί μπορείτε κάποιοι αν θέλετε να κάνετε και τα ψώνια στα Hondo Center. Θα βρείτε τα κορυφαία brand στην αγγλιακή προστασία, το brand, brand Lancaster με έκπτωση 40% για αγορές από 50 ευρώ και άνω μόνο στα Hondo Center που είναι μαζί μας καθημερινά. Φεύγουμε εμείς, ακολουθεί Άσπρο Παναγωπούλου με το Delta Edition και μετά μαζί σας παρέα ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Τα λέμε πάλι αύριο στις 3 όπως κάθε μεσημέρι άλλωστε. Γεια σας.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Μεγάλη αναζωπήρωση αυτή την ώρα στο μέτωπο της πυρκαγιάς σε δασική έκταση στην Ψάθα. Δόθηκε νέα εντολή για την εκένωση της περιοχής. Σύμφωνα με ακροατές του Sky, το μέτωπο είναι πολύ μεγάλο και ο αέρας πρόχνει τη φωτιά προς τα σπίτια. Σύμφωνα με μαρτυρίες άλλων ακροατών, στον Άγιο Ιωάννη στην Ψάθα καίγονται τα πρώτα σπίτια. Για δύσκολη κατάσταση, με δύο αναζωπηρώσεις σχεδόν ταυτόχρονα, έκανε λόγο στον Sky ο δήμαρχος Μεγαραίων, Παναγιώτης Μαριέτης, για τη φωτιά στη Δυτική Αττική που μένεται για τέταρτη μέρα. Πρόκειται για αναζωπήρωση στο Κανδύλι, κοντά σε σπίτια και στη βιομηχανική περιοχή Παπά Περιβόλιο, όπου οι φλόγες πλησιάζουν εργοστάσια. Εκδόθηκαν νέα μηνύματα από το 112 για εκενώσεις από τις περιοχές Κανδύλι, Άνω Βλυχάδα και Άγιος Κωνσταντίνος προς Νέα Πέραμο και από τη βιομηχανική περιοχή Παπά Περιβόλι προς τα Μέγαρα. Όπως είπε ο Δήμαρχος Μεγαραίων, τα εργοστάσια στη ΒΠΕ Παπά Περιβόλι δούλευαν σήμερα κανονικά, καθώς δεν υπήρχε κοντά μέτωπο, παρά το γεγονός ότι ήταν σε ισχύ η προηγούμενη εντολή εκένωσης. Ωστόσο, ο άνεμος γύρισε τη φωτιά προς τη βιομηχανική περιοχή. Μεγάλη αναζωπήρωση αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στον Κυθερώνα, με τη φωτιά να κατευθύνεται προς τον Άγιο Νεκτάριο. Αρχίζουν άμεσα οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από τις μεγάλες πυρκαγιές, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανέφερε σήμερα στον Sky ότι για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100%, τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως και τις 6.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη χθεσινή σύγκρουση στον αέρα δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα με δύο νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματίες. Εκπρόσωπος της ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος μετέβη σήμερα στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύονται οι δύο τραυματίες και ενημερώθηκε από το ιατρικό προσωπικό για την κατάσταση της υγείας τους. Μεγάλη και είναι και η πυρκαγιά που μένεται σε δύσβατη δασική έκταση στην αρχαία Ολυμπία. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 77 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 19 οχήματα, 7 αεροσκάφη. Περιορίζονται οι φωτιές στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδική, στο Τραγανό Ηλίας, στην Ξυλόβρηση Κιλκής και στην περιοχή Βροντού Πιερίας. Υπό έλεγχο η φωτιά στην Πύλο Μεσσηνίας. Καταγγελία για παραβιάσεις και κλοπές οχημάτων πυροσβεστών στην πρώτη ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, ενώ επιχειρούσαν στις φωτιές στη Δυτική Αττική, διατυπώνει με ανάρτησή του το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την προστασία του προσωπικού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, πυροσβέστες, επιστρέφοντας στην υπηρεσία τους μετά την ολοκλήρωση αποστολών σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης μεγάλων πυρκαγιών, διαπίστωσαν ότι τα οχήματά τους είχαν παραβιαστεί, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είχαν αφαιρεθεί ακόμα και η τροχή τους. Την ομάδα που θα πάρει την πρόκριση από το ζευγάρι Καϊρά Ταλμάτι Τσεσεκά Σόφιας θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Bodo Glimt ή την Union Saint-Gilloise. Για τα play-off του Europa League, ο Όφι θα βρει στο δρόμο του τη Maccabi Tel Aviv ή την Τσεσεκά Σόφιας και ο ΠΑΟΚ, αν ξεπεράσει το εμπόδιο της Anderlecht, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Καϊρά Ταλμάτι Τσεσεκά Σόφιας. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Οι μέρες δεν είναι και καλύτερες. Έτσι, δεδομένο είναι αυτό. Για ακόμη μια φορά νομίζω ότι προσπαθούμε, αν θέλετε, όχι να προσεγγίσουμε απλώς ψύχρεμα μια επικαιρότητα για την οποία φυσικά και ως κοινωνία και ως πολιτεία και ως οργανωμένη πολιτεία μας έχει προειδοποιήσει το ίδιο το περιβάλλον, αλλά το θέμα είναι ότι τις τελευταίες ώρες δυστυχώς έχουμε μια μεγάλη αναζωπήρωση στο μέτωπο της πυρκαγιάς σε δασική έκταση στην Ψάθα, και μάλιστα από ό,τι φαίνεται ήδη έχουμε κάποιες υλικές απώλειες. Δόθηκε εντολή για εκένωση της περιοχής. Όσοι ξέρετε την περιοχή καταλαβαίνετε για το τι ακριβώς μιλάμε. Όσοι έχετε μια γενικότερη εικόνα για το από πού ξεκίνησε αυτή η τεράστια καταστροφή και που έχει φτάσει, καταλαβαίνετε ακριβώς για το τι μιλάμε. Οι υπόλοιποι βεβαίως μένουν κυρίως στις εικόνες της τηλεόρασης, και το λέω αυτό γιατί όλη αυτή την περιοχή την ξέρω από πιτσιρίκι. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχουμε και δύο αναζωπηρώσεις σχεδόν ταυτοχρόνως. Γι' αυτό έκανε λόγο στον Σκάι ο Δήμαρχος Μεγαρέων, ο κ. Παναγιώτης Μαριέτης. Εννοείται ότι όποτε το θεωρήσουμε απαραίτητο, εκ νέου θα μιλήσουμε μαζί του. Ναι, οι μέρες δεν είναι και οι καλύτερες. Και εδώ θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 9. Το βραδάκι, έχουμε και το βραδινό μαγκαζίνο. Οπότε θα ζητήσω την βοήθεια του κοινού. Έτσι κι αλλιώς, ήδη ακροάτρεις και ακροατές έχουν επικοινωνήσει από νωρίς το μεσημεράκι, δίνοντας μια εικόνα, όπως το έκαναν και τα προηγούμενα 24 ώρα. Ισχύει λοιπόν το 210-48-00-174, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Ελένη Μπουλιέρη σας απαντά αυτό το απόγευμα. Οπότε, όποιες ακροάτριες και όποιοι ακροατές έχουν τη δυνατότητα και είναι κοντά στις περιοχές που αυτή τη στιγμή απειλούνται, το ξαναλέω, έχει δοθεί εντολή εκένωσης της περιοχής της Ψάθας. Είναι μια περιοχή που δεν πρόκειται στην ουσία για έναν οικισμό, έτσι, δεν είναι μια εικόνα ενός χωριού, αν θέλετε να το πούμε διαφορετικά. Είναι διάσπαρα τα σπίτια εκεί στην περιοχή, δασική έκταση. Ήταν και η περιοχή που είχε απειληθεί κατεβαίνοντας η φωτιά από τον Κιθερόν, από τη μεριά από το Πόρτο Γερμένο. Τώρα όμως εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Ο κύριος Δημήτρης Βόρδος είναι αντιδήμαρχος Μεγαρέων. Ήταν πολύ κοντά στην περιοχή Καντήλη, εκεί που είναι η περιοχή που απειλείται. Τώρα βεβαίως το πρόβλημα που υπάρχει είναι και η βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων. Να μας δώσει μια εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Την καλησπέρα μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα που μας δίνετε. Ξέρω ότι είναι δύσκολες οι ώρες για εσάς, να μας δώσετε ο ίδιος μια εικόνα για το τι συμβαίνει. Πού είστε τώρα αυτή τη στιγμή?
1: Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη βιομηχανική, καλησπέρα σας, στη βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων. Mm-hmm. Η φωτιά κατέβηκε από πάνω από το βουνό. Mm-hmm. Είχαμε μεριμνήσει τις δύο τελευταίες μέρες, γίνανε τεράστιες αντιπυρικές ζώνες στην βόρεια πλευρά που συνορεύει με το βουνό, πλάτους 40 μέτρων, με αποτέλεσμα να μην κινδυνεύσει ουσιαστικά καμία από τις βιοτεχνίες και βιομηχανίες εκεί πέρα. Καήκανε κυρίως κάποια χωράφια με κάποια λάστιχα ποτίσματος και τέτοια. Αλλά δεν απειλήθηκε καμία μεγάλη βιομηχανία, κανένα σημαντικό. Βέβαια, η φωτιά ακόμη από πάνω από το βουνό εκεί πέρα καίει. Αυτό που γίνεται είναι ότι ο αέρας συνεχίζει για τέταρτη μέρα συνέχεια να αλλάζει κατευθύνσεις. Δηλαδή, από το ίδιο σημείο η φωτιά περνάει τρεις και τέσσερις φορές.
0: Δώστε μας μια εικόνα, να σας παρακαλέσω. Η βιομηχανική ζώνη Μεγαρέων είναι στον δρόμο προς Αλεποχώρη?
1: Όχι. Η ζώνη αυτή, η βιομηχανική, είναι στη προσμονή Παναχράντου.
0: Ωραία. Για να καταλάβουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε, να έχουμε μια εικόνα. Τι είδους βιομηχανίες υπάρχουν εκεί στην περιοχή?
1: Είναι βιομηχανική ζώνη, έχει διάφορα. Από συσκευαστήρια, από ανακύκλωση, από διάφορα. Έχει πάρα πολλά εργοστάσια εκεί πέρα. Όμως είχαν ληφθεί όλα τα μέτρα για να μην απειληθεί κανένα από αυτά. Αυτή τη στιγμή, τώρα, αν θέλετε να σας πω, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην περιοχή της Ψάθας, η οποία δεν ανήκει μέσα στο Δήμο Μεγαρέων, αλλά η φωτιά είναι μια.
0: Αλλά έχετε δυστυχώς εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι, το ξέρουμε ότι απειλούνται και σπίτια εκεί.
1: ακριβώς κατέβηκε, ενώ εχθές ήταν, βγήκε από πάνω, δεν κατέβηκε εχθές, έμεινε στάσιμη, τώρα σήμερα γύρισε ο αέρας πάλι, την κατεβάζει προς τα κάτω στα σπίτια της Τάτας.
0: Πολύ πιο απειλητικά από ότι τα προηγούμενα 24 ώρα, έτσι, πολύ πιο απειλητικά.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Την ίδια ώρα στο Καντήλι σήμερα αντιμετωπίσαμε τη νύχτα μια τεράστια αναζωπήρωση, έκαψε τουλάχιστον 3-4 χιλιάδες στρέμματα εκεί μέσα. Βγήκε στη λεωφόρο καταδρομών, ευτυχώς την κόψαμε, δεν πέρασε απέναντι, αλλιώς θα έφτανε στην κυριολεκσία στα διόδια της Ελευσίνας. Και εκεί ένα οικισμός καθή καλλιεργίες απειλήθηκε τώρα το μεσημέρι, την ξαναγύρισε από άλλο αέρα, την πέρασε από μια ράχη. Ευτυχώς πυροσβεστική ήταν εκεί πέρα, προλάβαμε και τα σώσαμε τα σπίτια, νομίζω ναι. Όλα.
0: Έχει δοθεί, ξέρετε, αν έχει δοθεί εντολή εκένωσης για κάποιους κατοίκους εκεί στην περιοχή που μου λέτε προς, να πάνε, ξέρω εγώ, προς τη Νέα Πέραμο κτλ. Έχει βγει 112 για κάποιες από αυτές τις περιοχές που μου λέτε.
1: Βγήκανε και χθες και σήμερα και για αρκετούς από αυτούς τους, όχι συνοικισμούς, οικιστικές πυκνώσεις είναι στην ουσία, αλλά για όλα αυτά με το που βλέπουμε ότι πλησιάζει στα 500-600 μέτρα δίνεται τέτοια προληπτική εκένωση να έχουμε ασφαλείς τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Άρα τώρα μιλάμε για τις περιοχές Κανδύλη και την βιομηχανική περιοχή κοντά στη Μονή Παναχράντου. Αυτά λέμε τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Όμως θέλω να σας ξαναπώ, αυτή
0: ό,τι θέλετε.
1: Υπάρχουν σκίες και αναζωπηρώσεις σε μήκος 40 χιλιόμετρων και σε πλάτος 15 με 20 χιλιόμετρων. Είμαι 53 χρονών, έχω ζήσει πολλές φωτιές. Ο πατέρας είχε καεί ολοσχερός το 1985, 170.000 στρέμματα. Αυτό που ζούμε αυτό το τετραήμερο δεν το θυμάμαι ποτέ στη ζωή μου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη αυτή η φωτιά.
0: Είναι δεδομένο. Μιλάμε για την τέταρτη μέρα, μιλάμε για μια τεράστια έκταση που ξεκίνησε από τη Βιωτία, έχει φτάσει στις παρυφές των Μεγάρων, έχει κάψει στο μεσοδιάστημα παρθένο δάσος, σπίτια, έχουν απειληθεί. Είχαμε εννοείται την πτώση του ελικοπτέρου, των δύο ελικοπτέρων μάλλον. Έτσι, δεν είναι μια απλή ιστορία. Είναι κάτι που νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα κλείσει ως πλήγη. Δυστυχώς, θα σας αφήσω τώρα να ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ενδεχομένως μέσα στο τετράωρο που θα είμαστε εδώ να σας ενοχλήσουμε και λίγο αργότερα.
1: Ας ευχηθούμε να γίνει κάτι σε αυτό το τετράωρο, να μαζευτούμε, γιατί όλοι έχουμε φτάσει στα όρια μας. Υπάρχουν πυροσβέστες που είναι 2-24 ώρα, εμείς είμαστε 4-24 ώρα με 1 και 2 ώρες ύπνο, τα ίδια ο Δήμαρχος. Πλέον φτάνουμε στα όρια της κόμπας που δεν αντέχεται
0: ναι.
1: άλλο.
0: Η εικόνα που έχετε. Ένα τελευταίο ερώτημα. Η εικόνα που έχετε για τις καιρικές συνθήκες είναι κάπως βελτιωμένη σε σχέση με αυτό που ήταν, ξέρω εγώ, χθες προχθές ή όχι? Βέβαια, εκεί δημιουργείται ένα μικρό κλίμα όταν έχουμε μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά, έτσι. Είναι τελείως διαφορετικό.
1: Θα σας πω ότι σήμερα, όλη τη μέρα, στα Μέγαρα, κοντά στην πόλη και στον κάμπο, δεν είχε αέρα.
0: Μάλιστα.
1: Όμως πάνω στο βουνό και ειδικά την περιοχή στο Καντήλι, έκανε κάτι κατεβάσματα τα οποία φτάνε τα 6-7 από φω.
0: Ναι.
1: Εκεί που βλέπαμε να καταλαγιάζει παντού η φωτιά, ξαφνικά αυτό το πράγμα δημιουργούσε 5-6 αναζωπηρώσεις ταυτόχρονα σε μήκος 2-3 χιλιόμετρων. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ δύσκολο να την κυνηγείς αυτή τη φωτιά. Κυνηγάς εδώ, ξεκινάει αλλού. Πας αλλού, ξεκινάει αλλού.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Θα σας ενοχλήσω και λίγο αργότερα. Υπομονή. Υπομονή και δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα άλλο. Κρατάω το ότι είναι όλοι στα όρια τους. Μιλάμε για πυροσβέστες οι οποίοι είναι 24 ώρα στο πόδι. Μιλάμε για καταστάσεις τραγικές, ό,τι έχει να κάνει ακριβώς με την τεράστια έκταση. Το ξαναλέω, όσοι δεν έχετε μια εικόνα, θα έρθει η ώρα που θα κάνουμε έναν απολογισμό. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα είναι σε εξέλιξη και έχουμε αναζωπηρώσεις. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα και μου λέει εδώ ένας φίλος, εάν είναι δυνατόν να ρωτήσουμε αν τα σπίτια που απειλούνται είναι νόμιμα ή όχι. Δεν είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή, αγαπητέ μου Ρίγκο. Δεν είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λες, αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Να πω την καλησπέρα μου στη φίλη την Άννα. Όχι, δεν έχω διακόψει την άδειά μου. Κανονικά έκατσα 2 εβδομάδες, θα δουλέψω 2 και θα ξαναφύγω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να πω την καλησπέρα και στον Κώστα Παπαδάκη. Να είσαι καλά, Εννοείται να πούμε την καλησπέρα μας στον Γιώργο Ψάλτη, όπου και αν είναι. Να περάσει όμορφα, να ξεκουραστεί, γιατί και αυτός έχει δουλέψει πάρα πολύ. Να πω τους τρόπους επικοινωνίας και το ξαναλέω. Αν υπάρχουν φίλες ακροάτρες και ακροατές που ενδεχομένως περνούν τώρα από την περιοχή των Μεγάρων ή είναι εκεί, είναι στην Ψάθα και έχουν εγκαταλείψει τον οικισμό, γιατί έχει δοθεί εντολή εκένωσης, ισχύει το 210-48-00-174 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Αφήνετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση θα τα πούμε στον αέρα. Είναι ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, η Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Το ξαναλέω, στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Ελένη Μπουλιέρη. Ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Εννοείται με χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Επειδή αναφέρθηκα, εννοείται στους πυροσβέστες που είναι στα όρια τους. Καταλαβαίνω την δυσκολία. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν, για παράδειγμα, είχα βρεθεί στη Σάμο, πολύ πιο νέος τότε, για τις τεράστιες πυρκαγιές που είχαν κατακάψει αυτό το νησί. Η εικόνα των πυροσβεστών ήταν ένα δίωρο στη ρόδα κουμπώντας του πυροσβεστικού με ένα σάντουιτς και ένα πλαστικό νερό. Δεν είναι εύκολες αυτές οι συνθήκες. Και μην ξεχνάμε ότι δεν είναι και η μόνη πυρκαγιά. Εχθές, ας πούμε, για παράδειγμα, άκουγα ότι ξέσπασαν 54 πυρκαγιές. Οι περισσότερες από αυτές τέθηκαν αμέσως υπό έλεγχο. Αλλά για φανταστείτε, έχοντας αυτά τα ανοιχτά μέτωπα που έχουμε τα τελευταία 24 ώρα, με το μεγαλύτερο αυτό στο κομμάτι από το Πόρτο Γερμενό μέχρι και τα Μέγαρα, από τη Βιωτία ξεκίνησε, το ξαναλέω έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό, και να σου σκάσουν κι άλλες 54 εστίες. Δεν είναι προφανώς κάτι το οποίο μπορεί να ελεγχθεί εύκολα. Λοιπόν, αλλά μου έκανε εντύπωση κάτι και θέλω να σταθώ, γιατί συζητήθηκε πολύ έντονα, κυρίως από το συνάφη μας. Δεν ξέρω γιατί οι δημοσιογράφοι αυτό το έχουμε μεταξύ μας, ότι ο ένας προσπαθεί να βγάλει τα μάτια του άλλου με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, και επειδή το είδα ότι σχολιάζεται στα social media, άλλη μάστιγα αυτή που νομίζουμε ότι ανεβοκατεβάζουμε κυβερνήσεις ή μπορούμε να δολοφονούμε χαρακτήρες απλώς πιέζοντας κάτι κουμπάκια στο πληκτρολόγιο. Λοιπόν, έγινε ό,τι έγινε με μια νεαρή με μια συνάδελφο από το Open, που για τον Α ή Β λόγο έσκασε ένα χαμόγελο την ώρα που ήταν στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Την ίδια την απάντηση όμως νομίζω ότι την δίνει και προς τιμήν του, το ξαναλέω, ήταν μια φοβερή έτσι, τοποθέτηση δημόσια και την κάλυψε απόλυτα ο προϊσταμενός της, ο Χρήστος Παναγόπουλος, Παναγιωτόπουλος, συγγνώμη, από το Open. Και λέει το εξής καταπληκτικό. Μπορεί, λέει, η καταπώνηση, η αϊπνία, η αγωνία, το άγχος να οδηγήσουν σε αντιδράσεις που μοιάζουν αλόκοτες, σε κινήσεις ξένες με την σοβαρότητα και το βάρος των περιστάσεων. Δυστυχώς, ναι. Και λογικά ο κόσμος εκπλήσεται, κρίνει και επικρίνει. Ας κρατήσουμε όμως και ένα κλαδάκι κατανόησης, δύο λέξεις συγχώρεσης για ένα νέο, σεμνό, ικανό, εργατικό και με πολλές ευαισθησίες κορίτσι που βρέθηκε σε συνθήκες οριακές για το ρεπορτάζ του καναλιού που δουλεύει, η Μαρία Σιαμπάνου. Και λέει, Μαρία Σιαμπάνου, θα έρθουν καλύτερες μέρες. Όταν αυτό το λέει ο προϊστάμενός της, αυτό λέει πολλά. Και μπράβο που έκανε και αυτή τη δημόσια ανάρτηση. Τώρα, όλα τα άλλα, το λέω για το συνάφη μας ειδικά, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνουμε σε τι συνθήκες δουλεύουν οι ρεπόρτερ που καλύπτουν τις πυρκαγιές. Έτσι, τόσες ώρες υπάρχουν και άπειροι, που για αυτούς είναι το πρώτο μεγάλο γεγονός που θα καλύψουν. Εμείς τους περιμένουμε και στη γωνιά. Ποιος δεν κάνει λάθη? Ποιος δεν κάνει λάθη? Ειλικρινά, το λέω, γιατί είδα και πολλούς από το συνάφι να γελάνε. Ηρεμήστε. Αυτό πάνω απ' όλα. Γεια σου Πέτρο μου, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να πω την καλησπέρα μου και στη Σόφη Μαραγκίδου. Σε ευχαριστώ επίσης. Από τις αντιδράσεις λέει, κάποιον χάνει τη λογική. Δηλαδή, επειδή τα ελικόπτερα δεν βρίσκονται στην δική μας περιοχή, όταν υπάρχει φωτιά, φταίνε όλοι, αλλά κυρίως η κυβέρνηση. Μιχάλη μου, γιατί το λες αυτό το συγκεκριμένο, θέλω και το επιχείρημα. Να πω την καλησπέρα μου στον φίλο τον Γεράσιμο από τη Μάλτα. Ναι, Θα είμαστε κοντά σας. Γεράσιμε, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτά τα καλά γίνονται όταν κάνεις, μου λέει, τα ρεπό των άλλων. Όχι, δεν είναι. Είναι έτσι. Γιατί και εμείς όταν λείπουμε, κάποιος άλλος δουλεύει στην δική μας ώρα. Το ξαναλέω, θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 9. Θα κάνουμε και το βραδινό μαγκαζίνο όλη αυτή την εβδομάδα. Ίσχυει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω ό,τι θέλετε. Εννοείται, θα το διαβάσουμε με χαρά. Να συνδεθούμε με την τηλεόραση του Sky. Είναι ο Παναγιώτης Μαργέτης, ο Δήμαρχος Μεγαρέων. Να δούμε τι εικόνα θα δώσει.
2: Στρέψουν στα σπίτια τους οι πυροσβέστες μας και να σβήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα.
0: Εννοείται ότι με την Κριστίνα Βίδου το έκτακτο δελτίο αυτή τη στιγμή.
2: Έχει σβήσει στην περιοχή εκεί, στη βιομηχανική ζώνη. Το κρατάμε. Υπάρχει πάντα κίνδυνος αναζωπήρωσης. Το κρατάμε αυτό, εικοτίσαστε όλοι σε επιφυλακή. Εικόνα για την περιοχή σας έχετε για άλλα σημεία?
3: Κοιτάξτε, υπήρχαν, σας είπα, άλλες δύο εστίες στο Καντήλι, στην Αγία Σκέπου, που έγινε αναζωπήρωση και κινδύνευσαν σπίτια και τέλος πάντων έγινε εκ νέου εκένωση. Νομίζω ότι και εκεί πλέον είναι υπό έλεγχο η φωτιά, δεν κινδυνεύουν σπίτια, δεν σπάει ο οικισμός.
2: Σε ποιον οικισμό? Στον οικισμό Καντήλι, για την ωραίτερα κάναμε σύνδεση και βλέπαμε ότι είχε μικρή αναζωπήρωση. Είχε αναζωπήρωση, ας μην τη χαρακτηρίσω μικρή μεγάλη, δεν είμαι ειδική. Αλλά είδαμε ότι.
0: Λοιπόν, αυτά γιατί μας τα είπε ο αντιδήμαρχος και μας έδωσε μια γενικότερη εικόνα. Τώρα, κατά τα άλλα, έχουμε πολλά να δούμε μέχρι τις 9 και έχουμε κανονίσει και κάποια θέματα που θα τα ανοίξουμε σιγά-σιγά. Εννοείται. Αλλά από την άλλη, θέλω να σταθώ στο εξής, ότι είδαμε πολύ μεγάλες φωτιές σε πάρα πολλές γωνιές της Ευρώπης. Οι κλιματικές προβλέψεις για την Ευρώπη, τη Μεσόγειο, τη χώρα μας, θα έπρεπε πλέον να ηχούν δυνατά ως καμπάνες αφύπνισης για κάποιες γενναίες αλλαγές στις πολιτικές που μας έφεραν σε ένα δυστοπικό σημείο. Δεν είναι πολιτικές μιας κυβέρνησης και δεν αναφέρομαι μόνο στη χώρα μας, το ξαναλέω. Είδαμε τεράστιες πυρκαγιές σε αρκετές γωνιές της Ευρώπης. Η αντιμετώπιση απαιτεί αφενός τολμηρές πολιτικές μετριασμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και στροφή σε σωστά χωροθετημένες, προσέξτε, είμαι πολύ προσεκτικός έχοντας δει και διαβάσει όλη αυτή την ιστορία τα τελευταία 24 ώρα και για τις ανεμογεννήτριες. Όταν όλα είναι σωστά οργανωμένα και χωροθετημένα, εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Αναφέρομαι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και αφετέρου βεβαίως ουσιαστική προσαρμογή στην πολύ νέα δύσκολη κατάσταση, στα νέα δύσκολα δεδομένα. Κεντρικό ζητούμενο προφανώς θα είναι το να αλλάξουν αυτές οι πολιτικές, θα έλεγε κανείς, κεντρικά πια, σε συνεννόηση των κρατών. Δεν υπάρχουν σύνορα σε αυτά τα πράγματα. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή από την Ψάθα είναι μια ερυπωμένη παραλία. Δεν υπάρχουν και αυτοκίνητα στον δρόμο που ξέρετε πάρα πολύ καλά, εκεί στον παραλιακό δρόμο που έχει μονοδρομηθεί αυτή τη στιγμή. Γεγονός που σημαίνει, και πέρα από τον πολύ έντονο καπνό που υπάρχει στην περιοχή, ότι ο κόσμος προφανώς και έχει αποχωρήσει από σπίτια που είναι εκεί. Το ξαναλέω, η εικόνα της Ψάθας δεν είναι ένα χωριουδάκι, είναι διάσπαρτα σπίτια τα οποία είναι κτισμένα εκεί ακριβώς πάνω από την παραλία. Το ξαναλέω, αν υπάρχουν φίλες ακροάτριες και ακροάτες που είναι στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή και ακούνε, είναι συντονισμένοι εδώ στον Sky, εδώ είμαστε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 210-48-00-174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αφήστε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση εννοείται θα τα συζητήσουμε αναλυτικά στον αέρα. Ένα θέμα που θα πιάσουμε μετά είναι οι εθελοντές. Μην το ξεχνάμε, υπάρχει η Ένωση Θελοντών Πυροσβεστών και μάλιστα πέρυσι τέτοια εποχή ήταν που τους είχαμε φιλοξενήσει ένα βράδυ εδώ, τρία άτομα είχαν έρθει στο κεντρικό ραδιοθάλαμο και μάλιστα ο πρόεδρος ο κ. Μάκης Τσουγκρής ήταν και στο σημείο προς το Πόρτο Γερμενό, στο πεδίο δηλαδή, και έχει να μας μεταφέρει και εικόνα ακριβώς για όλη αυτή την τεράστια καταστροφή των τελευταίων 4 ημερών.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400. Τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλη αναζωπήρωση αυτή την ώρα στο μέτωπο της πυρκαγιάς σε δασική έκταση στην Ψάθα. Δόθηκε εντολή για εκένωση της περιοχής. Δύο αναζωπηρώσεις σχεδόν ταυτόχρονα και στην περιοχή των Μεγάρων, στο Κανδύλι, κοντά σε σπίτια, και στη βιομηχανική περιοχή Παπά Περιβόλη. Μεγάλη αναζωπήρωση αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στον Κιθερώνα, με τη φωτιά να κατευθύνεται προς τον Άγιο Νεκτάριο. Στις Φλόγες έχει τυλιχθεί κτηνοτροφική μονάδα στα Μέγαρα, όπως καταγράφει η κάμερα του Sky. Σε μήκος 40 χιλιόμετρων καταγράφονται συνεχείς αναζωπηρώσεις, δήλωσε στο σταθμό μας ο Δημήτρης Βόρδος, αντιδήμαρχος Μεγαραίων. Για κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές από τις πυρκαγιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100%, τόσο για κυρίες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες, ανέφερε στον Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεγάλη είναι η πυρκαγιά που μένεται σε δύσβατη δασική έκταση στην αρχαία Ολυμπία. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 77 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 19 οχήματα, 7 αεροσκάφη. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τα αίτια της σύγκρουσης χθες στον αέρα 2 ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα, με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς και 2 ελαφρά τραυματίες. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 με 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλώς σας βρίσκουμε, από κι αν είστε αυτό το απόγευμα. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την επικοινωνία. Είναι πολύ χρήσιμο το να τα λέμε. Να ακούω κι εγώ τις απόψεις σας, να ακούτε κι εσείς και να σχολιάζετε και τα δικά μου. Μου λέει ο Ορέστης, είναι το μόνο μήνυμα που θα διαβάσω, τα υπόλοιπα συνέχεια γιατί μας περιμένει ο κ. Μάκης Τσουγκρής. Συγγνώμη, λέει κιόλας, πληρώνουμε πράσινα τέλη, πράσινες εισφορές, πράσινους φόρους, τα μελιά της κεφαλής μας στην πανάκριβη πράσινη ενέργεια του ιδιωτικού τομέα, τα κέρατά μας στα τράγια, έξαλλος είναι. Και όλα αυτά, για την δολοφονική κλιματική. Ωστόσο, οι Ταλιμπάν της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θέτουν όλες μαζί οι χώρες ούτε 30 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Πού πάει όλος αυτός ο πακτολός από το αίμα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Το βάζει γενικότερα, έτσι. Λοιπόν, www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ο κ. Μάκης Τσουγκρής είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστών. Επιχειρούσε στο Πορτογερμανό το Σαββατοκύριακο. Άρα, έτσι κι αλλιώς, και προφανώς συζητώντας και με συναδέλφους του, έχει και μια εικόνα για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Το ξαναλέω, η Ψάθα αυτή τη στιγμή είναι έρημη. Η εικόνα που έχετε έτσι οι περισσότεροι είναι συνήθως πολλά αυτοκίνητα τέτοια ώρα εκεί στην παραλιακή. Τώρα υπάρχουν πυροσβεστικά, έχει κατέβει απειλητικά το μέτωπο της πυρκαγιάς προς τα πρώτα σπίτια. Κύριε Τσουγκρή, τι κάνετε?
3: Καλά, κύριε Γιαντζόγλου, εσείς?
2: Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Πρώτα απ' όλα, αν έχετε εικόνα για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή συζητώντας με συναδέλφους σας.
3: Νομίζω τα είπατε όλα και το γνωρίζετε και έχει ενεργοποιηθεί και το 112, το ξέρετε κι εσείς. Οπότε ναι, η εικόνα είναι αυτή που μεταφέρετε κι εσείς, δεν έχω κάτι παραπάνω.
2: Πάντως η εικόνα είναι ότι κατεβαίνει απειλητικά προς την Ψάθα. Και είναι και μεγάλο μέτωπο αυτό. Δηλαδή πιάνει μια πολύ μεγάλη γραμμή από το βουνό από πάνω. Ενώ τα προηγούμενα 24 ώρα κατάφερε να μην κατέβει προς το συγκεκριμένο σημείο, έτσι.
3: Σωστά.
2: Για πείτε μου τώρα την εμπειρία σας. Πρώτα απ' όλα, πώς βλέπετε αυτό που συμβαίνει? Έχετε τεράστια εμπειρία τα τελευταία 24 ώρα. Μιλάμε για την τέταρτη μέρα.
3: Η τέταρτη μέρα είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που γίνεται όσον αφορά και την ένταση της πυρκαγιάς και γενικότερα την έκταση της πυρκαγιάς. Οι άνεμοι δυσκόλεψαν απίστευτα τις προσπάθειες της επίγειας και της εναέριας. Σκεφτείτε ότι το Σάββατο το πρωί δεν μπορούσε να πετάξει κανένα εναέριο. Και δούλευε ποτέ και είχαμε αυτή την εξέλιξη που έχουμε αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, όπως έχουμε πει κατά καιρούς και μαζί έχουμε συζητήσει άπειρες φορές, προσπαθούμε και εμείς για το καλύτερο εθελοντές πυροσβέστες. Αυτά σας καταγγέλω όμως αυτή τη στιγμή, ότι 400 εθελοντές πυροσβέστες που εκπαιδευτήκανε την τελευταία εκπαιδευτική σειρά, κάθονται στο σπίτι τους και βλέπουν τις ειδήσεις, τις φωτιές, γιατί δεν φροντίσανε να δώσουν μια στολή στους εθελοντές πυροσβέστες και ένα κράνος. Απλά δώσανε ένα ζευγάρι μπότες και ένα μπλουζάκι. Με ένα ζευγάρι μπότες και με μπλουζάκι δεν μπορεί να πας στη φωτιά.
2: Δεν μπορείς να πας στη φωτιά.
3: Από το πρόγραμμα υγείας δεν έχουν διαθέσει ούτε ένα ευρώ για αυτή τη στιγμή για τους εθελοντές πυροσβέστες που είμαστε 3.500.
2: Είναι 400 άτομα που εκπαιδεύτηκαν όμως.
3: Ακριβώς. Και πιστοποιηθήκανε, ναι. Όχι απλώς εκπαιδευτήκανε. Είναι έτοιμοι. Και έχω εδώ και μήνες που φωνάζω ότι αυτούς τους ανθρώπους θα τους χρειαστούμε το καλοκαίρι και δεν έχει δώσει κανένα σημασία σε αυτό το κομμάτι. Ποτέ δεν δίναν, διαχρονικά.
2: Θέλω το εξής, αυτό να το πιάσουμε μετά. Πείτε μου λίγο για την εμπειρία σας στο πεδίο, στο Πορτοκερμενό. Γιατί εσείς ήσασταν εκεί τη δεύτερη μέρα.
3: Τα ξημερώματα της δεύτερης μέρας.
2: Της δεύτερης μέρας, ακριβώς.
3: Ήτανε, σας είπα, ήταν πραγματικά μια δύσκολη φωτιά από τις μεγαλύτερες, αν όχι μεγαλύτερη, που έχω συναντήσει μέχρι στιγμής στα 27 χρόνια που υπηρετώ στο στόμα. Καταλαβαίνετε ότι ήταν και επικίνδυνες και για τα πληρώματα και για τους πολίτες φυσικά και είδαμε πόσες καταστροφές γίνανε. Αλλά ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να επιχειρήσουμε κι εμείς οι επίγειες δυνάμεις.
2: Ναι. Είχε να κάνει μόνο με τις καιρικές συνθήκες.
3: Καιρικές συνθήκες, όταν υπάρχει και το έδαφος, η μορφολογία του εδάφους, όλα αυτά συντελούν στο να υπάρχει μια επέκταση και της πυρκαγιάς σε τόσο γρήγορους ρυθμούς όπως την είχαμε την πυρκαγιά από τη βιωτεία που μας ήρθε στην Αττική. Βέβαια τα υπόλοιπα όλα είναι κάποια άλλη στιγμή, θα πρέπει να γίνουν κάποιες κουβέντες όπως πολύ σας λέτε και εσείς για να δούμε τι γίνεται και τι κάνουμε λάθος. Εγώ πάντα επιμένω και σας το έχω πει και σε εσάς προσωπικά και στο σταθμό σας ότι πρέπει να δούμε το θέμα της πρόληψης. Δεν αρκεί πια μόνο η καταστολή.
2: Ναι, όταν λέτε πρόληψη τι εννοείτε?
3: Πρόληψη να γίνουν οι κατάλληλες προετοιμασίες το χειμώνα όσον αφορά τα δάση, ίσως τα άνοιγμα αντιπυρικών ζωνών που προσπαθούμε τώρα να ανοίξουμε μέσα στη φωτιά αντιπυρικές ζώνες. Δεν γίνονται αυτά.
2: Ναι, μας έλεγε ο αντιδήμαρχος Μεγαρέων ότι και στην βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων μπόρεσαν, χρησιμοποίησαν τον χρόνο που είχαν το μεσοδιάστημα για να ανοίξουν κάποιες ζώνες. Ναι, προφανώς αυτό.
3: Προφανώς
2: και ειδικά όταν μιλάμε και για μια βιομηχανική ζώνη, έτσι.
3: Ακριβώς,
2: δηλαδή,
3: αυτά θα μπορούσαν να γίνουν πιο εύκολα το χειμώνα.
2: Θα έπρεπε να είναι βασική προϋπόθεση αυτό.
3: Σωστά, σωστά. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι που αφορά, που πιάνει από τις εθελοντικές ομάδες της πολιτικής προστασίας μέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να γίνει μια μεγάλη συζήτηση για την πρόληψη. Mm-hmm. Εγώ αυτό βλέπω. Και αυτό δείχνει εμπειρία όλο αυτόν τον χρόνο. Κάθε χρόνο μιλάμε για μεγάλες καταστροφές. Εμείς, το πυροσβεστικό σώμα, είναι ένας κατασταλτικός μηχανισμός. Πρέπει να δούμε και τα υπόλοιπα κομμάτια που είναι πολύ σοβαρά και θα μας απασχολούν και στο μέλλον.
2: Όταν λέμε εθελοντές στο πυροσβεστικό σώμα, τι εννοούμε?
3: Εθελοντές, Έλληνες πολίτες που έχουν αποφασίσει να υπηρετήσουν στο πυροσβεστικό σώμα, έχουν εκπαιδευτεί από το πυροσβεστικό σώμα με πρόγραμμα που εκδίδει η Πυροσβεστική Ακαδημία. 150 ώρες τις κάναμε τις εκπαίδευση από το 120 που ήταν. Mm-hmm. Σημασία έχει ότι εκπαιδεύονται κανονικά έτσι όπως πρέπει να γίνει με όλη τη διαδικασία και αν αυτοί δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Δεν μπορούν σήμερα, δεν θα μπορούν και αύριο. Ένα πρόγραμμα το ΕΓΙΣ όπως σας είπαν που είναι ένα πρόγραμμα μαμούθος όσον αφορά τον εξοπλισμό το πυροσβεστικό σώμα και δεν έχουμε πάρει ούτε 1,2 δις αν θυμάμαι καλά είναι το πρόγραμμα. Και δεν μας έχουν δώσει ούτε ένα κράνος. Αυτά να τα πληρώνουμε πάλι από την τσέπη μας. Και σας τα έχω πει. Πόσες φορές τα λέμε κάθε καλοκαίρι? 2.000 ευρώ στοιχίζει ο πλήρης εξοπλισμός. Mm-hmm. Είναι αδιανόητο. Η μοναδική χώρα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή που δεν φροντίζει να εξοπλίζει τους εθελοντές. Και οι περισσότερες ξένες δυνάμεις που έρχονται στο πρόγραμμα εδώ στην Ελλάδα για να βοηθήσουν, Ρουμάνοι, Γάλλοι, Γερμανοί, το μεγαλύτερο μέρος αυτών είναι εθελοντές πυροσβέστες. Και όταν τους βλέπεις, ντρεπόμαστε να βγούμε μπροστά τους να τους δείξουμε τι εμείς.
2: Ναι. Μου έκανε εντύπωση το εξής. Να πω ότι ήμασταν στα χρόνια της κρίσης. Γιατί μου είπατε πριν ότι ποτέ κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί. Έτσι. Για τις στολές τώρα μιλάμε. Στολές που δεν είναι ένα ρούχο για μια αεροσυνοδό. Έτσι, συγγνώμη που το λέω με αυτόν τον τρόπο.
3: Έτσι είναι, πραγματικό.
2: Δηλαδή, το να μπει στο πεδίο και να σβήσει μια πυρκαγιά ή να έχει γίνει ένα σεισμός και θα πρέπει να είσαι κατάλληλα προετοιμασμένος. Ή να έχει γίνει το οτιδήποτε. Και για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να είσαι ντυμένος με έναν τρόπο που να σου παρέχει αυτή την ασφάλεια.
3: Με όλα τα μέσα ατομικής προστασίας. Ναι. Χωρίς αυτά δεν μπορεί να επιχειρήσει. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Mm. Και κανένας αξιωματικός δεν θα βάλει εθελοντή πυροσβέστη να βγει στο πεδίο χωρίς να έχει τον πλήρη εξοπλισμό του. Ούτε εγώ θα το έκανα αν ήμουν αξιωματικός. Ναι. Επιπλέον αυτή τη στιγμή, ξέρετε, μια μεγάλη δωρεά από μια μεγάλη εταιρεία, η οποία σε συνεννόηση μαζί μας, με το σωματείο μας, είπε να δώσει κάποια οχήματα στα κλιμάκια τα εθελοντικά που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Mm-hmm. Τα έχουν κρατήσει το αρχηγείο το παλιό παρκαρισμένα και το κλιμάκιο το εθελοντικό στη Ρόδο, στον Ατάβηρο, δεν έχει όχημα αυτή τη στιγμή να επιχειρήσει. Και το όχημα αυτό είναι στο πυροσβεστικό σώμα αραγμένο. Ένα pick-up 4x4. Εκεί πέρα είναι δασική περιοχή. Και το έχω πει εδώ και καιρό. Και μας λένε να δούμε να τελειώσει αντιπυρική. Τι να το κάνω εγώ αν τελειώσει αντιπυρική?
2: Αυτοί οι 400 οι οποίοι δεν έχουν στολές, πότε εκπαιδεύτηκαν?
3: Τελειώσανε το Φλεβάρι του 2026.
2: Δώσανε εξετάσεις. Τώρα δηλαδή.
3: Φυσικά, η τελευταία εκπαιδευτική σειρά. Η 14η. Κάθε χρόνο βάζουμε εθελοντές μέσα και δεν έχουμε να τους ντύσουμε.
2: Μάλιστα. Και οι οποίοι, το ξαναλέω, είναι άνθρωποι που έχουν τις δουλειές τους και αποφάσισαν ότι κάποιους μήνες τον χρόνο, μάλλον κυκλικά πάει αυτό το πράγμα, ναι, με βάρδιες, δεν ξέρω πώς το κανονίζει.
3: Είναι βάρδιες υποχρεωτικές το μήνα και το καλοκαίρι πάρα πολύ περισσότερο, ναι. Γιατί πρέπει να βοηθήσουμε. Είναι γεγονός.
2: Τα οποία αυτά συντονίζονται από την πυροσβεστική κανονικά.
3: Πώς είμαστε μέσα στο πυροσβεστικό σώμα, μέσα. Κινούμαστε με οχήματα του πυροσβεστικού σώματος, κάνουμε τα ίδια καθήκοντα, ο νόμος μας καλύπτει και λέει ότι έχουμε τις ίδιες υποχρεώσεις, τα ίδια καθήκοντα με τους μόνιμους πυροσβέστες πέραν του ανακριτικού έργου, όλα τα συνομικό πλαίσιο και ασφαλιστικό τα έχουμε λύσει, το μεγάλο ζητούμενο είναι εξοπλισμός. Δεν μπορώ να δεχτώ αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν και όχι μόνο θέλουν να βοηθήσουν, έχουν εκπαιδευτεί και δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα στο μόνιμο συνάδελφο. Ο οποίος θα προσπαθήσει να τον σώσει όπως κάνουμε τους πολίτες.
2: Μα εδώ μου είπατε ότι καταφέρατε να είναι περισσότερες και οι ώρες εκπαίδευσης. Έτσι, από 120 πήγανε 150.
3: 150 ναι. Ώρες ακριβώς, γι' αυτό το λόγο είναι να τους έχουμε έτοιμους. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Και δεν θα μπορούν ούτε όλο τον Αύγουστο. Ναι. Που είναι δύσκολος μήνας. Το καταλαβαίνετε και τα έχετε ζήσει κι εσείς όλα αυτά τα χρόνια.
2: Μάλιστα. Τώρα η εικόνα που έχετε από συναδέλφους είναι το τελευταίο ερώτημα, γιατί προφανώς μιλάτε και είστε και πρόεδρος.
3: Εξακολουθεί να είναι δύσκολη η εικόνα. Αυτό μπορώ να σας πω μόνο. Και πραγματικά γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να μπορέσουν να σώσουν.
2: Καλά, βέβαια, πρόεδρε, υπάρχει ένα ζήτημα αντοχής πια, έτσι.
3: Είναι στα όρια του όλο το προσωπικό. Μόνιμοι πενταετίες, εποχικοί εθελοντές, είναι πραγματικά, το είδα και το ζήσα κι εγώ, στο να είσαι στη φωτιά 24 ώρες, δεν είναι, πιστέψτε μου, εύκολο πράγμα.
2: Τι σημαίνει βάρδια σε ένα μέτωπο, πρακτικά μπορείτε να μας το δώσετε, δηλαδή, πείτε ότι. Είστε εσείς, ας πούμε, πήγατε στο πρώτο γερμενό, έτσι.
3: Έφυγα 7 το πρωί και μέχρι την επόμενη μέρα είναι σίγουρο ότι δεν θα γυρίσω στο σταθμό, έτσι όπως δεν θα γυρίσει και ο μόνιμος. Και ο μόνιμος μπορεί να κάτσει και 2-24 ώρες εκεί πέρα συνεχόμενα και καταλαβαίνετε.
2: Με τι διαλύματα στο ενδιάμεσο, και τα διαλύματα δεν είναι ύπνος, είναι να κάτσει λίγο να ξαποστάσει, έτσι.
3: Σε καμιά περίπτωση, ναι. Να πεις ένα μπουκάλι νερό, αν το έχεις εκείνη την ώρα, να φας ένα σάντουιτς, αυτό για να μπορέσει να συνεχίσεις. Και να πεις και έναν καφέ για να μπορέσει να τα βγάλεις πέρα, αν τα καταφέρεις.
2: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ στη διάθεσή σας.
3: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Ο κύριος Μάκης Τσουγκρής, πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστών. Να σκεφτούμε λίγο αυτά που είπε, έτσι. Θέλω να συνδεθούμε με τηλεόραση. Μιλάει ο κύριος Βόρτος που μας μίλησε, ο αντιδήμαρχος Μεγαρέων, γιατί υπάρχει μια ακτινοτροφική μονάδα που καίγεται.
4: Είμαι 53 χρόνων, πολλά χρόνια στη βοήθεια στις φωτιές και πριν να έχω κάποιο θεσμικό ρόλο. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου ποτέ.
5: Κύριε Αντιδήμαρχε, αυτό το λένε και οι επιστήμονες, ότι δεν έχουν ξαναζήσει, δεν έχουν ξαναδεί τέτοιου είδους πυρκαγιές όπου κάνουν και αυτό που λέτε εσείς, σαν να επιστρέφουν πίσω στον τόπο του εγκλήματος για να κάψουν ό,τι δεν έχουν κάψει και έχουμε αυτή τη διασπορά των δυνάμεων της πυροσβεστικής. Δεν ξέρω, σας ευχαριστώ θερμά γι' αυτό, κρατάω θέση Λούμπα και Ψάθα.
2: Λοιπόν, στην Ψάθα η εικόνα που μπορεί κάποιος να αποκομίσει είναι ότι πρώτα απ' όλα το μέτωπο σε... Βάλτε το, κάντε μια εικόνα ότι μπορεί να είναι μια γραμμή. Είναι τεράστιο πάνω από την Ψάθα. Ο κύριος Ρόκας είναι αντιδήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι στο πεδίο και αυτός και καταλαβαίνω ότι θα είναι και ώρες ατελείωτες στο πεδίο. Κύριε Ρόκα, την καλησπέρα μου.
6: Καλησπέρα.
2: Πού σας βρίσκουμε?
6: Είμαι στον Κυθερώνα με κατεύθυνση προς τη Ψάθα. Τώρα έχω πάρει το όχι πάμπο και κατευθύνομαι εκεί με μια ομάδα ακόμα.
2: Ναι. Η εικόνα που έχουμε για την Ψάθα ποια είναι? Γιατί βλέπω ότι πλησιάζει απειλητικά το μέτωπο, το οποίο είναι και πολύ μεγάλο, ακριβώς έχοντας την εικόνα όντως, πάνω από τον οικισμό.
6: Είναι μεγάλο το μέτωπο, δεν είναι ακόμα κοντά στα σπίτια.
2: Ναι.
6: Η κατεύθυνσή του είναι αυτή τη στιγμή με τη φορά του ανέμου προς τα εκεί και προσπαθούμε με τις επίγειες δυνάμεις να δημιουργήσουμε κάποιες ζώνες, ώστε να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε. Και τα εναέρια μέσα είναι.
2: Και τα εναέρια μέσα. Που, είναι και κοντά η θάλασσα, ευτυχώς τουλάχιστον αυτό,
6: κοντά,
2: αυτό
6: ναι,
2: διευκολύνει.
6: Και οι ρήψεις είναι επανειλημμένες σε σταμάτες και σε πολύ γρήγορα ως χρόνους.
2: Ναι. Έχει εκενωθεί η Ψάθα.
6: Έχει εκενωθεί η Ψάθα, ναι. Ο οικισμός έχει εκενωθεί από τις πρώτες πρωινές ώρες και από τις προηγούμενες βασικά ημέρες, διότι το μέτωπο κοντά στη Ψάθα ήταν. Από προχθές, απλά ήταν σε πολύ μακρινό σημείο, ναι. Όμως για προληπτικούς λόγους είχε εκενωθεί.
2: Ναι, το μόνο που διευκολύνει είναι ότι είναι πάρα πολύ κοντά η θάλασσα, δηλαδή είναι η πολύ μικρή απόσταση του μετόπου αυτή τη στιγμή από την παραλία, οπότε τουλάχιστον γίνεται πολύ γρήγορα η ρήψη.
6: Οι ρήψεις γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, το θέμα είναι ότι ενώ τα εναέρια μέσα δίνουν με τεράστια μάχη για να καταφέρουν να περιορίσουν τουλάχιστον τη φωτιά, οι άνεμοι μας κάνουν συνέχεια, αλλάζουν συνέχεια κατεύθυνση, γίνονται ισχυροί κάποιες φορές και αυτό δυσκεραίνει πάρα πολύ το...
2: Ναι, και το δάσος πάνω από την ψάθα είναι πυκνό δάσος, έτσι.
6: Είναι πυκνό δάσος, είναι δάσος το οποίο δεν είχε καταφέρει ποτέ φωτιά να το αγγίξει. Δυστυχώς αυτή τη φορά τα κατάφερε και μάλιστα είναι παρθένο δάσος, ναι. Είναι απάτητο. Να το, ναι, πω έτσι για να το
2: διευκολύνω. Εσείς τώρα μου είπατε ότι ήσασταν Κυθερώνα. Ήσασταν προς το Πόρτο Γερμενό, δηλαδή προς τα πού?
6: Ήμασταν στο Κυθερώνα, στην περιοχή των Βιλίων.
2: Α, στα Βίλια.
6: Και άλλο ένα μέτωπο το οποίο όμως αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί.
2: Και θα πλησιάσετε από το δρόμο, δηλαδή από, θα κατέβετε το βουνό προς
6: θα
2: Ψάθα.
6: Θα κατέβουμε το βουνό, θα περάσουμε, ναι, το Πόρτο Γερμενό. Έχει μια μεγάλη διασταύρωση και θα πάμε προς Ψάθα, ναι.
2: Ναι. Αν χρειαστεί, θα σας ενοχλήσουμε και λίγο αργότερα. Ευχαριστώ. Πόσες ώρες είσαι στο πόδι, έτσι, από περιέργεια?
6: Τέταρτη μέρα.
2: Μάλιστα. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
6: Να είστε καλά.
2: Για χαρά. Μου λέει ο υπογράφει εδώ Σαρακατσάνος. Μου λέει ούτε οι Σαρακατσάνοι στο Αντάμου μας στο Περτούλι δεν πάνε χωρίς τσαρούχια. Και έχουμε, λέει, τους πυροσβέστες χωρίς ρούχα. Είναι εθελοντές. Και ακούσατε τι μας είπε ο πρόεδρος. Να ξαναπώ το όνομά του. Είναι ο κύριος Μάκης Τσουγκρής, πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστών. Βγήκανε λοιπόν, εκπαιδεύονται. Έχουν καταφέρει πάρα πολλά πράγματα και θεσμικά και δεν ζητάνε τίποτα. Είναι όπως είμαι εγώ εδώ στη δουλειά μου, να πω ότι θα έχω εκπαιδευτεί, θα έχω πιστοποιηθεί, θα έχω δηλαδή τα πάντα ότι μπορώ να είμαι σε αυτή τη θέση και θα κάνω 3 βάρδιες και εγώ το μήνα.

0: πρόβλημα. Έχουν εκπαιδευτεί για αυτό το λόγο. Γίνεται ένα σεισμός, γίνεται ένας εγκλωβισμός, θα πάνε να βοηθήσουν. Κανονικά. Εθελοντικά μεν, αλλά κανονικά. Γιατί έχουν εκπαιδευτεί και έχουν πιστοποιηθεί. Λοιπόν, τους έδωσαν λέει κάτι μπότες. Δεν τους έχουν δώσει στολή. Δεν μπορείς να πας με το κοντομάνικο σου εκεί, κοστίμου, στο σπανό το λέω, να πας να σβήσεις φωτιά. Δεν γίνεται. Γιατί άλλο να πάει ο αντιδήμαρχος, τώρα που τον ακούσαμε, Μάνδρας ή Δηλίας, είναι άλλο. Δεν θα είναι στην πρώτη γραμμή, όπως θα είναι ο εθελοντής και ο πυροσβέστης, ο μόνιμος ή ο υποχικός. Και είναι λοιπόν 400 άτομα, τα οποία τελείωσαν την εκπαίδευσή τους, 150 ώρες, τους έδωσαν κάτι μπότες. Στολές δεν έχουνε. Και είναι τώρα στο σπίτι και βλέπουνε, όπως και εγώ κάθομαι εδώ και έχω απέναντι μου οθόνες, το μέτωπο στην ψάθα να έχει φουντώσει. Και μάλιστα υπάρχουν και κάτι σημεία, πρέπει να σας πω, που οι φλόγες είναι έντονες και ψηλές. Και η απόσταση από το ένα σημείο του μετώπου στο άλλο δεν είναι καθόλου μικρή. Καθόλου μικρή. Στην ουσία πιάνει λίγο μετά την διασταύρωση στον δρόμο που πάει προς το πρώτο γερμενό. Βλέπω αυτή τη στιγμή το ευτύχημα είναι ότι τα εναέρια, τα ελικόπτερα είναι πάρα πολύ κοντά η ακτή. Οι καιρικές συνθήκες δεν είναι άσχημες, οπότε μπορούν και κάνουν τον ανεφοδιασμό τους πάρα πολύ γρήγορα και πολύ γρήγορα μεταφέρονται στο μέτωπο. Αλλά τώρα δεν ξέρω και αν υπάρχουν εκεί ζώνες, γιατί είναι πολύ πυκνό το δάσος, είναι παρθένο δάσος. Μας τα είπε και ο αντιδήμαρχος πριν από λίγο, δεν έχει, αυτό το δάσος δεν είχε μέχρι τώρα καεί με αυτόν τον τρόπο και είναι πυκνό δάσος. Δεν ξέρω αν υπήρχαν οι ζώνες που θα διευκόλυναν. Πάντως, από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή και το περιγράφω, τα ελικόπτερα κάνουν χρόνο σε χρόνο ντετέ. Είναι στο σημείο. Η συνάδελφος, η Χελβατζόγλου, είναι τώρα στην τηλεόραση. Ναι, να συνδεθούμε να δούμε τι μεταφέρει.
1: Ο καπνός που υπάρχει έχει καλύψει ολόκληρη την περιοχή, μια αποκαρδιωτική εικόνα και μια εγκατάσταση που πριν από λίγη ώρα λειτουργούσε και τώρα έχει μετατραπεί σε ένα πύρινο σκηνικό. Και φυσικά, εκτός από την καταστροφή που βλέπουμε, υπάρχει αυτή η στιγμή και μεγάλη αγωνία για το τι έχει συμβεί στο εσωτερικό της μονάδας.
2: Αυτό
1: γιατί
2: ακριβώς.
1: Πρόκειται για μια κτηνοτροφική εγκατάσταση και το μεγάλο ερώτημα είναι αν μέσα στον χώρο βρίσκονται ζώα τη στιγμή που πέρασε η φωτιά ή αν πρόλευε ο ιδιοκτήτης να τα βγάλει νωρίτερα έξω. Μια πολύ δύσκολη εικόνα που σας μεταφέρει τώρα ο Γιάννης Οβρακάς και όσο η πυρκαγιά παραμένει ενεργή, η αγωνία μεγαλώνει για την τύχη της μονάδας και αυτό που λέμε ότι αν υπήρχαν ζώα που δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν.
2: Ούτως ή άλλως, δυστυχώς,
0: η Έλενα Χελβατζόγλου μας έδωσε το ρεπορτάζ για την κτηνοτροφική μονάδα, αυτή η οποία καίγεται. Η εικόνα που έχουμε από τον αντιδήμαρχο Μεγαρέων είναι ότι πρόλαβαν και έκαναν αντιπυρικές ζώνες στην βιομηχανική ζώνη Μεγάρων. Δεν ξέρω αν αυτό έπρεπε να γίνει σήμερα ή αν έπρεπε να γίνει τα 24 ώρα που απειλήθηκε η περιοχή. Μιλάμε για μια βιομηχανική ζώνη. Τώρα θα φανώ ότι είμαι γκρινιάρης. Αυτό δεν έπρεπε να έχει ορισμένες προϋποθέσεις και προδιαγραφές και όλα τα σχετικά. Να υπάρχει μια σχετική, αν θέλετε, ρημοτομία, ας το πω έτσι. Για λόγους ασφαλείας. Ο Χρήστος Στρατουλάκος είναι κοντά μας. Έχουμε δύο νέα μέτωπα στην Ηλία. Χρήστο μου, καλησπέρα από Αθήνα.
3: Ακριβώς, καλησπέρα. Έχουμε δύο πυρκαγιές αυτή την ώρα σε εξέλιξη στην Ηλία. Να ξεκινήσουμε με την πρώτη, η οποία επηρεάζει και την κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Έχει κλείσει ο αυτοκινητόδρομος Ολυμπίας Οδού από φωτιά η οποία ξεκίνησε από την περιοχή του Τραγανού και εδώ και λίγα λεπτά έχει φτάσει το μέτωπο μέχρι και την Ολυμπία Οδό, την Πατρών Πύργου δηλαδή, και έτσι αποφασίστηκε η σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα. Να το ξέρουν και όσοι ακροατές μας ακούν ότι αυτή τη στιγμή η νέα Εθνική Οδό Πατρών Πύργου αυτοκινητόδρομος έχει κλείσει.
0: Σε ποιο σημείο, Χρήστο?
3: Στο ύψος του Τραγανού. Έχει κλείσει Η κυκλοφορία γίνεται πλέον από την παλιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, mm-hmm. καθώς από την έχει φτάσει φωτιά εκεί, οπότε είναι επικίνδυνο να περάσει.

0: φτάσει οποιοδήποτε και από την άλλη προκειμένου να πάνε πυροσβεστικά οχήματα για να μπορέσουν να ανακόψουν την πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο. Από ό,τι μαθαίνουμε, σε κάποια σημεία έχει περάσει τον δρόμο. Αυτό το δίνουμε επιφύλαξη να μας ενημέρωσαν ότι μάλλον έχει περάσει το δρόμο. Είναι μια φωτιά η οποία ξεκίνησε από καλλιεργήσιμες αγροτικές εκτάσεις, πήρε διαστάσεις. Δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα που.
1: Οι καιρικές συνθήκες, Χρήστο, στην περιοχή ποιες είναι?
0: Υπάρχει άνεμος, αλλά όχι πάρα πολύ δυνατός. Υπάρχει όμως άνεμος, όπου βοήθησε στο να εξαπλωθεί από τη στιγμή που βρέθηκε σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, σε ελαιόδεντρα, σε πορτοκαλιές, η φωτιά να επεκταθεί και να φτάσει μέχρι και την Εθνική Οδό. Δεν είναι ιδιαίτερα δυνατός ο άνεμος, η αλήθεια είναι, όπως ήταν τις προηγούμενες ημέρες, αλλά σίγουρα υπάρχει ζήτημα και στο συγκεκριμένο σημείο. Και από την άλλη, να σας πω ότι υπάρχει και μία ακόμα πυρκαγιά στην ορεινή Ηλία, στη Λαμπία, σε έναν σκουπιδότοπο, πρώην σκουπιδότοπο στην Δίβρη, είναι ένα ορεινό χωριό του νομού Ηλίας. Και εκεί λοιπόν έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και εδώ από την Αχαΐα και από την Ηλία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Είναι η φωτιά, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, σε μια έκταση που ήταν παλιά σκουπιδότοπος πριν την είσοδο του χωριού σε πυροαγιά. Υπάρχει η χαμηλή βλάση στο συγκεκριμένο σημείο που έχει παραδοθεί στις βλόγες και προσπαθούν οι πυροσβέστες να την ανακόψουν για να μην περάσει σε δασική έκταση. Και καταλαβαίνετε, είναι ακόμα χειρότερη η κατάσταση στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Να ξαναπούμε το σημείο του δρόμου που έχει κοπεί της νέας
0: εθνικής
1: από Πάτρα προς
0: Είναι Ηλία. Στο σημείο που είναι πατρόν πύργος στο Τραγανό Ηλίας.
1: Μάλιστα.
0: Έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Η κυκλοφορία γίνεται
1: από την παλιά εθνική.
0: Και να σας πω μόνο ότι σε αυτήν την πυρκαγιά, εκτός από τους Έλληνες πυροσβέστες, είναι 49 πυροσβέστες από την Ελλάδα με 12 οχήματα, συμμετέχουν και 22 Τσέχοι, οι οποίοι είναι στα πλαίσια της συνεργασίας της χώρας μας με άλλες χώρες της Ευρώπης, που μάλιστα υπάρχει ανταλλαγή μάλιστα κάθε καλοκαίρι.
1: Χρήστο μου, ενδεχομένως θα πούμε και λίγο αργότερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο Στρατουλάκος, για τα δύο νέα μέτωπα στην Ηλία και το πρόβλημα που υπάρχει και στην νέα εθνική Πάτρας Πύργου. Προσέξτε, μη μου μπερδεύετε το εξής. Είναι άλλο πράγμα ο εθελοντής πυροσβέστης και άλλο πράγμα ο εποχικός. Το ζήτημα που υπάρχει για το θέμα της μονιμοποίησης που λέτε είναι για τους εποχικούς, δεν είναι για τους εθελοντές. Οι εθελοντές δεν έχουν θέσει ποτέ τέτοιο ζήτημα, γιατί έχουν τις δουλειές τους. Δεν πήγαν στο πυροσβεστικό σώμα για να είναι. Ο εποχικός κάνει άλλη δουλειά. Και όταν είναι στο διάστημα που είναι εποχικός στο πυροσβεστικό, είναι όλη μέρα εκεί. Οι εθελοντές δεν είναι η δουλειά τους. Μην μου τα μπερδεύετε, γιατί αρχίσατε τώρα την καχυποψία ότι γιατί οι εθελοντές το λένε αυτό, μπας και θέλουν να μονιμοποιηθούν. Δεν το έχουν βάλει ποτέ, γιατί είναι εργαζόμενοι. Είναι ο Κώστας ο ηχολήπτης, είναι η Ελένη που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, είναι ο Θανάσης που, και η, ξέρω εγώ, η Σοφία που είναι στην αρχισυντάξια και κάνουν τρεις βάρδιες το μήνα. Δεν έβαλαν ποτέ θέμα μονιμοποίηση. Μου τα μπερδεύετε. Είναι άλλο πράγμα ο εποχικός και άλλο εθελοντής. Σάρα Κατσάνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω την καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο. Μας ακούει μέσα από ένα ταξί. Έτσι, έτυχε να μπει στο ταξί και ο οδηγός ακούει Sky. Την καλησπέρα μου και στον οδηγό ταξί, δεν ξέρω το όνομά του. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Το ξαναλέω, ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Να σας πω μόνο, είδα τώρα στον χάρτη στην κίνηση, ότι στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού, στην διασταύρωση με την Αττική Οδό, έχουμε ένα προβληματάκι. Δεν μου δίνει κάποιο τροχαίο. Σοφία μου, εάν πάρει κάποιος ακροατής, κρατάμε αριθμό τηλεφώνου, στο καθοδικό του Κηφισού, στη διασταύρωση μετά τη διασταύρωση με την Αττική Οδό, υπάρχει ένα προβληματάκι, βλέπω ακινητοποίηση οχημάτων. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τέλος πάντων, ό,τι θέλετε και αν έχετε διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα έξω στους δρόμους και στο λιμάνι του Πειραιά, τώρα το καταλαβαίνω. Είναι η ώρα που φεύγουν καράβια. Ισχύει το 210-48-00-170-4. Ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Από και την καλησπέρα μου και σε έναν άλλο φίλο, τον Γιώργο, που έστειλε μήνυμα ότι μας ακούει. Θα πάμε σε λιγάκι σε δελτίο ειδήσεων, ακριβώς στις 6, με την Άσπα Παναγοπούλου. Και εμείς θα επιστρέψουμε, αφού σας πω πως με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από την ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση, όλα αυτά από την ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνεται με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν και εσείς τώρα στο dei.gr έτσι ώστε να μάθετε περισσότερα και να σας λυθεί οποιαδήποτε απορία. Επιστρέφουμε σε λιγάκι.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
5: Πως είμαι μπελαλής.
4: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Μένεται με αμύωτη ένταση φωτιά στη δασική έκταση πάνω από την Ψάθα, με κατεύθυνση την περιοχή η οποία έχει εκενωθεί προληπτικά. Όπως είπε πριν από λίγο στον Sky ο Δημήτρης Παγώνης, αντιδήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, τον ενημέρωσαν κάτοικοι από την Ψάθα πως έχουν υποστεί ζημιές κάποια σπίτια λόγω της φωτιάς. Δύο αναζωπηρώσεις σχεδόν ταυτόχρονα και στην περιοχή των Μεγάρων, στο Κανδύλι κοντά σε σπίτια και στη βιομηχανική περιοχή Παπά Περιβόλη. Στις Φλόγες έχει τυλιχθεί κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Κατσικαλή Μεγάρων, όπως κατέγραψε η κάμερα του Sky. Σε μήκος 40 χιλιόμετρων καταγράφονται συνεχείς αναζωπηρώσεις, δήλωσε στο σταθμό μας ο Δημήτρης Βόρδος, αντιδήμαρχος Μεγαρέων. Μεγάλη αναζωπήρωση αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στον Κυθερώνα, με τη φωτιά να κατευθύνεται προς τον Άγιο Νεκτάριο. Αρχίζουν άμεσα οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από τις μεγάλες πυρκαγιές, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανέφερε σήμερα στον Sky ότι για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως και τις 6.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ. Ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Κλειστή είναι η Πατρών Πύργου στο ύψος του Τραγανού Ηλίας λόγω της φωτιάς που μένεται στην περιοχή. Η κυκλοφορία διεξάγεται από την Παλαιά Εθνική. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δύσβατη δασική έκταση στην περιοχή Λαμπία του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη χθεσινή σύγκρουση στον αέρα δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα με δύο νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματίες. Εκπρόσωπος της ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος μετέβη σήμερα στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύονται οι δύο τραυματίες και ενημερώθηκε από το ιατρικό προσωπικό για την κατάσταση της υγείας τους. Αναστέλλεται η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Αντίστοιχη εξάμηνη αναστολή θα ισχύσει και για την αναγκαστική ίσπραξη απαιτήσεων. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς. Οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν και να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην Τράπεζα Συνεργασίας τους. Οι τράπεζες θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων, πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο, στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μία οικογένεια των 5 θυμάτων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την ομάδα που θα πάρει την πρόκριση από το ζευγάρι Καϊρά Ταλμαρτή Τσεσεκά Σόφια θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Bodo Glimt ή την Union Saint-Gilloise. Για τα play-off του Europa League, ο Όφη θα βρεθεί στο δρόμο με τη Maccabi Tel Aviv ή την Τσεσεκά Σόφια και ο ΠΑΟΚ, αν ξεπεράσει το επόδιο της Άντερλεχτ, θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο του ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι Τσεσεκά Σόφιας. Την 7η θέση κατέλαβε η Βασιλική Αλεξανδρή στο ελεύθερο σόλο της καλλιτεχνικής κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Παρίσι.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Λιάνα Κουτσούπη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός είναι έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Τρίτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά έθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: Χαιρετώ την καλησπέρα μου. Έτσι και μια νότα να πάει λίγο διαφορετικά το πράγμα. Αντιλαμβάνομαι ότι αρκετοί είστε και στους δρόμους. Ναι, όσοι υπάρχουν αυτή την ώρα. Φαίνεται ότι η φωτιά πλησιάζει πάρα πολύ στα πρώτα σπίτια στην Ψάθα. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει. Είναι πολύ μεγάλο το μέτωπο. Βέβαια μένεται το μέτωπο σε οικισμούς των μεγάλων γενικότερα, αν θέλετε να το δούμε, και σε λιγάκι θα είναι κοντά μας ο κύριος Ανδρέας, ο οποίος είναι κάτοικος στο Αλεποχώρι. Το Αλεποχώρι είναι ακριβώς απέναντι, αν θέλετε, παραλία, ο οικισμός απέναντι από την Ψάθα. Βλέπει όλη την, έχει μια εικόνα τεράστια προφανώς από το μέτωπο εκεί, το έχει απέναντί του. Μας ακούει ο κύριος Ανδρέας?
1: Σας ακούω, κύριε Γιατζόγλου, καλησπέρα. Όσο μπορεί καλή να είναι, ναι, το κλείσμα.
0: Σε ποιο σημείο στο Αλεποχώρι είστε εσείς?
1: Κοιτάξτε, εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω όλο το πεδίο, είμαι στο λιμάνι του Αλεποχωρίου και βλέπουμε όλη τη φωτιά όπως έχει εξελιχθεί, όπως τα είπαμε και πριν μισή ώρα περίπου. Mm-hmm. Η φωτιά έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη δυναμική.
0: Ναι.
1: Η
0: εικόνα
1: ένα
0: που έχουμε, διορθώστε με κιόλας, είναι ότι βλέποντας τον οικισμό της Ψάθας, έτσι, είναι το σημείο που περνάει από το γκρεμίδι που πάει εκεί πέρα για να μπεις, και βεβαίως φτάνει μέχρι το σημείο που ανεβαίνει ο δρόμος για να πάει στο πρώτο γερμενό. Έχει καλύψει πολύ μεγάλο μέρος αυτό πάνω από την Ψάθα, το μέτωπο της πυρκαγιάς.
1: Έχει γίνει ένα ενιαίο μέτωπο, ναι, το οποίο κινείται αυτή τη στιγμή προς Άνω Αλεποχώρη. Να δώσω λίγο τη γεωγραφία για να καταλάβουμε.
0: Πάει προς τα εκεί.
1: Βεβαίως κινείται προς τα εκεί. Οι άνεμοι πιστεύω ότι θα κοπάσουν. Ακούτε και τα NIA που περνάνε. Έχουμε, ναι, τρία καναντέρ τώρα, τα οποία ρίχνουν το σημείο που θα σας πω. Είναι η Λούμπα. Και το σημείο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, διότι αν η φωτιά περάσει στο Άνω Αλεποχώρη, μιλάμε ότι θα μπει σε οικιστικό, τον οικιστικό, ναι, ιστό του Αλεποχωρίου. Και βεβαίως το επικίνδυνο είναι ότι μπορεί να περάσει προς Γεράνια. Μιλάμε για μια περιοχή η οποία είναι άκαυτη.
0: Ναι, μην κάνουμε αυτό το σενάριο τώρα. Αφήστε το.
1: Δεν το κάνουμε, να σας πω γιατί δεν το κάνουμε. Διότι
0: το Άνω Αλεποχώρη πού κοντά είναι?
1: Είναι ακριβώς στην ευθεία της Ψάθας. Αυτή τη στιγμή και η φωτιά πάνω από το Άνω Αλεποχώρη.
0: Μάλιστα.
1: Στην ουσία έχει γίνει ένα ενιαίο μέτωπο.
0: Ναι.
1: Τονίζω το δυσμενέ σενάριο να περάσει φωτιά το δρόμο προς τα Γεράνια, διότι εκεί θα έχουμε μια mega fire, διότι το ανάγλυφο είναι ίδιο με το Βιλίον. Είναι άκαπτο δάσος το οποίο οδηγεί στα Γεράνια.
0: Μα και αυτό που καίγεται πάνω από την Ψάθα είναι παρθένο δάσος, έτσι?
1: Εν μέρη. Είχε ξανακαεί παλιότερα η Ψάθα. Το κομμάτι που σας λέω εγώ είναι ανάγλυφο Βιλίων.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν θα πιάνει τη φωτιά. Έχει χαράδρες, έχει ενόβια δέντρα. Σε κάθε περίπτωση είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση που δημιουργείται εδώ. Θέλω να εκφράσω εγώ τα συλληπιτήριά μου.
0: Καλά, ναι. Εννοείται. Αυτό εδώ είναι το πρώτο που λέμε.
1: Που είμαστε εδώ και βλέπουμε την Ψάθα.
0: Εσείς μένετε μόνιμα εκεί?
1: Εγώ μένω σχεδόν μόνιμα εδώ, ναι. Απλά θα ήθελα επίσης να τονίσω την εκπομπή σας, γιατί ξέρω ότι έχετε και μια ευαισθησία, ότι η Δυτική Αθήνα, η Δυτική Αττική και η ευρύτερη περιοχή έχει αψηλωθεί κατά 90% τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Μα και το Αλεποχώρη πριν από πόσα χρόνια ήταν που είχαμε τη μεγάλη φωτιά εκεί?
1: Το 21 είχαμε.
0: Το 21. Είναι κάποια χρόνια, πέρασαν, ναι.
1: Το 18, αν μου επιτρέπει, το 18 κάει και το κομμάτι Κινέτας Λουτράκι. Το 22 κάηκαν τα Βίλια και τα Δερβενοχώρια. Τώρα καίγεται όλη η περιοχή από τη Βιωτία, από τον Ελικόνα.
0: Ένας που έχει μια εικόνα, κύριε Ανδρέα, από την περιοχή της Βιωτίας μέχρι και τα Μέγαρα, είναι τεράστιο το μέτωπο που έχει κάψει.
1: Είναι τεράστια η περιβαλλοντική καταστροφή. Και εδώ
0: τεράστιο
1: πρέπει να τονίσουμε επίσης ότι την επόμενη μέρα χρειάζονται παρεμβάσεις. Καλές είναι και οι αποζημιώσεις, δεν το συζητώ. Αλλά χρειάζεται μια παρέμβαση ώστε τουλάχιστον τα παιδιά μας να ξαναδούν αυτό το τοπίο. Το χειμώνα θα
0: μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα κι αυτή.
1: Όλο το βουνό στον Κορνηθιακό. Αν δεν
0: λοιπόν,
1: γυρνάμε, θα έργα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
1: εγώ
0: καλά. Αν χρειαστεί, θα τα ξαναπούμε και αργότερα. Τώρα, υπάρχει από ό,τι βλέπω μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή Λούμπα Μεγάρων. Αν μπορούμε κάποια στιγμή αργότερα να ξαναπάρουμε τον αντιδήμαρχο που είχαμε βγάλει νωρίτερα Μεγαρέων για να μας δώσει μια εικόνα. Για να δω στο χάρτη, δεν ξέρω, μισό λεπτάκι να δω πού είναι η περιοχή Λούμπα στα Μέγαρα, γιατί δεν την ξέρω. Λούμπα στα Μέγαρα δεν μου τη δίνει κάπου εύκολα. Θα το κοιτάξω. Πάντως η εικόνα που είχαμε ήταν και για αυτή την κτηνοτροφική μάλλον μονάδα που κάηκε πριν από λίγο. Θέλω να ανοίξω μια παρένθεση και όποτε έχουμε θα διακόψουμε έτσι ώστε να ενημερωθούμε για το μέτωπο της πυρκαγιάς, που δεν είναι ένα, γιατί πέρα από την Ψάθα τώρα υπάρχει πρόβλημα από ό,τι βλέπω και στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων. Έβγαλε μια ανακοίνωση Ο κύριος Γιώργος Βάλης είναι πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών Επαγγελματικών Θαλαμυγών και θίγει ένα θέμα το οποίο ανατακτά χρονικά διαστήματα πάει και έρχεται, αλλά επειδή είναι ένας άνθρωπος που έχει ευαισθησίες, προφανώς και λόγω της δουλειάς του δεν το ξεχνάει. Αναφέρομαι σε αυτό που ενδεχομένως δούμε κυρίως σε νησιά του Ιωνίου να νοικιάζουν μικρά σκάφη αναψυχής σε άτομα που δεν διαθέτουν την απαραίτητη άδεια χειριστή. Άρα δεν γνωρίζουν ποια μπορεί να είναι, ας πούμε, μια ασφαλής πλεύση ή ποιοι είναι οι κανόνες μιας τέτοιας πλεύσης που πρέπει να γίνεται με ασφάλεια. Ο κύριος Βάλης είναι κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδα εγώ την ανακοίνωση και νομίζω ότι είναι ένα από τα θέματα που μπορούμε να θίξουμε. Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ πολύ εσάς και το σταθμό που είστε πάντα κοντά και δίπλα για την ασφάλεια και για να βοηθήσουμε και τον κόσμο.
0: Αυτό συμβαίνει, κύριε Βάλη, σε νησιά του Ιωνίου κυρίως, από ό,τι ξέρω, έτσι?
2: Περίπου σε όλα τα νησιά, απλά εδώ στο Ιόνιο, επειδή είναι και καλές οι καιρικές συνθήκες, ναι, τον περισσότερο καιρό του καλοκαιριού, το βλέπουμε πιο έντονα, ναι, σε σχέση με τις Κυκλάδες στον Οργασορονικό με τα Μελτέμια. Απλά εγώ, ξέρετε τι δεν μπορώ να καταλάβω, μετά από τόσα χρόνια που το φωνάζουμε, είναι ποτέ δυνατόν να δίνουμε σε μικρά παιδιά με 50-100 ευρώ βάρκες πλαστικές 4-5 μέτρα με 30 ύπους μηχανή που αναπτύσσουν 17 κόμβους ταχύτητα μέσα στη θάλασσα, δηλαδή 30 με 40 χιλιόμετρα, και να βγαίνουν παγανιά στις παραλίες μέσα σε λουόμενους και να γυρίζουν το νησί χωρίς να έχουν ιδέα. Δηλαδή εμένα αυτό, χωρίς σωσίβια να πίνουν, να παίζουν, δηλαδή μέσα στη θάλασσα ένα πλωτό μέσο με μια μηχανή εξολέμβια είναι παιχνίδι, ενώ στη στεριά ένα πατίνι δεν είναι. Δηλαδή στη στεριά νομοθετούμε, έχουμε αυστηρές κυρώσεις, ναι, και μπράβο τους. Και στη θάλασσα τα αφήνουμε όλα ανεξέλεκτα. Ναι. Ελάτε με ό,τι ταχύτητα θέλετε. Νοικιάστε χωρίς δίπλωμα. Μην τηρείτε καμία απόσταση από παραλίες ή φουνταρίσματα ή αποστάσεις που πλέετε. Αφήστε τα όλα στην τύχη τους.
0: Το πιο απλό, κύριε Βάλη, ξέρει κάποιος, πείτε ότι ένας κάνει υποβρύχιο. Ξέρετε.
2: Ψαροντούφεκο. Ναι.
0: Όχι, όχι ψαροντούφεκο. Είμαστε με τη μάσκα μας. Έχουμε βέβαια αυτή τη σημαδούρα πίσω. Απλώς για να βλέπουμε. Που το κάνουμε πολύ. Ξέρει κάποιος, είναι απαραίτητο ότι ξέρει να διακρίνει?
2: Όχι.
0: Τι συζητάμε.
2: Και μετά
0: συγγνώμη, αλλά αυτό το πράγμα, ξέρετε, στην Ελλάδα του 2026 είναι αστείο να το συζητάμε.
2: Εγώ φωνάζω χρόνια.
0: Είναι δύσκολη, είναι μια διαδικασία για την κατοχή ενός διπλώματος. Είναι δύσκολη διαδικασία.
2: Πανεύκολη είναι, απλά δεν νομοθετούν, δεν παίρνουν την πολιτική βούληση γιατί φοβούνται μην χάσει κάποιος, ναι, χρήματα. Και λέω τώρα εγώ, τους έχω δώσει δύο επιλογές. Λέω, οι άνθρωποι που κάνουν αυτές τις δουλειές που βγάζουν κάποια χρήματα, οι άνθρωποι, να τους δώσουμε μία επιλογή με δίπλωμα ταχυπλώου, αυτός που θα τον νοικιάσει, ή να έχουν ένα χειριστή εκείνοι που θα τον νοικιάζουν μαζί με τον χειριστή που θα είναι γνώστης. Δύο επιλογές.
0: Ναι.
2: Στη στεριά νοικιάζει κανείς αμάξι, μηχανάκι, γουρούνα χωρίς δίπλωμα? Όχι. Γιατί πρέπει στη θάλασσα να μην παίρνουμε αυστηρά μέτρα για την ασφάλεια του κόσμου και των ανθρώπων που είναι μέσα στη θάλασσα, και τους λουόμενους και τους άλλους και παραπλέοντα πλοία και σκάφη, και να τα έχουμε ανεξέλεκτα? Τα λέω τόσα χρόνια, κανείς δεν έχει την πολιτική βούληση να νομοθετήσει επιτέλους να μπει μια τάξη και μια ασφάλεια στη θάλασσα. Γιατί υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα, δεν έχουμε την πολιτική βούληση, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει ένα τέλος. Γιατί βλέπετε στη στεριά, αλλάζει συνέχεια ο ΚΟΚ. Βάζουμε κάμερες, αυστηρά πρόστιμα.
0: Εγώ ένα απλό να ρωτήσω, κύριε Βάλη, είναι ωραία. Ένα απλό θα ρωτήσω. Προφανώς το παίρνουν, να μου ήρθε μήνυμα τώρα από την Ιθάκη ότι γίνεται χαμός.
2: Ακριβώς, παντού, δεν είναι μόνο
0: εκεί. Όχι, τώρα μου ήρθε μήνυμα από ακροατή, από τον Σταμάτη από την Ιθάκη και μου λέει γίνεται χαμός. Αλλά το πιο απλό, πας στην παραλία, πες ότι έχει βότσαλο, το ρίχνεις εκεί έξω, σηκώνεις και τη μηχανή, αν ξέρεις να τη σηκώσεις και τη μηχανή. Ναι. Όταν θες να πας να δεις ένα μόλο, τι κάνουν αυτοί που έχουν, ας πούμε, νοικιάσει?
2: Άμα πηχάει και δεν ξέρεις,
0: πας μέχρι να βρεις. Έτσι.
2: Όποιο πάρεις βάρνα.
0: Ναι. Τι να πω, ειλικρινά. Αλλά μου κάνει εντύπωση, εσείς, γιατί βλέπω, παρακολουθώ τη δράση σας, έχετε φοβερές κεραίες. Το λέτε, το ξαναλέτε. Αλλά είμαστε 2026. Ένα πλαίσιο να υπάρχει.
2: Θέλετε να σας πω από πότε έχει να ανανεωθεί το πλαίσιο για την ασφάλεια στη θάλασσα, ο ανάλογος δηλαδή ΚΟΚ της θάλασσας, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές? Θέλετε να ακούσετε από πότε?
0: Πείτε μου.
2: Από το 1950 και από το 1970 έχει να αλλάξει κάτι στο κομμάτι της ασφάλειας στη θάλασσα. Καταλαβαίνετε τι συζητάμε?
0: Ναι. Απόλυτα.
2: Δηλαδή, είναι, δηλαδή, ό,τι και να πω.
0: Και μιλάμε,
2: και φεύγει τώρα. Δεν μπορώ
0: και
2: να
0: και μιλάμε για την Ελλάδα, έτσι. Δεν μιλάμε,
2: μιλάμε για
0: να.
2: Η Ελλάδα με τόσο νησιωτικότητα, με ναυτιλία και τουρισμό, με τόσο κόσμο, με τόσο επισκεψιμότητα, με τόσο γιο.
0: Ξέρετε κάτι, είναι μέχρι να τύχει η στραβή στη βάρδια, που λέμε. Έτσι. Και μετά να χάσουμε τη γη από τα πόδια μας και να λέμε μα τι έγινε.
2: Μετά όμως, κύριε Γιάννη,
0: μετά μπορεί να είναι καργά.
2: Θα πάρω όλες τις επιστολές και όλα αυτά που έχουμε κάνει και θα τα στείλω για να μην πει κανείς δεν ήξερα, δεν γνώριζα, δεν μου είπαν, δεν. Εγώ έχω ενημερώσει και με μέσα και με άρθρα και στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα και θεσμικά με επιστολές. Γνωρίζουν όλοι. Θέλει τόλμη και πολιτική βούληση να μπει μια τάξη στην ασφάλεια στη θάλασσα. Εγώ είμαι της άποψης, να ξέρετε, ότι όταν είναι κάτι σωστό, να επιμένεις να γίνει και το καλό. Δεν υπάρχει δηλαδή να κάνουμε εκτόσεις. Δηλαδή δεν γίνεται σήμερα το 2026 σε μια ευρωπαϊκή Ελλάδα που αλλάζει και πάει μπροστά να συζητάμε ότι μπορούν μικρά παιδιά να νοικιάζουν πλωτά μέσα χωρίς δίπλωμα.
0: Μάλιστα.
2: Είναι απαράδεκτο.
0: Λοιπόν, δηλαδή, θέλω τις επόμενες μέρες, την ερχόμενη εβδομάδα, τηλεφωνικώς όπου κι αν είστε, να πούμε λίγο και για το θέμα του τουρισμού με τα σκάφη σας. Εντάξει.
2: Με χαρά, όποτε θέλετε.
0: Εντάξει, κύριε Βάλη, θα το πιάσουμε, να ηρεμήσουμε λίγο.
2: Να το
0: δούμε, γιατί είναι ένα είδος τουρισμού πολύ συγκεκριμένο και είναι και ένα σημαντικό κεφάλαιο. Θα το πιάσουμε αναλυτικά τις επόμενες μέρες. Να είστε καλά, ευχαριστώ
2: όποτε
0: πολύ.
2: Όποτε θέλετε, με χαρά, ευχαριστώ πολύ.
0: Έχω πάρα πολλά μηνύματα, τα οποία θα τα διαβάσω συνέχεια. Να πω μια καλησπέρα στη Χρύσλα Γεωργακοπούλου που μας ακούει, μαζί με τον κύριο Χρήστο. Μας ακούνε πολύ σε ταξί, από ό,τι κατάλαβα, και το μήνυμα που μου στείλε πριν από λίγο ο Κωνσταντίνος. Άρα, κύριε Χρήστο, να προσέχετε τη Χρύσλα. Εντάξει. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Μου λέει ο Κυριάκος, μου στείλε ένα μήνυμα. Εκτός, λέει, της καταστροφής που συντελείται, να δούμε και πώς θα μάθει ο κάτοικος της Αττικής να ζει μέσα στο δάσος. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε να έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα και να μην υπάρχει σχέδιο αντιμετώπιση σε τοπικό επίπεδο, μου λέει. Και στον Δήμο. Επίσης, δεν είμαστε οι κατάλληλοι για την ενημέρωση αυτής της τρομερής κατάστασης με τη φωτιά. Δεν είστε. Ναι. Θα επιθυμούσατε να έρθετε σε επικοινωνία με τους αρμόδιους της πολιτικής προστασίας και του κράτους για την ενημέρωσή μας και ή δυνατόν συχνά μέσα στην ημέρα. Με εκτίμηση. Κύριε Παυλίδη μου, να σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, έχουμε συνομιλήσει αυτή τη μία μισή ώρα που είμαστε εδώ. Με πόσους που είναι στο πεδίο. Είναι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχουν μια εικόνα. Ναι, προσπαθούμε και με την πολιτική προστασία. Δεν σημαίνει ότι απαντούν, ειδικά όταν καίγεται τη γούνα τους. Έτσι. Θα το κοιτάξουμε, γιατί επιμένουμε. Έχουμε κάνει προσπάθειες. Αλλά δεν είναι και πολύ εύκολο όταν έχουμε τέτοια καταστροφή. Οπότε προσπαθούμε και να έχουμε μια εικόνα και από τους, και πρώτα απ' όλα και τους δημοσιογράφους που είναι εκεί. Ούτε αυτοί είναι κατάλληλοι, ή μάλλον, τι θα πει δεν είστε κατάλληλοι, για βοηθήστε μας λιγάκι, κάνω αυτή τη δουλειά 35 χρόνια. Δεν είμαστε κατάλληλοι δημοσιογράφοι για τις πυρκαγιές, δεν είμαστε κατάλληλοι για τους σεισμούς, δεν είμαστε κατάλληλοι για τους λοιμούς, τους καταποντισμούς. Γιατί είμαστε κατάλληλοι, έτσι από περιέργεια ρωτάω. Από περιέργεια, λέει, δεν είστε κατάλληλοι. Ναι, να μας ενημερώνετε κιόλας. Δεν είστε κατάλληλοι για την ενημέρωση αυτής της τρομερής κατάστασης. Ωραία. Πείτε μου, πείτε ότι τώρα έχουμε ένα σεισμό εδώ. Πάμε και ξύλο. Σηκώνομαι και φεύγω και λέω, δεν είμαι κατάλληλος να σας ενημερώσω. Ας έρθει εδώ ένας από την πολιτική προστασία. Δεν καταλαβαίνω τη διαπίστωση. Τέλος πάντων, εγώ το διάβασα όπως ήρθε. Στα μάτια μου το διάβασα το μήνυμα για την Ιθάκη, εννοείται. Να πω την καλησπέρα στο Γιώργο. Υπάρχει, μου λέει, και άλλη πλευρά που δεν ακούσαμε. Εγώ ξέρω ότι πολλοί θέλουν να γίνουν μόνιμοι πυροσβέστες. Δεν μιλάμε για τους εθελοντές. Εκτός των άλλων από το παράθυρο. Οι εποχικοί έχουν το πρόβλημα χρόνια. Δεν είναι οι εθελοντές. Οι εθελοντές κάνουν τρεις βάρδιες το μήνα και έχουν τις δουλειές τους οι άνθρωποι. Σας το ξαναλέω, Γιώργο μου. Δεν μιλάμε για εθελοντές. Αν θέλεις όμως να ξανά έχω κοντά μας αύριο πια τον πρόεδρό τους, να μου το πει και επισήμως. Οι εποχικοί ανατακτά χρονικά διαστήματα, όταν ακούτε για μονιμοποιήσεις, δεν είναι για τους εθελοντές. Είναι για τους εποχικούς. Μη μου τα μπερδεύετε. Μου λέει, η Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος, ο Γιώργος, άλλος, θα συνεχίσει με θεσμική σοβαρότητα αλλά και απόλυτη αποφασιστικότητα να διεκδικεί όσα δικαιούνται οι εθελοντές πυροσβέστες της χώρας. Δεν ζήτησαν τίποτα παρά μόνο στολές. Αυτό ακούστηκε. Και μάλιστα θα κόψω και το σχετικό απόσπασμα, αλλά θέλω να το ξανακούσουμε και αύριο, όσοι δεν το έχουν ακούσει. Δεν ζήτησαν απολύτως τίποτα, έχει δίκιο ο Γιώργος αυτό που λέει, παρά μόνο αυτό που δικαιούνται. Στολές, τους έδωσαν κάτι μπότες. Δεν μπορούμε τις μπότες να πάνε. Γιατί, το ξαναλέω, ο εθελοντής πυροσβέστης σε μια φωτιά κάνει ό,τι κάνει και ο μόνιμος και ο εποχικός. Έχει εκπαιδευτεί γι' αυτό. Δεν αποφάσισε ο Νότης που είχε ένα σπίτι στην Ψάθα. Γεια σου Νότη μου. Να πάει να βοηθήσει. Άλλο ρόλο έχει ο πυροσβέστης. Είτε είναι εποχικός, είτε είναι εθελοντής. Οι εθελοντές στο μέτωπο, στο πεδίο, κάνουν ό,τι και οι υπόλοιποι με την καθοδήγηση των πυροσβεστών. Εννοείται. Έτσι. Για να μην χάνουμε λίγο την μπάλα. Ο άλλος ο φίλος, οι εθελοντές δεν είναι... Ο εθελοντής εποχικός, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που μου λες, φίλε μου. Πάμε στον αντιδήμαρχο Μάνδρας, τον κύριο Βαρασά Κωνσταντίνος. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Αμέσως το ερώτημα. Τι γίνεται στην Ψάθα αυτή τη στιγμή, κύριε Βαρασά?
3: Καλησπέρα. Δεν έχω πλησιάσει πάρα πολύ στο σημείο. Η αστυνομία είναι, θα σου κλείσει την κάθοδο. Είμαι ξυλά και έχω μια οπτική επαφή αυτή τη στιγμή. Είναι πάνω στο πρανέσι βουνού η φωτιά.
0: Πλησιάζει σε σπίτια? Υπάρχει εικόνα, δεν ξέρω, προφανώς δεν έχετε εσείς εικόνα γιατί τώρα πλησιάζετε. Αλλά έχετε ακούσει αν έχουν υποστεί κάποιες ζημιές, κάποια σπίτια εκεί?
3: Δεν το γνωρίζω, δεν έχω εικόνα για κάποια σπίτια. Δεν μπορώ
0: το κρατάμε όπως μας το λέτε.
3: Αυτό που βλέπω τώρα είναι ότι, γιατί μας είχαν πληροφόρηση λάθος, ότι τουλάχιστον 2 χιλιόμετρα από την παραλία και προς τα πίσω του βουνό δεν υπάρχει εστία φωτιάς. Τουλάχιστον μέχρι εκεί είναι πάνω από 2 χιλιόμετρα δηλαδή προς την παραλία. Οπότε αυτό να φέρει ο κόσμος.
0: Ναι. Έχει εκενωθεί η Ψάθα, έτσι?
3: Η Ψάθα βεβαίως, όλες τις περιοχές έχουν εκενωθεί.
0: Ναι. Υπάρχει κίνδυνος. Το ξαναλέω. Αυτή τη στιγμή οι καιρικές συνθήκες δεν είναι και πάρα πολύ άσχημες, έτσι δεν είναι? Γιατί βλέπω και τα ελικόπτερα.
3: Ο αέρας είναι στο πολύ καλό.
0: Ότι επιχειρούν τώρα τα ελικόπτερα και μάλιστα το.
3: Επιχειρούν και Σινούκ και τα Έριξον.
0: Και είναι και το ευτύχημα ότι είναι και πολύ κοντά.
3: Δεν σας άκουσα.
0: Το ευτύχημα είναι ότι είναι και πολύ κοντά. Στην, το μέτωπο
3: ναι,
0: δηλαδή, το πύρινο.
3: Από τα Έριξον γίνεται. Είναι, οι υδροληψίες γίνονται από το. Από την Ψάθα, από την παραλία του Ψάθου.
0: Μάλιστα. Το ανησυχητικό. Ποιο είναι αυτή τη στιγμή στο μέτωπο της Ψάθας? Να πλησιάσει τα σπίτια ή να φύγει προς άλλη κατεύθυνση?
3: Φεύγει ήδη, κινείται προς την μεριά του Αλεποχωρίου. Αλλά
0: κινείται προς τα εκεί, Αυτό ήθελα να διευκρινίσω, δεν ήθελα να το διατυπώσω εγώ.
3: Ναι, με μικρή ταχύτητα και θεωρώ ότι δεν θα, αν πάει στοχευμένα οι εναέρες δυνάμεις θα την προλάβουν.
0: Ναι. Με τις επίγειες τι γίνεται? Το λέω γιατί είναι λίγο δύσβατο το σημείο εκεί, έτσι. Είναι και παρθένο το δάσος.
3: Δεν έχω εικόνα, αν δείτε, εγώ είμαι τα απόσταση 10 χιλιόμετρων από το σημείο.
0: Ναι.
3: Οπτικά βλέπω, δεν έχω εικόνα για να σας πω ότι.
0: Για να είναι, ναι, δεν μπορείτε
3: οι πυροσβέστες έχουν πρόβλημα, δηλαδή στον δρόμο που με σταματήσαν εμένα, τα πυροσβεστικά οχήματα φυσικά και περνάνε. Κοντά στο πεδίο δεν το γνωρίζω.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τώρα, με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από την ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από την ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν και εσείς τώρα στο ΔΕΗ.gr έτσι ώστε να μάθετε περισσότερα και να σας λυθεί οποιαδήποτε απορία και αν έχετε. Βλέπω ότι υπάρχει μια χαράδρα εκεί σε ένα σημείο και πάνω σε ένα λοφάκι υπάρχει το πρώτο σπίτι που το μέτωπο έχει πλησιάσει απειλητικά. Είναι σε ένα ύψωμα πάνω από την Ψάθα. Είναι 6:30, δεν ξέρω για πόση ώρα θα πετούν ακόμη τα εναέρια, αλλά κρατάμε αυτό που μας είπε ο αντιδήμαρχος, το οποίο μας το είπε πριν από λίγο και ο ακροατής από το Αλεποχώρη. ότι κινείται αργά το μέτωπο, ειδικά από την, έτσι όπως βλέπουμε το, την ψάθα, έτσι, από το δεξί κομμάτι, κινείται αργά, πολύ αργά προς το άνω, στην ουσία αλεποχώρη, όπως μας το είπε ο άνθρωπος που ήξερε, αλεποχώρη μας είπε ο αντιδήμαρχος. Δεν ξέρω εάν και τα μέσα τα εναέρια μέχρι τι ώρα θα πετούν και θα μπορούν να βοηθήσουν την κατάσταση. Γιατί μετά από εκεί και πέρα, βέβαια, και τη νύχτα δυσκολεύει το πράγμα και προφανώς και πάντα θα υπάρχει και ο φόβος αναζωπήρωσης μετά από ένα τόσο μεγάλο μέτωπο. Θα έχουμε σε λιγάκι εικόνα και από τη μεριά των Μεγάρων. Θα κοιτάξουμε, μήπως έχουμε κάποιον, τον αντιδήμαρχο που τα είχαμε πει. Υπάρχουν αναζωπήρωση πάντως. Βλέπω και ψηλά στο βουνό, στην Ψάθα αυτή τη στιγμή, μεγάλα, έτσι, ένα μεγάλο μέτωπο. Και είναι όμως 6:30. Θα πάμε σε λιγάκι σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3. Να πω την καλησπέρα μου στο Θοδωρή. Θοδωρή μου, το μήνυμα θα το διαβάσω στην συνέχεια. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου. Χρυχάρη μου, μιλήσαμε για τα Μέγαρα ξεκινώντας και την εκπομπή. Θα ξαναέρθουμε σε αυτό. Λίγο στην. Γιατί ξέρεις, δεν βρίσκουμε και πάντα όταν θέλουμε τον άνθρωπο. Είναι όλοι επιποδός, είναι όλοι στο πεδίο. Οπότε όποτε τους βρούμε. Και όταν τους βρούμε, διακόπτουμε και αμέσως θα έχουμε συνομιλία μαζί τους.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Μένεται με ανμείωτη ένταση φωτιά στη δασική έκταση στην Ψάθα, η οποία έχει εκενωθεί προληπτικά. Δύο αναζωπηρώσεις σχεδόν ταυτόχρονα και στην περιοχή των Μεγάρων, στο Κανδύλι κοντά σε σπίτια και στη βιομηχανική περιοχή Παπά Περιβόλη. Στις Φλόγες έχει τυλιχθεί η κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Κατσικαλή Μεγάρων, όπως κατέγραψε η κάμερα του Sky. Μεγάλη αναζωπήρωση αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στον Κυθερώνα, με τη φωτιά να κατευθύνεται προς τον Άγιο Νεκτάριο. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική, την οποία κατακαίει σήμερα για τέταρτη μέρα. Κλειστή είναι η Πατρών Πύργου στο ύψος του Τραγανού Ηλίας λόγω της φωτιάς που μένεται στην περιοχή. Η κυκλοφορία διεξάγεται από την Παλαιά Εθνική. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές από τις πυρκαγιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες, ανέφερε στον Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Αναστέλλεται η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 με 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ την καλησπέρα μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μα για να μου το κρατάω. Μου λέει τα Παρθένα δάση είναι λέει στον Αμαζόνιο. Στο Αλεποχώρι υπάρχει απλώς ένα πευκοδάσος. Μην είμαστε υπερβολικοί. Εντάξει. Το λέμε. Κατάλαβες με ποια έννοια. Έτσι. Ότι ενδεχομένως να είναι στο συγκεκριμένο σημείο απάτητο με κάποιο τρόπο ή πυκνό. Ας το πούμε έτσι, πυκνό. Βέβαια, ένα κομμάτι της Ψάθας είχε ξαναπιάσει φωτιά προς το βουνό κάποια στιγμή νωρίτερα. Η περιοχή Λούπα, Λούπα την είπαμε την περιοχή, Λούμπα. Λούμπα, πρέπει να είναι προς το σημείο που μας είπαν πριν από λίγο, προς το Άνω Αλεποχώρι. Γι' αυτό μας είπε και ο κάτοικος Αλεποχωρίου ότι έβλεπε να πλησιάζει προς τα εκεί. Μας άφησε ένα ανοιχτό ενδεχόμενο, το είπε ο άνθρωπος και ο αντιδήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, ότι πλησιάζει αργά προς τη συγκεκριμένη περιοχή το μέτωπο. Το ξαναλέω, υπάρχει ένα θεματάκι για το τι θα προλάβουν να κάνουν τα αέρια μέσα μέχρι την δύση του ηλίου, γιατί έχει προχωρήσει το απόγευμα. Να πω την καλησπέρα μου στον Ορέστη. Αυτή μου λέει είναι παγκόσμια πατέντα. Η βασική ενδεκάδα, οι μόνιμοι πυροσβέστες, οι αναπληρωτικοί, οι εποχικοί και οι θελοντές να παίζουν στο μπαράζ. Χαιρετίσματα στο Γεροπλάτανο. Φωτιές βίνουν οι άνθρωποι, δεν πάνε στο Champions League για Dolce Vita. Κοίτα, εθελοντές υπάρχουν και σε άλλα κράτη, σε πυροσβεστικά σώματα, και μάλιστα το συζητήσαμε με τον καλεσμένο μας και πάρα πολλοί από αυτούς που έρχονται είναι και θελοντές πυροσβέστες άλλων πυροσβεστικών σωμάτων, έτσι. Προφανώς και ισχύει αυτό. Εδώ τώρα δεν ξέρω εάν η εποχική τυπός και τα λοιπά, άλλου είδους ανάγκες καλύπτουν οι εποχικοί από τους εθελοντές. Το ξαναλέω, οι εθελοντές παιδιά κάνουν 3 βάρδιες το μήνα. Οι εποχικοί κάνουν προφανώς όσες βάρδιες στους μήνες που απασχολούνται, κάνουν και οι πυροσβέστες, οι μόνιμοι. Γι' αυτό μου το έχετε μπερδέψει λιγάκι και μου λέτε ότι μήπως οι εθελοντές θέλουν να μονιμοποιηθούν από την πίσω. Όχι. Για τους εποχικούς μπαίνει το ζήτημα κάθε φορά. Να πω... τα άλλα τα μηνύματα τα έχω πει. Έχουμε αλλαγή βάρδια στην ρύθμιση του ήχου. Κοντά μας ο Νότης Παπαγιαννάκος. Γεια σου, Νότη μου. Η Σοφία Καλαύρου παραμένει στην αρχισυνταξία. Να πάμε λίγο στην τηλεόραση. Η Βιβί Γκίκα, πριν πάμε στον καλεσμένο μας που θα πιάσουμε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα, να δούμε αν τι μεταδίδει ακριβώς τώρα από τα Βίλια.
1: Για ποιο λόγο θα καταλάβεις, δεν το συνηθίζω. Έχουμε αυτή τη στιγμή νέο 112. Το διαβάζω έτσι όπως έχει σταλεί και από τους συναδέλφους. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας, στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα, Άνω Αλεποχώρη, στη Δυτική Αττική πάντα. Απομακρυνθείτε προς Μέγαρα και ακολουθήστε τις οδηγίες.
0: Επιβεβαιώνεται αυτό που μας είπε ο κάτοικος από το Αλεποχώρη εδώ και πάρα πολλή ώρα. Ότι πλησιάζει προς το Άνω Αλεποχώρη. Μας το είπε και ο αντιδήμαρχος πριν από λίγο. Άρα αυτά τώρα μας μεταφέρει και από την τηλεόραση ακούσαμε για την Χριστίνα Βίδου. Υπάρχει λοιπόν τώρα αυτό το τεράστιο πρόβλημα, το Άνω Αλεποχώρη. Θα το δούμε στην συνέχεια, εννοείται, γιατί όντως έχει έρθει μήνυμα από το 112, πολιτική προστασία. Και το μήνυμα ήρθε ακριβώς πριν από 3 λεπτά. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή που βρίσκεστε και αν είστε στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, απομακρυνθείτε προς Μέγαρα. Ούτε καν προς Αλεποχώρη. Προς Μέγαρα. Και το Αλεποχώρη Μέγαρα δεν είναι και μια κοντινή απόσταση. Για να πω την συνέχεια του μηνύματος, ακολουθήστε λέει τις οδηγίες των αρχών κτλ. Άρα, όσοι είναι τώρα Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη, θα πρέπει να φύγουν προς Μέγαρα. Είναι μεγάλο έτσι το πρόβλημα από ό,τι καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θοδωρή μου, από Χαλάνδρη για το μήνυμα. Λοιπόν, ανοίγω παρένθεση και όποτε χρειαστεί, εννοείται, εκ νέου θα μας βοηθήσει η Σοφία Καλαβρού για να έχουμε οποιονδήποτε δούμε. Και πετύχουμε, εννοείται, από το μέτωπο της πυρκαγιάς. Προσέξτε τώρα. Ο κύριος Κώστας Ρόκας είναι επίκουρος καθηγητής νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι γραμματέας στον τομέα ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΠΑΣΟΚ. Και τι κάνουν τώρα? Έχουν ξεκινήσει κάποιες επισκέψεις σε φυλακές της χώρας. Ανατακτά χρονικά διαστήματα ασχολούμαστε κι εμείς. Δυστυχώς μόνο όταν υπάρχει κάτι που το οποίο το επαναφέρει στην επικαιρότητα. Διότι προφανώς υπάρχει πρόβλημα με τον πληθυσμό που αυξάνεται στις φυλακές. Και βεβαίως, επειδή έχουν αλλάξει και πολλά σε ό,τι έχει να κάνει με το ποιοι μπαίνουν τελικώς στις φυλακές. Δηλαδή, μπορεί κάποιος με λίγους μήνες ποινή φυλάκισης να μπαίνει τώρα μέσα και κάτω από ποιες προϋποθέσεις. Ο κύριος Ρόκας, λοιπόν, θα μας δώσει μια εικόνα πρώτα απ' όλα για το τι διαπιστώνουν από τις επισκέψεις φυλακές. Πολύ μεγάλο θέμα. Τεράστιο θέμα. Και από την άλλη, βεβαίως, τι άλλαγες έχουμε που θα μπορεί πλέον άτομα με λίγους μήνες ποινή φυλάκισης να μπαίνουν μέσα. Τι κάνετε, κύριε Ρόκα? Καλά είστε? Καλησπέρα μου.
2: Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που δίνετε σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι πολύ σοβαρό.
0: Εγώ ευχαριστώ.
2: Και μάλιστα είναι και στην επικαιρότητα. Έτσι. Δηλαδή, στις 31 Ιουλίου ακούσαμε ότι ξέσπασε πυρκαγιά στις φυλακές του Κορυδαλλού κατόπιν φωτιάς που βάλανε κρατούμενοι.
0: Αυτό ακριβώς. Μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση?
2: Όχι, αλλά να αλλάξω λίγο.
0: Ναι. Αν γίνεται, γιατί σας ακούω λίγο από το βάθος και αδικούμε τη συνομιλία.
2: Είναι καλύτερα.
0: Πολύ καλύτερα.
2: Ωραία.
0: Ναι, είχαμε το τελευταίο παράδειγμα και εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου, στην πυρκαγιά που είχαμε στις φυλακές Κορυδαλλού.
2: Αυτό είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα. Έχουμε τους 9 θανάτους στο κατάστημα του Αγίου Στέφανου στην Πάτρα, για το οποίο υπέβαλαν ερώτημα ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και άλλοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Και τις 26 Μαΐου επίσης είχαμε συμπλοκή στις φυλακές της Μυγρήτας, που επίσης επισκεφθήκαμε, με αποτέλεσμα 2 θανάτους κρατουμένων.
0: Ναι. Τι διαπιστώνετε γενικώς? Εσείς τις επισκέψεις προφανώς τις αρχίσατε γιατί σας προβληματίζει κάτι και είστε και επίκουρος καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης νομικής, έτσι. Προφανώς σας απασχολεί κάτι.
2: Ακριβώς. Μας απασχολεί, και βέβαια τα ζητήματα τα οποία αυτό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν πρέπει να ασχολούμαστε μαζί τους μόνο όταν υπάρχει επικαιρότητα, αλλά πρέπει να τα βλέπουμε σε βάθος χρόνου, προκειμένου να σχεδιάζονται κατάλληλες λύσεις.
0: Προφανώς.
2: Λοιπόν, ίσως να ξεκινήσουμε από το πιο σοβαρό, το οποίο το αναφέρατε ήδη, που είναι ο υπερπληθυσμός.
0: Ναι.
2: Και στα 3 καταστήματα που επισκεφτήκαμε, της Κομωτινής, της Δράμας και της Μυγρήτας, το υπαριθμούν ένα πρόβλημα το οποίο τονίζουν όλοι οι υπάλληλοι, οι διευθυντές των φυλακών, ο αρχιφύλακας, οι διοικητικοί υπάλληλοι, είναι ο υπερπληθυσμός.
0: Mm-hmm.
2: Για να σας δώσω μόνο μια ένδειξη της κατάστασης. Οι φυλακές Νιγρήτας, που είναι η δεύτερη φυλακή σε δύναμη μετά τον Κορυδαλλό, έχει κανονικά χωρητικότητα 600 και σήμερα, και την ημέρα που επισκεφτήκαμε, την 1η Ιουλίου, φιλοξενούσε 783 άτομα, με προοπτική να αυξηθούν σε αρχές του Αυγούστου, από ό,τι μας είπανε. Η Κομωτινή έχει χωρητικότητα 162 και στις 30 Ιουνίου που επισκεφτήκαμε είχε 260. Η Δράμα γύρω στα 597 άτομα, και αν δεν κάνω λάθος, στις 30 Ιουνίου που επίσης επισκεφτήκαμε, πάνω από 800 άτομα.
0: Ναι.
2: Έτσι. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα. Το δεύτερο είναι επίσης η υποστελέχωση. Ενώ έχουμε οργανισμούς οι οποίοι προβλέπουν συγκεκριμένο αριθμό προσωπικού,
0: mm-hmm.
2: Είναι πολύ λιγότερο το προσωπικό. Και μιλάμε τόσο για τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, όσο και το διοικητικό προσωπικό, το οποίο έχει έναν πάρα πολύ σοβαρό και υπεύθυνο ρόλο και έρχεται και σε άμεση επαφή με τους κρατουμένους, έτσι. Δηλαδή, πέρα από όλα τα ζητήματα προστασίας των κρατουμένων και τα ζητήματα προστασίας των δικαιωμάτων, υπάρχουν και τα ζητήματα προστασίας του προσωπικού των φυλακών. Είχαμε μια πολύ αναλυτική συζήτηση σε όλες τις φυλακές, με διοικητικό προσωπικό, με σωφρονιστικούς υπαλλήλους, με κοινωνικούς λειτουργούς, και όλοι θίγουν αυτό το ζήτημα. Εκτός ότι υπάρχει ίσως και μια διακριτική μεταχείριση σε σχέση με κάποιους διοικητικούς υπαλλήλους, οι οποίοι κανονικά θα έπρεπε να απολαμβάνουν κάποιων επιδομάτων, τα οποία δεν τα λαμβάνουν, ενώ είναι σε άμεση επαφή και υπάρχει ένα ζήτημα επικίνδυνοτητας. Σε σχέση με όλα αυτά, νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναφέρουμε το εξής, ότι τα θέματα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στις φυλακές δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι μια υψηλής κατηγορίας φιλανθρωπία, ένα ελιτίστικο θέμα, αλλά μας αφορά και στο επίπεδο της προστασίας των ανθρώπων, αλλά και στο επίπεδο προστασίας του κοινωνικού συνόλου.
0: Ναι, ναι.
2: Ένα σοφρονιστικό σύστημα το οποίο υπολειτουργεί δεν προστατεύει επαρκώς και το κοινωνικό σύνολο, αλλά γίνεται αντίθετα φυτώριο εγκληματικό.
0: Κύριε Ροκά, θα σας πω το εξής τώρα, χαριτολογώντας το λέω. Προφανώς και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Απλώς, είναι οι διαπιστώσεις που γίνονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
2: Ναι.
0: Από τότε που θυμάμαι και τον εαυτό μου σε αυτή τη δουλειά. Εγώ είμαι και κάτοικος Κορυδαλλού.
2: Ναι.
0: Έχω ζήσει και εξεγέρσεις. Από ό,τι θυμάμαι, πάντα συζητούσαμε για το θέμα του υπερπληθυσμού στα σοφρονιστικά μας καταστήματα. Και βεβαίως, αυτό που είπατε στο τέλος, γιατί, να το απλοποιήσω λίγο, γιατί είδους σοφρονισμό μιλάμε, έτσι, είναι μια πολύ τεράστια κουβέντα που γίνεται και χρόνια.
2: Είναι μια τεράστια κουβέντα, αλλά όπως πολύ ωραία ξεκινήσατε την εισαγωγή σας, υπάρχουν κάποια νέα δεδομένα.
0: Ναι, τι έχει αλλάξει.
2: Υπάρχει μια λογική η οποία εκφράζεται κυρίαρχα από τον Υπουργό, τον κύριο Φλωρίδη, ότι η αυστηροποίηση των ποινών και η επιβολή των ποινών είναι η λιδία αλήθως, η απόλυτη λύση απέναντι στα προβλήματα της εγκληματικότητας.
0: Mm-hmm.
2: Και είπατε, αναφερθήκατε ειδικά, και μπράβο σας, ότι αυτή τη στιγμή πιθανό να έχουμε ανθρώπους οποίους επιβάλλονται ποινές φυλάκισης 4 μηνών και οι οποίοι θα αναγκάζονται να εκτείουν ποινές μέσα στο φρονιστικά καταστήματα. Έτσι. Μια ποινή φυλάκιση, μια ποινή στερητική της ελευθερίας μπορεί να έχει εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες σε έναν άνθρωπο. Έτσι. Και αντιλαμβάνεστε ότι όταν μιλάμε για ποινές φυλάκισης 4 μηνών, δεν μιλάμε για την ακραία έκφραση εγκληματικότητας, δεν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι κατά ανάγκη συστηματικά παραβατικοί,
0: ναι, ναι,
2: αποτελούν κίνδυνο για την κοινωνία.
0: Αλήθεια, για ποιο λόγο μπορεί να μπει κάποιος στη φυλακή για 4 μήνες? Ένα παράδειγμα που σας έρχεται στο νου μπορεί να υπάρχει?
2: Τι να σας πω, ας πω...
0: Για να καταλάβουμε και για ποιο λόγο δηλαδή.
2: Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η μη πληρωμή κοινωνικών εισφορών ήταν ποινικό αδίκημα, έτσι. Σκέφτεται λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος παραβιάζει την νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης, που είναι κάτι σοβαρό, όμως μπορεί να συμβαίνει για διάφορους οικονομικούς λόγους ή μπορεί να είναι κάποιο παράδειγμα το οποίο οφείλεται σε βαριά αμέλεια.
0: Mm-hmm.
2: Δεν μπορώ να γίνω πιο ειδικός, δεν είναι το...
0: Ναι, ναι, όχι, καταλαβαίνω, απλώς, ναι.
2: Ποινικό δίκαιο.
0: Γιατί
2: απλά
0: μιλάμε, αυτό... άντε, για 3-4 μήνες, έτσι, δεν μιλάμε για,
2: ναι,
0: για χρόνια ή ισόβια. Αυτή η αλλαγή πιστεύετε ότι θα δημιουργήσει πρόσθετο πρόβλημα στους πληθυσμούς των σοφρονιστικών?
2: Κοιτάξτε, ήδη ένας μεγάλος αριθμός υποθέσεων οι οποίες κρίνονταν μέχρι πρότινος στα δικαστήρια ήταν με το,
0: ναι,
2: παλιό νομοθετικό πλαίσιο που ήταν ελαφρώς πιο ελαστικό.
0: Ναι, ναι.
2: Λέων οι υποθέσεις που έρχονται ενώπιον των δικαστήριων και λόγω της σημαντικής καθυστέρησης απονομής δικαιοσύνης,
0: mm-hmm,
2: θα κρίνονται με τις αυστηρότερες διατάξεις.
0: Μάλιστα.
2: Επομένως, η προοπτική είναι ότι ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι θα πάνε στη φυλακή θα αυξηθεί σημαντικά. Βέβαια, πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο μας μεταφέρθηκε επίσης από τη διοίκηση των φυλακών είναι ότι υπάρχει μια ελπίδα ότι το ηλεκτρονικό βραχιολάκι μπορεί να αποτελέσει μια λύση. Αλλά βέβαια και εκεί ένα ερώτημα το οποίο γεννιέται είναι ποιοι δικαιούνται ηλεκτρονικό βραχιολάκι, τι είδους εγκληματικότητα, υπό ποιους όρους και υπό ποιες προϋποθέσεις και πόσοι θα είναι τελικά αυτοί και ποιες θα είναι οι δυνατότητες παρακολούθησης ενός συστήματος ανθρώπων οι οποίοι θα,
0: μάλιστα,
2: είναι με ηλεκτρονικό,
0: μάλιστα,
2: βραχιολάκι.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν,
2: νομίζω εξαιρετικά σημαντικό επίσης δύο πράγματα, αν έχουμε,
0: ναι, ναι, ναι,
2: ένα λεπτό. Το πρώτο είναι το θέμα της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας. Έτσι. Ότι μερικές φορές ενώ γίνονται και προκηρύξεις για θέσεις γιατρών και νοσηλευτών, δεν καλύπτονται αυτές. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα.
0: Mm-hmm.
2: Και ότι οι άνθρωποι να μεταφέρουμε και την... θα ήθελα να μεταφέρω την εικόνα που μας μετέφερε το προσωπικό των φυλακών,
0: mm-hmm,
2: είναι ότι καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Τουλάχιστον ένα σημαντικό μέρος των υπαλλήλων φυλακές καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες.
0: Βέβαια, κύριε Ρόκα, εγώ θέλω να είμαι και λίγο... δεν το κάνω για ίντριγκα αυτό που θα πω.
2: Ναι, ναι.
0: Προφανώς, και επειδή...

0: το προσωπικό των φυλακών. Προσέξτε, δεν μιλάω για τον κανόνα. Έτσι.
1: Έχετε δίκιο.
0: Δεν μιλάω για τον κανόνα, αλλά κάπως γίνονται αυτά.
1: Έχετε δίκιο, γι' αυτό και εγώ ήμουν πολύ προσεκτικός στις εκφράσεις μου. Είπα μέρος
0: των, ναι,
1: των φυλακών. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Προφανώς είμαστε σε ένα πεδίο που η κίνδυνη κατάχρηση εξουσίας προς κάθε πιθανή κατεύθυνση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έτσι. Κάποια από, να σας πω κιόλας, ότι κάποια από αυτά τα ζητήματα μας τα έδειξαν και οι ίδιοι.
0: Ναι, προφανώς. Γιατί κοιτάξτε, ένας που θέλει να είναι εντάξει στη δουλειά του, προφανώς και θίγεται από το υπόλοιπο και μπαίνουν όλοι στο ίδιο τσουβάλι.
1: Τα ζητήματα, ας πούμε, της διαφθοράς μπορεί να είναι σε άπειρα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ακόμα και στο ζήτημα του πώς μπαίνουν κινητά. Και εκεί
0: πιστεύονται
1: πάρα πολύ.
0: Ακριβώς.
1: Επίσης, νομίζω καλό είναι να θυμηθούμε ότι ο καταδικασμένος για τη Χρυσή Αυγή, Ηλίας Κασιδιάρης, έκανε εκπομπές ανενόχλητος από τα συγχρονιστικά καταστήματα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν είδαμε κάποια ιδιαίτερη ευαισθησία της κυβέρνησης του αρμόδιου υπουργού σε αυτά τα φαινόμενα. Έτσι. Υπάρχουν σοβαρά φαινόμενα κατάχρησης.
0: Μάλιστα.
1: Απλά ήθελα να μεταφέρω και αυτήν την εικόνα ανθρώπων.
0: Και να κλείσουμε σιγά σιγά, γιατί πρέπει να πάω στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Γι' αυτό.
1: Μια κουβέντα, κουβέντα να πω, την οποία την άκουσα από σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Με το φιλότιμο γίνονται όλα. Δυστυχώς, δηλαδή, ακόμα και σε αυτό το πεδίο, η διαφύλαξη πατρίδος παθαίνεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρές καταστάσεις. Και αν φτάσουν τα νούμερα, προσεγγίζουν 15.000 κρατουμένους, μπορεί να έχουμε να θρηνήσουμε ακόμα και θανάτους υπαλλήλων των φυλακών. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ, λοιπόν, θα επανέλθουμε κάποια στιγμή να προχωρήσουν και οι επισκέψεις για να δούμε τι θα προκύψει. Ευχαριστώ
1: καλά.
0: Πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Πάνω μου την καλησπέρα. Πρέπει να σε φέρω πάνω σε επικοινωνία με τον Βαγγέλη. Είναι άκρος αντίθετα τα μηνύματά σας. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Δημήτρη Καμπόλη. Είναι καθηγητής. Είναι φυσικός κατεύθυνσης περιβάλλοντος και μετεωρολογίας, περιβαλλοντικών σπουδών και κλιματικής αλλαγής, τμήμα γεωλογίας και γεωπεριβάλλοντος στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Και μου έχει στείλει ένα μήνυμα, γιατί κάλεσε ο άνθρωπος πριν από λίγο, με μια επισήμανση που κάνει ακριβώς για το σημείο που βρίσκεται τώρα το μέτωπο εκεί πάνω από την Ψάθα, περιοχή Λούμπα, άνω Αλεποχωρίου. Κύριε Καμπόλη, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Λίγο να τα απλοποιήσουμε, να μας
2: καλησπέρα.
0: Πείτε τι ακριβώς εννοείτε. Ναι, την καλησπέρα μου. Ναι, φυσικά.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Γιαντόπουλο.
0: Σας ακούω.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι ένα σημείο το οποίο το έχουν επισημάνει και άλλοι ακροατές σας.
0: Ναι.
2: Είναι ένα πολύ δύσκολο σημείο γιατί μιλάμε για ένα πυκνό δάσος το οποίο βρίσκεται πάνω από το άνω Αλεποχώρη. Είναι μια γραμμή η οποία δεν έχει ιδιαίτερες άμυνες άμα δεν σταματήσει με αεροπυρόσβεση και γι' αυτό το λόγο τόνισα το ότι θα πρέπει πάση θυσία σήμερα να γίνει ανάσχεση όσο το δυνατόν σε μεγαλύτερο βαθμό.
0: Είναι κάτι που το είπαμε και πριν από λίγο, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί εγώ είδα το ρολόι και βλέποντας την εικόνα που έχω αυτή τη στιγμή από το μέτωπο της πυρκαγιάς είπα ότι εάν για όση ώρα πετούν τα εναέρια μέσα δεν ξέρω τι θα προλάβουν να κάνουν, μετά θα είναι λίγο δύσκολο το πράγμα.
2: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια αυτό.
0: Και με το ανάγλυφο που έχει εκεί η περιοχή, έτσι.
2: Περιμένουμε μια ενίσχυση, μια εξασθένιση των ανέμων τις επόμενες ώρες, είναι η αλήθεια. Αλλά το ανάγλυφο στην ευρύτερη περιοχή, όπως
0: έχει δει
2: και από όλες τις εστίες Πέριξ, είναι δύσκολο. Δηλαδή, το βράδυ βγάζει ένα καταβάτι από τα δυτικά, από τα ανατολικά προς τα δυτικά, ο οποίος αυτός μπορεί να σπρώξει εστίες προς τη θάλασσα. Χθες ευτυχώς, εκεί που κινιότανε με αυτή τη φορά, είχαμε εξασθένηση των ανέμων και το μέτωπο έμεινε σταθερό σχεδόν μέχρι το πρωί. 11 η ώρα το βράδυ είχαμε περίπου την ίδια κατάσταση χθες. 7 ώρες αγωνιούσαμε.
0: Ναι.
2: Αν σήμερα, που έχει περάσει λίγο πιο νότια, συνεχίσει και περάσουμε σε κάποιο καταβατικό ρεύμα προς το Αλεποχώρη, αυτό που γράφω μέσα δεν προσπαθώ να τρομοκρατήσω. Επειδή έκανα μία ανάλυση την Παρασκευή το μεσημέρι που έγραφα ότι περιμένεται γραμμή άμυνας στο προσύλι. Αν περάσει από εκεί, ανοίγεται όλη η δυτική Αττική προς τα νότια. Η δεύτερη γραμμή είναι αυτή για να μην ανοίξουμε πλέον και άλλο νότια προς τα Γεράνια.
0: Τα Γεράνια είναι πολύ μεγάλο στοίχημα. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε.
2: Είναι παρθένο το δάσος μέχρι το σημείο που είχε καεί το 2021.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για άλλα 6 με 7 χιλιόμετρα νότια.
0: Άρα θα μιλάμε για μέρες ακόμη.
2: Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω και μάλιστα 5-8 μεθαύριο έχουμε νέα ένταση των ανέμων. Θα ξανανεύουν
0: στο Αιγαίο,
2: θα ανέβουν και σε όλες τις περιοχές αυτές. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να έχουν μείνει τέτοιες διάσπαρτες εστίες ή εστίες οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν μεγάλα μέτωπα. Δεν ξέρω ποια είναι η διασπορά αυτή τη στιγμή των δυνάμεων. Η θάλασσα
0: και τι αντοχές

0: Έχουν κυρία Καμπολή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο η διασπορά, το σύστημα έχει γονατίζει.
1: Είναι σίγουρο αυτό.
0: Έτσι. Το σύστημα γονατίζει, δεν είναι τόσο απλό.
1: Όλοι σεβόμαστε τον απλό πυροσβέστη και την υπερπροσπάθεια που κάνει. Απλά εμείς προσπαθούμε, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να ξέρουμε, κάποιοι λόγω εμπειρίας περιοχών, προσπαθούμε να επισημάνουμε κάποια πράγματα τα οποία θα δημιουργήσουν νέες τραγικές καταστάσεις.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Δεν το λέω
0: αυτό επειδή
1: είμαι στο σπίτι στο Αλεποχώρι. Ειλικρινά σας μιλάω, κλαίω αυτές τις μέρες για όλη την περιοχή. Την έχω γυρίσει όλη πέτρα προς πέτρα. Μιλάμε για μια περιοχή που όποιος δεν τη γνωρίζει και βρίσκεται στην Ανατολική Αττική ή Νότια ή σε νησιά ή στη Βόρεια Ελλάδα, μπορεί να λέγεται καίγεται ένα δάσος. Μίλησε μια σας έστειλε πριν ένα μήνυμα μια ακροάτρια για παρθένο δάσος. Και έκανε έτσι, χαροτολόγησε. Είναι πραγματικά παρθένο το δάσος του Κιθερώνα. Ένα αρχαίο βουνό το οποίο σε πολλά σημεία του ήταν απάντητο σε αυτά που καίγονται. Mm-hmm. Είναι μεγάλο κρίμα να περάσουμε και στα Γεράνια, τα οποία έχουν το 1/3 τους διασωσμένο. Έχει ένα ελατοδάσος το οποίο έχει επιβιώσει ως νησίδα αυτή τη στιγμή άγρια ζωής προς τα δυτικά και προς την Κόρινθο. Μην καταστρέψουμε άλλο την Αττική. Την έχουμε διαλύσει την Αττική από αυτό το κομμάτι.
0: Ναι. Μπορώ να κρατήσω το κινητό σας να τα ξαναπούμε.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει.
1: Όποτε θέλετε είμαι διαθέσιμος.
0: Εντάξει κύριε Καμπόλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια. Σπύρο μου, δεν θα είναι και ο μόνος που έχει ακούσει που διαφωνείς, προφανώς. Έτσι. Κοιτάξτε, εγώ οφείλω να έχω καλεσμένους. Δεν μιλάω για τον κύριο Καμπόλη. Αναφέρομαι στον κύριο Ρόκα. Που είτε διαφωνώ είτε συμφωνώ με τις απόψεις τους, εγώ οφείλω να ακουστούν. Δεν είμαι εδώ να βγάλω κόσμο που συμφωνώ εγώ με τις απόψεις τους. Τι να κάνουμε δηλαδή. Και εσύ διαφωνείς. Δικαίωμά σου είναι και διαφωνείς και εγώ διαφωνώ. Αλλά εμένα είναι άλλη δουλειά μου. Αν θέλετε μια εκπομπή, σας αρέσουν οι εκπομπές που δημοσιογράφοι συνομιλούν μόνο με ανθρώπους που έχουν τις δικές τους απόψεις, υπάρχει ένα πρόβλημα για μένα. Μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Λοιπόν, να πω ότι σαν σήμερα δημιουργήθηκε το... ήταν το 1923. Ξέρετε, το Ιπποκράτιο, το νοσοκομείο, δημιουργήθηκε ως νοσοκομείο προσφύγων Αθηνών. Μετά έγινε Ιπποκράτιο. Να πω την καλησπέρα μου στον αγαπητό, ο Κρομίδας. Μου είπε για τον κύριο Καμπόλη που βγάλαμε. Σοφία μου, κρατάς τον αριθμό του κύριου Καμπόλη, γιατί θα μπορεί να τον πάρουμε και αργότερα να του τηλεφωνήσουμε ή και αύριο οπωσδήποτε. Είναι γνώστης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έστειλε το αναλυτικό μήνυμα και την δυνατότητα να τα συζητήσουμε. Κώστα μου, την καλησπέρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού βρίσκεσαι? Μου λέει μη δίνεις δικαίωμα. Όχι, εντάξει. Το ξαναλέω και το λέω και για σένα Κώστα, γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα. Εντάξει, διαφωνεί ο άνθρωπος με τον καλεσμένο. Τι να κάνουμε δηλαδή. Και εγώ διαφωνώ. Σημαίνει ότι θα μιλάω μαζί του? Δεν είναι λογική αυτή. Σαν σήμερα λοιπόν δημιουργήθηκε το Ιπποκράτιο ως νοσοκομείο προσφύγων. Σαν σήμερα επίσης ιδρύεται η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, η ΕΔΑ. Το 1951 αυτό. Δεν έχει περάσει εμφύλιος κτλ. Σαν σήμερα το 1989, το θυμάμαι σαν όνειρο, είχε πέσει ένα αεροσκάφος της Ολυμπιακής στο... ακριβώς εκεί που κάνει την κούρμπα, γιατί όταν φτάνει το αεροπλάνο στη Σάμο, στην ουσία γλύφει το βουνό, στρίβει και πρέπει να προσγειωθεί με τη μία. Απογειώνεται από την άλλη μεριά. Ανάλογα τον καιρό. Και εκεί λοιπόν ακριβώς είχε πέσει ένα σόρτς, κάτι μικρά αεροπλάνα που υπήρχαν τότε. Βρήκαν τον θάνατο και 34 επιβάτες. Στο 89 έγινε αυτό. Το αεροδρόμιο του Σάμου είναι από τα πιο ζώρικα αεροδρόμια που έχουμε στην Ελλάδα, έτσι. Από τα πιο ζώρικα. Να μην ξεχνάμε και κάτι ακόμη, ότι σαν σήμερα το 1996 η Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα Ισύψος με επίδοση 2-0-2 και κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς τότε αγώνες στην Ατλάντα. Και θα περάσει στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες ως η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη διαφορά, 33 πόντι παρακαλώ, σωματικού ύψους, 1,70 και ύψους που υπερεύει τα 2-0-2. Και γι' αυτό πέρασε στο Guinness. Θα πάμε σε λιγάκι σε δελτίο ειδήσεων, ακριβώς στις 7. Μέχρι τις 9 θα είμαστε κοντά σας. Έχουμε και το βραδινό μαγκαζίνο. Εδώ πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3. Ευχαριστώ ιδιαίτερως για την επικοινωνία. Είτε συμφωνούμε, είτε διαφωνούμε με τα μηνύματα.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπρα Παναγοπούλου. Νέο μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι από τις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Λεποχώρη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα. Μένεται με αμείωτη ένταση και το μέτωπο στη δασική έκταση πάνω από την Ψάθα με κατεύθυνση στην περιοχή η οποία έχει εκενωθεί προληπτικά. Δύο αναζωπηρώσεις σχεδόν ταυτόχρονα καταγράφηκαν νωρίς το απόγευμα στο Κανδύλι, κοντά σε σπίτια και στη βιομηχανική περιοχή Παπά Περιβόλη στα Μέγαρα. Στις φλόγες τυλίχθηκε εκτινοτροφική μονάδα στην περιοχή Κατσικαλή Μεγάρων, όπως κατέγραψε η κάμερα του Sky. Μεγάλη αναζωπήρωση αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στον Κιθερόνα, με τη φωτιά να κατευθύνεται προς τον Άγιο Νεκτάριο. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική, την οποία κατακαίει και σήμερα για τέταρτη μέρα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας. Ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας. Κλειστή είναι η Πατρών Πύργου στο ύψος του Δραγανού Ηλίας λόγω της φωτιάς που μένεται στην περιοχή. Η κυκλοφορία διεξάγεται από την Παλαιά Εθνική. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές από τις πυρκαγιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες, ανέφερε στον Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως και τις 6.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Αναστέλλεται η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Αντίστοιχη εξάμηνη αναστολή θα ισχύσει και για την αναγκαστική ίσπραξη απαιτήσεων. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς. Οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν και να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην Τράπεζα Συνεργασίας τους. Οι τράπεζες θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο, στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μία οικογένεια των 5 θυμάτων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Την προφυλάκηση του Τούρκου πλειοκτήτη που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στη Μυτιλίνη σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης, το οποίο εκκρεμούσε σε βάρος του από το 2022, διέταξε σήμερα ο Εισαγγελέας Εφετών Βορείου Αιγαίου. Σε βάρος του Τούρκου πλειοκτήτη που δραστηριοποιείται στη γραμμή Μυτιλίνια η Βαλή έχουν απαγγελθεί βαρύτατες κατηγορίες για διακίνηση μεταξύ άλλων ποσότητας κοκαίνης που φέρεται να ξεπερνά τους 2 τόνους. Ο άνδρας θα οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την ομάδα που θα πάρει την πρόκριση από το ζευγάρι Καϊράτα Αλμάτι Τσέσεκα Σόφια θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Bodo Glimt ή την Union Saint-Gilloise. Για τα play-off του Europa League, ο Όφι θα βρει το δρόμο, στο δρόμο του τη Maccabi Tel Aviv ή την Τσέσεκα Σόφιας και ο ΠΑΟΚ, αν ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ, θα αντιμετωπίσει τον ετοιμένο του ζευγαριού Καϊράτα Αλμάτι Τσέσεκα Σόφιας. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: Χαίρετε τότε, καλησπέρα μου. Καλώς σας βρίσκουμε, όπου κι αν είστε. Τρίτη ώρα που είμαστε κοντά σας, εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Απόγευμα Δευτέρας, 3 του μήνα. Η πόλη έχει αδειάσει. Εν τω μεταξύ, χθες παρατηρούσα ότι αρχίζει και νυχτώνει και λίγο πιο νωρίς. Σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, εννοείται. Έτσι κι αλλιώς, η μέρα μικραίνει. Αλλά ναι, δεν είναι εύκολες ημέρες. Ήδη υπάρχει έντονος προβληματισμός για το προς τα πού πάει τώρα το μέτωπο. Αν θα φύγει από το μέτωπο της Ψάθας και πάει προς το Άνω Αλεποχώρη. Ήδη έχει χύσει το 112 ενημερώνοντας όποιος είναι εκεί στις περιοχές αυτές να απομακρυνθεί προς Μέγαρα, έτσι. Οπότε μας τα είχε πει νωρίτερα και ο φίλος ο Ανδρέας, ο ακροατής που ήταν στο Αλεποχώρη και μας εξέφρασε αυτό το προβληματισμό. Τι θα γίνει σε περίπτωση που πάει προς Άνω Αλεποχώρη. Επίσης, είναι ένα θέμα του τι θα γίνει την ώρα που τα εναέρια δεν θα μπορούν να επιχειρήσουν. Είναι ήδη 10 λεπτά μετά τις 7. Πριν κάνουμε οτιδήποτε άλλο, πρέπει να δώσω τα τηλέφωνα επικοινωνίας, γιατί επικοινώνησαν και άλλοι ακροατές, ακροάτρες και ακροατές μαζί μας. Και το ξαναλέω, αν έχετε το οτιδήποτε είστε στις περιοχές αυτές και θέλετε να τα πούμε, βεβαίως θα τα πούμε. Αλλάζουμε και τη ροή κανονικά. Ήδη το βασικό θέμα που παρακολουθούμε είναι το μέτωπο στην Ψάθα και στην ευρύτερη εκεί περιοχή. Ισχύει λοιπόν από τη μια το 210-48-00-174 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη. Σε αυτή την περίπτωση θα καλέσετε και θα αφήσετε αριθμό κινητού ή σταθερού, ό,τι θέλετε, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα και να μην χρεωθείτε και να τα πούμε την ώρα που μπορούμε και να έχουμε αυτή τη συνομιλία. Εννοείται ότι ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με χαρά το διαβάζουμε. Μου στέλνετε βεβαίως και αν θέλετε να επικοινωνήσουμε. Εκεί έτσι. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Πριν κάνω οτιδήποτε άλλο, θέλω να πάμε στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, γιατί είχαμε μια δράση σήμερα. Το όλοι μαζί μπορούμε πάντα, εννοείται, παρακολουθεί τα μεγάλα γεγονότα. Και επειδή έχουμε ακριβώς αυτό το μέτωπο, σήμερα είχαμε μια έτσι πρωτοβουλία, ακριβώς όπως κάθε φορά συμβαίνει, με το δικό σας τρόπο και με το δικό μας τρόπο. Εμείς το συντονισμό κάνουμε ως σταθμός. Η δική σας συμμετοχή είναι αυτή που μετράει και έχει τα αποτελέσματα που πάντα έχει. Να βοηθήσουμε με κάποιο τρόπο είτε τους πυροσβέστες είτε τους ανθρώπους που έχουν πληγεί εκεί στις περιοχές. Γιώργο μου, ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου ήταν εκεί, πάντα είναι εκεί, παρακολουθώντας όλες τις πρωτοβουλίες όλοι μαζί μπορούμε, για να μας δώσει μια εικόνα. Γιώργο μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια.
1: Να είστε πάντα καλά, καλή δύναμη, και εμείς ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους ήρθατε σήμερα κοντά μας. Είχαμε το ένα σημείο στην πλατεία Κοτζιά, απέναντι από το Δημαρχείο εκεί στην Συνοδό Αθηνάς, και επίσης είχαμε και το δεύτερο σημείο συγκέντρωσης πάρα πολλών υλικών για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες στο παλιό Δημαρχείο της Λιβάδας. Mm-hmm. Όλοι εσείς, μεγάλες επιχειρήσεις, και επίσης και όλοι εσείς, απλοί άνθρωποι, απλοί πολίτες, μας φέρατε πολλά νερά, χυμούς, ισοτονικά ποτά, μπισκότα, φρυγανιές, δηλαδή ένα σνακ να μπορούν να έχουν οι πυροσβέστες αλλά και οι πυρόπληκτοι, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν κάπως τα προβλήματα και τις δυσκολίες από αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά που εξακολουθεί να μένεται για τέταρτη μέρα εκεί στη Δυτική Αττική. Επίσης, ταυτόχρονα ζητήσαμε και από τον κόσμο, όσοι είχαν τη δυνατότητα, να μας φέρουν και κλουβιά αλλά και ζωοτροφές για τα ζώα συντροφιάς που εγκλωβίστηκαν σε πάρα πολλές φλόγες. Mm-hmm. Δηλαδή εγκλωβίστηκαν μέσα στις φλόγες σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Μπήκαν οι εθελοντές και το Σάββατο και την Κυριακή αλλά και σήμερα το πρωί να τα προστατεύσουν και να μεταφέρουν σε ασφαλή σημεία, αλλά αυτά τα ζωάκια θέλουν και έναν τρόπο κάπως να μεταφερθούν και βέβαια να έχουν και την τροφή τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. Ήταν πολύ μεγάλη η συμμετοχή, ήταν συγκινητική η προσπάθεια. Και βέβαια μας βοήθησαν πάρα πολλές επιχειρήσεις, επίσης και οι μεταφορικές εταιρείες. Είχαμε και την αρρωγή από τους Δήμους Αθηναίων και Γλυφάδας. Ήταν πραγματικά μια πολύ όμορφη δράση. Mm-hmm. Πράγματι ο Έλληνας πολίτης σε τέτοιες στιγμές και στις δράσεις αλληλεγγύης το όλοι μαζί μπορούμε δείχνει την αγάπη του και δείχνει την προσφορά του. Απίστευτες, δηλαδή κουβαλούσαμε σακούλες με τρόφιμα, κουβαλούσαμε σακούλες με νερά.
0: Και που είναι και μια εποχή, μια περίοδος που λείπει και αρκετός κόσμος. Και παρόλα αυτά, ξέρεις, σε τέτοιες περιπτώσεις προφανώς και δείχνουμε το πρόσωπο που οφείλουμε να δείχνουμε. Αλλά από την άλλη υπάρχει και μια κινητοποίηση βλέποντας όλη αυτή την καταστροφή, έτσι.
1: Ήρθε ένας άνθρωπος από το μάτι, του πέθανε ο γάτος του στην πυρκαγιά το 2018, είχε όμως το κλουβί μαζί του και είπε ο άνθρωπος ότι το προσφέρω σε εσάς, ναι, να σωθούν κάποια άλλα ζωάκια, γιατί το δικό μου δεν σώθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Τουλάχιστον να σωθούν και να μεταφερθούν με ασφάλεια κάποια άλλα ζώα συντροφιάς εκεί από αυτή την μεγάλη πυρκαγιά που μένατε για τέταρτη μέρα.
0: Μάλιστα,
1: ένα
0: μάλιστα.
1: Μεγάλο ευχαριστώ, πραγματικά μεγάλο ευχαριστώ. Ήταν σοβαρή και τιτάνια η προσπάθειά σας. Και συνεχίζουμε και σε άλλες δράσεις.
0: Γιώργο μου, είναι αυτό που είπαμε, ότι ο Sky απλώς συντονίζει όλη αυτή την προσπάθεια. Ο κόσμος έχει μάθει και προσφέρει. Και τους ευχαριστούμε όλες, τις ευχαριστούμε όλες και τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια. Να αποδεσμεύσουμε και να πάμε γρήγορα στον Χρήστο Στρατουλάκου, γιατί προφανώς ετοιμάζεται και για την τηλεόραση. Επειδή είχαμε το πρόβλημα στην Ηλία με δύο μέτωπα και είχαμε και πρόβλημα και στην Νέα Εθνική Πάτρας Πύργου. Να δούμε τώρα τι γίνεται. Χρήστο μου, καλησπέρα από Αθήνα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Όντως είχαμε το πρόβλημα νωρίτερα στην Ηλία. Να ξεκινήσουμε με τη φωτιά στο Τραγανό Ηλία, γιατί είναι δύο τα μέτωπα στον νομό. Εκεί λοιπόν όπου έχει κλείσει η Πατρονοπύργου, το ένα ρεύμα κυκλοφορίας από τον κόμβο Ανδραβίδας μέχρι τον κόμβο Γαστούνης. Η εικόνα της πυρκαγιάς, όπως μας μεταφέρουν οι επιτελείς του πυροσβεστικού σώματος, είναι πολύ καλύτερη. Μπόρεσαν οι επίγειες δυνάμεις με την βοήθεια κάποιων αεροσκαφών να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά και έτσι αυτή την ώρα βελτιώνεται πολύ η εικόνα του μετόπου. Δεν αποκλείεται, και το λέω για όσους κινηθούν στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Πάτρα με τον Πύργο, δεν αποκλείεται να ανοίξει ο δρόμος σε λίγη ώρα και να είναι και πάλι στην κυκλοφορία, για να το ξέρουν όσοι ταξιδεύσουν, ότι αν μπορούν να κάνουν λίγο υπομονή σε λίγη ώρα, δεν αποκλείεται να ανοίξει ο δρόμος, με δεδομένο ότι έχει περιοριστεί το συγκεκριμένο πύρινο μέτωπο.
0: Αισιόδοξο είναι αυτό.
2: Ακριβώς, μπόρεσαν και το αντιμετώπισαν οι πυροσβέστες. Να πούμε ότι στην προσπάθεια συμμετείχαν και πυροσβέστες από την Τσεχία, οι οποίοι βρίσκονται στην χώρα μας στα πλαίσια της πανευρωπαϊκής συνεργασίας των πυροσβεστικών δυνάμεων και συμμετείχαν και αυτοί στην προσπάθεια. Επίσης, να σας πω ότι έχουμε και ένα άλλο πύρινο μέτωπο στην ορεινή Ηλία, συγκεκριμένα στην Λαμπία, την Δίβρη, το χωριό Δίβρη, για όσους είναι περισσότερο γνωστού. Εκεί λοιπόν υπάρχουν αρκετές πυροσβεστικές δυνάμεις και πήγες και ένα αέρια μέσα, τα οποία επιχειρούν. Συγκεκριμένα να σας πω ότι είναι 19 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 77 άντρες και 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 7 αεροσκάφη προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε σε σκουπιδότοπο, πρώην σκουπιδότοπο της περιοχής. Πήρε κάποιες διαστάσεις στην αρχή, ωστόσο τώρα οι πυροσβέστες έχουν αντιμετωπίσει την κατάσταση και την έχουν οριθετήσει. Δεν την επιτελέσει ο τρέμος της πυρκαγιάς να πάει προς δασική έκταση, γιατί είναι ορεινή περιοχή, καταπράσινη η δασική έκταση. Οπότε καταλαβαίνετε, ο πρώτος στόχος ήταν να μην φτάσει εκεί το πύρινο μέτωπο. Και από ό,τι μαθαίνουμε, τα έχουν ευτυχώς καταφέρει οι πυροσβέστες. Εκεί η μάχη συνεχίζεται, δεν έχει περιοριστεί η πυρκαγιά. Ωστόσο, το θετικό είναι ότι δεν πήγε σε δασική παρθένα έκταση για να μπορέσουμε να βλέπουμε ότι θα έχουμε σοβαρότερα προβλήματα. Και ενδεχομένως, αν είχε φτάσει σε δασική έκταση, θα απειλούνταν και το χωριό Δίβρη στην ορεινή Ηλία.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο μου. Τα υπόλοιπα εννοείται θα τα δούμε τώρα σε λιγάκι στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Αυτά από τον Χρήστο Στρατουλάκο. Καλά είναι τα μαντάτα. Τώρα, αν ταξιδεύετε προς την περιοχή, κρατήστε το αυτό, γιατί είχε κλείσει η Νέα Εθνική από την Πάτρα προς τον Πύργο. Νομίζω και στα δύο ρεύματα. Οπότε, επειδή είναι ταλαιπωρία ο παλιός δρόμος, η παλιά Εθνική, λίγο υπομονή. Μας είπε ο Χρήστος ότι είναι θέμα χρόνου να λυθεί και αυτό το πρόβλημα. Ξαναλέω τους τρόπους επικοινωνίας. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και ισχύει και το 210-48-00-174. Ο φίλος ο Ανδρέας από τα Λεποχώρη μας έδωσε μια εικόνα νωρίτερα. Δυστυχώς φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται. Μίλησε για την περιοχή του Άνω Αλεποχωρίου. Έχει χύσει το 112 για την συγκεκριμένη περιοχή. Να σας ξαναπώ τι ακριβώς φαίνεται. Ναι, αυτό βγήκε 33 λεπτά μετά τις 6. Αναφέρεται σε κατοίκους των περιοχών Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Απομακρυνθείτε προς Μέγαρα. Αυτό έλεγε λοιπόν το 112, 33 λεπτά μετά τις 6. Ανδρέα μου, σύνδεση με το Αλεποχώρη λοιπόν εκ νέου. Τώρα το θέμα είναι, επειδή είναι 20 λεπτά μετά τις 7, τι θα γίνει με τη δύση του ηλίου. Η εικόνα που έχεις αυτή τη στιγμή από το μέτωπο απέναντι, πώς είναι?
3: Καλησπέρα και πάλι. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε ότι η φωτιά με την ταχύτητα και την ορμή που είχε, περιορίστηκε βέβαια, κινούταν πάνω από το Αλεποχώρη. Είναι μια, φανταστείτε, μια νοητή ευθεία από την Ψάθα.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Ένα σχεδόν ενιαίο μέτωπο θα έλεγα. Το θετικό είναι ότι πέσανε 4 καναντέρ στη συγκεκριμένη και περιοχή και την περιορίσαν αρκετά.
0: Ναι.
3: Δεν έχει τελειώσει όμως το πρόβλημα. Έχει πέσει ο αέρας πάρα πολύ. Αυτό είναι ενθαρρυντικό,
0: ναι,
3: για μας.
0: Και θα πέσει κι άλλο από ό,τι μας είπανε.
3: Ακόμα πιο ενθαρρυντικό. Τώρα πρέπει να πέσουν, φαντάζομαι, οι δυνάμεις, οι πυροσβέστες μας που ξέρουν τη δουλειά, ότι το βράδυ σβήνουν τις φωτιές. Έτσι, το ξέρετε και εσείς πολύ καλά. Όταν δεν έχει αέρα και μπουν τα πεζοπόρα και τη χτυπήσουν. Είναι μια περιοχή όμως η οποία εξακολουθεί να είναι πολύ επικίνδυνη. Έχει παρθένο δάσος. Βρίσκεται πάνω από το Αλεποχώρη και το Αστικό Ιστό. Και όπως επανέλαβα και στην προηγούμενη εκπομπή, το επικίνδυνο σε αυτή την πυρκαγιά είναι να πάει νοτιότερα και να πέσει στο άκαυτο και αρχαίο δάσο. Ακριβώς. Το άκαυτο κομμάτι.
0: Αυτό μας το είπε πριν από λίγο και ο κ. Καμπόλης, ο οποίος είναι ειδικός, είναι αρμόδιος. Mm-hmm. Ο φόβος αυτός είναι. Γιατί μετά, από ό,τι μας είπε χαρακτηριστικά, θα μιλάμε πάλι για μέρες.
3: Θα μιλάμε για μια νέα mega fire.
0: Ναι. Θα είναι δηλαδή, εντάξει, φαίνεται πάντως ότι το μέτωπο αυτή τη στιγμή στην Ψάθα πάει καλύτερα.
3: Στην Ψάθα πάει πολύ καλύτερα, βέβαια εκεί έχουμε καμένα σπίτια από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Έχει περιοριστεί πάρα πολύ, εξακολουθεί το μέτωπο πάνω από στη Λούμπα.
0: Στη Λούμπα. Η Λούμπα είναι προς το Άνω Αλεποχώρη δηλαδή.
3: Είναι ακριβώς πάνω από το Άνω Αλεποχώρη.
0: Μάλιστα. Εκεί το μέτωπο δεν έχει περιοριστεί.
3: Έχει περιοριστεί. Θα έλεγα όμως, επειδή άκουσα και τον κύριο Καμπόλη, έχουμε κατεβατούς ανέμους, που σημαίνει ότι αν κατέβει από τη Λούμπα ο κατεβατός, οδηγεί στο Άνω Αλεποχώρη και κατ' επέκταση στο Αλεποχώρη. Το επικίνδυνο κομμάτι νομίζω είναι εκεί. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει διασπορά δυνάμεων, καταλαβαίνω ότι υπάρχει κόπωση.
0: Κόπωση, τεράστια κόπωση.
3: Τεράστια για εμάς και θλίψη για τα παιδιά που χάθηκαν σε αυτήν την περιοχή. Όμως πραγματικά σας μιλώ, αν μπορέσουν τα εναέρια και δώσουν μια βαρύτητα μέχρι τις 9. Να σταματήσουν όσο μπορούν αυτό το μέτωπο, θα είναι πολύ ενθαρρυντικό για την επόμενη μέρα για την ζωή των πυροσβεστών.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανδρέα, θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Ο Ανδρέας από το Αλεποχώρη. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Γιώργο από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας επικοινώνησε. Την καλησπέρα μου. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
4: Καλησπέρα. Υπάρχει μια αναζωπήρωση στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Έχουν έρθει οι πυροσβεστικοί, τη βλέπω. Είναι αρκετά χαμηλά, γιατί το μέτωπο έτσι όπως το βλέπω είναι πολύ ψηλά.
0: Ναι.
4: Εκεί σίγουρα χρειάζεται κάποιο εναέριο μέσα στο να ρίξει.
5: Γιατί έβγαλε φλόγγι.
4: Κατά τη γνώμη μου.
0: Στον Άγιο Βασίλειο είναι η περιοχή στην ουσία, κάτω από το Καλαμάκι, είναι δεν είναι?
4: Δεν είναι, όχι, το Καπαρέλι.
0: Α, Καπαρέλι.
4: Καπαρέλι που είχε καεί, που ήταν.
0: Α, μάλιστα. Ναι, γιατί υπάρχει κι άλλος Άγιος Βασίλειος. Κατάλαβα. Α, μάλιστα. Και τώρα και έχουμε αναζωπήρωση εκεί.
4: Έχουμε μια αναζωπήρωση. Λίγη έβλεπα φωτιά προλίγου. Έχει έρθει η πυροσβεστική. Είναι πολύ χαμηλά όμως. Είναι πολύ δύσκολο σε εκείνο το σημείο να μπορέσει να το φτάσει. Είναι 800 μέτρα πάνω στην πλαγιά του βουνού. Οπότε ο μόνος τρόπος, έτσι όπως το καταλαβαίνω, είναι κάποιο ελικόπτερο κατέστημα.
0: Μάλιστα. Είστε σε κάποια παραλία, γιατί ακούω κόσμο. Είστε τώρα...
4: Ναι. Εσύ, ο Άγιος Βασίλειος είναι παραλία.
0: Μάλιστα. Έχει κόσμο εκεί, πώς είναι τα πράγματα?
4: Ελάχιστο. Περισσότερο, γιατί όλα είναι καμένα γύρω-γύρω. Ναι. Ένα σημείο είχε μείνει από ό,τι βλέπω και αυτό έχει.
0: Εσείς είστε κάτοικος της περιοχής? Επισκέπτης. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ναι, είναι ο Άγιος Βασίλειος κάτω από το Καπαρέλι. Στην ουσία είναι από το κομμάτι της βιωτίας που είχε ξεκινήσει η πυρκαγιά, έτσι.
4: Εκεί από εδώ ξεκίνησα το πένωμα.
0: Από εκεί.
4: Γεννήτρες από ό,τι έμαθα.
0: Ναι.
4: Εμείς είχαμε προγραμματίσει να έρθουμε σήμερα και βλέπω τώρα.
0: Περάσατε, γιατί προφανώς περνάτε και από Πόρτο Γερμενό, από πού πάτε εκεί?
4: Κανονικά από το δρόμο ερχόταν, ο δρόμος μας, ο γνωστός δρόμος δηλαδή που έρχεται, ήταν ανοιχτός κανονικά μετά από ένα σημείο, μετά το καπάρι.
0: Αλλά φαντάζομαι πώς θα είναι το τοπίο, έτσι.
4: Είναι ελληνιακό.
0: Έχετε παιδάκια?
4: 4, αλλά δεν τα έχω εδώ μαζί.
0: Να σας ζήσω. Αλήθεια, συζητάτε με τα παιδιά για αυτά τα ζητήματα που ενδεχομένως τα βλέπουν στην τηλεόραση και τα θεωρούν ότι είναι κομμάτι της καθημερινότητας? Τώρα είναι λίγο ανθρώπινη η ερώτηση, αλλά έχει νομίζω το ενδιαφέρον της. Έχετε 4 παιδιά, να σας ζήσουν. Συζητάτε με τα παιδιά για αυτά?
4: Αρκετά συζητάμε και... Το θέμα είναι ότι εγώ, ας πούμε, δεν έχω κάποιες γνώσεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που βλέπω είναι ότι ξεκινάνε το 80% που ξεκινάνε αυτές οι πυρκαγιές είναι από τα εναέρια καλώδια της ΔΕΗ.
0: Ναι, είναι θέμα που έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
4: Σε ξαφνικό σημείο, γιατί έχει συμβεί και μπροστά μου παλαιότερα, έχω δει φεύγει φλόγα και να πέφτει κάτω αμέσως να παίρνει φωτιά. Εντάξει, ήμασταν στο νησό.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Κρατάω το ότι βλέπετε εκεί μια αναζωπήρωση.
4: Βλέπω μια αναζωπήρωση.
0: Είδατε να υπάρχει πυροσβεστική δύναμη εκεί?
4: Υπάρχει. Είναι, αλλά είναι πολύ χαμηλά. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι μπορούν να φτάσουν εκεί πέρα. Πρέπει να είναι.
0: Μάλιστα.
4: Τι να πω.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να είστε
0: καλά,
4: καλά.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, έχουμε τώρα, προσέξτε, ο Άγιος Βασίλειος είναι εκεί κάτω από το Καλαμάκι, κάτω από το Καπαρέλι. Το Καπαρέλι είναι πάνω στο βουνό, εκεί δίπλα τις πλατεές. Δηλαδή, ναι, μάλλον από Ερυθρέες πρέπει να κατέβηκαν. Είναι η περιοχή από την οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά. Και μετά πήγε Πορτογερμενό, μετά πήγε... προς Μύτικα, Αγία Παρασκευή και έφτασε, ξέρω εγώ, στις παρυφές των Μεγάρων, πέρασε από τη Βένιζα και τώρα έχουμε το μέτωπο της Ψάθας. Κρατάμε αυτό που είπε πριν από λίγο και ο φίλος ο ακροατής ο Ανδρέας, ότι βλέπει πως το μέτωπο έχει λίγο περιοριστεί. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ακούσουμε τον Βαγγέλη Κοκολάκο από την τηλεόραση που έχει μια εικόνα.
6: Που έχει ξεσπάσει ακριβώς πίσω μας, πραγματικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και εμείς εδώ με το συνεργείο του Sky και το Στέλιο Δανέζη έχουμε κυκλωθεί ουσιαστικά από την φωτιά και παρακολουθούμε τώρα την δεύτερη μάχη που δίνεται ουσιαστικά από την αριστερή πλευρά του σπιτιού. Βλέπετε πως αριστερά και δεξιά του οδοστρώματος έχουν ξεσπάσει εστίες φωτιάς και παρακολουθούμε εδώ τους πυροσβέστες.
0: Αναφέρεται στην περιοχή Λούμπα, εκεί πάνω από την Ψάθα, κοντά στο Άναλε που χωρίζει την ουσία. Εκεί βρίσκεται τώρα ο Βαγγέλης Κοκολάκος, στην περιοχή Λούμπα, εκεί που είχε δημιουργηθεί το πρόβλημα νωρίτερα, έτσι.
6: Παρακολουθούμε δραματικές στιγμές και η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική.
7: Ναι, Βαγγέλη.
6: Εδώ...
7: άκου τώρα, βλέπω και τον συνάδελφο με την κάμερα και ότι προσπαθείτε να μας μεταφέρετε την εικόνα. Όμως, άκου τι θα κάνουμε τώρα για τη δική σας την ασφάλεια. Όσο μας περιγράφεις με τον δικό σου συγκλονιστικό τρόπο...
0: Ο Βαγγέλης Κοκολάκος είναι στην περιοχή Λούμπα. Για να έχετε μια εικόνα, είναι πάνω στην ουσία από την Ψάθα, πάνω από το Άναλε Ποχώρη, έτσι. Δηλαδή, στην ουσία... Έχει φύγει το μέτωπο και αυτό που μας είπε νωρίτερα και ο αντιδήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, πήγαινε σιγά σιγά το μέτωπο προς το Άναλε Ποχώρη. Τώρα, εάν φύγει από εκεί, ένα σενάριο που μας το είπε και ο κύριος Καμπόλης, μετά θα ζητάμε για κάτι άλλο, γιατί μετά πάμε προς Γεράνια. Έτσι. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Βέβαια, ένα κομμάτι από εκεί πάνω από το Άναλε Ποχώρη είχε καεί πριν από λίγα χρόνια, σε μια επίσης πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Μάλιστα θυμάμαι και ένα μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι πρέπει να το λένε, που είχε καεί όλος ο χώρος έξω από το μοναστήρι. Το μοναστήρι, ευτυχώς, ένα μοναδικό μοναστήρι, είχε σωθεί. Σε λιγάκι, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, ακριβώς στις 7.30. Εμείς το ξαναλέγουμε και το βραδινό μας μαγκαζίνο, άρα μέχρι τις 9 θα είμαστε εδώ κοντά σας. Η Άσπη Παναγωπούλου έχει έρθει για τους τίτλους των ειδήσεων ακριβώς στις 7.30.
8: Τι παίζει εκεί?
9: Δωροστροφό τη Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε αυλές σπιτιών έχει φτάσει φωτιά στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρη στη Δυτική Αττική. Νωρίτερα έστειλε νέο μήνυμα από το 112 με το οποίο κλήθηκαν οι κάτοικοι από τις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα. Περιορίστηκε η αναζωπήρωση στην Ψάθα, ενώ η περιοχή έχει εκενωθεί προληπτικά. Δύο αναζωπηρώσεις σχεδόν ταυτόχρονα καταγράφηκαν νωρίς το απόγευμα στην περιοχή των Μεγάρων, στο Κανδύλι, κοντά σε σπίτια και στη βιομηχανική περιοχή Παπά Περιβόλη. Στις φλόγες τυλίχθηκε και κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Κατσικαλή Μεγάρων, όπως κατέγραψε η κάμερα του Sky. Μεγάλη αναζωπήρωση και στον Κιθερώνα, με τη φωτιά να κατευθύνεται προς τον Άγιο Νεκτάριο. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική, την οποία κατακαίει για τέταρτη μέρα. Κλειστή είναι η Πατρών Πύργου, στο ύψος του Τραγανού Ηλίας, λόγω της φωτιάς που μένεται στην περιοχή. Κυκλοφορία διεξάγεται από την Παλαιά Εθνική. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές από τις πυρκαγιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100%. Τόσο για κυρίες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες, ανέφερε στον Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Αναστέλλεται η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Δύο συλλήψεις χθες και σήμερα σε Ραφίνα και Ήλιον για άναμαψη σταριά σε υπαίθριο χώρο και ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Πρόκειται για έναν 33χρονο και έναν 59χρονο, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 με 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100%. Την καλησπέρα μου. Κρατάμε και την αναζωπήρωση στον Κιθερώνα. Δεν είναι, είναι δύσκολη μέρα. Είναι δύσκολη μέρα. Λοιπόν, μου λέει ο Βαγγέλης κάτι, σε ένα μήνυμά του κάνει μια σύγκριση. Μου λέει, αν συγκρίνετε τα πλάνα που πυρκαγιές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου οι πυροσβέστες μπαίνουν μέσα στις φλόγες και σβήνουν τις φωτιές σε πλαγιές και βουνά, χωρίς δρόμους, ακόμη και με φορητούς πυροσβέστες, με τα πλάνα από τους δικούς μας πυροσβέστες, οι οποίοι απλώς παρατηρούν την φωτιά από μακριά και με τα χέρια στη μέση, επειδή το έδαφος είναι δύσβατο, τότε μην απορείτε γιατί καίγεται ολόκληρη η Ελλάδα. Δεν θέλω να είμαι τόσο αφοριστικός, Βαγγέλη μου, γιατί μιλάμε για πολλά μέτωπα πυρκαγιών, μιλάμε ήδη για πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν αναφέρομαι τώρα μόνο στο συγκεκριμένο. Απλώς μην είμαστε τόσο ισοπεδωτικοί, θα μου επιτρέψεις να σου πω. Και επειδή ακριβώς ξεσπούν και μέτωπα τα οποία δεν τα μαθαίνουμε γιατί τα σβήνουν, σας έλεγα πριν ότι χθες έτσι έκανα, χθες ή προχθές κάποιον ρώτησα αρμόδιο και μου λέει 54 μέτωπα. Τα 48 μπόρεσαν να τα λέξουν αμέσως. Και προσέξτε, έχοντας και όλα τα μεγάλα μέτωπα τότε σε εξέλιξη, δεν είναι τόσο απλό. Και δεν παρατηρούν με τα χέρια στη μέση, επειδή το έδαφος είναι δύσβατο. Μακάρι να είχαμε αυτούς τους φορητούς πυροσβεστήρες που μου λες. Δεν τους ξέρω. Δεν το ξέρω το θέμα. Λοιπόν, πάμε στον Άρη. Είναι στο Αλεποχώρι. Εκεί προφανώς έχουμε τώρα κάποιο άλλο πρόβλημα. Ξέρει καλά την περιοχή. Άρη, καλησπέρα από Αθήνα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ Καραβασιάδη. Λέγομαι, είμαι δικηγόρος. Δεν είμαι τώρα αυτή τη στιγμή Αλεποχώρη.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω όμως ανθρώπους που έχουν παραμείνει ακόμα πίσω στο Αλεποχώρη. Mm-hmm. Έχω μεγαλώσει το Αλεποχώρη. Να κάνω μία διευκρίνηση.
0: Ό,τι θες.
1: Το Αλεποχώρη είναι ένας οικισμός που εκτείνεται μεταξύ δύο δήμων, Μάνδρας και Μεγάρων.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή μιλάμε για κοντά 3.000 σπίτια.
0: Ναι, το Αλεποχώρη δεν είναι ένα χωριουδάκι, δηλαδή με αυτή την έννοια. Έχει και απλώνεται σε μεγάλη ακτίνα.
1: Ακριβώς.
0: Και προς την παραλία, αλλά και στο βάθος.
1: Πιάνει δύο δήμους, πιάνει από Ψάθα μέχρι Σκήνο. Δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω, 3.000 σπίτια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η φωτιά είναι έξω από το Αλεποχώρη. Υπάρχει μια αναζωπήρωση από το μεσημέρι και μετά.
0: Είναι στο Άνω Αλεποχώρη από ό,τι ξέρουμε, κοντά εκεί δηλαδή.
1: Η περιοχή Λόμπα που λένε είναι κοντά στο Άνω Αλεποχώρη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι εκεί είναι ένα δάσος πάρα πολύ πυκνό. Mm-hmm. Είναι παρθένο δάσος, δεν έχει καεί ποτέ. Είναι ένα κομβικό σημείο. Αν το επόμενο δίωρο που είναι ακόμα μέρα και οι άνεμοι δείχνουν να πέφτουν, δεν ελεγχθεί, περνάει κάτω Άνω Αλεποχώρη. Μπαίνει μέσα στο δάσος αυτό.
0: Γεράνια.
1: Πάει για γεράνια. Θα μιλάμε για μια τεράστια οικολογική και οικονομική καταστροφή. Μιλάμε για 3.000 σπίτια.
0: Ναι. Το Αλεποχώρη, θύμισέ μου, πότε είχε πιάσει μια πολύ μεγάλη φωτιά τα τελευταία χρόνια? Το 2 ήταν, το 1, δεν θυμάμαι πότε ήταν.
1: Από την περιοχή των Γερανίων, πριν 4-5 χρόνια, ήταν από την άλλη μεριά, όχι από το Κιθερώνα.
0: Ναι, ακριβώς. Εκεί που ήταν και το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, κάπου εκεί δεν πρέπει να ήταν.
1: Ακριβώς. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως ένα μέρος διασώθηκε.
0: Διασώθηκε.
1: Αν περάσει φωτιά από εκεί, ό,τι έχει απομείνει, που είναι και εκεί πολύ πυκνοδάσος, θα καεί όλο. Και στην πεδιάδα εκεί που καταλήγει στη θάλασσα είναι τα σπίτια του οικισμού που μιλάμε για 3.000 σπίτια.
0: Ναι. Εσύ έχεις κάποιο εξοχικό εκεί, Άρη?
1: Εγώ έχω εξοχικό, πηγαίνω εκεί από το 80 με 45 χρονών. Είναι στα χωριό μου, το ξέρω, 45 χρόνια καλοκαίρια. Δεν χάνονται μόνο σπίτια. Τα σπίτια, κατ' εμέ, είναι το λιγότερο. Χάνεται πράσινο, χάνεται το μέλλον των παιδιών μας, χάνεται η ζωή μας. Το Αλεποχώρη για μας είναι κάτι παραπάνω. Είναι 3.000 σπίτια και πρέπει μέσω του ραδιοφώνου σας, και ευχαριστώ που μου δίνετε αυτό το βήμα, κάνω έκκληση ό,τι δυνάμεις υπάρχουν, εναέριες και επίγειες, να περιορίσουν αυτή την αναζωπήρωση. Δεν θέλω να λειτουργώ αφοριστικά, δεν θέλω να μιλήσω αφοριστικά. Οι άνθρωποι, οι πυροσβέστες κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Οι άνθρωποι είναι ήρωες. Οι άνθρωποι είναι ήρωες. Αλλά πρέπει ο συντονισμός να στρέψει το βλέμμα τους αυτό. Mm-hmm. Μιλάμε ότι κινδυνεύει, αν η αναζωπήρωση αυτή δεν ελεγχθεί το επόμενο δίωρο, θα έχουμε τεράστια καταστροφή.
0: Ναι. Μου είπες ότι έχουν μείνει κάποιοι εκεί, έτσι. Mm-hmm. Έχουν κάποιο πρόβλημα τις τελευταίες μέρες, ναι.
1: Έχουν μείνει κάποιοι εκεί και κάποιοι πήγανε τώρα διότι άνοιξε ο δρόμος από Μέγαρα για κάποιες ώρες. Γιατί όπως σας είπα, είχαμε ύφεση όλη την ημέρα, δεδομένου ότι είχαμε και άπνοια. Και κάποιοι άνθρωποι κατεβήκαν οι οποίοι μας έλεγαν φωτογραφίες και βίντεο. Από το μεσημέρι εδώ και κανένα δύο ώρο που έχει γίνει αναζωοπήρωση, αφού ακόμα και οι τελευταίοι που έχουν μείνει προσπαθούν να φύγουν ή να απομακρυνθούν. Το Κακό βέβαια είναι ότι στο Αλεπούχαρη δεν υπάρχει νερό. Δηλαδή
0: δεν, υπάρχει νερό.
1: Δεν έχουμε νερό από το δίκτυο. Αν κάποιο έχει μείνει εκεί, δεν μπορεί να σώσει την περιουσία του ή τον εαυτό του, δεν έχει νερό.
0: Δεν
1: αν
0: σωθεί
1: και το ρεύμα, δεν θα μπορεί να τραβήξει ούτε από μια δλία από τη δεξαμενή την οποία έχει.
0: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Το δικό σπίτι που κοντά είναι, είναι προς Χήνο, προς τα πού?
1: Είναι σχεδόν στο κέντρο του Αλεπουχωρίου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Άρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν έχεις οτιδήποτε και από τους δικούς σου που είναι εκεί, εδώ είμαστε να τα πούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή δύναμη σε όλους. Καλή, να έχουμε μια καλή και ήσυχη νύχτα. Εύχομαι να τελειώσουμε.
0: Μακάρι. Μακάρι.
1: Καλά.
0: Από ό,τι φαίνεται τώρα στην περιοχή Λούμπα των Μεγάρων είναι το μεγαλύτερο ζόρι. Μόλις με ενημέρωσε φίλος ακροατής ο Γιώργος ότι δεν λειτουργούν τα φανάρια στη Μαραθώνο στη διασταύρωση Βουτσά με Κεραφίνας. Αυτό μου είπε τώρα ο φίλος. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος εκεί. Εννοείται ότι ο τρόπος που ξέρετε όλοι ισχύει. Τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170-4 στο τηλεφωνικό μας κέντρο και εννοείται ότι μας δίνεται μια εικόνα αφήνοντας αριθμό κινητού έτσι ώστε η συνομιλία να γίνει πάντα με δική μας χρέωση. Μου λέει ο φίλος ο Πέτρος, μου λέει τόσο μα τόσο λυπηρό όλο αυτό που συμβαίνει με τις πυρκαγιές και είναι ακόμη πιο λυπηρό ότι πολλές από αυτές συμβαίνουν λόγω αμέλειας. Αλλά ούτε να το φανταστώ δεν θέλω ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να πυρπολούν το μήνυμα. Έχει κάποια ζητηματάκια. Τη χώρα μας, την πατρίδα μας, σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους επιβάλλεται στέρηση εθνικότητας χωρίς πατρίδα να μένουν. Είναι λίγο ασύντακτο το μήνυμα. Τώρα δεν ξέρω, μου το έχει στείλει ηχητικά, δεν ξέρω πώς μου το έχει στείλει. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Αν θέλεις, στείλε μου κανονικά το μήνυμα με την σύνταξή του, έτσι ώστε να το πω. Πάντως, σε σχέση με αυτό που λες, ξέρεις, υπάρχουν πάρα πολλές πυρκαγιές που αποδίδονται στην επιπολαιότητα τοπικών παραγόντων αρκετές φορές. Για παράδειγμα, αυτό που συνέβη με την παράνομη χωματερή στην Πάρο. Να το σκεφτούμε λίγο. Σύμφωνα με την δικογραφία, η φωτιά στην νότια πλευρά του νησιού ξεκίνησε από την ώρα απόρριψης σκουπιδιών από φορτηγό σε παράνομη χωματερή δίπλα από τον χιτά του νησιού. Εκεί, ποιο να πρωτομαζέψεις? Το ότι μιλάμε για παράνομη χωματερή δίπλα στο χιτά του νησιού, τον πήραν πρέφα αυτό τον χώρο οι αρμόδιοι? Και αν τον πήραν, γιατί έκανε τα στράβα μάτια? Και πήγαινε λοιπόν εκεί ένα φορτηγό να ρίξει τα σκουπίδια του ακριβώς στην παράνομη χωματερή δίπλα από το χιτά του νησιού. Μάλιστα, ακούγοντας με προσοχή αξιωματικούς της πυροσβεστικής, μιλούν πάρα πολύ συχνά για την κακή συντήρηση. Εννοείται ότι μιλάμε και για υπερφορτωμένο ηλεκτρικό δίκτυο το καλοκαίρι. Και αυτό συνέβη, προσέξτε, στην πυρκαγιά, στο Ρέθυμνο. Πριν πω για αυτό που θέλω να πω, να ευχαριστήσω τον κύριο Κώστα Τσίγκα, πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Προφανώς έχει τώρα μια γενικότερη εικόνα. Πρόεδρε, τι κάνουμε, καλά είμαστε?
2: Καλησπέρα. Θα ήμασταν καλύτερα αν δεν είχαμε την απώλεια και των τριών συναδέλφων μου την προηγούμενη εβδομάδα και των δύο των ανθρώπων του πληρώματος του Μπελ. Με αυτές τις εικόνες που βλέπουμε, με όλο αυτό το πλαίσιο που επικρατεί στη χώρα αυτή τη χρονική συγκυρία, πρέπει να είμαστε καλά, πρέπει να αφήσουμε τους συναισθηματισμούς στην άκρη για να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποδοτικοί στο πεδίο, γιατί η πατρίδα μας χρειάζεται και η χώρα αυτή τη χρονική συγκυρία περισσότερο από ποτέ.
0: Συλληπιτήρια εννοείται. Και στους
2: οικείους
0: και στο σώμα.
2: Έτσι. Εύχομαι να είναι οι τελευταίοι που φύγαν από κοντά μας.
0: Τώρα, η εικόνα που έχετε για το μέτωπο στην Ψάθα και την περιοχή Λούμπα, γιατί εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα για να μην ξεφύγει και πάει στα Γεράνια. Έτσι. Πώς είναι εκεί τα πράγματα, είναι λίγο καλύτερα?
2: Μπορούμε να πούμε ότι με το πέρασμα της ώρας ελάχιστα βελτιώνει την κατάσταση. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από επικοινωνία πριν 5 λεπτά με το κέντρο επιχειρήσεων, 28 εναέρια μέσα πραγματοποιούν ρήψεις αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχουν διατεθεί 39 από το πρωί. Τα 28 είναι τώρα πάνω από τη φωτιά, να τα εκμεταλλευτούμε, δηλαδή είναι 23 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα αθρηστικά. Τα εκμεταλλευτούμε μέχρι το τελευταίο φως, αυτά θα πετάνε ακόμη για τουλάχιστον 3 τέταρτα για να μπορέσουν να μειώσουν όλο το φορτίο, έτσι ώστε οι δυνάμεις, οι επίγειες, οι εθελοντές, οι πυροσβέστες με τα υδροφόρα οχήματα, οι ένοπλες δυνάμεις και όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται εκεί με μια σημαντική συνεισφορά των κατοίκων που από την πρώτη στιγμή είναι εκεί για πολλούς λόγους και για την περιοχή δική τους που μεγαλώσαν, που ζήσαν και για τις κατοικίες τους και έρχονται και από την υπόλοιπη Αττική κόσμος που θέλουν να συνδράμουν. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει γιατί αυτή η πυρκαγιά ξεκίνησε από την Βιωτία και πέρασε στην Αττική με την μη δυνατότητα ρήψης εναερίων μέσων και επιχειρήσεων κατά το πρώτο διήμερο.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς πέφτει ο ήλιος. Είναι ένα θέμα τώρα και οι αναζωπηρώσεις. Είναι πολύ μεγάλο το μέτωπο, έτσι. Άρα και το τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τις ενδεχόμενες αναζωπηρώσεις απαιτεί μια εγρήγορση των δυνάμεων. Οι οποίες όμως δυνάμεις, πρόεδρε, μιλάμε για την τέταρτη μέρα, προφανώς και έχουν καταπονηθεί.
2: Όντως υπάρχει τεράστια καταπώνηση στο προσωπικό και να φανταστείτε ότι στην πυρκαγιά εδώ στην Δυτική Αττική επιχειρούν δυνάμεις από όλη την Ελλάδα. Ό,τι στο όριο περίσσευε, να το πούμε σε εισαγωγικά, από την υπόλοιπη Ελλάδα από δυνάμεις, γιατί υπάρχει γενική επιφυλακή τόσο σε οχήματα όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, έχει μεταφερθεί στην ευρύτερη περιοχή, στο Πόρτο Γερμενό, για να μπορέσουμε να καταστήλουμε όλο αυτό το μέτωπο που υπάρχει, όλο αυτό το πλέγμα που επικρατεί με δύσβατα σημεία, με χαραδρώσεις, με αποκλίσεις μεγάλες και στην Ψάθα και στον Άγιο Νεκτάριο και στο Καμπύλι Μεγάρων, στο Κρύο Πηγάδι, σε όλη αυτή την περιοχή της Δυτικής Αττικής, η οποία διαθέτει ένα συμπαγές δάσος, το οποίο επεκτείνονταν και προς την περιοχή της Βιωτίας.
0: Ναι. Τώρα, ένα ερώτημα, γιατί είχαμε μια συνομιλία πριν με τον πρόεδρο των εθελοντών του πυροσβεστικού σώματος. Και επειδή διαφώνησα με ακροάτριες και ακροατές για κάποιο λόγο, οι εθελοντές δεν έχουν βάλει ποτέ ζήτημα μονιμοποίησης, έτσι.
2: Οι εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος έχουν τις δουλειές τους.
0: Έτσι ακριβώς. Το ζήτημα μονιμοποίησης τίθεται ανατακτάρχων κάποια διαστήματα, μπαίνει δηλαδή στην κουβέντα για εποχικούς.
2: Ακριβώς, ωστόσο, κάθε χρόνο στις πανελλήνιες εξετάσεις υπάρχει ένα ποσοστό απορρόφησης και μια ξεχωριστή κατηγορία όπως η πολίτεκνη και κάποιες άλλες κατηγορίες
0: άλλο
2: που
0: αυτό.
2: Δίνει και δυνατότητα το Σύνταγμα και ο νόμος για να μπορεί να απορροφηθεί ένα ποσοστό από τους εθελοντές εφόσον αυτός το επιθυμεί.
0: Άλλο αυτό. Εκεί υπάρχουν κάποια κριτήρια. Δεν είναι ότι πιέζουν με κινητοποιήσεις. Όχι. Είναι άλλο αυτό το πλαίσιο το νομικό που υπάρχει, το θεσμικό. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Έτσι είναι, μην τα μπερδεύουμε.
2: Η μονιμότητα είναι των εποχικών, είναι η απέτηση των εποχικών συναδέλφων και η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας για να απορροφηθούν αυτοί που ήδη απασχολούνται στο πυροσβεστικό σώμα για 8 μήνες. Ωστόσο, από αυτούς σταδιακά δίνει τη δυνατότητα η προκήρυξη και μοριοδότηση των ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων, των ΠΕΘ, δηλαδή των πυροσβεστών επιθετία, όταν προκυρήσετε θέσεις όπως αυτές οι 600 που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης και γίνεται μέσα στην φάση της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Έχουν προσληφθεί και άλλοι 1500 που έχουν επανδρώσει τις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων. Αυτή ήταν στο κομμάτι, γιατί απαιτείται και η εμπειρία ως προς την απορρόφηση και την κάλυψη όλων αυτών των θέσεων.
0: Ναι. Τώρα, έλεγα νωρίτερα ότι είναι ένα τεράστιο θέμα και αυτό το έχουν πει και το λένε και οι πυροσβέστες. Τι γίνεται με αυτό το υπερφορτωμένο ηλεκτρικό δίκτυο, το οποίο έτσι πολλές φορές παρουσιάζει και κακή συντήρηση? Δηλαδή, η περίπτωση που είχαμε στο Ρέθυμνο, φαίνεται ότι η φωτιά ξεκίνησε από κολόνα που είχε γύρει και έτσι είχε δημιουργηθεί μεγάλη καμπύλη στο καλώδιο. Αυτό δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται αραιά και πού, να έχει ξεκινήσει μια πυρκαγιά με αυτόν τον τρόπο?
2: Βλέπουμε σε κάποιες περιπτώσεις το ηλεκτρικό ρεύμα δημιουργεί ζητήματα τα οποία σε πρώτο χρόνο από την έρευνα και τον σχηματισμό της δικογραφίας όλα αυτά τα στοιχεία ενσωματώνονται και αξιολογούνται η ποινική αυτή διαδικασία από τη δικαιοσύνη για να δούμε μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού τι ακριβώς έχει φταίξει. Κάθε τέτοια υπόθεση συλλέγοντας και με τον ορισμό πραγματογνωμόνων, γιατί είναι κάποια ζητήματα τα οποία η αξιωματική του περιοριστικού σώματος απαιτείται επιμέρους και παραπάνω γνώση, είτε από μηχανολόγους μηχανικούς, είτε από ηλεκτρολόγους μηχανικούς, χημικούς και άλλων, οι οποίοι υπάρχουν στη λίστα των πραγματογνωμόνων και απορροφώνται ανάλογα την περίπτωση. Σχηματίζεται αυτή η δικογραφία και οδηγείται στη δικαιοσύνη με κατέρωθεν στοιχεία.
0: Μάλιστα. Μένουμε εδώ. Ευχαριστώ, κύριε Τσίγκα, για την, για την επικοινωνία και τα ξαναλέμε.
2: Και για την ενημέρωση και για τη δυνατότητα που μας δίνετε συχνά.
0: Είστε στη διάθεσή σας,
2: να ενημερώνουμε τον κόσμο.
0: Ναι. Κρατάμε πάντως αυτή την υποσημείωση να δούμε τώρα τι θα προλάβουν τα εναέρια μέσα στο συγκεκριμένο σημείο. Αναφέρομαι στην περιοχή Λούμπα, ακριβώς δίπλα από το Άνω Αλεποχώρη, για να μην ξεφύγει εκεί η κατάσταση, έτσι.
2: Ακριβώς, γιατί υπάρχουν κατοικίες και βιομηχανική ζώνη, βιομηχανική περιουσία με περιουσίες.
0: Ναι. Είχαμε μια αναζωπήρωση στον Κυθερόνα. Αυτή προβληματίζει, δηλαδή προς τη μεριά του Αγίου Βασιλείου.

0: διάρκεια της ημέρας δημιουργεί όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι αναπόφευκτο νομοτελειακό να συμβεί αυτό με τέτοια καμένη έκταση, με τόσο μεγάλη περίμετρο και με αυτή την ιδιαιτερότητα της καύσιμης ύλης αλλά και της μορφολογίας του εδάφους.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Εννοείται ότι και ευχαριστώ πάρα πολύ πάντα για τη βοήθεια. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ο κύριος Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Εδώ στον Sky 100,3.

μια νότα έτσι για τις φίλες και τους φίλους που είναι στους δρόμους. Βέβαια, αντιλαμβάνομαι ότι και βλέποντας από το μεσημέρι την ώρα που ερχόμουν εδώ στο σταθμό, πολλά φορτωμένα αυτοκίνητα και η πινακίδα στο Κηφισό ήταν πολύ ξεκάθαρη. Κίνηση στη Γούναρη, στο λιμάνι προς Πειραιά. Ξεκάθαρο είναι αυτό.

Λοιπόν, δύο θέματα που είχαμε κανονίσει σήμερα, αλλά δεν τα προλάβαμε και θα το κάνουμε εννοείται αύριο, αφού σας πω ότι θα είμαστε κοντά σας και για το βραδινό μαγκαζίνο, εδώ στον Sky 100,3, άρα μέχρι τις 9 θα τα πούμε. Το ένα θέμα έχει να κάνει με τον ρόλο που παίζουν οι μηχανότρατες στο Ανατολικό Αιγαίο της Τουρκίας. Έτσι, ενώ για εδώ, για τους Έλληνες ψαράδες, τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Μπαίνουν λοιπόν οι μηχανότρατες από τη μεριά της Τουρκίας στο Ανατολικό Αιγαίο, σε πάρα πολλές περιοχές που μπορούν να μπουν, και αλωνίζουν τα πάντα. Λοιπόν, έχουμε κλείσει και θα το κάνουμε. Δεν προλάβαμε σήμερα λόγω της επικαιρότητας. Ελπίζω αύριο να είναι καλύτερα τα πράγματα. Και όχι μόνο για να μπορούμε να κάνουμε τη συνέντευξη, να είναι καλύτερα τα πράγματα, να γλιτώσουμε το πιο άσχημο σενάριο αυτό των γερανίων. Με έναν άνθρωπο από το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος που έχουν καταγράψει τέτοιου είδους συμπεριφορές από τη μεριά της Τουρκίας. Θα έχει λοιπόν πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε αυτό το πράγμα. Όπως και ένας εξαιρετικός συνάδελφος, ο Μανώλης Ανδριωτάκης, είχε μια συνέντευξη με έναν ειδικό. Ξέρετε, συζητάμε πάρα πολύ για το θέμα των συνεπειών από την έκθεση στον ήλιο. Λοιπόν, υπάρχει και μια άλλη, αν θέλετε, τοποθέτηση, και αύριο θα το δούμε και αυτά αναλυτικά. Είχαμε κλείσει σήμερα αυτές τις συνεντεύξεις, δεν στάθηκε δυνατό και λόγω της επικαιρότητας να τις πραγματοποιήσουμε. Τώρα, όπως καταλάβατε, το μεγαλύτερο θέμα των ειδήσεων τι θα είναι το θέμα των πυρκαγιών. Θα τα παρακολουθήσουμε όλα, εννοείται, συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3. Μαγιάννα μου, κράτησα το μήνυμα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά πρόσεξε. Το εάν πήγαινε τύπος φορτηγού που έριχνε μπάζα σε παράνομη ηχοματερή, αυτό και η σύλληψή του, αν θέλεις, δεν έχει να κάνει με το αν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά ή όχι. Κανονικά ένας τύπος ο οποίος είναι σε ένα φορτηγό που ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει, έτσι κι αλλιώς έπρεπε να συλληφθεί. Μη το συγχαίουμε με το ότι έτυχε και η πυρκαγιά ξεκίνησε από εκεί. Αλλά στο ξαναλέω, μιλάμε για μια παράνομη ηχοματερή. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε, Μανιάνα, ότι κάνεις μια ωραία ανακαίνιση στο σπίτι σου, πετάς κουφώματα, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνα στον Αντάλλο κτλ. Φωνάζεις τον Δημήτρη τον Γιατζόγλου, που έχει ένα φορτηγό, εσύ ξέρεις πολύ καλά τι κάνεις. Και ο Δημήτρης ο Γιατζόγλου, που έχει το φορτηγό, ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει. Και τα παίρνει λοιπόν τα μπάζα σου και τα πάει και τα πετάει σε μια παράνομη ηχοματερή στον Κηφισό. Δεν υπάρχει θέμα, λέμε τώρα. Η παράνομη χωματερή ως χωματερή, έτσι κι αλλιώς, είναι ένα θέμα ότι πάντα υπάρχει φόβος για την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς. Άστο αυτό στην άκρη. Πες ότι δεν συμβαίνει μια πυρκαγιά.

Έτσι. Υπάρχει όμως μια παράνομη χωματερή στον Κιβιουσά. Στον Κιβιουσά που πάει, του δίνει η μανιάνα τα μπάζα από το σπίτι που είχε ανακαινήσει, τα δίνει στον Δημήτρη Ρογιατζόγλου που το φορτηγό και πάει και τα πετάει στην παράνομη χωματερή γιατί εκεί τον βολεύει. Ενώ η διαδικασία που θα έπρεπε να κάνουμε θα ήταν τελείως διαφορετική. Έτσι. Δεν θα κάνουν καλά να με συλλάβουν, να με πιάσουν. Έτσι δεν είναι, μανιάνα μου. Καλά του έκαναν αν τον συνέλαβαν. Ταπεινή μου άποψη. Στο ξαναλέω, δεν έχει να κάνει μόνο με το θέμα της πυρκαγιάς, της ενδεχόμενης πυρκαγιάς. Γιατί μια παράνομη χωματερή συνήθως πού είναι? Είναι εκεί που είναι κοντά και ξερόχορτα. Εδώ τώρα συγκεκριμένη περίπτωση ήταν δίπλα στο Χιτάτσι στην Πάρο. Είναι σε περιοχές που είναι πιο απομακρυσμένες και δεν φαίνονται. Γιατί εκεί γίνονται οι δουλίτσες. Οπότε μανιάνα μου, μια χαρά έκαναν και το, αν τον συνέλαβαν, καλά έκαναν και το συνέλαβαν. Ταπεινή μου άποψη, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή αν διαφωνείς, αλλά νομίζω με το παράδειγμα που σου είπα, νομίζω ότι θα συμφωνήσεις. Έτσι. Όπως επίσης, δεν θα το προλάβω, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για έναν φοβερό άνθρωπο που γνώρισα κάποια στιγμή το 1992. Έφυγε από τη ζωή ένας ψυχίατρος, ο Θεόδωρος Μεγαλοοικονόμου. Θα σας πω αύριο την ιστορία. Εγώ τον Θεόδωρο Μεγαλοοικονόμου τον γνώρισα στα πρώτα μου βήματα εδώ στο Sky το 1992. Είχα έρθει εδώ Ιανουάριο. Το καλοκαίρι λοιπόν είχα πάει στη Λέρο και εκεί γνώρισα στο ψυχιατρίο της Λέρου τον Θεόδωρο Μεγαλοοικονόμου. Θα σας πω αύριο την ιστορία με λεπτομέρειες. Έχει νομίζω αρκετό ενδιαφέρον. Ήταν ένας επιστήμονας που προσπάθησε όσο ελάχιστη και συνέβαλε καθοριστικά στον εξυγχρονισμό της ψυχιατρικής φροντίδας στην Ελλάδα με την προώθηση της αποϊδρυματοποίησης. Θα σας πω αύριο λοιπόν μια ωραία ιστορία για το πώς γνώρισα τον εκπληκτικό αυτό επιστήμονα και άνθρωπο πάνω απ' όλα. Τέτοιος ήταν ο Θεόδωρος Μεγαλοοικονόμου. Μια φορά τον συνάντησα στη ζωή μου, δεν τον ξέχασα ποτέ. Ειλικρινά δεν τον ξέχασα ποτέ. Θα πάμε μουσικά μέχρι το ακριβώς της ώρας, άρα μιλάμε για τις 8 ακριβώς, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε κανονικά το βραδινό μαγκαζίνο εδώ στον Sky 100,3.

0: Μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Καρδιάς μας
2: πιες. Η ώρα είναι 8.

0: Ένα λεπτό μετά τις 8 είναι το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ηχονότηση Παπαγιαννάκος, αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής από τον Θανάση Καραγιάννη, τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Οι βασικές ειδήσεις υπό την μορφή τιτλών. Σε αυλές σπιτιών έχει φτάσει η φωτιά στον οικισμό Λουμπά πάνω από το Άνολι, εποχώρη στην Δυτική Αττική. Νωρίτερα εστάλει νέο μήνυμα από το 112 με το οποίο κλήθηκαν οι κάτοικοι από τις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνολι, εποχώρη να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα. Περιορίστηκε η αναζωπήρωση στην Ψάθα, ενώ η περιοχή έχει εκενωθεί προληπτικά. Δύο αναζωπηρώσεις σχεδόν ταυτοχρόνως καταγράφηκαν νωρίς το απόγευμα στην περιοχή των Μεγάρων, στο Κονδύλι, κοντά στα σπίτια, αλλά και στην βιομηχανική περιοχή Παπά Περιβόλη. Στις Φλόγες στυλίχθηκε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Κατσικαλή Μεγάρων, όπως έχει καταγραφεί από την κάμερα της τηλεόρασης του Sky. Στην πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων. Από τις πρώτες πρωινές ώρες και μέχρι στιγμής για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 23 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 3 για τον συντονισμό τους. Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδος. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στην Δυτική Αττική, την οποία κατακαίει και σήμερα για τέταρτη μέρα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από τον ιδιωτικό αεολικό πάρκο στην Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ, και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας. Ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας. Άνοιξε πριν από λίγο η Πατρών Πύργου, που είχε κλείσει στο ύψος του Τραγανού Ηλίας λόγω της φωτιάς που ήταν σε εξέλιξη στη συγκεκριμένη περιοχή. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος με την σύγκρουση στον αέρα χθες δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα, με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματίες. Στην διερεύνηση των αιτιών του τραγικού δυστυχήματος συνδράμει από την πρώτη στιγμή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Εκπρόσωπος της ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος μετέβει στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύονται οι δύο τραυματίες και ενημερώθηκε από το ιατρικό προσωπικό για την κατάσταση της υγείας τους. Πάντα στο ίδιο θέμα, ένα διαφορετικό σκέλος για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές από τις πυρκαγιές. Η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για τις κυρίες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες, όπως ανέφερε στον Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως και τις 8.000 ευρώ, ανάλογα βεβαίως με το μέγεθος της ζημιάς. Σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ, ανάλογα βεβαίως με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Αναστέλλεται η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα πάντα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Αντίστοιχη εξάμηνη αναστολή θα ισχύσει και για την αντικατάσταση, την αναγκαστική εισπραξή απαιτήσεων. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πυραιός. Οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν και να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην τράπεζα που συνεργάζονται. Δύο συλλήψεις και σήμερα σε Ραφίνα και Ήλιον για άναμα ψησταριάς σε υπαίθριο χώρο, και ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Πρόκειται για έναν 33χρονο και έναν 59χρονο, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Χίου, σύμφωνα πάντα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, από το 2018 μέχρι και το 2026, σύμφωνα με την επικυρωποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Καθώς η τελευταία πυρκαγιά στο Πορτογερμανό συνεχίζει να καίει μέχρι και σήμερα, η εκτιμόμενη έκταση αφορά μέχρι και χθες το μεσημέρι. την προφυλάκηση του Τούρκου πλειοκτήτη που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στην Μυτιλίνη σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης, το οποίο εκκρεμούσε σε βάρος του από το 2022, διέταξε σήμερα ο Εισαγγελέας Εφετών Βορείου Αιγαίου. Σε βάρος του Τούρκου πλειοκτήτη, που δραστηριοποιείται στην γραμμή Μυτιλίνη-Αϊβαλή, έχουν απαγγελθεί βαρύτατες κατηγορίες για διακίνηση μεταξύ άλλων ποσότητας κοκαίνης, που φέρεται να ξεπερνά τους 2 τόνους. Ο άνδρας θα οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού. Στην αθλητική μας ενημέρωση για τα play-off της Europa League, ο Όφι θα βρει στο δρόμο του την Maccabi Tel Aviv ή την Τσέσκα Σόφιας, και ο ΠΑΟΚ, αν ξεπεράσει το εμπόδιο με την Άντερλακτ, θα αντιμετωπίσει το ηττημένο του ζευγαριού Αλμάτι ή Τσέσκα Σόφιας. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 με 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμοί η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη. Και περνάμε τώρα στις ειδήσεις μας αναλυτικά, 7 λεπτά μετά από τις 8. Συνδέσεις είναι το πρώτο μας βήμα, έχοντας βεβαίως ως δεδομένο ότι σε αυλές σπιτιών έχει φτάσει η φωτιά στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρη στη Δυτική Αττική. Όπως ήδη έχει ενημερωθεί, έχει σταλεί νέο μήνυμα από το 112, με το οποίο κλήθηκαν οι κάτοικοι από τις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα. Πάμε λοιπόν στις συνδέσεις μας, στην περιοχή Λούμπα Μεγάρων, που δοκιμάζεται αυτή την ώρα. Εκεί βρίσκεται ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
1: Παρακολουθήσαμε, Κριστίνα, κυρίες και κύριοι, τις συγκλονιστικές προσπάθειες των Ελλήνων πυροσβεστών, των Ρουμάνων συναδέλφων τους, αλλά και Γάλλων που συνδράμουν εδώ και κατάφεραν να σώσουν 2 σπίτια μέσα στον οικισμό Λούμπα, ο οποίος μέσα σε λίγα λεπτά κυκλώθηκε από τις φλόγες. Η πύρινη λέλαπα, το πύρινο μέτωπο, το οποίο αναζωπυρώθηκε λίγο έξω από τον οικισμό, κινούνταν ανεξέλεγκτο πλέον μέσα σε αυτόν, κύκλωσε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τους εθελοντές και τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία επικυρούν εδώ στο σημείο. Παρακολουθήσαμε μια συγκλονιστική εικόνα με πυροσβέστες να σώζουν ουσιαστικά το πρώτο σπίτι που βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού Λούμπα, μια υπεράνθρωπη προσπάθεια με πυροσβέστες της ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων, εθελοντές αλλά και κατοίκους εδώ της περιοχής, οι οποίοι προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν συνεχώς νέες αιστείες φωτιάς, οι οποίες ξεσπούσαν από κάθερες, από σπίθες που πετάγονταν από το κύριο μέτωπο. Στη συνέχεια η φωτιά, όταν τους κύκλωσε, οπισθοχώρησαν, αλλά δεν σταμάτησαν λεπτό. Χρειάστηκε να επέμβουν και σε μια δεύτερη περίπτωση, χρειάστηκε να σώσουν και ένα δεύτερο σπίτι μέσα στον οικισμό της Λουμπάς. Εκεί πραγματικά είδαμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στο σύνολό της, με τους Ρουμάνους και τους Έλληνες πυροσβέστες να επιτηρούν από κοινού, προκειμένου να σώσουν ένα σπίτι οικογένειας εδώ στην Λουμπά, και κατάφεραν να κερδίσουν αυτήν τη μάχη. Το στοίχημα πλέον, Χριστίνα, είναι εδώ στον επαρχιακό δρόμο που και βρισκόμαστε, και έχουν στρατοπεδεύσει πλέον ξανά όλα τα πυροσβεστικά οχήματα, όλες οι επίγειες δυνάμεις, σε μια άτυπη αντιπυρική ζώνη. Το στοίχημα πλέον είναι να μην περάσει η φωτιά από εδώ και να φτάσει προς το Αλεποχώρη. Γι' αυτό συνεχώς βλέπουμε και τα ενέαρια μέσα να πραγματοποιούν ρήψεις σε αυτό το μέτωπο, το οποίο κινείται απειλητικά προς τα εκεί. Φαίνεται όμως, Χριστίνα, ότι μια ηρωική μάχη, μια τιτάνια μάχη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ στη Λούμπα κερδίθηκε.
0: Αυτά λοιπόν από την περιοχή Λούμπα. Πάμε τώρα στα όρια Αλεποχωρίου Ψάθας. Εκεί βρίσκεται η Ματίνα Πολυχρόνη.
2: Να υπάρχει τεράστιος φόβος αυτή τη στιγμή, διότι βλέπουμε συνεχώς να υπάρχουν οι καπνοί να γίνονται όλο ένα και πιο έντονοι. Στην Χαράδρα από τη μία πλευρά, που βρίσκεται πάνω από το Άνω Αλεποχώρη, και από την άλλη στην Ψάθα. Το κομμάτι το οποίο σας περιέγραψε και ο Βαγγέλης Κοκολάκος είναι αυτό το οποίο συχνά φουντώνει ανατακτά χρονικά διαστήματα, οπότε εκεί στρέφονται περισσότερο και νέρι δυνάμεις, έτσι για όσο ακόμη μπορούν να επιχειρούν, στο κομμάτι στο οποίο βρίσκεται πάνω από το Άνω Αλεποχώρη, εκεί όπου υπάρχει καταπράσινο να κάει, υπάρχουν και τα πρώτα σπίτια του οικισμού. Εάν από εκεί, μέσα στη διάρκεια της νύχτας, που δεν θα μπορούν και νεαρές δυνάμεις να επιχειρήσουν, περάσει το μέτωπο και κατέβει προς τα κάτω, εκεί είναι το χειρότερο σενάριο, το οποίο κανείς δεν θέλει να επιβεβαιωθεί, που βρίσκεται το Κάτω Αλεποχώρη, εδώ που υπάρχουν πάρα πολλοί δεκάδες άνθρωποι, μάλιστα εδώ στο λιμανάκι, στην περαλία όπου βρισκόμαστε, που υπάρχουν και καταστήματα εστίασης, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν συγκεντρωθεί και τούν απέναντι τους πυκνούς καπνούς, και φυσικά κανείς δεν θέλει να δει να περνούν αυτοί, να περνούν οι φλόγες, να έρχονται αυτοί οι καπνοί και να κατατρώνε το πράσινο που υπάρχει στο σημείο τώρα που σας δείχνει ο Τόλης Παπαγεωργίου. Και αυτό λοιπόν είναι το μέτωπο το οποίο συχνά φουντώνει, εκεί επιχειρούν τα καναντέρ, περνούν συχνά επάνω μας καναντέρ, έχουν περάσει 6 καναντέρ και 2 ελικόπτερα. Βλέπουμε συνεχώς λοιπόν στην σειρά να περνούν και να πραγματοποιούν ρήψεις, που βέβαια όμως είναι και πάρα πολύ δύσκολο όπως κατανοούμε, και λόγω των πυκνών καπνών που υπάρχουν από την άλλη πλευρά του βουνού. Οπότε λοιπόν αυτό είναι το ένα κομμάτι το ανησυχητικό, και είναι ένα μέτωπο κυκλικό, καθώς από την άλλη του πλευρά βρίσκεται η Ψάθα. Η Ψάθα, στην οποία δυστυχώς έχουν καεί σπίτια, και ένα μέτωπο το οποίο μέσα σε ελάχιστη ώρα κατέβηκε μέχρι
3: και εκεί θα πάμε.
2: Έχει κατέβει αρκετά κοντά.
0: Είδαμε λοιπόν τι συμβαίνει στην περιοχή Λούμπα. Είδαμε τι συμβαίνει ανάμεσα σε Αλεποχώρη και Ψάθα. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένας φόβος. Τώρα, να πάμε στην ευρύτερη περιοχή των Βιλίων. Εκεί βρίσκεται η Βιβί Γκίκα.
4: Είναι δραματικές οι εξελίξεις εδώ στην περιοχή της Ψάθας, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, γιατί όπως βλέπετε, όπως σας δείχνει και ο Γιάννης ο Μπεϊδάνης, η φωτιά παρουσιάζει ισχυρή αναζωπήρωση. Το πύρινο μέτωπο παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνο, ενώ οι συνθήκες αλλάζουν συνεχώς. Είναι κάτι το οποίο μας το επιβεβαίωσαν οι αρχές με το που φτάσαμε εδώ. Αυτό που μας είπαν ήταν ότι μέχρι και πριν από 2 ώρες περίπου ο καπνός και η φωτιά κατευθύνονταν προς την παραλία της Ψάθας. Ωστόσο, εδώ και 1 ώρα περίπου έχει αλλάξει η φορά του ανέμου. Αποτέλεσμα, ο καπνός, όπως βλέπετε, να κινείται μέσα προς το βουνό πάνω από την περιοχή της Ψάδας και να καίει δασική έκταση. Επίσης, οι άνεμοι αλλάζουν, όπως βλέπετε, αφού γύρισε και η φορά της πυρκαγιάς. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, δίνοντας μάχη με το χρόνο, καθώς τα εναέρια μέσα θα μπορούν να επιχειρούν μέχρι να βραδιάσει. Είναι πολύ καθοριστικές οι επόμενες ώρες. Θα αφήσουν μετά, αφού θα ανοιχτώσει οι εναέριες δυνάμεις, όλο το βάρος της επίγειας. Και λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης, να σας πω ότι περίπου στις 4:30 το απόγευμα εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Ψάθας για να εκενώσουν προς τα Μέγαρα μέσω της επαρχιακής οδούς του Αλεποχωρίου. Τώρα, την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες οι οποίες επιβεβαιώνονται, αλλά και με εθελοντές που βρήκαμε εδώ στο δρόμο καθώς ερχόμασταν, που ανέβαιναν από το μέτωπο της Ψάθας, οι εθελοντές μας είπαν ότι ναι, κάηκαν σπίτια. Μάλιστα, συγκεκριμένα ένας κύριος μας είπε ότι κάηκαν 3 διαμερίσματα που ήταν ενός φίλου του και ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Η κατάσταση είναι εδώ, Χριστίνα, εξαιρετικά κρίσιμη. Οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχές. Οι μεταβολές των ανέμων και η αντίστροφη μέτρηση μέχρι να δεκοπεί και η επιχείρηση των ενέργειων δυνάμεων κρατούν σε συναγερμό όλες τις πυροσβεστικές δυνάμεις και είναι όλοι σε επιφυλακή.
0: Τώρα και να πάμε προς τη μεριά των Μεγάρων, εκεί βρίσκεται η Έλενα Χελβατζόγλου.
5: Εμείς βρισκόμαστε στην περιοχή Κατσικαλή, βορειοανατολικά των Μεγάρων, μέσα σε μια ακτινοτροφική μονάδα, η οποία, όπως μπορείτε να δείτε, έχει καταστραφεί ολοσχερός από την πυρκαγιά και αποτυπώνει με τον πιο σκληρό τρόπο το πέρασμα αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς. Νωρίτερα, στη σύνδεση που κάναμε στο έκτακτο δελτίο, είδαμε τις φλόγες να έχουν πάρει μεγάλο ύψος, αλλά ακόμη και τώρα τις βλέπουμε να ξεπηδούν μέσα από τα κτίσματα, ενώ ένας μαύρος καπνός έχει καλύψει εδώ πέρα το σημείο. Είναι πραγματικά αποκαρδιωτική, τόσο από την κτηνοτροφική μονάδα όσο και από το σπίτι του ιδιοκτήτη που βλέπετε αυτή τη στιγμή που έχει τυλιχτεί στις φλόγες. Βλέπουμε ακόμα το μαύρο καπνό, ο οποίος μάλιστα είναι ορατός από πολύ μεγάλη απόσταση. Η ατμόσφαιρα εδώ είναι αποπνικτική. Γύρω μας είναι μια εικόνα καταστροφής. Τα πάντα έχουν καεί, οι εγκαταστάσεις της μονάδας, τα στέγαστρα που έχουν καταρρεύσει. Ενώ παντού γύρω μας υπάρχουν τα ίχνη από τη φωτιά που πέρασε με πολύ μεγάλη ένταση από το σημείο. Το έδαφος, σας δείχνει τώρα ο Γιάννης Οβρακάς, είναι μαυρισμένο. Έχουμε εδώ πολύ έντονη τη μυρωδιά του καμένου. Αλλά αυτό που κάνει, Χριστίνα, την εικόνα ακόμη πιο συγκλονιστική είναι τα ζώα. Γύρω μας βρίσκονται τα ζώα τα οποία επέζησαν από τη φωτιά. Έχουμε δει εδώ πέρα κάποιους κόκορες, λίγες κότες, ελάφια, γουρούνια, πτηνά. Όλα βρίσκονται έξω από τις καμένες εγκαταστάσεις. Τώρα, το αν και πόσα ζώα χάθηκαν θα το μάθουμε μόλις σβήσει η φωτιά. Όσα έζησαν κινούνται μέσα στις τάχτες ή σε κάποια μέρη τα οποία είναι πιο ασφαλή, σε ένα τοπίο όμως που έχει αλλάξει δραματικά και η εικόνα δείχνει το μέγεθος της αναστάτωσης που προκάλεσε η πυρκαγιά. Δεν μιλάμε μόνο για μια καμένη μονάδα, μιλάμε για ένα ζωντανό χώρο που μέσα σε λίγα λεπτά έγινε στάχτη και δίπλα ακριβώς από την κτηνοτροφική μονάδα βρίσκεται το σπίτι του ιδιοκτήτη, Χριστίνα. Εκεί εξίσου μάλιστα δύσκολη εικόνα. Η μόνιμη κατοικία του ιδιοκτήτη που έχει τυλιχτεί στις φλόγες. Ένας άνθρωπος 78 ετών με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα που αναγκάστηκε να φύγει και να αφήσει πίσω του όλη του τη ζωή και σήμερα φιλοξενείται σε συγγενείς.
0: Τώρα θα έχουμε ένα μάζεμα όλων των τελευταίων πληροφοριών. Αναφέρομαι βεβαίως στις εξελίξεις του μετόπου των πυρκαγιών. Δραματικές οι ώρες, όπως ήδη έχετε ακούσει. Βιώνουν ξανά από το απόγευμα οι κάτοικοι στην Δυτική Αττική μετά τις αναζωπηρώσεις που είχαμε. Ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη και εννοείται ότι έχουν ιδιαιτέρως καταπονηθεί. Στην Ψάθα, οι φλόγες απείλησαν τα πρώτα σπίτια. Το πύρινο μέτωπο επεκτάθηκε μέχρι τον οικισμό Λούμπα Μεγάρων, όπως ακούσαμε. Εκεί επικεντρώνεται αυτή την ώρα η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων. Νωρίτερα υπήρξε μπαράζ μηνυμάτων του 112 για εκένωση της Ψάθας, καθώς και για την περιοχή Κονδύλη, Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο. Ενώ βεβαίως Τετάνια και η ολονύκτια μάχη εχθές το βράδυ με τις φλόγες σε όλα τα μέτωπα της Δυτικής Αττικής. Στο μάζεμα όλων των πληροφοριών η Μαρία Δουρδή.
3: Η φωτιά για άλλη μια φορά δοκιμάζει τις δυνάμεις όλων. Κάτοικοι και εθελοντές στα Μέγαρα με κλαδιά στα χέρια προσπαθούν να την αναχαιτήσουν. Το πύρινο μέτωπο στα Μέγαρα και στα Βίλια αναζωπηρώθηκε για άλλη μια φορά. Το 112 ήχησε για τους κατοίκους της Ψάθας.
6: Δύο κτηνοτροφικές μονάδες και δύο πίσω. Τρεις πίσω. Και μετά είναι και ένα με γουρούνια, χειροστάσιο. Τώρα δεν ξέρω άλλο αν έχει άλλο.
7: Δεν είχε φωτιά εδώ πριν από λίγη ώρα.
6: Από χτες το βράδυ είχε φωτιά.
7: Πάνω στο βουνό.
6: Ναι, έσβησε και τώρα πρέπει μισή ώρα φούντωσε πάλι.
8: Το πρωί, παιδιά, 6 ώρα πήραμε φωτιά και σβήστηκε η φωτιά στις 10. Και στις 3 το μεσημέρι έκανε ανακύκλωση και μας έκαψε ολοκληρωτικά. Αγριόχειρο έχουμε, ελάφια έχουμε, βασιανούς έχουμε, γίνες έχουμε, πάπιες, κοκόρια και τι δεν έχουμε. Και το βιός μας εκεί μέσα είναι. Το σπίτι μου είναι απάνω, στον όροφο. Τι να κάνω, πέστε μου τι να κάνω. Είμαι 78 χρονών, πρέπει να πάω να αγοράσω ένα θέρετρο και να μπω μέσα.
5: Δυστυχώς οι κότες που βρίσκονταν μέσα στην εγκατάσταση έχουν καεί. Υπήρχαν μέσα επίσης ελάφια και γουρούνια, τα οποία από ό,τι μαθαίνουμε έχουν κατέβει πιο χαμηλά και έχουν σωθεί, και τα σκυλιά τα οποία έφυγαν μόλις εντόπισαν τη φωτιά.
9: Είναι πάρα πολύ μεγάλη η κινητοποίηση. Είναι μια νέα αναζωπήρωση. Ελπίζουμε να την σβήσουν σύντομα. Ενώ να σας πω ότι και πριν από ένα λεπτό ήρθε μήνυμα του 112 από την πολιτική προστασία για όσους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή της Ψάθας να απομακρυνθούν μέσω του αλεποχωρίου προς τα Μέγαρα.
3: Οι ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς για τέταρτη μέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες και τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στο Τραγανό Ηλίας.
10: Με εντολή λοιπόν της Τρεκίας πραγματοποιείται η τροπή της κυκλοφορίας μεταξύ του κόμβου Κυλίνης και του κόμβου Γαστούνης στο ρεύμα προς Πύργο, λόγω της πυρκαγιάς που έχουμε στο Τραγανό Ηλίας. Άρα δηλαδή η κυκλοφορία θα γίνεται από την παλιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Κανένας δεν θα μπορεί να κυκλοφορήσει στο ρεύμα από Πάτρα προς Πύργο στον κινητόδρομο, λόγω της πυρκαγιάς που βλέπουμε και στις εικόνες, η οποία έχει ξεσπάσει. Η συγκεκριμένη φωτιά, η οποία έχει φτάσει πλέον στον αυτοκινητόδρομο του Παντρών Πύργου ξεκίνησε από αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή Τραγανό της Ηλίας. Πήρε διαστάσεις διότι είχε έφλεκτη ύλη, έγινε καλλιεργήσιμες εκτάσεις κατά κύριο λόγο και περιοχές με ελαιόδεντρα και πορτοκαλιές.
3: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Το μέτωπο της φωτιάς κινείται ανεξέλεγκτο προς Κανδύλη και Αγία Σκέπη.
11: Στις 3 το πρωί εκδόθηκε μήνυμα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι των οικισμών Αγία Σκέπη και Κανδύλη να εγκαταλείψουν τις οικίες τους και να μετακινηθούν προς Νέα Πέραμο.
12: Έχουν έρθει μηχανήματα, όπως βλέπετε, καθαρίζουν τα στάχια και αυτά, γιατί η φωτιά έρχεται προς τη πλευρά που είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή.
3: Οι φλόγες πλησιάζουν απειλητικά. Ο οικισμός εκενώνεται. Η πυρκαγιά συνεχίζει το καταστροφικό της έργο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν άνηση μάχη για να ανακόψουν το γιγαντιαίο μέτωπο. Πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν στο σημείο αναγκάζονται να οπισθοχωρήσουν. Κάμερα του Sky καταγράφει τη συγκλονιστική εικόνα με άλογα που προσπαθούν να ξεφύγουν από την πύρινη λέλαπα. Με το πρώτο φως της μέρας και τη συνδρομή των εναέριων μέσων, η εικόνα της φωτιάς παρουσιάζει βελτίωση.
5: Συνεχίζουν τη μάχη τόσο οι επίγειες δυνάμεις όσο και οι εναέριες. Οι ρήψεις νερού είναι συνεχείς.
3: Η οικολογική καταστροφή ανυπολόγιστη, καθώς έχουν καταστραφεί χιλιάδες στρέμματα δάσους, καλλιέργειες και ένα παρθένο δάσος που έδινε ζωή στην περιοχή.
0: Εννοείται τώρα ότι τα φώτα στρέφονται στην επόμενη μέρα, στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας, και για το τι ακριβώς συμβαίνει, μας ενημερώνει η Ματίνα Πολυχρόνη.
13: Η αγωνία δεν έχει τέλος στην Αττικοβιωτία. Οι κάτοικοι σε Άγιο Νεκτάριο, Κρυοπηγάδι και Πορτογερμενό παραμένουν για μία ακόμη μέρα μακριά από τα σπίτια τους, χωρίς να γνωρίζουν τι θα αντικρίσουν όταν τους επιτραπεί να μπουν στους οικισμούς τους.
14: Είναι ανάγκη να πάμε να δούμε τι έχει γίνει τώρα. Ας μας επιτρέψουμε να πάμε να δούμε την καταστροφή.
13: Στο Πορτογερμενό η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Η πύρινη λέλαπα που έκαιγε για τρεις συνεχόμενες ημέρες στην περιοχή έκανε στάχτη τους σκόπους μιας ζωής για πολλούς κατοίκους.
5: Τίποτα δεν μπόρεσε να γλιτώσει από τη μανία της φωτιάς. Σπίτια, δασική έκταση αλλά και αυτοκίνητα.
15: Τραγική κατάσταση, πολιτισμός, ίσον φύση, περιβάλλον, άνθρωπος. Αυτά έχουν ένα χ αυτές τις μέρες. Αυτά έχουν καταστραφεί όλα και αυτό δεν γίνεται πάλι. Λυπάμαι πολύ. Θλίβομαι.
5: Η πύρινη μανία σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της. Εδώ βρίσκεται ένα σπίτι το οποίο κάηκε στην περιοχή του Πορτογερμενού.
13: Το αποτύπωμα της πυρκαγιάς είναι τεράστιο, με περισσότερα από 80.000 στρέμματα να έχουν μετατραπεί σε στάχτη στην περιοχή του Πορτογερμενού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε εγρήγορση, δίνοντας μάχη με τις αναζωπηρώσεις.
5: Χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο, αλλά με διάσπαρτες εστίες φωτιάς, συνεχίζεται η μάχη των επίγειων και εναέριων μέσων εδώ έξω από τον οικισμό Κρυοπηγάδι. Αυτήν την ώρα το δυσκολότερο σημείο εντοπίζεται στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδύλι Μεγάρων.
13: Οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών θα είναι άμεσες.
0: Τώρα, είχαμε και άλλη πυρκαγιά αυτή την φορά στην Ηλία. Άνοιξε πριν από λίγο ο δρόμος Πατρών Πύργου, η νέα εθνική, που είχε κλείσει το ύψος του Τραγανού Ηλίας λόγω φωτιάς που ήταν σε εξέλιξη εκεί στην περιοχή. Επιτόπου βρίσκεται η Ελένη Παρασκευοπούλου και μας ενημερώνει για την κατάσταση που επικρατεί.
16: Η κυκλοφορία έχει επανέλθει, ο δρόμος έχει ανοίξει αυτή την ώρα. Βλέπετε πίσω μου στο σημείο που βρισκόμαστε εδώ στην Εθνική Οδό, όπου έφτασε νωρίτερα η πυρκαγιά. Η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 2 και 4 το μεσημέρι στην περιοχή Τραγανό Ηλίας και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Να πούμε ότι στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 49 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρου και 12 οχήματα, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και 22 Τσέχοι πυροσβέστες με 3 οχήματα. Έχουμε την συνδρομή και από υδροφόρες του Δήμου Πηνιού, ενώ υπήρχαν στην περιοχή και μέχρι μια από λίγο και αεροπλάνα τα οποία προχώρησαν σε ρήψεις νερού. Η πυρκαγιά ξεκίνησε λοιπόν από το Τραγανό Ηλίας, από αγροτικές εκτάσεις και ανέβηκε πάρα πολύ γρήγορα προς την επάνω πλευρά, προς την Εθνική Οδό. Και κάπως έτσι δόθηκε η εντολή από την τροχέα να υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας, γιατί αντιλαμβάνεστε η καπνή, η φορά του ανέμου έφερνε και τους καπνούς και έκλεινε την ορατότητα από τους πολίτες και πλέον υπήρχε πολύ σοβαρός κίνδυνος. Κάπως έτσι δόθηκε η εντολή για την διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο σημείο που αφορά την Κυλίνη μέχρι Γαστούνη. Ήταν άμεση να πούμε η κινητοποίηση, διεκόπηκε η κυκλοφορία και πριν από λίγα λεπτά πριν βγούμε στον αέρα δόθηκε η εντολή για να ανοίξει ο δρόμος. Υπάρχουν ακόμα εδώ κάποιες μικρές εστίες, επιχειρούν και από ό,τι με έχουν ενημερώσει και προς το Τραγανό, θα μετακινηθούμε και εμείς σε λίγο για να έχουμε και καλύτερη εικόνα. Υπάρχουν εστίες και οι πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν και νομίζω ότι υπάρχει ακόμα αρκετό έργο μέχρι να πούμε ότι η κατάσταση είναι αρκετά καλύτερη.
0: Το επόμενο κεφάλαιο που θα ανοίξουμε είναι η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων Μπέλ στην Ψάθα Μεγάρων. Πριν όμως από αυτό μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
17: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog/.

0: Είναι το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Είμαστε 28 λεπτά μετά τις 8. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος με την σύγκρουση στον αέρα χθες δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα, βεβαίως με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματίες. Στην διερεύνηση των αιτιών του τραγικού δυστυχήματος συνδράμει από την πρώτη στιγμή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού. Εκπρόσωπος δε της ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος μετέβη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύονται οι δύο τραυματίες και ενημερώθηκε για το ιατρικό από το ιατρικό προσωπικό για την κατάσταση της υγείας τους. Τώρα βεβαίως είναι πολύ προωρή οποιαδήποτε εκτίμηση, γι' αυτό και οι ειδικοί δυσκολεύονται να διατυπώσουν ξεκάθαρη άποψη πριν συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και ολοκληρωθούν οι καταθέσεις των εμπλεκομένων. Αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Μιχάλη Τεζάρη.
1: Ανθρώπινο λάθος, λανθασμένος συντονισμός, ισχυρή άνεμη ή μηχανική βλάβη. Σε αυτά τα ερωτήματα καλούνται να απαντήσουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που ανέλαβαν τη διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων τύπου Bell στην Ψάθα Μεγάρων.
2: Δεν μπορώ να αντιληφθώ εάν προσπαθεί να πιάσει σχηματισμό με το πρώτο ή αν έχει διαταραχθεί ο σχηματισμός του από κάποιο ανωδικό ή καθοδικό ρεύμα ή από κάποια πλευρική ρηπή ανέμου. Άρα δεν βιάζομαι να μιλάω για ανθρώπινο παράγοντα. Δεν βάζω τη λέξη λάθος μέχρι ότου έχουμε περισσότερα στοιχεία.
1: Από την άτρακτο του ενός ελικοπτέρου ανασύρονται νεκρά δύο άτομα, ενώ από το δεύτερο ελικόπτερο απεγκλωβίζονται ζωντανά τα δύο μέλη πληρώματος. Νεκροί ανασύρθηκαν ο χειριστής του ελικοπτέρου με καταγωγή από την Δανία και ο Έλληνας μεταφραστής του. Από τα συντρίμια του δεύτερου ελικοπτέρου, ζωντανοί απεγκλωβίστηκαν ο Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας μεταφραστής του.
3: Δεν ήταν πυροσβέστες, πρόκειται για άτομα τα οποία εργάζονταν για λογαριασμό της εταιρείας από την οποία είχε μισθώσει το ελληνικό κράτος τα ελικόπτερα.
1: Τα δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν στο πύρινο μέτωπο της Δυτικής Αττικής, πραγματοποιώντας συνεχείς πτήσεις στο σημείο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Ψάθας Αλεποχωρίου Βιλίων.
4: Βλέπουμε το δεύτερο ελικόπτερο να έρχεται με ταχύτητα, αυτό είναι σχετικό βλέποντας την κίνηση, καλύπτει δηλαδή το κενό και πέφτει επάνω στο πρώτο ελικόπτερο. Ποιο σημείο έπεσε πάνω? Τα ελικόπτερα στο κάτω μέρος έχουν δεξαμενή και κάτω από τη δεξαμενή βγαίνει ένας σωλήνας ο οποίος αφήνει ελεύθερο το νερό και δημιουργεί τη βολή. Βλέπουμε λοιπόν το σωλήνα αυτό να χτυπάει το κεντρικό στροφείο του πρώτου ελικοπτέρου και να επικρατεί ένα τραγικό δυστυχώς αποτέλεσμα, να πέφτει το ελικόπτερο και να έχουμε τους θανάτους.
1: Στο πλαίσιο της έρευνας για τη διερεύνηση των συνθήκων της τραγωδίας με τους δύο νεκρούς, θα συλλεχθούν καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, βιντεοληπτικό υλικό, ενώ θα κληθούν να καταθέσουν οι δύο διασωθέντες, στελέχη της πυροσβεστικής αλλά και της εταιρείας από την οποία η ελληνική πολιτεία είχε μισθώσει τα ελικόπτερα. Αμέσως μετά τη σύγκρουση των ελικοπτέρων Αγκούστα Μπελ, αποσύρθηκαν βάσει πρωτοκόλλου από το πεδίο όλα τα υπόλοιπα ελικόπτερα ιδίου τύπου που επιχειρούσαν στο σημείο. Στην διερεύνηση της τραγωδίας συμμετέχουν και στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού που μετέβησαν στο σημείο της πτώσης και πραγματοποίησαν αυτοψία, ενώ συνέλεξαν και κρίσιμα στοιχεία από τον τόπο της τραγωδίας.
0: Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές από τις πυρκαγιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100%, τόσο για τις κυρίες όσο και για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Αυτό ανέφερε μιλώντας στον Sky υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος. Την ίδια στιγμή αναστέλλεται η καταβολή δόσεων της πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα πάντα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Αντίστοιχη εξάμηνη αναστολή θα ισχύσει και για την αναγκαστική εισπράξη απαιτήσεων. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Alpha Bank, την Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς. Ατζη Κούκη, αναλυτικά στο ρεπορτάζ.
5: Πέρα από το βασικό πακέτο κρατικής αρρωγής, στο τραπέζι βρίσκεται και μία σειρά από πρόσθετα μέτρα, όπως για παράδειγμα ένα business support, ένα εργαλείο δηλαδή ενίσχυσης των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί, αλλά και το μέτρο του Πόρτο Γερμενός pass, πόρτο γερμενό pass, δηλαδή ένα μέτρο το οποίο το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις αντίστοιχες, όπως για παράδειγμα αυτή της Βόρειας Εύβοιας. Παράλληλα, τέσσερις τράπεζες, οι οποίες είναι μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, θα προχωρήσουν σε πρωτοβουλίες, θα διαγράψουν τις δανειακές οφειλές των νεκρών πυροσβεστών και των οικογένειών τους, θα καταβάλουν άμεσα 50.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια των θυμάτων, ενώ όσον αφορά τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες, θα αναστείλουν τη καταβολή των δόσεων των δανείων για 6 μήνες με ισχύ από σήμερα.
0: Πάμε τώρα στο άλλο το σκέλος, η επόμενη μέρα των καταστροφικών πυρκαγιών. Εκεί φαίνεται ότι εστιάζει πια η κυβέρνηση. Ήδη λοιπόν από σήμερα τα κλιμάκια βρίσκονται επίποδος, διενεργώντας αυτοψίες, ενώ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, προανήγγειλε έκτακτα μέτρα στήριξη των πληγέντων και την ίδια στιγμή τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπολύουν σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας την για ανεπαρκή προετοιμασία την ώρα που οι πληγές από το πύρινο μέτωπο είναι ακόμη ανοιχτές. Ατζικούκι στο ρεπορτάζ.
5: Την ώρα που η πολιτική αντιπαράθεση για τις καταστροφικές πυρκαγιές βρίσκεται στο κόκκινο, η κυβέρνηση επιταχύνει τις κινήσεις της με τις αυτοψίες να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ώστε να αρχίσει το συντομότερο η καταβολή των αποζημιώσεων. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στην εκπομπή online του Sky, προανήγγειλε έκτακτα μέτρα για τους πυρόπληκτους, ενώ το ισχύον πλαίσιο προβλέπει κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή για κύριες ή δευτερεύουσες κατοικίες που ανέρχεται στο 100%, έκτακτα βοηθήματα για τις οικοσκευές που φτάνουν μέχρι και τις 6.000 ευρώ, αλλά και επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ σε περίπτωση που το κτίριο κριθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση. Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται επιδότηση στο 70%, ενώ αναμένεται η ανακοίνωση μέτρων όπως η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
6: Ερχόμαστε εδώ για να δείξουμε ότι κανένας δεν θα μείνει μόνος του, κανένας δεν θα μείνει πίσω, κανένας δεν θα μείνει αβοήθητο. Έχουμε συντομεύσει και τη διαδικασία των αυτοψιών, γιατί γίνεται πλέον με ηλεκτρονικό τρόπο αφενός και αφετέρου δεν χρειάζεται να γίνονται δύο αυτοψίες. Τις έχουμε συνδείξει σε μία, ούτως ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες και να είμαστε όσο το δυνατόν πιο άμεσοι.
5: Ήδη έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών από τα αρμόδια κλιμάκια. Σήμερα διενεργούνται αυτοψίες στους δήμους Μάνδρας, Θήβας, Άργους Μυκηνών, Δυτικής Αχαΐας, Γιαλίας και Δωρίδος, ενώ αύριο θα βρεθούν στο Ρέθυμνο. Την ίδια στιγμή οξία είναι η κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση, την οποία κατηγορεί για ανεπαρκή προετοιμασία και πρόληψη, αλλά και κακοδιαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
7: Υπήρξε εξαγγελία της κυβέρνησης για τη δημιουργία 13 περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας και εδώ μιλάμε ευρύτερα για την μαύρη τρύπα του Ταμείου Ανάκαμψης.
8: Εμείς το Ταμείο Ανάκαμψης βάλαμε πρώτη φορά στα χρονικά μετά το 22 ένα μεγάλο πρόγραμμα και χρηματοδοτητική από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και από το ΕΣΠΑ και από εθνικούς πόρους για να υπάρχουν πλέον υποδομές και εργαλεία για την πολιτική προστασία.
5: Παραλήψεις καταλογίζουν στην κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
9: Υπάρχει ένα εξαντλημένο προσωπικό, υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες είναι υποστελεχωμένες.
10: Μέχρι σήμερα η κυβέρνηση ουδέποτε αποζημίωσε ολοκληρωτικά όσους καταστράφηκαν από τα εγκληματικά της λάθη, είτε στις φωτιές είτε στις πλημμύρες.
11: Η μόνιμη και έμπρακτη υποβάθμιση της πολιτικής προστασίας και η διαρκής υποτίμηση των μάχημων πυροσβεστών, εποχικών, πενταετούς θητείας, μόνιμων, αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
12: Οι φωτιές καταστρέφουν δάση, ανθρώπινες ζωές, σπίτια, υποδομές. Μια τραγωδία ανθρώπινη, περιβαλλοντική, εθνική είναι σε εξέλιξη.
13: Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά αποδεικνύει την ανικανότητα και αδιαφορία της για την έγκαιρη λήψη μέτρων.
5: Εντός των επόμενων ημερών θα ανοίξει πλατφόρμα για τις αιτήσεις αρρωγής των πληγέντων από τις πυρκαγιές.
0: Τώρα έχει σημασία να δούμε ποια είναι η πρόβλεψη για το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός. Με τους ανέμους, τι θα γίνει. Οπότε θα μας ενημερώσει αναλυτικά η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, η Λιάννα Κουτσούπη.
14: Να πούμε ότι είναι βελτιωμένη η κατάσταση όσον αφορά στον άνεμο σήμερα. Δηλαδή δεν ξεπέρασαν οι ρηπές τα 5 με 6 μποφόρ. Σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες είναι βελτιωμένη η εικόνα. Τώρα, τις επόμενες ώρες, κατά το βράδυ δηλαδή, περιμένουμε Στον Κορινθιακό κόλπο κυρίως 2 με 3 μποφόρ. Αρκετά εξασθενημένες οι ρηπές που δεν θα ξεπερνούν τα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Τα 4 μποφόρ είναι κυρίως στον Σορονικό και τα βόρεια και τα ανατολικά του νομού. Όμως στην Αττική και κυρίως στη Δυτική Αττική που πρέπει να εστιάσουμε δεν θα ξεπεράσουν κατά τις βραδινές ώρες τα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα.
15: Εκεί λοιπόν που βλέπουμε τα πύρινα μέτωπα, εδώ που βλέπουμε τη φλόγα, εκεί θα έχουμε γύρω στα 3 μποφόρ. 3 με 4.
14: Ακριβώς.
15: Μακάρι να ήταν 0, δεν γίνεται, αλλά τέλος πάντων δεν μπορεί να συγκριθεί με τους ανέμους των προηγούμενων ημερών. Και επειδή και αύριο θα είναι μια επικίνδυνη ημέρα, να δούμε τι θα συμβεί αύριο.
14: Λοιπόν, αύριο έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Και φαίνεται ότι από τις πρωινές ώρες, δηλαδή μετά τις 11 και μέχρι το απόγευμα, μέχρι τις 4 περίπου, θα έχουμε ισχυρές ρηπές, βοριάδες, που θα αγγίζουν τα 52 χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική, τα 50 χιλιόμετρα ανά ώρα στην Εύβοια και στην Χίο τα 48 χιλιόμετρα ανά ώρα. Αυτό δηλαδή μεταφράζεται σε 5 με 6 μποφόρ, ενδεχομένως στην Αττική τοπικά και για πολύ λίγο να αγγίξουμε και τα 7 μποφόρ στα βόρεια και δυτικά του νομού, δηλαδή στις περιοχές που παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή τα μέτωπα.
0: Και την ίδια ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες για να σώσουν τις περιουσίες των συμπολιτών τους, άγνωστοι έκαναν πλιάτσικο στις δικές τους περιουσίες και συγκεκριμένα στα αυτοκίνητά τους. Ο Μιχάλης Θεζάρης έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ.
16: Πιάτσικο στα οχήματα των πυροσβεστών της πρώτης ΕΜΟΔΕ, την ώρα που εκείνοι επιχειρούσαν στη φωτιά της Δυτικής Αττικής, πραγματοποίησαν άγνωστοι που διέριξαν τα οχήματά τους και αφαίρεσαν ακόμη και τις ρόδες, όπως βλέπουμε στις χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Οι πυροσβέστες λοιπόν επιστρέφοντας στις εγκαταστάσεις της μονάδας τους στην περιοχή της Μαγούλας, μετά από πολύ ωραία μάχη με τα πύρινα μέτωπα, διαπίστωσαν εκπληκτοί πως οι δράστες είχαν προκαλέσει φθορές στα οχήματα, είχαν σπάσει τζάμια και είχαν αφαιρέσει προσωπικά τους αντικείμενα. Τώρα οι πυροσβέστες που ανήρτησαν τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόνιζαν από προπολού και είχαν προειδοποιήσει, όπως αναφέρουν, την ηγεσία του σώματος για τις ακατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις στις οποίες βρίσκονται, κάτι το οποίο φαίνεται, αποδεικνύεται με το πιο περίτρανο τρόπο από τα αποτελέσματα του πιάτσικου που έκαναν οι άγνωστοι στο συγκεκριμένο χώρο.
0: Γυρίζουμε σελίδα. Εντείνεται η ανησυχία στην Ευρώπη για το ενδεχόμενο διάχυσης της μεταναστευτικής κρίσης που έχει ξεσπάσει στην Θέουτα, στην Βόρεια Αφρική, με τους Ευρωπαίους Υπουργούς Εσωτερικών να συνεδριάζουν εκτάκτως αύριο. Η πρόεδρος της Κομισιόν ζητά ενίσχυση των συνόρων της Ένωσης και ταχύτερη απέλαση μεταναστών. Την ίδια ώρα, η Κρίση Θέουτα φέρνει εκτάκτως στο ίδιο τραπέζι τους Υπουργούς Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αθήνα συμμετέχει στην συζήτηση με συγκεκριμένη γραμμή και με το βλέμμα όχι μόνο στην Ισπανία, αλλά στην επόμενη μέρα της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου έχει το ρεπορτάζ.
17: Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα που υπάρχει λίγες ώρες πριν από αυτήν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη, Χριστίνα, είναι ότι κανένας δεν θέλει να τραβήξει το σχοινί με την Ισπανία. Από την άλλη, όμως, θέλουν να σταλεί ένα καθαρό μήνυμα. Μαχαίρι στις πολιτικές τις εθνικές, οι οποίες λειτουργούν ως μαγνήτης για τις παράνομες μεταναστευτικές ροές. Και ταυτοχρόνως αυτό μεταφέρει το κόστος στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Είναι σαφές ότι η Αθήνα έχει 4 καθαρές θέσεις γι' αυτό. Πέραν της αυστηρότερης φύλαξης των εξωτερικών συνόρων, ζητούμενο είναι να αυξηθούν οι επιστροφές, να περιοριστούν οι παράγοντες έλξης, αυτό το μαχαίρι που λέγαμε νωρίτερα, και από την άλλη ένα κοινό ευρωπαϊκό σχέδιο για να αντιμετωπίζονται από κοινού όλες οι κρίσεις, όπως έγινε και στον Εύρο το 2020 ή αν θέλεις θα μπορούσε να έχει γίνει και το καλοκαίρι του 2025.
15: Αυτή τώρα, την εμπειρία πηγαίνει η Ελλάδα σε αυτό το
17: τραπέζι. Είναι μια
15: τραπέζι.
17: Εμπειρία στην οποία η Ευρώπη απέκτησε ένα περίβλημα και σε επίπεδο ηγεσίας αλλά και σε επίπεδο αντίδρασης. Ναι. Είδαμε την ευρωπαϊκή ηγεσία στον Εύρο, είδαμε τον Frontex να έρχεται σε θάλασσα και στεριά. Τώρα από την άλλη στο επίκεντρο θα μπει και το ευρωπαϊκό χρήμα που δίνεται σε τρίτες χώρες. Δηλαδή το μήνυμα που θέλουν να σταλεί σε όλες αυτές τις χώρες είναι ότι από τη στιγμή που λαμβάνετε χρήματα από την Ευρώπη θα πρέπει να ανεβάσετε και το βαθμό της συνεργασίας σας, να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην αποτροπή των ροών. Και αυτή είναι μια συζήτηση, Χριστίνα, που έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, διότι δεν αφορά μόνο στο Μαρόκο. Λεφτά παίρνουν και η Τουρκία, λεφτά παίρνει και η Λιβύη, λεφτά παίρνει και η Αίγυπτος. Και αυτό πρέπει να φανεί στο αποτέλεσμα. Από την άλλη, είναι σαφές ότι υπάρχει ακόμη ένα δύσκολο μέτωπο. Και αυτό αφορά στην θέληση του Βορρά να ανοίξει το ζήτημα για τη συνθήκη Σέγγεν. Εκεί είναι ξεκάθαρο ότι ο Νότος δεν θα το επιτρέψει να συμβεί αυτό, με δεδομένο ότι ένα ξύλωμα του πουλόβερ της Σέγγεν θα επιφέρει πολύ μεγαλύτερες αρνητικές συνέπειες από αυτές που θα πάει να θεραπεύσει.
0: Ιταλικές δυνάμεις, ειδικές δυνάμεις, σταμάτησαν χθες στην Μεσόγειο δεξαμενόπλιο του λεγόμενου σκιώδους ρωσικού στόλου. Η Χρύσα Τσίχλη μας ενημερώνει.
18: Δημοσιεύοντας εικόνες από το Ρεσάλτο στο πλοίο, το Υπουργείο Άμυνας της Ιταλίας αναφέρει ότι οι δυνάμεις του θέλησαν να ελέγξουν το φορτίο, την ταυτότητα και τη σημαία νεολογίου του. Το τάνκερ που υπόκειται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις και έπλεε υπό σημαία Καμερού αναχαιτίστηκε δυτικά του ιταλικού νησιού Παντελερία, ενώ ταξίδευε από τον Μπενίν προς την Κωνσταντινούπολη. Ο καπετάνιος του πλοίου αρχικά δεν συνεργάστηκε, με αποτέλεσμα μια ομάδα Ιταλών στρατιωτικών να επιβιβαστεί στο πλοίο από ελικόπτερο που απογειώθηκε από την αυαρχίδα της Ευρωπαϊκής Σιρήνη. Η επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη ελληνικού πλοίου και ενός πολωνικού αεροσκάφους θαλάσσιας περιπολίας δήρηκε σε περίπου 2 ώρες και ολοκληρώθηκε με ασφάλεια. Οι Ιταλικές αρχές εξετάζουν τα έγγραφα που ελήφθησαν στη διάρκεια της νιοψίας.
0: Και τώρα θα μεταφερθούμε σε μια πολύ συχνάστη παραλία στην Ρωσία. Πανικός λοιπόν όταν ουκρανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος, drone δηλαδή, έπεσε ανάμεσα σε λουόμενους. Η Χρύσα Τσίχλη έχει το ρεπορτάζ.
18: Ερασιτεχνικά βίντεο που αναπαράγουν τα μεγάλα διεθνή πρακτορία δείχνουν ντρόουν να χτυπάει πολυσύχνα στην παραλία κοντά στην πόλη Γκελεντζίκ και να ακολουθεί δυνατή έκρηξη. Η παραλία, όπως βλέπουμε, είναι γεμάτη κόσμο με τους λουόμενους να κοιτούν έκπληκτοι και τρομαγμένοι. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι 7 άνθρωποι συμπεριλαμβανομένων 3 παιδιών σκοτώθηκαν και περίπου 30 τραυματίστηκαν, κάνοντας λόγο για σκόπιμη επίθεση από την πλευρά της Ουκρανίας. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, μάλιστα, Μαρία Ζαχάροβα, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι καταφεύγει στην τρομοκρατία.

0: Ερχόμαστε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών, αλλά εκτός συνόρων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε πύρινο κλοίο βρίσκεται μια τεράστια έκταση στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, με τις αρχές να προχωρούν σε μαζικές εκενώσεις περιοχών. Στην Ευρώπη τώρα, συναγερμός έχει συναμάνει στην Γαλλία ένα νέο μεγάλο πύρινο μέτωπο. Γιώργος Φελίδης στο ρεπορτάζ.
1: Η μάχη με τις φλόγες που κυκλώνουν τις αυλές των σπιτιών μένεται στους Σποκέιν της Αμερικανικής Πολιτείας Ουάσιγκτον. Πηγαίνοντας από σπίτι σε σπίτι και σβήνοντας τις φλόγες που ξεβιδούν από παντού, οι πυροσβέστες βρέχουν προληπτικά και τις ξύλινες δομές που απειλούνται. Ο ορίζοντας όμως καλύπτεται από καπνούς. Παρά τις προσπάθειες οριοθέτησης με εναέριες ρήψεις νερού αλλά και επιβραδυτικού υγρού, οι δασικές φωτιές επεκτείνονται και γίνονται περιαστικές. Ο μόνος τρόπος διαφυγής είναι μέσα από φλεγόμενες γειτονιές. Ο κίνδυνος αναγκάζει τις αρχές να διατάξουν μαζική απομάκρυνση κατοίκων από την περιοχή.
0: Αυτή η πυρκαγιά είναι ακόμη πολύ ενεργή και θα χρειαστεί αρκετός χρόνος μέχρι να μπορέσουμε να βρούμε συνεργεία και να επισκεφτούν κάθε μέρος που επλήγει από αυτήν.
1: Περίπου 60.000 άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους με κάθε μέσο.
0: Δείτε μέχρι που έφτασε η φωτιά έξω, πέρασε το ποτάμι χθες βράδυ, το Σούρου που ήθελαν εμείς να εκενώσουμε, αλλά τα κύματα έσπαγαν τα παράθυρα, φυσούσαν, είχε καπνό και έτσι σκεφτήκαμε πως θα ήταν ασφαλές να μείνουμε επί τόπου.
1: Η πύρινη λέλαπα ήδη έχει προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές. Τουλάχιστον 600 κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλα κτίσματα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Η φωτιά αφήνει στο πέρασμά της απανθρακωμένα οχήματα, κατοικίες με εστίες φωτιάς ακόμα ενεργές και ερυπωμένα από καΐδια. Όσοι έχουν κουράγιο να επιστρέψουν, αντικρίζουν τους κόπους μιας ζωής να έχουν γίνει στάχτη.
2: This is a nuclear bomb going off in our neighborhood.
1: Συνολικά, πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα έχουν ήδη καταστραφεί από τις φλόγες σε ολόκληρη την Ουάσιγκτον. Στη Γαλλία, μετά τις μείζονες πυρκαγιές στις επαρχίες Ζιρόν και Βάρ, που τελικά οριοθετήθηκαν, νέο μέτωπο φωτιάς ξεσπάει κοντά στην ιστορική πόλη Καρκασόν. Οι αρχές σημαίνουν συναγερμό ρίχνοντας πυροσβεστικά ελικόπτερα, αεροσκάφη Καναντέαρ και άλλα εναέρια μέσα στη μάχη με τις φλόγες. Στην τοπική εθνική οδό, έντρομοι εποχούμενοι αντικρίζουν τις φλόγες. Ο οδηγός που είδε μπροστά του ένα αυτοκίνητο να τυλίγεται στις φλόγες εξιστορεί πως διέφυγε από τον κλοιό.
0: Είναι αλήθεια ότι ήμασταν μέσα στους καπνούς ολοκληρωτικά και με το αυτοκίνητο περάσαμε ξυστά, δηλαδή ένα-ένα τα οχήματα στη σειρά.
1: Με θερμοκρασίες να διατηρούνται σε επίπεδα καύσωνα και την παρατεταμένη ξηρασία που προηγήθηκε, οι γαλλικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή.

0: Είδαμε πριν τη σύσκεψη που θα γίνει ακριβώς με τους Ευρωπαίους Υπουργούς Εσωτερικών που συνεδριάζουν εκτάκτως αύριο, γιατί εντείνεται η ανησυχία στην Ευρώπη για το ενδεχόμενο διάχυσης της μεταναστευτικής κρίσης που έχει ξεσπάσει στη Θεούτα, στην Βόρεια δηλαδή Αφρική. Η πρόεδρος της Κομισιόν ζητά ενίσχυση λοιπόν των συνόρων της Ένωσης και ταχύτερη απέλαση μεταναστών. Λουίζα Κροντήρη στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
1: Τέσσερις μέρες μετά την αθρώα εισρωή δεκάδων χιλιάδων παράτυπων μεταναστών στη Θέουτα, ο ισπανικός θύλακας στη Βόρεια Αφρική παραμένει καζάνι που βράζει.
0: Στη Θέουτα έχουμε σχεδόν 3.000 πράκτορες που εργάζονται για την αποκατάσταση κανονικότητας και θα παραμείνουν όσο χρειαστεί.
2: Para volver a la normalidad y permanecerán el tiempo que sea necesario.
1: Η κυβέρνηση του Μαρόκου ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους 99, καθώς εντοπίστηκαν ακόμα 11 σωρίστα μαροκινά χωρικά ύδατα.
0: Δείξτε τις εικόνες, εδώ μας χτυπούσαν.
1: Στη Θέουτα εκτιμάται ότι παραμένουν ακόμα 3 με 5.000 μετανάστες με τις δομές να είναι ασφυκτικά γεμάτες.
0: Ούτε φαγητό, ούτε πουθενά να κοιμηθούμε, ούτε καν κουβέρτες για να ζεσταθούμε από το κρύο. Μένουμε μπροστά στην παραλία.
1: Οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν τις επαναπροωθήσεις. Το ίδιο συνεχίζεται και η κόντρα Ισπανίας-Μαρόκου. Η Μαδρίτη έχει καταγράψει ήδη περισσότερες από 69.000 οικειοθελείς επιστροφές στο Μαρόκο. Με το Ραμπάτ όμως να επιμένει ότι οι μετανάστες που εισήλθαν μαζικά στη Θέουτα ήταν περίπου 40.000.

0: Προεδρική μίσους του στην πόλη μας.
1: Στην πλατεία της Θέουτα και ο αρχηγός του ακροδεξιού κόμματος Vox κατηγόρησε τον Ισπανό Πρωθυπουργό πως θέλει να καταστρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Και ha sido uno de los principales promotores de la inmigración ilegal.
1: Την ίδια ώρα, 1.500 άτομα διαδήλωναν έξω από την πρεσβεία του Μαρόκου στη Μαδρίτη εναντίον της μεταναστευτικής πολιτικής Σάντσεθ.
0: Είμαι εδώ να υπερασπιστώ την ασφάλεια της οικογένειάς μου, του ισπανικού λαού και των παιδιών μου.
1: Σε αναβρασμό βρίσκεται και η Ευρώπη υπό το φόβο διάχυσης της μεταναστευτικής κρίσης. Σε επιστολή της προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό, η πρόεδρος της Κομισιόν τονίζει την ανάγκη για αυστηρότερους μεταναστευτικούς ελέγχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να ενισχύσουμε περαιτέρω τα σύνορά μας σε κρίσιμα σημεία, τόσο με αυστηρή παρακολούθηση, όσο και με τη χρήση φυσικών φραγμών όπου χρειάζεται.
4: Οι λύσεις θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκές και κοινές. Δεν μας αρέσει δηλαδή σε μια άτυχη στιγμή μιας χώρας που πλήττεται αυτή τη στιγμή, παρόλο που διαφωνούμε με πολιτική που έχει ακολουθήσει, αναγκαστικά να στοχοποιηθεί. Πρέπει να παραμείνουμε σε ευρωπαϊκές λύσεις προστασίας της Ευρώπης από κύματα παρανόμων μεταναστών.
1: Την Τρίτη συνεδριάζουν εκτάκτως για το μεταναστευτικό Υπουργείο Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Τώρα από το αστυνομικό δελτίο, ένα ραντεβού θανάτου είχε στήσει σε βάρος ενός 59χρονου ψυχολόγου και προϊσταμένου στην Αργολίδα, ο οποίος είχε εξαφανιστεί στις 24 Ιουλίου στην περιοχή Χαντέη Καναυπλίου. Αναλυτικά ρεπορτάζ από τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο.
1: Από την έρευνα, Χριστίνα, προέκυψε το θύμα και οι δύο δράστες πήγαν μαζί στην παραλία Ηρίων Αυλίου. Μετά τη συνάντησή τους, μάλιστα, οι δράστες τον ακινητοποίησαν και το χτύπησαν εντός του αυτοκινήτου με μαχαίρι στο λαιμό και την πλάτη, με αποτέλεσμα του θάνατό του. Άρπαξαν, μάλιστα, από το θύμα 50 ευρώ και το κινητό του τηλέφωνο. Στη συνέχεια, πέταξαν σωρό σε δάσο, στην Κάντια Αυλίου. Ενώ σε ένα λόφο εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο του θύματος και εκείνοι πήγαν πεζοί στο σπίτι του. Στη διαδρομή, μάλιστα, πέταξαν το κινητό τηλέφωνο του 59χρονου και τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Οι συλληφθέντες, μετά τη σύλληψή τους, βέβαια, ομολόγησαν την πράξη τους και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
0: Θα επανέλθουμε στο μέτωπο των πυρκαγιών για να έχουμε ένα γρήγορο μάζεμα από τους δημοσιογράφους του Sky, ξεκινώντας από τον Βαγγέλη Κοκολάκο στην περιοχή Λούμπα Μεγάρων.
2: Η μάχη στη Λούμπα φαίνεται πως κερδίθηκε, Χριστίνα, όμως οι πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονταν και επιχειρούσαν εδώ δεν εφησυχάζουν καθόλου, καθώς έχουμε συνεχείς αναζωπυρώσεις και οι αναζωπυρώσεις αυτές και το μέτωπο που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι και το πιο επικίνδυνο. Ουσιαστικά είναι αυτό που κινείται προς το Αλέπο χώρι. Εκεί πίσω που θα σας δείξει τώρα ο Στέλιος ο Δανέζης, είχαμε πριν από λίγο μια αναζωπήρωση στην οποία πλέον επιχειρούν τα εναέρια μέσα προκειμένου να περιορίσουν αυτόν το μέτωπο και στη συνέχεια επήγες δυνάμεις να επέμβουν και εκεί προκειμένου να το ανακόψουν. Μπορείτε να δείτε όμως την απόκοσμη εικόνα, την εφιαλτική εικόνα που επικρατεί εδώ στη Λούμπα. Φαίνεται εδώ πως δόθηκε αυτή η μάχη στην περιοχή εδώ στον οικισμό. Παντού καπνός, παντού στάχτη, όμως τα δύο σπίτια που απειλήθηκαν άμεσα είναι άθικτα, Χριστίνα, και αυτό χάρη στην ηρωική προσπάθεια των Ελλήνων πυροσβεστών αλλά και των συναδέλφων τους από τη Γαλλία και τη Ρουμανία.
3: Εσύ μπορεί να μην είδες τώρα το πλάνο που μας έδωσε και ο συνάδελφος που βρίσκεται μαζί ο Σικονολήπτης, αλλά τρεις άντρες ήταν που περπατούσαν και μπαίνανε μέσα στο χώρο τώρα αυτό. Ο ένας είχε αγκαλιάσει τον άλλον. Δεν ξέρω αν είναι ιδιοκτήτες του σπιτιού, δεν ξέρω αν είναι γείτονες.
2: Είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, Χριστίνα. Μας ενημέρωσαν πριν από λίγο. Παρακολουθείτε τώρα την αντίδρασή του. Θα ευχαριστήσει τους εθελοντές που έσωσαν το σπίτι του. Ήρθε να ευχαριστήσει τους πυροσβέστες. Μας έλεγε νωρίτερα πώς παρακολουθεί όλη αυτή την εικόνα το σπίτι του να απειλείται. Και ήρθε πλέον να το δει από κοντά, να δει πώς το σπίτι του σώθηκε.
3: Πολύ
2: είναι
3: αυτό
2: ο κύριος που σας δείχνει, ο Στέλιος Δανέζης. Και ήρθε πλέον να ευχαριστήσει τους πυροσβέστες για όλη αυτή την ηρωική προσπάθεια που έκαναν προκειμένου να σώσουν την περιουσία του. Αυτές είναι οι εικόνες από την Λούμπα. Ήταν εφιαλτικές, αλλά ήταν και ηρωικές ταυτόχρονα. Και βλέπουμε εδώ τους ανθρώπους που επιχείρησαν στο μέτωπο.
0: Και φεύγουμε από τη Λούμπα, πάμε στην Ψάθα, κάτω στην παραλία, Βιβί Γκίκα στο ρεπορτάζ.
4: Είχαμε αναζωπήρωση, Χριστίνα, και πίσω μου βλέπετε, όπως θα σας δείξει,

0: και ο Γιάννης ο Μεϊδάνης. Τις φλόγες που ξεπηδούν μέσα σε δύσβατη περιοχή, πρόκειται για νέες μικρές μικροεστίες πυρκαγιάς, οι οποίες ξεπηδούν σε δύσβατη περιοχή, κάνοντας το έργο των επίγειων δυνάμεων εξαιρετικά δύσκολο, αφού δεν μπορούν να προσεγγίσουν εκεί, και το αποτέλεσμα είναι κάθε νέα εστία να εξελίσσεται και να δημιουργεί συνεχώς αναζωπηρώσεις. Μέχρι και πριν από περίπου 2 ώρες, ο άνεμος κατευθύνονταν προς την παραλία της Ψάθας. Έφτασε στην Ψάθα και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, αλλά και εθελοντές που βρήκαμε εδώ στον δρόμο, οι οποίοι ανέβαιναν καθώς επιχειρούσαν κάτω και ανέβαιναν να εφοδιαστούν, να πάρουν νερό και να ξαναγυρίσουν να βοηθήσουν στην προσπάθεια της κατάσβεσης, μας είπαν ότι έχουν καεί σπίτια. Μάλιστα, ένας μας είπε ότι καεί και το σπίτι ενός φίλου του, πρόκειται για 3 διαμερίσματα, και ο φίλος του ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και είναι αναμενόμενο και λογικό. Και να σας πω ότι αυτή τη στιγμή δίνεται μάχη με τον χρόνο, έτσι ώστε να πραγματοποιήσουν τις τελευταίες ρήψεις στα εναέρια μέσα, καθώς ο ήλιος δει. Και εκεί πάνω που βλέπετε που ξεπηδά τώρα η φωτιά, δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα επίγεια μέσα. Οπότε αυτό αντιλαμβάνεστε ότι θα κάνει εξαιρετικά δύσκολη την κατάσταση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το μόνο θετικό εδώ που βρισκόμαστε τώρα είναι ότι δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι, σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, όπου οι άνεμοι δεν επέτρεπαν και στα αέρια μέσα να προσεγγίσουν. Σήμερα πραγματοποιούσαν από το πρωί συνεχώς ρήψεις, ωστόσο αυτό δεν είναι αρκετό. Αναμένουμε πώς θα εξελιχθεί η βραδιά κατά τη διάρκεια της νύχτας, Χριστίνα.
1: Και να συνδεθούμε και με την Έλενα Χελβατζόγλου.
2: Πριν μια ώρα που κάναμε τη σύνδεσή μας, βλέπαμε τον μαύρο καπνό να ξεπροβάλλει μέσα από το σπίτι του ιδιοκτήτη. Βλέπουμε ακόμη μια ώρα μετά αυτόν τον μαύρο καπνό εδώ στην κτηνοτροφική και πτηνοτροφική μονάδα, η οποία έχει καταστραφεί ολοσχερός. Δεν μιλάμε απλώς για ζημιές, μιλάμε για έναν χώρο που πριν από λίγες ώρες λειτουργούσε κανονικά και αυτή τη στιγμή έχει μετατραπεί σε στάχτη. Εδώ στην κτηνοτροφική μονάδα, στην περιοχή Κατσικαλή, βορειοανατολικά των Μεγάρων, αυτό που κρίζει κανείς εδώ είναι ένα τοπίο με καμένα στέγαστρα, παραμορφωμένες λαμαρίνες, καταστραμμένος εξοπλισμός και μαυρισμένο το έδαφος. Είναι πάρα πολύ έντονη η μυρωδιά του καμένου. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι ήρθαν εδώ κάποιοι άνθρωποι, ίσως εθελοντές, ίσως φίλοι των ιδιοκτητών, προκειμένου να μαζέψουν τα ζώα που έχουν βγει έξω από την κτηνοτροφική μονάδα. Μέσα σε αυτό λοιπόν το μαυρισμένο τοπίο, ανάμεσα στα αποκαίδια και τις καταστραμμένες εγκαταστάσεις, βλέπουμε ελάφια, πρόβατα, γουρούνια, κότες και πτηνά να περιφέρονται κάπως από προσανατολισμένα. Και βλέπουμε εδώ 2 ανθρώπους μαζί με τους πυροσβέστες. Είδαμε και την κόρη του ιδιοκτήτη να κινούνται προσεκτικά ανάμεσά τους. Θα προσπαθήσουν σε λίγο να τα μαζέψουν όλα μαζί με ήρεμες κινήσεις. Είναι μια ιδιαίτερα φορτισμένη εικόνα, γιατί καταλαβαίνεις ότι τα ζώα είναι φοβισμένα.
3: Τρομοκρατημένα είναι,
2: βέβαια. Κάποιοι αλλά ακολουθούν. Ναι. Ακριβώς, και να υπενθυμίσουμε ότι εδώ έχει καεί και το σπίτι του 78χρονου ιδιοκτήτη, όχι μόνο κτηνοτροφική μονάδα. Ο ίδιος, όπως μας λέει η κόρη του, έχει μεταφερθεί στο σπίτι του σε κάποιους συγγενείς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, έχει αναπνευστικά προβλήματα και, όπως μας είπα χαρακτηριστικά, σιγά σιγά προσπαθούν να του μεταφέρουν όλες αυτές τις πληροφορίες, γιατί εδώ ήταν ο τόπος που ζούσε, ο τόπος που δούλευε, και τώρα πλέον έχουν όλα καταστραφεί.
1: Στην αθλητική μας ενημέρωση για τα play-off της Europa League, ο Όφη θα βρει στο δρόμο του την Maccabi Tel Aviv ή την Τσέσκα Σόφιας, ενώ ο ΠΑΟΚ, αν ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ, θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο του ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι ή Τσέσκα Σόφιας.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 με 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νότης Παπαγιαννάκος, αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής από τον Θανάση Καραγιάννη. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Αναλυτικά, δελτίο ειδήσεων στις 9 με την Άσπα Παναγοπούλου και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας η Μαρία Δουρδή.
3: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ισχυρές επίγειες, πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων επιχειρούν στη μεγάλη πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική και η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι προσπάθειες πυρόσβεσης επικεντρώνονται πάνω από τη Βιπέ Μεγάρων, στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρη, αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο. Συνολικά 5 μηνύματα μέσω του 112 έχουν εκδοθεί σήμερα για απομάκρυνση πολιτών από τις εξής περιοχές: Σκέπη, Κανδύλη, Μπότση, Κάνο Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Βιπέ Μεγάρων, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σε ετοιμότητα έχουν τεθεί 2 πλοία και ένα ταχύπλοο του πυροσβεστικού, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος αλλά και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία έχουν πλέψει κοντά στις ακτογραμμές σε Ψάθα, Νέα Πέραμο και Πάχη Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν οι 2 συλλευθέντες για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας. Ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, από το 2018 μέχρι και το 2026, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Καθώς τελευταία πυρκαγιά στο Πέρτο Γερμανό συνεχίζει να καίει, μέχρι και σήμερα η εκτιμόμενη έκταση αφορά μέχρι και χθες το μεσημέρι. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αναστέλλεται η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς. Οι τράπεζες θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων, πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο, στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μία οικογένεια των 5 θυμάτων. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή σε Χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα, κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας. Κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, ο νεαρός έπεσε σε Χαράδρα και ο 22χρονος φίλος του ζήτησε βοήθεια από διερχόμενο όχημα. Ο 22χρονος είπε κλαίγοντας στους πυροσβέστες πως επειδή δεν είχαν χρήματα ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια. Για τον απεγκλωβισμό του νεαρού στήθηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής Ηγουμενίτσας και Φιλιατών. Μια σοβαρή συμπλοκή στη Σαντορίνη οδήγησε τις αστυνομικές αρχές στην αποκάλυψη υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών με αποτέλεσμα τη σύλληψη 5 ατόμων και την κατάσχεση περισσότερου από ενός κιλού ακατέργαστης κάναβης, κοκαίνης, χρημάτων και άλλων πιστηρίων. Συνέλησαν 3 αλλοδαποί από 19-25 ετών και 2 ημεδαποί, ένας 19χρονος και μια 20χρονη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, συμμετοχή σε συμπλοκή, οπλοκατοχή και οπλοχρησία, παράνομη παραμονή στη χώρα, πλαστογραφία και ψευδικατάθεση. Ναρκωτικά και πλήθος διαβατηρίων και δελτίων ταυτότητας τρίτων προσώπων είχε στην κατοχή του 38χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη στην περιοχή της Ομόνιας. Απίστευτα διπρόσωποι χαρακτήρισε σήμερα την ηγεσία του Ιράν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποίησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός δεν θα έρθει παρά μόνο εάν υπάρξει συμφωνία ή ολοκληρωτική παράδοση. Τίποτα δεν περνάει στο Ιράν εκτός αν το θέλουμε εμείς και τίποτα δεν θα περάσει εκτός αν επιτευχθεί συμφωνία ή ολοκληρωτική παράδοση, πρόσθεσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικά πλήγματα στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κριμαίας και στο Κρασνοντάρ σε 2 τουριστικές ζώνες, ενώ από την επίθεση της Μόσχας στην κεντρική Ουκρανία έχασαν τη ζωή τους άλλοι 3 άνθρωποι, ανέφεραν σήμερα οι αρχές των δύο χωρών. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ η Λιάννα Κουτσούπη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός είναι έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Τρίτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά έθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρουδή.

0: 8 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε στο Sky 100,3. Σήμερα είναι Δευτέρα, 3 Αυγούστου, κύριε Νότη Παπαγιαννάκο. Πριν 2 μέρες υποδεχτήκαμε τον Αύγουστο. Και εδώ είμαστε να κάνουμε παρέα. Υποδεχτήκαμε τον Αύγουστο, είπα. Γιατί έκανε τα χεράκια έτσι. Υποδεχόμαστε τον Αύγουστο, μάλιστα. Και ο κύριος Θανάσης Καραγιάννης εδώ δίπλα μου. Μαρία Δωροδή στο μικρόφωνο.
1: Δεν τολμώ να πω καλή εβδομάδα. Τι να πω, ρε παιδιά.
0: Ούτε εγώ ξέρω τι να πω, γιατί
1: όταν ξεκίνησα αυτό, φαντάστηκα ότι θα είναι πολύ πιο σύντομο και δεν ξέρω.
0: Όλοι μας.
1: Ναι. Και...
0: ούτε εγώ ξέρω. Εγώ ήθελα, ας πούμε, αυτά τα βράδια τώρα που θα ήμασταν εδώ, να κάναμε παρέα ήσυχη, κύριε Νότη μας.
1: Να βγάζαμε τα θεματάκια μας.
0: Τα θεματάκια μας τα ωραία. Να ακούγαμε πιο πολύ μουσική, να χαλαρώναμε, να στέλνατε τα μηνυματάκια σας.
1: Τι μπορείς να πεις.
0: Να διάβαζα εδώ από τα νησιά που κάθε ένας, ας πούμε, αγαπάει και γιατί, να διαβάζαμε τέτοια πραγματάκια. Τι συμβαίνει, ρε παιδί μου, κάθε χρόνο και πληγώνεται ο Αύγουστος, οι διακοπές, το περιβάλλον, το μυαλό μας, οι άνθρωποι που χάνουν τις περιουσίες τους.
1: Αλλάζει πιο γρήγορα ο κόσμος, μας περιβάλλει πιο γρήγορα πόσο μπορούμε να το διαχειριστούμε και δεν είμαστε έτοιμοι, δυστυχώς. Να. Περνάμε σε μια άλλη εποχή, η οποία θα είναι ακραία για όλους και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Τώρα δεν ξέρω πώς προετοιμάζεσαι, αλλά... δεν ξέρω. Ναι. Δηλαδή, βλέπω τώρα όλες αυτές τις σκηνές και προσπαθώ να σκεφτώ την επόμενη μέρα. Okay. Και εμείς, ξέρεις, οι δημοσιογράφοι πάμε εκεί, καλύπτουμε το γεγονός. Μετά κάνουμε αυτό που λέμε, απλά ξεστήνουμε. Μετά, ναι, τι γίνεται σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι εκεί. Θυμάμαι πάντα όσες φορές έχω περάσει από περιοχές που έχουν καεί και βλέπεις μετά το μαύρο αυτό τοπίο, το αποκαρδιωτικό. Και λες τώρα αυτοί οι άνθρωποι πώς ξαναστήνουν τη ζωή τους. Γιατί πολλές φορές, ξέρεις, λέμε αυτοί, εντάξει, καταλαβαίνετε το ίστατο. Το πιο πολύτιμο αγαθό είναι η ανθρώπινη ζωή, αλλά πολλές φορές λέμε αυτή τη φράση, ξέρεις, τα σπίτια ξαναγίνονται. Δεν ξαναγίνονται πολλές φορές. Δεν είναι, δηλαδή, είναι έργα ζωής. Και δεν έχει κανείς μια ζωή ακόμη να ξοδέψει για να ξαναφτιάξει την περιουσία του. Ευτυχώς, τουλάχιστον από ό,τι βλέπω, υπάρχει μια πρόθεση αυτοί οι άνθρωποι να στηριχθούν, να ξανασταθούν στα πόδια τους, στις οικογένειές τους, στα σπίτια τους. Μου έμεινε αυτή η κυρία που έλεγε ότι τώρα που να είναι το ξεχρέωνα το σπίτι.
0: Ο κύριος.
1: Μια κυρία, ναι, γιατί θυμάμαι, την είδα χθες το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, και την είδα και το βράδυ στο δελτίο που λέει τώρα που να είναι το ξεχρέωνα.
0: Αμένα μου μείνει στο μυαλό τώρα σήμερα, επειδή
1: να είδες ο καθένας έχει ένα πρόσωπο που έχει ταυτιστεί.
0: Η Έλενα Χερβατζόγλου που είναι εκεί στα Μέγαρα, γι' αυτό ήθελα και να μιλήσω μαζί της, αλλά δεν είναι διαθέσιμη. Θα προσπαθήσουμε με τώρα με τον Βαγγέλη Κοκολάκο. Όλοι οι συνάδελφοι είναι εκεί. Αλλάζουν και αυτοί σαν τους πυροσβέστες που προσπαθούν να κάνουν βάρδιες. Δεν είναι η ίδια δουλειά, βεβαίως, αλλά. Είμαστε και εμείς εκεί στο πεδίο. Mm. Και είναι ένας άνθρωπος, λοιπόν, τώρα τον έχει πάρει η Έλενα τηλέφωνο. Να θυμηθώ λίγο και το όνομά του, γιατί μου το έστειλε. Λέγεται Βασίλης, θα το θυμηθώ, είναι ιδιοκτήτης της κτηνοτροφικής μονάδας που βλέπαμε.
1: Ναι, ο κύριος Βασίλης είναι που το...
0: να καίγεται. Λέγεται Βασίλης Καραβάς. Mm. Αν δεν κάνω λάθος. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει και καμία σημασία. Ναι, ναι. Ο κύριος Βασίλης. Τον πήρε η Έλενα, λοιπόν, η Χελβατζόγλου, και του έλεγε: κύριε Βασίλη, δική σας είναι η κτηνοτροφική μονάδα που βλέπω. Λέει: ναι. Τι είχε μέσα? Λέει: της Παναγιάς στα μάτια, χήνες, ελάφια, κότες, γουρούνια, τα πάντα.
1: Κυβωτός του, ναι.
0: Και από πάνω λέει και το σπίτι μου. Και του λέει τώρα, ξέρεις.
1: Μα αυτοί οι άνθρωποι εκεί είναι η ζωή
0: τους. Τι θα κάνετε? Ναι. Και λέει εκείνος: νομίζω να πάρω ένα φέρετρο να μπω μέσα.
1: Α, το είδα στο
0: 78 ετών. Βαγγέλης Κοκολάκος στην τηλεφωνική γραμμή. Βαγγέλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Πού βρίσκεσαι?
2: Από τον οικισμό της Λούμπας, όπου εδώ ουσιαστικά οι δυνάμεις της πυροσβεστικής αναδιοργανώνονται.
0: Η Λούμπα που κοντά είναι, Βαγγέλη?
2: Η Λούμπα είναι ακριβώς ο οικισμός πάνω από το Αλεποχώρι, εδώ που δόθηκε μια τιτάνια μάχη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Την μεταδώσαμε καρέ-καρέ στο δελτίο ειδήσεων του Sky, πως οι ηρωικές προσπάθειες των πυροσβεστών κατάφεραν με αυτόν τον τρόπο να σώσουν δύο σπίτια στον οικισμό, τα οποία τυλίχθηκαν με τις φλογές. Παρακολουθήσαμε και μια εικόνα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, όταν ταυτόχρονα Έλληνες πυροσβέστες μαζί με Ρουμάνους συναδέλφους τους κατάφεραν να σώσουν ένα σπίτι μιας οικογένειας εδώ στον οικισμό. Τώρα πλέον η εικόνα είναι πολύ καλύτερη γύρω από την Λούμπα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις ουσιαστικά έχουν στρέψει το βλέμμα τους προς το μέτωπο που κινείται προς το Αλεποχώρι, το οποίο έχει αναζωπηρωθεί. Εκεί, λοιπόν, θα προσπαθήσουν να ανακόψουν το μέτωπο αυτό της φωτιάς, ένα γιγαντιαίο μέτωπο, το οποίο αναζωπηρώθηκε σήμερα, φαινόταν ότι πήγαινε καλύτερα, διότι όπως μας έλεγαν εδώ από τις αρχές, εάν αυτό το μέτωπο πλησιάσει προς το δάσος ακριβώς πάνω από τον οικισμό του Αλεποχωρίου, η κατάσταση μετά θα γίνει ανεξέλεγκτη και θα κινδυνεύσει άμεσα ο οικισμός.
0: Βαγγέλη, έχει αέρα τώρα που μιλάμε?
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι, δεν έχει αέρα, και αυτό βοηθάει πολύ τις πυροσβεστικές δυνάμεις και βοηθούσε και τα εναέρια μέσα να επικυρούν συνεχώς σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, όπου με δυσκολία μπορούν να επιχειρήσουν οι επίγειες δυνάμεις. Εκεί τα εναέρια μέσα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρήψεις νερού και ουσιαστικά βοηθούσαν στη συνέχεια τους συναδέλφους τους από το έδαφος να επιχειρούν και να ανακόψουν το μέτωπο που είχε μπει μέσα στον οικισμό της Λούμπας.
0: Τώρα έχουν σταματήσει βέβαια να επιχειρούν τα εναέρια μέσα με τη δύση του ηλίου, 8.30. Έχουν μείνει επίγειες δυνάμεις εκεί στην περιοχή, έχουν μείνει? Τι ρωτάω τώρα.
2: Ισχυρές δυνάμεις εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Μαζί με την βοήθεια συναδέλφων τους από τη Γαλλία και την Ρουμανία, επιχειρούν συνεχώς και σβήνουν συνεχώς νέες θύες φωτιάς που ξεπηδούν μέσα από το δάσος. Ωστόσο, το κύριο μέτωπο που σας προσχολεί είναι αυτό πάνω από τα Λεποχώρη.
0: Εσύ που τους βλέπεις, και γιατί είδα και στο δελτίο ειδήσεων, πλησίασες πολύ. Οι δυνάμεις που έχουν, μάλλον δεν έχουν επηρεαστεί μετά την τραγική αυτή είδηση που, και την τραγική εικόνα με τους συναδέλφους τους που είδαν να πέφτουν με το ελικόπτερο? Γιατί πάντα το αναρωτιέμαι αυτό, δεν επηρεάζονται?
2: Νομίζω καμιά φορά μας ακούν οι ακροατές στο ραδιόφωνο ή μας βλέπουν οι τηλεθεατές στην τηλεόραση να τους αποκαλούμε ήρωες και να νομίζουν είναι ένα κλισέ αυτό, μια κλισέ έκφραση. Αλλά πραγματικά όταν παρακολουθείς από κοντά τις πυροσβεστικές δυνάμεις και όχι μόνο, αλλά και τους εθελοντές και τους αστυνομικούς που επιχειρούν σε αυτά τα μέτωπα, πραγματικά βλέπεις τα πρόσωπά τους έναν ήρωα. Έναν ήρωα, γιατί είδαμε σήμερα τους πυροσβέστες πώς είχαν αναπτυχθεί μέσα στην αυλή του σπιτιού, τις φλόγες να αναδύονται μπροστά τους στα 15-20 μέτρα και αυτοί να μην κάνουν βήμα πίσω, Μαρία, να είναι εκεί, να ρίχνουν νερό με τις μανικές, να έχουν φτιάρια, να προσπαθούν να σβήσουν αυτόν τον τρόπο τη φωτιά και πραγματικά ένα τεράστιο μέτωπο να καταφέρουν να το ανακόψουν, να μην μπει μέσα στο σπίτι και να καταφέρουν να το σώσουν. Συνομιλήσαμε με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού,
0: ναι,
2: ο οποίος μπορεί να τα περιγράφουμε εμείς να τα λέμε, αλλά ο ίδιος το έβλεπε από το σπίτι του, μας έλεγε πως έβλεπε όλη αυτή την εικόνα στην τηλεόραση από τον Sky, να βλέπει το σπίτι του να απειλείται, ήρθε να το δει από κοντά και η πρώτη κίνηση που έκανε και την είδαμε και την παρακολουθήσαμε και εμείς ήταν να πάει να αγκαλιάσει τους πυροσβέστες και να σου πει ένα μεγάλο ευχαριστώ που έσωσαν το σπίτι του. Παρακολουθήσαμε σήμερα πραγματικά μια συγκλονιστική εικόνα και να το επαναλάβω, δεν είναι κλισέ η έκφραση ήρωες για τους πυροσβέστες, πόσο μάλλον όπως ανέφερες και εσύ όταν βίωσαν μέσα σε περίπου μία εβδομάδα τον θάνατο 5 συναδέλφων.
0: 5.
2: Γιατί είχαμε και, και τους θανάτους στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο στο Γήθιο. Δεν έκαναν βήμα πίσω.
0: Η μεγάλη απώλεια, θεωρώ, συγγνώμη Βαγγέλη, ως τώρα, είναι στο πυροσβεστικό σώμα. Δηλαδή, γιατί μιλάμε για την ανθρώπινη ζωή και αυτή είναι πάνω απ' όλα.
2: Ακριβώς. Και έχουν χάσει 5 συναδέλφων τους και βλέπουμε συνεχώς τους πιλότους των ελικοπτέρων, τους πιλότους των Καναντέρ, να χαμηλώνουν τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα όσο πιο χαμηλά γίνεται, προκειμένου η ρήση αυτή να γίνει όσο πιο σωστά γίνεται, όσο πιο στοχευμένα γίνεται. Και τους επίγειες δυνάμεις το ίδιο, να, παρότι είδαν δύο συναδέλφους τους ουσιαστικά να χάνουν τη ζωή τους στο μέτωπο, εκείνοι όμως να μην χάνουν κουράγιο, να μην χάνουν την δύναμή τους, γιατί φυσικά έχουν δώσει και τον όρκο τους και μένουν στο μέτωπο. Βάζουν το στήθος τους μπροστά στη φωτιά και είδαμε σήμερα τη συγκλονιστική εικόνα να καταφέρουν να σώζουν περιουσίες ανθρώπων.
0: Και αυτοί είναι οι άνθρωποι, ναι, Θανάση, όπως και εμείς που έχουν οικογένειες, θέλουν να γυρίσουν πίσω στα παιδιά τους, στη γυναίκα τους, στο σπίτι τους.
1: Βέβαια, δικοί μας άνθρωποι είναι. Βαγγέλη, ποιο είναι το αισιόδοξο σενάριο, δηλαδή να σταματήσουν οι άνεμοι και ξέρω εγώ, θέλουμε τόσο
0: χρόνο. Μα δεν έχει ανέμους απόψε.
1: Δεν ξέρω. Δηλαδή, λέμε ότι δεν έχει, αλλά δεν ξέρω.
0: Έχει καύσει μη ήλιο όμως.
1: Ναι. Ποιο είναι το αισιόδοξο σενάριο, δηλαδή, αν όλα πάνε καλά, το ιδανικό σενάριο?
2: Το ιδανικό σενάριο και αυτό που παρακολουθούμε να αναπτύσσεται εδώ στην Λούμπα, ουσιαστικά υπάρχει ένας επαρχιακός δρόμος ακριβώς πάνω από το Αλεποχώρη. Εκεί, για να δώσουν την εικόνα να καταλάβουν και οι ακροατές μας, έχουν στηθεί δεκάδες οχήματα της πυροσβεστικής. Έχουν αναπτυχθεί δεκάδες πυροσβεστικές.
0: Ουσιαστικά σαν να περιμένουν, δηλαδή, εκεί, αυτό εννοείς?
2: Ορίστε.
0: Σαν να περιμένουν τη φωτιά να φτάσει εκεί και ακριβώς, έχουν στήσει ένα τείχος.
1: Μια άτυπη αντιπυρική ζώνη, ας το πούμε έτσι, εκεί τους την περιμένουν.
2: Μια άτυπη αντιπυρική ζώνη εκεί στον επαρχιακό δρόμο, γιατί η φωτιά μένεται μέσα σε χαράδρα. Συνεπώς, τα εναέρια μέσα πραγματοποιούσαν συνεχώς ρήψεις μέσα στη χαράδρα για να περιορίσουν όσο μπορούν το μέτωπο της φωτιάς. Και στη συνέχεια, οι πυροσβεστικές δυνάμεις τώρα, αφού έσωσαν τα σπίτια φυσικά στον οικισμό, αυτό ήταν ο πρώτος στόχος, έσωσαν τα σπίτια στον οικισμό της Λούμπας, τώρα έχουν αναπτυχθεί πάνω στον επαρχιακό δρόμο. Περιμένουν ουσιαστικά την φωτιά να ανέβει από την χαράδρα. Ελπίζουν φυσικά να παραμείνει και μέσα σε αυτή, γιατί δεν έχει ισχυρούς ανέμους. Συνεπώς, να περιβρέξουν το έδαφος και να επιχειρήσουν από επάνω από τον δρόμο και να σταματήσουν τη φωτιά. Εάν αυτό δεν συμβεί και συνεχίσει η φωτιά το καταστροφικό της έργο, έχουν στήσει μια αντιπυρική ζώνη, ένα τείχος από οχήματα και πυροσβέστες και εκείνη τη στιγμή να επέμβουν προκειμένου να μην περάσει η φωτιά και κινηθεί προς το δάσος του Αλεποχωρίου. Αυτή είναι η εικόνα που επικρατεί εδώ στην περιοχή της.
0: Πάντως, εγώ σ' ακούω τώρα αυτή τη στιγμή, Βαγγέλη, ήρεμο σχετικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ποιο είναι μια ήρεμη στιγμή. 9 και 20 ακούγεσαι ήρεμος, δεν τρέχουμε.
2: Θέλω να σα μεταφέρω όμως, αυτή ήταν και η εικόνα εχθές το βράδυ όταν βρισκόμαστε στο κρύο πηγάδι.
0: Ευαγγέλη, τώρα μην μου παίρνεις τη χαρά κατευθείαν μόλις πάω να σου πω κάτι. Τέλειο, μου την παίρνεις πίσω.
2: Μακριά από εδώ που και βρισκόμαστε, γιατί να σα μεταφέρω όμως την εικόνα. Αυτή ήταν αναζωπήρωση ουσιαστικά αυτό το μέτωπο της Λούμπας και σβήσει η φωτιά. Δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο, αλλά μια ρηπή του ανέμου ξαφνικά. Και ενώ οι επίγειες δυνάμεις βλέπαμε ότι επιχειρούσαν στα μέγαρα ουσιαστικά σήμερα, σε ένα άλλο μέτωπο εντελώς διαφορετικό, είχαν στρέψει εκεί την προσοχή τους. Ξαφνικά, μια ρηπή του ανέμου, είχαμε μια αναζωπήρωση εδώ στην περιοχή και ξαφνικά κινήθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις εδώ ακριβώς πάνω από το Αλεποχώρη. Είναι αισιόδοξο όμως τα μηνύματα, δεν είναι σε καμία περίπτωση καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν τις τρεις προηγούμενες ημέρες, όταν έπαιρναν στην περιοχή χιλιόδες άνεμοι που ξεπερνούσαν τα 8 και τα 9 μποφόρ σε ορισμένες περιπτώσεις.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω έτσι με αυτή την ηρεμία που έχεις τώρα στη φωνή σου, με αυτό το ντεσιμπέλ και εγώ να συνεχίσω, γιατί τώρα που μιλάμε είναι τα πράγματα καλά.
1: Εύχομαι σύντομα που θα τα ξαναπούμε και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση, είναι ακόμη καλύτερα τα πράγματα.
0: Ναι. Ή να μην και χρειαστεί κιόλας και για σένα και μακάρι, για τον κόσμο και για όλους μας.
1: Μακάρι να
0: Βαγγέλη, σε ευχαριστώ.
1: Κατευχήν.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Βαγγέλη, ευχαριστούμε.
0: Ξέρεις τι.
1: Καλή δύναμη.
0: Είναι τώρα αυτό, σκέψου πώς αφήνουμε καμιά φορά βράδυ που είσαι, ξέρω εγώ, ή το τζάκι, που αφήνεις κάτι να σηκωθεί και γυρνάς κάθε φορά και κοιτάς πίσω και λες μην έχω αφήσει πολύ και πάρει τίποτα. Σκέψου τώρα τη μεγάλη εικόνα. Να είναι κάτι που έχει μείνει τώρα και σηκωθεί. Αλλά τριγύρω τι υπάρχει.
1: Ναι, βέβαια, δεν μπορείς να ξέρεις.
0: Δηλαδή, εκεί η μεγάλη εικόνα σε κάτι που σιγοκαίει και έχει τόσο καύσιμη ύλη είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί πώς θα κοιμηθείς. Δεν μπορούν να κοιμηθούν.
1: Πώς να ελέγξεις μια τόσο μεγάλη έκταση, δεν μπορείς.
0: Και μάλιστα να είναι και τόσο δύσβατο το μέρος εκεί, έτσι.
1: Βέβαια, δεν είναι.
0: Να έχει τόσο πυκνή βλάστηση στο Αλεποχώρη, το Πόρτο Γερμενό, βέβαια. Και στα ρεπορτάζ που στείλουν οι συνάδελφοι και τα έβαζα και εγώ όλα αυτά τώρα στο δελτίο. Ναι. Λέγανε τα μέγαρα που ξέρατε, ξεχάστε τα. Το Αλεποχώρη που ξέρατε, ξεχάστε το. Το Πόρτο Γερμενό που ξέρατε, ξεχάστε το. Δηλαδή είναι τελείως άλλο το τοπίο.
1: Είναι μια κατάσταση.
0: Να πω καλησπέρα στον κύριο Λάζαρο Γιαννούδη.
1: Ναι.
0: Που εντάξει, λέει ευχάριστη έκπληξη που σας ακούμε, αλλά είναι δυσάρεστη η ειδήση. Η αλήθεια είναι αυτή. Η Μαρία
1: Τριβουσάκη. Δεν το θέλαμε ούτε εμείς, κύριε.
0: Ούτε εμείς το θέλαμε.
1: Ειλικρινά. Και θα...
0: Βασικά, μια χαρά είμαι εδώ που τώρα που είμαι.
1: Εντάξει.
0: Πολύ θα ήθελα έτσι να κάνουμε παρέα χαλαρή.
1: Αλλά αλλιώς το έχουμε στο μυαλό μας.
0: Δεν θα ήθελες να κάνουμε παρέα απόψε, ωραία δεν είναι,
1: παρέα, ναι.
0: Αλλά να κάνουμε διαφορετική
1: αλλά
0: παρέα,
1: παρέα, παρέα όχι,
0: να λέγαμε άλλα πράγματα, η Μαρία Τριβουσάλη θα βγει για ποτά. Να βγει.
1: Η ζωή είναι για όλους μας.
0: Την καλησπέρα στον κύριο Καραγιάννη και στον συμπαθέστατο Νότι που τυχαίνει να έχω γνωρίσει. Ποια η κυρία Μαρία Τριβουζά που σε γνωρίζει.
1: Η κυρία Τριβουζά που έρχεται στην εκπομπή του Βασίλη του Κουφόπουλου, βέβαια.
0: Τι.
1: Που μας λέει ωραίες ιστορίες για ταξίδια.
0: Α,
1: που βγαίνει στην άλλη άκρη τη γη σαν το Φινέα Φόγκ.
0: Ωραία.
1: Έτσι, έτσι είναι πολύ τέτοιο. Τι να. Δεν ξέρω τι να πω. Ξέρεις, καμιά φορά αυτό που λένε τα λόγια.
0: Και δεν θέλω, επειδή μου, να μαυρίζουμε και τις καρδιές των ανθρώπων. Οπότε,
1: ναι,
0: λέω, αφού πω ποιοι
1: είμαστε, βάλουμε μια ανάσα,
0: να πάρουμε μια ανάσα.
1: Να πάρουμε την ανάσα.
0: Ο Παύλος Τσίμας λέει,
1: ναι,
0: ότι δεν είναι ανάσα και μουσικό πέρασμα το τραγούδι.
1: Όχι,
0: το
1: όχι.
0: Τραγούδι
1: εγώ
0: έχει πολύ σημαντικότερα πράγματα να πει.
1: Αλλά συγγένω, όταν ακούω να λένε, να βγούμε ένα τραγουδάκι. Ποτέ δεν είναι τραγουδάκι.
0: Ούτε
1: είναι
0: πέρασμα.
1: Πάντα τραγούδι.
0: Ούτε πέρασμα.
1: Ούτε πέρασμα. Ούτε μια... Το μουσική ανάσα μπορούμε να το συζητήσουμε σε ένα.
0: Πάμε
1: σε,
0: να ακούσουμε κάτι
1: σε μια ροή
0: ηχητική.
1: Αλλά πόσο... είναι πάντα τραγούδι. Ναι. Είναι πάντα τραγούδι.
0: Καλά, δεν λέω. Πάμε να ακούσουμε κάτι πιο σημαντικό από αυτό που λέμε, γιατί στο τραγούδι λέει.
1: Όχι, σκέψου ότι το τραγούδι θα μείνει. Εμείς μπορεί να μας θυμάται κανένας τι είπαμε τώρα αυτή την ώρα. Αλλά το τραγούδι αυτό να μείνει στον. Όχι, όχι, τα τραγούδια έχουν κερδίσει μια θέση στην αιωνία.
0: Εγώ δεν φεύγω, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνεις.
1: Θα μείνει εδώ για πάντα, θα τραγουδά πάνω τραγούδι, θα κάνει.
0: Όχι, αλλά.
1: Σκέψου ότι κάποιος έφτιαξε ένα έργο τέχνης το οποίο θα μείνει στο Διενεκές.
0: Για να ακούσουμε ποιο είναι αυτό το Διενεκές που.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό.
0: Ας πούμε.

0: Στάχη Αλβατζόγλου, η φιλενάδα μου είναι στο τηλέφωνο. Καλησπέρα, Έλενα.
1: Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα. Πώς είσαι?
0: Εγώ καλά είμαι. Εσένα, τι είσαι, κακό σε βρήκε τώρα σήμερα? Εκεί, ναι, στα Μέγαρα.
2: Ναι, ναι, ναι. Όχι, ξέρεις, αισθάνομαι ότι μετακινούνται οι ρεπόρτες σαν πιονιά, σαν περίεργο σκάφος.
0: Δηλαδή,
2: πάνε, φύγει από
0: όπου
2: εδώ,
0: πάει η φωτιά, πάνε και εκεί.
2: Ναι, ναι,
0: πού βρίσκεσαι, Έλενα, τώρα?
1: Βλέπει μαύρο καπνό, πηγαίνουμε. Oh. Εγώ είμαι στην περιοχή Κατσικαλή. Είναι βορειοανατολικά των Μεγάρων. Τώρα και εγώ μαθαίνω την περιοχή, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, βέβαια.
2: Και εμείς μαζί σου, μην
0: Κατσικαλή.
1: Κατσικαλή, Κατσικαλή.
2: Πώς λέμε, Κατσικαλά?
0: Ναι.
2: Έτσι, ναι. Κατσικαλή Μεγάρων, μάλιστα.
1: Εδώ το απόγευμα ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση, καθώς βλέπαμε μια ακτινοτροφική και πτηνοτροφική μονάδα να καίγεται. Ήταν πραγματικά σοκαριστικές οι εικόνες. Σκεφτείτε.
2: Μεγάλη μονάδα.
1: Μεγάλη
0: είναι
1: μονάδα.
0: Την ακτινοτροφική μονάδα που έλεγα πριν. Πες λίγο, Έλενα, τι σου έλεγε ο άνθρωπος που τον πήρε στη τηλέφωνο, γιατί και εγώ σοκαρίστηκα που τον άκουσα.
1: Ο άνθρωπος ήταν σε σοκ. Ο άνθρωπος έμενε ακριβώς δίπλα από την ακτινοτροφική μονάδα, δηλαδή το σπίτι του, το οποίο και αυτό έχει καταστραφεί ολοσχερός από την πυρκαγιά.
0: 78 χρονών ο άνθρωπος.
1: 78 ετών.
2: Είναι αυτός που...
1: προβλήματα. Έφυγε άρον-άρον λόγω των αναπνευστικών προβλημάτων και τον πήρα τηλέφωνο και δεν είχε συνειδητοποιήσει ακριβώς τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά αυτό που είπε χαρακτηριστικά, Μαρία, είναι ότι ανοίξτε μου ένα φέρετρο να μπω, δεν υπάρχει νόημα τώρα. Ναι, έχει χάσει το σπίτι.
2: Αυτός ο άνθρωπος είχε όλη τη ζωή εκεί. Να φύγει να πάει πού?
0: Και είχε μέσα στην κοινοτροφική μονάδα, Έλενα, κότες, φασιανούς, πάπιες, χήνες,
2: αυτό που λέω, την κυβωτό του Νόε, είχε όλα τα ζώα του ζωικού βασιλείου. Τι να
1: πάντα όλα, και πραγματικά ήταν μια πολύ δύσκολη εικόνα, γιατί από το μεσημέρι μέχρι και τώρα έβγαζε φλόγες και ήρθε μετά η κόρη του και ο γιος του για να πάρουν τα ζωάκια μαζί με εθελοντές, με ένα φορτηγό. Τουλάχιστον να σωθούν τα ζώα αυτά. Από τη μία βλέπαμε τα καμένα και από την άλλη τους ανθρώπους που προσπαθούσαν να σώσουν τα ζώα. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός τώρα δεν έχει που να μείνει.
2: Αυτό λέω, αυτό σκέφτομαι λίγο. Πού θα γίνει η κρίση αυτός ο
0: άνθρωπος? Είναι, λέει,
2: πού θα πάει, πού θα κινηθεί, τι θα φάει?
0: Είναι ένας φίλος?
1: Εντάξει,
2: εντάξει, ελεγγύη υπάρχει, αλλά πρέπει αυτός ο άνθρωπος να...
1: Είναι εύκολο καθόλου, και αυτό είναι το δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ότι βλέπεις, okay, τις καμένες εκτάσεις γης δεν το συζητάω, αλλά όταν βλέπεις να καίγεται το σπίτι σου και ο τόπος εργασίας σου, είναι σαν να λες δεν έχω τίποτα άλλο τώρα.
2: Είναι αυτό που λένε σπίτι και εργασία μαζί, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι 24 στο 24ωρο, τα ζώα σε θέλουν συνέχεια εκεί. Είναι όπως οι άνθρωποι που έχουν πρόβατα, που έχουν, ναι. Πρέπει να είσαι εκεί και δεν μπορείς να τα αφήσεις, γιατί μπορεί, επειδή είσαι στην ερημιά, ξέρεις, ναι, μπορεί κάποιος να παρισφρήσει μέσα στην ιδιοκτησία σου, δεν είναι εύκολο.
0: Τώρα η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, θα έλεγες, Έλενα?
1: Τώρα η κατάσταση είναι κάπως πιο ελεγχόμενη, καθώς ήρθαν πυροσβέστες στο σημείο προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά στο σπίτι, γιατί η μονάδα έχει καεί ολόκληρη. Γύρω-γύρω ήταν όλα καμένα, έτσι κι αλλιώς. Εδώ γύρω από τα Μέγαρα γενικότερα η κατάσταση είναι καλύτερη. Έχει πάει αλλού το μέτωπο, νομίζω έχετε μιλήσει και με τους συναδέλφους από εκεί. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η πυρκαγιά έχει αφήσει πίσω της πάρα πολλά καμένα στρέμματα, ελαιόδεντρα, βλάστηση, καμένες κτηνοτροφικές μονάδες. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Ο τόπος εδώ πέρα μυρίζει καμένο. Μια ατμόσφαιρα με καπνό πάνω στον ουρανό, μια ατμόσφαιρα αποπνικτική. Όσο καλή και να είναι η κατάσταση τώρα, φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχαζόμαστε. Παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο, προκειμένου να ελέγξουν τη χώρα, ναι, να ζωπηρώσεις.
0: Παραμένεις κι εσύ, παραμένουμε κι εμείς εδώ. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 12 και θα ζωντανά θα κάνουμε παρέα. Αν χρειαστεί, Έλενα, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Ευελπιστώ να μην χρειαστεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ προς το παρόν. Η Έλενα Χελβατζόλγου, η συνάδελφος από τα Μέγαρα. Πάμε σε διάλειμμα να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Επιστροφή παρέα.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίας Άνης, στο ύψος της Ιεράς Οδού έως το ύψος της οδού Ορφέως στο Βοτανικό, λόγω πυρκαγιάς σε αύλιο χώρο με σκουπίδια, ξερόχορτα και διάσπαρτες ελιές. Στο έργο της κατάσβεσης παίρνουν μέρος 16 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς. Ισχυρές επιγείες, πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων επιχειρούν στη μεγάλη πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται πάνω από τη Βιπέ Μεγάρων, στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρι, αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Η απρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική συνελήφθη 66χρονος. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχόκοπης μετάλλων, με αποτέλεσμα να καούν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά για άναμα ψισταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Πρόκειται για έναν 33χρονο, έναν 59χρονο και έναν 49χρονο, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αναστέλλεται η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 με 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 5 λεπτά μετά τις 9.30 Sky 100,3. Μαρία Δουρουδή στο μικρόφωνο. Θα κάνουμε παρέα σήμερα μέχρι και τις 12. Ήταν μέχρι τις 11. Αποφάσισα μόνη μου ότι καλό θα είναι σήμερα, Ελένη, να μείνω μέχρι τις 12 εδώ. Λοιπόν, πριν λίγο στις ειδήσεις, ακούσαμε ότι έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίας Άννης στο ύψος της Ιεράς Οδού έως το ύψος Ορφέως, στο βοτανικό λόγο Πυρκαγιάς, σε αύριο χώρο με σκουπίδια, ξερόχαρτα και διάσπαρτες ελιές. Και όπως μας ενημερώνει ο συνάδελφος Μιχάλης Τεζάρης, η φωτιά αυτή έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ήταν 16 πυροσβέστες εκεί και 5 οχήματα. Άμεσα λοιπόν αυτή η φωτιά ελέγχθηκε, οπότε δεν έχουμε κάτι να φοβόμαστε εδώ, τουλάχιστον στο βοτανικό, να έχουμε δηλαδή ένα καινούριο μέτωπο να μας απασχολεί. Λοιπόν, στο τηλέφωνο είναι η κυρία Ξένια Στέγκου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Δουρουδή, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Ήταν χθες να βγούμε, αλλά καταλαβαίνετε, συνέβαιναν.
1: Είναι η επικαιρότητα, δυστυχώς έντονη.
0: Ναι. Τα έχει αλλάξει όλα και εγώ συνήθως με άλλα θέματα ασχολούμαι. Πολύ πιο στο θετικό θέλω να στοχεύω, αλλά δυστυχώς αυτές οι μέρες έχουν λίγο μία μαυρίλα που δεν μπορείς να το ξεπεράσεις και δεν μπορείς να ασχολείσαι με άλλα πράγματα.
1: Πολύ σωστά.
0: Όταν πολύ σωστά. Υπάρχουν τέτοια θέματα. Λοιπόν, και εσείς το βιώσατε αυτό τώρα. Μιλάμε για τη Φωκίδα, στο κλίμα της Φωκίδας. Για πείτε μας τι συνέβη.
1: Ναι. Μιλάμε για το κλίμα της Φωκίδας. Είναι ένα χωριό ημιωρινό. Έχει την τύχη που έχουν τα περισσότερα χωριά της επαρχίας. Έχει κάποιες εικόνες εγκατάλειψης στις υποδομές. Οπότε ήταν πάρα πολύ εύκολο, όπως υπόθηκε από την πυροσβεστική, δεν έχουμε επίσημες ωστόσο πηγές, από ένα τσιγάρο, από σε κάτι ξερόχορτα, ένα καθάριστο πρανές από την περιφέρεια ή το Δήμο, ισχυρή άνεμη. Σε 5 λεπτά ήταν στο χωριό, έκαψε όλο το χωριό, πέρασε από όλες τις αυλές. Υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέβαλαν οι πυροσβέστες και τα αεροπλάνα προκειμένου να μην κάνουν σπίτια. Δυστυχώς είχαμε σπίτια καμένα, έχουμε εικόνες άσχημες εκεί. Ωστόσο είμαστε πολύ τυχεροί και μπορώ να πω μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα χαρούμενοι που δεν έχουμε θρυνήσει κανένα θύμα. Γι' αυτό υπάρχει η αισιοδοξία μας.
0: Εσείς είστε ψυχολόγος?
1: Είμαι ψυχολόγος και ήμουν σε άδεια, είμαι σε άδεια, είμαι στο χωριό. Η αλήθεια είναι
0: στο χωριό σας, δηλαδή εκεί.
1: Είναι στο χωριό μου, ναι, ήμουν εκεί. Δεν ήμουν εκείνη τη στιγμή. Εκεί είχα κατέβει σε ένα από κάτω χωριό, γιατί είναι ημιωρινό το χωριό, οπότε είναι κοντά η θάλασσα. Είχαμε πάει και εμείς ανθρώπινες για μπάνιο. Οπότε μέχρι να δούμε τον καπνό, ήχησε γρήγορα το 112 για εκένωση, δεν μπορέσαμε να επιστρέψουμε. Δεν ξέραμε όμως, ναι, καταλαβαίνετε, για πολλές ώρες αν έχουμε σπίτι, αν έχουμε συγκατοίκους, αν έχουμε χωριανούς, αν έχουμε ζώα. Αλλά την επόμενη μέρα που μας επιτράπηκε τουλάχιστον να επιστρέψουμε στο χωριό, είδαμε όλη την εικόνα.
0: Λοιπόν, θα εκμεταλλευτώ το γεγονός ότι είστε ψυχολόγος. Θα ξαπλώσω τώρα και θα αρχίσουμε να σας λέω και εγώ να βγάζω τα σωψυχά μου.
1: Μεταφορά.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν ξέρω τώρα τι να ρωτήσω. Πάρουμε πρώτα το κομμάτι των ανθρώπων που βρίσκονται υπό τέτοια πίεση και υπό τέτοιο στρες. Και το στρες αυτό το έχουν και οι πυροσβέστες, γιατί μιλούσα χθες με αξιωματικό και μου έλεγε ότι όταν έρθει το σήμα που εξηγεί και λέει ότι υπάρχει περιστατικό και πρέπει να πας, υπάρχει μέτωπο φωτιάς, έχει μετρηθεί αυτό και δείχνει και πόσο καρδιά τους χτυπάει και πόσο το στρες πραγματικά είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο για αυτούς. Για τους ανθρώπους που είναι εκεί και βλέπουν να έρχεται το μέτωπο κατά πάνω στο σπίτι τους, στην περιουσία τους, στις μονάδες, στις κτηνοτροφικές, δεν είναι επίσης το ίδιο? Και εμείς μην νομίζετε, και εμείς οι δημοσιογράφοι που διαχειριζόμαστε τέτοιο υλικό, δεν είναι και για γέλια τώρα.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δηλαδή
1: για
0: δεν
1: γέλια.
0: Είναι να χαίρεσαι.
1: Όχι,
0: αυτό εννοώ.
1: Όχι, και μάλιστα ήταν και συνεργείο του Sky τηλεοπτικό αυτές τις ημέρες στο χωριό.
0: Η Ελένη άνθρωποι... Παρασκευοπούλου, νομίζω, η καινούργια συνάδελφος ήταν εκεί.
1: Πολύ σωστά. Οι άνθρωποι έχουν αντιμετωπίσει με ιδιαίτερη ευαισθησία, όπως κάνετε πάντα και εκεί στο Sky, όλα τα περιστατικά και τις καταστάσεις κρίσης. Είναι δύσκολο για όσους το βιώνουν ως θύματα της πυρκαγιάς, για τους ανθρώπους που επιχειρούν να σβήσουν, για τους ανθρώπους που προσπαθούν να μεταδώσουν. Η ψυχολογία των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή μιας τέτοιας πυρκαγιάς είναι εξαιρετική σύνθετη, είναι μια οξία κατάσταση. Το ένστικτο επιβίωσης υπερβαίνει τη λογική επεξεργασία. Όταν ο κίνδυνος είναι άμεσος, όντως το σώμα περνά σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Αυτό που σας είπε ο διοικητής της πυροσβεστικής ισχύει. Όντως, το σώμα κατακλείζεται από αδρεναλίνη και κορτιζόλη, ανεβαίνουν οι παλμοί, οξύνεται υπερβολικά η προσοχή. Το άτομο επικεντρώνεται αποκλειστικά στην άμεση απειλή, άρα χάνουμε ίσως λίγο και την επαφή μας με το γύρο περιβάλλον. Και υπάρχουν μετά, ενεργοποιούνται όλοι οι μηχανισμοί επιβίωσης. Και εκεί πέρα ακριβώς νομίζω κρίνεται το παιχνίδι για όλους.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, την ίδια στιγμή θέλω να σας πω, επειδή είναι και ένας μήνας διακοπών. Mm-hmm. Είναι ένας Αύγουστος περίεργος, έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φύγει, έχουν πάει σε ένα νησί. Mm-hmm. Ή έχουν πάει στα εξοχικά τους, στα σπίτια τους, στην στερεά Ελλάδα, όπου.
1: Mm-hmm.
0: Η ζωή είναι και άσπρο μαύρο, δηλαδή η μισή Ελλάδα καίγεται και η άλλη μισή μπορεί να είναι στη θάλασσα. Θέλω να πω ότι παθαίνεις λίγο...
1: Εδώ θα σας πω, τα μηνύματα δεν είναι τόσο αντιφατικά. Εμείς ας πούμε που καιγόμασταν, που το κλίμα καήκαν σπίτια, στα από κάτω χωριά έχουν καεί αποθήκες, κάποιοι στάβλοι, ενδεχομένως αποθήκες όντως. Εμείς που καήκαμε νιώθουμε πολύ τυχεροί που σταμάτησε σε εμάς. Θέλουμε πραγματικά οι άνθρωποι που είναι εδώ, είτε είναι τουρίστες, είτε είναι άνθρωποι που κάνουν διακοπές, και αυτό το μούντι ήμασταν κι εμείς άλλωστε, να μην έχουν τέτοιες έννοιες. Δυστυχώς είναι τέτοια τα φαινόμενα και τέτοια η έκτασή τους και η έντασή τους, που δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον κόσμο να γυρίζει για να επικεντρωθούμε.
0: Ναι, αυτό προσπαθώ να πω και με έτσι ορμωμένη λίγο και από τη δική σας ιδιότητα, ότι την ίδια ώρα υπάρχουν άνθρωποι, ξέρετε, κιόλας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανεβαίνουν φωτογραφίες, ο άλλος έχει τη χαρά του, θα είναι στις διακοπές του, θα είναι στη θάλασσα, θα πίνει το κοκτέιλ του. Και υπάρχει πολλές φορές μια κριτική, γιατί είναι και πολλοί οι κριτές των πληκτρολογίων, όπως καταλαβαίνετε, όταν κάθεσαι. Ναι. Uh-huh. Που θα πεις καλά, δεν είναι δυνατόν, θα πούνε, δεν είναι δυνατόν να καίγεται η μισή Ελλάδα και εσείς να ανεβάζετε φωτογραφίες. Θεωρείτε εσείς ότι σε τέτοιες στιγμές, αν κάποιος την ίδια ώρα ζει και βιώνει μια χαρούμενη στιγμή, να μην το κάνει γιατί η άλλη μισή Ελλάδα καίγεται?
1: Θεωρώ ότι η βασική αρχή είναι ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από οποιαδήποτε περιουσία. Αν λοιπόν δεν θρηνούμε ανθρώπινες ζωές, συνεχίζουμε τη ζωή μας κανονικά, η θλίψη είναι κάτι εσωτερικό, τα συναισθήματα που βιώνει ο κάθε άνθρωπος είναι πολύ συγκεκριμένα, εάν κάποιος θέλει να εκφράσει τη χαρά του μπορεί να το κάνει ανά πάσα στιγμή. Ό,τι συμβαίνει αντίστοιχα στην Ελλάδα, συμβαίνει σε άλλες χώρες και ταυτιζόμαστε, ή συμβαίνει κάτι εντελώς αντίθετο και ίσως παίρνουμε και θετική ενέργεια από αυτό, η στάση μας απέναντι στο πρόβλημα καθορίζει το πώς θα το διαχειριστούμε και όχι το ίδιο το πρόβλημα.
0: Ναι, δεν έχετε άδικο σε αυτό. Τώρα, εκεί λοιπόν που μου λέτε ότι υπάρχουν και παραθεριστές και έχουν έρθει, οι θάλασσές σας ποιες περιοχές είναι?
1: Οι θάλασσές μας είναι στην περιοχή της Φωκίδας, από την πλευρά Χιλιαδού, Φωκίδας, Μοναστηράκι, Μαραφιά, Σκάλωμα, από που ξεκίνησε από την Εθνική Φωτιά, Σεργούλα. Η Φωκίδα έχει πάρα πολλά.
0: Αυτές είναι όλες τώρα παραλίες.
1: Ναι,
0: δεν τις,
1: ναι.
0: Γιατί δεν τις ξέρω, παραλίες της Φωκίδας, ε.
1: Η μία μετά την άλλη, μέχρι τη Βιωτία.
0: Αλήθεια. Δεν είχα ξανακούσει έτσι όλα αυτά τα ονόματα που λέτε. Ναι, τώρα βάζοντας κι εγώ και ψάχνοντας, σας λέει εδώ ότι Ερατινή, το Γαλαξίδι ανήκει σε εσάς, Ριζόνια.
1: Ναι, ναι, ο Άγιος Σπυρίδωνας, ο Άγιος Νικόλαος, η Ερατινή. Έχει μέχρι τη Βιωτία σχεδόν συνέχεια παραλίες και μάλιστα είμαστε περήφανοι για το γεγονός ότι έχουν και οι περισσότερες γαλάδια σήμερα.
0: Και πολύ ωραίες παραλίες από ό,τι βλέπω, με πολύ ωραία νερά. Αν είναι έτσι όπως αποτυπώνονται στις φωτογραφίες, βέβαια.
1: Είναι και καλύτερες, θα χαρούμε να σας φιλοξενήσουμε όταν τελειώσει όλη αυτή η ταραχή.
0: Μάλιστα. Τι ερώτας, Νότι?
2: Πού θα πρωτοπάς?
0: Α, ο Νότης μου λέει πού θα πρωτοπάς, γιατί κάθε φορά που συνομιλώ φαίνεται καλεσμένο. Η αλήθεια είναι αυτή. Να έρθω, κυρία Στέγκου, αλλά να είναι και τα πράγματα λίγο καλύτερα.
1: Ναι, θα περάσει, θα περάσει η ταραχή. Εφόσον δεν υπάρχουν σχήματα, όλα θα ξαναγίνουν. Η φύση βρίσκει τον τρόπο της, αναγεννάται. Όλα θα επιστρέψουν στην κανονικότητά τους. Αυτό που θα ήθελα πραγματικά να πω μέσα από την καρδιά μου είναι ότι τις περισσότερες φορές που συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό, που είναι μια κατάσταση κρίσης και που το μυαλό πολλές φορές και το συναίσθημα μου βιάζει λίγο και δεν μπορούμε να αποφασίσουμε, βρισκόμαστε σε διλήμματα να εγκαταλείψουμε την περιουσία μας, μπορούμε, διαχειριζόμαστε απώλειες, αυτό όλο, τα ζώα, πένθος, το οποίο το βιώνουμε ταυτόχρονα πριν την ολοκλήρωση της καταστροφής, γιατί πρέπει λόγω της απομάκρυνσης να τα εγκαταλείψουμε, άρα γινόμαστε και εμείς θύτες. Όπως ναι. Δηλαδή νιώθουμε εγκατάλειψη από τις υποδομές και το κράτος, γινόμαστε και εμείς θύτες απέναντι στη δική μας περιουσία, τα ζώα μας, γιατί μερικές αποφάσεις πρέπει να παίρνονται και ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος. Σε αυτό το σημείο, επειδή λιγάκι χαωνόμαστε και ο χρόνος πρέπει να γίνει σύμμαχός μας, θα ήθελα να δώσω ένα χρυσό κανόνα. Να σκεφτόμαστε μόνο τα επόμενα 5 λεπτά. Μόνο τα επόμενα 5 λεπτά. Ούτε το αύριο, ούτε το μεθαύριο, ούτε τι θα γίνει το σπίτι μας. Πού πρέπει να πάω, ποιον πρέπει να πάρω μαζί μου, ποια είναι η οδηγία της πυροσβεστικής.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, δηλαδή τα επόμενα 5 λεπτά της ζωής μου.
1: Τα 5 λεπτά τα επόμενα της ζωής μου είναι καθοριστικά, γιατί εκείνη την ώρα παίρνονται οι κρίσιμες αποφάσεις. Ο χρόνος που χάνεται οδηγεί σε λάθη.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί ξέρετε, το λέω και συχνά εδώ στους ακροατές, με την κυρία Ξένια Στέγκο συνομιλώ, η οποία είναι ψυχολόγος και κάτοικος εκεί στο χωριό Κλίμα Φωκίδος, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Που βιώσατε τις προηγούμενες μέρες κι εσείς αυτή την ταραχή του να έρχεται το πύρινο μέτωπο. Υπήρξαν άνθρωποι, γιατί διαχειρίζομαι το υλικό πολλών συναντέλφων που είναι έξω για να φτιαχτεί το βίντεο για το δελτίο ειδήσεων. Υπήρχε ένα ζευγάρι, θυμάμαι, προχθές όταν ξεκίνησε η φωτιά, το Σάββατο, κάπου εκεί στο Πόρτο Γερμενό, οι οποίοι καθόντουσαν στην αυλή. Είναι χαρακτηριστική, εσείς ξέρετε και πολύ περισσότερο να δείτε τη στάση του σώματος, πώς είχαν τα δεμένα τα χέρια οι άνθρωποι και κάθονταν. Δεν κοιμήθηκαν όλο το βράδυ, παρόλο που υπήρξε 112. Και ξέρετε, είναι η εντολή, φεύγεις τώρα, γιατί τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να σωθείς κι εσύ. Να σωθείς εσύ. Εσύ, η ζωή σου. Δεν έφυγε αυτό το ζευγάρι. Και έλεγε λοιπόν η σύζυγος ότι μεγάλο άγχος και μεγάλη αγωνία. Με δική μας ευθύνη μείναμε, ναι. Και ο σύζυγος είπε ότι είχε βγάλει τη βάρκα, ώστε σε περίπτωση που θα τη σπρώξουν και θα φύγουν. Τώρα πώς θα προλαβαίνανε με το κύμα να έρχεται τώρα όλο αυτό, ξέρετε, να κρατάς μια πλαστική βάρκα. Θέλω να πω, ο καθένας το πώς το αντιμετωπίζει όλο αυτό και πώς θεωρεί ότι με τη λογική του μπορεί να σταθεί απέναντι σε ένα τέτοιο φυσικό φαινόμενο, αλλά δεν ξέρω με τι φύση τα βάζεις. Και δεν έχω έρθει ποτέ σε τέτοια θέση να έρχεται το πυρηνό μέτωπο και να πρέπει να σκεφτώ, πώς λέτε, τα 5 επόμενα λεπτά της ζωής μου.
1: Τα 5 επόμενα λεπτά της ζωής είναι ένας σημαντικός κανόνας, γιατί εκείνη την ώρα και καταλαβαίνοντας αυτό που συνέβη σε εκείνο το ζευγάρι και μπορεί να εξηγηθεί με τους μηχανισμούς επιβίωσης, σίγουρα κάποιοι άνθρωποι. Πολλές φορές το μυαλό, για να προστατευτεί από τον υπερβολικό τρόμο, μπορεί να βιώσει μια αποπραγματοποίηση, δηλαδή ένα αίσθημα ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι πραγματικό ή ότι το βλέπουν σαν ταινία, να κάνουν ενδεχομένως κάποια άρνηση της πραγματικότητας. Δηλαδή εκεί συχνά παρατηρείται και μια αρχική καθυστέρηση στην αντίδραση, το άτομο να δυσκολεύεται να αποδεχτεί ότι το σπίτι, το περιβάλλον του κινδυνεύει, με αποτέλεσμα να χάνει πολύτιμο χρόνο, γιατί προσπαθεί ταυτόχρονα να διατηρήσει μια αίσθηση κανονικότητας.
0: Και είναι αυτή η υπερεκτίμηση δυνάμεων, που νομίζεις πολλές φορές ότι μπορείς.
1: Ναι, είναι και αυτό. Είναι ότι εκείνη τη στιγμή νιώθεις ότι μπορείς να πάρεις ορθές αποφάσεις, αλλά δεν ξέρεις πόσο κοντά είναι ο κίνδυνός σου. Δεν έχεις την... Είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε το χρόνο του. Να σας εξηγήσω ότι η φωτιά που έπιασε από το σκάλωμα στην Εθνική Οδό μέχρι το δικό μου το χωριό έκανε ακριβώς 4 λεπτά. Είναι μία απόσταση 3,5-4 χιλιομέτρων.
0: Αξέχαστες ιστορίες από το μάτι, γιατί τις βίωσα από πρώτο χέρι. Να είναι άνθρωποι χαμηλά εκεί στο μάτι και βλέπανε από τον ταού Πεντέλης πάνω ψηλά τον καπνό. Θυμάμαι κιόλας, ήταν ένα ζευγάρι, ένα σεφ με τη γυναίκα του και τα παιδιά τους, και βλέπανε απλά και βγάζανε βίντεο, γιατί ήταν στη θάλασσα. Ήταν μαζί. Μέσα σε 10 λεπτά είχε κατέβει. Και το ζευγάρι αυτό με τα παιδιά. Ναι.
1: Αυτό. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη ψυχραιμία και χρειάζεται οι άνθρωποι που είναι γύρω να μπορέσουν να πείσουν, να έχουν αυτή την ηρεμία και τη

0: να ζήσουν χωρίς κάτι. Είναι αποφάσεις που ο καθένας θα πάρει ατομικά στο τέλος. Ωστόσο η οδηγία πάντα θα είναι. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από οποιαδήποτε περιουσία.
1: Και ξέρετε τι άλλο με απασχολεί. Τώρα εκμεταλλεύομαι τη ιδιότητά σας, να ξέρετε. Και επειδή είναι έτσι βράδυ, είναι μια ώρα τώρα που θα έπρεπε να χαλαρώνουμε και θεωρώ ότι αυτή είναι μια ωραία κουβέντα που την κάνουμε, κυρία Στέγου. Πολύ ξέρετε τι με απασχολεί. Γιατί το βλέπω και στο δικό μου επάγγελμα. Λέω κάποιες φορές, το έχω πει και στους μικρότερους συναδέλφους, εγώ είμαι στους νεότερους, εγώ είμαι 27 χρόνια στο χώρο και ακόμα θέλω να σας πω το εξής, όταν υπάρχει κάτι έτσι πολύ, ένα περιστατικό που θα προκαλεί ισχυρά συναισθήματα, δεν μπορώ να τα καταπνίξω, δηλαδή εγώ δεν μπορώ να νιώσω χαλαρή μπροστά σε ένα τροχαίο που μπορεί εκείνη την ώρα να συνειδητοποιήσει ένα συγγενής ότι έχει χάσει δικό του άνθρωπο. Τις προάλλες ήμουνα δηλαδή στην Καλλιθέα και ένας άνθρωπος είχε πέσει πάνω σε μια κολόνα και είχε διαμελιστεί. Όταν συνειδητοποίησα ότι ήμουνα δίπλα σε μέλος, θέλω να σας πω ότι έχασα το φως μου. Θέλω να πω ότι όσα χρόνια και αν περάσουν, δεν μπορώ να μην βγαίνουν τέτοιου είδους συναισθήματα. Θα μου πεις είσαι επαγγελματίας και θα πρέπει να είσαι ψύχρεμος. Ναι, αλλά απ' την άλλη είσαι και άνθρωπος. Ωστόσο, ξέρετε τι παρατηρώ.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι έχουμε αρχίσει πια να συνηθίζουμε κάθε καλοκαίρι αυτή τη μαυρίλα. Και έχουμε καθόμαστε στον καναπέ, μπορούμε να κάνουμε popcorn και ανοίγουμε την τηλεόραση για να δούμε φωτιές.
0: Θα σας πω την αλήθεια μου ότι και αυτό που μου περιγράψατε πριν, γιατί είναι μια τραυματική εμπειρία αυτή που βιώσατε κι εσείς, που ανεξάρτητα με την πυρκαγιά, ένα σοκ ο άνθρωπος το παθαίνει σε αυτές τις συνθήκες. Και αν είναι δυνατόν, ο φόβος και όλα αυτά τα συναισθήματα, ο θυμός, η οργή, είναι στοιχεία της ανθρωπινότητάς μας. Δεν μπορούμε να γίνουμε μηχανές και δεν θέλουμε να γίνουμε έτσι. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο να μην έχουμε συναίσθημα ή να μην λυγίζουμε. Εδώ πρέπει να πω ότι σε αυτό που είπατε, εκτός από το σοκ της στιγμής, ακολουθεί και η επόμενη μέρα. Υπάρχει μετατραυματική φάση. Υπάρχει ενδεχομένως μετατραυματικό στρες. Όταν ο κίνδυνος περάσει, δεν σημαίνει ότι το νευρικό σύστημα δεν παραμένει σε συναγερμό.
1: Ξέρετε, κάθε φορά που περνάω από το δρόμο και βλέπω αυτόν τον στήλο που έχουν βάλει λουλούδια πάνω, συνέχεια σκέφτομαι ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος που είχα κάτσει δίπλα σε ένα από τα μέλη του, δηλαδή. Α, και συγχρόνως τώρα σας εκμεταλλεύομαι, φεύγοντας από το σημείο και από το ρεπορτάζ που ήμασταν Ράκος και εγώ και ο περατέρ, υπήρξε άνθρωπος από μαγαζί, καφετέρια, που με ρώτησε εάν ενδιαφέρομαι να μου δώσει βίντεο, καθώς τράβηξε όλα τα μέλη και όλα. Ναι. Και απλά τον κοίταξα και είπα, καλά, έχουμε μετατραπεί σε τέτοια τέρατα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις την επόμενη μέρα υπάρχει και μία ενοχή του επιζώντος, δηλαδή του ανθρώπου που έσωσαν κάτι, που έχουν τη ζωή τους ή έχουν σώσει και αντίστοιχα και στις πυρκαγιές ή τις περιουσίες τους ή που κατάφεραν να ζουν, που συχνά νιώθουν πίψεις απέναντι σε οτιδήποτε άσχημο γίνεται σε κάποιον άλλο, σαν να φέρουν την ευθύνη για αυτό που έχει γίνει. Και καταλαβαίνω και το δικό σας το σοκ, γιατί δεν είναι μόνο η κατάσταση που είχατε να διαχειριστείτε ως προς το τραύμα αυτό που βιώνατε, αλλά έπρεπε να διαχειριστείτε και το συναισθηματικό σοκ για τον τρόπο που διαχειριζόταν ένας άλλος άνθρωπος όλο αυτό το γεγονός.
1: Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε έτσι μαζί μου αυτό το Σάββατο, αυτό τη Δευτέρα.
0: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την προσέγγιση σας, για την ανθρωπινότητά σας, για τον τρόπο που προσεγγίζετε τις κρίσεις, τις καταστάσεις, τις δύσκολες και γενικότερα έχετε μια απίστευτη ευαισθησία που νομίζω ότι γι' αυτό και ο κόσμος που είμαστε πολλοί που σας ακούμε, είμαστε συντονισμένοι μαζί σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Στέγκου.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ να έχετε.
1: Καλό βράδυ
0: και
1: σε
0: εσάς. Συνέχεια και να τελειώσει γρήγορα όλο αυτό. Καλό σας βράδυ.
1: Μακάρι. Η κυρία Ξένια Στέγκου, η οποία είναι ψυχολόγος. Αυτό εκμεταλλεύτηκα εγώ τώρα σε αυτή την ώρα που ήμασταν μαζί. Αλλά ήταν και στο κλίμα Φωκίδας, ένα από τα μέτωπα της πυρκαγιάς όταν πρωτοξεκίνησε. Ήταν Αττικοβιωτία, είχαμε και Φωκίδα, είχαμε και Φαλονιά. Τώρα συνεχίζουμε να έχουμε στα Μέγαρα με αναζωπηρώσεις. Στη Λούμπα, που είναι στο Λεποχώρι, αυτή η περιοχή που ακούγαμε πριν από το Βαγγέλη τον Κοκολάκο. Και υπάρχει και το δάσος του Λεποχωρίου και καλό θα είναι να μην έχουμε καμία έτσι δύσκολη εξέλιξη κατά το βράδυ. Και στα Μέγαρα που ακούσαμε πριν λίγο και την Έλενα Χελβατζόγλου στην περιοχή Κατσικαλή και εκεί είναι το μέτωπο ακόμα σε αναζωπήρωση. Ευτυχώς είναι μια βραδιά που δεν έχει ανέμους, κύριε.

0: 生的痕迹。
1: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Άμεσα ελέγχθηκε η φωτιά στο βοτανικό σε άβλιο χώρο με σκουπίδια ξερόχορτα και διάσπαρτες ελιές. Λόγω της φωτιάς είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίας Άνης στο ύψος της Ιεράς Οδού έως το ύψος της Οδού Ορφέως. Ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων επιχειρούν στη μεγάλη πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική και η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι προσπάθειες πυρόσβεσης επικεντρώνονται πάνω από τη Βιπέ Μεγάρου, στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεπουχώρη, αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο. Συνολικά 5 μηνύματα μέσω του 112 έχουν εκδοθεί σήμερα για απομάκρυνση πολιτών από τις εξής περιοχές: Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Βιπέ Μεγάρου, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεπουχώρη. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σε ετοιμότητα έχουν τεθεί 2 πλοία και ένα ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού αλλά και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία έχουν πλεύσει κοντά στις ακτογραμμές σε Ψάθα, Νέα Πέραμο και Πάχη Μεγάρων, προκειμένου να επέμουν εφόσον απαιτηθεί. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν οι 2 συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας. Ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική συνελήφθη 66χρονος. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχόκοπης μετάλλων με αποτέλεσμα να καούν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά για άναμα ψησταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Πρόκειται για έναν 33χρονο, έναν 59χρονο και έναν 49χρονο, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αναστέλλεται η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα ιδιωτών και επιχειρήσεων που πλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς. Οι τράπεζες θα απροβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων, των Ελλήνων, θυμάτων, πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο, στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια των 5 θυμάτων. Προσωρινά κατάλληλο για κατανάλωση κρίθηκε το νερό στον οικισμό της Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρα στη Χαλκιδική, καθώς κατά το μικροβιολογικό έλεγχο ανιχνεύτηκαν μικροβιολογικές παράμετροι που αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ο Δήμος Κασάνδρας θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση μόλις διληφθούν τα αποτελέσματα των επαναληπτικών αναλύσεων μετά τις προβλεπόμενες ενέργειες απολίμανσης. Επέμεινε απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, το Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα εκ νέου, ενδεχομένως ακόμα και αύριο, των στενών του Ορμούζ. Επανέλαβε όμως ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να χρεώνει τέλη στα πλοία που περνούν από τα στενά. Νωρίτερα σήμερα, αφού το Ιράν διέψευσε ότι συζητά με τις ΗΠΑ, ο Τραμπ χαρακτήρισε διπρόσωπη την Ιρανική ηγεσία. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή σε χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας. Κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, ο νεαρός έπεσε σε χαράδρα και ο 22χρονος φίλος του ζήτησε βοήθεια από διερχόμενο όχημα. Ο 22χρονος είπε κλαίγοντας τους πυροσβέστες πως επειδή δεν είχαν χρήματα ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός είναι έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Τρίτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά έθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Δουρουδή.

0: 8 λεπτά μετά τις 10, Sky 100,3. Μαρία Δουρουδή στο μικρόφωνο. Όλη την εβδομάδα θα είμαστε μαζί 9 με 11. Σήμερα θα κάτσουμε μέχρι τις 12 γιατί το επέλεξα εγώ. Έτσι. Λοιπόν, κανονικά τέτοια τραγούδια έπρεπε να ακούμε. Να είμαστε σε κλίμα καλοκαιρινό, αυγουστιάτικο. Ματίνα Πολυχρόνη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μάρια.
0: Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι το κλίμα.
1: Αυτό θα έπρεπε, αλλά δυστυχώς εδώ και 4 ημέρες μόνο αυτό δεν είναι.
0: Ναι, περίμενε λίγο. Βάλ τα ακουστικάκια σου, αγαπημένη Βιβί. Είναι και η Βιβί Γκίκα εδώ μαζί μου στο στούντιο. Όποιον βρίσκω, ορίστε, βάλ τα ακουστικάκια σου να ακούσεις λίγο και την συνάδελφο. Τα ακουστικά από την άλλη πλευρά. Είναι κουρασμένη και η Βιβί, οπότε καταλαβαίνεις. Και την ίδια ώρα να σου πω, Ματίνα. Καλά, θα το πω μετά τι μας κερνάει εδώ πέρα ο Νότης. Λοιπόν, Ματίνα, πού βρίσκεσαι, σε ακούει και η Βιβί.
1: Βρίσκομαι λοιπόν στο Αλεποχώρι, εδώ όπου απέναντι μας βλέπουμε το πύρινο μέτωπο. Η Βιβί βρισκόταν πριν στη Ψάθα, θα σας τα πει και ίδια εκεί όπου δυστυχώς κάηκαν και κάποια σπίτια. Αυτή την εικόνα έχω απέναντί μου, όχι τα καμένα σπίτια, το Αλεποχώρι, στο οποίο ακόμη μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν μικροεστίες φωτιάς οι οποίες φουντώνουν αναδιαστήματα. Φυσικά τώρα είναι περιορισμένη η κερατότητα καθώς έχει πέσει το σκοτάδι. Τώρα σε ό,τι αφορά στο Αλεποχώρι, το οποίο, ειδικά το Άνω Αλεποχώρι, το οποίο πυλήθηκε νωρίτερα, υπήρχε το μέτωπο το οποίο ήταν στη Λούμπα. Ενδιάμεσα υπάρχει μια χαράδρα, ένα βουνό, και αν περνούσε το πύρινο μέτωπο, το κομμάτι αυτό, θα έφτανε στον οικισμό. Ευτυχώς όμως, να σας δώσω αυτή την αισιόδοξη κατάσταση προς το παρόν, επιχείρησαν τα ενέργεια μέσα, πραγματοποίησαν μέχρι και τις 9:20 απανωτές ρήψεις, και έτσι στο κομμάτι εκείνο περιόρισαν το μέτωπο. Και αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος για τον οικισμό αυτό. Απ' την άλλη πλευρά όμως, που είναι πιο κοντά στην Ψάθα, υπάρχουν αυτή τη στιγμή, βλέπω και σας μεταφέρω, εστίες φωτιάς, οι οποίες δεν υπήρχαν νωρίτερα. Δυστυχώς από όταν σταμάτησαν και τα αέρια μέσα να επιχειρούν, αυτές αναδιαστήματα φουντώνουν και κατεβαίνουν προς τα κάτω. Όμως στο σημείο αυτό δεν υπάρχουν σπίτια, δεν υπάρχουν κατοικίες, είναι μόνο δυστυχώς το πράσινο που κατακαίγεται. Ωστόσο, επειδή δεν πνέουν άνεμοι, από την αίσθηση τουλάχιστον που έχω, ειδικώς δεν είναι, αλλά δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι, οπότε ευτυχώς κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς στον πύρινο μέτωπο προς τα κάτω, προς το Αλεποχώρι. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερη λοιπόν η κατάσταση για το Άνω Αλεποχώρι. Στην Ψάθα όμως, αυτή τη στιγμή που μπορώ να σας μεταφέρω από την εικόνα που έχω από εδώ όπου βρίσκομαι, δυστυχώς υπάρχουν κάποιες εστίες οι οποίες και φλόγες. Να τώρα βλέπω, ας πούμε, φλόγες που ξεπηδούν συνεχώς απέναντι στο βουνό. Ευτυχώς όμως το κομμάτι που μπορώ να δω δεν υπάρχουν σπίτια, τουλάχιστον όσο μπορώ να διακρίνω με γυμνό μάτι στην απόσταση
0: δεν
1: που
0: είμαι. Δεν μου αρέσει που λες ότι ξεπηδούν φλόγες. Περίμενε λίγο να μας πει και η Βιβί. Τώρα, εσύ ήσουν αρκετές ώρες εκεί και ήσουν μάλιστα σε ένα σημείο, ήσουν στα Βίλια κάπου, ναι, και δεν σ' αφήνανε η αστυνομία να πας προς πού.
2: Δεν με αφήνανε να προχωρήσω, να προσεγγίσουμε προς Ψάθα έτσι ώστε να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα του τι συμβαίνει εκεί. Βέβαια, εκεί που ήμουν στα Βίλια, είχαμε και εκεί μία νέα αναζωπήρηση στην κορυφή του όρους Κυθερώνα, όπου από κάτω βρίσκεται ο Άγιος Νεκτάριος και ερχόταν η φωτιά προς τα Βίλια. Πρόκειται για την υψηλότερη κορυφή εκεί που είχε αρπάξει φωτιά. Είναι 1409 μέτρα από ό,τι μας έλεγαν. Όπως καταλαβαίνεις, Μαρία, κυρίες και κύριοι, εκεί πέρα δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν οι επίγειες δυνάμεις και πραγματοποιούσαν συνεχώς ρήψεις στα ενέαρια μέσα. Υπήρχαν δύο ελικόπτερα τύπου Έριξον και διαδοχικά το ένα μετά το άλλο ερχόντουσαν εκεί που ήμασταν. Υπήρχε μια δεξαμενή, πραγματοποιούσαν ανεφοδιασμούς και πήγαιναν αμέσως και πραγματοποιούσαν τις ρήψεις. Κάποια στιγμή μας επέτρεψαν να περάσουμε ένα μπλόκο, προσπαθήσαμε να φτάσουμε στην Ψάθα. Η εικόνα αυτή που αντικρίσαμε ήταν αυτή στην αρχή. Υπήρχε ένα μέτωπο, αυτό που μας έλεγαν εκεί αρχές ήταν ότι αυτό που δυσκόλευε την κατάσβεση ήταν ότι οι άνεμοι άλλαζαν συνεχώς φορά. Εκεί που πήγαινε προς την παραλία, και όπως είπε πριν και η Ματίνα, κάηκαν οικίες που μας το επιβεβαίωσαν και εθελοντές που ανέβαιναν πάνω και βοηθούσαν, επιχειρούσαν κάτω στην κατάσβεση, άλλαξαν φορά και κινούντουσαν προς το βουνό. Η φορά των ανέμων δυσκολεύει εκεί τις επίγειες και τις ενέαρειες δυνάμεις.
0: Το βλέπουμε όλες αυτές τις μέρες. Είναι τώρα το 4ο 24ωρο.
2: Ακριβώς.
0: Από την Παρασκευή. Ξέρετε τι θέλω να ρωτήσω και τις δυο σας κορίτσια. Ματίνα, πώς είσαι τώρα από το Σάββατο στα μέτωπα?
1: Από την Παρασκευή.
0: Από την Παρασκευή.
1: Ωραία. Αστρόπυργο που ξέσπασε το μέτωπο εκεί. Αλλά ευτυχώς θέθηκε υπό έλεγχο.
0: Ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω και τις δυο σας. Πλησιάζατε, πηγαίνατε κοντά και στους πυροσβέστες. Θέλω να μου πείτε λίγο η αίσθηση που παίρνατε και από αυτούς, αλλά και από τους ανθρώπους με τις περιουσίες. Γιατί πάντα με ενδιαφέρει πιο πολύ εμένα η ανθρώπινη ιστορία. Οι πυροσβέστες, ας πούμε, Ματίνα, δεν έχουν επηρεαστεί. Έχουν χάσει 5 συναδέλφους τους.
1: Είναι, πρώτα όμως να σου πω, θα σου απαντήσω και σε αυτό. Βλέπω απέναντί μου τώρα ότι ξεπηδούν φλόγες τεράστιες και σε καμία σχέση με την εικόνα που είχαμε νωρίτερα, που δώσαμε και την εικόνα στο Δελτίο Ειδήσεων. Έχουν φουντώσει πραγματικά, τώρα δεν ξέρω, έχω λίγο σοκαριστεί, γιατί μέσα σε δευτερόλεπτα είχα γυρίσει λίγο το κεφάλι μου και τώρα που ξαναγύρισα, ξεπηδούν τεράστιες φλόγες.
0: Ναι, Ματίνα, κατέβει... είπαμε να μιλήσουμε λίγο πιο χαλαρά και πάλι τα ίδια.
1: Ναι. Συγγνώμη, ναι. Είναι αυτό, ναι, που είναι εικόνες που δυστυχώς τις κοιτούμε και μας σοκάρουν. Ναι, οι πυροσβέστες κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες και το βλέπουμε και το μεταφέρουμε και είναι αυτή η εικόνα που τους βλέπουμε καταβεβλημένους μετά από ώρες που επιχειρούν και είναι και το βάρος το ψυχολογικό που κάθε φορά θα πρέπει να επομίζονται, να βλέπουν και κατοικίες να καίγονται, να χάνονται στον αγώνα επάνω συνάδελφοι. Δεν ξέρω αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά, Μαρία και Βιβί, πώς μπορούν και ανταπεξέλθονται σε τέτοιες συνθήκες. Αν δηλαδή εμείς που βλέπουμε τα σπίτια να κατακαίγονται, σοκαριζόμαστε, οι άνθρωποι αυτοί που επιχειρούν μέσα σε αυτή την αποπνικτική ατμόσφαιρα, με τις κάθες και το ψυχολογικό βάρος από όλα αυτά που συμβαίνουν, είναι πραγματικά ήρωες χωρίς να είναι κλειστέ αυτό.
0: Ναι. Εσύ, Βιβί, ποιος τους πάει να μπουκάλει νερό σε αυτούς τους ανθρώπους?
2: Υπάρχουν εκεί εθελοντικές και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο οποίος και χτες που βρισκόμασταν ακόμη και εμείς και οι πυροσβέστες κοντά στα μέτωπα, περνούσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αλλά και εθελοντικές ομάδες, πραγματοποιούσαν, έριχναν ορό στα μάτια των πυροσβεστών έτσι ώστε να καθαρίσουν από την κάβνα και
0: το
2: μοίραζαν
0: φυσιολογικό ορό,
2: το φυσιολογικό ορό, σωστά. Και παραχωρούσαν ό,τι ήθελαν, τι χρειάζεστε, μας ρωτούσαν όλους, μας έδιναν νερά, τροφή, κρακεράκια, είχαν τα πάντα μαζί.
0: Ο Ερυθρός Σταυρός.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, αλλά και διάφορες εθελοντικές ομάδες που λυπάμαι, αλλά δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματά τους. Ήταν αρκετοί εθελοντές, αλλά και εθελοντές κάτι και από εκεί, από τις περιοχές τους. Έβλεπες ότι ερχόντουσαν με τα αγροτικά τα οποία ήταν φορτωμένα με μπουκάλια νερό ή τροφές και μας ρωτούσαν όλους και εμάς και τους πυροσβέστες και τις αστυνομικές δυνάμεις τι χρειάζεστε να σας αφήσουμε. Τώρα, Μαρία, όσον αφορά αυτό που μας ρώτησες πριν για την κατάσταση των πυροσβεστών, εγώ θεωρώ ότι επειδή βρίσκονται αδιάκοπα στο μέτωπο τις τελευταίες μέρες, ξεκίνησαν από την Κρήτη, εκεί όπου χάθηκαν δύο πυροσβέστες που κάηκαν, τους περικύκλωσαν οι φωτιές. Ο 27χρονος αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Γήθιο. Οι δύο χτες μετά τη σύγκρουση είχαμε δυστυχώς άλλους δύο θανάτους του χειριστή και του μεταφραστή. Θεωρώ ότι επειδή η κατάσταση σίγουρα τους έχει επηρεάσει και τους έχει καταβάλει, επιχειρούν όμως αδιάκοπα στο πεδίο, θεωρώ ότι ακόμη δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί, όπως ούτε και εμείς που είμαστε
0: εκεί. Είναι και την ώρα που ήταν μια πληγή που είναι ζεστή, δεν καταλαβαίνεις όταν κρυώσει, γιατί είναι με αδρεναλίνη και τρέχουν.
2: Ακριβώς, γιατί ακόμα η κατάσταση στα μέτωπα, εκεί που λες ότι πάει να κοπάσει, ξαφνικά όπως βλέπεις έχουμε αυτή την κατάσταση
0: που
2: έγραφε
0: η Ματίνα.
2: Ματίνα ακριβώς, και δεν ξέρω αν έχουν προλάβει να σκεφτούν τι έχει συμβεί την τελευταία εβδομάδα και ότι έχουμε χάσει 5 ανθρώπους.
0: Ματίνα, ακούγεται και ένα σκυλάκι τώρα εκεί πέρα που γαβγίζει.
1: Ναι, είναι εδώ συγκεντρωμένοι στο λιμάνι, στο Λιποχώρι, δεκάδες κάτοικοι που υπάρχουν εδώ. Οι περισσότεροι παραθεριστές, επειδή είναι και ένα σημείο που έρχονται πολλοί, έχουν τις εξοχικές τους κατοικίες, είχαν έρθει και κάποιοι τουρίστες εδώ, μας είπαν οι άνθρωποι, έχουν φύγει από την περιοχή από χθες κιόλας, όταν ήταν όλα αυτά που συμβαίνουν, έφυγαν. Ωστόσο, εδώ τώρα είμαστε κι εμείς μαζί με τους εντόπιους, τους ανθρώπους, τους λιγοστούς βέβαια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή εδώ. Έχουν και το σκυλάκι τους κάποιοι άνθρωποι εδώ, όπως κατάλαβες. Και εκείνοι κάθονται και μαζί κοιτούμε τώρα το πύρινο μέτωπο.
0: Είναι άνθρωποι δηλαδή που έχουν κενώσει από τα σπίτια τους και έχουν φύγει, τι?
1: Όχι, είναι άνθρωποι εδώ ντόπιοι, γιατί βρίσκομαι στο Λεποχώρι αυτή τη στιγμή, όχι στο άνω Λεποχώρι όπου έχει το φύντολο εκένωσης, βρίσκομαι στο κάτω Λεποχώρι. Εδώ πέρα είναι αρκετά μακριά το μέτωπο, το βλέπουμε απέναντί μας, δηλαδή απέναντι από το βουνό. Οπότε καθόμαστε μαζί με τους ανθρώπους εδώ και τους βλέπω να... τώρα βέβαια να σας εξηγήσω, είναι το άνω Λεποχώρι πάνω στο βουνό. Ο κίνδυνος που θα υπήρχε, γι' αυτό δεν έχει δοθεί εντολή εκένωση για το κάτω Λεποχώρι ακόμη, θα ήταν αν κατακαεί το πράσινο και κατέβει στο κάτω Λεποχώρι. Αυτή τη στιγμή έχει αποφευθεί αυτό, δεν υπάρχει. Οπότε λοιπόν υπάρχουν εδώ οι μόνιμοι κάτοικοι, ωστόσο ανησυχούν έτσι γιατί ποτέ δεν ξέρεις τις τρυπές των ανέμων, έχουν έρθει εδώ στο λιμάνι και παρακολουθούν απέναντι το πύρινο μέτωπο. Τώρα δεν είναι ευκρινές βέβαια με το σκοτάδι, ωστόσο μέχρι και νωρίτερα που υπήρχε το φως, όλοι μαζί εδώ, ήταν δεκάδες κάτοικοι, ήμασταν εδώ στο λιμάνι και βλέπαν απέναντι το πύρινο μέτωπο. Και επειδή Μαρία να σου πω, επειδή είπες και για τους ανθρώπους πέραν από τους πυροσβέστες, πριν, επειδή βρέθηκα στο Πόρτο Γερμενό, είναι το οποίο έχει κατακαεί δυστυχώς και εκατοντάδες, όχι δεκάδες σπίτια έχουν καεί αυτοκίνητα, είναι συγκλονιστικό. Βρήκα και ανθρώπους εκεί, οι οποίοι, τώρα πάω σε άλλο μέτωπο βέβαια, βρήκα και εκεί ανθρώπους οι οποίοι είπαν ότι εμείς δεν φεύγουμε από τα σπίτια μας και ενώ είχε δοθεί εντολική ένωσης μένανε μέσα με τα λάστιχα και προσπαθούσαν και πραγματικά ήταν συγκλονιστικό.
0: Βιβί, έλεγα για αυτό το ζευγάρι, να αυτό τώρα που λες, ναι, το θυμήθηκα, που έλεγε ο κύριος ότι είχε έτοιμη τη βάρκα, ότι με δική μας ευθύνη μείναμε εκεί και θα έπαιρναμε τη βάρκα. Ναι, λες τώρα...
1: Πολύ Μαρία, πολλοί είχαν βγάλει τις βάρκες τους, δεν ήταν μόνο αυτό το ζευγάρι. Ήταν όλη η γειτονιά εκεί στα πιο ορεινά, που ευτυχώς τα σπίτια εκεί δεν κάηκαν, όπου είχαν βάλει τις βάρκες τους και ήταν έτοιμοι να φύγουν. Και δεν ξέρω και τι λες και σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω τι μπορείς να πεις. Δηλαδή τους κόπους μια ζωή, σίγουρα προέχει η ανθρώπινη ζωή, αλλά απ' την άλλη δεν ξέρω και τι να τους πεις. Και μετά βλέπαμε και τους ανθρώπους, τους λιγοστούς που ήταν μέσα, γιατί είχε δοθεί εντολή εκένωσης, οι οποίοι έχασαν τα σπίτια τους να είναι μπαρουτοκαπνισμένοι, επίτρεψέ μου, μέσα στις τάχτες, οι οποίοι πάλευαν όλο το βράδυ, είδαν τα σπίτια τους να χάνονται. Μετά άλλοι που περίμεναν απ' έξω στην επαρχιακή οδό Ινός για να δούνε τι έχει γίνει με τα σπίτια τους και μας λέγανε ότι από εσάς είδαμε. Από τα μέσα είδαμε.
0: Κορίτσια, να σας πω όμως κάτι. Πριν λίγα είχα μία ψυχολόγο εδώ, την Ξένια Στέγκου, η οποία ήταν στο κλίμα της Φωκίδας, που και εκεί είχαμε. Και η ίδια λοιπόν χρειάστηκε να τρέξουν, να φοβήθηκαν, είχαν τη μεγάλη ταραχή. Μετά εκμεταλλεύτηκα το γεγονός της ιδιότητάς της και μιλήσαμε λίγο παραπάνω. Και μου είπε το εξής, γιατί της λέω, τι πρέπει να κάνεις, ας πούμε, σε τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί κάθε άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά. Άλλος λέει, εγώ θα μείνω εδώ και δεν είμαι τίποτα. Άλλος... Και μου είπε, Ματίνα και Βιβί, ότι πρέπει να σκέφτεσαι τα 5 επόμενα λεπτά της ζωής σου. Όχι παραπάνω. Τα 5 επόμενα. Τι θες να κάνεις μέσα στα 5 επόμενα λεπτά της ζωής σου. Να είσαι ζωντανός.
1: Πόσο ενδιαφέρον.
0: Mm-hmm. Δεν είναι τρομερό αυτό, γιατί πολλές φορές υπερεκτιμούμε δυνάμεις. Και νομίζουμε ότι μπορούμε. Δηλαδή, να, και εσείς ας πούμε που είστε και πλησιάζετε πολύ το μέτωπο, δεν μπορείς να υπερεκτιμάς δυνάμεις και να πας όσο πιο κοντά. Γιατί από εδώ ας πούμε λένε και οι αρχές συντάκτες, όσο πιο κοντά να δούμε, να έχουμε καλύτερη εικόνα. Αλλά η καλύτερη εικόνα εμπεριέχει και ρίσκο.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, βέβαια, έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει βέβαια και ο τρόπος που γίνεται και το ρεπορτάζ πλέον, επειδή πήγες και στο κομμάτι, εσύ τα ξέρεις πολύ καλύτερα που εργάζεσαι και πολλά παραπάνω χρόνια. Έχει αλλάξει όμως και σε σχέση με παλιότερα. Γιατί παλιότερα δεν ήταν και τόσο αυστηρές. Δεν το λέω τώρα δεικτικά, αλλά δεν ήταν τέτοιες οι οδηγίες των αρχών. Δηλαδή, μπορούσες πιο εύκολα να προσεγγίσεις τα πύρινα μέτωπα. Οπότε είχαμε δει.
0: Σχεδόν πήγαινε στη Μάνικα. Mm-hmm. Μαζί πήγαινε. Τώρα,
1: ναι,
0: τώρα δεν πλησιάζεις. Ναι. Τώρα σου κόβουν το δρόμο να βιβείς ένα σήμερα. Δεν σε αφήνω να πλησιάσεις να πας προς Ψάθα.
2: Ναι, στο τρίτο μπλόκο με σταμάτησαν. Κατάφερα, πέρασα τα δύο. Το τρίτο μας λένε, όπα, μέχρι εδώ.
0: Και δεν καλό είναι αυτό, κορίτσια, έτσι. Είναι καλό. Για να μπαίνουν λίγο κάποια όρια.
1: Ναι, υπερεκτιμάμε κι εμείς τη δυνατότητά μας και στην τελική δεν έχει σημασία να πας δίπλα στο μέτωπο. Μπορεί κάποιος να το καταλάβει και διαφορετικά και από μία απόσταση ασφαλείας. Η είδηση πάλι θα μεταφερθεί.
0: Γιατί και αυτή είναι μια ωραία κουβέντα να την κάνουμε με συναδέλφους που κάνουν, ας πούμε, υπερβολές, νομίζοντας ότι. Δηλαδή το να κάτσουμε, ας πούμε, κάτω από ένα ελικόπτερο και να πέσει την ώρα που γίνεται η ρήψη για να βραχείς Βιβί και Ματίνα.
2: Ναι.
0: Τα έχουμε δει αυτά.
2: Έχεις δίκιο, Μαρία.
0: Λοιπόν, κορίτσια, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ.
0: Ματίνα, να ευχηθώ. Τι να ευχηθώ, πόσο θα κάτσεις εκεί?
1: Θα κάτσουμε πολύ ακόμη.
0: Θα κάτσεις.
1: Αρκεί να μην συνεχίσει το πύρινο μέτωπο. Όλα τα άλλα, εμείς, αυτό είναι το ελάχιστο που κάνουμε.
0: Κοίτα, κάτσε εσύ. Απλά, άντε, να μην χρειαστεί να συνδεθούμε. Κάτσε. Με ποιον οπερατέρεις,
1: Α, έχεις, εντάξει, ήθελα να στο πω εντωμεταξύ, αλλά λέω τώρα δεν ταιριάζει το κλίμα της συζήτησης με τον Τόλη Παπαγεωργίου.
0: Α, ο Τόλης.
1: Ο οποίος σου δίνει πάρα πολλά χαιρετίσματα.
0: Ήταν ο τεράστιος Τόλης, πολύ καλός οπερατέρ. Μπράβο, είσαι πολύ τυχερή. Χαιρετισμούς, καλή δύναμη και στους δυο σας.
1: Θα του δώσω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματίνα Πολυχρόνη. Τη βλέπετε, να σε καλά. Καλό βράδυ, κυριολεκτικά. Η Ματίνα Πολυχρόνη που είναι από την πρώτη μέρα, από την Παρασκευή, λοιπόν, εκεί. Και η Βιβί Γκίκα, που ήσουν στην αρχή εδώ και έλεγε ότι θέλει να βγει και στο πεδίο έξω. Α, βγήκε τώρα. Άντε τώρα να ξαναγυρίσει. Ήρθε εδώ να αφήσει μπαταρίε, κάμερε κτλ. Είσαι με ποιον οπερατέρα σου σήμερα?
2: Εγώ ήμουνα το πρωί με τον Γιάννη τον Ασημακόπουλο και μετά με τον Γιάννη τον Μαϊδάνη.
0: Μάλιστα. Με σπίτι χωρίς Γιάννη.
2: Προκοπή δεν κάνει.
0: Ωραία. Και το πρωί τι θα ακολουθήσει, ποιος ξέρει?
2: Δεν ξέρουμε.
0: Δεν ξέρουμε.
2: Να μας ευχηθείς λοιπόν μια καλή ημέρα αύριο, να έχουν σταματήσει.
0: Σε όλους μας, σε όλους τους ανθρώπους.
2: Ακριβώς.
0: Να. Εντάξει, είναι 4 Αυγούστου αύριο. Ας πει λίγο Αύγουστος λίγο καλύτερα.
2: Λίγο, ναι, να νιώσουμε καλύτερα. Λίγο Αύγουστο, να σταματήσει τώρα.
0: Καλή ξεκούραση σου εύχομαι.
2: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι, αγαπημένε Νότι, από αυτά. Ποιο τραγούδι, αυτό που αγαπώ
3: καλά.
0: Πολύ, από τα καλά, Ντόνα Κάρμεν. Όχι. Ναι, είναι αυτό που μας συνέντεσε και 6 χρόνια τώρα που είμαι εδώ στο ραδιόφωνο. Βίβι, φιλιά.

0: πράγματα.
1: Αυτά συμβαίνουν, Θανάση μου, λοιπόν, που λες αυτό το βράδυ της Δευτέρας 3 Αυγούστου που υποδεχτήκαμε τον Αύγουστο.
2: Λοιπόν, άκου αυτό το τραγούδι τώρα που έβαλες.
1: Ναι.
2: Είναι μερικές μελωδίες κλασικές που όπως και αν τις διασκευάσεις,
1: ναι,
2: είναι πάντα ωραίες. Δηλαδή δεν μπορείς να μην φτιάξεις κάτι όμορφο.
1: Αυτό το κομμάτι είναι πολύ χαρακτηριστικό για την εκπομπή. Να πω.
2: Ναι.
1: Στον Δημήτρη Παπαδόπουλο, καλησπέρα. Μια κοινωνία που ψάχνει να αναγορεύσει ήρωες είναι καταδικασμένη να της φταίει ο κακός της ο καιρός. Μια σκέψη και πολύ καλύτερο καλοκαίρι, εύχομαι. Και
2: εντάξει,
1: η Κατερίνα Κούρτη,
2: ωραία, ωραία,
1: για τον κύριο που λέγαμε από την κτηνοτροφική μονάδα, λέει: ο κύριος να έρθει σε μένα. Δεν οδηγώ να τον φέρετε. Έχω πολύ μικρό σπίτι, σκύλο και γάτα. Θα τα καταφέρουμε. Όμως θα πηγαίνω στη δουλειά. Αν μπορεί μόνος του να φροντίζει εκείνες τις ώρες, κανένα θέμα. Και ό,τι έχουμε θα φάμε. Είμαι μέσα. Να έρθει ο άνθρωπος.
2: Είδες.
1: Καταπληκτικό.
2: Είδες.
1: Κυρία Κούρτη, που είναι πολύ έτσι συναισθηματικό το μήνυμά σας και μπράβο σας για την νοημοσύνη αυτή τη συναισθηματική που έχετε.
2: Βέβαια.
1: Είναι με τη γυναίκα του άνθρωπος,
2: mm-hmm,
1: σε σπίτι φίλων. Ωστόσο, αν μέσω της Χερβατζόγλου της Έλληνας που είναι εκεί και του έχει μιλήσει, θα το μεταφέρουμε το μήνυμα.
2: Ξέρεις, για αυτόν που δεν έχει σπίτι, ο χρόνος μετράει αλλιώς.
1: Ναι.
2: Δεν είναι. Γιατί εσύ λες τώρα θα φύγω από εδώ, θα πάω σπίτι μου. Αυτός θα βγει να πάει πού.
1: Να μην μας αξιώσει ο Θεός να ζήσουμε τέτοια πράγματα.
2: Ναι, εντάξει. Απλώς το.
1: Να μην μας αξιώσει.
2: Το επισημαίνουμε, εν πάση περιπτώσει.
1: Λοιπόν. Σιγά σιγά.
2: Εσύ πιστεύεις ότι μια κοινωνία δεν χρειάζεται ήρωες. Αυτό είναι πολύ ωραία. Πολύ...
1: Α,
2: για σκέψτε το.
1: Ήρωες.
2: Ναι. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι όλες οι κοινωνίες χρειάζονται ήρωες. Απλώς πρέπει να ορίσουμε ποιοι είναι οι ήρωές μας.
1: Ποιοι είναι οι ήρωες.
2: Ναι. Ας πούμε, οι νοσηλευτές είναι ήρωες. Οι πυροσβέστες είναι ήρωες. Άνθρωποι οι οποίοι υπερβάλλουν αυτό για να υπηρετήσουν εμάς είναι ήρωες. Ναι. Εσύ είσαι ήρωας. Θα κάτσεις μέχρι 12. Και θα ανοιχθείς και εμένα. Εκεί που το βάλεις αυτό.
1: Το οποίο το αποφάσισα μόνη μου.
2: Βεβαίως.
1: Μπράβο μου.
2: Έκανες ένα βήμα μπροστά εκεί στη γραμμή.
1: Και εγώ έλεγα όχι, όχι,
2: τράβηξε το κοντό ξυλαράκι στην κλήρωση.
1: Λοιπόν, θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων για να επιστρέψουμε παρέα.
2: Βεβαίως.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Ισχυρές επίγειες, πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται πάνω από τη Βίπε Μεγάρων, στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρι αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική συνελήφθη 66χρονος. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχόκοπης μετάλλων με αποτέλεσμα να καούν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά για αναμάψη σταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Στους συλληφθέντες επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε από Χαράδρα στα Ελληνοαλβανικά σύνορα, κοντά στο Μαυρομάτι της Πρωτείας, 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή. Σύμφωνα με τον 22χρονο φίλο του, επειδή δεν είχαν χρήματα, ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 με 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 10.30. Sky 100,3. Μαρία Δουρδή στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα μέχρι και τις 12. Αυτό το αυγουστιάτικο βράδυ που θα έπρεπε να είναι με τέτοιες μουσικές όπως του Ιμπραήμ Μαλούφ. Να είμαστε πιο χαλαροί, να μην είναι τόσο μαυρισμένη η ψυχή μας. Να μην είναι ένας τέτοιος Αύγουστος, κύριε Μιχάλη Διακάκη. Επίγορος καθηγητής φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Έχει μαυρίσει η καρδιά μας αυτές τις μέρες. Και δεν ξέρω, φαίνεται να. Σαν να επαναλαμβάνεται, σαν να είναι μια ρουτίνα, ας πούμε, κάθε καλοκαίρι αυτό που ζούμε.
1: Κοιτάξτε, ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Σε ένα κατά τα άλλα σχετικά ήπιο καλοκαίρι, σε ό,τι αφορά τις δασικές πυρκαγιές και τις φυσικές καταστροφές γενικότερα. Ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Ακολούθησε από έναν μίνι κάψωνα, ένα πολύ δυνατό, ακραίο θα έλεγε κανείς, μελτέμι. Και τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ξεκίνησε με την Κρήτη και την Πάρο, με διάφορες άλλες πυρκαγιές μικρότερες στην Πελοπόννησο, στα νησιά. Και κυριάρχησε βέβαια αυτή η δύσκολη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό, η οποία δεν θα μπω στην συζήτηση αν είναι ακόμα μέγα πυρκαγιά ή δεν είναι. Πάντως σίγουρα είναι μια πυρκαγιά η οποία δεν μπορεί να τη θασευθεί για τέταρτη βραδιά.
0: Γιατί το λέτε βέβαια αυτό, ότι αν είναι mega fire ή όχι? Γιατί ακούστηκε αυτή η ορολογία τις τελευταίες μέρες?
1: Κοιτάξτε, η ορολογία υπάρχει, είναι ένας όρος επιστημονικός, ο οποίος περισσότερο μας ενδιαφέρει σε επίπεδο επιστημονικό. Σε πρακτικό επίπεδο η καταστροφή που έχει γίνει, έχει γίνει. Έχει πληγωθεί και το οικοσύστημα πάρα πολύ βαριά. Έχουμε μεγάλη απώλεια περιουσιών και βέβαια τους θανάτους όλων των ανθρώπων που δίνουν τη μάχη, των 5 ανθρώπων που έδιναν τη μάχη για να σβήσουν τις πυρκαγιές.
0: Ναι.
1: Άρα σίγουρα ένας τραγικός απολογισμός, είτε μιλάμε για μια mega fire ή δεν μιλάμε για μια mega fire. Αυτό θα το δούμε στο τέλος. Το σίγουρο είναι ότι τώρα πρέπει να δούμε τις επιπτώσεις, όχι μόνο τις άμεσες αλλά και τις έμεσες επιπτώσεις, διότι ξέρουμε πολύ καλά στη χώρα μας και ειδικά σε αυτή την περιοχή, η οποία είναι έχει πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ότι μια πυρκαγιά αφήνει προβλήματα και αφήνει πληγές που δεν σβήνουν, δεν τελειώνουν με το σβήσιμο της τελευταίας λόγας, αλλά συνεχίζουν ενισχύοντας τον πλημμυρικό κίνδυνο, ενισχύοντας τον κίνδυνο κατολιστήσεων και τον κίνδυνο λασπορών. Άρα είναι μπροστά μας μια δοκιμασία ακόμα μετά το σβήσιμο της τελευταίας φλόγας που λέμε.
0: Δηλαδή αυτό που θα πρέπει να σκεφτούν και οι κάτοικοι που είναι εκεί στην περιοχή και θα έχουν καεί, θα έχει καεί αρκετό φυσικό περιβάλλον γύρω από τις κατοικίες τους, αυτό που θα πρέπει να σκεφτούν είναι τι θα γίνει το φθινόπωρο. Το οποίο αυτή θα πρέπει, μπορεί ένας πολίτης να αναλάβει από μόνος του δράση, είναι έργο της πολιτείας, ποιου? Τι πρέπει να γίνει άμεσα?
1: Σε αυτήν την έκτακτη κατάσταση βεβαίως η πολιτεία έχει τον πρώτο ρόλο πάντα. Έχει την ευθύνη, έχει τον πρώτο ρόλο και πρέπει να κινηθεί γρήγορα. Βεβαίως οι πολίτες μπορούν να κάνουν τη διαφορά, μπορούν να μειώσουν, ας πούμε, την τροτότητα, την ευπάθειά τους, όντας ενημερωμένοι, παίρνοντας οποιοδήποτε εξοπλισμό, φροντίζοντας την περιουσία τους, ανάλογα ο καθένας που βρίσκεται, έτσι. Και βέβαια αυτό ισχύει για όλες τις φυσικές καταστροφές. Μπορεί ο πολίτης να κάνει μια σημαντική διαφορά. Σε αυτή την περίπτωση όμως, επειδή μιλάμε για κάτι έκτακτο και μιλάμε για κάτι το οποίο πρέπει να φροντιστεί άμεσα, σίγουρα οι πολίτες πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση, στην περιοχή την πληγήσα, αλλά βέβαια το κράτος πρέπει με πολύ γρήγορα βήματα, η πολιτεία, να δει, να μελετήσει την περιοχή, να δει πού χρειάζεται να γίνουν αντιδιαβρωτικά έργα, πού χρειάζεται να γίνουν μικρά, γρήγορα αντιπλημμυρικά έργα, έτσι ώστε από το φθινόπωρο, κατά το δυνατόν γρηγορότερα, γιατί το φθινόπωρο είναι κοντά, είναι σε ένα μήνα περίπου που ξεκινάνε οι πρώτες δυνατές βροχές, να είναι οι άνθρωποι εκεί όσο πιο προστατευμένοι γίνεται.
0: Και εκτός από την αδιάβρωση, κύριε Διακάκη, αν δεν κάνω λάθος, γιατί τις τελευταίες μέρες μιλάμε με συναδέλφους σας, είναι και αυτό που έχει απορροφήσει πια το χώμα, δηλαδή η φωτιά έχει μολύνει.
1: Κοιτάξτε, η πυρκαγιά επιδρά σε πολλά στοιχεία του περιβάλλοντος.
0: Τα πετρώματα.
1: Του συστήματος.
0: Ναι.
1: Και στα πετρώματα και στο έδαφος το ίδιο. Ένα όμως από τα πιο σοβαρά ζητήματα είναι η απώλεια του εδάφους που έχουμε μετά τις πυρκαγιές, το οποίο είναι εξαιρετικά πολύτιμο, ακριβώς για να έχουμε τη φυσική αναγέννηση του δάσους πάνω σε αυτό. Αν το χάσουμε δηλαδή το έδαφος, μιλάμε για μια καταστροφή η οποία είναι μακροπρόθεσμη και δεν είναι αμέσως αντιληπτή, αλλά είναι πολύ σημαντική. Το έδαφος είναι ένας πόρος ο οποίος είναι πάρα πολύ πολύτιμος. Δεν θέλουμε να το χάσουμε δηλαδή. Από την άλλη υπάρχουν πιο άμεσοι κίνδυνοι και οι πιο ορατοί, όπως είναι τα πλημμυρικά φαινόμενα και όπως είναι τα κατολιστικά φαινόμενα.
0: Το έδαφος που λέτε δεν μπορούμε να το χάσουμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι πολύτιμο. Πώς μπορούμε να το χάσουμε το έδαφος?
1: Κοιτάξτε, μετά από μία πυρκαγιά, το ριζικό σύστημα των δέντρων, το οποίο συγκρατεί το έδαφος στη θέση του και τα υπόλοιπα, οι υπόλοιποι βλάστηση του δάσους, συγκρατούν αυτό το έδαφος εκεί που βρίσκεται και πάνω σε αυτό αναπτύσσεται το δάσος.
0: Σωστά.
1: Με την απώλεια της βλάστησης και κυρίως των ριζών των δέντρων και της άλλης θαμνώδης βλάστησης, με την πρώτη καταιγίδα αρχίζει το έδαφος σιγά σιγά και ξεπλένεται, ας το πούμε έτσι, μέσα σε εισαγωγικά βάλετε τη λέξη, και καταλήγει στη θάλασσα. Αυτή η απόπληση του εδάφους και η απομάκρυνσή του από τη θέση του δυσχεραίνει στη συνέχεια την ανάπτυξη νέου δάσους. Είναι λοιπόν πάρα πολύ πολύτιμο και πρέπει να το συγκρατήσουμε. Πώς το συγκρατούμε? Με διάφορα έργα τα οποία γίνονται μετά από τις δασικές πυρκαγιές, που λέγονται αντιδιαβρωτικά. Είναι μια μίξη διαφόρων παρεμβάσεων, δασοτεχνικών κατά κύριο λόγο και στα πάνω τμήματα των λεκανών, εκεί που έχουμε μεγάλες κλίσεις δηλαδή, τα οποία είναι προσανατολισμένα στο να συγκρατούν το έδαφος όσο μπορεί να γίνει αυτό, γιατί δεν μπορεί να γίνει όπως γίνεται από τη φύση, από το δάσος το άκαυτο, έτσι, αλλά κάπως πρέπει να βοηθηθεί. Αυτό είναι μία διάσταση βέβαια, μόνο, διότι υπάρχει η διάσταση του τώρα, της άμεσης ζημιάς η οποία έχει γίνει, και η διάσταση του να καταλάβουμε τι μας πάει λάθος. Έχουμε χάσει πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις δασών στην Αττική την τελευταία δεκαετία. Πρέπει να ξαναδούμε οπωσδήποτε τη στρατηγική μας και πρέπει οπωσδήποτε να ξαναδούμε και το τι συμβαίνει γενικότερα στο γεωπεριβάλλον της Αττικής ό,τι αφορά τον πλημμυρικό κίνδυνο και τον κίνδυνο κατολιστήσεων. Πρέπει να ξανακάνουμε μια άσκηση να το ξαναεξετάσουμε αυτό, διότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά την τελευταία δεκαετία.
0: Άρα εσείς με σειρά προτεραιότητας αυτό βάζετε ως πρώτο, δηλαδή αφού πια αντιμετωπίσουμε τις φωτιές, αυτό λέτε να γίνει πρώτα?
1: Νομίζω ότι βεβαίως το πρώτο μέλημα είναι να σβήσει η φωτιά, η οποία, να μην προτρέχουμε στην κουβέντα μας, δεν έχει ακόμα σβήσει και πρέπει αυτό να γίνει.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Η φωτιά φαίνεται ότι έκαψε ό,τι υπήρχε άκαυτο μεταξύ των δύο μεγάλων πυρκαγιών του 2021 στα Βίλια και στο Σχήνο Κορινθίας και πέρασε περίπου κοντά στην πεδιάδα των Μεγάρων πια. Άρα αυτό είναι μια πρώτη πολύ μεγάλη απώλεια. Πρέπει να δει η πολιτεία τι θα κάνει με την αρρωγή στους πολίτες που χάσαν τις περιουσίες τους και βέβαια να τρέξει γρήγορα να προλάβει τη διάβρωση, τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις, διότι εκείνη η περιοχή η οποία κάηκε είναι μια περιοχή με πάρα πολύ έντονα φαινόμενα, έχει πολύ έντονα ρήγματα τα οποία δίνουν ένα πολύ έντονο ανάγλυφο.
0: Μια περιοχή πια της Βιωτίας?
1: Από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα
0: Αττικό και την δεύτερη
1: περιοχή ακριβώς που κάηκε. Οι όμορες περιοχές που είχαν καεί, όπως είναι ο Σχήνος Κορινθίας, ήδη στην περιοχή αυτή η οποία είχε καεί το 2021 είχαμε μια πλειάδα φαινομένων κατολιστικών και πλημμυρικών. Είναι μια περιοχή που δίνει δηλαδή πλημμύρες. Μην ξεχνάμε ότι η Μάνδρα είναι και αυτή λίγα χιλιόμετρα παραπέρα. Είναι μια περιοχή που δίνει πλημμύρες, δίνει κατολιστήσεις, έχει και άλλους κινδύνους δηλαδή πέραν των δασικών πυρκαγιών. Και επομένως πρέπει αυτό να είναι μία από τις πρώτες προτεραιότητες.
0: Κύριε Διακάκη, εσάς η πολιτεία, το κράτος, ως καθηγητή φυσικών καταστροφών, όχι εσάς μόνο, σας συμβουλεύονται?
1: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει μία αρκετά καλή επικοινωνία. Μπορώ να πω, επειδή έχω αρκετά χρόνια διανύσει στο χώρο, ότι τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί κατά πολύ η επικοινωνία αυτή που υπάρχει. Και ξέρετε, αυτή η επικοινωνία ωφελεί και την ακαδημαϊκή κοινότητα και ωφελεί και την πολιτεία, υπό την έννοια ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα μπαίνει στη διαδικασία να υπηρετήσει και να βοηθήσει τις άμεσες ανάγκες της πολιτείας και δεν είναι δηλαδή η ακαδημαϊκή κοινότητα να κάθεται σε ένα γραφείο και να κάνει έρευνα χωρίς κάποιος να τη χρησιμοποιεί, χωρίς να ανταποκρίνεται ή να αντανακλά τις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει όμως μια καλή επικοινωνία και νομίζω ότι στο βαθμό αυτού που είναι εφικτό αυτή τη στιγμή και μας συμβουλεύεται και μας ακούνε. Νομίζω ότι την ευρύτερη κοινότητα, δεν μιλάω για μένα βέβαια. Και εν πάση περιπτώσει γίνονται βήματα τα τελευταία 10-15 χρόνια, ειδικά μετά από τις μεγάλες καταστροφές στο Μάτι και στη Μάνδρα.
0: Αισιόδοξο αυτό που λέτε και με αυτό το αισιόδοξο θα κλείσουμε την απόψινή μας συνομιλία. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ο κύριος Μιχάλης Διακάκης, ο οποίος είναι επίκορος καθηγητής φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ.

0: Και να διαβάσω το μήνυμα του ακροατή που υπογράφει ως Μπουρδολόγιος σχετικά με την ερώτηση που κάναμε πριν με τον Θανάση και λέγαμε ποιος είναι ο ήρωας. Και λέει ότι ήρωας είναι αυτός που θέτει τον εαυτό του παρόν για τον συνάνθρωπο χωρίς να ζητήσει το όποιο αντίκρισμα. Λοιπόν, να καλησπερίσω τον κύριο Θανάση Τρομπούκη, ο οποίος είναι δημοσιογράφος και δημιουργός της εφαρμογής Firewatch. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Εδώ πέρα παρακολουθώ και εγώ τις εξελίξεις. Είναι πολύ δυσάρεστο.
0: Όπως όλοι μας. Ναι.
1: Όλα αύτα που συμβαίνουν.
0: Ένας δύσκολος Αύγουστος, η αλήθεια είναι αυτή. Ένα δύσκολο καλοκαίρι, όπως έχουν αρχίσει πια να γίνονται τα καλοκαίρια τα τελευταία της ζωής μας. Λες και μας το έχει φυλαγμένο, κύριο Τρομπούκη, αυτό.
1: Και είναι ναι. Και οι πυρκαγιές αυτές οι τελευταίες τέσσερις μέρες είναι και πάρα πολύ μεγάλες. Δηλαδή, κοιτούσα λίγο πριν συνδεθούμε τα δεδομένα και από 1η Μαΐου, σύμφωνα με τις καταγραφές του Κοπέρνικου, έχουν πάει γύρω στα 300.000 στρέμματα, 297.000, εκ των οποίων το 270 έχουν κάνει την τελευταία εβδομάδα.
0: Πολλά, πολλά, πάρα πολλά.
1: Είναι πολλά, είναι μεγάλη σε έκταση στις πυρκαγιές.
0: Ναι. Για πείτε μου λίγο, τι είναι τώρα αυτή η εφαρμογή, πώς βοηθάει, πώς να την κατεβάσει, ας πούμε, κάποιος σε ένα έξυπνο τηλέφωνο, τι μπορεί να μάθει μέσα από αυτή την εφαρμογή, Firewatch?
1: Είναι web εφαρμογή, δηλαδή δεν χρειάζεται να κατέβει. Μπορεί από τον browser του κινητού ή από τον υπολογιστή να συνδεθεί κάποιος. Η διεύθυνση είναι fire-watch-app από το application.gr. Και αυτό που ήθελα να κάνω είναι όταν ξεσπάει μια μεγάλη πυρκαγιά, καλή ώρα όπως έχει συμβεί τώρα στην Βιωτία και στη Μάνδρα, να μπορέσω να δω τι είχε συμβεί σε αυτές τις περιοχές πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά, αν είχαν γίνει έργα, αν είχαν γίνει αντιπυρικά έργα, ποιος τα είχε αναθέσει.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Πόσο είχαν κοστίσει αυτά τα έργα, με τι τρόπο είχαν γίνει αναθέσεις, καθώς επίσης και τι αποφάσεις στη διάβγεια έχουν δημοσιευθεί, οι οποίες να αφορούν αυτή την περιοχή, ώστε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα.
0: Και τώρα πώς τις βρίσκεται όλες αυτές τις συμβάσεις, πώς τα βρίσκεται όλα αυτά?
1: Συνδέω δεδομένα από διαφορετικές πηγές. Ούτως ή άλλως το πρόβλημα είναι ότι είναι κατακαιρματισμένα αυτά τα δεδομένα. Οπότε παίρνω από το Μητρό Δημοσίων Συμβάσεων, παίρνω από τη Διάβγεια. Για τις πυρκαγιές παίρνω από την Πυροσβεστική, από την NASA, από το Κοπέρνικο, στο Ευρωπαϊκό Σύστημα. Από όπου μπορώ βασικά. Και τα παρουσιάζω με έναν τρόπο έτσι ώστε όποιος μπει μέσα, ακόμα και αν δεν γνωρίζει πώς να διαβάσει ένα γράφημα ή δεν έχει περιηγηθεί πάλι σε ένα διαδραστικό χάρτη, να μπορεί να καταλάβει λίγο τι είχε προηγηθεί σε αυτή την περιοχή και ταυτόχρονα να παρακολουθεί και τις εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Και τώρα, ας πούμε, εγώ έχω μπει, έχω ανοίξει την σελίδα και βλέπω. Ας πούμε, είναι πάνω ενεργές πυρκαγιές, βλέπεις ποια είναι τα μέτωπα αυτή τη στιγμή. Το 112 που βγαίνει.
1: Ναι, δυστυχώς εδώ και 3-4 μέρες η σελίδα της πυροσβεστικής που μας ενημέρωνε για τα ενεργά μέτωπα δεν λειτουργεί. Οπότε τώρα παρουσιάζονται μόνο αυτά που όπως δημοσιεύονται στο Twitter της πυροσβεστικής. Ελπίζω να λυθεί το επόμενο διάστημα. Οπότε υπάρχει μια υποκαταγραφή σε αυτό το σημείο. Αλλά ναι, βλέπετε στην αρχή τα 112 όλες τις πυρκαγιές και μετά στο χάρτη οπτικοποιούνται μαζί με τις θερμικές αναμαλίες από τους δορυφόρους.
0: Ναι. Ας πούμε τώρα, μία από αυτές τις περιπτώσεις που θυμάστε εσείς, από αυτές που έχετε καταγράψει στο Firewatch, που να δείχνει, που να έχετε αντιληφθεί, να έχετε καταλάβει, να έχετε ερευνήσει ότι οι συμβάσεις και όλα αυτά που είχαν υπογραφεί ότι θα γίνουν, αλλά τίποτα από αυτά δεν έγινε και έχει αφαιθεί στο έλεος μια περιοχή που είναι τώρα σε φωτιά, ποια είναι?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ, έτσι όπως δημοσιεύονται τα στοιχεία, δεν είμαστε σε θέση κανείς και πιστεύω ότι δυστυχώς ούτε η κεντρική κυβέρνηση είναι σε θέση να αξιολογήσει αν πράγματι έγιναν τα έργα τα οποία έχουν κατακυρωθεί. Εγώ μπορώ να δω μόνο τις δημόσιες συμβάσεις και να εξετάσω το οικονομικό αντίκρισμα και με ποιο τρόπο έχουν δοθεί, αλλά δεν υπάρχει κάποια επίσημη τουλάχιστον ενημέρωση που να αξιολογεί αν έγιναν πράγματι αυτά τα έργα και με ποιο τρόπο. Αυτό που μπορεί να δει κάποιος, για παράδειγμα τώρα στις πυρκαγιές της Βιωτίας, ήταν και αυτό που έκανα και εγώ δηλαδή ως χρήστης της εφαρμογής, εκτός από δημιουργός, ήταν να δω αν είχαν γίνει έργα για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, τα οποία δεν φαινόντουσαν ότι είχαν γίνει πριν το ξέσπασμα της φωτιάς. Κατά τη διάρκεια ξέρω ότι ανοίξαν αντιπυρικές ζώνες.
0: Ας πούμε τώρα, άνοιξα αυτό που γράφεται πάνω δεξιά, συμβάσεις. Ανοίγω. Ναι, και βλέπω, έχετε διάφορες περιοχές. Δεν θα πούμε τώρα τα ονόματα, σε ποιους ανθρώπους.
1: Δήμος Μυσίνης.
0: Ναι, Δήμος Λαμία. Είναι του Δήμου. Και σε ποια εταιρεία δώσανε. Λέει, ας πούμε, Δήμος Λαμιαίων, μελέτη κατασκευή τοπικό δίκτυο μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας Δήμου Λαμιαίων.
1: Ακριβώς.
0: Έχει δοθεί εδώ 1.212.000.
1: Ακριβώς.
0: Έχει γίνει αυτό.
1: Θεωρητικά θα πρέπει να γίνει. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε.

0: από λίγα χρόνια δεν μπορούσαμε να τις βρούμε με τέτοιο τρόπο να τις παρουσιάσουμε.
1: Ας πούμε, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 31 Ιουλίου του 2026, λέει εδώ ότι υπάρχει προμήθεια τοποθέτηση πυρόσβεσης και συστημάτων σε 8 κτίρια του Πανεπιστημίου, να μην πιάσει φωτιά. 161.288 ευρώ. Έγινε αυτό, ποιος να ξέρει.
0: Άμα μας ακούει κάποιος αναγνώστης, ένας από τους λόγους που και κάτι που πιστεύω ακράδαντα ότι ως δημοσιογράφοι πρέπει να κάνουμε, εκτός από το να προσφέρουμε τη γνώση και την πληροφορία στους αναγνώστες, ακροατές ή θεατές, είναι κάπως να τους δίνουμε τα εργαλεία ώστε να μπορέσουν και οι ίδιοι να πιέσουν για να μάθουν πράγματα. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι εγώ είμαι τώρα στο χωριό μου και δω ότι έχει υπογραφεί από το Δήμο ή κάποια άλλη δημόσια υπηρεσία της περιοχής μία σύμβαση για καθάρισμα των δρόμων, αλλά δεν έχει γίνει το καθάρισμα αυτών των δρόμων, αυτό που με ρωτήσατε κι εσείς πριν λίγο, μπορώ κι εγώ να κινηθώ και να επικοινωνήσω με το Δήμο μου και να αναζητήσω τι περιττέρω τι έχει συμβεί ή να πιέσω για να γίνουν άλλα και άλλα πράγματα.
1: Ναι, είναι αυτό
0: το ιδανικό σενάριο. Πάντως θα ήθελα κι εγώ να μπορώ να πω ότι από αυτά που έγιναν πράγματι, αυτά έγιναν.
1: Γιατί είναι πάντα αυτό τώρα, ας πούμε, πριν που μιλούσαμε με τον καθηγητή των φυσικών καταστροφών, ο οποίος λέει το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει αμέσως μετά είναι αντιπλημμυρικά έργα. Ωραία. Και βγαίνουν από την πολιτεία, βγαίνουν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και μας λένε ότι εδώ και εδώ θα δοθούν αυτά και θα γίνουν αυτά. Πώς ξέρουμε ότι γίνονται? Γιατί κάθε φορά τα ακούμε. Αυτό είναι το θέμα τώρα.
0: Θεωρητικά στις δημόσιες υπηρεσίες, ο φορέας που κάνει την ανάθεση σχετίζεται με την επιτροπή που θα παραλάβει το έργο. Και εάν ψάξουμε ως δημοσιογράφοι, θα βρούμε άκρη. Αλλά σε τέτοια σεμαζική έκταση είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα έπρεπε βέβαια να. Συγγνώμη,
1: θα σκιάμε να κάνουν. Να ακούγονται και τα σκυλάκια τώρα εκεί. Δεν είστε πουθενά κοντά σε μέτωπο φωτιάς?
0: Είμαι στη Βιωτία, αλλά είμαι πιο κοντά στην Άφακτο. Στην αντίκτυρα Βιωτία.
1: Και γιατί ταράχτηκε το ζωντανό τώρα, τι έγινε?
0: Τίποτα, εδώ πέρα είναι οι φύλακες της αυλής.
1: Εντάξει, φυσική ήχη που έγινε ο Θανάσης Καραγιάννης, σωστά, όλα χρειάζονται. Καλοκαίρι είναι, είστε έξω στην αυλή, οπότε είναι η φυσική ήχη. Αυτό τώρα πόσο καιρό είναι που λειτουργεί το Firewatch και έχει βγει?
0: Αυτό το έβγαλα 1η Μαΐου, είναι προσωπικό, είναι αυτογραμματοδοτούμενο, ένα προσωπικό project για ανθρώπους που όπως και εγώ που έχουμε τις ίδιες αναζητήσεις και αναζητήσεις. Βγήκε 1η Μαΐου και ενημερώνεται αυτόματα, προσπαθώ να κάνω βελτιώσεις, ιδέες που κάποιος μπορεί να έχει και θα μου τις στείλει μέσα στα social να τα περάσω.
1: Γιατί βλέπω, ας πούμε, ότι έχετε και από άλλα μέσα ενημέρωση, ας πούμε, βλέπω από την Καθημερινή, ποια είναι η αιτία μιας πυρκαγιάς, από την Εφημερίδα των Συντακτών, από το NGR, δηλαδή ανεβάζετε διάφορα.
0: Που... Προσπαθώ να βρίσκω θέματα που σχετίζονται με την πυρκαγιά, με τις πυρκαγιές, να τα αναρτώ εκεί ώστε κάποιος ο οποίος συνδέεται στην εφαρμογή και θέλει να μάθει κάτι παραπάνω από το να δει ένα point, ας πούμε, σε ένα χάρτη, να θέλει να εμβαθύνει λίγο στη γνώση του, να μπορεί πολύ εύκολα να πατήσει ένα άρθρο και να ενημερωθεί παραπάνω περαιτέρω.
1: Ενδιαφέρον, μπορείτε να μπείτε αν θέλετε, να το ψάξετε, να σκρολάρετε κι εσείς, αγαπητοί ακροατές, στο Firewatch. Εγώ βρίσκω πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό με τις συμβάσεις. Τώρα σε αυτό έχω κολλήσει. Και κάθομαι και διαβάζω ποιες είναι οι εταιρείες που έχουν καταφέρει να πάρουν διάφορα έργα. Και με βάζετε τώρα στο τρυπάκι.
0: Δυστυχώς, 7 στις 10 συμβάσεις με απευθείας ανάθεση. Παρά το γεγονός ότι.
1: Με απευθείας ανάθεση γίνονται.
0: Απευθείας ανάθεση, ναι.
1: Α, δηλαδή δεν ανεβαίνει κάποιος διαγωνισμός στη διάβια, κάτι, τίποτα?
0: Όχι. Γίνεται. Μπορεί να καλέσουν 5 εταιρείες, ας πούμε, και να δεν γίνεται ανοιχτός με ανοιχτή διαδικασία, ανοιχτός διαγωνισμός. Γίνεται με απευθείας ανάθεση. 7 στις 10 περίπου. Πράγμα που νομίζω ότι πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. Γιατί εάν εγώ καταλαβαίνω σε μια έκτακτη συνθήκη, καλή ώρα όπως τώρα στις πυρκαγιές, και πρέπει να νοικιάσει κάποιος ένα μηχάνημα, η περιφέρεια Αττικής ή κάποιος άλλος φορέας να νοικιάσει ένα μηχάνημα, πρέπει να γίνει άμεσα αυτή η διαδικασία. Αλλά το καθαρισμό των δασών δεν είναι μια έκτακτη συνθήκη. Είναι κάτι που το ξέρουμε και από τώρα για του χρόνου, ότι θα πρέπει να καθαριστούν οι δρόμοι και τα οικόπεδα και τα δάση, οπότε...
1: Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου αυτό το βράδυ. Ο κύριος Θανάσης Τρόπουκης, ο οποίος είναι συνάδελφος δημοσιογράφος και δημιουργός εφαρμογής Firewatch, μπαίνετε και στο... Δεν χρειάζεται να την κατεβάσετε στο κινητό σας. Μπορείτε να μπείτε στον υπολογιστή σας και να διαβάσετε διάφορα... Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και εγώ τώρα που την βλέπω, γιατί έχει έτσι πολύ ωραίες πληροφορίες και για τα ενεργά μέτρα.

το παππού είναι αυτή την ώρα και τα έργα που υποτίθεται ότι έχουν πάρει χρήματα κάποιες εταιρείες για να τα κάνουν. Τώρα το αν έγιναν είναι ένα θέμα. Αν θέλουμε να είμαστε ενημερωμένοι πολίτες, μπείτε να διαβάσετε.

14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Θανάση.
1: Αμαράκι.
0: Α, τι.
1: Έρχεται η Αθήνα. Αμαράκι. Αυτό δεν είναι το χαλιμά.
0: Έτσι θα πάει. Ναι, τη βλέπω.
1: Αθήνα.
0: Με αμαράκι.
1: Είναι η Αθήνα. Χαλαρή τη βλέπω.
0: Ναι, και εγώ πολύ. Άρα δεν υπάρχει κάτι κακό στη συντήρηση. Για να είναι έτσι χαλαρή η Αθήνα.
1: Ναι, καλό είναι όταν μα βλέπει και τρέχουμε σαν να μα έχουν βάλει νεύτη.
0: Θανάση.
1: Τι, γενικώς.
0: Δεν ξέρω, ναι, σταμάτα.
1: Πού μπορεί να βάζει έτσι.
0: Στο πινέλο,
1: ρε παιδάκι, για να βάψουμε.
0: Αθήνα πολύ ηρεμή έρχεσαι. Δεν έχει
1: σημαίνει τίποτα.
0: Χαλαρά έρχεσαι.
1: Μπράβο, μπράβο. Αυτό σημαίνει ότι οι ειδήσεις είναι καλές.
0: Ε? Είναι, δεν είναι τουλάχιστον.
1: Είναι διαχειρίσιμες.
0: Διαχειρίσιμες, μάλιστα. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε την Αθήνα Μαράκη και θα παραμείνουμε για την επόμενη ώρα. Νότι, γιατί ποιος το επέλεξε. Εγώ.
2: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική και η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι προσπάθειες πυρόσβεσης επικεντρώνονται πάνω από τη Βιπέ Μεγάρων, στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα πάνω από το Άνω Αλεποχώρι αλλά και τον Άγιο Νεκτάριο. Συνολικά 5 μηνύματα μέσω του 112 έχουν εκδοθεί σήμερα για απομάκρυνση πολιτών από τις εξής περιοχές: Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Βιπέ Μεγάρων, Ψάθα, Λούμπα, Μορφάικα και Άνω Αλεποχώρι. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σε ετοιμότητα έχουν τεθεί 2 πλοία και ένα ταχύπλοο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος, αλλά και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία έχουν πλεύσει κοντά στις ακτογραμμές σε Ψάθα, Νέα Πέραμο και Πάχη Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν οι 2 συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας. Ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική συνελήφθη 66χρονος. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχόκοπης μετάλλων με αποτέλεσμα να καούν περίπου 3 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά για ανάμαψη σταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Πρόκειται για έναν 33χρονο, έναν 59χρονο και έναν 49χρονο, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αναστέλλεται η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιός. Οι τράπεζες θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο, στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μία οικογένεια των 5 θυμάτων. Προσωρινά ακατάλληλο για κατανάλωση κρίθηκε το νερό στον οικισμό της Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρα στη Χαλκιδική, καθώς κατά τον μικροβιολογικό έλεγχο ανιχνεύτηκαν μικροβιολογικές παράμετροι που αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ο Δήμος Κασάνδρας θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση μόλις ληφθούν τα αποτελέσματα των επαναληπτικών αναλύσεων μετά τις προβλεπόμενες ενέργειες απολίμανσης. Επέμεινε απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βαλγραφείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι συνομιλίες θα αφορούν το άνοιγμα εκ νέου, ενδεχομένως ακόμη και αύριο, των στενών του Ορμούζ. Επανέλαβε όμως ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να χρεώνει τέλη στα πλοία που περνούν από τα στενά. Νωρίτερα σήμερα, αφού το Ιράν διέψευσε ότι συζητά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ χαρακτήρισε διπρόσωπη την Ιρανική ηγεσία. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή σε Χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα, κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο νεαρός έπεσε σε Χαράδρα και ο 22χρονος φίλος του ζήτησε βοήθεια από διερχόμενο όχημα. Ο 22χρονος είπε κλαίγοντας τους πυροσβέστες πως επειδή δεν είχαν χρήματα ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Με συγχωρείτε. Το μικρόφωνο και πάλι. Στη Μαρία Θεοδωρίδη.
0: Με ξέχασες?
1: Όχι, πλάκα κάνω.
0: Ξέρετε, καμιά φορά μπορεί να ξεχάσεις, έχει τύχει.
1: Κολλάει το μυαλό σου, γιατί εγώ πασάρω συγκεκριμένους ανθρώπους κάθε βράδυ.
0: Ναι, ναι, ναι, και γυρίζεις και κοιτάς. Έχει τύχει και η Άσπα, ας πούμε, να με κοιτάζει. Ξέρεις ποια είναι, ναι.
1: Προσπαθήσω τώρα, θα το πω σωστά, δεν θα το πω σωστά.
0: Θανάσιακος. Με κοίταζε η Αθηνά Μαράκη που έλεγε το Δελτίο και έλεγε ποια είναι η κοπέλα που είναι εδώ και με δική της.
3: Ναι, ναι.
0: Επιλογή είπε θα μείνει εδώ. Λοιπόν, 7 λεπτά. Ναι. 7 λεπτά μετά τις 11. Μη με φημώνεις. 7 λεπτά μετά τις 11 και θα είμαστε εδώ μέχρι την επόμενη ώρα μαζί. Ελίφ Σάντζες, η Τουρκάλα αυτή που μου αρέσει πάρα πολύ φωνή της.

0: Θα έλεγα μόνη μου. Αλλά δεν το λέω. Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 11, Sky 100,3 Μαρία Δωροδή στο μικρόφωνο, παρέα μαζί σας μέχρι και τις 12. Σήμερα όλη την εβδομάδα θα είμαστε 9 με 11. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Σήμερα έτσι μείναμε για να δούμε. Μπορούμε, ρε παιδί μου, να το κάνουμε μέχρι τις 12 ή δεν μπορούμε? Όχι, γιατί χωρίς πλάκα τώρα είμαστε εδώ. Γιατί τα μέτωπα και οι συνάδελφοι παραμένουν στα μέτωπα της πυρκαγιάς και στο Αλεποχώρι και στα Μέγαρα. Πάντως, οι μέχρι στιγμής πληροφορίες δείχνουν τα πράγματα να είναι ελεγχόμενα. Γι' αυτό και δεν έχει υπάρξει και κάποιο έκτακτο και από την τηλεόραση. Ούτε με έχουν ενοχλήσει και κάποιος από τους συναδέλφους ενοχλήσει σε εισαγωγικά. Ξέρετε ότι κάτι συμβαίνει, Μαρία, πρέπει να βγούμε. Όχι ότι έχουν ελεγχθεί πλήρως, απλά δεν είναι τέτοια η κατάσταση για να ταραχτούμε πολύ αυτό το βράδυ. Έτσι κι αλλιώς είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, το τέταρτο 24ωρο που μένονται οι φωτιές. Ξεκίνησαν όλα από τη Βιωτία και μετά ήταν αυτή η Mega Fire, λένε κάποιοι αρμόδιοι, που κύκλωσε τις περιοχές και έχουμε μέχρι τώρα αυτές τις τεράστιες καταστροφές. Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι χάθηκαν 5 ανθρώπινες ζωές. Το πυροσβεστικό σώμα είναι αυτό που μέτρα τις μεγάλες πληγές. Και έχω μεγάλη χαρά που, αφού πια δεν σε βλέπουμε εδώ στον Sky, τουλάχιστον εγώ έχω πολύ καιρό να σε δω, Γιώργο Αυτιά, ας ακούσεις το τηλέφωνο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μαρία.
0: Πού είσαι?
1: Όταν ήρθα στο Sky πριν από 20 μέρες, μάλλον ήσουν σε άδεια.
0: Α, ήταν η μία εβδομάδα που έλειψα.
1: Μπράβο.
0: Πώς είσαι, τι κάνεις?
1: Καταρχήν λυπάμαι για τους ανθρώπους που χάσανε τη ζωή τους.
0: Το κυριότερο είναι αυτό.
1: Έχουμε καλύψει φωτιές από τη Σάμο μέχρι οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος. Έχουμε ζήσει την αγωνία της φωτιάς. Η φωτιά σε περικυκλώνει σε στιγμές απίστευτες. Τη βλέπεις 2 χιλιόμετρα μακριά και ξαφνικά λες, τώρα θα σωθώ. Το έχω ζήσει. Έχω ζήσει το νησί μου να λαμπαδιάζει και ακούγοντάς στον δρόμο, θέλω να σου δώσω μια πληροφορία η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτό ας το ακούσουν οι κύριοι υπουργοί.
0: Για πες.
1: Ψηφίσαμε στην Ευρώπη το εξής, Μαρία. Επειδή καθυστερούν οι χώρες να στείλουν τις ζημιές στην Ευρώπη για να εισπράξουν τα χρήματα και στάθηκε αφορμή ο Ντάνιελ για να συμβεί αυτό, δηλαδή η καταστροφή στη Θεσσαλία, ψηφίσαμε στην Οικονομική Επιτροπή με πρότασή μου, αν κάθε κυβέρνηση σε 12 εβδομάδες καταθέσει επισήμως τις ζημιές υπέστη η χώρα της, σε 12 εβδομάδες αποζημιώνεται αμέσως. Δηλαδή, είτε πλημμύρα γίνει, είτε φωτιά, είτε σεισμός ή οτιδήποτε άλλο, η Ευρώπη είναι έτοιμη σε 12 εβδομάδες να αποζημιώνει τις χώρες. Και αυτό έγινε γιατί 2 χρόνια μετά η Ευρώπη, μετά τον Ντάνιελ, τη μεγάλη καταστροφή που υπέστη στη Θεσσαλία, αποφάσισε να αποζημιώσει την Ελλάδα. Εκεί μαζευτήκαμε και ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού είπα, παιδιά, με συγχωρείτε πάρα
0: γιατί
1: πολύ.
0: Γιατί το σύνηθες είναι μέχρι πότε, Γιώργο? Δηλαδή 12 εβδομάδες, δηλαδή 3 μήνες. Λες εσύ σε 3 μήνες να δίνονται αποζημιώσεις. Αλλιώς, πώς?
1: Διαφορετικά θα πάρει με τη σειρά της η κάθε χώρα. 5 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια. Δηλαδή η Ρουμανία, όταν κάει και η μισή Ρουμανία λόγω υπέστη μια απίστευτη καταστροφή λόγω πυρκαγιάς και καήκαν τα σιτηρά. Όταν λέμε Ρουμανία, καταλαβαίνεις, ατέλειωτες παιδιάδες. Και εκεί ο συνάδελφός μου ο Ρουμάνος λέει, Γιώργο, τι θα κάνουμε? Λέω, θα κάνουμε αυτό. Θα πιέσουμε τα κράτη ώστε σε 12 εβδομάδες να καταθέτουν εγγράφω στις ζημιές. Και μπορώ να σου πω το εξής, και τις πρώτες ζημιές, ώστε οι αποζημιώσεις να τρέχουν γρήγορα. Έτσι λοιπόν πέρασε στην Οικονομική Επιτροπή και μπορώ να σου πω ότι αρκετές χώρες, η Σλοβενία, η Κροατία που είχαν πλημμύρες, η Γερμανία, η Δανία, η Ολλανδία, πληρώθηκαν πολύ πολύ γρήγορα λόγω του γρήγορου μηχανισμού. Και ξέρεις, Μαρία, πρέπει γρήγορα οι άνθρωποι αυτοί που έχουν καταστραφεί να αποζημιωθούν. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Και αυτό θα το παρακολουθήσω από πολύ κοντά. Μαρία, να το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Γιατί αν δεν έχεις ζήσει την καταστροφή, την πλημμύρα, χίλια δυο, δεν μπορείς να το νιώσεις αυτό το πράγμα.
0: Μιας και μιλάμε τώρα, Γιώργο, θέλω να μου πεις τώρα σε τι ποσοστό η Ευρωπαϊκή Ένωση αποζημιώνει και σε τι ποσοστό μια πολιτεία. Δηλαδή σε τέτοια μεγάλη καταστροφή γίνεται η καταγραφή. Ο πρώτος που δίνει ποιος είναι?
1: Ο πρώτος που δίνει είναι ο κρατικός προϋπολογισμός, γρήγορα. Και από εκεί και πέρα η χώρα πρέπει μέσα σε 3 μήνες, σε 12 εβδομάδες, να έχει στείλει όσο γίνεται περισσότερα στοιχεία για να πάρει και τα πολλά λεφτά. Να πάρει δηλαδή όσο γίνεται μεγαλύτερες αποζημιώσεις. Άρα λοιπόν τι λέει η Ευρώπη? Τρεχάτε ποδαράκια μου, Αθήνα, Βουκουρέστι, Στοκχόλμη, Μόναχο, Παρίσι, Ρώμη, στείλτε μου το λογαριασμό και εγώ είμαι έτοιμη ως Ευρώπη να εκταμιεύσω αμέσως τα χρήματα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Βεβαίως και είναι. Ναι. Και ξέρετε, να σε εκμεταλλευτώ τώρα με σειρά προτεραιότητας. Πώς τα αξιολογεί αυτά, δηλαδή αμέσως από μια τέτοια μεγάλη καταστροφή, αυτό είναι το πρώτο? Πώς το πάει, πώς τα κοιτάει η Ευρώπη αυτά?
1: Έκανες ερώτηση του εκατομμυρίου τώρα. Όταν πριν από 2 χρόνια ζήσαμε επίσης πάλι καταστροφές, καθίσαμε κάτω και λέει η Ούρσουλα, θέλω ιδέες. Μάλιστα, θες ιδέες. Τι παθαίνει η Ευρώπη? Φωτιές το καλοκαίρι στο νότο, πλημμύρες το χειμώνα στο βορρά. Τεράστιες πλημμύρες. Τι πρέπει να κάνουμε? Ένα κέντρο επιχειρήσεων που έγινε στην Κύπρο. Η Κύπρος λοιπόν,
0: ναι,
1: είναι το κέντρο επιχειρήσεων της Νοτίου Ευρώπης για τις πυρκαγιές. Όπου εκεί κάθε χώρα στέλνει 2 αεροπλάνα. Κατά σβεστικά αεροπλάνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να σβήνουν τις φωτιές. Έτσι λοιπόν η Κύπρος, αυτό δεν μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα, γιατί θέλανε να βρουν μια χώρα που να μπορεί πιο εύκολα. Δηλαδή η Ιταλία και η Ελλάδα είπαν καλύτερα να γίνει στην Κύπρο για να βοηθηθεί και η Κύπρος. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένας σταθμός εκεί, είναι ο Δορυφόρος, ο οποίος δείχνει αμέσως την πυρκαγιά. Και τι καλό έχει αυτό το κέντρο επιχειρήσεων? Δεν χρειάζεται να τηλεφωνήσει ο Μακρόν στο Μητσοτάκη ή ο Μητσοτάκη στο Μακρόν ή στην Πρωθυπουργό της Ιταλίας και να της πει θέλω 2 αεροπλάνα. Λειτουργεί αυτόνομα αυτό το κέντρο επιχειρήσεων, Μαρία. Γιατί λοιπόν αποστέλλονται αεροσκάφη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο σε τέτοιες περιπτώσεις. Και αυτό προήλθε τα τελευταία χρόνια.
0: Να επαναλάβουμε λοιπόν, Γιώργο, αυτή την πολύ καλή είδηση που μας είπες, ότι πέρασε στην Ευρώπη με πρωτοβουλία και δική σου, ότι σε 12 εβδομάδες οι ευρωπαϊκές αποζημιώσεις θα έρχονται για τις φυσικές καταστροφές, που είναι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους. Βέβαια, κοίταξε, δεν γυρνάει πίσω ούτε το σπίτι σου, ούτε τα λιόδεντρα, ούτε τώρα. Τι να λέμε τώρα, δεν γυρνάει πίσω.
1: Τουλάχιστον οι αποζημιώσεις σε ανθρώπους που έχουν επιχειρήσεις, στα σπίτια τους, χίλια δυο. Καλά, η ανθρώπινη ζωή, Μαρία, άστο είναι.
0: Είναι το μεγαλύτερο. Δεν. Γιώργο, τώρα πόσο καιρό είσαι ευρωβουλευτής?
1: Να δεις. Τώρα συμπλήρωσα 2 χρόνια.
0: 2 χρόνια.
1: 620 παρεμβάσεις. Θα σου πω το εξής.
0: Θέλω να μου πεις όμως. Περίμενε, μου πεις. Ήταν όπως θα φανταζόσουν, να. Ήταν πιο δύσκολα, καλύτερα, πολύ καλύτερα από την Βουλή να είσαι εδώ? Πώς είναι τα πράγματα εκεί?
1: Θα σου πω. Εκεί βρήκα ανθρώπους που δεν ξέρανε καν από οικονομία. Άρα. Η γνώση μου με βοήθησε πάρα πολύ στο να τρέχω θέματα.
0: Ναι.
1: Και πολύ γρήγορα αποφάσισε η Ευρώπη να με ορίσει εισηγητή του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού.
0: Ωραία.
1: Ήρθε λοιπόν το έγγραφο για το 27 και λέει όχι, μέχρι το 29 θα είναι.
0: Mm.
1: Σημαίνει ότι σήμερα έγραφα. Σήμερα έγραφα για τον προϋπολογισμό του 27. Η πιο μεγάλη μου στιγμή, ξέρεις ποια ήταν? Όταν ήταν μεσάνυχτα, μπορέσαμε να αποκλείσουμε στην Οικονομική Επιτροπή την Τουρκία να μην πάρει ούτε 1 ευρώ για τα αμυντικά συστήματα, γιατί μυρίστηκαν λεφτά οι Τούρκοι και εκεί έπρεπε το πρώτο σκαλοπάτι να την αποκλείσει. Πήρα οδηγίες από την Αθήνα, ακολούθησα τις οδηγίες, αλλά αν θέλεις μου οδήγησε και το ένστικτό μου το ότι είναι και αγκάθι στο λαιμό απέναντι από τη Σάμο 800 μέτρα να τους έχω και να... Λοιπόν, αυτοί θέλανε τι, να πάρουν λεφτά για να φτιάξουν την την επιθετική τους, αν θέλεις, τακτική έναντι της Ελλάδος. Εκεί σταμάτησε η ιστορία. Σηκώθηκε ένας Γερμανός και άρχισε και μου έλεγε διάφορα και του λέω: αν σου ζητούσε εσένα το μισό Μόναχο, τι θα έκανες? Δεν φώναζες όπως εγώ?
0: Όταν το είπες εσύ, Γιώργο, τώρα και σε Γερμανό που ξέρεις πώς σκέφτονται. Αλλά πες μου λίγο, Γιώργο, με ποιους ευρωβουλευτές, από ποιες χώρες, ας πούμε.
1: Εκεί είναι συμμαχίες.
0: Ναι, που τα πας καλά.
1: Εκεί είναι συμμαχίες. Πάμε πάρα πολύ καλά. Δεν πάμε καλά με τους Ισπανούς, οι οποίοι στηρίζουν.
0: Αλήθεια.
1: Οι Ισπανοί στηρίζουν την Τουρκία. Τέλος.
0: Οι Ισπανοί δηλαδή δεν. Τι, δεν σου λένε ούτε καλημέρα?
1: Κοίταξε να δεις, δεν λέμε καλημέρα, κοιτάξτε, μια καλημέρα θα την πεις, αλλά πώς θα την πεις την καλημέρα?
0: Ναι.
1: Οι Ισπανοί στηρίζουν Τουρκία, τελείωσε, δηλαδή τη στηρίζουν οικονομικά, τη στηρίζουν αμυντικά. Θα σου πω το εξής, η μέρα που η Κύπρος, πρόσεξε, είχαμε σύσκεψη νωρίς με το Βέμπερ. Ο Βέμπερ είναι ο αρχηγός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ήμασταν 450 ευρωβουλευτές. Και λέει ο Βέμπερ: Γιώργο, θέλουμε να μας ενημερώσεις, γιατί εκείνη τη μέρα οι συνάδελφοι από την Κύπρο είχαν καθυστερήσει. Και άρχισε να ενημερώνω τι ακριβώς είχαν κάνει από το Ιράν που ρίχναν τις βόμβες στις βάσεις τις Βρετανικές.
0: Ναι.
1: Και τυπώνεται ένας Ισπανός και λέει: ξέρεις τι, ούτε θα μιλήσουμε για τις εκτρώσεις. Το κοίταξα καλά-καλά, σαν να του έλεγα: δεν τρέπεσαι? Και συνέχισα να μιλάω και μια ολόκληρη αίθουσα άρχισε να χειροκροτεί. Λέω: αυτή τη στιγμή κινδυνεύει μία χώρα της Ευρώπης. Και εκεί πάρθηκε η απόφαση να συζητηθεί η συνδρομή των ευρωπαϊκών χωρών με βάση τη Συμφωνία της Λισαβόνας σε περίπτωση που μια χώρα της Ευρώπης κινδυνεύει από τρίτη χώρα. Πρώτα ήταν το Ιράν και εκεί περάσαμε και την Ελλάδα. Ότι κινδυνεύει από την Τουρκία λόγω της γαλάζιας πατρίδας, λόγω των ατέρμονων απειλών του Ερντογάν και ούτω καθεξής. Εάν δεν κλείσει το στόμα του Ερντογάν να σταματήσει να απειλεί την Ελλάδα, εάν, Μαρία, στο λέω ειλικρινά, δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ από την Ευρώπη. Και δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, το περάσαμε. Και λέω δόξα τω Θεώ, γιατί έρχονται στιγμές που λες: μου βόηθα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, Γερμανοί και Ισπανοί, δηλαδή τι σου έκανε? Σηκώνει ο Γερμανός και λέει: έχει, λέει, 3 εκατομμύρια στρατό η Τουρκία. Και εγώ νοιάστηκα. Άμα τους θέλεις, πάρ' τους στο Μόναχο και κοίταζε τους.
0: Βρέση Γιώργο όμως, και εσύ το βλέπεις πια πολύ καλύτερα, γιατί είσαι εκεί μέσα και το βλέπεις. Δεν είναι από το βορρά μέχρι το νότο. Μην τραγουδήσεις εσύ το νότο τώρα, γιατί έχω για τον νότο Παπαγιαννάκο απέναντί μου, Γιώργο μου.
1: Να το δώσει χαιρετισμό σε εξαιρετικό.
0: Σε ακούει, βεβαίως. Είμαστε και τόσο διαφορετικοί και σε ανάγκες και σε κουλτούρα που πολλές φορές αναρωτιέμαι πώς τα καταφέρνουμε να παραμένουμε ακόμα σε αυτό το μεγάλο όραμα και σε αυτή την ένωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είμαστε, τι σχέση έχουν οι άνθρωποι που ζουν στη Βιέννη με τους ανθρώπους που ζουν στην Αθήνα?
1: Έλατε. Εδώ να σου πω κάτι. Σηκώθηκε ένας Ολλανδός μια μέρα και έλεγε τις μπούρδες του αιώνα. Και το μόνο που κάναμε ήτανε να πάρουμε τις καρτούλες μας και να τον αφήσουμε να μιλάει μόνος του. Δηλαδή υπάρχουν στιγμές που λες, τι λένε οι άνθρωποι.
0: Γίνονται και τέτοια.
1: Γίνονται και τέτοια. Και βέβαια η Ευρώπη είναι ένα καράβι μεγάλο. Ρώτησα κάποτε τον πατέρα μου, ο καπετάνιος. Ναι. Λέω, πατέρα, ένα μεγάλο βαπόρι, πώς μπαίνει στο λιμάνι με τόση μεγάλη προπέλα, πώς γίνεται? Μου λέει, Γιώργο, δεν βάζει η μεγάλη προπέλα το μεγάλο καράβι στο λιμάνι. Το βάζουν τα προπελάκια. Η Ευρώπη λοιπόν, εκτός από τη μεγάλη προπέλα που έχει, δηλαδή τις χώρες Γερμανία, Ισπανία, Πολωνία.
0: Τις ισχυρές οικονομικά χώρες.
1: Και έχουν πολλούς βουλευτές. Πρόσεξε, μπορεί να είσαι αδύναμη οικονομικά χώρα όπως η Πολωνία και να έχεις 60 βουλευτές.
0: Ενώ εμείς πόσους έχουμε?
1: 21.
0: 21 βουλευτές είναι. Και η Πολωνία έχει?
1: Η Πολωνία έχει 60 φεύγα, 70.
0: Αυτό πώς γίνεται?
1: Γίνεται ανάλογα με τον πληθυσμό.
0: Με τον πληθυσμό,
1: Εδώ έζησα το μεγαλύτερο πόλεμο όλων των εποχών, όταν έπρεπε να αποφασιστεί κάτι για τα αυτοκίνητα. Ο επίτροπος ο δικός μας είπε, εκτερετικά το είπε, ο Τζιτζικώστας, ο Απόστολος Τζιτζικώστας, ότι κύριοι, εδώ αποτύχατε στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Εντελώς ως Ευρώπη, είναι ακριβά, είναι. Μετά το 35 να έχουμε αυτοκίνητα και ηλεκτρικά και υβριδικά και με πετρέλαιο και με βενζίνη, ό,τι θέλει κάθε εταιρεία. Και εκεί ζήσαμε την απίστευτη μάχη. Ήταν Γερμανοί και Ισπανοί ενωμένοι. Κάτι έγινε στο διάλειμμα και ενώ οι Ιταλοί αντιδρούσαν, γίνανε μια ομάδα, οι Γάλλοι μείνανε μόνοι τους. Και εκεί, καμπανάκι, διάλειμμα και κουβεντούλα. Σε αυτό το διάλειμμα άλλαξε θέση η Ιταλία. Και είχαμε Ισπανία, Γερμανία μαζί, είχαμε και Γαλλία με Ιταλία επίσης μαζί. Τώρα τι έγινε στο διάλειμμα δεν ξέρω. Έπεσε τηλέφωνο. Τι έγινε κάτι άλλο. Έρχονται στιγμές που πρέπει να ξυπνήσω αργά κάποιον από την Αθήνα.
0: Είναι αυτός που ρωτάει ποιος θέλετε να σηκώσει το τηλέφωνο όταν χτυπήσει 3:30.
1: Έρχονται στιγμές δύσκολες. Γιατί υπάρχει και η μόνιμη εθνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, όπου εκεί αντιπροσωπεύει έναν υπουργό. Βέβαια, λόγω της δημοσιογραφικής μας, έτσι καταλαβαίνεις, διαστροφής, ξυπνάμε τον υπουργό και 2 και 3 το πρωί. 2 και 3, του το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Γιατί το βράδυ που κεγόταν ένα πλοίο έξω από την Κέρκυρα, θυμάσαι, που κεγόταν άνθρωποι κλπ., έψαχνα κι εγώ τον υπουργό τότε ναυτιλίας. Και αναγκάστηκα να πάρω ακόμη και πάνω από τον υπουργό ναυτιλίας για να βρω άκρη, να δω αν είναι πραγματικό το γεγονός. Εξεκίνησα 3:30 το πρωί την εκπομπή, ενώ ήταν 5:30. Το θυμάσαι έξω από την Κέρκυρα, επιβατικό ήταν.
0: Ναι. Σου λείπει η δημοσιογραφία, Γιώργο.
1: Θα σου πω. Θα σου το πω και το λέω για πρώτη φορά. Χρησιμοποιώ την ταχύτητα τη δημοσιογραφική στις παρεμβάσεις στην Ευρώπη. Δηλαδή, μου τηλεφώνησαν προχθές οι ψαράδες, όχι προχθές, πριν από 2 μήνες. Από την Κρήτη. Και μου λένε, Γιώργο, καταστρέφονται τα δίχτυα μας. Όπα λέω. Από τι? Από το λαγοκέφαλο. Άρα ο λαγοκέφαλος δεν ήταν μόνο καταστροφέας άλλων, δεν έτρωγε μόνο κουτάκια της Coca-Cola's που δείχνανε τηλεοράσεις, κατέστρεφε δίχτυα. Και το θέμα δεν είχε παίξει πουθενά. Ερώτηση στην Κομισιόν. Και πράγματι η Κομισιόν τώρα πήρε απόφαση να τους αποζημιώσει. Ή στα σύνορα. Στα σύνορα είχα θέμα. Βγήκε μια μέρα η κυρία Ούρσουλα, την οποία συμπαθώ, αλλά και έρχονται ώρες που δεν μπορείς να φανταστείς, και λέει.
0: Πώς την αποκαλείς?
1: Και λέει, Ούρσουλα, πώς, εκεί με το μικρό όνομα. Λοιπόν, να φανταστείς ότι βγήκε μια μέρα και λέει να στηρίξουμε τα σύνορα της Ευρώπης πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Όπα, και τα δικά μας, ο Εύρος, τα νησιά, μέχρι το Καστελόριζο και τώρα η Κρήτη. Πάντα, μάλιστα, κατευθείαν. Τηλεφωνώ στην Αθήνα.
0: Και ποιος το σηκώνει?
1: Ναι. Θα σου πω. Το σήκωσε αυτός που έπρεπε.
0: Α,
1: λέει, Γιώργο, πιέζεις για ισότιμη στήριξη. Και εκεί λοιπόν πέρασε η ισότιμη στήριξη. Ο Αυστριακός Επίτροπος, που είναι και φίλος της Ελλάδος, για το μεταναστευτικό, ενέκρινε 103 εκατομμύρια για τα σύνορά μας, για τα ελληνικά σύνορα, και παράλληλα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, Μαρία, αυτό, είπε, μου γράφει, ό,τι άλλο χρειαστεί για την Κρήτη, είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την Ελλάδα. Θα σου πω το εξής, Μαρία. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να μπορείς να κάνεις πράγματα για την πατρίδα σου.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Άκου λίγο, Φώτης Δανάσκος, και θα πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Έχουμε ένα λεπτάκι, θέλω να θυμάσαι λίγο, αφού δεν ξεχνάς τη δημοσιογραφία και τους χρόνους. Λέει, εξαιρετική εκπομπή σήμερα και μάλιστα με τον κύριο Αυτιά. Μήπως θα έπρεπε όλα αυτά να τα γνωρίζουμε όλοι και όλα? Αυτό που μας είπες για την πρωτοβουλία, ότι σε 12 εβδομάδες οι ευρωπαϊκές αποζημιώσεις για τις φυσικές καταστροφές. Έχει περάσει αυτό. Γιατί δεν γίνεται αναφορά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Να, που γίνεται τώρα. Γιατί δεν ακούγονται όλα αυτά και πηγαίνουμε και τους δίνουμε τα χρήματά μας ως τουρίστες? Προφανώς για τους Πολωνούς. Μάλλον τα νευρίασε με τους, για τους Πολωνούς. Έχουμε 30 δεύτερα για να κλείσουμε, Γιώργο.
1: Έχεις 30 δεύτερα. Είμαι στη διάθεσή σου.
0: Αντί να λέμε για τη Σάμο και για τη Μυτιλίνη, ρε Γιώργο, θα πας στη Σάμο?
1: Αν θα πάω, ετοιμάζω, γιατί Τετάρτη και Πέμπτη έχουμε τη μεγάλη γιορτή στη Σάμο. 6 Αυγούστου ο Θεός έσωσε τη Σάμο. Και καταλαβαίνεις ότι με περιμένουν. Ήμουνα στοιχείο πριν από λίγες μέρες. Τριήμερο στοιχείο. Έχω πάει σε 46 περιοχές της Ελλάδος να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πιστέψανε σε μένα και συνεχίζω.
0: Τέλεια.
1: Τους λέω όλο αυτό. Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ. Και να είσαι εκεί όταν θα παίρνω 3,5 ώρα, να είσαι εσύ που θα σηκώνεις το τηλέφωνο, εντάξει. Γιώργος Αυτιάς, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, επιστροφή παρέα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται πάνω από τη Βίπε Μεγάρων, στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρη αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική συνελήφθη 66χρονος. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχόκοπης μετάλλων με αποτέλεσμα να κάνουν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά για αναμαψή σταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Στους συλληφθέντες επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικά πλήγματα στην προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας και στο Κρασνοντάρ σε 2 τουριστικές ζώνες, ενώ από την επίθεση της Μόσχας στην κεντρική Ουκρανία έχασαν τη ζωή τους άλλοι 3 άνθρωποι, όπως ανέφεραν οι αρχές των δύο χωρών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 34 με 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Κοίτα πώς πέρασε η ώρα, Θανάση Καραγιάννη.
1: Ναι, άμα έχει καλή παρέα, περνάει η ώρα.
0: Και ο Γιώργος Αυτιάς, πολύ ωραία παρέα.
1: Ο Γιώργος, φοβερός.
0: Και όλοι, βέβαια.
1: Και φοβερός και τηλεοπτικός και ραδιοφωνητής, καλός και δημοσιογράφος. Είναι ντουράσελ, δεν σταματάει ποτέ.
0: Να πω και καλησπέρα στο Βασίλη μας εδώ.
1: Θυμάμαι τώρα, άκου τώρα να του λες γιατί δεν αυτή.
0: Έφυγε από το ραδιόφωνο μας από εδώ. Ο Βασίλης.
1: Γεια σας, Βασίλη.
0: Ο κύριος Βασίλης Χιώτης που μας ακούει.
1: Ο Μαλέλης, τώρα δεκαετία του 80, ήταν σε κάποιο γραφείο ενός υπουργού. Ήταν ο Γιώργος Αυτιάς, τότε οικονομικός συντάκτης. Και λέει, έτρεχε και άνοιγε τα συρτάρια του υπουργού για να βγει νομοσχέδια και νόμους και να βγάλει ειδήσεις. Ναι, ήταν από τότε δαιμόνιος, αυτό δεν μου λέει. Μας ξέφυγε, μου λέει, πήγαινε μέσα και έβγαζε, μου λέει, να τραβήξει.
0: Για βάλτε τα ακουστικά σου να ακούσουμε τώρα τον κύριο Γιώργο Ανδρέου, ο οποίος είναι φίλος σου, Νότι.
2: Γνωστός.
0: Πολύ ωραία. Καλησπέρα σας, κύριε Ανδρέου.
3: Καλησπέρα σας.
0: Εσείς είστε κάτοικος Αλεποχωρίου, πάτε εκεί, παραθερίζετε, για πείτε μας.
3: Έχω πάρα πολλά χρόνια σπίτι εκεί πέρα στο Αλεποχώρι. Και σύμπτωση έφυγα Παρασκευή μεσημέρι που ξεκίνησε η φωτιά από εκεί. Που ήταν στον Άγιο Βασίλειο.
1: Λες και ξέρατε.
3: Ό,τι έζησα, γιατί ήρθε η καπνιά όλη από την πρώτη μέρα. Από το μεσημέρι της Παρασκευής είχε φτάσει στο Αλεποχώρι καπνιά.
1: Μάλιστα.
3: Αλλά από πληροφορίες που έχω για πάρα πολλούς γνωστούς και φίλους.
1: Πώς είναι τα πράγματα εκεί?
3: Είναι δύσκολα τα πράγματα, στη Ψάφα ειδικά. Έχω κουμπάρο ο οποίος έχει ήδη εστίαση εκεί πέρα, κατάστημα εστίασης.
1: Ναι.
3: Είναι πολύ δύσκολα. Τα πρώτα σπίτια που είναι στο βουνό ψηλά έχουν αρχίσει και καίγονται.
1: Oh.
3: Το πρόβλημα ήταν ότι φύγανε όλες οι δυνάμεις πυρασβεστικής, πιο πολλές δυνάμεις, για να πάνε στα Μέγαρα, από ό,τι έμαθα.
1: Ναι.
3: Και το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο Αλεποχώρι είναι ότι δεν έχει νερό από χτες.
1: Ναι, βέβαια, γιατί συνήθως αυτά είναι από αντιλιοστάσια, έτσι δεν είναι? Είναι δηλαδή με μοτέρ. Άμα δεν έχεις ρεύμα, δεν έχεις και νερό συνήθως αυτά τα μέρη.
3: Στη Βένιζα είναι οι γεωτρήσεις που τροφοδοτούν το Αλεποχώρι με νερό.
1: Ναι, είναι γεωτρήσεις οι οποίες έχουν. Και γεωτρήσεις να είναι συνήθως έχουν μοτέρ τα οποία, και αντλίες οι οποίες προωθούν το νερό, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, αλλά σήμερα κόπηκε το ρεύμα. Σήμερα από το απόγευμα στις 6-7 η ώρα δεν έχει και ρεύμα.
1: Μάλιστα.
3: Και θα είναι νύχτες δύσκολες.
1: Ναι.
3: Γιατί και την άλλη
0: και
3: φορά
0: πότε θα αποκατασταθούν, βέβαια, όλα αυτά, έτσι? Πότε θα αποκτήσετε πάλι νερό και ρεύμα?
3: Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά αν μείνει τώρα 1-2 βράδια χωρίς ρεύμα,
1: ναι,
3: θα υπάρξουν άλλα προβλήματα όπως υπήρχαν στην προηγούμενη φωτιά.
1: Ναι.
3: Αν θυμόσαι, πριν από 4 χρόνια περίπου που είχε καεί πάλι τα Αλεποχώρι,
1: ναι,
3: υπήρχαν προβλήματα, μπήκανε σε σπίτια μέσα.
1: Α, μάλιστα.
3: Είχανε κλοπές επειδή δεν υπήρχε ρεύμα, δεν υπήρχε περιπολία αστυνομίας, είχαμε τέτοια προβλήματα.
1: Ναι.
3: Οι συνεγερμοί δεν είχαν ρεύμα.
1: Ναι. Εγώ,
3: είχα και εγώ πρόβλημα τότε.
1: Εγώ όταν κόβεται το ρεύμα, το πρώτο να σκέφτομαι τα ψυγεία. Δηλαδή όλη η εστίαση, όπως είπατε και εσείς, ο φίλος σας εκεί, όλοι αυτοί καταστρέφονται. Δηλαδή έχουν,
3: έχουν
1: μεγάλες επενδύσεις.
3: Έχει επενδύσεις, αλλά αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα μην υπάρχουν εσύ.
1: Καλά, ναι, είναι πρώτα τα σπίτια τώρα αυτά που μου λέτε ότι καίγονται, άμα έχει πλησιάσει εκεί η φωτιά είναι...
3: Έχει πλησιάσει πάρα πολύ και το Πόρτο Γερμενό, από ό,τι ξέρω,
1: ναι,
3: έχουν καεί σχεδόν όλα τα σπίτια.
1: Πω.
3: Και ναι, πολλά αυτοκίνητα, όσοι δεν προλάβαν να φύγουν, ναι, καήκανε. Γιατί το Πόρτο Γερμενό έχει ένα πρόβλημα, έχει ένα δρόμο μόνο.
1: Α, μάλιστα. Ένα σημείο εισόδου-εξόδου επί της ουσίας.
3: Ναι.
1: Μάλιστα.
3: Και περνάει μέσα από το δάσος για να δει πηγή πάνω στα δίλια. Και εκεί ήταν το μεγάλο πρόβλημα.
1: Οπότε παγιδεύες.
3: Παγιδευτήκαν κάτω και φύγαν μόνο από θάλασσα. Και τώρα που μου είπαν, πριν από λίγο μου είπαν, έχουν πάει σκάφη του λιμενικού.
1: Ναι.
3: Να,
1: χτυπάνε τα τηλέφωνα να σας ενημερώσουν.
3: Όχι, στη δουλειά είμαι.
1: Α, okay.
3: Με ενημερώσαν ότι έχουν πάει και σκάφη εκεί πέρα, μην χρειαστεί εκένωση.
1: Ναι.
3: Να φύγουν από τη θάλασσα. Αλλά εντάξει, είναι πολύ μακριά ακόμα για Αλεποχώρι. Να ευχηθούμε ότι δεν θα φτάσει κάτω.
1: Μακάρι. Τι να πούμε. Κάτι αισιόδοξο έχουμε, ξέρω εγώ, κάτι που να. Ότι παλεύεται, εν πάση περιπτώσει το.
3: Σήμερα ήταν καιρός καλός. Κάνανε πολλές δίψεις τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα.
1: Είχαμε ένα αέρια μέσα.
3: Ναι, είχε. Αλλά από ένα σημείο και μετά φύγανε και πήγανε Μέγαρα.
1: Ναι.
3: Και πήγαν εκεί πέρα στη βιομηχανική ζώνη και προς το Καντήλι, που ξέρω όλες τις περιοχές αυτές από εκεί πέρα.
1: Ναι, εσείς την κατέχετε, γιατί εντάξει, είναι η οικία, ναι, σας, ο οικείος, ναι, χώρος εκεί πέρα.
3: Ναι. Αλλά... Και τα μέγαρα έχω πολλές σχέσεις με κόσμο,
1: ναι,
3: και τα μαθαίνω αυτά από λεπτομέρειες.
1: Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις πάντα πρέπει να είναι επίφοβες γενικότερα για εκρήξεις και για διάφορα και άλλου τύπου ατυχήματα, εν πάση περιπτώσει. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τώρα από εδώ μέσα τους διαχειριστές των δυνάμεων. Φαντάζομαι η πυροσβεστική ξέρει καλύτερα.
3: Έχει γενική εικόνα.
1: Και κάνετε καλά, πως είναι πολύ μεγάλο το μέτωπο, είναι δύσκολο να το κρατήσεις, να το μαζέψεις.
3: Μόνο ο Θεός.
0: Ναι.
1: Ο Θεός.
0: Λοιπόν, κύριε Ανδρέα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Ευχόμαστε το καλύτερο μέσα από την καρδιά μας.
0: Να έχετε ένα καλό βράδυ.
1: Κύριε Ανδρέα, όχι μόνο για εσάς, για όλο τον κόσμο, έτσι δεν το συζητάμε. Απλώς το λέμε. Επειδή εσάς έχουμε τώρα απέναντι.
3: Να πάνε όλα καλά.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη.
0: Ελένη μου, λέω να κάνουμε τον εξής με τη βοήθειά σου. Μπορείς να καλέσεις τον κύριο Χιώτη που θέλει να βγει ως ακροατής στον αέρα να μας πει μια κουβέντα.
1: Δεν βγάζουμε ακροατές.
0: Όχι, ακροατές, ναι. Να έχουμε... Ο κύριος Βασίλης, ναι. Και... σαν Κομφόπουλο και εγώ. Μας ακούτε, κύριε Χιώτη, ναι. Ναι, ένα κομμάτι.

0: Αφιερωμένο το τραγούδι αυτό, κύριε Χιώτη. Αφιερωμένο. Βασίλη Χιώτη στην αλλή άκρη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Πού είσαι, ναι.
1: Εφημερεύουμε.
0: Εφημερεύουμε, ναι.
2: Γεια σου, Θανάση.
1: Γεια σου, Βασίλη. Να είσαι πάντα καλά.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Επιστρέφω από τη δουλειά.
0: Ναι.
2: Και ακούω Sky, γιατί Sky ακούω και Sky θα ακούω. Και λέω τώρα, κάτσε να δω πόσο αντέχει η Μαρία την πίεση.
1: Για να δούμε, την αντέχει.
2: Αυτό είπα, βγάλε με.
0: Κοίτα, να δεις τώρα που το λέει κιόλας. Γιατί να φοβάμαι. Το σκεφτόμουν μέσα μου και λέω εγώ, ο φόβος είναι το χειρότερο συνέστημα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος.
1: Ναι.
2: Ρε παιδί μου, υπάρχει μια νοοτροπία, ξέρεις ότι κάποιος που φεύγει από έναν όμιλο μύτια
1: γίνεται εχθρός.
2: Είναι και μαύρη πίσω του και γίνεται εχθρός.
1: Ναι.
2: Εγώ ποτέ δεν είχα αυτή την νοοτροπία. Τώρα ο Sky εξακολουθεί να είναι σπίτι μου.
0: Βέβαια.
2: Νιώθω στο σπίτι μου. Περάσαμε πολύ ωραία μαζί και που ξέρεις και καμιά φορά τι θα γίνει στο μέλλον. Αλλά ειδικά οι συνάδελφοί μου, εγώ τους θεωρώ οικογένειά μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Ακούω συνέχεια στο αυτοκίνητο, μόνο Sky ακούω. Αλλά ήθελα να με βγάλεις για να σου πω, Μαρία, ότι η βραδινή εκπομπή σου πάει πολύ.
1: Όπα.
2: Εγώ ξέρεις ότι...
1: Φτιάχνουμε το πρόγραμμα για από μακριά. Μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει αυτό.
2: Τώρα λέμε και πράγματα που ποτέ δεν έχουμε πει. Η Μαρία ξέρει πόσο επέμενα να κάνει ραδιόφωνο όταν δεν έκανε ραδιόφωνο. Με δικαίωσε με την εκπομπή που κάνει τη μεσημεριανή. Αλλά πρέπει να σου πω, σ' άκουγα με τον αυτιά τώρα. Ήταν τόσο ωραία η συζήτηση για έναν οδηγό που γυρνάει κουρασμένος το βράδυ σπίτι του. Και ένιωσα την ανάγκη να σου το πω. Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είδες.
0: Όντως ο Βασίλης μου έδωσε την ευκαιρία.
1: Τα πιο ωραία λόγια είναι αυτά που τα λέει κάποιος γιατί θέλει να τα πει και όχι γιατί έχει ανάγκη να τα πει, τα χρωστάει να τα πει.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι όπως το λες.
1: Τα κατά συνθήκη ψεύδι που λέμε.
0: Και το κυριότερο είναι όταν κάποιος σε αφήνει ελεύθερο να καταθέσει τη δική σου πρόταση. Να πεις, ρε παιδί μου.
1: Εγώ θέλω αυτό. Έχω στο μυαλό μου αυτό. Μπορεί να σ' αρέσει, μπορεί να μη σ' αρέσει.
0: Ναι. Στην αρχή, Βασίλη, θυμάσαι, μου λέγες ότι είσαι σίγουρη, έτσι θα πάει, ξέρω εγώ, το ένα τ' άλλο.
1: Θα σου βγει.
0: Θα σου βγει. Mm-hmm. Εντάξει, με επιμονή και αυτά, εγώ αυτό ήμουν.
1: Τα πιο ωραία κομπλιμέντα στη δικιά σου εκπομπή είναι που υπάρχει κόσμος που, θα το πω έτσι με την ευρία έννοια, που λέω, βλέπω κάτι μηνύματα καλλιτέχνες, ηθοποιούς και τέτοια, που λες, θέλω, είμαι η Μαρία, και λέει, α, σας ακούω.
0: Ναι. Είναι
1: αυτό είναι το πιο ωραίο διαβατήριο. Παρέα. Δηλαδή, να ξέρεις, και ξέρεις, η διεισδυτικότητα του ραδιοφώνου, επειδή απαιτεί μόνο τα αυτιά σου, όχι τα μάτια σου. Είναι ασύλληπτη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν μπορούσες να έχεις μια μικροκάμερα, ας πούμε, σε αυτοκίνητα, ταξί, σπίτια, αυλές, ναι, παρέες, τέτοια, κόσμο που γράφει, διαβάζει, δουλεύει, είναι νυχτοφύλακας κάπου, κάνει μια δουλειά σε ένα, πώς το λένε, σε ένα γκισέ, ξέρω εγώ, και εξυπηρετεί κόσμο, σε εστίαση, τέτοια, δεν μπορεί να φανταστείς τι δεις.
0: Βασίλη, εσένα σου λείπει το ραδιόφωνο? Θα κάνεις ραδιόφωνο, τι θα κάνεις?
2: Εγώ είπα στο αφεντικό μας όταν έφυγα ότι αφού με αξίωσε ο Θεός και έκανα ραδιόφωνο στο Sky, πολύ δύσκολα θα ξανακάνω ραδιόφωνο, γιατί τώρα που μιλάμε ραδιόφωνο σαν το Sky δεν υπάρχει. Ναι. Άρα να πάω να κάνω κάτι για να πω απλώς ότι κάνω ραδιόφωνο δεν μου λέει τίποτα. Ναι. Ευλόγησε ο Θεός να περάσω από καλά ραδιόφωνο όταν ήταν στην ακμή τους, να δημιουργήσω ραδιόφωνα από το μηδέν. Αλλά ο Sky έχει κάτι μοναδικό. Αυτοί που κάνουν ραδιόφωνο, τουλάχιστον στην πλειοψηφία τους, είναι ο εαυτός τους. Και αυτό σου είπα, αν θυμάσαι, όταν μου πρότεινες μια εκπομπή που ήταν κάπως εναλλακτική για τα δεδομένα του Sky, σου είπα, αν είναι ο εαυτός σου θα πετύχει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, όχι, δεν είναι στα σχέδιά μου τα άμεσα να κάνω ραδιόφωνο. Προτάσεις, όπως καταλαβαίνεις, είχα, δόξα τω Θεώ, πολλές. Αλλά δεν υπάρχει κάτι που να με καλύπτει. Το ραδιόφωνο πρέπει να σε εκφράζει. Να μπαίνεις μέσα και να θεωρείς ότι κάνεις το κέφι σου και κάνεις αυτό που σου αρέσει. Προς το παρόν δεν έχω βρει κάτι. Άσε που αυτό που επέλεξα να κάνω είναι πολύ απαιτητικό στο μέλλον, απαιτεί πολύ πρωινό ξύπνημα, άρα είναι και λίγο δύσκολο.
0: Πώς θα το κάνεις εσύ αυτό με το πρωινό ξύπνημα, εγώ πολύ αναρωτιέμαι.
2: Μαρία, κοίτα.
1: Συγγνώμη, δεν το αναρτιέται μόνο η Μαρία, είναι καθολικό.
0: Καθολικό, δηλαδή όλοι εδώ στο Sky δηλαδή, αυτό είπαμε. Πώς θα ξυπνάει.
1: Τρεις η ώρα, καλημέρα.
2: Κοίταξε. Φέτος συμπληρώνω στη δημοσιογραφία 42 χρόνια.
0: Α,
2: αν δεις την πορεία μου, έχω κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα κατά καιρούς, γιατί ήθελα να τα δοκιμάσω. Να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου και σε κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Έκανα πολιτικό ρεπορτάζ, μετά αποφάσισα να κάνω τηλεόραση.
1: Ναι.
2: Μετά αποφάσισα να κάνω ραδιόφωνο. Μετά ξαναγύρισα, μετά μπήκα στα site.
1: Mm-hmm.
2: Πρωινό δεν είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου. Μου έγινε μια πολύ τιμητική πρόταση, είναι μια πρόκληση για μένα.
1: Ναι.
2: Είναι το πιο ανταγωνιστικό κομμάτι της ενημέρωσης στη τηλεόραση το πρωινό.
1: Ναι, δίνει τον τόνο της ενημέρωσης της μέρας. Δηλαδή...
2: Μα δεν είναι τυχαίο ότι κάνει τα μεγαλύτερα νούμερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Όχι μόνο στο Sky, σε όλα τα κανάλια.
1: Και λοιπόν, οι πρωινές εκπομπές είναι μοναδικές που ανταγωνίζονται, δηλαδή το 7 με 10 αυτό το σλότ ας πούμε, είναι αυτό που ανταγωνίζεται στα ίσα το ραδιόφωνο, γιατί πολλοίς κόσμος χρησιμοποιεί την τηλεόραση ως ραδιόφωνο ετοιμάζοντας τα παιδιά για το σχολείο, ξυρίζεται, βουτσίζει τα δόντια του, ξέρω εγώ, το έχει στην άκρη του σπιτιού δυνατά για να ακούει και του κάνεις παρέα ακόμη και αν δεν σε βλέπεις, ακούει.
2: Εντάξει, μου πρότειναν κάτι που δεν μου είχαν ξαναπροτείνει και είπα να πω ναι. Για να κάνεις κάτι πρέπει πρώτα να στο προτείνουν.
1: Αφενός
2: το
1: προτείνουν
2: και
1: να σου πω και κάτι. Αλλά... γιατί δεν θα ήταν άσχημο να μετά από μερικά χρόνια να μου λες κακώς δεν το έκανα.
2: Ναι, ήθελα να το δοκιμάσω.
1: Ωραία.
2: Έχω κάνει τέτοιες αποκοτιές πολλές στη ζωή μου. Ναι. Σου θυμίζω ότι το 7 έκανα πολιτικό ρεπορτάζ στο Βήμα, ήμουν συνεχώς σε αποστολές, έκανα κυβερνητικό ρεπορτάζ εχμής στην κορυφαία τότε εφημερίδα στη χώρα,
1: ναι,
2: και μου πρότειναν να πάω γενικός διευθυντής στον Α, χωρίς να έχω καμιά εμπειρία τηλεόρασης. Και ναι, είπα, θα το δοκιμάσω. Και το δοκίμασα.
1: Μετάνιωσες που το δοκίμασες?
2: Όχι.
1: Α, αυτό. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
2: Δεν το μετάνιωσα.
1: Αυτό.
2: Η τηλεόραση είναι μια εντελώς διαφορετική μορφή δημοσιογραφίας.
1: Ναι.
2: Δεν κάθισα, ναι, πολύ. Mm-hmm. Άλλα χρόνο κάθισα, επέστρεψα στο Βήμα μετά.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία στη δημοσιογραφική μου καριέρα. Και τούτο θα είναι επίσης.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: Βασίλη.
1: Όχι, πρέπει να το πω αυτό. Επειδή εγώ του το έχω πει γι' αυτό και ιδιωτικά, επειδή τώρα δεν υπάρχει ο Βήμα FM. Όταν στον Βήμα FM παλιά είχε τίποτα κρίσιμες ψηφοφορίες, αυτά τα χρόνια τα ταραγμένα, τα μνημονιακά και τέτοια, στη Βουλή, ο Βασίλης Χιώτης στο Βήμα FM ήταν τρομερή παρέα γιατί σχολίαζε τα πάντα. Mm. Έδινε και πληροφορίες δικές του, έδινε σε συνδυασμό με τη Βουλή τον ήχο της Βουλής, έβγαινε από πάνω και λέει: τώρα συμβαίνει αυτό, τώρα συμβαίνει αυτό, θα γίνει αυτό, περιμένετε, έρχεται αυτό, έχω μια πληροφορία ότι θα γίνει αυτό. Έκανε αναλύσεις.
0: Μανούλα στις πληροφορίες.
1: Ήτανε η καλύτερη πολιτική παρέα.
0: Βέβαια.
1: Τα βράδια.
0: Για να πούμε και εμείς τα καλά για σένα.
1: Όχι,
0: Βασίλη.
1: Εγώ λέω την αλήθεια. Δεν το έχω πει και δεν το ξέρω.
0: Σε αυτά τα

0: κάτι ότι έρχεται ως γεγονός. Και όταν έρθει να είσαι έτοιμος να το διαχειριστείς, μη σου πω να το προαναγγείλεις κιόλας. Μ' αρέσει η πρώτη γραμμή στην επικαιρότητα. Ξέρεις, κάποια στιγμή όταν παλιώσεις τη δημοσιογραφία περνάς σε δεύτερο πλάνο. Παίρνεις μια τηλεοπτική εκπομπή, κάνεις ανάλυση, κάνεις συνεντεύξεις. Ωραία είναι όλα αυτά, δεν τα απαξιώνω. Αλλά εμένα μ' αρέσει να είμαι στην αιχμή της επικαιρότητας.
1: Τα καλά λόγια από ποιον θέλεις να τα ακούς, από τους διευθυντές ή από τους συναδέλφους σου? Πιανού ο λόγος μετράει?
0: Από τους ακροατές, τους αναγνώστες.
2: Ναι, αυτό.
0: Αυτή είναι η καθημερινή.
2: Αυτός που σου δίνει το χέρι όταν σε συναντά έξω.
1: Ναι.
0: Ναι. Για μένα η πηξίδα όσο έκανα ραδιόφωνο ήταν ο ακροατής. Mm.
2: Συμφωνώ.
0: Αφού ο ακροατής σε αγκαλιάζει, σημαίνει ότι κάτι καλό κάνεις, γιατί αλλιώς θα σου γυρίσει την πλάτη.
1: Πες το πιο ωραίο που σου έχει πει ακροατής. Γιατί έχω και εγώ να μοιραστώ τέτοια. Πες το πιο ωραίο που έχεις ακούσει ποτέ και δεν το ξεχνάς με τίποτα.
0: Εμένα αυτό που με κολακεύει πολύ, ακόμα και τώρα, γιατί ακόμα με σταματάνε στον δρόμο, μου λένε είναι σαν να σε γνωρίζω. Έρχεται κάποιος να μου πει ότι του αρέσει που με ακούει, ότι είμαι η παρέα του, και μου λέει είναι σαν να σε γνωρίζω.
2: Αισθάνονται σε ξένοι, αυτό είναι το πιο όμορφο.
0: Μια πολύ τιμητική κουβέντα ήταν όταν πήγα το Πάσχα πέρυσι στα Μετέωρα και πήγα σε ένα μοναστήρι και μου λέει ο ηγούμενος, ο προηγούμενος ηγούμενος από μένα ζει ακόμα, αλλά δεν πολύ κυκλοφορεί γιατί έχει προβλήματα υγείας. Θέλω να πάμε να το γνωρίσεις, γιατί κάθε μέρα μία η ώρα τρώει και θέλει όταν του βάλουμε το τραπέζι, το πιάτο με το φαγητό, να του ανοίξουμε το Sky να σ' ακούει.
2: Τι όμορφο.
0: Ήμουν η καθημερινή του παρέα. Από τότε μου το έχουν πει κι άλλοι. Είναι μεγάλη τιμή κάποιος να σε επιλέγει μέσα από 30 ραδιόφωνα, να είσαι εσύ η παρέα του.
1: Να σου πω κάτι, Βασίλη. Μου λέει εδώ ο Νότης Παπαγεννάκος, άκουγε όμως και τον Νότη μαζί με σένα, όχι μόνο εσένα.
0: Μα ο Νότης είναι αναπόσπαστο κομμάτι.
1: Πού τον άφησες τον Νότη? Πού τον άφησες?
0: Από ό,τι μαθαίνω, σε καλά χέρια του.
1: Α, δεν ξέρω εγώ.
2: Ναι, ξέρω εγώ, δεν πειράζει, θα σου πω.
0: Δεν κακόπεσαι.
1: Δεν κακόπεσαι. Να πω κι εγώ τώρα κάτι, να πω, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος, και για μένα ποιο είναι το πιο ωραίο κομπλιμέντο που έχω ακούσει, με επιτρέπεις?
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Μου έχουν πει ότι δεν έχω βγει από το αυτοκίνητο ενώ έχω φτάσει εκεί που πρέπει να πάω, γιατί θέλω να ακούσω το τέλος της κουβέντας.
0: Α, ναι, και εμένα μου το πω.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Αυτά είναι τα παράσημα της δουλειάς μας. Και πρέπει να σου πω ότι εντάξει, και στο Βήμα FM το είχαμε πετύχει αυτό, να κάνουμε μια παρέα. Αλλά τη μεγαλύτερη παρέα που έχω γνωρίσει είναι η παρέα του Sky.
1: Βασίλη, αγαπάμε πολύ πάντως, να ξέρεις.
0: Ναι. Και εγώ σας αγαπάω, αλλά δεν μου είπες το άλλο.
1: Ποιο?
0: Εμένα μου λείπετε. Εγώ σας έχω λείψει καθόλου.
2: Επειδή έχεις...
0: Ας τους δύο, δεν ρωτάω για άλλο.
2: Όχι, όχι. Επειδή έχεις αποχωρήσει πρόσφατα, εγώ αισθάνομαι ότι είσαι πάει διακοπές.
1: Ναι,
2: ότι κάπου εδώ είναι, ρε παιδάκι μου, έλειψε λίγο παραπάνω.
1: Εγώ
2: εβδομάδα,
1: επειδή δεν σε χαιρέτησα,
2: αυτό.
1: Νομίζω ότι δεν έχεις φύγει.
2: Ναι, είναι αυτό που λέει, τα λέμε έτσι. Ναι, θα τα πούμε σύντομα αυτό.
0: Παιδιά, αυτό λέτε.
2: Ναι.
0: Εγώ είμαι τώρα με τις πυρκαγιές, δεν κοιμάμαι ακόμα. Είχα πάρει φόρα να μην κοιμάμαι για να συντονίζουμε ροές, έκτακτες εκπομπές τόσα χρόνια.
1: Ναι.
0: Και καμιά φορά, ή ακούω το πρωί τη Μεράνια,
1: ναι,
0: ή ξέρω εγώ την Δέσποινα στις ειδήσεις, ναι, και μου έρχεται να πάρω να διορθώσω ένα και, να πω ότι βρήκα και εδώ κίνηση.
1: Άκου λίγο, Χρυσούλα από Νέα Σμύρνη, μας λείπει ο κύριος Χιώτης, Βαγγελιά από το Ηράκλειο Κρήτης, και άκου. Και η Αγγέλικα Καουνάκη, φιλενάδα μου, στέλνει τώρα. Είναι ζωντανά. Πες το ότι και εμένα μου λείπει. Ζωντανά είναι.
0: Αχ, η Αγγέλα.
1: Καταπληκτικός άνθρωπος η Αγγέλα.
0: Παιδιά μου λείπετε πολύ. Πάρα πολύ.
2: Ωραία.
1: Βασίλη μου, σ' αγαπάμε.
0: Χωρίς να ντρέπομαι καθόλου.
2: Ωραία.
0: Να μου προσέχετε το ραδιόφωνο. Να μου το προσέχετε αυτό το ραδιόφωνο.
2: Έχεις το λόγο μας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ για τις ευκαιρίες. Σε ευχαριστώ για τη φιλία. Για όλα.
2: Και καλή αρχή.
1: Καλή αρχή.
0: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Βασίλη Χιώτης, λοιπόν, στο τηλέφωνο. Τι ωραία, λοιπόν, σήμερα με το Γιώργο.
2: Είδες πως πέρασε μία ώρα, δηλαδή.
1: Βασίλη Χιώτης, τι ωραία.
2: Κάναμε μια εκπομπή, εγώ τις λέω εκπομπές πίτσες αυτές. Δύο συν μία δώρο. Ξέρεις, στις δύο ώρες, μία ώρα εκπομπή δώρο. Και τώρα βγήκε.
1: Τάκης Καραγιάννης, και εγώ δεν πηγαίνω από το αυτοκίνητο, δεν έβγαινα για να ακούσω το τέλος της κουβέντας.

0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλές βουτιές. Θα αργήσουν οι βουτιές μου, αλλά όταν θα έρθουν
1: λοιπόν,
0: η ώρα τη.
1: Δύο σημεία δώρο, μία ώρα εκπομπή. Στη μία.
0: Άκου λίγο. Εγώ αύριο πάλι θα πιέσω το σύστημα εδώ και θα πω αφήκετε με να κάτσω μέχρι τις 12. Δεν θέλω μέχρι τις 11. Τι λες?
1: Γιατί... Άμα είναι έτσι χαλάρα, ναι. Εντάξει.
0: Γιατί να μην είναι. Α, να μην είναι.
1: Ελεύθερο θέμα που λέγαμε και σε εκθέσεις παλιά όταν ήμασταν στο σχολείο.
0: Ελεύθερο θέμα, ναι. Με ποιο τραγούδι να τελειώσουμε όμως, να πάμε σιγά σιγά προς το τέλος.
1: Όποιος αρέσει.
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτό που θα έβαζες δυνατά στο αυτοκίνητο τώρα.
0: Α, Παβαρότι θα. Σωστά, σωστά.
1: Α, Παβαρότι. Να ακούσω ένας νέος κόσμος Παβαρότι με σένα.
0: Λοιπόν, Αθανάση Καραγιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: γιατί
1: την παρέα και για την πρόσκληση.
0: Εντάξει, εκπομπή. Όχι, όχι. Από τους καλύτερους παραγωγούς πρέπει να τα λέμε όλα αυτά.
1: Να τα λέμε.
0: Νότιε. Ναι, ναι. Νότι Παπαγιαννάκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μουστοκούλωρα. Μία λέξη με πέντε ου. Μουστοκούλωρου. Ωραία, μουστοκούλωρου. Ευχαριστώ και εσάς πολύ για την ακρόαση, για την παρέα. Και εδώ θα είμαι και αύριο, 9 το βράδυ, μέχρι και τις 11.
1: Ελπίζουμε. Πρώτα ο Θεός.
0: Σαββατοκύριακο κανονικά εδώ.
1: Βέβαια. Τι ομάδα
0: λοιπόν, κερδίζει. Όπως λέω πάντα, ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Ισχυρές επίγειες, πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων επιχειρούν στη μεγάλη πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα και η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι προσπάθειες πυρόσβεσης επικεντρώνονται πάνω από τη Βιπέη Μεγάρων, στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Λεποχώρη αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο. Συνολικά 5 μηνύματα μέσω του 112 εκδόθηκαν χθες για απομάκρυση πολιτών από τις εξής περιοχές: Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Βίπα Μεγάρων, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σε ετοιμότητα έχουν τεθεί δύο πλοία και ένα ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος αλλά και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία έχουν πλέψει κοντά στις ακτογραμμές σε Ψάθα, Νέα Πέραμο και Πάχη Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Στον Ανακρίτη οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής, ένα αέριο δικτύου μεταφοράς ρεύματος, και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας. Ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική συνελήφθη 66χρονος. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχόκοπης μετάλλων, με αποτέλεσμα να καούν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά για άναμα ψυσταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Πρόκειται για έναν 33χρονο, έναν 59χρονο και έναν 49χρονο, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αναστέλλεται η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς. Οι τράπεζες θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων, των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο, στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μία οικογένεια των 5 θυμάτων. Προσωρινά κατάλληλο για κατανάλωση κρίθηκε το νερό στον οικισμό της Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρα στη Χαλκιδική, καθώς κατά τον μικροβιακό έλεγχο ανιχνεύθηκαν μικροβιολογικές παράμετροι που αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ο Δήμος Κασάνδρας θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση μόλις ληφθούν τα αποτελέσματα των επαναληπτικών αναλύσεων μετά τις προβλεπόμενες ενέργειες απολίμανσης. Επέμεινε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βαλγραφείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα εκ νέου, ενδεχομένως ακόμη και σήμερα, των στενών του Ορμούζ. Επανέλαβε όμως ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να χρεώνει τέλη στα πλοία που περνούν από τα στενά. Νωρίτερα χθες, αφού το Ιράν διέψευσε ότι συζητά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ χαρακτήρισε διπρόσωπη την Ιρανική ηγεσία. Μια σοβαρή συμπλοκή στην Σαντορίνη οδήγησε τις αστυνομικές αρχές στην αποκάλυψη υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών με αποτέλεσμα τη σύλληψη 5 ατόμων και την κατάσχεση περισσότερου από 1 κιλού ακατέργαστης κάναβης, κοκαίνης, χρημάτων και άλλων πιστηρίων. Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί από 19 έως 25 ετών και 2 ημεδαποί, ένας 19χρονος και μία 20χρονη. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, συμμετοχή σε συμπλοκή, οπλοκατοχή και οπλοχρησία, παράνομη παραμονή στη χώρα, πλαστογραφία και ψευδή κατάθεση. Ολοκλήρωνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά, οπότε στα βορειοδυτικά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 12.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Στέλιου Ράμφου. Είναι φιλόσοφος και συγγραφέας. Θεωρείται δε σημαντικός Έλληνας στοχαστής. Είναι σωστές αυτές οι πληροφορίες?
3: Όχι ακριβώς. Δεν είμαι φιλόσοφος. Είμαι φιλοφιλόσοφος. Μ' αρέσει να διαβάζω των φιλοσόφων τα βιβλία. Αλλά δεν είμαι ο ίδιος με την έννοια τώρα. Αν ο Πλάτων είναι φιλόσοφος, εγώ τι να πω.
2: Και όταν σας ρωτούν τι δουλειά κάνετε, τι λέτε?
3: Συγγραφέας. Στην καθημερινή, όπως βλέπετε από κάτω, όταν γράφω κάτι, ο κύριος Στέλιος Ράμφος είναι συγγραφέας.
2: Είναι καλή δουλειά αυτή για να βιοποριστεί κανείς?
3: Αυτό, αν συνδυάζεται με μαθήματα, με τέτοια πράγματα που κάνω, μπορεί κανείς και με τα βιβλία. Ναι, βέβαια.

0: γεννήθηκατε?
1: Στο Παγκράτη.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που είναι κάπως σταθερή μέσα στον χρόνο?
1: Ναι, ναι, τα πτώματα που έβλεπα κάθε μέρα κατά τη διάρκεια των Δεκεμβριανών και της κατοχής και αυτά στην πλατεία Ταχυδρομείου.
0: Δύσκολη ανάμνηση, δυσάρεστη.
1: Ήταν τόσο γενική ώστε σχεδόν περνάει για φυσιολογική των εποχών εκείνων.
0: Επειδή ο άνθρωπος συμφιλιώνεται κάποια στιγμή με τα δυσάρεστα της ζωής του.
1: Εν πάση περιπτώσει τα αποθεί.
0: Καταλάβατε ίσως κάποια στιγμή ότι είστε λίγο διαφορετικός σε σχέση με τους άλλους, τους συμμαθητές σας?
1: Δεν το φαντάστηκα ποτέ αυτό το πράγμα. Ούτε μου πέρασε από το μυαλό να το. Όχι, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρω σε κάτι.
0: Πιστεύετε ότι είμαστε όλοι οι ίδιοι?
1: Όχι, πιστεύω ότι μπορεί να είμαστε ίσοι, αλλά είμαστε ανώμοιοι όλοι.
0: Πώς διαλέξετε το αντικείμενό σας?
1: Α, δεν το διάλεξα. Με διάλεξε, γιατί αυτό μου άρεσε από μικρό παιδί. Κάπως έτσι και αυτά μου αρέσαν και αυτό έγινε.
0: Όταν λέτε από μικρό παιδί?
1: Δηλαδή μου άρεσε να διαβάζω βιβλία. Είχε παντρευτεί η αδερφή μου και μου είχε αφήσει κάτι βιβλία της και διάβαζα. Πέρλ Μπακ, Ανατολικός Δυτικός Άνεμος, Τζον Στάιμπεκ.
0: Δύσκολα πράγματα.
1: Άνθρωποι και ποντί. Τα διάβαζα 10 χρονών. Αυτά καταλαβαίνετε τι διάβαζα.
0: Αυτό τώρα δεν ξέρω, δεν μπορώ να το αποτιμήσω, αλλά σκέφτομαι τον εαυτό μου αντίστοιχα ότι κάτι διάβαζα όταν ήμουν μικρή, κάτι έβλεπα. Και σήμερα που το ξαναπαίρνω στα χέρια μου, λέω τι καταλάβαινες τότε από αυτό? Τίποτα απολύτως.
1: Όχι, καταλαβαίνεις ότι διαβάζεις.
0: Αυτό μόνο.
1: Ήδη είναι μια θέση απέναντι στον εαυτό σου. Κάτι κάνεις με τον εαυτό σου. Αρχίζεις και σε σκέφτεσαι. Το σπουδαιότερο δεν είναι να διαβάζεις, είναι να αρχίσεις να σε σκέφτεσαι. Εκεί είναι το κλειδί, εκεί γίνονται όλα. Επομένως...
0: Και η ανάγνωση είναι ένας δρόμος για τη γραφή μετά?
1: Αυτό δεν είναι υποχρεωτικά δρόμος, αλλά μπορεί να έρθει.
0: Σε εσάς πώς ήρθε?
1: Δεν ξέρω. Έγραφα. Βγάζαμε περιοδικά, ας πούμε. Και στα φοιτητικά χρόνια και δεν το σκέφτηκα ως κάτι ιδιαίτερο, ας πούμε. Το έκανα.
0: Η φιλοσοφία γιατί σας κέρδισε?
1: Γιατί σκεφτόμουν εμένα, δεν μπορούσα να με σκεφτώ αλλιώς. Και άρχισα να με σκέφτομαι με αυτά που διάβαζα.
0: Τι είναι η φιλοσοφία, υπάρχει μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα?
1: Φιλοσοφία, η απάντηση είναι η λέξη, να αγαπάς να μαθαίνεις. Αυτό δεν είναι τίποτα άσχημο, καλό είναι. Αλλά και αν αντιστρέψεις τη λέξη και εκεί που είναι αγαπάω τη σοφία, υπάρχει και η σοφία της αγάπης. Οπότε κάτι γίνεται.
0: Με ποια έννοια, τη χριστιανική ή την ανθρώπινη?
1: Με την έννοια του δοσήματος, του ότι κάνεις πράγματα, ότι βρίσκεις έναν τρόπο να βγαίνεις από μέσα σου, χωρίς να σε χάνεις.
0: Αν είχατε μεγαλώσει σε μια άλλη γενιά, θα είχατε την ίδια αντίληψη, πιστεύετε, για την αγάπη?
1: Νομίζω ότι σκέφτομαι διαχρονικά.
0: Ο κοινός τόπος των ανθρώπων ποιος είναι κατά τη γνώμη σας? Πού συναντιόμαστε, στην αδυναμία ή στη χαρά?
1: Μπορεί να συναντηθούμε στο φόβο, που είναι αδυναμία δηλαδή. Λιγότερο στη χαρά, γιατί τη χαρά την κρατάει ο καθένας για λογαριασμό του. Εκτός αν είναι μάτς ποδοσφαιρικό, οπότε αγκαλιάζεται την ώρα που μπαίνει τον γκολ και πανηγυρίζει. Αυτό είναι μια αδυναμία όταν βασίζεσαι στην αδυναμία για να εκφραστείς. Η χαρά είναι πιο δύσκολο πράγμα πάντα.
0: Α, γι' αυτό κάνουν τόση προσπάθεια οι ψυχίατροι να μας πείσουν ότι πρέπει να χαιρόμαστε.
1: Κάτι ξέρουν.

0: Άρα υπάρχει ένας αβίαστος ανθρώπινος μηχανισμός που μας οδηγεί να βιώσουμε πιο εύκολα τη λύπη από τη χαρά.
1: Το να βιώσουμε πιο εύκολα τη λύπη από τη χαρά σημαίνει ότι ήδη μπήκαμε στη χαρά. Το θέμα είναι ότι καμιά φορά φαλτσάρουμε στο βίωμα της χαράς.
0: Ωραίο ακούγεται, πώς το εννοείτε?
1: Εννοώ ότι δεν χαιρόμαστε πάντα για πράγματα που αξίζει να χαίρεται κανείς. Και επειδή το έχουμε μεγάλη ανάγκη αυτή την ικανοποίηση, χαιρόμαστε με την ικανοποίηση. Ενώ η χαρά ξεπερνάει την ικανοποίηση.
0: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της χαράς? Μήπως δεν μπορούμε να την αναγνωρίσουμε, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Τα χαρακτηριστικά της χαράς είναι ότι βγαίνεις από το χρόνο, βγαίνεις από τις περιραίωσες ατμόσφαιρες. Μπαίνεις βαθιά, ας πούμε, σε μια επικοινωνία με σένα, με τον άλλον και με κάτι παραπάνω, κάτι αλλιώτικο. Η ικανοποίηση είναι ότι έφαγες καλά, ότι πιες αυτό το ωραίο τσαγάκι και αισθάνεσαι ικανοποιημένος. Η ικανοποίηση είναι του χρόνου ανάγκη. Η χαρά είναι εξωχρονική.
0: Γι' αυτό όταν είμαστε παιδιά είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι και καθόλου συντονισμένοι με το ρολόι.
1: Μα το ρολόι είναι ο μεγάλος δυνάστης της ζωής μας, γιατί συνήθως μας εμποδίζει να βιώνουμε και μας σπρώχνει να μετράμε. Το χειρότερο που μπορεί να μας συμβεί είναι αυτό, να μετράμε χωρίς να βιώνουμε.
0: Το εύκολο περιβάλλον για τον άνθρωπο ποιο είναι, το μέτρημα?
1: Αυτό είναι το εύκολο, γιατί ρωτάει τον εαυτό του. Με το μέτρημα γίνεται εξωστρεφής.
0: Δεν γυρίζει προς τα μέσα δηλαδή.
1: Πού να γυρίσει προς τα μέσα με το μέτρημα? Το μέτρημα είναι η παγίδα εκείνη στην οποία μπαίνεις και δεν ξέρεις πώς να βγεις. Και που φαίνεται πολύ σπουδαίο πράγμα, διότι συνδέεται και με το μέτρημα των χρημάτων και με το μέτρημα άλλων πραγμάτων, αλλά περί αυτού πρόκειται.
0: Αυτό μήπως όμως μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε τον έλεγχο?
1: Όχι. Ο έλεγχος είναι πάντα πολύ κακός σύμβουλος. Σημασία έχει αν μπορούμε την ώρα που μετράμε να σκεφτόμαστε το νόημα αυτού που κάνουμε.
0: Αυτό είναι πολύ δύσκολο.
1: Μα τα δύσκολα πρέπει να ζητάμε. Με τα εύκολα δεν γίνεται τίποτα και ζούμε σε ένα πολιτισμό ευκολίας.
0: Αυτός ο πολιτισμός της ευκολίας πόσα χρόνια κρατά? Από πότε ο άνθρωπος είναι έτσι?
1: Ο άνθρωπος πάντοτε ζητούσε την ευκολία του. Αλλά η ευκολία ως αξία είναι άλλο. Είναι διαφορετικό πρόβλημα η ευκολία ως αξία. Γιατί το βαθύτερο νόημα της ευκολίας είναι να μην δοκιμαστείς. Και γι' αυτό το λόγο τη διαλέγουμε. Ενώ η αξία της δυσκολίας είναι ότι αναρωτιέσαι. Η ευκολία είναι σαν την ελληνική, τον ελληνικό πολιτισμό. Πολιτισμός απαντήσεων και όχι ερωτημάτων. Η δυσκολία έχει ερωτήματα. Η ευκολία έχει απαντήσεις. Γι' αυτό και οι Έλληνες είμαστε πολύ στα ιδεολογικά, στα έτοιμα, ας πούμε, στα ψημένα πράγματα, στα καθαρά πράγματα.
0: Γιατί τεμπελιάζουμε, δεν θέλουμε να απαντήσουμε, τι φοβόμαστε?
1: Εννοείται, μας κουράζουν οι ερωτήσεις, μας αναπαύουν οι απαντήσεις και γι' αυτό πολιτικοί και άλλοι μας δίνουν απαντήσεις.
0: Μας ξεβολεύουν δηλαδή τα ερωτήματα.
1: Βέβαια, γιατί πάντα στο ερώτημα πρέπει να κοιταχτείς κάπου.
0: Και αυτό το κάπου δεν είναι ο καθρέφτης, μάλλον. Υπάρχει κάποιος ή κάτι που επηρέασε την απόφασή σας να γίνετε συγγραφέας?
1: Όχι, όχι. Των πραγμάτων ήταν ένα περιοδικό, ένα αυτό, να γράψουμε, να κάνουμε κάτι.
0: Υπήρξε κάποιος στη διαδρομή σας που σας ενθάρρυνε, είπε ότι το κάνετε καλά αυτό, μπορείτε να βιοποριστείτε από αυτή τη δουλειά?
1: Δεν σκέφτηκα το βιοπορισμό, έκανα και μετά ήρθε ό,τι ήρθε.
0: Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στον συγγραφέα και τον φιλόσοφο?
1: Μπορεί ένας συγγραφέας να είναι κακός φιλόσοφος.
0: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Ένας φιλόσοφος όμως?
1: Ένας φιλόσοφος είναι αδιάφορο αν είναι συγγραφέας, διότι ο Σωκράτης δεν έγραψε ποτέ τίποτα.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Στέλιου Ράμφου. Είναι φιλοφιλόσοφος και συγγραφέας. Η υπερδεκαετής κρίση, πια μπορούμε να την ορίσουμε έτσι, ήταν η τελευταία για την Ελλάδα στο μέλλον που μπορούμε κατ' ελάχιστον να προβλέψουμε?
1: Μα η Ελλάδα είναι επιμονή μου βάσου σε κρίση.
0: Δεν ήθελα να μου
1: πώς
0: το πείτε.
1: Πώς δεν θέλετε να σας το πω, αφού με έχετε απέναντί σας? Ανεξαρτήτως το πώς. Γιατί μετά δεν πέσαμε στους κορονοϊούς, τώρα δεν είμαστε πάλι στο αντισυστημικό, συστημικό και στα διάφορα. Απλώς προσπαθούν οι δημοσκοπήσεις να μας ηρεμήσουν, αλλά όπως καταλαβαίνει μας εξάπτουν ακόμα περισσότερο.
0: Έχω την εντύπωση ότι είστε ανάμεσα σε εκείνους που λένε καμιά φορά πως η κρίση είναι και μια ευκαιρία. Ποτέ δεν παίρνουν αυτή την ευκαιρία στα χέρια μας.
1: Γι' αυτό θέλει τη δυσκολία, ναι. Γιατί πρέπει να είσαι κάπως για να είναι ευκαιρία για σένα το ζόρι. Αν είσαι διεκδικητής συνοχώς, ας πούμε, του απαλού και του εύκολου, η ευκαιρία δημιουργείται, δεν προσφέρεται.
0: Αυτό πρέπει να το πω στην κόρη μου,
1: να
0: που μου
1: πείτε.
0: Είπε τις προάλλες, δεν καταλαβαίνω πού βρίσκεις το λάθος να θέλω ορισμένα πράγματα στη ζωή μου να γίνονται με τον εύκολο τρόπο. Γιατί πρέπει να γίνονται με το δύσκολο?
1: Για να μεγαλώσεις.
0: Υπάρχει πρόβλεψη για το μέλλον? Θα περνάμε διαρκώς κρίσεις?
1: Συνήθως βάζουμε ένα υποθετικό εκτός εάν, ας πούμε, αλλάξουμε.
0: Να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι σε προσωπικό επίπεδο ή σε συλλογικό?
1: Νομίζω ότι το ένα πάει με το άλλο, αλλά δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι έχουμε στην κουλτούρα μας διάφορες πολύ ενδιαφέρουσες μονιμότητες. Παραδείγματι, ο καημός που διαπερνά το λαϊκό μας τραγούδι είναι μια μονιμότητα ψυχική και μπουζουκική. Η καλοσυνάτη κουτοπονηρία ενός τύπου σαν τον Καραγκιόζη, ο οποίος όταν ζορίζεται δεν έχει κάνει τίποτα άλλο παρά να γίνει γιατρός ή αστροναύτης ή πρωθυπουργός για να λύσει το πρόβλημα. Το ιδιοφυές πρόσωπο του Βέγκου. Ο Βέγκος είναι η Ελλάδα. Ο Βέγκος είναι η Ελλάδα γιατί έχει σωματοποιήσει όλο το εσωτερικό του χάος και τρέχει. Είναι ιδιοφυής σύλληψη του εσωτερικού Ρωμιού σαν εξωτερική κίνηση.
0: Πώς εξηγείτε ότι δεν ήθελε ποτέ να κάνει δηλώσεις, να δίνει συνεντεύξεις, δεν ήθελε να μοιραστεί τίποτα άλλο πέρα από το ρόλο?
1: Μα όλα τα λέει το τρέξιμο. Από τη στιγμή που όλα τα λέει αυτό που κάνεις, είναι ανόητο αν θες να πεις κάτι.
0: Α, γι' αυτό λέτε ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ταύτιση του ελληνικού λαού με τον πρόσωπο?
1: Μα βέβαια. Βέβαια. Πρόκειται για μεγάλες φιγούρες της κουλτούρας μας. Ούτε είναι τυχαίο ότι ο καημός έκανε αυτή την εξαιρετική μουσική.
0: Ο καημός ή η καψούρα, μου επιτρέπετε τον όρο?
1: Δεν θα τον επέτρεπα, αλλά τον δέχομαι επειδή είμαστε σε συνέντευξη. Η καψούρα είναι άλλο πράγμα. Η καψούρα είναι κακής μορφής, ας πούμε, επιθυμία για κάτι που το φτάνεις, δεν το φτάνεις και μπορεί να τα κάνεις όλα. Ο καημός είναι πάντα κάτι που είναι χαμένο και θες να το φέρεις πίσω.
0: Ο ελληνικός καημός είναι ερωτικός ή υπαρξιακός?
1: Όχι, είναι υπαρξιακός. Είναι ότι κάτι συνεχώς κάπως μου λείπω.
0: Α, δεν μου λείπει ο άλλος.
1: Κάμπος μου λείπω.
0: Αυτό πώς δημιουργήθηκε, κύριε Ράμφο? Πώς προέκυψε αυτό το έλλειμμα στον καθένα χωριστά και σε όλους,
1: ναι,
0: μαζί?
1: Νομίζω ότι έχουμε από την στιγμή που στον πολιτισμό μας αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε τα πράγματα σοβαρότερα με όρους χρόνου και θανάτου και αυτά. Γιατί όταν λέμε χρόνο σημαίνει ότι το τέλος του χρόνου. Από τη στιγμή εκείνη αρχίσαμε να αγαπάμε τη ζωή χωρίς να την πιστεύουμε. Αυτό είναι όλο το πρόβλημα.
0: Εννοείται ότι κάποιοι άλλοι λαοί μπορεί και να την πιστεύουν?
1: Κάποιοι άλλοι άνθρωποι μπορεί. Αλλά όλο το μυστικό, μα αυτό που λέμε Ανάσταση, δεν είναι ότι σηκώνεις από τα χώματα για αυτά. Είναι ότι πιστεύεις σε αυτό που αγαπάς. Όταν αγαπάς χωρίς να πιστεύεις, αρχίζει ένα δράμα.
0: Αυτό
1: είναι Ελλάς σε μεγάλο βαθμό. Εξού και οι ιδεολογίες ως υποκατάστατα.
0: Ενέχει ένα είδος υπέρμετρης φιλοδοξίας όλο αυτό?
1: Δεν είναι φιλοδοξία η Ανάσταση.
0: Αλλά
1: είναι πολύ ρεαλισμός. Είναι να πιστεύεις αυτό που αγαπάς.
0: Ότι θα επιστρέψει, θα ξανάρθει. Ότι δεν υπάρχει τέλος.
1: Όχι, όλα έρχονται στην πραγματικότητα που έχει η πίστη. Η πίστη είναι ένας εσωτερικός κόσμος, πολύ ειδικός και πολύ πραγματικός αν ισχύει. Αν παριστάνεις την πίστη υπάρχει πρόβλημα.
0: Άρα μας έχει διαμορφώσει η ορθοδοξία ή η πίστη μας στο Θεό?
1: Μα δεν υπάρχει πίστη μας στο Θεό χωρίς Ορθοδοξία. Γιατί η ιδιοτυπία, ας πούμε, της Ορθοδοξίας έγκυται ακριβώς ότι αποχωρίζοντας τον πιστό από εξωτερικότητες, όπως είναι, ας πούμε, όπως σε άλλες εκκλησίες, ενδιαφέροντα κοινωνικότερα και τα πω, δεν είναι κακά, αλλά σου ζητάει να το δεχθείς ολόψυχα κάτι. Και αυτό είναι και ο μυστικισμός των Ορθοδόξων, ενώ οι διανατηρώμενοι είναι πιο ρεαλιστές, ας πούμε. Οι Καθολικοί είναι και αυτοί πιο ρεαλιστές, ασχολούνται με την ιστορία. Εμείς είμαστε εκτός όλων αυτών των πραγμάτων. Αυτό φέρνει μεγάλη νοσταλγία.
0: Για κάτι που δεν ζήσαμε στην πραγματικότητα.
1: Μα αυτά που ζούμε δεν τα ζούμε με το σώμα μας πάντα. Τα ζούμε με την ψυχή μας. Το Θεό δεν το ζούμε με το σώμα μας, το ζούμε με την ψυχή μας.
0: Υπάρχει.
1: Ο Θεός. Εννοείται, χωρίς αυτόν θα υπήρχατε εσείς. Δηλαδή δεν εννοώ ως παππούλης στον ουρανό που συμπαθείς με γένεια και όλα αυτά που λέει γίνει να γίνει αυτό και να γίνει το άλλο. Είναι χωρίς την ιδέα του παραπάνω δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα με αυτό. Ούτε αλήθεια υπάρχει ούτε τίποτα. Γι' αυτό και οι άθεοι είναι τα ζώα που έχουν μόνο τη ζωή με τα ένστικτα.
0: Α, δεν λέτε ότι είναι πιο ήσυχοι γιατί έχουν βεβαιότητες.
1: Ποια ζώα δεν έχουν βεβαιότητα. Έχουν το ένστικτο μόνο. Και τρώνε και κοιμούνται και ζευγαρώνουν κάθε άνοιξη.
0: Δεν είναι και άσχημη περιγραφή. Ο σκύλος μου περνάει θαυμάσια, έχω την εντύπωση.
1: Αλλά είναι σκύλος.
0: Ναι. Με διδάσκει όμως ότι με 2-3 πράγματα πολύ βασικά την ημέρα είναι ευτυχής. Δεν θέλει περισσότερα.
1: Μα αυτό είναι πολύ εύκολο πράγμα. Εάν δηλαδή η ευτυχία είναι να μην θέλεις περισσότερα, πάμε χαμένη. Η ευτυχία είναι να θέλεις περισσότερα.
0: Το λέτε με την έννοια που έλεγε ο Τσαρούχης, πρέπει να ζητά κανείς τα πολλά για να βρει τα λίγα.
1: Αναφέρεστε σε έναν άνθρωπο που είχε σοφία ζωής και ήξερε τι έλεγε και επειδή ήταν ζωγράφος, πάλευε με τη δυσκολία κάθε μέρα.
0: Γιατί γράφετε? Γράφετε καθημερινά?
1: Έτσι μου έρχεται, ξέρω εγώ, κάνω τη δουλειά μου.
0: Είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να συντάξουν μία πρόταση τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Εγώ που γράφω δεν σημαίνει ότι γράφω ωραίες προτάσεις.
0: Δεν μπορεί όμως, έχει βρεθεί ένας εκδότης.
1: Άλλο αυτό, μπας
0: διαβάζουν οι αναγνώστες.
1: Δεν είναι τώρα. Άλλο το γράφεις, γράφεις και άλλο το τι γράφεις. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό το κρίνει.
0: Αναρωτιέμαι τι είναι η γραφή για κάποιους ανθρώπους. Αν είναι ένα είδος έκφρασης, αν δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά.
1: Η γραφή μπορεί να πει κανείς ότι είναι ένας τρόπος εκθέσεως. Η γραφή είναι ένας τρόπος αυτοσυγκεντρώσεως. Να σταθείς και να συγκεντρωθείς, ας πούμε. Να βάλεις σε τάξη δηλαδή την σκέψη σου, τον εσωτερικό σου κόσμο. Η γραφή είναι ένας τρόπος να είσαι μέσα σε ένα χρόνο που δεν περνάει μόνο ότι φεύγει.
0: Είναι θέμα ζωής και θανάτου για εσάς να παρακολουθήσουμε ενεργά την εποχή μας στο ρυθμό της, σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
1: Γιατί είπατε να ρωτήσω κι εγώ ζωής ή θανάτου?
0: Αν είναι τόσο απαραίτητο, αν είναι τόσο επιβαλλόμενο από μια δύναμη που δεν μπορούμε να δούμε.
1: Γενικώς εγώ δεν πιστεύω στην εξωστρέφεια. Η εξωστρέφεια είναι για τα ζωάκια. Πιστεύω στην εσωστρέφεια. Πιστεύω δηλαδή στο γεγονός ότι έχουμε εσωτερικό κόσμο και όλη η προσοχή πρέπει να είναι στραμμένη εκεί. Γιατί αν δεν είναι στραμμένη εκεί η προσοχή και επειδή είμαστε ζώα που πράττουν, τότε θα πράττουμε ό,τι μας περνάει από το μυαλό. Χωρίς εσωτερικότητα, χωρίς αλήθεια, η πράξη είναι κόλαση.
0: Σε ποια ηλικία το ανακαλύψατε αυτό?
1: Χωρίς να το ξέρω, το είχα πάντα στο μυαλό μου. Πίστευα στην αλήθεια. Γι' αυτό και είμαι εναντίον του walk.
0: Α, γιατί πιστεύετε ότι είναι ένα...
1: Έχω τη σχετικοποίηση της πράξης. Ό,τι κάνεις, καλώς το κάνεις. Αφού σου αρέσει, κάνει την επιθυμία σου και δεν ξέρω τι. Και όπου πάει.
0: Υπάρχει τιμωρία σε αυτή τη ζωή ή μόνο στην επόμενη?
1: Δεν ξέρω, αυτή η ζωή η δικιά μας είναι η επόμενη.
0: Το λέτε πολύ ωραία και με μια βεβαιότητα.
1: Με απόλυτη βεβαιότητα, δεν λέω πράγματα για τα οποία αμφιβάλλω.
0: Οι άνθρωποι έρχονται προς το μέρος σας για να πάρουν κάποιες απαντήσεις σε βαθιά ερωτήματα που έχουν?
1: Αυτό δεν το ξέρω γιατί δεν το έχω ρωτήσει ποτέ. Απλώς παρακολουθώ ότι απομακρύνονται.
0: Μετά
1: φεύγουν, κάνουν την πορεία τους. Άλλοι συνηθίζουν και δεν μπορεί να τους ενδιαφέρει. Άλλοι κάνουν τη ζωή τους. Δεν είναι το πιο ωραίο πράγμα να μην κολλάει κανείς επάνω σου?
0: Ωραίο είναι, ναι.
1: Να μην είναι κολλητός σου, γιατί τότε πάει στον εαυτό του.
0: Α, αυτό χρειάζεται μια μεγαλύτερη.
1: Κολλητός δεν έχει αυτό. Αν όμως πάει, ο Αριστοτέλης έφυγε, ο Πλάτων έφυγε από τον Σοκράτη, ο Αριστοτέλης έφυγε. Δηλαδή η σωστή δουλειά γίνεται με το ξεκόλλημα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται πάνω από τη ΒΠΕ Μεγάρων, στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλυποχώρη, αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Πυροποντίδας, στη Χαλκιδική συνελήφθη 66χρονος. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχόκοπης μετάλλων, με αποτέλεσμα να καούν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες τρεις συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα Ήλιον και Νέα Κηφισιά για άναμα ψυσταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Στους συλληφθέντες επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικά πλήγματα στην προσαρτημένη από την Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας και στο Κρασνοντάρ σε δύο τουριστικές ζώνες, ενώ από επίθεση της Μόσχας στην κεντρική Ουκρανία έχασαν τη ζωή τους άλλοι 3 άνθρωποι, όπως ανέφεραν οι αρχές των δύο χωρών. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 με 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου, στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Στέλιου Ράμφου. Είναι φιλόσοφος και συγγραφέας. Βέβαια,
3: φιλοφιλόσοφος.
2: Τώρα... Φιλοφιλόσοφος. Ναι, αυτή τη διευκρίνηση ήθελα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμως, αν ψάξει κανείς για σας, ξέρετε, όλοι κάνουμε ένα γκουγκλάρισμα καθημερινά, θα βρει πως δίπλα στο όνομά σας υπάρχει η λέξη φιλόσοφος.
3: Αυτό αφορά αυτόν που τα γράφει αυτό το πράγμα. Δεν με ρώτησε πάντως κανείς.
2: Α, όχι, ε.
3: Ουδής με ρώτησε.
2: Στοχαστής νιώθετε?
3: Όχι, είμαι κανονικός άνθρωπος που γράφω.

0: Εννοείται ότι ανήκουμε οι Έλληνες, κύριε Ράμφων, στην Ανατολή ή στη Δύση. Είμαστε σε αυτό το χάσμα μερικές φορές.
1: Βεβαίως. Ας πούμε, όταν ακούω το ρεμπέτικο, είμαστε Ανατολίτες. Αλλά και όταν μπαίνω στη Βουλή, είμαστε Ανατολίτες. Όταν βλέπω πώς είναι τα κόμματα, είμαστε Ανατολίτες. Δηλαδή, όπου υπάρχει η ανοργανωσιά, υπάρχει η Ανατολή. Γιατί η Ανατολή, με όλη τη τη γλύκα και την τρυφερότητα, δεν αρέσκεται στο κέντρο. Η Δύση είναι οργάνωση πάντα. Όνειμο. Εμείς όταν πάμε να κάνουμε οργάνωση, ή θα φωνάξουμε ξένο να την κάνει, ή θα κάνουμε.
0: Γιατί το έχουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.
1: Κοινός.
0: Του ξένου.
1: Γιατί οι ξένοι ξέρουν από οργάνωση. Οι ξένοι είναι στο τώρα. Εμείς είμαστε στο πάντα. Πώς να οργανώσει το πάντα.
0: Δεν είναι χάος.
1: Είτε λοιπόν αυτό το πράγμα θα γίνει χάος, είτε θα πρέπει πλέον να έχεις σταθερές στη ζωή σου τέτοιες, πρότυπα τέτοια, ώστε το χάος να μην χωράει.
0: Πώς μπορεί να αποκτηθούν αυτά τα πρότυπα.
1: Γι' αυτό λέμε ότι το πρώτο πρότυπο είναι να είσαι δύσπιστος στις σχετικότητες. Στο μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι και αλλιώς κάτι. Να αγωνίζεσαι, να βρεις σταθερές αναφορές, σταθερά έτσι, πρότυπα που σου επιτρέπουν να πράξεις. Εμείς αν έχετε προσέξει δεν είμαστε καλοί και στην πράξη. Όπως δεν είμαστε στην οργάνωση, δεν είμαστε και στην εκτέλεση, ας πούμε. Είμαστε βέγγοι, πώς το λένε.
0: Παρ' όλα αυτά όμως ξεπηδούν ανάμεσά μας κάτι άνθρωποι σαν και εσάς που αγαπούν την οργάνωση, που είναι πιο μετρημένοι.
1: Όχι, εγώ δεν είμαι οργανωμένος.
0: Όχι.
1: Όχι, όχι. Δεν σκέφτομαι ότι πρέπει να οργανώσω. Κάνω κάτι κατευθείαν μου. Βγαίνει φυσιολογικά. Δεν έχω σκεφτεί ότι πρέπει να οργανώσω. Δηλαδή δουλεύω κανονικά, βγαίνει από μέσα μου. Πώς ανοίγεται, τη βρίσκει και τρέχει το νερό.
0: Α, και σε άλλους δεν βγαίνει απλώς.
1: Άλλοι χρειάζονται σκέψη να κάνουν κάτι. Σε μένα δηλαδή, πότε δεν χρειάζεται οργάνωση. Όταν ο σκοπός είναι πολύ κοντά στο τώρα. Η οργάνωση χρειάζεται όταν ο σκοπός είναι πολύ μακριά από το τώρα. Οπότε πρέπει να προσέχει κανείς. Εμείς που έχουμε το Θεό κοντά μας, έχουμε πάντα μεγάλα διλήμματα μεταξύ οργανώσεως και ανοργανωσιάς. Γιατί δεν ξέρουμε τι να κάνουμε αυτή την εγκύτητα, ας πούμε.
0: Το Θεό κοντά του, πώς τον βρίσκει ένας άνθρωπος.
1: Η πιο απλή κουβέντα που μπορεί να πει κανείς, ας πούμε, είναι να πιστεύεις. Αλλά τι πράγμα είναι μια πίστη συνήθως. Μια πίστη είναι να απογυμνώνεις τη συνείδησή σου από όλα τα πράγματα τα υλικά, τα εξωτερικά. Η πίστη είναι ένα γύμνομα.
0: Πιστεύετε στο Χριστό, στο Θεό?
1: Χωρίς Χριστό ο Θεός είναι πολύ φτωχός. Για να μην πω μπορεί να είναι και ολοκληρωτικός. Γιατί? Γιατί ένας Θεός και ένας λαός, ας πούμε, από κάτω. Ο Θεός δίνει εντολές, δίνει τον νόμο και ο άλλος εκτελεί ανομοιόμορφα. Δηλαδή όλοι μαζί χωρίς διάκριση. Όταν μπαίνει ο Χριστός, ο Θεός γίνεται, πάει στον καθένα μας. Υπάρχει εξατομίκευση, δεν χάνεται η ατομικότητα με τον Χριστό. Η μεγάλη δύναμη του χριστιανισμού είναι ότι κρατάει τα σύνολα και τα άτομα. Οι απρόσωποι θρησκείς κρατάνε τα σύνολα χωρίς άτομα.
0: Η πίστη σώζει.
1: Και σώζει και καταστρέφει.
0: Α.
1: Βέβαια. Γιατί μπορεί να πιστεύεις, ας πούμε, ιδεολειπτικά. Αλλά η πίστη σαν δόσιμο, σαν αδιαφορία για το ιδιωτελές, για το υποφελές της πίστης, είναι κάτι. Οτιδήποτε μας βγάζει από τον εαυτό μας, μας σώζει.
0: Αυτό υπάρχει στην οικογένεια, καλλιεργείται στην οικογένεια ή στο σχολείο αργότερα?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Κανονικά είναι στο πνεύμα της κοινωνίας που βγαίνει. Η οικογένεια έχει έναν ειδικό ρόλο, πάρα πολύ ειδικό ρόλο στην κοινωνία και στην ανθρωπότητα. Σωτήριο, γιατί όπως ξέρετε η οικογένεια έχουν μόνο οι άνθρωποι. Η οικογένεια δεν είναι απλώς ότι ζουν μαζί, ας πούμε, και κάνουν παιδιά. Είναι ο θεσμός εκείνος με τον οποίο αναπροσανατολίζονται τα ένστικτα. Δηλαδή πάβει ο μπαμπάς να θέλει την κόρη του, η μαμά να θέλει το γιο ή δεν ξέρω τι. Στα ζώα δεν υπάρχει αυτό, ο αναπροσανατολισμός των ενστίκτων. Εξού και η οικογένεια του ομοφυλόφιλου είναι λάθος, ενώ η συμβίωση ελεύθερη είναι κανονική, αποδεκτή. Γιατί χωρίς αναπροσανατολισμό του ενστίκτου δεν μπορεί να υπάρξει άνθρωπος. Ο άνθρωπος γίνεται εκεί πέρα. Και γι' αυτό η οικογένεια δεν είναι επειδή είναι πατροπαράδοτο κτλ. Επειδή εκεί το ένστικτο πάει να είναι τυφλό και υπακούει σε όρια.
0: Τα όρια είναι απαραίτητα για τον άνθρωπο.
1: Εννοείται, γιατί δεν μπορεί να καταλάβεις τον εαυτό σου χωρίς όριο. Δεν ξέρει μια γάτα τον εαυτό της γιατί δεν έχει όριο. Εμείς ξέρουμε τον εαυτό μας επειδή έχουμε όρια. Τι γίνεται, τι δεν γίνεται.

0: Θεωρείτε ότι η ελληνική οικογένεια περνά κρίση ή η οικογένεια και σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται σε μια κρίση?
1: Νομίζω γενικώς η εποχή μας, και όχι μόνο, προεκτείνει μια κρίση που έχει αρχίσει πριν 150 χρόνια στον κόσμο, ας πούμε, τον δυτικό, τον προηγμένο, όπως θέλουμε να το πούμε, και η οποία έχει να κάνει με μια υποταγή του αξιακού συστήματος σε αξίες δευτέρας κατηγορίας, όπως είναι η αποτελεσματικότητα, όπως είναι, ας πούμε, η επιτυχία, όπως είναι τέτοια πράγματα. Και η πίστη αυτή που δημιουργεί μια έκπτωση αξιών εδώ και 150 χρόνια επιχειρείται να ανατραπεί με περισσότερα μέσα, και τα μέσα είναι μηχανικά. Επομένως η κρίση η δική μας και όλου του δυτικού κόσμου, αλλά και των υπολείπων που μιμούνται, οφείλεται στο γεγονός ότι αντικαθιστούμε τις αξίες με μηχανικούς τρόπους.
0: Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα, σας παρακαλώ?
1: Όλο το νόημα της ζωής σας εξαρτάται από το ρολόι σας. Κάθε μέρα κοιτάτε το ρολόι για να κάνετε κάτι. Δεν κοιτάτε το ρολόι για να ρωτήσετε τι νόημα έχει αυτό το ραντεβού που πάω τώρα. Λέτε 6 και 5 πρέπει να είμαι εκεί για την εκπομπή. Αλλά το 6 και 5 είναι συνδεδεμένο με το 8 και 5 που πρέπει να τελειώσει. Άρα είναι μια ουδέτερη διαδικασία στην οποία έχουμε απώλεια εαυτού. Δηλαδή διώχνουμε το βίωμα και κρατάμε τη μηχανική περίληψή του, ας πούμε. Δηλαδή θέλω να πω κάτι που το έχουν πει πολλοί έτσι κατά καιρούς, ότι έχει έντονα μηδενιστικά στοιχεία ο πολιτισμός μας πια. Και το κρισιμότερο πρόβλημα στην εποχή μας είναι ότι τον μηδενισμό ακριβώς τον εκφράζει ο καλπασμός της τεχνολογίας. Δεν είμαι εναντίον της τεχνολογίας. Είμαι εναντίον της προσαρμογής της ανθρώπινης λογικής με τη λογική των εργαλείων.
0: Φοβόσαστε ότι μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να φέρει τέτοιες αλλαγές που μπορεί να υποτιμήσει το ίδιο το άτομο?
1: Θα επιχειρηθεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να γίνει συνείδηση ποτέ. Γιατί έχει πρόγραμμα, ενώ η συνείδησή μας δεν έχει περιεχόμενο. Είναι μόνη της άγγελη, ας πούμε. Αλλά θα επιχειρηθεί να γίνει. Όταν επιχειρείται κάτι τέτοιο να γίνει, μπαίνουμε σε ολοκληρωτισμό.
0: Η σύγχρονη ελληνική οικογένεια συνομιλεί πάρα πολύ με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Με τα μέσα που...
0: Ναι. Ενεργοποιεί το ψυγείο από μακριά, το κλιματιστικό.
1: Ναι, συνομιλεί πάρα πολύ, αλλά κρατάει τα δικά της για λογαριασμό της, τα κύτταρά της, την τρέλα της. Γιατί άλλο να συνομιλείς και να προσαρμόζεσαι, άλλο να παραμένεις βέγκος σε όλη αυτή την ιστορία. Ακόμη έχουμε στιγμές τις οποίες πρέπει να διαφυλάξουμε, δηλαδή αντιδράσεις ακατανόητες απέναντι σε τόσο, η τεχνολογία είναι σοβαρό πράγμα, μας βοηθάει πάρα πολύ. Απλώς ο κίνδυνος υφίσταται από τη στιγμή που λέμε ότι πρέπει να μπούμε κι εμείς σε ένα πρόγραμμα. Για να μπούμε σε ένα πρόγραμμα πρέπει να δούμε πού θα βάλουμε την ελευθερία μας. Γιατί το μεγάλο μυστικό είναι η ελευθερία που πρέπει να κρατηθεί. Αν μπούμε σε ένα πρόγραμμα όπως όλες οι μηχανές, πάμε χαμένοι. Δεν έχουμε συνείδηση παρά το πρόγραμμα. Αν τα διακρίνουμε αυτά, προχωράμε. Θα πάμε και στον Άρη, θα πάμε και δεν ξέρω τι, έξω από το σύμπαν.
0: Δεν θα πρέπει να αντέχει κιόλας κανείς την ελευθερία? Δεν είναι εύκολο.
1: Είπαμε το δύσκολο μετράει. Ξεκινήσαμε ξεκαθαρίζοντας τα πράγματα.
0: Πιστεύετε ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν κάποιοι νέοι θεσμοί για τη συμβίωση και την ανατροφή των παιδιών?
1: Αυτή τη στιγμή οι καινούργοι θεσμοί που υπάρχουν, που δημιουργούνται και που κυκλοφορούν πάρα πολύ, είναι η θεσμή ενός μεγαλώματος και μιας οριμάνσους που έχει να κάνει με την επαφή των μικρών παιδιών με εικόνες. Και μάλιστα ακούω ότι θα γίνει και μια εισήγηση για τη βία κυβερνητική. Μάλλον αέρας φρέσκος θα είναι. Θα είναι σαν την αστυνομία στα πανεπιστήμια, αλλά δεν έχει σημασία. Το γεγονός ότι το παιδί μεγαλώνει μέσα από εικόνες είναι εκείνο το οποίο κατά τη δική μου γνώμη αποτελεί τον κύριο, τον πρωταρχικό, τον κύριο λόγο για την ανάπτυξη της βίας μεταξύ των νέων αλλά και των μεγάλων. Γιατί μέσα στις εικόνες δεν υπάρχει αλήθεια για να μπορώ να ζυγίσω την πράξη μου. Και επομένως οι εικόνες μου ζητάνε μόνο επιθυμία, δεν μου ζητάνε και αλήθεια. Καλλιεργώντας την επιθυμία αποκλειστικά είμαι έτοιμος να γίνω τέρας. Και γι' αυτό το λόγο έχει γίνει τόσο φτηνός ο θάνατος. Όταν οι ήρωές μας στον κινηματογράφο, οι πιο συμπαθείς τύποι, σκοτώνουν με μερικές χειρονομίες 20 αντιπάλους, κακούς. Και ταυτοχρόνως σου λένε ότι ο θάνατος είναι πολύ απλό πράγμα. Κάντο και να είσαι καλός εσύ, να νομίζεις ότι είσαι καλός. Θέλω να πω, η σχέση με την εικόνα, με μια σχετική πραγματικότητα, είναι ένα πολύ χαμηλό στάδιο πολύ κοντά σε βαρύ μηδενισμό. Ο μηδενισμός αρχίζει πάντοτε όταν φτηνένει ο θάνατος. Ο ρώσικος μηδενισμός, τον καιρό του Ντοστογεύσκη, ήταν ένα τέτοιο πράγμα. Ο γερμανικός μηδενισμός ήταν ένα τέτοιο πράγμα. Οι ακρότητες, τα ναζί και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι η φτήνια του θανάτου την ώρα που η σχετικότητα αποκτά, ας πούμε, η διαφορά των φυλών, αν είσαι Εβραίος. Φτηνένει τα πράγματα. Τα πράγματα είναι ακριβά μόνο με την αλήθεια. Αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα. Αυτή τη στιγμή η τεχνολογία, που είναι ευλογία, έτσι, όταν ξέρουμε να παίζει έναν πάρα πολύ κακό ρόλο στα χέρια μας, διότι δεν έχουμε καταλάβει το μυστήριο της εικόνας που παριστάνει την αλήθεια.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Στέλιου Ράμφου. Είναι φιλοφιλόσοφος και συγγραφέας. Πώς θα προτείνατε να μεγαλώνουμε τα νέα παιδιά?
1: Καταρχήν με όρια. Το όριο είναι η πρώτη αφορμή για να αναζητήσει την αλήθεια.
0: Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά έχω την εντύπωση πως από γενιά σε γενιά χάνονται όλο και περισσότερα όρια. Και από εκεί που κάποτε οι άνθρωποι ένιωθαν πολύ ασφικτικά σε ένα πολύ πειθαρχημένο ενδεχομένως περιβάλλον, ανεξάρτητα από αυτό που συνέβαινε μέσα σας, όπως το περιγράφατε λίγο πριν, στην πορεία τα όρια αυτά χάθηκαν, νομίζω, στο όνομα της ελευθερίας ή της προόδου ή του να γίνουμε περισσότερο δύση.
1: Τι είστε, είναι ορθόδοξοι? και μου λέτε να γίνουμε
0: Εσείς θα μου το πείτε αυτό.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Σας είπα πριν ότι το όριο είναι αρχή για να καταλάβω την αλήθεια και άρα να σκεφτώ την ηθική.
0: Γι' αυτό πας είναι τόσο δύσκολο να το επιβάλλουμε?
1: Όχι. Όταν λοιπόν η ελευθερία συνδυαστεί με ελευθερία επιθυμίας, έτσι, δηλαδή είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι μου αρέσει, ας πούμε, και αυτό μετράει. Και αυτό ισχύει με το άτομο των δικαιωμάτων, το οποίο θαυμάζουμε, και τις συμπεριλήψεις και τα διάφορα τέτοια πράγματα, όπου ακριβώς είναι γεννήματα, θρέματα μηδενισμού όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί σχετικοποιούν τα σημεία εκείνα τα οποία με την βαρύτητά τους μας υποχρεώνουν σε τέτοιου είδους, ας πούμε, σκέψεις. Δηλαδή να σκεφτούμε τι πρέπει, τι δεν πρέπει, τι είναι σωστό, τι είναι σωστό, τι είναι αληθινό, τι δεν είναι. Από τη στιγμή εκείνη μπορούμε να πάμε με άνεση στα εγγένεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.
0: Άρα τι συστήνεται σε ένα νέο ζευγάρι που μεγαλώνει παιδιά αυτή τη στιγμή? Ανεξαρτησία, ελευθερία, πειθαρχία, όλα μαζί συνδυάζονται?
1: Μα δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία χωρίς όριο. Αλλιώς είναι η ελευθερία του ζώου. Γιατί η ελευθερία των ανθρώπων είναι μια επιλογή που έχω κάνει προκειμένου αυτό το οποίο θα κάνω να εισφέρει, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή να δημιουργεί τις συνθήκες μέσα στις οποίες ο ένας μπορεί να σέβεται άλλον. Η ελευθερία που κάνω ό,τι μου αρέσει είναι το απόλυτο χάος. Αυτά τα ξέρουμε, είναι βου και αβά, αλλά τα ξεχνάμε επειδή ζούμε σε μια εποχή έντονου μηδενισμού, με επικεφαλής βεβαίως κυβερνήσεις, σοφούς, πανεπιστήμια κτλ. Που μιλάνε για εμπρός, που μιλάνε για πάμε μπροστά, που μιλάνε για τώρα. Όλα αυτά είναι απολύτως παρεκκλεισμένα πράγματα.
0: Ξέρετε ότι τώρα στην ακρόαση μπορεί να είναι κάποιος που μας ακούει και να καταλάβει κάτι άλλο από αυτό που λέτε, ή να βγάλει ένα άλλο συμπέρασμα από αυτό που λέτε.
1: Να δούμε τι συμπέρασμα.
0: Να πει ο κύριος Ράμφος δεν αγαπά τη συμπερίληψη ή θέλει να είμαστε όλοι πολύ πειθαρχημένοι.
1: Μα και οπωσδήποτε δεν αγαπώ τη συμπερίληψη, γιατί άλλο ισότης, άλλο ομοιότης. Είμαστε ίσοι και πρέπει να είμαστε ίσοι, αλλά είμαστε ανώμοι. Άλλος χοντρός, άλλος κοντός, άλλος καλέντο αθλητής, άλλος μαθηματικός, άλλος, ας πούμε, καλλιτέχνης. Είμαστε ανώμοι. Από τη στιγμή που σουβαλιάζονται όλοι, τότε η κοινωνία διαλύεται. Η διάκριση κάνει καλό. Και γι' αυτό η σοφία, ας πούμε, των δημοκρατικών πολιτευμάτων είναι να συντηρείται η ανομοιότητα μέσα στην ισότητα.
0: Η ποινικοποίηση των λέξεων μας ωφελεί?
1: Εξαρτάται. Δηλαδή, συγκεκριμένα, ποια ποινικοποίηση?
0: Η λέξη χοντρός είναι μια λέξη μη αγαπητή αυτή τη στιγμή.
1: Α, επειδή μπορεί.
0: Η λέξη κοντός.
1: Α, είναι αυτό που λέτε, δηλαδή να καταργήσουμε αρσενικό θηλυκό και να λέμε το.
0: Δεν το λέω εγώ.
1: Δεν το λέτε. Εσείς το είπε ο τέος υπουργός εξωτερικών της Αμερικής, ο Μπλίνκεν, που στο περσινό του το Pride του Αυγούστου του 24 είπε: ξέρετε, εμείς πιέσαμε για να γίνουν οι γάμοι και τα λοιπά, και το δέχτηκαν η Ελλάδα, η Ταϊλάνδη, το Λιχτενστάιν. Εμείς πιέσαμε, είπε ο υπουργός εξωτερικών. Για να λέμε τα πράγματα, δηλαδή, κάπως με τα λόγια τους, ας πούμε.
0: Είστε δυσνόητος για το ευρύ κοινό, τι πιστεύετε?
1: Εσείς τι λέτε με αυτά που λέω τώρα? Πόσο δυσνόητος είμαι?
0: Εγώ μπορώ να σας αγαπήσω πάρα πολύ.
1: Νομίζω και το περιβάλλον μας.
0: Απλώς δεν καταλαβαίνω μερικές φορές γιατί δέχεστε κάποιο είδος επιθετικότητας. Ή μόνο εγώ το καταλαβαίνω, εσείς δεν το έχετε αντιληφθεί?
1: Δηλαδή αν μου επιτίθενται, το

0: απολύτως που λέτε. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Με ενδιαφέρει να είμαι αυτό που σκέφτομαι, αυτό που μπορώ να πω. Δηλαδή αυτό που στερεώνει τα πράγματα, όχι αυτό που με αναδεικνύει ή που με...
1: Άρα ούτε η αναγνωρισιμότητα σας ενδιαφέρει.
0: Απολύτως δεν με ενδιαφέρει.
1: Και πώς προέκυψε στη ζωή σας όμως?
0: Από τους αναγνωρίζοντες.
1: Έχετε θαυμαστές, το ξέρετε.
0: Εγώ ξέρω φίλους. Από εκεί και πέρα και εγώ είμαι θαυμαστής. Και εγώ θαυμάζω.
1: Ποιον?
0: Το Σοκράτη, τον Πλάτωνα, το Σέξπιρ.
1: Ποιον θεωρείτε πιο σημαντικό? Ή δεν μπορούμε να τους βάλουμε σε μια τέτοια σύγκριση?
0: Ναι. Ο θείος Πλάτων.
1: Αυτός είναι ο πιο σημαντικός.
0: Ο μέγιστος των μεγίστων.
1: Γιατί?
0: Γιατί αυτός μας είπε, παιδιά, ξεχάστε αυτά που πιάνετε με τα χέρια σας και αφοσιωθείτε σε αυτό που ξεπερνάει την ύλη. Στο πνεύμα, στις ιδέες.
1: Πόσο εφικτό είναι αυτό όμως να το πετύχουμε στην καθημερινότητά μας?
0: Και ως ανέφικτο μας κάνει ανθρώπους. Γιατί το ανέφικτο εξ αντιδιαστολής ήδη περιγράφει μία αποτυχία. Όπως και αποτυχάνοντας να πάμε στο Θεό, πάλι κέρδος έχουμε.
1: Μπορούμε.
0: Γιατί
1: να...
0: είναι μέσα μας ως διεκδίκηση, ως σκοπός, ως νόημα ζωής, είναι το παραπάνω, το αλλιώς. Το μυστικό της ζωής είναι το αλλιώς. Τα άλλα είναι για τα σκουπίδια.
1: Γιατί αυτοί οι μεγάλοι φιλόσοφοι, με πρωτοπόρο όπως λέτε, τον Πλάτωνα, τα είπαν όλα, τα ήξεραν όλα?
0: Μα δεν έχει σχέση το όλα με το ξέρω.
1: Αλλά...
0: και ένα μικρό παιδί σήμερα ξέρει πολύ περισσότερα πράγματα από τον Πλάτωνα. Ξέρει ότι υπάρχουν αυτοκίνητα, ότι υπάρχουν μετρό, ότι υπάρχουν αεροπλάνα, υπάρχουν τηλέφωνα. Δεν είναι. Άλλο το ξέρω, είναι δύο διαφορετικά. Και άλλο τα είπα, τα λέω όλα. Σημαίνει διαμορφώνω τον ορίζοντα μέσα στο οποίο θα παίξω μπάλα.
1: Βάζω ένα πλαίσιο δηλαδή.
0: Ορίζω που μπορεί η σκέψη να κινηθεί, ο εσωτερικός μου κόσμος που μπορεί να πάει. Οι άνθρωποι, οι πιο πρωτόγονοι, ας πούμε, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκαν ήταν ο Θεός. Γιατί ο κεραυνός ήταν άγνωστο πράγματι είναι και γιατί ο πρώτος άνθρωπος δίπλα τους που πέθαινε δεν μπορούσε να σαπίσει. Ανοίγανε ένα τάφο, τον βάζανε μέσα, του βάζανε και κάνα πετραδάκια και τον κλείνανε δηλαδή, για να πάει κάπου. Δηλαδή δεν μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος τον εαυτό του στην υλικότητά του. Γιατί για να τον καταλάβει στην υλικότητά του πρέπει να είναι μέσα στο θάνατο. Εάν θέλουμε να σκεφτόμαστε τη ζωή, πρέπει να σκεφτόμαστε το αλλιώς. Επομένως, το αλλιώς είναι αυτό που γεννάει ή που μας προσφέρει όλες αυτές τις ευλογίες. Που είναι ο Θεός, που είναι οι ιδέες, που είναι η εσωτερική ζωή, που είναι όλα αυτά τα πράγματα. Το αλλιώς είναι το μυστικό της ζωής, όχι το όμοιο.
1: Μπορεί να το πετύχει ένας άνθρωπος αυτό?
0: Μα να το διεκδικήσει μας ενδιαφέρει.
1: Α, να ξεκινήσει
0: να το ζητάει,
1: από αυτό.
0: Βεβαίως. Ό,τι έγινε ζωντανό στην ανθρωπότητα, στο όνομα του αλλιώς. Μεγάλοι ποιητές, μεγάλοι νομοθέτες, μεγάλοι δημιουργοί, το αλλιώς κυνηγάνε. Το ίδιο είναι ο τάφος. Γι' αυτό και οι μεγάλοι θαυμαστές του θανάτου είναι σχετικιστές.
1: Θα ξέρουν μάλλον κάτι περισσότερο ή θα έχουν σκεφτεί κάτι περισσότερο.
0: Δεν ξέρω πόσο σκέφτονται.
1: Αλλά...
0: είναι για τους βολεύει να μην ανησυχούν. Ο σχετικιστής δεν θέλει να ανησυχεί. Η βεβαιότητα ότι τελειώνουμε του φτάνει.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με την Αθηνά Μαράκη. Ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων επιχειρούν στη μεγάλη πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα και η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι προσπάθειες πυρόσβεσης επικεντρώνονται πάνω από τη Βιβέ Μεγάρων, στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρι αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο. Συνολικά 5 μηνύματα μέσω του 112 εκδόθηκαν χθες για απομάκρυνση πολιτών από τη Σκέπη, το Κανδύλι, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Αγίο Κωνσταντίνο, Βίπε Μεγάρων, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρι. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σε ετοιμότητα έχουν τεθεί δύο πλοία και ένα ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος, αλλά και ιδιωτικά σκάφη τα οποία έχουν πλέψει κοντά στις ακτογραμμές σε Ψάθα, Νέα Πέραμο και Πάχη Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον επαιτηθεί. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής εν αέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας. Ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική συνελήφθη 66χρονος. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχοκοπής μετάλλων, με αποτέλεσμα να καούν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά για άναμα ψυσταριάς σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Πρόκειται για έναν 33χρονο, έναν 59χρονο και έναν 49χρονο, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθέναν. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αναστέλλεται η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιός. Οι τράπεζες θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων, των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο, στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μία οικογένεια των 5 θυμάτων. Προσωρινά κατάλληλο για κατανάλωση κρίθηκε το νερό στον οικισμό της Σίβηρης που του Δήμου Κασάνδρα στη Χαλκιδική, καθώς κατά το μικροβιολογικό έλεγχο ανιχνεύθηκαν μικροβιολογικές παράμετροι που αποτελούν δυνητικά κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ο Δήμος Κασάνδρας θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση μόλις λυθούν τα αποτελέσματα των επαναληπτικών αναλύσεων μετά τις προβλεπόμενες συνέργειες απολίμανσης. Στο στόχαστρο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μπήκαν οι Αμερικανικές Πετρελαϊκές Εταιρείες, κατηγορώντας τες ότι βγάζουν υπερβολικά πολλά χρήματα και ζητώντας να μειώσουν τις τιμές. Την περασμένη Παρασκευή, εταιρείες Exxon Mobil και Chevron ανακοίνωσαν εκτόξευση κερδών. «Δεν μου αρέσει αυτό. Κερδίζουν υπερβολικά πολλά χρήματα, υποφελούνται από τις ελλείψεις και βγάζουν υπερβολικά πολλά», είπε σε δημοσιογράφους ο Τραμπ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι παραμένει υπέρ της ελευθερίας του επιχειρήν. Όταν βλέπετε ότι μια εταιρεία έβγαλε τα 12-πλάσια σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, θα έπρεπε να επιστρέψει ένα μέρος στους πολίτες, επέμεινε, λέγοντας ότι είναι προς το συμφέρον τους να μειώσουν τις τιμές στην Αντλία. 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικά πλήγματα στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας και στο Κρασνοντάρ σε 2 τουριστικές ζώνες, ενώ από την επίθεση της Μόσχας στην κεντρική Ουκρανία έχασαν τη ζωή τους άλλοι 3 άνθρωποι, όπως ανέφεραν χθες οι αρχές των δύο χωρών. Μια σοβαρή συμπλοκή στη Σαντορίνη οδήγησε στις αστυνομικές αρχές την αποκάλυψη υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών με αποτέλεσμα τη σύλληψη 5 ατόμων και την κατάσχεση περισσότερου από 1 κιλού ακατέργαστης κάναβης, κοκαΐνης, χρημάτων και άλλων πιστηρίων. Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί από 19-25 ετών και 2 ημεδαποί, ένας 19χρονος και μία 20χρονη. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, συμμετοχή σε συμπλοκή, οπλοκατοχή και οπλοχρησία, παράνομη παραμονή στη χώρα, πλαστογραφία και ψευδή κατάθεση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Οπότε στα βορειοδυτικά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Στέλιου Ράμφου. Είναι φιλοφιλόσοφος και συγγραφέας. Καλύτερα τώρα, τώρα το πέτυχα. Και αν βρεθείτε σε μια παρέα που δεν γνωρίζει κανείς τίποτε για σας, θα συστηθείτε συγγραφέας στην ερώτηση με τι ασχολείστε, κύριε Ράμφο?
3: Από κάνω κι εγώ.
2: Αγαπάτε το χιούμορ?
3: Δεν ξέρω αν έχω χιούμορ. Μπορεί να έχω αίσθηση του χιούμορ. Δεν ξέρω αν έχω ο ίδιος. Με τα γραψίματα γίνεσαι πολύ σοβαρός και δεν είναι το καλύτερο του γραψίματος.
2: Και μονήρης.
3: Αυτό μονήρης δεν εμποδίζει το χιούμορ. Χιούμορ εξαρτάται από σένα.
2: Α, όχι από τους άλλους και από τον τρόπο που το δέχονται καμιά φορά.
3: Όχι, γιατί το χιούμορ το έχεις. Άλλο να το εισπράττεις, άλλο να το έχεις. Είναι μια διαφορετικά πράγματα.
2: Ωστόσο, δεν γελάμε με τα ίδια πράγματα.
3: Εννοείται, ευτυχώς. Και όχι μόνο αυτό. Είμαστε τα μόνα όντα που γελάνε. Κανένα ζώο δεν γελάει.
2: Μια μέρα χωρίς γέλιο είναι μια χαμένη ημέρα, όπως λένε κάποιοι.
3: Εάν το γέλιο κρατήσει 24 ώρες είναι χάχανο. Το γέλιο έχει το δικό του χρόνο. Ο χρόνος του γέλιου πρέπει να είναι σύντομος για να διευκολύνει τη δυσδυτικότητα, τη συναισθηματική.

0: Πώς βλέπετε όλη αυτή την αμερικανική σχολή που επιβάλλει στο σύγχρονο άνθρωπο τα πολλά τελευταία χρόνια να έχει θετική σκέψη, να παρακάμπτει τις δυσάρεστες σκέψεις, να μην το φιλοσοφεί πολύ, να στέκεται στο εδώ και τώρα, αλλά με όρους ευχαρίστησης?
1: Τα βαφικά να σας απαντήσω, είναι και αυτό μια στάση νιώθετε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γύρω στα 40 ή στα 50 οι άνθρωποι περνούν μια κρίση ταυτότητας ή είναι και αυτό ένα σύγχρονο φαινόμενο?
1: Τώρα με κάνετε από τα 90 μου.
0: Είστε 90.
1: Περίπου 87. Να σας μιλήσω για τα 40.
0: Βιάζεστε να πάτε στα 90?
1: Μα τι λέτε τώρα, βιάζομαι? Εγώ δεν πιστεύω στο τέλος του χρόνου. Δεν έχω πρόβλημα δηλαδή. Αλλά τα 90 μου, τα 70 μου, τα 40 μου.
0: Έτσι κι αλλιώς έχετε χάσει το μέτρημα. Ωστόσο, περνάμε μια κρίση οι άνθρωποι κάποια στιγμή ή είναι πολύ προσωπική αυτή η υπόθεση?
1: Η κρίση δεν είναι πάντα μόνο προσωπική. Εκτός αν έχεις χάσει, σου έχει τύχει κάτι, έχεις χάσει την περιουσία σου, έχεις χάσει τους δικούς σου. Γενικώς η κρίση δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να ονομάσει κατάρα, ας πούμε, ή δεν ξέρω τι. Η κρίση είναι πάντα το πεδίο εκείνο στο οποίο ξανασκεφτόμαστε τον εαυτό μας.
0: Είναι εύκολο να απαντηθούν τα θεμελιώδη ερωτήματα των ανθρώπων? Τι είναι ζωή, τι είναι θάνατος?
1: Δεν είναι εύκολο να απαντηθούν, αλλά είναι εύκολο να βιωθούν. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να βιώσεις το θάνατό σου ως κατάθλιψη. Είναι πολύ εύκολο, ας πούμε, να βιώσεις τη ζωή σαν ένα πράγμα που σε πλαταίνει, σαν ένα πράγμα από το οποίο δεν έχεις μόνο συμφέρον, αλλά πρέπει να του το ανταποδώσεις με πίστη σε αυτό. Δηλαδή, πάντα το ξέρω, είναι δευτέρας κατηγορίας μπροστά στο ζω κάτι, στο βιώνω κάτι. Γιατί εκεί μετριούνται και εξού και από τα βιώματα και οι ψυχικές ασθένειες. Δεν προέρχονται από σκέψεις και γνώσεις ψυχικές ασθένειες, αλλά από βαριά βιώματα. Με ενδιαφέρει το βίωμα, γιατί εκεί ο χρόνος δεν έχει τέλος.
0: Το βίωμα εξαρτάται μόνο από αυτό που ζούμε ή και από τον τρόπο που το αντιλαμβανόμαστε?
1: Το δεύτερο, το βίωμα είναι μόνο ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε. Γιατί το βίωμα θα το είχαν και τα ζώα, γιατί ζουν κάτι. Τα ζώα δεν έχουν βίωμα. Ο άνθρωπος έχει βίωμα, γιατί μόνο ο άνθρωπος έχει χρόνο.
0: Άρα την ίδια κατάσταση εγώ και εσείς θα τη βιώσουμε διαφορετικά.
1: Βεβαίως, αλλά και ιδίως σε σχέση με τη συνείδησή μας και σε αναφορά στη συνείδησή μας. Όχι σε αναφορά με πράγματα που είναι έξω από μας, το τραπέζι ή ξέρω εγώ το εκτός στούντιο, ας πούμε, περιβάλλον και ούτω καθεξής. Ασφαλώς. Απλώς το πολύ σημαντικό είναι ότι σε αυτή τη διαφορετικότητα δεν υπάρχει μία διάλυση, επειδή ο καθένας βιώνει διαφορετικά, άρα γίνεται χάος το πράγμα, αλλά επειδή η αρχική πραγματικότητα είναι πραγματικότητα νοήματος και δευτεροβόντως πραγματικότητα αντιλήψεως.
0: Η συνείδησή μας πώς μας καθοδηγεί και πώς τη διαμορφώνουμε?
1: Η συνείδηση είναι το κριτήριο, αυτό που μεταγράφει σε αρχές αυτά τα οποία εμείς αντιλαμβανόμαστε. Η συνείδηση μεταγράφει σε πνευματικά γεγονότα αυτά με τα οποία συνυπάρχουμε. Για εξωτερικούς λόγους, ας πούμε, ότι πεινάω, ότι δεν έχω κοιμηθεί, ότι δεν ξέρω τι. Η συνείδηση τους δίνει ένα αξιακό βάρος και τα μεταβάλλει σε τρόπους και σε αξίες ζωής. Η συνείδηση είναι μια μηχανή, ένας μεταλλάκτης του γεγονότος, ας πούμε, σε εσωτερική πραγματικότητα.
0: Έχετε μελετήσει πολύ φιλοσοφία?
1: Πολύ, αρκετή. Αλλά και να μελετήσεις τη σημασία έχει. Το να σκεφτείς έχει σημασία.
0: Το να ζήσεις.
1: Η σκέψη πια με αυτούς τους όρους είναι η ζωή.

0: φιλοσοφικό έργο γίνεται ιστορία και πώς γίνεται μεγαλύτερο? Για κάποιον μεγάλο φιλοσοφικό έργο είναι το έργο του Μάρξ, για κάποιον άλλον είναι το έργο του Αριστοτέλη.
1: Το έργο του Μάρξ απέδειξε ποιο ήταν. Ξέρουμε τι απέγινε η ιστορία και ξέρουμε βεβαίως ότι η Σοβιετική Ένωση κατέρευσε, όπως θυμάστε, χωρίς να ανοίξει ρουθούνι μέσα σε 3 μέρες. Αυτό διότι ουδής πια άνθρωπος, εκτός από λίγους, είχε διάθεση να ζει αυτό το πράγμα. Και επομένως αυτό το βούλιαξε μόνο του και με τον τρόπο που βούλιαξε. Το σύστημα του Μάρξ ήταν ένα σύστημα που θεωρεί ότι τα πάντα διέπονται από αναγκαιότητες και ότι η ίδια η ιστορία με πολύ θρησκευτικό τρόπο θα μας οδηγήσει στο τέλος των δεινών του ανθρώπου, γιατί θα πάμε σε ταξικές κοινωνίες που θα είναι άγγελοι οι άνθρωποι και δεν ξέρω τι άλλο κτλ. Ήταν μοιραίο αυτό το πράγμα να καταρρεύσει, ήταν κατασκεύασμα. Όχι ότι δεν ήταν φύης άνθρωπος ο Μάρξ, φύης άνθρωπος ήταν, αλλά διότι η πίστη στην αναγκαιότητα είναι γάγκρενα. Η ελευθερία είναι η επίγνωση της αναγκαιότητος, δική του φράση. Ήταν μοιραίο να πάει εκεί που...
0: Πώς γίνεται όμως και για ένα μεγάλο διάστημα οι άνθρωποι ταυτίζονται με μια ιδέα και ύστερα την εγκαταλείπουν?
1: Γιατί ακριβώς η μαρξιστική ιδέα ήταν μεταλλαγμένη θρησκευτικότητα. Δηλαδή, ό,τι μια θρησκεία προτείνει σε έναν άνθρωπο, προτείνει μια σωτηρία από τα βάσανά του. Προτείνει μια ιστορική διαδρομή όπου, εν πάση περιπτώσει, τελειώνεις με οτιδήποτε σε κάνει να βάζεις ερωτηματικά στη ζωή κτλ. Είναι παράγωγο θρησκευτικότητος. Και πάρα πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, και όλοι οι κομμουνιστές, όλοι αυτοί είναι θρήσκοι άνθρωποι, αλλά οι κοσμικευμένοι. Βρίσκουν τις λύσεις στα πράγματα επειδή κουράζονται να πάνε παραπέρα. Είναι θρησκευτικά φαινόμενα και δεν είναι μόνο πολλά πράγματα είναι τέτοια. Ο μαρξισμός είναι ένα από τα πολλά αυτά θρησκευτικά φαινόμενα. Στην Ελλάδα, που είναι από τις σπάνιες χώρες στον κόσμο που έχουμε κομμουνιστικό κόμμα, είναι επειδή είμαστε πολύ θρησκευτικός λαός. Και ήταν πολύ δύσκολο να μην υπάρξει ένα κομμάτι που να μην κρατάει αυτή την κοσμική θρησκευτικότητα. Την κράτησε και είναι αυτό το κόμμα που ξέρουμε. Αλλά όπου υπάρχει αυτού του τύπου ριζοσπαστισμός, τα διαλύουμε όλα, έτσι, υπάρχει πάντοτε ένας αρνητικός θρησκευτισμός.
0: Αλλάζει ο άνθρωπος, κύριε Ράμφο?
1: Γιατί να μην αλλάζει? Βεβαίως αλλάζει. Από τη στιγμή που ρωτάει, αλλάζει. Δεν αλλάζει αυτός που δεν ρωτάει.
0: Γιατί για κάποιους ανθρώπους είναι απαραίτητο οι άνθρωποι να μένουμε στις ίδιες ιδέες, να μην μετακινούμαστε? Γιατί κάθε τόσο λένε, μα πριν από 3 χρόνια έλεγες κάτι άλλο και τώρα δεν το δέχεσαι.
1: Ναι, γιατί έχει για αυτούς μια ανασφάλεια αλλαγή και πάλι εκεί είναι ένας υπόκοφος και υπόγειος, ας πούμε, θρησκευτισμός. Η θρησκευτικότητα δεν θέλει αλλαγή Θεού. Οπότε και όλοι αυτοί φοβούνται να μην τύχει και τους βάλει πόσταρα. Το είναι πολύ πιο πολύπλοκο και πιο ενδιαφέρον πράγμα ο άνθρωπος. Από αυτά είναι βεβαίως μέσα στην ανθρωπινότητα, είναι και αυτά, αλλά μέχρι ένα σημείο.
0: Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή? Είπατε πως η εικόνα που έχετε από την παιδική σας ηλικία είναι...
1: Δεν καθόρισε όμως τίποτα. Και στο Μάιο του 68 που ήμουν στο Παρίσι, εκεί στα μέσα γεγονότα, δεν καθόρισαν. Ξέρετε, οι ιστορικές στιγμές, όπως το σκέφτομαι εγώ, ως εξωτερικά γεγονότα, δεν έχουν, νομίζω, μεγάλη σημασία. Η εσωτερική τους επεξεργασία μπορεί να έχει, ας πούμε. Το ίδιο ισχύει και για τους μεγάλους άνδρες, ξέρω εγώ. Λέμε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν μια τεράστια φυσιογνωμία κτλ. Το λέμε ξέροντας ότι ως Μέγας έκανε φρικτά πράγματα. Σκότωσε τον Κλήτο που του είχε σώσει τη ζωή, τον Παρμενίον, ας πούμε. Έσφαζε αδιακρίτως, ήθελε να τον έχουν Θεό. Όμως λέμε και δικαίως ο Μέγας Αλέξανδρος. Η σπουδαιότητα ενός ανδρός ή ενός, ας πούμε, γεγονότος απέναντι σε έναν άνθρωπο έχει να κάνει με τις αξίες που φέρει το γεγονός ή με τις αξίες που μεγάλος άνδρας εισάγει στην πράξη του. Δηλαδή, το γεγονός ότι εγκληματούσε ο Μέγας Αλέξανδρος με τον Κλήτο και αυτά δεν πάβει να επιβάλλει να τον λέμε μεγάλο, γιατί ιστορικά μιλώντας έφερε κάτι καινούριο στην ανθρωπότητα. Την δυνατότητα, ας πούμε, των λαών να μπορούν να έχουν μια επαφή μεταξύ τους έως και όσμωση με βάση ορισμένα πολιτισμικά κριτήρια, τα οποία ήταν η ελληνική παιδεία που την πήγε σε όλο τον κόσμο.
0: Άρα ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
1: Όχι, δεν ήταν ο σκοπός, δεν το ήξερε καν.
0: Εν αγνία του συνέβη.
1: Εν αγνία μας συμβαίνουν τα μεγάλα πράγματα.
0: Και ρίμιν μας.
1: Ρίμιν μας όχι. Αλλά πάντα αυτό που κάνουμε βγαίνει σε κάτι που δεν το έχουμε προβλέψει. Είναι η λεγόμενη ετερογωνία των σκοπών. Ας πούμε, γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί. Να παρακολουθούμε τις παραξενιές, ας πούμε, ενός ανθρώπου. Ξέρω του Τραμπ ή δεν ξέρω τι. Αλλά να είμαστε προσεκτικοί για την έκβαση. Που θα, δεν ξέρουμε πάντα ακριβώς τι παίζεται, γιατί δεν το ξέρει κανείς. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα στην ανθρωπότητα είναι οι πάλι εναντίον του μηδενισμού. Έτσι. Στην αρχή, οι πάλι εναντίον του μηδενισμού εκφράστηκε με το γεγονός ότι υπάρχουν 60 τόσα φύλλα, ας πούμε. Αυτό έγινε ξαφνικά με την εκλογή του άνδρες και γυναίκες. Η πρώτη του απόφαση που πήρε ήταν αυτό. Αυτό είναι ανθρωποκεντρικό. Δεν ξέρω πόσο ανθρωποκεντρικό είναι η Γροιλανδία, πρέπει να γίνει πολιτεία ή ξέρω εγώ μια άλλη, ο Καναδάς. Άρα βλέπεις ότι υπάρχουν δίπλα πράγματα που το ένα μπορεί να αναιρεί το άλλο. Έχει μεγάλη σημασία στην τελική έκβαση να δούμε ποιο υπόγειο αξιακό ριάκι θα οδηγήσει τα πράγματα μέσα στα οποία θα υπάρχει αυτός ο άνθρωπος ή δεν θα υπάρχει.
0: Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν γινόμαστε απλοί παρατηρητές, θεατές της ιστορίας.
1: Όταν μιλάμε για την ιστορία είμαστε ταυτόχρονα θεατές και συμμέτοχοι.
0: Μας καθορίζει η ιστορία.
1: Και την καθορίζουμε. Γιατί η ιστορία χωρίς ορίζοντα που βάζει ο άνθρωπος δεν υπάρχει. Η ιστορία δεν είναι γεγονότα που ξετυλίγονται μόνα τους. Είναι επιλογές οριζόντων πλαισίων μέσα στα οποία πρέπει να δράσει ο άνθρωπος. Γι' αυτό ξέρω εγώ, είναι μεγάλος ο Αλέξανδρος, είναι μεγάλος ο Ιούλιος Κέσσαρ, είναι μεγάλος ο Ναπολέον, είναι. Γιατί φτιάξανε πλαίσια μέσα στα οποία μπήκε η ανθρωπότητα δημιουργικά.
0: Οι άνθρωποι αυτοί γιατί δεν υπάρχουν πια ανάμεσά μας ή δεν είμαστε σε θέση να το διακρίνουμε.
1: Υπάρχει λόγος σοβαρός. Γιατί μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οι μεγάλοι οδηγοί έγιναν διαχειριστές. Όχι οραματιστές πια. Η μετριότητα των πολιτικών μας, που είναι με επίπεδο θεωρών τις πιο πολλές φορές, ας πούμε, έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Η πολιτική έχει γίνει διαδικασία και διαχείριση. Ενώ η πολιτική είναι δημιουργία πλαισίου μέσα στο οποίο το ποτάμι της ζωής μπαίνει.
0: Δεν είναι οι άνθρωποι πια ικανοί για κάτι τέτοιο.
1: Όχι, όχι. Γιατί το πνεύμα το μηχανικό ζητάει διαχείριση. Είμαστε στην κρίση του μηδενισμού που σας έλεγα πριν.
0: Αυτό μπορεί να διαρκέσει πολύ, τι πιστεύετε?
1: Μπορεί να τα καταστρέψει όλα και να μην διαρκέσει πολύ. Μέχρι τώρα διαρκεί 150 χρόνια περίπου, έτσι, αυτό το πράγμα. Μπορεί να πάμε σε τέλος πολύ άσχημο, μπορεί να βγούμε και από αυτό. Όλα αυτά εξαρτώνται από τη συνείδηση που έχουμε για το πρόβλημα.
0: Έχουμε?
1: Ας πούμε, εγώ δεν βλέπω να έχουμε πάντα, γιατί αν είχαμε θα είχαμε άλλους ηγέτες. Διαλέγουμε απλώς διαχειριστές, μιλάω για Ευρώπη, γενικά μιλώντας έτσι. Απλώς διαχειριστές εξουσίες, οικονομικών μεγεθών, δηλαδή κυβερνήσεις, ξέρω εγώ, βλέπουμε να υπάρχουν όχι για να διαμορφώνουν πλαίσιο, αλλά για να αντιμετωπίζουν απρόοπτα. Δηλαδή δεν υπάρχει το πλαίσιο τι θα γίνει για την ευπρόσωπη λειτουργία των πανεπιστημίων. Υπάρχει μάζεμα μετά τους τραμπούκους. Η κυβέρνηση όμως δεν είναι τα μαζεύει μετά. Είναι για το πλαίσιο το οποίο διαμορφώνεται και επιτρέπει ή δεν επιτρέπει τον τραμπούκο.
2: Πάντα σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορέσια βγήκανε να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα, πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Στέλιου Ράμφου. Είναι φιλοφιλόσοφος και συγγραφέας. Ειδικά στην Ελλάδα, για ποιο λόγο είναι τόσο δύσκολο να μπει αυτό το πλαίσιο? Για ποιο λόγο είναι δύσκολο να είναι τα πράγματα ξεκάθαρα από την αρχή, σαν να υπάρχει ένα συμβόλαιο το οποίο παραμένει πολύ ανοιχτό κάθε φορά?
1: Γιατί η σκέψη μας είναι πάρα πολύ αφηρημένη και δεν έχουμε έναν τρόπο να συνδέουμε πρακτικά ζητήματα τα ερωτηματικά μας. Είμαστε δηλαδή θρησκευτικοί περισσότερο του δέοντος.
0: Άρα το προσωπικό μας πάρα πολύ εύκολα γίνεται συλλογικό και ο καθένας μας έχει μια ευθύνη τεράστια.
1: Μα σας λέω, τα πρόσωπα ας πούμε, τα μεγάλα πρότυπα που έχουμε, την Καραγκιόζησκα, είναι υπέροχες εκφράσεις ενός χαρακτήρα πλασμένου μέσα στους αιώνες, ο οποίος είναι πάρα πολύ σταθερός αυτός ο χαρακτήρας. Είναι πάρα πολύ σταθερός γιατί έχει το χρόνο ανοικονόμητο, δηλαδή χωρίζει το πριν, το τώρα και τα μετά. Τα χωρίζουμε, δεν ξέρουμε να τα ζούμε ενωμένα. Η συνείδηση ακονίζεται όταν είναι ενωμένος ο χρόνος, όταν διαρκεί.
0: Τι πιστεύετε ότι διαμορφώνει αυτόν τον χαρακτήρα του ανθρώπου και του λαού στην πορεία? Η γεωγραφία, ο πολιτισμός, η ιστορία, οι αιμονές?
1: Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Αλλά είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό να υπολογίσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο εμείς χρησιμοποιούμε ή αξιοποιούμε την εφάνταστη σκέψη μας.
0: Έχουμε εφάνταστη σκέψη?
1: Ναι, γιατί έχουμε γύρω-γύρω θάλασσα. Στην Ήπειρο δεν έχουν εφάνταστη σκέψη. Γι' αυτό οι χωροί ηπειρώτικοι είναι κλειστοί, έτσι δεμένοι. Ενώ εμείς έχουμε θάλασσα. Στη θάλασσα ανοίγει ο άνθρωπος. Και τα μάτια των θαλασσινών είναι διαφορετικά, αν έχετε προσέξει. Έχουν άλλο χρώμα, νομίζω, τα κάνεις βουτιά μέσα τους, ας πούμε. Και τα τραγούδια τους και η μουσική τους και η μπάλη τους είναι άλλο πράγμα. Δεν έχουμε αυτό το εφάνταστο, δεν έχουμε καταφέρει να το δουλέψουμε όσο πρέπει για να δέσει, όχι να το χάσουμε. Γι' αυτό βρίσκουμε ανάπαυση στη θρησκεία, γιατί εκεί επιτρέπεται οποιαδήποτε σκέψη. Αλλά δεν χρειάζεται να πάμε μέχρι εκεί.
0: Γιατί προτιμήσατε να ζήσετε στην Ελλάδα?
1: Μα γιατί είναι η γλώσσα μου, είναι η πατρίδα μου, είναι αδιανόητο δηλαδή.
0: Φαντάζομαι σας δόθηκε η ευκαιρία να ζήσετε στο εξωτερικό, γι' αυτό
1: ρωτήσατε. Μα το ζητούσανε. Δεν ήταν αδιανόητο δηλαδή να μην είμαι στην Ελλάδα.
0: Είμαστε η γλώσσα μας κυρίως.
1: Βέβαια, είμαστε η γλώσσα μας. Και ίσως γι' αυτό γράφουμε και πολύ, για να προσπαθούμε να πιστούμε ότι είμαστε η γλώσσα μας.
0: Αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα?
1: Εγώ δεν είμαι τύπος που αλλάζουμε τις περιστάσεις. Όχι, αλλά παίρνει δρόμο η ζωή μου, ας πούμε, κάνω επιλογές μέσα στις οποίες αισθάνομαι, νομίζω ότι θα αισθανθώ, θα ζήσω καλά. Παντρεύτηκα επειδή πίστευα ότι με αυτόν τον τρόπο θα κάνω ένα βήμα στη ζωή μου περισσότερο.
0: Το κάνατε?
1: Νομίζω ναι.
0: Η συνύπαρξη με έναν άλλον άνθρωπο κάνει τη ζωή πιο εύκολη ή πιο ευχάριστη?
1: Πιο εύκολη την κάνει. Όχι πιο ευχάριστη. Πιο ευχάριστη την κάνει η συνύπαρξη με τον εαυτό μας. Γιατί έχουμε διαζύγιο με τον εαυτό μας, εξού και οι ψυχικές ασθένειες. Οι ψυχικές ασθένειες στη σύγχρονη ζωή είναι ότι είμαστε ξένοι από εμάς.
0: Από τον εαυτό μας,
1: ναι,
0: όμως.
1: Εαυτό μας,
0: επιμένετε, ναι, σε αυτό.
1: Ναι.
0: Εκεί θα αποδώσετε και τα πολλά διαζύγια?
1: Εννοείται. Και όχι μόνο σε αυτό. Τα πολλά διαζύγια συνήθως τώρα οφείλονται στο γεγονός ότι είναι και πιο εύκολα. Αλλά η δυσκολία στην ζωή, στη συνύπαρξη, είναι μια παλιά δυσκολία η οποία έχει ανάγκη από ψυχικές αρετές, οι οποίες είναι ή του τύπου καταλαβαίνω ή του τύπου, ας πούμε, είμαι αξιοπρεπής.
0: Νιώθετε ευγνωμοσύνη για κάτι ή για κάποιον στη ζωή?
1: Για πάρα πολλούς ανθρώπους. Νιώθω για τους γύρω μου, για πράγματα. Νιώθω ευγνωμοσύνη για τη ζωή γενικώς.
0: Για τους γονείς σας?
1: Πολύ, πολύ. Το μεν πατέρα μου δεν τον έβλεπα συχνά γιατί ήταν καπετάνιος. Η μάνα μου ήταν η ομπρέλα μου.
0: Σήμερα οι γονείς είναι το ίδιο πράγμα με τους γονείς?
1: Πολλοί υπάρχουν, γιατί οι γονείς που γνώρισα εγώ ήταν άνθρωποι που ζουν για τα παιδιά.
0: Ενώ σήμερα οι άνθρωποι δεν
1: σήμερα
0: είναι μόνο αυτοί.
1: Τα παιδιά τα ζουν για, πολλές φορές για προσωπική εικόνα.
0: Α, για να χτίσουν κάτι που δεν μπόρεσαν,
1: ναι,
0: για τον εαυτό τους.
1: Ναι, ας πούμε, ναι, να χτίσουν κάτι, να πάρουν μια επιβεβαίωση, να αυτό. Βεβαίως, χωρίς αυτό να στερεί αγάπη προς τα παιδιά κτλ. Αλλά παίζεται ψυχικά το πρόβλημα, έχει μια εμπλοκή τέτοια που αγαπάμε πολύ για μας. Αγαπώ πολύ για να χαρώ την αγάπη μου. Όχι για να την ξεχάσω, να την αφήσω να φύγει.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται πάνω από τη ΒΠΕ Μεγάρων, στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρη αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική συνελήφθη 66χρονος. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχόκοπης μετάλλων με αποτέλεσμα να καούν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά για άναμαψη σταριάς σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Στους συλληφθέντες επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Επέμεινε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 με 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Στέλιου Ράμφου. Είναι φιλοφιλόσοφος και συγγραφέας. Ή συγγραφέας και φιλοφιλόσοφος.
3: Πολύ καλά.
2: Στοχαστής.
3: Νομίζω ότι είναι περιτύλιγμα αυτό. Τα περιτυλίγματα δεν χρειάζονται.
2: Δεν είναι φοβερό όμως που οι άλλοι έχουν φτιάξει ένα τόσο ενδιαφέρον περιτύλιγμα για σας?
3: Μπορεί και για αυτούς να το έχουν κάνει.
2: Για αυτούς γιατί?
3: Και για αυτούς γιατί ένας στοχαστής, τον οποίο ξέρω ή δεν ξέρω τι, μου περιποιεί και εμένα τιμή. Μπορεί, λέω. Μπορεί να είναι και μέσα στα θέσμια, μπορεί να είναι και στις συνήθειες, σε μια κόσμια προσφώνηση. Για μένα δεν νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον.

0: είναι οι σταθμοί που καθόρισαν την εξέλιξη της φιλοσοφίας στην Ελλάδα, κύριε Ράμφο? Υπάρχουν.
1: Υπάρχουν προσπάθειες για φιλοσοφία. Δεν νομίζω ότι έχουμε ακόμη. Γιατί για να πάμε σε φιλοσοφία στην Ελλάδα πρέπει να περάσουμε από μια ερμηνεία του ελληνισμού. Πρέπει να καταλάβουμε τι είμαστε. Αν δεν ξέρεις τι είσαι, δεν μπορείς να φιλοσοφήσεις.
0: Και ακόμη δεν έχουμε καταλάβει.
1: Ακόμη είμαστε υπτάμενοι.
0: Περιπλανόμενοι.
1: Όχι, περιπλανόμενοι. Ούτε οι Ιουδαίοι είναι πια, διότι έχουν ένα κράτος και πολύ καλό. Εμείς, όχι, δεν είμαστε περιπλανόμενοι. Εκτός αν κανείς το μεταθέσει το, την πλάνη και την εσωτερικεύσει, ας πούμε, ως τρόπος με τον οποίο καταλαβαίνουμε, μην καταλαβαίνοντας. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο θέμα να σαφινιστεί μέσα μας, να έχουμε μία εικόνα για μας τους ίδιους, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να βρούμε φάρμακα.
0: Υπάρχει μέσα μας κάτι από τον Πλάτων που αγαπάτε ή από τον Σοκράτη?
1: Βέβαια, αγαπάμε τη θεωρία. Αλλά αν μείνει μόνο του αυτό το πράγμα, δεν θα υπάρξει Αριστοτέλης. Πλάτων χρειάζεται Αριστοτέλη. Ακόμα είμαστε σε μία φάση αυτοθαυμασμού, ελλείψη αυτογνωσίας.
0: Γι' αυτό θαυμάζουμε τόσο πολύ και την αρχαία Ελλάδα?
1: Όχι, δεν θαυμάζουμε. Όλα τα δάνεια που έχουμε πάρει και την ύπαρξή μας ως κράτος, αυτούς τα χρωστάμε.
0: Αυτοί τι παραπάνω είχαν από εμάς?
1: Μα αυτή είναι η πηγή του σύμπαντος. Αυτή είναι η πηγή του πολιτισμού. Αυτή είναι το παν, το άπαν.
0: Γιατί ήταν αυτοί και όχι άλλοι?
1: Ήταν περίεργοι, δεν ξέρω τι. Τι ήταν, αλλά είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Είναι αυτοί μόνο στην ανθρωπότητα ολόκληρη. Αυτοί μόνο.
0: Πώς έγινε χρονικά, γεωγραφικά, δεν ξέρω, δεν σας έχει απασχολήσει αυτό? Γιατί εδώ και όχι άλλο?
1: Προσπαθώ με τα γούστα του Θεού να απαντήσω στο ερώτημα που λέμε ο Θεός της Ελλάδος. Φαίνεται κάποια παράξενη κατάσταση. Γιατί εντοπίστηκε μόνο εδώ? Γιατί μόνο αυτή η γλώσσα?
0: Έχουν απαντήσει εντωμεταξύ σε όλα?
1: Όχι, δεν έχουν απαντήσει σε όλα.
0: Έχουν θέσει τα ερωτήματα.
1: Είναι σαν τη σχέση της Αγγλίας με το ποδόσφαιρο.
0: Δηλαδή,
1: δεν λέμε ότι το ποδόσφαιρο είναι μονοπόλιο, είναι Αγγλία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν καλύτερες ομάδες, ας πούμε η Βραζιλία, λέω τώρα, η Γερμανία, δεν ξέρω ποιος είναι. Αλλά γιατί είναι το ποδόσφαιρο αγγλικό? Διότι στους θαλάμους του Ήτων, του κολεγίου του αγγλικού, που είχε 11 κρεβάτια, για να παίζουν τα παιδιά, βγαίνανε έξω και κλωτσάγανε κάτι πράγματα που είχαν εκεί, είτε πέτρες στην αρχή, είτε μετά κάτι καρούλια ή δεν ξέρω τι. Και μετά βάλανε κανόνες πως ο θάλαμος 1 και ο θάλαμος 2, 11 με 11, πως θα παίζουν, και θα παίζουν για να είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Άρα φτιάξανε το πλαίσιο ενός παιχνιδιού, το οποίο είναι παγκόσμιο, το οποίο έχει στη τετάρτη κατηγορία την Αγγλία ως ομάδα, δεν είναι η καλύτερη, αλλά είναι αυτοί που φτιάξαν το πλαίσιο. Και παίζει και θα παίζει όλη η ανθρωπότητα ποδόσφαιρο. Αλλά το πλαίσιο έχει σημασία. Δηλαδή η δημιουργική ιδέα είναι αυτή που κάνει το ποδόσφαιρο να είναι αγγλικό την ώρα που οι άλλοι είναι πρωταθλητές. Έτσι και η Ελλάδα. Η θάλασσα. Είναι τυχαίο ότι είμαστε πρώτοι στον κόσμο στη θάλασσα? Είναι τυχαίο. Γιατί είμαστε εμείς πρώτοι?
0: Γιατί την έχουμε.
1: Και που το έχεις, γιατί να μην το πετάξεις? Και άλλοι την έχουν. Γιατί δεν είναι Αμερικάνοι, γιατί δεν είναι.
0: Έτσι. Να που έχουμε και μερικά καλά λοιπόν.
1: Μα έχουμε πολλά καλά. Έχουμε την Γκάλας. Δεν υπάρχει κάτι σαν την Γκάλας στην Εφήλιο. Μας ανεβάζει στον 7ο ουρανό. Έχουμε πολλά καλά. Απλώς δεν τα αποτιμούμε όπως πρέπει.
0: Εκεί γιατί έχουμε ένα έλλειμμα στην αποτίμηση?
1: Είπαμε, γιατί αποφεύγουμε τον εαυτό μας.
0: Δεν πιστεύετε ότι έχουμε υποτιμηθεί κάπως ίσως στο παρελθόν?
1: Από άλλους. Αυτοί οι άλλοι δανείζονται συνεχώς από εμάς. Από τους κλασικούς μας, ας πούμε. Αλλά και ο μεσαίωνας μας και η Ορθοδοξία δεν είναι μικρό πράγμα. Ολόκληρη η Ρωσία, αχανίσεις εκτάθου, δηλαδή είναι μεγάλη υπόθεση. Το μυστικό της Ορθοδοξίας είναι μια μεγαλύτερη έμφαση σε σχέση με τον εαυτό μας. Η προσευχή των Ορθοδόξων μυστικών, των ασκητών, του Αγιγόρου κτλ., είναι μια μετακίνηση της προσοχής από τα πράγματα μέσα. Αυτό είναι μεγάλη χειρονομία. Είναι το κλειδί για όλο τον υπαρξισμό τον ευρωπαϊκό.
0: Η τουρκοκρατία, ο πόλεμος,
1: η τουρκοκρατία η Χούντα... ήταν κάτι που έπρεπε να πληρώσουμε. Γιατί μείναμε κολλημένοι σε χειρονομίες και σε καταστάσεις παρελθούσης χρήσεως, οι οποίες δεν επέτρεπαν, ας πούμε, την απελευθέρωση των ανθρώπων. Η τουρκοκρατία ήρθε ως χειρότερη εκδοχή ενός μαζικού πολιτισμού απέναντι σε ένα πολιτισμό που δεν θέλησε να προχωρήσει την απελευθέρωση των ατόμων του. Το τέλος του Βυζαντίου οφείλεται σε αυτό το πράγμα. Δεν προχώρησε η εξατομίκευση, που προχώρησε στην αναγέννηση στο όνομα της Ελλάδος.

0: Έχετε θαυμασμό για το Βυζάντιο?
1: Πολύ μεγάλο.
0: Κρατάμε κάτι από το Βυζάντιο?
1: Τα πάντα. Θα μπορούσαμε να κρατήσουμε κάποια λιγότερο. Δεν χρειάζονται όλα αυτά, αλλά είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι μεγάλος πολιτισμός, γιατί μπορούσε και έδινε μορφή στην απολυτότητά του. Δηλαδή όταν μπαίνεις, ας πούμε, σε μια θεία λειτουργία, δεν είναι μικρό πράγμα όταν μπαίνεις στη Μεγάλη Πέμπτη και ακούς ότι σήμερα κρεμάται επί ξύλου ο Ενίδας τη γη κρεμά σας. Είναι πολύ δυνατά πράγματα αυτά και επίμονα αυτογνωριστικά. Αλλά το τελετουργικό απόθυσε και σε μεγάλο βαθμό αποθεί ακόμα τη γνησιότητα του πνευματικού αιτήματος. Δηλαδή τη μετακίνηση της προσοχής από τα πράγματα μέσα.
0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας?
1: Να ζω.
0: Κάθε πρωί ξυπνάτε και λέτε στον εαυτό σας?
1: Όχι. Ζω χωρίς να σκέφτομαι ότι ζω. Ζω.
0: Δεν έχετε ένα στόχο?
1: Αφού κάνω αυτό που κάνω, τι να τον κάνω το στόχο? Δηλαδή αυτό που κάνω είναι κάτι κάνω κάθε μέρα, κάτι ψάχνω να βρω.
0: Αυτό είναι ένα καλό κίνητρο για τον άνθρωπο.
1: Μα υπάρχει καλύτερο κίνητρο από τη ζωή?
0: Ναι, αλλά σημασία έχει και τι περιγράφει κανείς όταν λέει τη λέξη ζωή. Μπορεί για κάποιον να είναι...
1: περιγράφω την πίστη μου στη ζωή, όχι την αγάπη μου.
0: Και είναι αυτή η διαφορά. Είστε λόγιος ή πολίτης σε εγρήγορση? Έχω την εντύπωση ότι είστε πολίτης σε εγρήγορση.
1: Προσπαθώ να παρακολουθώ, γιατί με ενδιαφέρει η κοινή μας μοίρα. Προσπαθώ. Ναι, προσπαθώ να παρακολουθώ και προσπαθώ να έχω και ένα λόγο κάπως υπεύθυνο. Γι' αυτό βγαίνω κάθε τόσο και λέω, είτε γράφω, είτε προσπαθώ όσο μπορώ περισσότερο. Μόνο ότι τώρα τα πράγματα είναι πια πάρα πολύ δύσκολα.
0: Γιατί το λέτε?
1: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχουν φτηνίνει πολύ τα πράγματα από τη στιγμή που τα κριτήρια της πολιτικής είναι οικονομικά και αυτά. Νομίζω ότι είναι, η φτώχεια πλέον είναι αναπόφευκτη. Η φτώχεια η πνευματική.
0: Ασχοληθήκατε κάποια στιγμή με την πολιτική?
1: Να ασχοληθώ ως πολιτικός, ούτε μου πέρασε από το μυαλό αυτή η ιδέα, ούτε μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα.
0: Με ποια λογική ψηφίζετε κάθε φορά?
1: Με ενδιαφέρει τι φέρνει ενότητα, το συνεκτικότερο. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και το συνεκτικότερο έχει να κάνει δευτερευόντως με την ποιότητα των ατόμων και κυρίαρχα την ποιότητα των ατόμων, δηλαδή το πόσο έχουν ανάγκη από την εξουσία. Και λιγότερο με το γεγονός ότι είναι μέσον στα χέρια τους εξουσία. Και ομολογώ ότι αν εξαιρέσουμε με μικρές εξαιρέσεις, είναι συνεχώς η εξάρτηση από την εξουσία. Δηλαδή σε μεγάλο βαθμό οι πολιτικοί έχουν ένα κόμπλεξ και θέλουν να επιβεβαιωθούν από τις θέσεις που θα πάρουν.
0: Διαχρονικά συμβαίνει αυτό?
1: Όχι διαχρονικά, αλλά είναι μεγάλος πειρασμός. Και είναι μεγάλος πειρασμός και για τον κομπλεξικό άνθρωπο. Και μάλιστα όταν μπορεί να εκλεγεί εύκολα όπως στην Ελλάδα, που στην Ελλάδα το πολιτικό κριτήριο δεν είναι δυνατό, ας πούμε, είναι τα σόγια, οι κουμπάροι, οι μπατζανάκηδες.
0: Είναι αυτή η αγία ελληνική οικογένεια που περιγράφει ο Ιωσαφάτ.
1: Είναι το σόι. Δηλαδή όταν βγαίνουν οι υποψήφοι βουλευτές πάνε στα σόγια. Και αυτό που θα αποφασίσει το σόι και θα το ψηφίσει ομόφωνα, αυτό θα έχει το αποτέλεσμα του προσδοκόμενου.
0: Υπήρξε όμως κάποιος χαρισματικός πρωθυπουργός τα τελευταία 150 χρόνια στην Ελλάδα?
1: Το μεγαλύτερο λαχείο της Ελλάδος ήταν ο Καποδίστριας και το σκοτώσαμε. Το μέγιστο λαχείο.
0: Αν δεν είχε συμβεί αυτό, αν η ιστορία είχε μια διαφορετική εξέλιξη, αν υπήρχε ένα άλλο τέλος εκείνη την εποχή.
1: Αν δεν τον σκότωναν.
0: Ναι.
1: Αν έκανε αυτό.
0: Μετά τον Καποδίστρια θα υπήρχε άλλος Καποδίστριας?
1: Γιατί αν ο Καποδίστριας πετύχαινε, ποιος ήταν ο στόχος του βαθύς? Το βαθύ στρώμα του ψυχισμού να μην αλλοιωθεί με την προσαρμογή σε νέες συνθήκες. Και αυτό σκοτώσανε. Αυτό είναι το μόνιμο μας πρόβλημα.

0: Κυριακή από τη ζωή του Στέλιου Ράμφου. Είναι φιλοφιλόσοφος και συγγραφέας. Υπάρχει ιστορική περίοδος κατά την οποία οι άνθρωποι ενδιαφέρονται περισσότερο για το κοινό καλό?
1: Πολλές ιστορικές περίοδοι τέτοιες μπορεί να υπάρξουν για διαφορετικούς λόγους. Αλλά ας πούμε περίοδοι, ξέρω εγώ πώς ήταν η περίοδος της επταετίας της δικτατορίας. Το κοινό καλό είναι από ανάγκη να μπορέσουμε να βγούμε στον δρόμο, να είμαστε, να μπορούμε να μιλάμε, να μπορούμε να αυτό. Γι' αυτό το λόγο μεταπολίτευση ήταν χάλια.
0: Το λέτε τόσο κατηγορηματικά?
1: Απολύτως.
0: Δηλαδή?
1: Απολύτως. Όλες οι γενιές, τα πολυτεχνία και αυτά επανέλαβαν το κενό τους, το τρομερό ψυχικό κενό, ως κυβερνήσεις μετά.
0: Μπορούμε να σωθούμε κάποια στιγμή από αυτό?
1: Βεβαίως, πάντα μπορούμε να σωθούμε. Αρκεί ο εγωισμός μας να δώσει θέση σε ένα προβληματισμό, σε μια σκέψη σοβαρότερη.
0: Ο πολιτικός εγωισμός μας ή ο προσωπικός εγωισμός μας?
1: Νομίζω ο κομπλεξικός εγωισμός μας.
0: Το θέμα είναι να μπορούμε να τον διακρίνουμε. Μπορούμε να τον διακρίνουμε και να τον αποδεχτούμε.
1: Να τον αποδεχτούμε είναι μια άλλη συζήτηση. Να τον διακρίνουμε, ναι, γιατί κρυβόμαστε. Κρυβόμαστε επειδή τον διακρίνουμε. Να τον αποδεχτούμε είναι μια άλλη ιστορία.
0: Αυτή τη φτώχεια που παρατηρείτε, την ένδυα, την διαπιστώνετε σε πολλά σημεία της καθημερινότητάς μας?
1: Πρώτα απ' όλα τη διαπιστώνω στο πολύ θεμελιώδες πεδίο που λέγεται παιδεία. Εκεί είμαστε συνεχώς σε μια κατάσταση η οποία είναι απερίγραπτη. Αρχίζοντας από την καταστροφή της γλώσσας, μεταρρύθμιση ράλι, μονοτονικά μεταρρύθμιση βεριβάκι, πρακτική σημερινή του ομιλήν ή του ακούιν από τα ραδιόφωνα και από τις τηλεοράσεις και αυτά τα οποία δεν μπορείς πλέον να μετρήσεις, να εκτιμήσεις ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή, όπως έχει χαθεί το νόημα από τη ζωή, δεν μας ενδιαφέρει πια το νόημα στη γλώσσα. Μας ενδιαφέρει το τραπ, δηλαδή όχι το τράβλισμα, το κραυγαλαίο σύνθημα μέσα από το στο οποίο συντονιζόμαστε με κινήσεις κραυγών και κινήσεις χεριών και ποδιών.
0: Είναι για μεγάλο. Ελάχιστα δευτερόλεπτα, νομίζω.
1: Μα ελάχιστα δευτερόλεπτα έχουν μέλλον, γιατί πια περνάει η θεωρία όλα είναι η στιγμή. Όχι, όλα δεν είναι η στιγμή. Οι θεωρίες του όλα είναι τώρα, το εμπρός, το όλα αναχαρίζει τη στιγμή. Δεν υπάρχει στιγμή χωρίς όλους τους αιώνες.
0: Αυτό πώς μπορούν να το μάθουν οι άνθρωποι όμως σήμερα?
1: Σε αυτά τώρα που λέμε, πόση στιγμή υπάρχει και δεν υπάρχουν 50 χρόνια, 60, σε αυτά που λέμε.
0: Νομίζω ότι υπάρχουν και τα δύο.
1: Ναι, αλλά τα 60 χρόνια δίνουν αξία στην κουβέντα μας.

0: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας νιώθετε περήφανος?
1: Δεν νιώθω περήφανος για κάτι στη ζωή μου.
0: Υπάρχει ένα βασικό αίσθημα στη ζωή σας που σας χαρακτηρίζει?
1: Το γεγονός ότι προσπαθώ να υπηρετήσω τον τόπο μου, ας πούμε, την γλώσσα μου, γι' αυτά νομίζω ότι είναι το υψηλότερο που μπορώ να κάνω.
0: Αλλά δεν νιώθετε περήφανος γι' αυτό?
1: Δεν νιώθω περήφανος. Νομίζω ότι είμαι χρεωμένος. Η αίσθηση που έχω είναι ότι χρωστάω.
0: Στους υπόλοιπους?
1: Βεβαίως.
0: Θα ήταν ωραίο, φαντάζομαι, να νιώθαμε και οι υπόλοιποι ότι χρωστάμε σε κάποιον.
1: Αυτό θα ήταν ευχής έργων. Και ότι χρωστάμε στον εαυτό μας δεν είναι μικρή υπόθεση να νιώθαμε. Συνήθως επειδή δεν χρωστάμε στον εαυτό μας, κάνουμε τσιλμπουρδίσματα.
0: Ξέρετε όμως διάφορες ελληνικές παροιμίες που κρύβουν αυτή τη σοφία του λαού. Λένε ο καλός δεν χρωστά καλό. Διάφορα τέτοια παίζουν πάρα πολύ με το καλό, με το φιλότιμο, με τα χρεωστικά. Γιατί υπάρχει ένας αντίπαλος. Στην ελληνική πραγματικότητα υπάρχει πάντα ένας αντίπαλος. Mm. Πώς έχει διαμορφωθεί αυτός ο αντίπαλος?
1: Είναι ο μόνος τρόπος ο αντίπαλος να μην σκεφτόμαστε τον εαυτό μας. Γιατί το φορτώνουμε. Αντίπαλος είναι η καλύτερη υπεκφυγή. Εξού και το χάλι της πολιτικής μας. Είναι πολιτική αντιπάλων.
0: Αυτό όμως υπάρχει διαχρονικά, όπως λέγατε και πριν. Τα τραγούδια μας είναι κυρίως αυτό.
1: Μα δεν είναι. Είμαστε λαός με χιλιετίες. Μην ξεχνάτε. Τι έγινε στην αρχαία Ελλάδα, πώς καταστράφηκε η αρχαία Αθήνα, πώς καταστράφηκε η αρχαία Δημοκρατία και ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν εκφραστής της μοναρχίας, της μεγάλης αυτοκρατορίας, αλλά αυτός που πήγε αλλού την Ελλάδα και τον κόσμο ολόκληρο.
0: Έχει αξία νομίζω να μας πείτε πώς καταστράφηκε η Αθηναϊκή Δημοκρατία.
1: Νομίζω καλύτερα από το Θουκυδίδη δεν μπορεί να τα πει κανείς ποτέ, διότι η εξουσία και η δίψα για αυτήν είναι αυτή που καταστρέφει τα πάντα.
0: Μπορεί να προλάβει ένας άνθρωπος με τόσες προσλαμβάνουσες καθημερινά, με τόσες πληροφορίες? Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι αδύνατο να συγκεντρωθούν σε μια σελίδα.
1: Σωστό. Αλλά αν στο σχολείο έκανες ένα καλό κεφάλαιο του Κιδίδη, θα ήσουν πολιτικά όριμος για όλη σου τη ζωή. Αλλά δεν το κάνουμε.
0: Για ποιο λόγο δεν μπορεί να πειθαρχήσει ούτε η πολιτεία σε μια απόφαση, μα ούτε και οι ίδιοι οι πολίτες?
1: Μα γιατί όταν όλα βασίζονται στην αναγνώριση, ο ένας φοβάται τον άλλον.
0: Όταν λέτε αναγνώριση?
1: Ψήφου.
0: Παρακολουθείτε το σύγχρονο διάλογο στις κοινωνικές πλατφόρμες, στα κοινωνικά δίκτυα?
1: Αυτά που λέγονται, όχι, δεν παρακολουθώ.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Και δεν έχω και κινητό.
0: Δεν έχετε κινητό?
1: Όχι, δεν έχω.
0: Και πώς ζείτε χωρίς κινητό?
1: Με το τηλέφωνο μου, το ακίνητο.
0: Και μπορείτε και συνεννοήσετε μια χαρά?
1: Απολύτως. Δεν αισθάνεται καμία έλλειψη. Αν τύχει κάτι αυτό, έχω τις κόρες μου, οι οποίες είναι εξευθέρια.
0: Πόσες κόρες έχετε?
1: Δύο.
0: Σας φροντίζουν?
1: Πολύ. Και τις φροντίζω.
0: Τις φροντίζετε πώς? Δεν είναι μεγάλη
1: τώρα? Σας αγαπάω πολύ.
0: Α, η αγάπη είναι αρκετή φροντίδα?
1: Είναι τεράστια, διότι δεν έχει υλικό ενδιάμεσο.
0: Την αγάπη πώς θα την περιγράψετε, κύριε Ράμφο? Τι σημαίνει αγαπάω κάποιον?
1: Ότι δεν με σκέφτομαι όταν τον πλησιάζω.
0: Σκέφτομαι εκείνον?
1: Δεν με σκέφτομαι.

0: λείπουν περισσότερο σε εσάς οι φίλοι σας?
1: Ο καθένας ό,τι του λείπει. Αν τη βρίσκει σε μένα αυτό που του λείπει, το εκτιμούν. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Άλλος ότι γράφω πολύ και λέει ότι γράφει πολύ. Δεν ξέρω όμως. Λέω παραδείγματα αφηρημένα. Δεν λέω συγκεκριμένα. Πάντα εκτιμούμε ότι μας λείπει.
0: Το ίδιο κάνετε κι εσείς?
1: Κι εγώ εκτιμώ, ναι, εκτιμώ. Πάντα το ανώτερο το εκτιμώ.
0: Το ανώτερο από το δικό σας?
1: Το ανώτερο, όχι το καλύτερο. Από μένα υπάρχει καλύτερο. Το ανώτερο είναι πέρα από το καλύτερο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή του Στέλιου Ράμφου. Είναι συγγραφέας και φιλοφιλόσοφος. Ηχογράφηση, επεξεργασία, Κώστας Πανός. Μοντάζ, Γιάννης Καραγιάννης. Σύμβουλος περιεχομένου, Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς και για να ανακαλύψετε και τα υπόλοιπα podcast του Sky, ακολουθήστε μας στο Spotify και στα Apple Podcast ή ακούστε μας μέσα από το sky.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα, ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος συντροφόρων οχημάτων επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική και η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι προσπάθειες πυρόσβεσης επικεντρώνονται πάνω από τη Βιπέ Μεγάρων, στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρη αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο. Συνολικά 5 μηνύματα μέσω του 112 εκδόθηκαν χθες για απομάκρυση πολιτών από τις περιοχές Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Βιπέ Μεγάρων, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σε ετοιμότητα έχουν τεθεί 2 πλοία και ένα ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος, αλλά και ιδιωτικά σκάφη τα οποία έχουν πλέψει κοντά στις ακτογραμμές σε Ψάθα, Νέα Πέραμο και Πάχη Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι 2 συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην Ιβιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας. Ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική συνελήφθη 66χρονος. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχοκοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να καούν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά για άναμψη σταριάς σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Πρόκειται για έναν 33χρονο, έναν 59χρονο και έναν 49χρονο, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αναστέλλεται η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Alpha Bank, την Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς. Οι τράπεζες θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο, στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μια οικογένεια των 5 θυμάτων. Προσωρινά κατάλληλο για κατανάλωση κρίθηκε το νερό στον οικισμό της Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική, καθώς κατά τον μικροβιολογικό έλεγχο ανιχνεύθηκαν μικροβιολογικές παράμετροι που αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ο Δήμος Κασάνδρας θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση μόλις ληφθούν τα αποτελέσματα των επαναληπτικών αναλύσεων μετά τις προβλεπόμενες ενέργειες απολίμανσης. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από τη Γάζα πριν από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, διαβεβαίωσε χθες τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ. Η πλήρης αποχώρηση των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων πέρα από την κίτρινη γραμμή δεν θα γίνει παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός όπως έχει δεσμευτεί η Χαμάς, ανέφερε το Συμβούλιο σε ανάρτησή του. Ο υπατός εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα συναντήθηκε χθες με τον Νετανιάχου, μια συνάντηση που ο ίδιος τη χαρακτήρισε δύσκολη. Η Ισραηλινή κυβέρνηση είχε ενημερώσει την Ουάσιγκτον για τις ανησυχίες της για τη συμφωνία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ, με την οποία θα ξεκινήσει και η υλοποίηση της δεύτερης φάσης του σχεδίου του για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Το πρώτο απολύτως αναγκαίο στάδιο για κάθε βιώσιμη συμφωνία είναι η πραγματική επαληθεύσιμη και μια ανατρέψιμη αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς. Κάθε μέτρο που δεν θα οδηγεί στην πλήρη αποστρατιωτικοποίηση θα δίνει στη Χαμάς τη δυνατότητα να απειλήσει και πάλι το Ισραήλ. Επέμεινε. Μάλιστα, επανέλαβε χθες ότι το Ισραήλ δεν θα αναδιπλωθεί και θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει κάθε απειλή. Η Χαμάς ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αποδέχθηκε τον οδικό χάρτη που συνέταξε το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, ωστόσο επιμένει στον σταδιακό αφοπλισμό της με την παράδοση των όπλων της σε ανεξάρτητο οργανισμό. Χωρίς τις αισθήσεις του, σε χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας εντοπίστηκε 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή. Κάτω από διευκρίνηστες συνθήκες, ο νεαρός έπεσε σε χαράδρα και ο 22χρονος φίλος του ζήτησε βοήθεια από διερχόμενο όχημα. Ο Ο 22χρονος είπε κλαίγοντας στους πυροσβέστες πως επειδή δεν είχαν χρήματα ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια. Για τον απεκλωβισμό του νεαρού στήθηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής Ηγουμενίτσας και Φιλιατών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά, οπότε στα βορειοδυτικά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.

0: Δημάρχε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα το πύρινο μέτωπο στη Δυτική Αττική. Ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά που μένεται και η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην Ψάθα, στον οικισμό Λούπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρη, πάνω από τη Βίπε Μεγάρων, αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Για πρόκληση πυρκαγιές από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική συνελήφθη 66χρονος. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να καούν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες τρεις συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα Ήλιον και Νέα και Φυσιά για άναμαψη σταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Στους συλληφθέντες επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθέναν. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Επέμεινε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 με 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ακούτε Sky 100,3.
1: Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, βρε τι

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Άθηνα Μαράκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα το πυρηνικό μέτωπο στη Δυτική Αττική. Ισχυρές πήγες, πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι προσπάθειες πυρόσβεσης επικεντρώνονται στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρη, πάνω από τη Βιπέ Μεγάρων, αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο. Συνολικά 5 μηνύματα μέσω του 112 εκδόθηκαν χθες για απομάκρυνση πολιτών από τις περιοχές Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Βιπέ Μεγάρων, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη. Όπως έγινε γνωστό, από την πυροσβεστική σε ετοιμότητα έχουν τεθεί 2 πλοία και ένα ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος, αλλά και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία έχουν πλεύσει κοντά στις ακτογραμμές σε Ψάθα, Νέα Πέραμο και Πάχη Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι 2 συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής σε ένα αέριο δικτύου μεταφοράς ρεύματος και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας. Ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής είναι δήμαρχος σε Δήμο της Θερεάς Ελλάδας. Για πρόκληση πυρκαγιές από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική συνελήφθη 66χρονος, εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχόκοπης μετάλλων με αποτέλεσμα να καούν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά για άναμαψη σταργία σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες. Ενώ δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Πρόκειται για έναν 33χρονο, έναν 59χρονο και έναν 49χρονο.